0: γύρω στις 10 μέρες πριν το γάμο, οι άντρες κατά κύριο λόγο, ενώ οι επιστήμονες πίστευαν ότι οι γυναίκες είναι που θα πάθαιναν έτσι μια κρίση, οι άντρες νιώθουν ότι τελειώνει η ζωή τους.
1: 10 μέρες πριν το γάμο.
0: Όμως, 10 μέρες πριν το γάμο.
1: Αυτό ξέρεις πώς λέγεται, έτσι. Αυτό λέγεται ένστικτο.
0: Όχι, Γιώργο μου, δεν είναι ένστικτο επιβίωσης. Είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Δεν τελείωσε και η ζωή σου.
1: Ναι.
0: Έρωτας υπάρχει, αγάπη υπάρχει, είσαι με το έτερο νήμιση, πάτε όλα καλά.
1: 10 μέρες λοιπόν πριν το γάμο.
0: Δεν συνέβη το ίδιο όμως για την Κάθριν, την αγαπημένη μας τη φίλη μας, που την άφησε. Αλλά τι έκανε αυτή, σου
1: βρήκε αντικαταστάτη.
0: Δεν προλαβαίνω. Όχι, δεν βρήκε.
1: Α.
0: Δεν προλαβαίνω όλα να τα,
1: να τα
0: χαραμίσω. Και τι θα κάνω, φίλε μου, θα πάω και θα περάσω τέλεια στο πάρτι μόνη μου. Δηλαδή. Δεν είπε τίποτα στους φίλους, έκανε κανονικά το γαμήλιο πάρτι, φόρεσε και το νηφικό της γιατί σου λέει κυρία και μάλιστα είχε και τους φωτογράφους, είχε και τα βιντεάκια της.
2: Το πληρώσαμε κυρία.
0: Έτσι, το πληρώσαμε.
2: Το πληρώσαμε.
1: Θα παντρευτώ, θα παντρευτώ, θα παντρευτώ.
0: Και ξέρουμε όλοι ότι το πληρώνεις ακριβά.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι έτσι κάτι εύκολο
1: το
0: και είμαι τόσο χαρούμενη που δεν παντρεύομαι έναν αποτυχημένο και που θα μπορέσω να νιώσω ξανά πεταλούδες στο στομάχι. Φήμες λένε. Ναι. Ότι υπήρξε ένα κάποιο φλερτ.
1: Όταν ξεκινά το φήμες λένε, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Φήμες λένε, δεν ήμουν εκεί για να πω ότι έγινε 100%. Ωστόσο, επειδή έχω κάνει, έχω κάνει ένα κάποιο ρεπορτάζ.
1: Πεταλούδες στο στομάχι.
0: Οι πεταλούδες κάπως υπάρχουν.
1: Μετά και το πάρτι.
0: Μετά και το πάρτι. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε μία έρευνα που λέει ότι κάθε φορά όταν ξεκινάμε το Σεπτέμβρη, νιώθουμε ένα βάρος. Ειδικά αν κάποιος έχει φύγει τις προηγούμενες μέρες, είχε πάει τις διακοπές του, είχε χαλαρώσει κτλ.
1: Αυτή εδώ είναι μια τέτοια.
2: Έχω κακούσει από το πρωί, αυτό λέει.
0: Μπορεί να τελείωσε το καλοκαίρι, αλλά υπάρχει τρόπος να φτιάξει τη διάθεσή σου, διότι η φθινοπορεινή εντός αγωγικών κατάθλιψη υπάρχει. Και το λέει και η επιστήμη. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πρώτον, να κάνεις έκπληξη στους φίλους σου και στο σύντροφό σου.
1: Αυτό το λέει η επιστήμη.
0: Βέβαια, το λέει η επιστήμη. Έχει βγάλει πολύ σημαντικά. Πολύ
2: κάτι για την επιστροφή στη δουλειά έχει.
0: Θα στα πω όλα. Αλλά εσύ ξεκινάς τη δουλειά μια Δευτέρα που είναι πιο Δευτέρα. Θέλεις να κάνεις πράγματα για να μην νιώσεις αυτή τη Δευτερίδα που σου χτυπάει. Κάνεις έκπληξη. Μπορεί να κάνεις συνάδελφο. Εφόσον ανοίγεις, πας στο γραφείο, όλα τα πράγματα είναι ωραία. Φέρνεις το γλυκάκι σου, φέρνεις τον καφέ, κάνεις και μια έκπληξη. Περνάνε οι δύο πρώτες ώρες νεράκι. Μπορείς να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Επίσης.
1: Αυτό αν όπως... σου έχουν μείνει λεφτά από τις διακοπές.
0: Εντάξει, κάτι θα έχεις αφήσει για την πρώτη μέρα. Ένα καφέ θα τον πάρεις.
2: Και 2 ευρώ, κύριε Στέφανε.
1: Πού είπαμε. 2.0.
0: 2.0, βέβαια, σίγουρα. Πρέπει όμως, εδώ τονίζει ο φίλος επιστήμονα, να υπάρχει ο έρωτας. Να κάνεις τον έρωτα ακόμα και αν την ημέρα εκείνη δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Θα το κλείσεις πολύ όμορφα. Θα κλείσεις την ημέρα σου ευχάριστα, με χαμόγελα, αγκαλιές. Και όλα τα ωραία για να ακολουθήσει η Τρίτη, η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας.
1: Τώρα εσύ μας έχεις πει φάρμακο.
0: Ναι, σας έχω πει φάρμακο. Να χαμογελάσετε και να κάνετε ωραία πράγματα που δεν είχατε σκεφτεί.
2: Όποιος μπορεί να το κάνει, ας το κάνει.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει, και εμείς.
2: Όλοι οι υπόλοιποι θα δούμε.
0: Όχι, θα δούμε. Όχι, Βασίλη μου, θα δούμε. Θα γίνει.
1: Οι μισοί εδώ έχουν φύγει στις 12 και ήρθαν στις 3.
0: Εντάξει.
1: Για ποιο σε κοιτάνε έτσι γύρω-γύρω.
0: Άμα χαμογελάσουν όμως, άμα κάνουν ένα δώρο έτσι. Στο διπλανό του, όλα θα είναι καλύτερα.
1: Όλγα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά.
1: Σε καλημερίζουμε. Η Μαρία Αλφαντή.
2: Εγώ περιμένω και το δώρο από τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σου χαμογελάσω.
0: Και εγώ περιμένω, παιδιά.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, Μαρία Αλφαντή, επιστρέφουμε. Yeah.

0: Μέγα News 104,6.
1: Κυριακή 6 με 8 το πρωί, Κώστας Αλατζάς.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Η κυβέρνηση σήμερα ανακοινώνει για πολλωστή φορά νέα προσπάθεια μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Από σήμερα οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει».

0: Σύμφωνα με τη Eurostat, το επίπεδο των τιμών στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά στη χώρα μας, παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το 2025, ήταν 5,3% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σύνολο 150 χωρών, η Ελλάδα είναι η 12η πιο ακριβή χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η πιο ακριβή στο πετρέλαιο. Σε πρωτοσέλιδό τους, τα νέα παρουσιάζουν σήμερα στοιχεία που συγκέντρωσε η Global Petrol Prices στις 24 Αυγούστου και στον απόϊχο του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Σήμερα θα υπογραφεί στο Τελαβίβ η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας που θα αναπτυχθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Ισχυρή άνοδο 4,8% σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent στα 90,2 δολάρια το βαρέλι. Άνοδος και για το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,18%. Η νέα αντίδραση αυτή των αγορών έρχεται μετά το χθεσινό βραδινό αμερικανικό πλήγμα σε δύο Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά, μετά από ξυλοδαρμό που υπέστησαν από 4 άγνωστα άτομα ενώ περίμεναν σε στάση στον Πειραιά. Το περιστατικό συνέβη στις 5 το πρωί της Κυριακής. Ελέγχονται οι κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών. Και ο καιρός. Γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: καλώ τα παιδιά, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Καλώς ορίσατε όσοι ήρθατε τώρα στο Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε αυτούς που πάνε για στη δουλειά μετά από διακοπές.
0: Να, δεν είναι και τόσο άσχημα μόνο τώρα. Κοίταγα εδώ τώρα λίγο έξω τη Συγκρού. Εντάξει, έχει τη λιακάδα του. Θα έχει και τη ζέστη του σήμερα από ό,τι φαίνεται, γιατί γενικά οι επόμενες μέρες θα είναι ζεστές. Μια απόφαση είναι.
1: Τις επόμενες μέρες θα έχει 38 όμως.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα θα έχει 36 στην Αθήνα. Έβλεπα πριν το Γιάννη τον Καλιάνο που έλεγε 35 στη Θεσσαλονίκη με λίγες βροχούλες πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σήμερα. Αλλά εντάξει. Σεπτέμβρης είναι.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Αύριο.
0: Μην πάθαινες Μητσοτάκη.
1: Είναι Δευτέρα και μπερδευόμαστε.
0: Τελευταία Κυριακή του
1: Σαββατοκύριακου. Μακριά από εμάς.
0: Του Αυγούστου. Είπε πάει και ο Αύγουστος. Λοιπόν, μια απόφαση είναι, παιδιά. Θα την πάρουμε. Ότι θα μπούμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Οι διακοπές είναι όμορφες, αλλά είναι λίγες.
1: Λίγες, αλλά ωραίες.
0: Και είναι και λιγότερες από την άδεια συνήθως. Δηλαδή, παίρνεις 2 εβδομάδες άδεια, πας 2 εβδομάδες διακοπές.
1: Δεν πας.
0: Είναι εύκολα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τι?
1: Την πρώτη εβδομάδα καταλαβαίνεις, λες ότι πάω διακοπές.
0: Ναι, την πρώτη εβδομάδα θες για να πεις ότι κάτι έχει αλλάξει τη ζωή μου.
1: Τη δεύτερη εβδομάδα σου βγαίνει κούραση. Την τρίτη εβδομάδα λες πάω να ξεκουραστώ. Την τέταρτη εβδομάδα κανονικά ξεκουράζει. Αυτή ήταν η παλιά άδεια.
0: Αυτός είναι επιστήμονας κανονικό.
1: Παλιά,
0: το έχει αναλύσει, έτσι. Είναι σαν τις έρευνες που μας φέρνει η Τσαουσέλου. Είναι επιστήμονας.
1: Μα σου λέει ότι μετά την τέταρτη εβδομάδα της κανονικής άδειας πρέπει να έχεις άλλη μία για να γυρίσεις τη δουλειά. Πρέπει να αργεί η επόμενη εβδομάδα της άδειας.
0: Θα συζητήσετε τώρα με το Μητσοτάκι που πάει στη ΔΕΘ. Να τα ανακοινώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα κανονικά, όσοι είσαστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, θα ακούτε μια ραδιοφωνική στήλη την οποία θα ετοιμάζουμε για εσάς. Όσοι δεν είστε τέτοια ώρα συντονισμένοι στο Mega News 104,6, θα χάνετε, γιατί έρχονται τα...
2: 5 και να καίνε.
0: Στο νούμερο 5.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνησε μια ιστορική συμφωνία με τη Βενεζουέλα, η οποία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες το δικαίωμα διαχείρισης του πετρελαίου της χώρας.
0: Αυτό αποδεικνύει, κυρίες και κύριοι, πόσο μπροστά ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε στραφεί τότε στο Μαδούρο στα χρόνια του μνημονίου. Το θυμάστε? Γιατί?
1: Πολύ καλά, για να αγοράζουμε φθηνό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και να τους προμηθεύουμε ζαρζαβατικά.
0: Και πώς πήγε αυτό?
1: Η Ελλάδα δεν πήρε ούτε βαρέλι πετρέλαιο.
0: Και μας έμειναν και τα αγκούρια.
1: Νούμερο 4. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε και είδε τον Ίωνα στην Επίδαυρο.
0: Γενικά, θα είναι μια χρονιά που ίσως έχει πολύ αρχαία τραγωδία για τον πρόεδρο του Πασόκ.
1: Το θέμα είναι μετά τις εκλογές, γιατί εκεί δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί
0: με, τι?
1: Με την Ιφηγένεια.
0: Στο νούμερο 3, η Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων και με επίσημα στοιχεία, είναι η 12η πιο ακριβή χώρα ανάμεσα σε 150. Στην αμόλυβδη βενζίνη.
1: Αυτό τι σημαίνει?
0: Τη γνώμη μου θα σου πω.
1: Τη γνώμη σου.
0: Αυτό σημαίνει ότι μόνο στα χαρτιά έχουμε αρμόδιο υπουργό τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
1: Στην πράξη όμως?
0: Στην πράξη είναι ο Μανόλο. Από ρεκόρ σε ρεκόρ.
1: 6-20 ο Μανόλο έκανε πριν από λίγες μέρες.
0: Στο νούμερο 2.
1: Γνωστός αρθρογράφος δημοσίευσε κείμενο με το οποίο καταρρύπτει το μύθο ότι ο μισθός των Ελλήνων εργαζομένων τελειώνει στις 15 του μήνα.
0: Δικός μας εδώ.
1: Δικός μας.
0: Ζει ανάμεσά μας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι, δικός μας δεν εννοώ του. Εννοώ Έλληνας εδώ. Αρθρογράφος που αρθρογραφεί στην Ελλάδα.
1: Κινείται στα ελληνικά σύνορα.
0: Και τι λέει?
1: Πήρε, λέει, στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος,
0: ναι,
1: που αποδεικνύουν ότι στους λογαριασμούς μισθοδοσίας μας μένουν λεφτά και μετά τις 15 του μηνός.
0: Και τι σημαίνει αυτό, παρακαλώ?
1: Κατά τη γνώμη του,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν.
0: Κατά τη γνώμη μας, σημαίνει ότι πάντα θα υπάρχει ένας πρόθυμος να πει όσα δεν θα έλεγε ούτε ο Μητσοτάκης. Και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, μια αποκάλυψη την οποία διαβάσαμε χθες στο in.gr, ότι από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης
1: απεντάχθηκαν προγράμματα της ΔΥΠΑ ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα πει κάποιος, εντάξει, άλλα προγράμματα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν, άλλα είναι πιο όρημα και προχωράνε, αλλά ποιους αφορούσαν τα προγράμματα τα οποία απεντάχθηκαν και ήταν ύψους 260 εκατομμυρίων?
1: Ευπαθείς ομάδες, ευάλωτες οικογένειες, ανέργους, άστεγους, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και άλλους ωφελούμενους του σχεδίου Ελλάδα 2.0.
0: Τι σημαίνει αυτό το 2.0?
1: Ότι φάγαμε δύο. Δεν βάλαμε κανένα.

0: Εδώ γενικά το σύστημα παίζει με παρέα, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε. Δηλαδή, εμείς και οι επόμενοι είμαστε παρέα ούτως ή άλλως. Θα μπορούσαμε να ήμασταν και κανονική παρέα. Δηλαδή, ο Δημήτρης Καμπουράκης μπήκε μέσα να τρατάρει. Τι είναι, σαλονικιώτικο?
1: Κουλουράκι,
0: καλημέρα. Σαλονικιώτικο.
2: Σικάλιος ή το αθεντικό το?
1: Όχι, το κανονικό. Το άσπρο, πλάκα μου.
0: Σου φαίνεται ο Καμπουράκης τύπος ο οποίος τρώει.
2: Όχι, μου κάνει εντύπωση γιατί ο Δημήτρης με αυτά δεν έχει σχέση. Είναι με τα κανονικά τα πράγματα.
1: Ούτε light, ούτε τέτοια.
0: Φαντάζεσαι το Καμπουράκι να πηγαίνει στο φούρνο και να ζητάει ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη με τσία.
1: Όχι. Λοιπόν,
0: τι γίνεται, Δημήτρη?
1: Έφερα το κουλούρ εδώ, σας ακούω από το πρωί, πολύ ωραία.
0: Πώς πάει?
1: Θα πάμε πολύ καλά.
0: Με τον Γιώργο Χουδαλάκη στις 8 και 4 το Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Βεβαίως. Λοιπόν.
0: Η κληρονομιά του Γιώργου είναι άλλη, βέβαια, εκτός από την εκπομπή με τον. Η κληρονομιά του Δημήτρη είναι άλλη εκτός από την εκπομπή με τον Γιώργο. Είναι η σταγόνα της ιστορίας.
1: Ναι.
0: Μια σταγόνα ιστορίας. Mm-hmm. Την οποία θα ακούτε κάθε μέρα στις 7 παρα 5 και στις 4 παρα 5. Και είναι αυτό το ραδιοφωνικό ένθετο που μας έκανε όλους να σκαλούνουμε στα ραδιόφωνα. Εγώ παιδί ήμουν όταν το έκανε ο Καμπουράκης.
1: Άσε ρε που στον παιδί, ρε. Άσε ρε που ήταν παιδί. Τι παιδί?
0: Κατάλαβες.
1: Ήμουν εγώ 38, ήταν 33 και μου κάνει το παιδί.
0: Ναι. Κατάλαβες τι πάει να κάνει τώρα.
1: Ναι.
0: Για πες, Δημήτρη, καινούργιες ιστορίες.
1: Καινούργιες. Εντάξει, όλες καινούργιες ιστορίες είναι. Ψάχνω εγώ, τις έχω, ξέρεις πόσες έχω.
0: Αρέσει,
1: χιλιάδες, ναι,
0: ναι.
1: Χιλιάδες.
0: Σκαλίζεις εκεί.
1: Σκαλίζω εκεί στα βιβλία, ναι. Έχω 4.000 τόμους ιστορίας στο σπίτι.
0: 4.000 τόμους ιστορίας. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Yeah.
0: Ο Θεός να μας έχει καλά όλους, ας πούμε, yeah, έτσι. Ναι. Σε 20 χρόνια τι σταγόνες ιστορίας θα γράφεις για τις μέρες μας, πιστεύεις?
1: Εγώ δεν θα γράφω.
0: Έλα ρε,
1: η επόμενη, επόμενη. Σήμερα είναι
0: ποια θα ήταν η σημερινή σταγόνα ιστορία?
1: Εντάξει, θα ήταν ένα πράγμα παρόμοια με τον Έρωνα και με το Γαλιγούλα, ας πούμε. Απλώς θα έχουν, ξέρεις, θα έχουν άλλο χρώμα μαλλιών.
0: Ναι, γιατί?
1: Για παράδειγμα. Για παράδειγμα. Ναι. Έτσι, διότι εντάξει, αυτά που ζούμε το δράμα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πρωτοφανή. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι πρωτοφανή, δεν υπάρχει.
2: Δεν το λες και πολύ σταγόνα αυτό, και ανώ το ακούω.
1: Ναι, ναι,
0: δεν είναι σταγονίτσα.
2: Τσουνάμι.
0: Δεν είναι σταγονίτσα.
1: Και εγώ έχει ιστορία επιφυλάσσει εκπλήξεις σε όλους. Αυτά που φαίνονται τρομερά και φοβερά σήμερα είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό που έρχεται αύριο, να ξέρεις.
0: Τι είναι αυτό τώρα, είναι προφητεία?
1: Είναι προφητεία.
0: Μια σταγόνα προφητείας.
1: Λοιπόν, σας έφερα το κουλούρι. Άιντε.
0: Να σε καλά.
1: Πάρτε εδώ πέρα.
0: Να σε καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Κουλούρι
0: Θεσσαλονικιώτικο. Λοιπόν, φίλεμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλο θέμα των ημερών και πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι κοιτούν τα επιδημιολογικά στις ημέρες μας και στον πληθυσμό.
2: Είναι το θέμα του ιού, ο ιός του Δυτικού Νείλου.
0: Μεγάλο ζήτημα.
2: Μας είχε απασχολήσει πολύ και κυρίως γιατί όμως? Διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Αττική έχουμε πάρα πολλά κρούσματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι ότι έχει διαχυθεί ο ιός σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και να πεις δηλαδή ότι και η Θεσσαλονίκη και η Σπάρτη και η Ξάνθη, η Πρέβεζα, η Αθήνα έχουν πάνω κάτω τα ίδια νούμερα. Η Αττική έχει πολύ παραπάνω.
0: Έβλεπα τώρα, κάνανε χθες ή προχθές αν θυμάμαι καλά, ψεκασμούς λέει σε κάτι βάλτους στη Λούτσα.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η εποχή που πρέπει να γίνονται. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Θα μας βοηθήσει ένας ιδιότερος από εμάς. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είστε?
2: Καλημέρα, κύριε Μαγιορκίνη.
3: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να δούμε καταρχήν που είμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να δούμε ποια είναι τα στοιχεία.
3: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι έχουμε την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Από το 2010 τουλάχιστον που είχαμε την πρώτη μεγάλη έξαρση στη Μακεδονία, mm-hmm. Από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο, τέλη περίπου Σεπτεμβρίου, έχουμε αρκετή κινητικότητα κάθε χρόνο, κάποιες χρονιές λίγο παραπάνω, κάποιες χρονιές λίγο λιγότερο. Φέτος λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε έτσι είναι μία από τις χρονιές που έχουμε υψηλή κινητικότητα. Είναι μία έξαρση η οποία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται ότι έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία. Κυρίως αυτό που είπατε κι εσείς, ότι έχουμε κινητικότητα και μέσα στην Αττική, που κάτι το οποίο έχουμε να δούμε τουλάχιστον περίπου από το 2018. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπατε, είμαστε έτσι σε μια εγρήγορση για να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε το φαινόμενο.
2: Θα πρέπει να μας ανησυχεί η κυρία Μαγιορκίνη, διότι ακούμε συνεχώς για κρούσματα, ότι αυξάνουν τα κρούσματα και κυρίως και στην Αττική. Και ο κόσμος ρωτά, τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να ανησυχεί?
3: Εξαρτάται τώρα τι εννοούμε ανησυχία. Δεν θα δούμε κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη έχουμε δει. Δεν πρόκειται να δούμε δηλαδή εικόνες COVID. Είναι μια κατάσταση η οποία περιορίζεται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Αφορά κυρίως τα άτομα άνω των 65, δηλαδή αυτοί που εμφανίζουν τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας που χρειάζονται και νοσηλείας, είναι κυρίως άτομα άνω των 65 και κάποιοι ανοσοκατεσταλμένοι κυρίως. Να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από κουνούπια, τα οποία έχουν μολυνθεί αποκλειστικά από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πιστεύουμε ότι θα μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό δεν γίνεται. Τα κουνούπια δεν κυκλοφορούν απλά μολυσμένα, δεν είναι δηλαδή ότι μολυνόνται από το περιβάλλον. Ναι. Πρέπει να έχουν τσιμπήσει πρώτα ένα μολυσμένο πτηνό. Και κυρίως αυτά τα πτηνά που φαίνεται ότι το μεταδίδουν στα κουνούπια είναι τα κορακοειδή.
0: Ωραία. Αυτή είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία υπάρχει στη φύση. Τα κουνούπια τσιμπάνε μολυσμένα πτηνά, μολύνονται και μετά τσιμπώντας τον άνθρωπο, μολύνουν τον άνθρωπο. Ωραία, το καταλάβαμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο άλλες χρονιές γίνεται λίγο πιο έντονα, άλλες φορές λίγο πιο ήπια. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι έπρεπε να έχουμε κάνει?
3: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι εξαρτάται, όπως είπατε, από τους πληθυσμούς των μολυσμένων πτηνών και δεν είναι κάθε χρόνο οι ίδιοι. Δεν είναι δηλαδή ότι τα πτηνά γενικά κυκλοφόραν και έχουν ιό του Δυτικού Νείλου. Εξαρτάται από τις μεταναστέσεις των πτηνών και από την κυκλοφορία του ιού στα πτηνά ακόμα και μέσα στο χειμώνα. Είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και σίγουρα βοηθάνε, όπως είπατε κι εσείς, κάποιοι ψεκασμοί που γίνονται από τις περιφέρειες, αλλά δεν είναι και το μοναδικό στοιχείο το οποίο
0: έχουν γίνει στην έκταση που θα έπρεπε να γίνουν. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έβλεπα, ας πούμε, πότε, χθες, προχθές ήταν, που ψέκαζαν στην Λούτσα, σε κάτι βαλτοτόπια τα οποία υπάρχουν εκεί, λινάζοντα ύδατα κτλ. Είναι αυτή η εποχή ή έπρεπε να έχει γίνει πριν όλη αυτή η διαδικασία?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν, η προσέγγιση των ψεκασμών αφορά δύο στάδια. Η μία είναι αυτό που λένε τα ψεκάζουν για να σκοτώσουν τις προνύμφες, δηλαδή τα πολύ νεαρά κουνούπια στα νερά. Αυτό συμβαίνει εκεί Μάιο-Ιούνιο και γίνονται και οι λεγόμενες ακμεοκτονίες ανάλογα με την επίπτωση που έχει, δηλαδή πόσο έντονη είναι η νόσος. Δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία γι' αυτό, οπότε δεν μπορώ εγώ να σας πω κατά πόσο έχουν γίνει σωστά ή λάθος.
0: Αν δεν τα έχετε εσείς που είσαστε ειδικοί σε αυτή την περίπτωση, ποιος θα πρέπει να τα έχει? Δηλαδή, εάν εσείς που είσαστε ειδικοί δεν
3: μπαίνετε... σίγουρα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, οπότε καλό θα ήταν να κάνετε μια ερώτηση στον ΕΟΔΗ. Ναι. Αλλά το βασικό στοιχείο, όπως σας είπα, είναι ότι και οι προνυμφοκτονίες και οι ακμεοκτονίες έχουν μια περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, το γεγονός ότι βλέπουμε εμείς τώρα στην Αττική αυτή την αυξημένη κινητικότητα δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν ντε και καλά οι ψεκασμοί σωστά. Δεν μπορούμε να εξάγουμε αυτό το συμπέρασμα.
2: Όχι, δεν λέμε αυτό. Απλά να έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας και εσείς, για παράδειγμα, που είστε και πλέον ειδικοί, να γνωρίζετε ότι αν έγιναν, για παράδειγμα, ψεκασμοί σωστά, ότι δεν περιμένουμε έξαρση. Ή ότι θα αρχίσει να φθήνει, όπως είπατε, για παράδειγμα, σωστά, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κάπου εκεί το τοποθετείτε.
3: Ναι,
2: στα
3: τέλη Σεπτέμβρη συμβαίνει η μείωση, γιατί έχουμε τις μεταναστεύσεις των πουλιών τα οποία φεύγουν. Το Σεπτέμβριο γίνεται η μεγαλύτερη μετανάστευση εκτός Ελλάδας, οπότε αυτό οδηγεί και σε αντανακλαστικά σε πτώση, άσχετα με την υψηλή χαμηλή κυκλοφορία των κουνουπιών. Οπότε θα συμβεί μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, αν όχι τέλη
0: μέχρι
3: Σεπτεμβρίου,
0: τέλη Σεπτεμβρίου πιστεύετε ότι υπάρχει αποκλιμάκωση?
3: Και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έχουμε δει κάθε χρόνια να συμβαίνει αυτό.
0: Πάντως, για να το ολοκληρώσουμε κιόλας, είμαστε και ζούμε και σε εποχές που έχουμε κουνούπια όλο το χρόνο. Άλλες παλιότερα, χειμώνα δεν έβλεπες κουνούπι. Τώρα, μέσα στο χειμώνα, οι νέες κλιματολογικές συνθήκες διατηρούν ζωντανούς αυτούς τους επισκέπτες.
3: Η αλήθεια είναι ναι, ότι βλέπουμε κυκλοφορία κουνουπιών και μέσα στο χειμώνα πια. Αλλά όπως σας είπα, έτσι κι αλλιώς ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι μια νόσος η οποία μπορεί να διαχυμάσει ακόμα και στα πτηνά, χωρίς, έχουν δείξει δηλαδή μελέτες, ακόμα και χωρίς την κυκλοφορία των κουνουπιών, γιατί κολλάνε το ένα, να το πούμε, πτηνό το άλλο μέσω μιας άλλης διαδικασίας. Οπότε δεν εξαρτάται αποκλειστικά, να το πούμε έτσι, από το αν έχουμε κουνούπια ή όχι το χειμώνα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κρατάμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε σε μια φάση, ας πούμε, επιδημίας τύπου COVID. Μας το ξεκαθαρίσατε πάρα πολύ έτσι καλά και όμορφα, και το γιατί και όλα τα υπόλοιπα. Και ότι η εκτίμησή σας είναι ότι τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου, πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου, τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου, πρώτο Οκτωβρίου, τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα από καταγραφή κρουσμάτων. Θα έχουμε μπει σε μια αποδρομή, ας πούμε.
3: Θα είναι έκπληξη αν δεν συμβεί αυτό. Μάλιστα. Να το πούμε.
0: Κύριε καθηγητά,
2: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
2: Για την εικόνα μας δώσατε, για μας καθησυχάσατε κάπως.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί...
0: Χρήσιμο είναι.
2: Χρήσιμο είναι αυτό, γιατί υπάρχει ανησυχία.
0: Ευχαριστούμε.

0: Διαβάζουμε για αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Άνοιχτα της Κερίνιας με το καταμαράν το οποίο
1: έβαλε νερά.
0: Έβαλε νερά. Είχε 241 ανθρώπους πάνω. Έχουν ανασύρει 8 νεκρούς. Ψάχνουν άλλους 17.
1: Δεν δίναν λύση σωσίβια.
0: Δεν υπήρχαν σωσίβια πάνω στο πλοίο. Ο καπετάνιος λέει πήδηξε σαν τον ποντίκι πρώτος. Από τους πρώτους που έφυγαν, μόλις έγινε η στραβή, την οποία ακολούθησε μία έκρηξη. Άκουσαν όλοι μία έκρηξη και μετά κατάλαβαν την πας νερά.
1: Την πας νερά. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς πώς έβαλε νερά το σκάφος.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μία τραγωδία.
0: Ναι, είναι μία τραγωδία. Η στάση του πληρώματος, έτσι όπως την περιγράφουν οι. Καταρχήν, δεν υπάρχει αγνοούμενος, δεν υπάρχει μεταξύ των αγνοούμενων, δεν υπάρχει μέλος του πληρώματος.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως την περιγράφουν οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα την κατάσταση, πρώτα έφυγε το πλήρωμα, πρώτος ο καπετάνιος, και μετά άρχισαν να ψάχνουν τρόπο να δουν πώς θα φύγουν οι υπόλοιποι. Σωσίβια δεν υπήρχαν. Τα κατεχόμενα δέχονται κόσμο, έχουν τουριστική κίνηση, αλλά. Παιδιά, να το πούμε για μια ακόμη φορά, δεν είναι κανονικό κράτος. Δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχουν μηχανισμοί διασφάλισης, μάλλον μηχανισμοί οι οποίοι θα διασφαλίσουν ότι ό,τι συμβαίνει εκεί γίνεται σε μια συνθήκη ασφαλείας, τίποτα από όλα αυτά.
1: Δεν δέχτηκαν βοήθεια για τους δικούς τους λόγους, πολιτικούς.
0: Εντάξει τώρα, έχεις 241 ανθρώπους στη θάλασσα, έτσι. Χωρίς σωσίβια, είναι 6 μίλια από την ακτή, γιατί είχαν περάσει 25 λεπτά από τον απόπλου. Και δεν δέχεσαι βοήθεια για να σωθούν ζωές.
1: Και το πλήρωμα εγκαταλείπει πρώτο.
0: Δηλαδή, τι θαλάσσολικοι κι αυτοί.

0: Έχουμε και πολλά μηνύματα από ακροατές.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα που μας λέει καλή αρχή. Στην κυρία Αγγελική που και αυτή μας λέει καλή επιτυχία. Στον κύριο Αβράμ Αβραμίδη που λέει καλή αρχή στο Mega News 104 και 6. Έχουμε όμως και μηνύματα από το εξωτερικό. Πολλά μηνύματα από το εξωτερικό. Ο κύριος Χαράλαμπος από το Vancouver μας ακούει.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα κύριε Χαράλαμπε. Και από τη Μελβούρνη επίσης στην Αυστραλία, το ραδιόφωνο Σπάρτη.
1: Α, ωραία. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας έχω στον αέρα, λέει, από Μελβούρνη, Αυστραλία, το ραδιόφωνο Σπάρτη.
1: Μας έχει στον
0: καλό
1: αέρα.
0: Είναι
1: δικτυωμένος.
0: Ναι.
1: Και, ναι, καλό απόγευμα σε εκείνον, βέβαια.
0: Διαφορά ώρας.
1: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, όσοι ρωτάτε πώς μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά, να σας πω τρεις εύκολους τρόπους. Άμα μπείτε στις ιστοσελίδες tovima.gr, tanea.gr, in.gr, θα δείτε μπανεράκι το οποίο με το που θα το πατήσετε θα σας βγάλει κατευθείαν σε live streaming, θα ακούτε δηλαδή πρόγραμμα ζωντανά του Mega News 104,6. Εάν θέλετε μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας meganews1046.gr και να μας ακούτε εκεί με το κουμπάκι που θα είναι μπροστά σας, να μας ακούτε εκεί ζωντανά μέσα από την διεύθυνση αυτή. Οπότε εύκολα διαδικτυακά, παντού υπάρχουν όλοι οι τρόποι που μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να αλληλεπιδρούμε.
0: Και πολλούς τρόπους για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Κάπου έχεις εκεί μπροστά το WhatsApp, εσύ.
0: Ναι, το έχω εδώ μπροστά.
1: Για πες, έχεις μηνύματα σε αυτό τώρα ή όχι.
0: Λοιπόν,
1: είναι αυτά που διάβασες.
0: Είναι αυτά που διάβασα, γιατί έρχονται συνέχεια και στο WhatsApp και στο Viber, στο 698-104-1046. Θυμίζουμε και το τηλέφωνό μας, εκεί απαντάει η Κατερίνα Τσουκαλά, στο 211-016-1046 ή φυσικά στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr που είναι το email της, του Mega News και εδώ βλέπουμε τα μηνύματά σας, βλέπουμε τις καλημέρες σας και ότι συντονιζόσαστε μαζί με μας για να έχουμε μια πολύ ωραία μέρα, μια πολύ ωραία εβδομάδα, ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα της σεζόν. Να το πούμε έτσι, Γιώργο.
1: Έτσι.
0: Ας το πούμε και το αφήσουμε έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η εκπομπή Ρόδι, κυρίες και κύριοι, για εμάς. Έσπασε το Ρόδι του Mega News 104,6. Το Mega News 104,6 έχει ένα πληρέστατο πρόγραμμα. Θα το ακούτε από τα μεσάνυχτα, να το πάμε ανάποδα τώρα. Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης, 12 με 2. Δημήτρης Καραστεφανής, 2 με 6 τα ξημερώματα. 6 με 8 θα είμαστε εμείς. Βασίλης Τσεκούρας, Γιώργος Κακούσης. 8 με 8 και 4 το μαγκαζίνο μας με τη Μαρία Αλιφαντή και αμέσως μετά Καμπουράκης Χουδαλάκης. Στις 10 Παύλος Τσίμας, στις 11 Ιορδάνης Χασαοπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη. Στις 12 Αναστασία Γιάμαλη Τζίνα Μοσχολιού, στη 1 Αράνια Τζίμα Γιώργος Παπαχρήστος και στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνα μας με την Νίκη Λιμπεράκη. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούν οι υπόλοιποι στη συνέχεια για να μην σας κουράσουμε. Εμείς και αύριο το πρωί
0: 6 ώρα ακριβώς
1: θα έχουμε ανοίξει το πρωινό Predator
0: και θα σας τα πούμε όλα.

0: Η ώρα είναι 8. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου και είναι το μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Βασίλης Πριονάς ρυθμίζει τον ήχο, η Λεόνη λογοθέτει και η Πέρσα Μπόλιαν στην επιμέλεια της παραγωγής, η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Ξεκινά τις επόμενες ώρες η δράση της νέας ομάδας κόμβωσης ελληνικής αστυνομίας. Στόχος της η μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και ο απεγκλωβισμός των οδηγών σε δεκάδες σημεία του Λεκανοπεδίου. Η νέα ομάδα θα αποτελείται από δύναμη 138 αστυνομικών με 28 μοτοσυκλέτες και 7 χειριστές ντρόουν. Η κυβέρνηση σήμερα ανακοινώνει για πολλωστή φορά νέα προσπάθεια μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το επίπεδο τιμών στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το 2025 ήταν 5,3% πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σύνολο 150 χωρών, η Ελλάδα είναι η 12η πιο ακριβή χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η πιο ακριβή στο πετρέλαιο. Τα στοιχεία παρουσιάζουν σήμερα τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους. Υπογράφεται εντός της ημέρας στο Τελαβίβ η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας που θα αναπτυχθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Ισχυρή άνοδο σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent αλλά και του αμερικανικού αργού μετά το χθεσινοβραδινό αμερικανικό πλήγμα σε δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμό στις αρχές στην Κυψέλη, καθώς αστυνομικοί εντόπισαν κατεψυγμένο βρέφος 8 μηνών σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά μετά από ξυλοδαρμό που υπέστησαν από 4 άγνωστα άτομα και ενώ περίμεναν σε στάση στον Πειραιά. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής. Ελέγχονται οι κάμερες της περιοχής για τον εντοπισμό των δραστών. Και ξεκινάμε αναλυτικά τις ειδήσεις από την δράση της νέας ομάδας κόμβωσης ελληνικής αστυνομίας που ξεκινά τις επόμενες ώρες με στόχο τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και του απεγκλωβισμού των οδηγών σε δεκάδες σημεία του Λεκανοπεδίου. Η νέα αυτή ομάδα θα αποτελείται από δύναμη 138 αστυνομικών με 28 μοτοσυκλέτες και 7 χειριστές ντρόουν. Οι αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα σπέβδουν στα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση ώστε να προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων παρακάμπτοντας τους σηματοδότες ή επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Σε λίγη ώρα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναλύει όλο το σχέδιο της τροχέας, τον Γιώργο Χουδαλάκη και τον Δημήτρη Καμπουράκη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο μέσος Αθηναίος χάνει 143 ώρες εγκλωβισμένος στους δρόμους, διάστημα που αντιστοιχεί σε 6 ολόκληρες ημέρες, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια οι χαμένες ώρες στο μποτιλιάρισμα έχουν παρουσιάσει αύξηση 32 ώρων ανά έτος, από 111 σε 143. Η χώρα μας παραμένει από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη καθώς κατατάσσεται στη 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη σε σύνολο 150 χωρών. Είναι επίσης από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στο πετρέλαιο κίνησης με τις τιμές να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε πρωτοσέλιδό τους τα νέα παρουσιάζουν σήμερα όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Global Petrol Prices στις 24 Αυγούστου και στον απόϊχο του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα για πολλωστή φορά νέα προσπάθεια μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Η διάρκεια της πρωτοβουλίας αυτής διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς και κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες. Φόβους ότι με την απόσυρση των προσφορών θα ακολουθήσει αύξηση στις τιμές τους εξέφρασε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Mega News 104,6 και στους Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος.
2: Αλλάζουν ονομασίες κάθε χρόνο οι πρωτοβουλίες οι οποίες γίνονται.
3: Όμως, κύριε.
2: Εάν απέδιδαν, νομίζω ότι δεν θα τα είχαν αποσύρει ούτε το 25 ούτε το 24. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να αγοράζουμε τα προϊόντα φτηνότερα από ό,τι τα αγοράζαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να μην φύγουν από τα σούπερ μάρκετ οι προσφορές. Το 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ πάντοτε κυκλικά όλο το μήνα είναι σε προσφορές. Θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα τα αγοράζουμε ακριβότερα, παρόλο που θα συμμετέχουν στην Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας που θα αναπτυχθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Το κόστος του αντιαεροπορικού σκέλους υπολογίζεται περίπου στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλέα περιλαμβάνει ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων, κέντρων διοίκησης, ηλεκτρονικών συστημάτων και διαφορετικών τύπων αναχαιτιστικών πυράβλων. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει έγκαιρα μια απειλή, να την αναγνωρίζει, να υπολογίζει την πορεία της και να επιλέγει το καταλληλότερο διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση της. Ισχυρή άνοδο άνω του 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτή η αντίδραση των αγορών έρχεται μετά το χθεσινό βραδινό αμερικανικό πλήγμα σε 2 ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Το συγκεκριμένο νησί αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού διακινείται σημαντικό μέρος του πετρελαίου που κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φετινή έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να φτάνει τα 232 και τους θανάτους και οι θάνατοι τους 19. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επιδημιολογική εικόνα στην Αττική, όπου καταγράφεται περίπου το 60% των συνολικών περιστατικών. Για αποκλιμάκωση του φαινομένου στο τέλος Σεπτεμβρίου έκανε λόγο πριν από λίγο στο σταθμό μας ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ.
4: Στα τέλη Σεπτέμβρη συμβαίνει η μείωση, γιατί έχουμε τις μεταναστεύσεις των πουλιών τα οποία φεύγουν. Οπότε αυτό οδηγεί και σε αντανακλαστικά σε πτώση, άσχετα με την υψηλή χαμηλή κυκλοφορία των κουνουπιών. Οπότε θα συμβεί τέλη Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, αν όχι τέλη
3: Σεπτεμβρίου, πιστεύετε θα υπάρχει αποκλιμάκωση.
4: Και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
1: Και μετά τη δήλωση του κυρίου Μαγιορκίνη, να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο. 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά, μετά από ξυλοδαρμό που υπέστησαν από 4 άγνωστα άτομα, ενώ περίμεναν σε στάση στον Πειραιά. Το περιστατικό, το οποίο έγινε γνωστό σήμερα, συνέβη στις 5 το πρωί της Κυριακής. Οι 2 αστυνομικοί που υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου είδαν 4 άτομα να σταματούν στη στάση, να κατεβαίνουν από το όχημά τους και ανέτεια να τους ξυλοκοπούν. Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Αστυνομικοί ελέγχουν κάμερες προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό τους. Με διαμπερές τραύμα στον ώμο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 47χρονος, όπως ο ίδιος κατέθεσε στους αστυνομικούς τα ξημερώματα και ενώ βρισκόταν επί της οδού Γραβιά στην Αργυρούπολη. 4 άτομα τον επιβίβασαν με τη βία στο αυτοκίνητό τους, ωστόσο όπως υποστήριξε κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και να διαφύγει. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο και στη συνέχεια στο Αττικό νοσοκομείο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Και για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Γιώργος Νικοκύρης.
5: Το 2-2 στο πρωτάθλημα έκανε ο Ολυμπιακός, καθώς νίκησε 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη με γκολ του Ζώτα Σίλβα. Οι Πειραιώτες είχαν 2 δοκάρια και χαμένες ευκαιρίες για πιο άνετη επικράτηση. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με ανατροπή, με πρωταγωνιστή τον Μπέλκα που διαμόρφωσε το 2-1, ενώ η ΑΕΚ δέχτηκε γκολ στο 27ο λεπτό από την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ήρθε ισόπαλη με 1-1. Ο Άρης νίκησε τον Όφη με 2-1, ενώ η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται απόψε στις 7.30 με το ΜΑΤ Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας στο μπάσκετ της 7, που φιλοξενεί στο Telecom Center την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εθνική μας θέλει πάση θυσία την νίκη για να μπορέσει να παραμείνει ζωντανή για την πρόκριση. Σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, καθώς η εθνική μας προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικρατώντας 3-0 σε της Γαλλίας και θα παίξει με τη Σερβία για την τετράδα.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανές τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, δίνοντας σύντομες μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται κυρίως στα δυτικά της χώρας. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού, καθώς και στον Κηφισό, στο ρεύμα Νόδου από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό στον κόμβο μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Μεσογείον, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και από τον Χολαργό έως την Εθνική Άμυνα, στην Αλίμου Κατεχάκη, ανατμήματα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, ενώ ανατμήματα υπάρχουν καθυστερήσεις και στην Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο της Συγκρού, στο ύψος Συγκρού Φίξ, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Μικρόφωνο στον Γιώργο Χουδαλάκη και τον Δημήτρη Καμπουράκη.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
8: Αντιπαράθεση.
9: Παρακαλώ.
10: Αντίσταση.
8: Αντίκρουση.
10: Αντιλογία.
8: Αντιδικία.
10: Αντιπαραβολή.
8: Αντιστροφή.
10: Αντιπρόταση.
8: Αντιπρόσωπος.
10: Αντικατάσταση.
8: Αντίβαρο.
10: Αντίκτυπος.
8: Αντίληψη.
10: Αντιπερισπασμός.
11: Η αντικριστή.

0: Καλή σας ημέρα και καλώς σας βρίσκουμε εδώ σε 104.6.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Μια μπασαδούρα ακούω γιατί...
1: Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, παθαίνουμε διάφορες. Ξέρω τώρα τι θα πεις. Χουδαλάκη, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καμπουράκη, Μίτσο.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος ο Χουδαλάκης και ο Δημήτρης ο Καμπουράκης είναι εδώ, παρέα. Ξεκινάμε σήμερα. Εκπομπή γνωριμίας θα είναι προφανώς. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη.
0: Εγώ φαντάζομαι θα μας πάρει η επικαιρότητα όπως συνήθως γίνεται.
1: Ακριβώς. Τώρα θα μου επιτρέψετε πρώτη μέρα σήμερα να είμαι λίγο βραχνός στη φωνή. Ξέρω ότι έχει μια σεξουαλικότητα αυτό.
0: Καλά. Να μην σου πει και δυόμιση.
1: Και δυόμιση, μπράβο, λοιπόν.
0: Δεν θα σου πω ένα σεξουαλικό θέμα, ρε παιδάκι μου, να σηκωθεί έτσι. Να σηκωθεί τέλος πάντων. Να λαντρανεί που θα λέγαμε.
1: Για πες.
0: Είσαι ρε παιδί μου μονίμως μέσα στις πρώτες χώρες. Είσαι μονίμως στις πρώτες χώρες.
1: Χώρες.
0: Μετρήσαμε 150 χώρες ας πούμε, ναι. Εσένα σε βγάλαμε 12ο. Κάτι τέτοιο. Μεγάλη, ναι. Μεγάλη δουλειά.
1: Για ποιο πράγμα λες τώρα?
0: Για την αμόλυβδη.
1: Α, για την αμόλυβδη.
0: Ναι. Δεν σε φτιάχνει.
1: Όχι, με πια μια χαρά.
0: Δεν σε φτιάχνει το πετρέλαιο.
1: Με πια και το πετρέλαιο χειρότερο.
0: Εκεί είμαστε 20.
1: Είχα πετρέλαιο παλιά. Ναι. Αυτοκίνητο. Ευτυχώς. Το έδωσα και δεν το παίρνανε κιόλας.
0: Τώρα σκέψου ότι το πετρέλαιο είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη.
1: Ακριβότερο, ναι.
0: Χωρίς πλάκα τώρα, ακούς τις τιμές. Και εντάξει, υπάρχει ένας ψυχολογικός τρόπος που διλύζονται τα πράγματα. Λέει, όλες πάνω από 2 ευρώ. Λες και αν είναι 1,99 δεν είναι το
1: ίδιο.
0: Εδώ όμως είναι πραγματικά να αρχίσει να προβληματίζεται κάποιος να λέει, ρε παιδιά, ένα λεπτάκι. Μας λέτε ότι ξέρω εγώ είναι για τον ένα, για τον άλλο, ξέρω εγώ υπάρχουν ειδικές συνθήκες, είναι εισαγόμενη ακρίβεια και βλέπεις ότι εσύ είσαι αυτός που τη γεννάει την ακρίβεια. Είσαι μέσα πάντα σε αυτούς που ανεβάζουν τις τιμές προς τα πάνω και για τους υπόλοιπους. Έτσι, γιατί...
1: Ναι ρε παιδί, άκουγα προηγουμένως στον Γκακούση εδώ πέρα τον, πώς τον λένε αυτόν τον εκπρόσωπο του
0: για τώρα, την, τώρα αυτό που λέει.
1: Τώρα αυτό που λέει, μπράβο. Ξεχνάω τώρα, συγγνώμη κιόλας, έτσι. Θα με συνηθίσετε να ξεχνάω ονόματα.
0: Και για τη φωνή τα είπαμε.
1: Ναι, και για τη φωνή και για το λοιπόν. Έλεγε ο Ραυτόπουλος λοιπόν, ναι. Πρόσεξε. Πάει λέει, πρώτα σου δίνουνε 45 μεζούρες για το προϋπαντικό πλυντηρίου με 10 ευρώ. Μετά το κάνει 40 μεζούρες με 10 ευρώ. Άρα εσύ πληρώνεις 10 αλλά παίρνεις 40 μεζούρες χωρίς να το ξεκαθαρίζουν. Μετά λέει, λένε παιδιά αυξηθήκαν τα πάντα, πρέπει να ανεβάσουμε λίγο. Ανεβάζει λοιπόν το 10 ευρώ, το κάνει 13. Τις κάνει 50 μεζούρες και λέει μέγα, πώς λέμε, ναι, μέγα ράδιο, ναι, ναι. Μέγα απορρυπαντικό,
0: ναι, ναι.
1: Και μετά από τις 50 μεζούρες στην επόμενη δόση τις 50 μεζούρες τις ξανακάνει 45 με 13 ευρώ.
0: Και έτσι έχει καταφέρει.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα τι να κάνει, βάλεις ένα χωροφύλακα κάτω από κάθε αυτό.
0: Καταρχήν θέλω να πω ότι αν ήμασταν κάποια άλλη εκπομπή, ξέρω εγώ κανονικά, έτσι, και όχι απλώς αντικριστή.
1: Ναι.
0: Το αντικριστήτερα, καταλαβαίνετε πώς προέκυψε.
1: Α, το εξηγήσουμε μετά.
0: Ναι. Είναι σαφές νομίζω. Ναι. Όλοι καταλάβανε.
1: Και ας μην είμαστε από τα νόγια, ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εδώ θέλω να πω ότι από ένα σημείο και μετά, εγώ δεν θέλω να ακούω τα ίδια για τα ίδια σε επίπεδο δικαιολογιών. Δηλαδή, έχω δοκιμάσει τις ταμπέλες στα προϊόντα. Έχω δοκιμάσει τα καλάθια. Άσε και εσύ με πεις για εθνική. Άστα να πάνε. Θα τα χάμε τα τρίποντά μας πάλι. Λοιπόν, όπως και αν έχει. Έχεις κάνει μια σειρά από δοκιμές και σήμερα περιμένεις με έναν αντίστοιχο, ανάλογο τρόπο να καταφέρεις να μειώσεις τιμές. Εγώ κάνω το σταυρό μου και λέω μακάρι ρε παιδάκι μου να μην είμαι εγώ ο γκρινιάρης που λέει παιδιά δεν πιάσαν τα προηγούμενα γιατί θα πιάσει αυτό. Να πιάσεις, πραγματικά το λέω. Αλλά όταν ακούω και μάλιστα με ένα πανηγυρίζοντα τρόπο ότι ξέρω εγώ θα είναι 1000 προϊόντα που θα μειώσουν τις τιμές. Είναι σαν να μην έχεις πάει ποτέ στο σούπερ μάρκετ για να δεις πόσες χιλιάδες προϊόντα υπάρχουν. Μιλάω για χιλιάδες προϊόντα. Δηλαδή αυτό που λένε οι κωδικοί και ακούγεται εντυπωσιακό ότι είναι ξέρω εγώ 1000 κωδικοί προϊόντων που ο κωδικός ξέρετε δεν σημαίνει 1000 διαφορετικές κατηγορίες. Είναι 1000 προϊόντα τα οποία μπορεί να ανήκουν πάνω κάτω στις ίδιες κατηγορίες. Λοιπόν, όταν έχεις να κάνεις με χιλιάδες προϊόντα, η ακρίβεια δεν καταπολεμείται με έναν. Εκτός αν πούμε ότι θα μπουστάρουμε, όπως λένε σοβαρά πολύ καλά ελληνικά, θα το πιέσουμε δηλαδή το πράγμα να πάει η μαμά του Δημήτρη, η μαμά του Γιώργου στο σούπερ μάρκετ και να πάρουν συγκεκριμένες εταιρείες. Που εκεί αρχίζει και υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το τι είναι ελεύθερη αγορά και τι δεν είναι. Δηλαδή, άμα έχεις,
1: δεν είσαι σαν, αυτό, δεν καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, δεν είσαι σαν κρατική παρέμβαση.
1: Εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει μείωση τιμών με προεδρικό διάταγμα ούτε με κυβερνητική απόφαση. Τέρμα. Ναι. Όποιος το λέει αυτό, απλώς κοροϊδεύει. Δεν υπάρχει αυτό. Τελείωσε, παιδιά.
0: Εντάξει, να συμφωνήσω. Αν ήταν τόσο απλό και εύκολο,
1: θα το
0: υποστηρίζαμε όλοι. Έχω όμως να σου πω ότι όταν έχεις δοκιμάσει αυτούς τους τρόπους που είναι, ξέρω εγώ, συμφωνίες κυρίων και πάει λέγοντας το πράγμα, περιμένεις να δεις τι έμαθες από όλες τις προηγούμενες αποτυχίες για να περάσεις επιτέλους σε μια επιτυχία που θα κάνει για τους ανθρώπους, για όλους εμάς δηλαδή, τη ζωή τους, ξέρω εγώ, λιγάκι πιο εύκολη. Λιγάκι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω επίσης ότι, όπως είπε ο Δημήτρης, ένα προεδρικό διάταγμα μπορεί να σε βγάλει από τον πρωταθλητή της αγοράς της ακρίβειας για να σε κάνει πρωταθλητή της Στίνιας. Έτσι. Άξι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Δεν μειώνεται απλώς οι τιμές τώρα με υπουργικές αποφάσεις. Δεν υπάρχει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να ανοιχτεί αγορά. Να ανοιχτεί αγορά. Πόσα είναι τα σούπερ μάρκετ.
0: Πόσα είναι τα σούπερ μάρκετ.
1: Μεγάλα.
0: Πέντε είναι.
1: Να γίνουν 10.
0: Ναι. Εγώ πάντα βλέπω να γίνονται αντίθετα πράγματα. Δηλαδή,
1: γιατί είμαστε μικρή αγορά.
0: Αυτά είναι. Το μικρή αγορά. Πρέπει προφανώς, αφού είναι μικρή αγορά, να προσαρμοστεί στα της μικρής αγοράς. Mm. Εγώ θυμάμαι, και φαντάζομαι το θυμάσαι και εσύ, πρέπει να πω ότι έχουμε να βρεθούμε 20 χρόνια ραδιοφωνικά με τον Δημήτρη, αλλά όλο και κάτι μάθαμε σε αυτήν την 20 αιτία.
1: 20 στο μυαλό στα 6. Παραπάνω είναι.
0: Παραπάνω είναι γάμο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία όταν ο άλλος σου τα τάζει, σου λέει: κοίτα να δεις, η ελεύθερη αγορά θα την λύσει, α πα τα μονοπόλια, να μπουν. Τα ακούσασαι. Αν δεν είσαι ιδεολειπτικός, το ακούς με προσοχή και λες: ωραία, θα υιοθετήσω την άποψη καμπουράκι που λέει ότι είμαστε μικρή αγορά και τώρα θα μεγαλώσουμε. Δεν θα δεις αποτέλεσμα. Δεν θα δεις αν αυτά τα οποία ισχυριζόσουν βγήκαν, δεν βγήκαν. Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι. Μας δούλεψε, ας πούμε, η ελεύθερη αγορά στην Ελλάδα, δούλεψε?
1: Όχι.
0: Αν δεν δούλεψε, γιατί δεν δούλεψε? Γιατί εδώ πέρα αρχίζει το πράγμα και μπερδεύει πάρα πολύ.
1: Όχι, υπάρχει ο αντίποδας. Αντίγραμμα σοβιετική.
0: Όχι, για μένα αυτό δεν είναι αντίποδας.
1: Ποιος είναι αντίποδας?
0: Αυτός είναι μια εύκολη συζήτηση, η οποία φεύγει από την διερεύνηση να βρεις τι στο διάλογο θα μπορούσε. Συγγνώμη για το διάβολο. Τι θα πρέπει να ψάξω να βρω για να κάνω το πράγμα να δουλέψει και για τους ανθρώπους και προφανώς να δουλέψει για τους μικρούς επιχειρηματίες. Δηλαδή, θα μια χώρα, ξέρω εγώ, η οποία θα έχει 5-6 βαρβάτα πορτοφόλια που θα κανονίσουν από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τα πετρέλαια με τα οποία ξεκινήσαμε, και όλοι οι άλλοι τι θα κάνουν? Τι θα γίνουν, Πακιστανοί στη χώρα τους? Κάτσε.
1: Ο μόνος τρόπος είναι η αύξηση των εισοδημάτων, Γιώργο. Η αύξηση των εισοδημάτων. Η ακρίβεια είναι διαφορετικό πράγμα από τον πληθωρισμό.
0: Κάτσε το. Θες να σου πω κάτι πάνω σε αυτό?
1: Ναι, να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί τους έχουμε πάρει μονότερμα τους ανθρώπους.
0: Δεν είπαμε ποιοι είμαστε, πίσω έχουμε εδώ.
1: Μα είδες
0: λίγο. Κάναμε χειρεψίες με τον Βασίλη. Βασίλη, Δημήτρη, λοιπόν, το λέω γιατί ο Βασίλης ο Πυρενάς είναι στον ήχο. Ότι προσπάθησε να βάλει κάποια σχετική τάξη σε μια. Πώς να πω τώρα, βέβαια ταξία.
1: Ναι.
0: Αυτή θα υπάρχει σίγουρα. Η Σοφία η Φίκα, η οποία μας κάνει την ταξία.
1: Πριονά σε λένε? Πριονά, όχι Πριονά. Πριονά.
0: Τον είδε στη Λίγουσα. Στη Λίγουσα.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Νικολακόπουλος κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί στη μουσική και γενικώς και έχει βάλει πλάτη. Πολύ για να ξεκινάμε να τα λέμε όλα αυτά. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο και την Κατερίνα Τζουκαλά που είναι εκεί στο 211-01.
1: Η Σοφία η Φίκα που είτε η.
0: Την έκανα θέατρο, την άξιζα.
1: Ναι.
0: Προσπάθησα να βάλει μια τάξη. Την
1: ναι, προσπάθησα να την κεράσω κουλούρ και δεν δέχτηκε.
0: Κοίτα να δεις. Από ό,τι κατάλαβα, τα 2/3 της εκπομπής κάνουν δίαιτα. Λογικό είναι, ρε φίλε. Λογικό είναι.
1: Σήμερα... συγγνώμη, πρωί-πρωί εγώ πήγα από το φούρνο. Πήρα ένα κρουασά σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Για μένα.
0: Είναι σαφές.
1: Και τρία κουλούρια.
0: Είναι γνωστό.
1: Να κεράσω τον κόσμο.
0: Ότι
1: έφαγα το κουράσα σοκολάτα. Έφερα τα κουλούρια. Πάρε χουδαλάει κουλούρι, δεν θέλω. Πάρε κακού κουλούρι, δεν θέλω. Πάρε Σοφία κουλούρι, δεν θέλω. Πάρε τσίμα, δεν θέλω. Τα έφαγα μόνο μου. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία?
0: Δεν έχω να σα απάντηση. Απλά πήγα να σου πω ότι στη Δρακόνα είναι βέβαιο ότι ξέρω, ένα παιδάκι 5 χρονών που ήταν κάποια στιγμή τον προηγούμενο αιώνα ο Δημήτρης. Ξέρετε τώρα. Θα έχει μεγαλώσει με κουρασά σοκολάτα.
1: Ναι, βεβαίως. Στην Τρακόνα είχαμε κρουασάν σοκολάτα. Μην πω κανένα φαγητό. Παππούς μου ήταν φουρνάρης.
0: Φουρνάρης.
1: Στο χωριό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ε, μα ναι τώρα. Παίζουμε.

0: Ξέρεις η μέρα που έχει την περισσότερη κίνηση?
1: Τι έχει?
0: Την περισσότερη κίνηση.
1: Πού?
0: Στον Πειραιά.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι πρώτη μέρα που ερχόντουσαν κάποιοι και όπως ερχόντουσαν με το καράβι.
1: Ήρθανε.
0: Ήρθανε.
1: Έχει ακόμα όμως. Έχει ακόμα λίγο απλά.
0: Το τελευταίο, των τελευταίων βήμα είναι όταν ανοίγουν τα σχολεία.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα έχουμε φρακάρει πάλι.
0: Ναι.
1: Το φινάλε θα είναι στα σχολεία, έχεις δίκιο.
0: Εγώ περιμένω.
1: Αλλά ακόμα βρίσκεις που και πάρκινγκ, κινείσαι πιο γρήγορα, τέλος πάντων.
0: Καλά.
1: Το πρωί ήρθα εύκολα εγώ.
0: Εύκολα ήρθες.
1: Ναι.
0: Εύκολα πάρκινγκ.
1: Όχι. Δύσκολα πάρκινγκ.
0: Ποτέ δεν.
1: Λοιπόν, καλά, εδώ και δύσκολη περιοχή.
0: Έχει ενδιαφέρον ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Με τη βοήθεια του εξαιρετικού συναδέλφου Βασίλη Λαυρόπουλου σε σχέση με την ιστορία κόμβη. Έτσι το λέει, κόμβο. Για να μπορέσουν να κάπως να βελτιώσουν την άθλια ακίνητη εικόνα της κίνησης, ιδίως σε περιοχές όπως είναι ο Κεφισός.
1: Κοίτα το τελευταίο διάστημα, επειδή εγώ ανεβοκατεβαίνω κυρίως από εκεί, από Αρκυρούπολη που είμαι, ανεβοκατεβαίνω συχνά τακτικά τον Καρέα. Ο Καρέας είναι ένα ακτικό, ξέρεις, έτσι. Είναι ένα πράγμα συνώνυμο του Κεφισού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ειδικά το πρωί, ναι. Ας πούμε. Λέω, μπορεί και να υπερβάλλω λίγο.
0: Μπορεί να υπερβάλλεις λίγο, γιατί στα αλήθεια θυμάμαι όλα τα πρωινά και έχω κάνει αρκετά, δόξα τω Θεώ. Ο κόσμος που στέλνει μήνυματα.

0: διαδρομής.
1: Πάντως το τελευταίο διάστημα, επειδή δεν υπήρχε παλιά, έβλεπα σε κάθε εκεί απάνω, ας πούμε, σε αυτό τη διαδρομή, έβλεπα κάτι αστυνομικούς, τροχονόμους, πρωί-πρωί. Είχε βάλει ο Χρυσοχοίδης, δηλαδή, προφανώς, ή ξέρω εγώ, είχε βάλει στροχιά. Είχε βάλει, όχι ότι βοήθησαν του, άμα φρακαρισμένο σου, τι να σου κάνω τώρα, αστυνομικό τέλος πάντων, πόσο να βοηθήσει. Υπήρχαν πάντως.
0: Εγώ δεν ξέρω καταρχήν αν οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε και μπαίνουν σε σημεία, ξέρω εγώ, χτες, ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς ερχόμασταν από το μάτι. Βλέπω τον αστυνόμο που είναι στο φανάρι της Ραφίνας.
1: Ναι.
0: Μαραθώνος και
1: Ραφίνας.
0: Okay. Το κοιτάω τον άνθρωπο. Ήταν μέσα στην απελπισία. Τι να σώσει.
1: Ένα ποτάμι από εδώ και ένα ποτάμι από εκεί. Δεν υπάρχει.
0: Το ακούω, λέω, και δεν ξέρω αν με τις σύγχρονες τεχνολογίες, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία παλιότερα, ας πούμε, θυμάμαι.
1: Εντάξει, πνευμα φανάρια, ε.
0: Θυμάσαι, για παράδειγμα, τα χρόνια μας είμαστε σε ένα άλλο ραδιόφωνο, το οποίο δεν υπάρχει, οπότε το λέω. Είμαστε στον Αντένα, παρά με τον Δημήτρη. Και ήμασταν και διευθυντικό δίδυμο. Έψαχνα λοιπόν να βρω έναν τρόπο να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε αυτό που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, στο λεγόμενο drive time σε καλά ελληνικά, δηλαδή όταν πάτε στη δουλειά μας. Στη δουλειά μας λοιπόν υπήρχε ένας τρόπος να το δεις, να πετάξεις από πάνω το ελικόπτερο.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν ξέρω κανένα να πετάει με ελικόπτερο.
1: Όχι, όχι.
0: Ντρόουν σηκώνει όλος ο κόσμος, έχει να δει μια καταγραφή ηλεκτρονικού χαρακτήρα. Αν λοιπόν αυτές οι πληροφορίες που κάποτε δεν υπήρχαν και τώρα υπάρχουν, μπορούν να βοηθήσουν.
1: Κάτι παραπάνω,
0: ώστε
1: βέβαια.
0: Να ξέρει και ο τροχονόμος. Καλώς την. Να σου πω κάτι. Έχει ήρθει να ακούσουμε κάτι σοβαρό.
1: Ναι. Λοιπόν. Έλα, Μαρία μου.
0: Λοιπόν, ειδήσεις.
1: Σε λίγο πάλι.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.

σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ξεκινά τις επόμενες ώρες η δράση της νέας ομάδας κόμβωσης ελληνικής αστυνομίας, στόχος στη σημείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και ο απεγκλωβισμός των οδηγών σε δεκάδες σημεία του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το Mega News 104,6, η νέα αυτή ομάδα θα αποτελείται από δύναμη 138 αστυνομικών με 28 μοτοσυκλέτες και 7 χειριστές ντρόουν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο μέσος Αθηναίος χάνει 143 ώρες εγκλωβισμένος στους δρόμους, διάστημα που αντιστοιχεί σε 6 ολόκληρες ημέρες. Σε σύνολο 150 χωρών, η Ελλάδα είναι η 12η πιο ακριβή χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η πιο ακριβή στο πετρέλαιο. Τα στοιχεία παρουσιάζει σήμερα σε πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ανακοινώνει εντός ημέρας για πολλωστή φορά νέα προσπάθεια μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Από σήμερα, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα θα υπογραφεί στο Τελαβίβ η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας, που θα αναπτυχθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Ισχυρή άνοδο σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent αλλά και του αμερικανικού αργού μετά το χθεσινό βραδινό αμερικανικό πλήγμα σε δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά, μετά από ξυλοδαρμού που υπέστησαν από 4 άγνωστα άτομα και ενώ περίμεναν σε στάσεις λεωφορείου στον Πειραιά. Ελέγχονται οι κάμερες που υπάρχουν στην

0: στην περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών. Και ο καιρός. Γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Αυτό ρε παιδί μου το... το θα επεμβαίνουν, θα μας τα πει ο Λαμπρόπουλος σε λίγο, αλλά αυτό θα επεμβαίνουν και θα απεγκλωβίζουν τους οδηγούς μου. Θα στέλνουν την ΕΜΑΚ δηλαδή από τον κόμπο. Ρε, θα τους βγάλουν. Θα
1: τους βγάλουν. Τόσο υπερβολικό αυτό. Λέει άλλος.
0: Ελικόπτερα.
1: Θα επέμβω. Τι θα κάνεις να μάγκες.
0: Θα στέλνουν να κατεβάσουν σκοινιά, τους βγάλουν να πάνε όπως τα καραβιά που πνίγονται.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που λέει, επειδή θέλω ρε παιδάκι μου, μετατρέπω την ευχή μου, έτσι. Σε προσδοκία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Όλοι θέλουμε να λυθεί το θέμα. Εντάξει. Μακάρι. Πάντως, εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι πάρα πολύ συγκρατημένο. Εντάξει. Όχι αισιόδοξο, συγκρατημένο.
0: Ούτε καν έχει κάτι πάνω να κάνω. Εντάξει. Κάτι πάνω να κάνω. Η λύση είναι, άκου να σου πω. Ή να αδειάσει η Αθήνα ή να φτιάξει όλου του καινούργιου δρόμου.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη τρίτη λύση.
1: Θα σου πω ότι...
0: Επειδή αν φτιάξει η Αθήνα δεν το βλέπω.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι τα νιάτα μας. Εγώ έγραφα για αυτοκίνητα, για μηχανές κτλ.
0: Εσύ μου έχεις μάθει ότι όταν βρέκει πρέπει να βάλω ένα αυγό, λέει, ανάμεσα στο γκάζι, στο φρένο και στο πόδι.
1: Λέμε ότι στα πεντάλι του αυτοκίνητου, ναι, είναι καλό όταν είναι οι συνθήκες διαφοροποιημένες, όπως είναι με το χιόνι, με τον πάγο, καλά, το συζητάω, με τη βροχή κτλ. Να οδηγείς διαφορετικά από ότι όταν είναι καλύτερη πέδηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα καλύτερη... με το αυγό τέλος πάντων.
1: Ναι, με το αυγό.
0: Βάζουμε ένα αυγό, λέει, ανάμεσα στο πόδι και στο τέτοιο.
1: Ναι. Κοίτα, να δεις, επειδή δεν μου άρεσε να κλέβω, αυτό όντως το έχω πει εγώ σε σένα, αλλά εμένα μου το έχει πει ο Σταθάκης. Να τα λέμε και αυτά.
0: Από σένα το θυμάμαι.
1: Τώρα στάσου να το πω γιατί το κάναμε, το προσπεράσαμε με έναν τρόπο και τώρα που ακούγαμε τις ειδήσεις. Έχετε στείλει μηνύματα πολλά τουλάχιστον στο inbox, όπως το λέμε, στο messenger και τα λοιπά, και δεν είπαμε κουβέντα για το πώς θα επικοινωνείτε. Καταρχήν υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία 211-016-1046, 211-016-1046, Viber, WhatsApp 69-81-04-1046, έτσι. Αυτό το 41-046 είναι κάπως, πρέπει να το βρούμε έναν τρόπο να σας το λέμε για να σας μείνει. Ή Mega News 104,6, και βεβαίως το email, το οποίο είναι ένα εργαλείο με το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει και επικοινωνήσει δεκάδες χιλιάδες φορές στο παρελθόν, studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr. Το 1046, όπως καταλαβαίνετε, είναι η συχνότητά μας. 104,6 λέμε, 104,6 λέμε, 1046 όμως για να σας μιλήσω.
0: Ναι, τώρα εγώ συγγνώμη, επειδή είμαι λίγο αναλφάβητος. Αυτό εδώ πέρα που έχω μπροστά μου, τούτο εδώ το κομπιούτερ που έχω μπροστά, ναι, ναι, μου, αυτό το φοβερό, και που έχει ονόματα ωραία και μου γράφουν εδώ μπράβο και συγχαρητήρια και καλή αρχή και ζήτω και όσο στέλνουν μεγαλώνει και κατεβαίνει προς τα κάτω, ας πούμε, δηλαδή μπαίνουν μέσα και τα κοιτάς.
1: Ναι, έτσι κάνεις.
0: Έτσι γίνεται.
1: Συνήθως.
0: Δεν ανανεώνω κάπου.
1: Λοιπόν, τώρα στάσου ένα λεπτάκι. Θες να μιλήσουμε για την επέμβαση.
0: Ποια επέμβαση?
1: Βασίλη Λαμπρόπουλος.
0: Α, συγγνώμη για την επέμβαση.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Καλώς τα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλώς βρίσκομαι, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Τι κάνεις?
2: Καλά, Δημήτρη. Μια χαρά.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, είναι λοιπόν η ομάδα Κόμβος, η οποία σχεδιαζόταν τους τελευταίους μήνες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από την Ελληνική Αστυνομία, δηλαδή κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμμόρφωσης, με συνολική ομάδα 138 άτομα σε δύο βάρδιες, πρωινή απογευματινή. Και θα πλένει στοιχεία από 235 κάμερες και 15 drone, να λύσει το πρόβλημα, να παρεμβαίνει στα δεκάδες μποτιλιαρίσματα που σημειώνονται κάθε μέρα στην Αθήνα, όπου κινούνται κανονικά κάθε μέρα περίπου 2,5 εκατομμύρια οχήματα και μέση ταχύτητα, να θυμίσω ότι είναι 10 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι. Λοιπόν, αρχικά θα είναι η στόχευση σε 54 σημεία στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Συγκρού, στη Βασιλή Σοφία, στην Πανεπιστημίου, στην Αλεξάνδρα, στην Κηφισία, στην Αρδιτού, στη Δυτική Αττική, στη Σχιστού Ασπροπύργου και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Νότια Αττική, στην Οδό Βενιζέλου, στη Λεωφόρο Βενιζέλου και στη Βουλιαγμένης, στη Βόρεια, στην Κηφισίας και στον Πειραιά, στην Ακτή Μιαούλη, στην Ηρώ Πολυτεχνείου και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Περιτίνος λοιπόν θα πρόκειται, θα είναι ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, όπως λένε οι αστυνομικοί, όπου θα πηγαίνουν κυρίως μοτοσυκλετιστές γρήγορα από τις περιφερειακούς δρόμους, όταν είναι μποτιλιαρισμένοι θα πηγαίνουν και ίσως και ανάποδα στους δρόμους, προκειμένου να...
1: Δεν το κατάλαβα αυτό, Βασίλη, συγγνώμη, το επαναλαμβάνω, σε παρακαλώ.
2: Θα πηγαίνουν μοτοσυκλέτες,
1: ναι,
2: στα σημεία που αρχίζει το μποτιλιάρισμα και θα καταργούν ουσιαστικά είτε οι μοτοσυκλετιστές της ομάδας αυτή θα καταργούν τους σηματοδότες και θα ανοίγουν το ρεύμα κυκλοφορίας, είτε θα πηγαίνουν στα σημεία όπως μπορεί πολλές φορές να συμβαίνει στη Λεωφόρο Κηφισού, που έχουν συμβεί ατυχήματα, τα αυτοκίνητα τα αφήνουν στη μέση του δρόμου για λόγους ασφαλειών και τα λοιπά, θα τα πηγαίνουν, θα βοηθούν ώστε να μεταφέρονται στην άκρη του δρόμου και θα ανοίγουν γρήγορα την κυκλοφορία, γιατί πολλές φορές παρατηρείται μποτιλιάρισμα γιατί οι οδηγοί είναι περίεργοι και κοιτάζουν τι ακριβώς έχει.
0: Μια ώρα κάνουν, δύο ώρες κάνουν.
1: Εγώ θα θέλω. Ναι.
0: Καλούν την νομική υπηρεσία. Η νομική υπηρεσία δεν έχετε ποτέ.
1: Βασίλη, έχω να παρατηρήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχω δει δεκάδες φορές, φαντάζομαι εσύ πολύ περισσότερες από μένα, την κίνηση που μας περιέγραψε στην αρχή. Δηλαδή, μια μηχανή να προσπερνάει, ξέρω εγώ, την κίνηση και τα λοιπά, πηγαίνει σε ένα φανάρι και να σταματάει τη λειτουργία του σηματοδότη, να το αντικαταστάσουμε σε ρήχτρα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει. Δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Αυτό θα είναι πιο οργανωμένο με μια καλύτερη ομάδα, προκειμένου να γίνεται άμεσα και σε πολλά σημεία της Αθήνας, όχι μόνο με τους τροχονόμους.
0: Μπορούν να είναι στη γραμμή αυτή και να διαβάζουν δηλαδή
2: μια
0: δρόμο,
2: πιο συγκροτημένη ενέργεια.
1: Να το δούμε. Έχω και ένα δεύτερο να σου πω. Είπες, το πρώτο κομμάτι είναι αυτή η ιστορία της παρέμβασης στο σηματοδότη κυρίως των μοτοσυκλετιστών της τροχέας. Το δεύτερο κομμάτι αφορά, αναρωτιέμαι τι, το ότι ξέρουμε ότι έγινε ένα τροχείο στο Κηφισό και πάμε να τα αλλάξουμε. Μα εγώ θυμάμαι, Δημήτρη, βοήθησέ μου και εσύ, ήταν ο Γιάννης ο Οικονόμου στα υπουργικά κτλ. Και είχε πει ότι θα πάει να βάλει κάτι γερανούς να σηκώνουν, ξέρω εγώ, όταν συμβεί τροχείο στο Κηφισό κτλ. Εγώ ήμουν πολύ δύσπιστος και τότε. Δεν άρεσε τα πράγματα. Και δεν είδα να γίνει κάτι. Και τώρα το ακούω να επανεξαγγέλλεται ως μέτρο, να το πω έτσι.
2: Επανεξαγγέλλεται, προσπαθούν να βρουν στοιχεία αμέσως. Είναι μια ομάδα δηλαδή άμεσης επέμβασης. Προσπαθούν να δουν στοιχεία και από την Google Maps, να δουν που παρουσιάζονται κάποια μποτιλιαρίσματα που δεν είναι εμφανή, να έχουν από πολλές πηγές πληροφορίες. Προσπαθούν να παρέμβουν δηλαδή σε άμεσο χρόνο, προτού μείνει το μποτιλιάρισμα, δηλαδή μεγαλώσει και αυτά. Με το δεδομένο ότι έχουν, πως έχουν βρει, είναι τα 62 τροχαία συμβάντα με αμυλικές ζημιές που σημειώνονται κάθε μέρα κατά μέσο όρο στην Αθήνα και προκαλούν μποτιλιαρίσματα. Και έχουμε ακινητοποιήσει εκ των οποίων τα 62,5% όπως λένε οι αστυνομικοί οφείλονται σε μηχανικές βλάβες και τα 37,5% στα τροχαία ατυχήματα είναι από τις βασικές αιτίες.
0: Αχαλάνε τα μάξια και μένουν δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ασφαλώς. Και εκεί πέρα δημιουργούνται μποτιλιαρίσματα και όχι μόνο στα κεντρικούς δρόμους. Στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, στην Κηφισίας και τα λοιπά. Υπάρχουν και άλλα που οφείλονται σε έκτακτους λόγους και εκεί προσπαθεί να περιορίσει την ελληνική αστυνομία.
0: Πάντως ο Κηφισός κάθε μέρα έχει κάποιο ατύχημα.
2: Είναι λογικές επιφυλάξεις.
0: Ναι. Κάθε μέρα στον Κηφισό, που είναι και το τεράστιο πρόβλημα, έχει κάποιον που έχει κάποιο ατύχημα. Ένα, δύο, τρία. Εκεί πράγματι μία ώρα, μία μισή ώρα μέχρι να πάει η ασφάλεια, να πάει η νομική αυτή, να καταγράψουν, να κάνουν και μετά να τα κουνήσουν και μετά να φτάσουν γερανούς, αν δεν μπορεί να μετακινηθούν τα ίδια κλπ. Αν μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτό, κάτι είναι.
2: Σε αυτό το θέμα είναι το κύριο ενδιαφέρον. Εντάξει. Σε αυτό το σύστημα που ο Κηφισός, να πω παιδιά, ότι επηρεάζει συνολικά όλη την κυκλοφορία της Αθήνας και αυτό έχουν διαπιστώσει. Το ζήτημα του Κηφισού είναι κεντρικό για όλο το ζήτημα της Αττικής.
0: Ναι. Είναι ο κεντρικός κόμβος το είναι. Okay, εντάξει, Βασίλη μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Θέλω να σου πω ότι θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα μου επιτρέψεις να παρουσιάσω εγώ την κυρία που ήρθε.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί είσαι και επικίνδυνο άτομο, είναι γνωστό. Και η κορίτσαρος που ήρθε. Οπότε.
0: Τη βλέπω.
1: Καταλαβαίνεις, Κατερίνα, τραβάμε το βέβαια.
3: Καταλαβαίνω. Καλή σας αρχή. Καλημέρα κιόλας. Πολύ ωραίο όνομα εκπομπής.
1: Εντάξει.
3: Πολύ ωραίο το
0: Αντικριστή.
3: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Γέλασα.
0: Έχεις κατέβει κάτω και έχεις φάει Αντικριστό.
3: Έχω φίλους. Δεν έχω φάει, αλλά έχω φίλους από την Κρήτη και το βρήκα πολύ έξυπνο.
0: Είμαστε απέναντι και στη μέση μια φωτιά.
1: Θα σου πω.
3: Ναι.
0: Να δούμε ποιο θα του σου.
3: Όχι, ήταν εξαιρετικό.
1: Αν συνεχίσει, θα χρειαστεί λαμπρού που να σα σώσει. Έχουμε σου λέει.
3: Να δούμε την κίνηση. Λοιπόν,
0: Κατερίνα, μισό λεπτό τώρα.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Κάθε μέρα εσύ θα παρακολουθείς την κίνηση.
3: Ναι. Εκτός άμα έχω ρεπό και άδεια.
0: Καλά, άμα έχεις ρεπό και άδεια. Υπάρχουν ακόμα ρεπό και άδεια. Σε νέα πρέπει να δουλέψεις.
3: Θα τα διεκδικήσω.
0: Ναι, καλά. Οι δικαιωματιστές. Ναι.
1: Η κοπέλα δεν έχει καταλάβει ότι κάθε απάντηση που δίνει δημιουργεί ένα υπόβαθρο στο πέσιμο, ας πούμε.
0: Για πάμε, ρε Κάθριν.
3: Λοιπόν.
0: Σε λέω Κάθριν, μπορώ.
3: Ναι, φυσικά. Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, Έχουμε διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι έχουν επιστρέψει οι περισσότεροι. Αυτή την ώρα έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Στον Κηφισό εννοείται στο ρεύμα ανόδου από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην κάθοδο ανατμήματα, ενώ στην Αττική Οδό υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις κυρίως στον κόμβο μεταμόρφωσης. Επιπλέον στη Μεσογείον, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, αλλά και από τον Χολαργό έως την Εθνική Άμυνα. Στην Ελλήμου Κατεχάκη, ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισίας, επίσης ανατμήματα. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, στη Συγκρού στην άνοδο στο ύψος Συγκρού Φίξ και στην Πειραιώς στην άνοδο ανατμήματα, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Την άλλη εβδομάδα δεν θα είναι έτσι.
3: Ναι, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς φαντάζομαι
0: δεν θα είναι έτσι, δεν θα είναι έτσι. Δυστυχώς θα χειροτερέψει το πράγμα. Και αγοράζουν και όλοι αμάξια, ρε παιδί.
1: Σας ευχαριστούμε και θα σας περιμένουμε.
3: Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Κάθριν. Λοιπόν. Και αγοράζουν και όλοι αυτοκίνητα. Μπαίνει πολύ αυτοκίνητο καινούργιο και τα μεταχειρισμένα δεν φεύγουν. Τα πολλούνται.
1: Κοίτα να δεις. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι στο θέμα της αγοράς αυτοκινήτων υπάρχει και μία προβληματική, να το πω έτσι, περίοδος. Δηλαδή, έχεις να κάνεις. Εσύ, ας πούμε, πήρες ηλεκτρικό?
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί? Γιατί προφανώς κάτι σε συγκρατεί σε σχέση με το.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, δεν το ασχολούμαι. Ναι, ναι,
1: είμαστε όμως σε μια μεταβατική φάση. Ναι, και πάρα πολλοί κόσμοι σου λέει ότι, ρε παιδί μου, τώρα, ας πούμε, ότι δεν σε έχει αγγίξει η οικονομική κρίση και τα
0: λοιπά. Έχεις κάποια λεφτά, ρε
1: παιδί. Είσαι σε μια κανονική κατάσταση που έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο και θες να το αλλάξεις. Μάλιστα. Σήμερα θα αγόρασες ηλεκτρικό, εσύ, που δεν αγόρασες. Ξέρεις γιατί? Γιατί λες, πάρω βενζινοκίνητο, αμόλυβδη και τα λοιπά και είμαι στο 2 τόσο, ας πούμε. Είτε πάρω πετρέλαιο και είμαι πάλι στο 2 τόσο. Δεν με συμφέρει, πρέπει να κοιτάξω να βρω έναν τρόπο.
0: Ναι, εγώ λέω γιατί ότι είναι πολλά τα αμάξια, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι. Ανεξαρτήτως τι είναι.
1: Μα ο Έλληνας δεν το δίνει το αυτοκίνητο του τζάμπα. Γιατί ήταν επένδυση ζωής. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άλλοι δεν παίρνανε σπίτι, ξέρω εγώ, και παίρνανε αυτοκίνητο. Ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Έχουμε γράψει για αυτά και σου λέω ότι υπήρχαν εποχές που τα 250.000 αυτοκίνητα του χρόνου ήταν και λίγα.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει και παραπάνω. Τώρα είναι στις 150.000, ας πούμε, θα είναι όλοι very happy.
0: Για την Ελλάδα τώρα,
1: ναι, ναι, για την Ελλάδα.
0: Και τη χώρα. Ναι. Ναι.
1: Αλλά όταν δεν τα πουλάς και μόνο προσθετικά, δεν είναι ότι πάνε, ξέρω εγώ, ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης έκλεισε 8-9 χρόνια, 10, ρε παιδάκι μου, είπες άντε γεια σου. Δεν είπες, το κρατάς.
0: Όχι, το κρατάς. Το κρατάς, το μεταπολείς, υπάρχει άνθρωπος που το παίρνει και 15 χρόνων. Δώσε 3 χιλιάρικα, πάρ' το, του λες 4. Και μένει.
1: Εγώ αυτό πρέπει να σου πω ότι επειδή.
0: Και αυτό θα μείνει και στο Κηφισό.
1: Είχαμε άλλες προτεραιότητες ως οικογένεια, έτσι, γιατί το λέω, γιατί δεν κανονίζει ο άντρας που λένε και τα λοιπά. Είχαμε άλλες προτεραιότητες ως οικογένεια.
0: Είναι πασιφανές ότι κανονίζει η γυναίκα.
1: Το ξέρεις, λέει, ότι ο άντρας είναι το κεφάλι της οικογένειας, η γυναίκα είναι ο λαιμός όμως. Σε γυρνάει αριστερά, δεξιά και τα λοιπά. Λέω ότι εμείς, ας πούμε, έχουμε δύο πάρα πολύ παλιά αυτοκίνητα και ένα λιγότερο παλιό. Το λιγότερο παλιό είναι το 2009.
0: Το 2009.
1: Το λιγότερο. Και για να μην νομίζω ότι γκρινιάζω, να σου πω απλώς ότι και με τα τελευταία στοιχεία που ξαναβγήκανε τώρα για τον πληθωρισμό και τα λοιπά και Eurostat και δεν συμμαζεύεται, η Ελλάδα είναι στο 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά το εισόδημά μας. Είναι στο μείον 32%. Τελευταίοι είμαστε μαζί με τους Βούλγαρους. Αλλά αυτό
0: μείον 32%.
1: Το ακούω ως, λοιπόν, να πω και λίγο σαν
0: επικοινωνιακό. Φοβερή είδηση. Στο Εκουαδόρ, πριν από μια εβδομάδα περίπου, γεννήθηκε το πρώτο παιδί παγκοσμίως από οικογένεια στην οποία ο άντρας δηλώνεται ως γυναίκα και η γυναίκα δηλώνεται ως άνδρας. Και το παιδί δεν ήταν με εξωσωματική, ήταν γεννήθηκε κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, περίμενα το σχολιασμό σου.
1: Καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιος τίχτη εδώ πέρα? Ο άντρας τίχτη ή η γυναίκα?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί μπορεί να...
0: Τίχτη ο άντρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομικά τίκτη ο άντρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο άντρας είναι του ζευγαριού είναι ο άντρας αυτός που γεννήθηκε άντρας,
1: ναι,
0: έχει δηλωθεί
1: ως γυναίκα.
0: Νομικά ως γυναίκα.
1: Ωραία.
0: Αυτή που γεννήθηκε ως γυναίκα έχει δηλωθεί νομικά ως άντρας.
1: Εγώ ρωτάω.
0: Αυτοί οι δυο παντρευτήκανε.
1: Ρωτάω κάτι διαφορετικό.
0: Λοιπόν, μπράβο.
1: Αυτός που γέννησε, που πήγε ρε
0: παιδί. Ήταν ο άντρας. Ναι. Ο άντρας γέννησε.
1: Ήταν αυτός που δήλωσε άντρας, αλλά ήταν γυναίκα.
0: Ναι.
1: Πριν.
0: Ναι.
1: Αλλάξει. Okay. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να τα αγαπάνε, ρε φίλε. Να τα αγαπάνε.
0: Θα
1: τα
0: αγαπάνε.
1: Να τα αγαπάνε και όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν θα κολλήσω ούτε εκεί. Να
0: δεν
1: το ξέρει. Μπορεί να έχω την άποψή μου πώ θα ήθελα.
0: Μου έκανε εντύπωση μεγάλη.
1: Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Και εμένα μου έκανε. Ναι. Και πρέπει να πω ότι πάρα πολλέ φορέ είναι αυτά που συγκρούονται οι αντιλήψει σου, το πώ έχει μεγαλώσει. Εμεί, α πούμε, για παράδειγμα, είμαστε κολοχωριανοί με τον Δημήτρη από μια περιοχή που τέλο πάντων τα ήθη τη είναι λιγάκι βαριά, να το πω έτσι. Και γιατί την κοίταξε αυτή, εγώ θυμάμαι ότι ήμουν 17-18 χρονών. Έχω πάει σε γάμο, ξάδερφός μου παρόντος. Και μου λέει, η διθιά μου λέει, «Ε, Γιώργη, τα μάτια χαμηλά». γιατί κοιτούσα.
0: Εντάξει.
1: Όταν είμαστε λοιπόν από τέτοιες περιοχές, καταλαβαίνεις ότι αυτά που συζητάμε τώρα τα ακούει ο άλλος με μια πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Για μένα όμως, όταν συγκρούονται οι αντιλήψεις με αυτό που θεωρώ σωστό, εγώ θέλω να είναι ευτυχισμένοι όλοι.
0: Ναι, εντάξει. Θες να είναι ευτυχισμένοι όλοι.
1: Όλοι. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί πιστεύω ότι είναι και μόνο, η μόνη απάντηση.
0: Το πιο σωστό ήταν να τα αγαπάνε το παιδί.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ωραία. Μουσικούλα, μουσικούλα.
1: Ισλανδία δεν θα πεις, έτσι.
0: Ισλανδία.
1: Ισλανδία.
0: Να πούμε.
1: Γιατί, Εκουαδόρ. Ισλανδία.
0: Ισλανδία. Τι έγινε. Καταψηφίσαν την συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Όπου
0: και εδώ, άμα γινόταν δημοσίευμα, τώρα θα καταψηφίσαν.
1: Ναι. Και θα είχαν και άδικο.
0: Εντελώς.
1: Μουσικούλα, μουσικούλα, μουσικούλα.

0: Δηλαδή τώρα σε άμα γινόταν ένα δημοψήφισμα και σου έγανε να μπει να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ψήφιζες όχι?
1: Καταρχήν θα σου πω ότι εξακολουθώ να είμαι το ίδιο ψαχτήρης, όπως με ξέρεις. Ναι. Δηλαδή θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ το τι θα ψηφίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ. Όμως, και γιατί σου λέω θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ? Γιατί για παράδειγμα η Ευρώπη που κάποιοι οραματίζονταν, παρουσίαζαν το όραμά τους, γινόντουσαν πιστικοί για να είμαστε όλοι φιλοευρωπαϊστές ή δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Δεν είναι μια προσδοκία όπως ήταν κάποτε. Έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι η ιδέα, η ελπίδα, αυτό το πράγμα αγοράζεται και πουλιέται εύκολα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχεις να κάνεις με τα πεπραγμένα σου.
0: Βεβαίως.
1: Η Ελλάδα για παράδειγμα είναι μια χώρα που βρέθηκε στα δύσκολα, τα χρειάστηκε πραγματικά, χρεοκόπησε κανονικά και ζήτησε την αρρωγή, τη βοήθεια των Ευρωπαίων.
0: Yes.
1: Και πήρε το μνημόνιο.
0: Yes.
1: Αυτό είναι η αλλαγή της ζωής, να μην πήρω καταστροφή και άλλα, ξέρω εγώ, τα οποία μπορεί να ακούγονται υπερβολικά, αλλά λέω, ήταν η τρομερή αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων και σε γενιές ανθρώπων.
0: Yeah,
1: και σε γενιές ανθρώπων. Οπότε αλλιώς θα τα μετράνε τώρα από ό,τι θα τα μετράγανε, ξέρω εγώ, στη δεκαετία του 80, ας πούμε, για παράδειγμα. Που ξαφνικά είχαν ανοίξει.
0: Μην μπούμε τώρα πάλι στη συζήτηση αν η χρεοκοπία έφερε το μνημόνιο ή τα μνημόνια τη χρεοκοπία.
1: Και να μπούμε και να μην μπούμε, όχι προσωπικά.
0: Ναι.
1: Λέω ότι, ρε παιδί μου, επειδή το έχουμε ως Έλληνες αυτό, είμαστε. Πάσουμε από βαρύ παθισμό, όπως έλεγα παλιά.
0: Εντάξει.
1: Είμαι με τον ένα, είμαι με τον άλλο και αφού είμαι με το δικό μου, ο δικός μου έχει δίκιο. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι έτσι.
1: Είναι το αποτέλεσμα
0: που μετράει. Έτσι πάει, Γιώργο μου, διότι η ζωή είναι γεμάτη διλήμματα. Δεν είναι. Είναι δίλημα. To be or not to be.
1: Ναι.
0: Δεξιά ή αριστερά.
1: Του πιντού.
0: Λοιπόν, έτσι πάει. Κιθαρίστας ή ντράμερ. Δεν μπορεί να πεις εσύ στον κιθαρίστα ή ντράμερ, εγώ θέλω να γίνω μάστρος.
1: Γιατί ρε φίλε, και άμα είσαι και κιθαρίστας και ντράμερ, σαν να σε χαλάει.
0: Εντάξει, κιθαρίστας και ντράμερ ακόμα καλύτερα. Άρα λοιπόν, όταν λέμε όχι στην Ευρώπη, ποια, πού,
1: μόνοι. Επειδή ακούω λοιπόν και εγώ αυτό το πράγμα που ξαναλέω ότι κατά τη γνώμη μου δεν έχει τόσο εύκολες απαντήσεις. Δηλαδή, αν είμαστε με τη λογική που βάλει τώρα ο Δημήτρης, τι λέει ο Δημήτρης? Ωραία, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πού να πάμε, ρε παιδιά, μόνοι μας θα είμαστε. Το ακούω, λέω, ως μια προβληματική. Για να είσαι στοιχειοδός σοβαρός, πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς.
0: Να το σκεφτείς και αυτό, φυσικά.
1: Τι άλλο. Από την άλλη, αν είμαστε μονίμως με μια λογική του μη χείρων, δηλαδή, πω, τι λέτε, Κορέα θα το κάνετε, ξέρω εγώ. Βόρεια, όχι νότια. Yeah. Και ξεκινάει, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο τραγούδι. Εντάξει, δεν προχωράει μια συζήτηση για να ψάξει να βρει το καλύτερο.
0: Μα η συζήτηση
1: έχει μια ασφάλεια. Επειδή είσαι διλημματικός, εμένα δεν με τραβήξε εκεί πέρα σαν και καλά.
0: Τα διλήμματα δεν τα βάζει ο Καμπουράκης, τα βάζει ζωή.
1: Όχι. Το βάζει και ο Καμπουράκης. Είτε ο Καμπουράκης είναι μικρό.
0: Ο Καμπουράκης απλώς παρατηρεί τη ζωή γύρω του.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Μια ζωή είμαστε μπροστά σε διλήμματα. Και κάθε φορά απαντάμε του πραγματικού διλήμματος. Η θεωρία που έλεγε. Βγαίνει ο Πόντιος Πιλάτος και λέει: παιδιά, Ιησούν ή Βαραβάν. Άμα ο κόσμος από κάτω του έλεγε: δεν απαντώ σε αυτό το ψευτοδίλημα, θα του σταύρων και του δύο. Έτσι πάει, κουμπάρε.
1: Μπορεί όμως
0: ένα από του δύο πρέπει να διαλέξει.
1: Μπορεί να έχει ένα δίκαιο όμως.
0: Δίκαιο, άδικο, έτσι είναι.
1: Όχι,
0: η ζωή. Η ζωή δεν είναι δίκαιη.
1: Κοίτα, τη ζωή είναι δίκαιη. Υπάρχουν πάλι δύο πλευρές εδώ. Η μία πλευρά είναι καλή ώρα Ιησούς ή Βαραβάς και διαλέγει γιατί δεν το βρίσκει ψεύτικο δίλημα. Υπάρχει αυτός ο οποίος παλεύει στη ζωή του για να μην τον βάζουν διαρκώς να διαλέξει το λιγότερο κακό. Γιατί θέλει το καλύτερο. Και όταν θες το καλύτερο, προφανώς.
0: Αυτά τα θεωρώ βερμπαλισμούς. Δηλαδή, λόγια ωραία, όμορφα, όλα τα. Αλλά δεν. Στην πραγματικότητα δεν μετράνε αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Επειδή εφαρμόσαμε όλες τις άλλες μέχρι τώρα τουλάχιστον και για πάρα πολλές δεκαετίες διλημματικές λογικές, εσύ λες ψευτοδίλημα είναι και δεν είναι. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι πάρα πολλές φορές είναι τεχνικά, τα διλήμματα είναι τεχνητά. Πραγματικά τεχνητά.
0: Και
1: σε οδηγούν να θέλεις το λιγότερο κακό γιατί δεν πιστεύεις ότι υπάρχει το καλύτερο. Τι λέγαμε, Αντικριστή? Ναι.
0: Αντικριστή, παιδί.
1: Ένα από αυτό.
0: Λοιπόν, δεν θα διαφωνήσουμε πολιτικά με τον Γιώργο ποτέ, αλλά κοινωνικό, οικονομικό.
1: Δεν θα διαφωνήσουμε πολιτικά.
0: Όχι.
1: Αυτό τι ήταν τώρα, πολιτική διαφωνία?
0: Λοιπόν, όχι. Αυτό ήταν κοινωνικό, οικονομικό, ιδεολογική διαφωνία.
1: Εντάξει τώρα, και ένα.
0: Κατάλαβε. Είναι αυτή
1: η πισταχτική που λέει ότι.
0: Τώρα εμεί να πλακωθούμε και να λε εσύ Μητσοτάκη και εγώ Τσίπρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα το βρούμε.
1: Ερώτηση. Εγώ εντάξει να το δεχτώ, δεν θα πλακωνόμουν. Εσύ θα πλακωνώσω για το Μητσοτάκη.
0: Τι να πλακωθώ για το.
1: Αν ήταν όμω. Ναι, παιδί μου, δεν υποστήριξε.
0: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό, εάν χρειαστεί να υποστηρίξω συγκεκριμένα πράγματα και από τον Μητσοτάκη, και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη, θα το κάνω. Δεν
1: ναι, αλλά όχι. Πώ να πω τώρα. Οπαδικά όπω είπα πριν.
0: Όχι επί του
1: συνόλου. Εγώ είμαι Ολυμπιακό.
0: Όχι επί του συνόλου.
1: Εξάλλου υπάρχουν και μέσα στο Παγανιόνι, ρε φίλε.
0: Όχι επί του συνόλου. Σταδιακά και σε κομμάτια της πολιτικής του ενός του άλλου, ναι, okay, να το συνοηθώ. Να το δεχτώ και να το κάνω. Και θα το κάνω.
1: Είναι ευκαιρία να πω τώρα.
0: Αλλά στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων που είναι καλό. Ζωογόνο. Ναι. Σωστά. Κύριε Βασίλη, μας.
1: Δίνεις και μια καλή ναι. Πάσα τώρα. Να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, μέσα στο όποιο. Τι να πει, αποτέλεσμα θεωρεί κανένας ότι υπάρχει κοινωνία. Υπάρχουμε και εμείς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατακτήσαμε ή βρήκαμε ένα μικρόφωνο μπροστά μας, κατακτήσαμε το δικαίωμα να έχουμε ένα μικρόφωνο και επηρεάζουμε τον κόσμο. Να μην το κάνουμε με την γνωστή οπαδική λογική. Δηλαδή αυτός είναι αριστερός, αυτός είναι δεξιός και τέλος πάντων αρχίζει να του βάζει μια φανέλα για την οποία πρέπει να υδρώσει. Άλλη φανέλα πρέπει να υδρώσει ο δημοσιογράφος. Της αλήθειας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι, και βεβαίως, επειδή κάθε ένας από εμάς είναι υποκείμενο, χρόνια το λέω, μην μας ζητάτε την κειμενικότητα, είμαστε γνωστά υποκείμενα. Ως υποκείμενα που είμαστε, να είμαστε εντάξει απέναντί σας, να είμαστε ευσυνείδητοι, ρε παιδάκι μου, να λέει ο άλλος εντάξει. Αυτός. Αυτό πιστεύει, αυτό λέει.
0: Αυτό πιστεύει, αυτό λέει. Να είμαστε έτοιμοι σε αυτό. Ρε παιδί μου, αυτή η τηλεόραση που βλέπω εκεί.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μπροστά στα μικρόφωνα, διότι εδώ το στούντιο είναι high tech, παιδιά. Δεν είναι ραδιοφωνικό. Είναι διαστημοπλιακό. Κατάλαβες. Έχει κάμερες, έχει μικρόφωνα, έχει γονέων, παλαιών. Τα πάντα. Αλλά είναι η κάμερα έτσι στη μένα, παιδί που μου κάνει κοιλιά.
1: Σου κάνει κοιλιά.
0: Ναι, να τη βλέπεις.
1: Στους τεχνικούς, παιδιά, διακόπτουμε την εκπομπή. Να έρθετε να αλλάξετε, ανοίγετε την κάμερα. Έχει έρθει ο Ηλίας ο Μπενέκος για να πει ειδήσει από ό,τι καταλαβαίνω. Γεια σου, Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία μου.
1: Εντάξει. Σαν τα παλιά βουνά. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Ξεκινά τις επόμενες ώρες η δράση της νέας ομάδας Κόμπος της ελληνικής αστυνομίας με στόχο τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και του απεγκλωβισμού οδηγών σε δεκάδες σημεία του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το Mega News 104,6, η νέα ομάδα θα αποτελείται από δύναμη 138 αστυνομικών με 28 μοτοσυκλέτες και 7 χειριστές ντρόουν. Οι αστυνομικοί της ομάδας θα σπέβδουν στα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρεση, ώστε να προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας μεταξύ άλλων, παρακάπτοντας τους σηματοδότες ή επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο μέσος Αθηναίος χάνει 143 ώρες εγκλωβισμένος στους δρόμους, διάστημα που αντιστοιχεί σε 6 ολόκληρες μέρες, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια οι χαμένες ώρες στο μποτιλιάρισμα έχουν παρουσιάσει αύξηση 32 ώρων ανά έτος από 111 σε 143. Από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη παραμένει η Ελλάδα, καθώς κατατάσσεται στη 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι επίσης από τις πιο ακριβές χώρες στο πετρέλαιο κίνησης. Τα νέα παρουσιάζουν σήμερα τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Global Petrol Prices. Σύμφωνα με αυτά, η χώρα μας είναι η τρίτη πιο ακριβή στην Ευρωζώνη και στα δύο αυτά καύσιμα πίσω μόνο από την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Φιλανδία. Ανακοινώνονται σήμερα οι μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η πρωτοβουλία αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται με ειδική σήμανση στο ράφι, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Φόβους ότι με την απόσυρση των προσφορών θα ακολουθήσει αύξηση στις τιμές εξέφρασε στο ραδιόφωνο του Mega News ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος. Υπογράφονται σήμερα στο Τελ Αβίβ οι συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Στόχος είναι η νέα αρχιτεκτονική να καταστεί πλήρως επιχειρησιακή μέσα σε 35 μήνες. Το ποσοστό της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα αναμένεται να ξεπεράσει το 25%. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας, δήλωσε στην ιστοσελίδα το βήμα.gr ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πρόσθεσε πως στόχος είναι να μην παραμένει η χώρα μας παθητικός αγοραστής και χρήστης αμυντικών συστημάτων. Στα τέλη Σεπτέμβρη θα υπάρξει αποκλιμάκωση του ιού του Δυτικού Νείλου, εκτίμησε μιλώντας στο Mega News ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εικόνα ανάλογη με αυτή της επιδημίας του COVID. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η νέα αυτή αντίδραση των αγορών έρχεται μετά το αμερικανικό πλήγμα σε δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent καταγράφουν άνοδο 3,09% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 90,8 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά κινείται και το αμερικανικό αργό καταγράφοντας κέρδη 2,94% φτάνοντας στα 85,8 δολάρια το βαρέλι. Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένουν οι αστυνομικοί στην υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Το μακράβριο έβριμα εντόπισαν οι αστυνομικοί μετά από έρευνα σε διαμέρισμα Airbnb. Ευθεία επίθεση στην Τουρκία και τη Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του ανέφερε ότι ο λόγος που τόσο ο Τούρκος πρόεδρος όσο και ο ηγέτης της Χεζμπολάχ ζητούν την απομάκρυνσή του από την εξουσία είναι ο φόβος ότι θα τους επιτεθεί. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά το χθεσινό ναυάγιο επιβατηγού σκάφους τύπου Καταμαράν που μετέφερε 267 επιβάτες και πλήρωμα. Ο καπετάνιος τέθηκε υποκράτηση. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με γκολ του Ζώτα Σίλβα, Ολυμπιακός νίκησε 1-0 στην Τρίπολη τον Αστέρα και έκανε το 2-2 στη Super League. Η ΑΕΚ είχε την πρώτη της απώλεια, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Κηφισιά ισοφάρισε στο 97ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με ανατροπή 2-1 τον Ατρόμητο και σκόρε τον Πέλκα. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Άρη Σόφι 2-1, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Απόψε στις 7.30 ο Λεβαδιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
2: Σήμερα στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανές τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα επιρωτικά, δίνοντας πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και θα φτάσει στα περισσότερα επιρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου αλλά και ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κυκλοφορία και στον Κηφισό, στο ρεύμα Νόδου από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο προς Λαμία και από Μεταμόρφωση έως Λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Μεσογείον, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και από τον Χολαργό έως την Εθνική Άμυνα, στην Αλίμου Κατεχάκη, ανατμήματα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα και στην Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, στη Συγκρού, στην Άνοδο, στο ύψος Συγκρού Φίξ. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθούν ο Γιώργος Κουδαλάκης και ο Δημήτρης Καμπουράκης.
0: Μέγα News 104,6.

0: Ξανάρθαμε.
1: Ναι, αυτό ήταν. Και Against the Blues και πολλοί σε ακούτε και τα λοιπά. Του 104 και 6 που είμαστε εδώ. Οι 1046, όπως βλέπω ότι πολλοί το υιοθετήσατε ήδη. Στη Mega News, το νέο ραδιόφωνο που φιλοδοξεί να γίνει ένα μεγάλο ραδιόφωνο. Και ελπίζουμε ότι με την ομάδα εδώ πέρα, Dream Team κανονική, θα τα καταφέρουμε να περνάτε και καλά, να μαθαίνετε και αυτά που είναι να
0: μάθετε. Ο Γιώργης ο Χουδαλάκης μια μεριά μου.
1: Και ο Δημήτρης Καμπουράκης, πασίγνωστο σε όλους, σε μεγάλη φίρμα κτλ. Και εντάξει, πρέπει να πω ότι και οι σεκιουριτάδες εδώ πέρα κάτι πρέπει να κάνουν όταν έρχονται και περιμένουν οι κυρίες στην έξοδο. Για... Οι κυρίες που έρχονται και περιμένουν στην έξοδο για σένα.
0: Νόμιζα ότι είπες συγκρίες.
1: Όχι, δεν υπάρχουν δύο πράγματα.
0: Γιατί δεν... είναι σεξισμός.
1: Δεν θα το έλεγα. Ποιο?
0: Ηλικιακό σεξισμό.
1: Ηλικιακός. Ναι. Σεξισμός, ώρα σεξισμό τα κάναμε. Ναι. Μεγαλώνουμε, ρε Δημήτρη, τι να κάνουμε. Μεγαλώνουμε και είμαστε να κάνουμε.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα να μεγαλώνετε.
1: Ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα το παραδεχθεί κανένας. Όπως και αν έχει. Λοιπόν, είπαμε.
0: Έχουμε μηνύματα,
1: Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Ακόμα δεν έχουμε. Δεν έχουμε σεταριστεί πλήρως, δηλαδή να τα βάλουμε σε μια γραμμή. Ναι.
1: Ωραία, θα σε ευχαριστούμε όπως και αν έχει. Είμαστε στην πρώτη μέρα. Είναι λογικό να υπάρχουν και κάποιες νηπιακές ασθένειες. Αν και για να πω για την αλήθεια, επειδή έχω συμμετάσχει σε κάποια τέτοια εγχειρήματα στο παρελθόν, πολύ έτοιμοι ξεκινήσαμε. Πάρα πολύ. Και μπράβο τους.
0: Γιατί ξέρεις τι, είναι καλό το επιτελείο. Δηλαδή έχει ονόματα πρώτα, δεν είναι τώρα. Έχει. Top.
1: Εκτός από εμάς,
0: έχει
1: πρώτα ονόματα.
0: Έχει πρώτα ονόματα. Λοιπόν. Ναι, εντάξει. Έχει ανθρώπους πολλά χρόνια στη δουλειά, πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, πολλά χρόνια στην τηλεόραση, πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Ξέρουν, καταλαβαίνουν. Ξέρουν ότι το ραδιόφωνο είναι πρώτα απ' όλα είναι προσωπικότητα.
1: Ο Βασίλης ο Πυρενάς είναι στην ηχοληψία μας. Τα ξέρετε τα γνωστά.
0: Έχουμε σύνδεση.
1: Έχουμε τηλεόραση.
0: Τι λες τώρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να κάνουμε συνδέσεις. Δημήτρης Καμπουράκης με Γιώργο Χουδαλάκη.
3: Καλημέρα και στους δύο.
0: Βρε.
2: Τώρα θέλω να σου πω κάτι.
0: Για πες.
2: Θέλω να σου πω κάτι. Εδώ που ήμουνα ήσουνα
0: και
2: ζωγράφιζες.
0: Σωστό.
2: Το θυμάσαι.
0: Εγώ αν θυμάμαι.
3: Εγώ ξέρω ότι έβλεπα τον κύριο Καμπουράκη και έλεγα κάποια στιγμή και εγώ θέλω να κάνω έτσι.
2: Με τον Καμπουράκη μεγάλωσες.
3: Αυτό το ωραίο χαλαρό ρε παιδί μου το πρωινό που γελάς κιόλα.
0: Γιατί το έκανες, δεν το έκανες.
3: Και το έκανα, παιδιά.
0: Δεν το έκανε, φυσικά.
2: Με τον Καμπουράκη μεγάλωσε.
3: Ναι,
0: αν μεγάλωσε η Ιορδάνη με μένα, μεγάλωσε και με σένα.
2: Μπέκα από τον κύριο, εγώ δεν έβλεπε.
3: Όσο έβλεπα και εσά.
2: Ο Καμπουράκης πάντως, θέλω να σου πω, είχε κάνει έκθεση ζωγραφικής με τα σκίτσα του. Μιλούσε ο οικονομέας και αυτό ζωγράφιζε.
3: Και εγώ καρδούλες κάνω.
2: Για έλα,
1: ποιον,
2: Γιώργο.
1: Για ποιον
2: καλημέρα,
1: είναι,
2: φίλε.
1: Καλημέρα, Ζορδάνα. Να σε καλά. λέω, για ποιον είναι οι καρδούλες.
3: Ω, έτσι τις κάνω στο γενικά. Στην ώρα των πολιτικών συνήθως. Με πιάνει έμπνευση.
1: Σε πιάνει ερωτικό.
2: Ο Καμπουράκης ζωγραφίζει και τώρα μαζί σου.
0: Όχι. Τώρα είμαι σε εγρήγορση.
1: Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να κάνει δύο πράγματα μαζί πια.
0: Όχι, δεν μπορεί να ζωγραφίσει και να μας άουτσει.
2: Εντάξει, είναι και. Λοιπόν, παιδιά,
1: να σας πούμε δύο πραγματάκια για την προσπάθεια εδώ πέρα, στην οποία συμμετέχετε και εσείς. Ούτως ή άλλως, μετά τον Παύλο στις 10, είναι στις 11 και ο Τζόρνταν με την Ανθή, η Ανθή με τον Τζόρνταν. Και να πω την αλήθεια, έχει φτιαχθεί μια dream team, έτσι όπως θα λέγαμε, και εξαιρούμε τους εαυτούς μας βεβαίως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα, ξεκινώντας με τον Γιώργο τον Κακούση το πρωί και τον Βασίλη τον Νιόπαντρο. Φτάνοντας σε εσάς στις 11 με 12. Μετά να έρχεται η Ράνια με τον Γιώργο Παπαχρήστο. Τα κορίτσια μας.
2: Αναστασία με την Τζίνα.
1: Εδώ επιτρέψτε μου να πω και κάτι. Πολύ δυνατό δίδυμο. Πολύ δυνατό. Το οποίο πολλούς που θα κάνανε εύκολα σεξιστικά σχόλια θα τους βουλώσει το στόμα. Επειδή είχε να τις ξέρω και τις δύο. Τις κοπελιές, και την Ατάσα και την Τζίνα, μιλάμε για προσωπικότητες που το ότι είναι γυναίκες στην Ελλάδα μόνο φρόνια είναι. Ως προσωπικότητες είναι πολύ large και δεν το λέω τυχαία. Και να πω και την αλήθεια, στα μαγκαζίνο για παράδειγμα, τα κεντρικά δελτία, με πολλά χρόνια πίσω, σπάνια εμφανίζεται τέτοια επαγγελματίες όπως ο Νίκη Λιμπεράκη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα θα μας πεις λίγο. Περίμενε, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Εσύ με τον Καμπουράκη πώς θα την παλέψεις τώρα.
1: Κοίτα να δεις. Το αντικριστή τα λέει όλα. Είμαστε αντί.
0: Κοίτα, ήδη πιαστήκαμε λίγο από τα μαλλιά. Δηλαδή 8.30 με 9 είπαμε έτσι και είχαμε λίγο τζαρτζαρισματάκι, ας πούμε.
3: Πού, γιατί, πού διαφωνήσατε?
0: Για ένα γενικής φύσεως ιδεολογικό θέμα.
1: Ένα δευτερεύον θέμα για την θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.
0: Ναι, για θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.
2: Μόνο για ιδεολογικά θέματα μπορεί να τζαρτζαριστείτε. Επίσης, Γιώργο, αλήθεια, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτές τις ιστορίες που τις έχουμε μάθει απ' έξω 40 χρόνια τώρα, μια σταγόνα ιστορίας, τις έχει πει, τις έχεις μάθει απ' έξω κι εσύ?
1: Κοίτα, καταρχήν να σου πω ότι...
0: Καινούργιες είναι, ρε, αυτές που τα ακούτε τώρα.
2: Καινούργιες είναι.
0: Τι τις ίδιες θα σου πω, αυτά που έχω στο βιβλίο πριν 20 χρόνια. Τελείως καινούργιες είναι.
3: Περάσατε, ρε, Σιορδάνη.
1: Λοιπόν, να σας πω δύο πράγματα για τη σταγόνα, γιατί ο Δημήτρης, όταν παρουσιάσαμε το βιβλίο του, μάλιστα ήταν σε ραδιοφωνική εκπομπή, δύο ώρες κτλ. Εγώ είχα πάθει πλάκα. Το βιβλίο έκανε αλλεπάλληλες εκδόσεις. Το ένα έφερε το δεύτερο, τη ιστορία έφερε τη μυθολογία και πάει λέγοντας. Και θέλω να πω ότι επειδή πολλές φορές στο ραδιόφωνο λέμε για την ανάγκη παραγωγής και πολιτισμού, είμαστε δύο δημοσιογράφοι, ασχολούμαστε με τις ειδήσεις. Δεν μπορεί όμως οι δημοσιογράφοι, ιδίως όσοι έχουν ισχυρά μέσα στα χέρια τους και δημοσιολογούν, να μην έχουν πολιτισμό μέσα τους να κουβαλάνε. Και ο Δημήτρης, αν μη τι άλλο, μπορεί να διαφωνήσουμε, να σκοτωθούμε. Δεν έχει μαλλιά για να πιαστούμε από πότε πριν. Τι να κάνουμε. Αλλά έτσι έχει περιεχόμενο.
2: Και αυτό είναι αλήθεια.
1: Εμένα μου φτάνει.
0: Κοίταξε, οι σταγόνες είναι πάντα μια απόπειρα κάθε άνθρωπος να προσεγγίσει αθέατα κομμάτια της ιστορίας και αν τον ενδιαφέρει να μάθει παραπάνω. Δεν είναι ούτε για να μαθαίνουμε, ούτε δασκαλίκι, ούτε τίποτα. Του ανοίγουμε μια πορτίτσα και όποιος θέλει διαβάζει. Γιατί και εγώ τη σταγόνα την έμαθα από μια καθηγήτρια που μου έμαθε ιστορία γιατί μου τη δίδασκε όμορφα.
1: Ναι.
0: Και από αυτό και μόνο έχω κάνει αυτά που έκανα.
1: Και εγώ θα πω ότι είναι ωραίο πράγμα να είναι σεξι τα γραφόμενα του συγγραφέως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δηλαδή εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ποια ήταν η αιρεσία αυτοκράτορα που έκανε σε
0: αυτό. Θεοδώρα.
1: Θεοδώρα.
0: Το στριπτίζει τη Θεοδώρα στο περίφημο.
3: Τώρα να, ας πούμε. Στριπτίζει Θεοδώρα.
1: Τώρα. Όχι απλώς.
0: Τι θες να σου πω, το στριπτίζει τη Θεοδώρα.
1: Σε καταλόγια.
3: Ενδιαφέρουσα.
0: Ξάπλωνε η Θεοδώρα. Άκουσε εδώ, παιδί, πώς τον παντρεύτηκε τον Ιουστινιανό. Η Θεοδώρα ήταν μια κυρία, ας πούμε, του θεάματος.
3: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Σε ένα σεξ σόου, σε ένα strip show.
0: Σε ένα strip show του Βυζαντίου. Πήγε ο Ιουστινιανός όχι ως αυτοκράτορ, ως διάδοχος. Να δει. Πιτσιρικάς ήταν δηλαδή και αλήτευε. Η Θεοδώρα εξάπλωσε γυμνή στη σκηνή. Τη σκεπάσανε, ρίξανε κάτι κοφίνια εκεί, καλαμπόκια και στάρι.
1: Ακριβώς.
0: Και τη σκεπάσανε ολόκληρη. Και μετά βάλανε ένα κοπάδι αποκότες και χήνες μέσα στη σκηνή, οι οποίες τρώγοντας σπυρί-σπυρί το καλαμπόκι και το στάρι και το κριθάρι, αποκαλύφθηκε σιγά σιγά η γύμνια της. Την παντρεύτηκε και έγινε από τις καλύτερες αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Γι' αυτό.
1: Πήρε Θεοδώρα με καλαμπόκι.
3: Θα πάω το καπουράκι να
0: κάνω.
2: Να μάθεις σταγόνα ιστορίας.
1: Λοιπόν, και να σας πω για κάτι, για να καταλάβετε πόσο επίκαιρα μπορεί να είναι κάποια απίστευτα.
2: Βέβαια, αυτό να κλείσουμε.
1: Σκεφτείτε ότι ξανά είναι της μόδας οι διάφορες Θεοδώρες να εμφανίζονται σε κάποια εστιατόρια τα οποία είναι high και να σερβίρουν τις τρόφες στο κορμί τους πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Τα είδαμε και αυτά.
2: Ωραία, Μαρίνα. Πολύ ωραία ξεκινάμε, παιδιά.
3: Αυτά,
2: πολύ, για να καταλάβεις δηλαδή πώς είναι άμα ξέρεις ιστορία.
3: Έχει κότες μέσα και τρώνε.
2: Διηγείσαι την ιστορία και βγάζεις και λεφτά από αυτό.
3: Ωραία, λοιπόν ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα
3: καλημέρα,
2: πολύ.
3: Καλημέρα, καλή τύχη, σιδεροκέφαλη.
2: Σε μία ώρα θα σας δούμε, από εκεί θα έρθουμε στις 11.
0: Βάλε καλά μουσική τώρα, διότι κουραστήκαμε.

0: Ωραίες μουσικούλες μας βάζουν.
1: Ναι, ναι, είναι ο Νίκος Νικολακόπουλος. Κάτι ξέρει από μουσική.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να ξέρει και να έχουμε άλλα γούστα.
1: Θα μπορούσε και να την πω τώρα, Νίκο, you're so fucking special, που λέγεται το τραγούδι. Ναι, γιατί όχι. Να σου πω τώρα κάτι, επειδή το έχουμε παρκάρει από χθες το βράδυ το θέμα και το συζητάγαμε.
0: Ναι.
1: Μιλάω για την τηλεματική, η οποία τουλάχιστον μέχρι αργά χθες δεν είχε αποκατασταθεί. Τα πρωινά email που είδα, 9 και το βράδυ, είχε έρθει ότι αποκαταστάθηκε.
0: Α.
1: Αλλά δεν είχαμε μάθει τίποτα. Ρε, γιατί έγινε, πώς έγινε, πώς συνέβη, γιατί δεν μας λέτε τι έγινε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και...
0: για τα λεωφορεία λέμε τώρα, έτσι.
1: Για τα λεωφορεία τα οποία υποτίθεται ότι σε μια σύγχρονη πρωτεύουσα, η οποία πανηγυρίζει που έχει πάθει υπερτουρισμό, είναι τεράστιο λάθος αυτό που μας συμβαίνει, μόνο που δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να πηγαίνει ο άλλος, ας πούμε, να περιμένει στην στάση και να έχει έρθει, ξέρω εγώ, από πού θέλεις, από το μακρινό Σίδνεϊ, ας πούμε. Έτσι. Και να λέει, ωραία, θέλω να πάω από εδώ εκεί. Το από εδώ εκεί, η τηλεματική θα το πει. Το πότε θα έρθει, το λεωφορείο, ας πούμε, η τηλεματική θα το πει.
0: Μα γιατί να πάρει λεωφορείο, να πάρει ένα ταξί, να δώσει 600 ευρώ να φτάσει στον προορισμό του.
1: Μόνο 600.
0: 600, 800 του είχε πάρει ή 600 από τα
1: άλλα. Μ' αρέσει, ρε παιδάκι, που είμαστε Ελλάδες.
0: Πάμε στην τηλεματική.
1: Δώσε 600, δώσε 600.
0: Μα 800.

0: ακόμα.
1: Εντάξει, αποκαταστάθηκες.
2: Ναι, ναι, ναι. Okay,
1: το λέω γιατί κάποια στιγμή.
2: Κάτι χάθηκε η μουσική από τα αυτιά. Αλλά okay, μην κουφώσω εγώ.
1: Εντάξει. Σηκώθηκε ο Βασίλης, μπαμ, μπαμ, τα έφτιαξε όλα. Λοιπόν, επειδή το είπα και έμεινε στον αέρα, να επαναλάβω ότι η ιστορία της τηλεματικής έχει ένα ενδιαφέρον με την έννοια ότι μιλάμε για ένα τρόπο με τον οποίο περιμένει κανένας να λειτουργούν τα λεωφορεία τον 21ο αιώνα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Λεωνίδα Σκούλο, είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Εργαζομένου στον ΑΣΑ. Καλώς τον, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή αρχή, καλές εκπομπές.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή επιτυχία να έχετε σε όλα.
1: Να είστε καλά. Και εσείς, όντως, και εσείς μακάρι να μην έχετε ατυχίες, σαν και αυτή τη χθεσινή ή προχθεσινή. Τέσσερις μέρες κράτησε δηλαδή.
3: Δυστυχώς, όσες επενδύσεις και να κάνουμε εμείς, κάνουμε πάντα στη λάθος κατεύθυνση. Ποτέ στο σωστό timing και στο σωστό τρόπο. Η τηλεματική δεν λειτουργεί από την 5η το πρωί στις 3 ώρα τα ξημερώματα.
1: Τώρα που έχει έρθει το email από χτες ότι αποκαταστάθηκε, έχει αποκατασταθεί, ξέρετε.
3: Ναι, έχει αποκατασταθεί από το πρωί. Η τηλεματική λειτουργεί κανονικά. Υπάρχει επικοινωνία πλέον του οδηγού με τον σταθμάρχη. Υπάρχει και στις στάσεις η αναγγελία της διέλευσης των λεωφορείων τι ώρα ακριβώς περνάνε από τη στάση. Και υπάρχει.
2: Α, αυτό το πράγμα είναι ανεσυνδεδεμένο. Δηλαδή το τι βλέπω εγώ που περιμένω το λεωφορείο. Και η σύνδεση, η απευθεία συνομιλία του οδηγού με το σταθμαρχείο, ας πούμε,
3: ναι,
2: είναι ένα πράγμα, ένα ενωμένο πράγμα.
3: Ναι, ένα ενιαίο πράγμα. Είναι το οποίο και ο οδηγός επικοινωνεί μέσω της τηλεματικής με τον σταθμάρχη. Η αναγγελία των δρομολογίων έρχονται από το κέντρο που υπάρχουν οι σταθμάρχες. Και
2: α, του λέει δηλαδή ο οδηγός ένα λεπτό φτάνω και το ρίχνει στο...
3: Όχι, όχι, αυτό το βλέπουμε μέσα από το GPS του λεωφορείου.
2: Okay, okay.
3: Αλλά είναι τα προγραμματισμένα δρομολόγια και όταν υπάρχει κάποια ανομαλία στο δρομολόγιο, επικοινωνεί ο σταθμάρχης με τον οδηγό και του λέει, ξέρω εγώ, θα πας από έναν άλλον δρόμο ή θα περιμένεις να περάσει πορεία. Είναι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται στην καθημερινότητα.
2: Ναι.
3: Αυτό που εμάς μας κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ βγήκαμε από την αρχή και είπαμε ότι είναι μια κυβερνοεπίθεση και ότι θα πρέπει να ενημερώσει ο ΑΣΑ και η διοίκηση της ΟΣΥΔ τους επιβάτες ποιος είναι ο τρόπος και πώς είναι ο χρόνος με τον οποίο θα επανέλθει το σύστημα. Δυστυχώς ο ΑΣΑ έβγαινε την Πέμπτη και μας διέψευε όσον αφορά την τοποθέτηση τη δικιά μου που έκανα σε αυτό και σήμερα αποδέχεται ότι έγινε κυβερνοεπίθεση. Αυτό λοιπόν ένα σύστημα που δεν υπάρχει backup και αυτό έχει προβληματίσει και εμάς σαν συνδικάτο αλλά και τους εργαζόμενους. Το έπρεπε να υπάρχει ένα backup το οποίο όταν υπάρχει τέτοια εισβολή ενός hacker το σύστημα να υπάρχει μια λειτουργία που να μπορεί ο επιβάτης, όπως είπατε και εσείς, είναι περίοδο τουριστική και καύσωνα και Πέμπτη και Παρασκευή και είναι κρίμα ο κόσμος να περιμένει στάση χωρίς να ξέρει πότε θα περάσει το λεωφορείο.
1: Ωραία. Τώρα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, όπως είναι για παράδειγμα αυτό το χάλασε. Κάνανε τρεις μέρες να καταλάβουν γιατί χάλασε. Λέω τώρα χάλασε και από ό,τι καταλάβα σαμποτάζ είναι.
3: Ναι, δεν υπάρχει και αυτό προσπαθούσαμε και εμείς να μάθουμε. Και ξέρετε, είναι τίμιο από την πλευρά μας να ενημερώνουμε τον κόσμο γιατί το ακριβώς συμβαίνει. Να του πούμε ότι σε δύο μέρες θα αποκατασταθεί η βλάβη, ότι έγινε αυτό.
1: Ναι, αλλά για να πεις ότι σε δύο μέρες θα αποκατασταθεί, πρέπει να ξέρεις τι έχει πάθει. Όπως λέει και ο Αϊνστάιν, έλεγε ο μακαρίτης ο θείος Αλβέρτος, ότι το μισό πρόβλημα είναι να το κατανοήσεις. Έτσι. Άμα ξέρεις το 50% του προβλήματος, φτάνεις κάποια στιγμή στη λύση. Αν εδώ πέρα δύο-τρεις μέρες δεν λες κουβέντα. Για το τι μου συμβαίνει.
2: Καλά, το ότι λέγα, δεν είπανε κουβέντα. Κακώς δεν είπανε. Δεν σημαίνει ότι δεν το είχαν καταλάβει υποχρεωτικώς.
1: Θες να σου πω τι πιστεύω εγώ, αλλά μας θα πει καλύτερα ο κύριος Σκούλος. Ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα για το αν είσαι προστατευμένος ή απροστάτευτος από κυβερνοεπιθέσεις.
2: Αυτό ισχύει. Αυτό έχεις δίκιο.
3: Γιατί ξέρετε, υπάρχουν στην τηλεματική τα στοιχεία και των οδηγών, υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα. Είναι ένα θέμα που άνοιξε τεράστιο. Δεν μπορεί να είναι το χακαρισμένο το σύστημα για 4-5 μέρες και να δεν ξέρουμε ποια στοιχεία και από πού τα πήραν τα στοιχεία αυτά. Πού πήγαν τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα των οδηγών. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα πρέπει
2: μισό λεπτό. Χακάρανε δηλαδή για να κλέψουν στοιχεία ή χακάρανε για να το χαλάσουν το σύστημα. Να κάνουν σαμποτάζ.
3: Δεν το ξέρει. Κάνε όταν το δεν ξέρει. Έχουμε ενημέρωση.
2: Ούτε ξέρουμε από πού προήλθε αυτό.
3: Ακριβώς.
2: Από πού ήταν η φάρμα, ας πούμε, η περίφημη. Γιατί με από κάτι φάρμες τώρα έρχονται αυτό. Να σας πω, δεν έχουν εκεί στο Υπουργείο μια εταιρεία η οποία ασχολείται με αυτά τα πράγματα που την πληρώνουμε.
3: Εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό επηρέασε και το χακάρισμα. Το βάζω σε εισαγωγικά όλο αυτό.
2: Ναι.
3: Γιατί η σύμβαση ήταν το 2014 υπογράφηκε της τηλεματικής. Έλυγε τον Μάιο. Ναι. Το Μάιο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσουν καινούριο διαγωνισμό για την εταιρεία η οποία θα αναλάβει την τηλεματική. Δώσανε μια παράταση 70 ημερών. Και τώρα ξαναείμαστε στη διαδικασία για το διαγωνισμό το οποίο θα αναλάβει την τηλεματική. Είναι και αυτό ένα σημείο μελανό όσον αφορά την, το τι έγινε με την τηλεματική αυτή την εποχή, αυτές τις 4-5 μέρες. Το οποίο σύστημα, να ξέρετε, στοιχίζει, η προσφορά είναι για 45 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγα τα χρήματα.
1: Πώς είπατε, 45 εκατομμύρια.
3: Ναι, ναι. 45 εκατομμύρια είναι ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμή.
2: Για πόσα χρόνια?
3: Κανείς δεν το ξέρει. Ακόμα δεν έχουμε διαγωνισμό. Δεν έχει πάρει κάποιο. Αυτό που σας είπα, υπήρχε το μεσοδιάστημα των 70 ημερών, το οποίο λήγει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες.
2: Λέτε ότι έγινε η επίθεση για να επισπευτεί ο διαγωνισμός, δηλαδή. Υπονοείται.
3: Δεν υπονοώ τίποτα, απλά βάζω τα δεδομένα τα οποία εγώ βγήκα από την αρχή και ήξερα ότι χάκαραν το σύστημα και η εταιρεία δεν βγαίνει, βγαίνει και το διαψεύδει την πρώτη μέρα και σήμερα αποδέχεται ότι πραγματικά έγινε αυτό.
1: Ότι είχαμε δώσει μια κυβερνοεπίθεση. Και επειδή έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν, συγγνώμη, είναι άσχετο.

0: Εντάξει, από πού μας ήρθε. Τέλος πάντων, όπως και αν έχει, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, να είστε καλά και καλή επιτυχία να έχει.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. €45 εκατομμύρια, παιδιά, συγγνώμη και δηλαδή. Ναι, πρέπει άμα κάποιος τα δίνει να τα ασφαλίζει και να έχει έναν τρόπο. Δηλαδή, τι αν το κάνεις, άμα χαλάει και δεν ξέρει γιατί χάλασε. Τέλος πάντων. Δημήτρη.
1: Πολλά είναι τα λεφτά σε αυτό το εκατομμύριο.
0: Έχει έρθει η Κατερίνα.
1: Είναι τηλεματική.
0: Έχει έρθει η Κατερίνα.
1: Γεια σου, Κάθριν. Γεια
0: σας. Τώρα έχουμε περάσει σε άλλο στάδιο. Είναι αυτό που λέει: κάνε ό,τι δεν τη βλέπεις.
3: Ναι.
1: όχι, κάνε.
3: Είναι διαφορία. Ήρθα να σας πω τις τελευταίες εξελίξεις στην κίνηση, γιατί φαίνεται τώρα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από Δυραχείου έως Νέα Χαλκιδόνα. Ναι. Φαίνεται να είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα και στην κάθοδο από Αχαρνών έως Λεωφόρο Αθηνών, ανατμήματα όμως. Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα συγκεκριμένα. Έχουμε καθυστερήσεις από 10 έως 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και από Δουκίσης Πλακεντίας έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο επίσης 10 έως 15 λεπτά καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία και από Μεταμόρφωση έως Λεωφόρο Κηφισίας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία υπάρχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ιδιαίτερα στην Αλιπέδου, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, στην Συγκρού στην Άνοδο, από, θα σας πω, από Συγκρού Φίξ μέχρι και Στήλους Ολυμπίου 2, στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στο ρεύμα προς Βουλή.
0: Μουσάς αγκράθια, σύνορα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε για τους τίτλους, τους μικρούς τίτλους ειδήσεων, πώς τους λέμε, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να πούμε, ευχαριστούμε τον κύριο Αβραμίδη, τον Γιώργο τον Τούμπανο, τον Μεγάλη τον Αλεξόπουλο, τον Ισίδωρο Αδριανό, τον Τάκη τον Βοσκιόλη, την Αγγελική, τον Νίκο, τον Μάκη από το Ηράκλειο. Έτσι, μερικούς τώρα που παίρνω πρόχειρα.
0: Σας ευχαριστούμε όλους. Είναι φίλοι, σας ευχαριστούμε όλους.
1: Όλους.
0: Και όσους δεν ευχαριστούμε στον αέρα, μην φανταστείτε ότι τους ευχαριστούμε λιγότερο στη διάρκεια μας. Να είστε καλά.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Πολύ αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Δυραχείου μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις ανατμήματα και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών μέχρι Λεωφόρο Αθηνών, όπως και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Ξεκινά τις επόμενες ώρες η δράση της νέας ομάδας κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Στόχος η μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και ο απεγκλωβισμός των οδηγών σε δεκάδες σημεία του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το σταθμό μας, η νέα ομάδα θα αποτελείται από δύναμη 138 αστυνομικών με 28 μοτοσυκλέτες και 7 χειριστές ντρόουν. Η 12η πιο ακριβή χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η πιο ακριβή στο πετρέλαιο παραμένει η Ελλάδα σε σύνολο 150 χωρών. Τα στοιχεία παρουσιάζει σήμερα σε πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση σήμερα ανακοινώνει για πολλωστή φορά νέα προσπάθεια μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας που θα αναπτυχθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, δήλωσε στην ιστοσελίδα το βήμα.gr ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η ισχυρή άνοδο σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent και του αμερικανικού αργού μετά το αμερικανικό πλήγμα σε δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είναι πλέον κράτος σε παρακμή, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

0: Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 10, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Σ' αρέσει η Τανάγκα?
1: Πολύ.
0: Πες χρόνια πολλά, έχει γενέθλια.
1: Πόσο γίνεται? Χρόνια πολλά!
0: Δεν λένε ρε για τις
1: κυρίες. Α, συγγνώμη, ναι, ναι, όχι, όχι, εντάξει. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Όχι, ρε.
0: Λοιπόν, παιδιά, από καρδιά σας ευχαριστούμε ειλικρινά για το καλωσόρισμα. Να είστε καλά. Οι καλλιτέχνες σαν τον Δημήτρη θέλουν χειροκρότημα. Τι να κάνουμε, έτσι τα πράγματα.
1: Σταμάτα να με τρολάρεις, ρε.
0: Γιατί δεν σε τρολάρω?
1: Θέλω εγώ χειροκρότημα στη ζωή μου.
0: Δεν θέλεις?
1: Όχι, εγώ ήθελα μουλοχτό πράγμα.
0: Αμουλοχτό.
1: Είναι σαν το κάτω χειροκρότημα.
0: Αυτά είναι. Ένα μουλοχτό λοιπόν. Λοιπόν, όπως και αν έχει, κρατήστε αυτά τα οποία, με τα οποία ασχοληθήκαμε έτσι. Επειδή έχουμε κάνει με την καθημερινότητά μας, όπως είπε και εμείς πριν, μπορεί να διαφωνήσει πολιτικά και τα λοιπά. Η ουσία είναι στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει κοινωνικά τα πράγματα. Λοιπόν, σκάει μια είδηση για τον κόμβο, ο οποίος μάλιστα μεταφράζεται, έτσι, δεν είναι κόμβος επειδή είναι κόμβος Λεωφόρου Κηφισία και Αλεξάνδρας, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι κόμβος γιατί είναι η ομάδα της άμεσης παρέμβασης και ξέρω εγώ τι άλλο στην κίνηση. Μάλιστα.
1: Και πρέπει να φτιάξουν καινούριους δρόμους, Γιώργο. Να βάλουν, ρε παιδί μου, τώρα εγώ ακούω τους συγκοινωνιολόγους και μου λένε όσο περισσότερους δρόμους βάζεις τόσο πιο πολλά μέσα μαζεύονται, πάντα δεν δουλεύει. Δεν πάει.
0: Μισό λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Βγαίνεις τώρα εσύ και λες, παιδιά πρέπει να φτιάξουμε καινούριους δρόμους.
1: Ναι.
0: Λες να χρειάζεται το καμπουράκι ή το χουδαλάκι να έρθει να της πει την εξυπνάδα του ότι χρειάζεται να φτιάξει καινούριους
1: δρόμους. Μα οι συγκοινωνιολόγοι λένε όχι.
0: Οι συγκοινωνιολόγοι έχουν πει άλλα πράγματα εδώ και 30 χρόνια και τους έχουν γραμμένους μέσα από πού. Και ακριβώς επειδή τους έχουν γραμμένους, βγαίνουν και λένε μάλιστα. Αν κάνουμε, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα το οποίο το είχα διαβάσει και μελετήσει, ας πούμε, σχετικά, η τέταρτη λεγόμενη λωρίδα στον Κηφισό. Σε άλλα σημεία είναι τέσσερις λωρίδες, σε άλλα είναι τρία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που λένε ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα αν έχουν παντού τρεις λωρίδες, για να μην δημιουργείται το λεγόμενο μποτιλιάρισμα, από τέσσερις να γίνεται τρεις. Ή υπάρχουν άλλοι που λένε, ωραία, ας κάνουμε παντού τέσσερις λωρίδες, για να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα ο δρόμος. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να μην γίνεται τίποτα καταρχήν. Γιατί υπάρχει μια διαφωνία στην προσέγγιση. Το δεύτερο, το τρίτο ή το εικοστότιο, το πιο σημαντικό, ποιο είναι? Ότι τελικά όταν κάνεις ένα δρόμο χωρίς να μπορείς να ελέγξεις την ποσότητα των αυτοκινήτων που μπαίνει,
1: ναι,
0: στην κυκλοφορία, θα λύσεις το πρόβλημα για μια μέρα, για μια εβδομάδα, για ένα χρόνο, για πόσο?
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος όμως.
0: Όχι, όχι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Για παράδειγμα.
1: Εντάξει, λέμε να φτιάξουμε μετρό και να αυξήσουμε, να φτιάξουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες.
0: Είδες πώς.
1: Όταν, να μπουν,
0: όταν για παράδειγμα φτάνουμε να. Εγώ θα ντρεπόμουν, αλλά αυτό είναι ένα δικό μου πρόβλημα. Εγώ θα ντρεπόμουν να πανηγύριζω που ξέρω εγώ το 2020 τόσο καταφέρνεις να έχεις μετρό στη Θεσσαλονίκη και να το θεωρείς ότι ξέρω εγώ είναι κάτι τρομερό και φοβερό. Είναι τρομερό και φοβερό όταν το έχεις πηδήξει ζωή του άλλου. Δεν θα έπρεπε να είναι όμως. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ιδίως σε μια μεγαλούπολη και με τόσο.
1: Δεν υπάρχουν αυτονόητες σε αυτή τη ζωή, Γιώργη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μην μας τρελάνετε τώρα. Αυτονόητες σε αυτή τη ζωή υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν αυτονόητα.
1: Δεν υπάρχουν αυτονόητα. Θα μου πεις πανηγυρίζουν τώρα που φέρανε 300 λεωφορεία με ηλεκτρικά στην Αθήνα και κάτι έγινε. Που είναι πενά. Αφού δεν τα είχε φέρει κανείς πριν, τα φέραν τώρα. Πώς θα γίνει, δεν υπάρχουν αυτονόητα.
0: Ξέρεις, το κανείς πριν και τα λοιπά είναι πάντα σε αυτή τη λογική που σου είπα. Ότι εδώ είναι, εγώ είμαι με αυτόν, ο δικός μου είναι καλύτερος από τον αυτόν, το δικό σου που είναι χειρότερος. Και επί της ουσίας τι κάνουμε, συζητάμε για το αν υπάρχουν αυτονόητα. Ναι, είναι αυτονόητο ότι κάποιος που σηκώνεται από το κρεβατάκι του να πάει στη δουλειά του, πρέπει να φτάσει στη δουλειά του. Είναι κουραστός, ρε Δημήτρη. Δεν μπορεί να κάνει μια και μια μισή ώρα να φτάσει στη δουλειά του και το απόγευμα που γυρνάει. Καλά, πέρα του ότι φτάνει κουρασμένο στη δουλειά του, το απόγευμα που γυρνάει και θέλει άλλη μια μισή ώρα, τότε τι έχει κάνει?
1: Το Παρίσι έτσι είναι.
0: Την έχει κάψει τη θέση. Τι είναι?
1: Το Παρίσι δεν είναι έτσι.
0: Το Παρίσι.
1: Δεν έχει το μεγαλύτερο το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον κόσμο. Στην Ευρώπη, το Παρίσι.
0: Το Παρίσι είναι το καλό παράδειγμα, δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Το κακό παράδειγμα.
1: Δεν υπάρχουν, ας πούμε, αυτονόητα. Αλλού έχουν πετύχει πράγματα, αλλού δεν έχουν πετύχει. Μακάρα μπορούσαμε να είμαστε Άμστερνταμ και Κοπενχάγη που κυκλοφορούν όλοι με ποδήλατο.
0: Ναι, εγώ θα προτιμούσα να μου φέρνεις αυτό το παράδειγμα, το καλό παράδειγμα δηλαδή, με το μικρότερο δυνατό πρόβλημα. Και
1: μπράβο. Η σύγκριση λοιπόν δεν είναι με το ότι είναι το Παρίσι, τι είναι η Κοπενχάγη. Η σύγκριση είναι με το ότι ήμασταν πριν 15 χρόνια και τι είμαστε τώρα. Και πού πρέπει να φτάσουμε μετά από 15 χρόνια.
0: Σε ό,τι αφορά την κίνηση, είμαστε πολύ χειρότερα.
1: Είναι... Γιατί έχουν περισσότερα αμάξια.
0: Γιατί έχουν περισσότερα αμάξια.
1: Το 2015 υπήρχε κυκλοφοριακό.
0: Στάσου ένα λεπτάκι.
1: Δεν υπήρχε.
0: Στάσου. Ούτε και. Στάσου, γιατί λέω ότι ξεκινήσαμε και λέμε για τον κόμβο που μας εμφανίζεται σαν ένα, ξέρω, ένα καινούργιο πράγμα το οποίο έρχεται να λύσει τα όποια προβλήματα στην κίνηση. Και τι κάνουμε, ξαναλέμε πάλι τώρα. Περισσότερα αυτοκίνητα. Περισσότερα αυτοκίνητα έχουμε γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του άλλο τρόπο. Γι' αυτό.
1: Όχι μόνο.
0: Αλλά.
1: Α, γιατί έχει και πρόσφατα λεφτά να πάρει αμάξι. Παλιά δεν είχε.
0: Το αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν έξω και σε προκαλώ.
1: Ναι.
0: Κοίτα στο δρόμο τα διπλανά σου αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα δεις, ξέρω εγώ, και ένα αμερικάνικο ηλεκτρικό ακριβό, αλλά θα δεις και αυτοκίνητα της 30ετίας που σε άλλη χώρα δεν θα τα δεις.
1: Okay.
0: Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι καλά είναι να λέμε ότι έχει ο κόσμος περισσότερα λεφτά. Δεν έχει όλος ο κόσμος περισσότερα λεφτά. Ο πολλής κόσμος, αν είχε αυτοκίνητο καλύτερο, θα το ξέρα ότι έχει λεφτά. Δεν έχει. Και μα, το ξέρει δεν έχει.
1: Το κυκλοφοριακό δεν δημιουργείται από τα καλύτερα, από τα χειρότερα αμάξια. Δημιουργείται από το πλήθος των αυτοκινήτων. Το κυκλοφοριακό.
0: Το πλήθος των αυτοκινήτων δημιουργείται γιατί ο άλλος δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του όμως.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, εσύ ρε παιδί μου, μένεις Αργυρούπολη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, και θέλεις να έρθεις σε Συγκρού. Είμαστε στο τέρμα Συγκρού, περίπου.
1: Ναι.
0: Για πες μου πώς έρθεις. Με μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Δεν το ξέρω, αλλά πιστεύω δεν υπάρχει.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Την κάτσαμε τη βάρκα. Την κάτσαμε τη βάρκα. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, μητέ. Ότι λες για τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Από τη στιγμή που δεν έχει κάνει ο άλλος τα στοιχειώδη. Δηλαδή, δεν έχει, επειδή είπε συγκοινωνιολόγους. Χωρίς να έχει πάρει υπόψη του τι λένε οι άνθρωποι που είναι η ζωή τους αυτό, είναι η δουλειά τους αυτό. Ξεκίνησε και ζωγραφίζεις πάλι, έτσι.
1: Όχι,
0: όχι, το βλέπω.
1: Βρήκα στυλό.
0: Αυτό έτσι. Πέρασε μια μισή ώρα, εντάξει, άρχισε και βαριέται τώρα.
1: Όχι, δεν βαριέμαι καθόλου, ίσα ίσα.
0: Λουλουδάκια, λουλουδάκια
1: φτιάχνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Φταίει, μου βρήκα στυλό. Μόλις βρω στυλό, αρχίζει και μου ζουρώνω.
0: Έχεις καταλάβει γιατί οι ψυχολόγοι και τα λοιπά. Κάνουν πάρα πολλές φορές
1: λένε ότι είμαι διπολικός, βιτσιόζος και ψυχαναγκαστικός.
0: Αυτά όλα που είπες,
1: ναι,
0: σχηματοποιούν μια πολύ γοητευτική προσωπικότητα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.

0: Ξέρεις Δευτέρα τι μέρα είναι?
1: Είναι μετά την Κυριακή, θα μου πεις.
0: Ναι, είναι μετά τα μάτς, φίλε.
2: Α, ναι, βέβαια, φυσικά. Έχω ανακαλύψει το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ήμουν οπαδός, το τελευταία το έχω ανακαλύψει.
0: Εγώ, φίλε, χτες, που εντάξει, δεν θα με λυγίσει το. Είμαι μπασκετ άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Χτες στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί είδα ένα παιδί που.
2: Οι γνώστες
0: του ποδοσφαίρου τον εκθιάζουν σαν τον μικρό μάγο και όλα τα άλλα σχετικά. Πήρε τη μεταγραφή, την πήρε για μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα όπως είναι η Ντόρτμουντ. Φεύγει λοιπόν ο Κωνσταντέλιας, το δεύτερο παιχνίδι, το πόδι του τον πρόδωσε.
2: Αυτά είναι τώρα.
0: Και επειδή αυτά είναι καλύτερα να τα ακούτε από έναν άνθρωπο που τα νοικοκυρεύει μια χαρά στα αθλητικά, Γιώργος Νοικοκύρης. Καλώς τον.
3: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή αρχή.
2: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, όντως, όπως τα είπατε, ναι, δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα, γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πρώτα απ' όλα είναι από τα μεγαλύτερα στοιχήματα, τα μεγαλύτερα στοιχεία που έχουμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Ο Κωνσταντέλιας δηλαδή είναι, δεν θα πω ταλέντο, γιατί έχει ξεπεράσει πλέον τη διαδικασία του ταλέντου, δεν είναι απλά ένα ταλέντο, ένας παίχτης έτοιμος που γι' αυτό ακριβώς και έφτασε να είναι στην Ντόρτμουντ, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που λες θα πάω στο γήπεδο για να τον δω.
2: Πες μου κάτι τώρα. Αυτός τώρα που έπαθε η ρήξη χιαστού, που είναι σοβαρό πράγμα, καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω και πολλά. Φτιάχνει. Δηλαδή είναι από αυτά τα πράγματα που μπορεί να του σταματήσουν την καριέρα, ή θα το βγάλουν 5-6 μήνες, ας πούμε, απ' έξω.
3: Ένας από τους σοβαρούς τραυματισμούς που συμβαίνει σε αθλητές, ακόμα και υψηλού επίπεδου, στο γόνατο. Η ρήξη χιαστού, δηλαδή στο γόνατο, είναι από τους τραυματισμούς τους σοβαρούς που το βλέπουμε συχνά να γίνεται. Δεν είναι κάτι που το είδαμε τώρα να συμβαίνει. Απ' την άλλη, θέλει χρόνο, δηλαδή θέλει 6 με 7 μήνες για να μπορέσει να ξαναμπεί στο γήπεδο, να πατήσει χορτάρι, να αρχίσει να προπονείται καλά, να πατάει γερά το πόδι του κάτω, να μην έχει αυτό το φόβο και το άγχος της ζημιάς, του τραυματισμού. Όπως και να το κάνουμε όμως, καταλαβαίνετε ότι κόβει τη φόρα σε αυτό το παιδί.
2: Είναι σαν να βγάλεις το πουλί, να πούμε, να βγει από τη φωλιά του, να πετάξει πρώτη φορά, του σπάσει το φτερό.
3: Ναι, βεβαίως το φτερό θα κολλήσει πάλι.
2: Θα κολλήσει πάλι.
3: Και θα ξαναπετάξει. Και είναι σίγουρο, και θεωρώ ότι όλοι, και ευχόμαστε, γιατί είναι αυτό που λέω, είναι ότι είναι ποδοσφαιριστής που σου λέει, που σε κάνει να θέλεις να πας στο γήπεδο. Για να δεις μια ωραία ενέργεια, γιατί της μιλάει της μπάλας, έτσι να το πω, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά όσο πιο πολύ μπορώ.
0: Και να πω ότι αυτά τα παιδιά είναι και τα σπάνια ταλέντα, Γιώργο. Έτσι, δηλαδή, μπορεί ένα παιδί χωρίς το πολύ μεγάλο ταλέντο να γίνει παιχταράς. Εγώ δεν θα πω ποτέ όχι, γιατί πιστεύω πολύ στη δουλειά. Αλλά το μαγικό άγγιγμα, το άγγιγμα του Θεού, το έχουν ελάχιστοι άνθρωποι. Εγώ ως πιτσιρίκι, ας πούμε, θυμάμαι το Χατζηπανάγιο. Όλες οι ομάδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Μπαουκτζή, όλος ο κόσμος πήγαινε, στη Νέα Σμύρνη που πήγαινα εγώ, πήγαινε για να δει το Χατζηπαναγί. Τι έχει σήμερα, Πανιόνιο Χατζηπαναγί.
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι άμα αγαπάς το ποδόσφαιρο, άσχετα με ποια ομάδα παθιάζεσαι, ποια ομάδα είναι αυτή που σε κάνει να φωνάζεις στο γήπεδο, δεν μπορεί να μην βλέπεις ένα ταλέντο που ξεχυλίζει. Όπως λες εσύ πολύ καλά, το Χατζηπαναγί, τα παλιά τα χρόνια που πρέπει να είσαι τρελός για να μην αναγνωρίσεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό. Σε ένα σχετικά τέτοιο επίπεδο βρίσκεται και ο Κωνσταντέλιας. Και είναι και ένα από τα παιδιά μιας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου που είμαστε πολύ τυχεροί που αυτό το διάστημα αναδεικνύεται και βγαίνει προς τα έξω. Σου θυμίζω ότι έχουμε πολλά παιδιά πλέον που είναι στην Ευρώπη και πρωταγωνιστούν σε κορυφαίες ομάδες. Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, ο Τζολάκη στην Χαλ. Ο Τζόλις πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλία, στην Άρσεναλ, μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Γενικά είμαστε σε ένα πολύ καλό φεγγάρι, αλλά είναι πολύ άσχημο που δυστυχώς μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, όχι για τον γκολ που έβαλε στο μάτς του Σαββάτου με το Αμβούργο, που ήταν το πρώτο του γκολ στην νέα του καριέρα, αλλά για το χιαστό και τον σοβαρό τραυματισμό που δυστυχώς ουσιαστικά τον βγάζει off για όλη τη σεζόν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα μιλάμε για 6-7 μήνες, δεν θα προλάβει. Ό,τι προλάβει στο φινάλε και θα είναι δύσκολο μετά να μπει γρήγορα ξανά. Θέλει λίγο χρόνο, θέλει προσοχή. Γιατί ναι, μεν Γιάννη αυτός ο τραυματισμός, αλλά θέλει προσοχή στην επάνωδο στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Δώσε και ένα στίγμα για το τι είχαμε χτες, γιατί είμαστε στην έναρξη του πρωταθλήματος.
3: Ναι, δεύτερη αγωνιστική χτες, με μεγάλους νικητές στον Ολυμπιακό που πέρασε από την Τρίπολη με γκολ του Ζώτα Σίλβα στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον Αστέρα. Κέρδισε 1-0, είχε δύο δοκάρια με τον Ελκαμπή και τον Γκονσάλες, τον Μεξικανό επιθετικό που κάνει τον ντεμπούτο του. 2-2 για τον Ολυμπιακό, 2-2 και για τον ΠΑΟΚ, που με πρωταγωνιστή τον Μπέλκα, ο οποίος αφιέρωσε και τον γκολ, το πρώτο από τα δύο που πέτυχε στον Κωνσταντέλια, του ευχήθηκε περαστικά. Κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, γύρισε το μάτι, γιατί είχε προηγηθεί ο Ατρόμητος με τον Νούνιες στο πρώτο ημίχρονο στο 19. Ό,τι πέτυχε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το πέτυχε η ΑΕΚ, που έπαιξε με τη φωτιά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Κηφισιά τυπικά γηπεδούχος. Προηγήθηκε η ΑΕΚ με τον Βάργα στο 63, σοφάρισε η Κηφισιά στο 97, στην τελευταία φάση του αγώνα, με ένα μακρινό σου του Μπένι, και έτσι έχασε τους δύο πρώτους βαθμούς η Ένωση. Ο Άρης 2-2 και αυτός στο πρωτάθλημα, κέρδισε 2-1 τον Όφη, πολύ πιο εύκολα από ό,τι λέει το τελικό αποτέλεσμα. Ο Όφη απλά μείωσε το 95 με τον Άρη να προηγείται στο τρίτο λεπτό με τον Καρθία και στο 68 με τον Κουαμέ. Περιμένουμε σήμερα το τελευταίο μάτς της δεύτερης αγωνιστικής, στις 7.30 στη Λιβαδιά. Παίζει ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό, πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Φέτος δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική με την Κηφισιά. Είχε ζητήσει να πάρει ένα βολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Και αν σε προλαβαίνω, επειδή είπες έτσι και μπασκετόφιλος, 7 η ώρα, πάρα πολύ σημαντικό μάτς για την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ. Αν θέλουμε του χρόνου στο παγκόσμιο κύπελο του 2027, δηλαδή, να είμαστε, θα πρέπει να κερδίσουμε την Ισπανία. Στις 7 η ώρα που υποδεχόμαστε στο Telecom Center, στο ΆΚΑ δηλαδή. Αλλιώς θα το δούμε από τηλεόραση.
2: Μα μάλλον. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να σε καλά, καλά, καλά, καλά, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Δεν πήγε, ρε παιδί, δεν πήγε η εθνική. Δηλαδή, χάλια πήγε τώρα αυτό το.
0: Αν μιλάς για τον μπάσκετ.
2: Ναι, για τον μπάσκετ.
0: Θέλω να πω κουβέντα. Δηλαδή, έτσι και μιλήσω τώρα, θα μιλήσω γεμάτος από το θυμικό και τη ζαντίλα κτλ. Επειδή υπήρξαμε σπουδαίοι,
2: ναι.
0: Και το νεό το σπουδαίοι, και όχι μόνο με την ομάδα που θυμούνται όλοι, Γκάλης, Γιαννάκης, Χριστοδούλου, το 6 ας πούμε είμαστε δεύτεροι στον κόσμο, και είχαμε και πολλούς καλούς Έλληνες παίκτες, πολλούς καλούς Έλληνες παίκτες. Τώρα γιατί μας συμβαίνουν αυτά που μας συμβαίνουν, να μας χρειάζεται πάρα πολύ, έχουμε άλλες προτεραιότητες. Λέω μόνο αυτό και πάμε παρακάτω για διάδια.
2: Συμβαίνουν στις ομάδες αυτά, μόνο.
0: Εντάξει, συμβαίνουν.
2: Συμβαίνουν τώρα το θυμικό καλό.
0: Συμβαίνουν, αλλά δεν μπορεί να έχεις μονάχα το. Πώς να σου το πω. Αυτή την. Όλα συμβαίνουν στη ζωή. Είναι τα πάνω και τα κάτω και πάει λέγοντας. Όχι, τα έχεις κάνει μαντάρα. Τα έχεις κάνει μαντάρα, φίλε.
2: Μα επειδή τα κάνεις μαντάρα, έχεις ίσα στα κάτω.
0: Τώρα να σου πω και κάτι, επειδή δεν θέλω καθόλου τη συζήτηση για το μπάσκετ, δηλαδή θα φύγω από εδώ και θα είμαι τσαντισμένος, εγώ περάσει τόσο ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω, να μου πεις, αν έχεις καταλάβει, καταρχήν να μαθαίνω ότι μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, για την ασπίδα του Αχιλέα, όπως το λένε.
2: Ναι, 3,5 δις.
0: Ναι, 3,5 δις, έτσι.
2: Για 10 χρόνια όμως.
0: Εννοείς ότι είναι 350 χρόνια.
2: Είναι... Η ολοκλήρωσή της και τα λοιπά για 10 χρόνια πρέπει, 3,5 δις, ναι.
0: Ρε εσύ Δημήτρη, ξέρεις τώρα, εντάξει, επειδή λέω για πάλι ήμασταν κοντοχωριανοί με τον Δημήτρη, έχουμε κάποιες κοινές αναφορές. Ρε παιδί μου, δύσκολα βάζεις άλλο πράγμα πάνω από την πατρίδα, δύσκολο.
2: Ναι.
0: Αλλά πολλά χρήματα, ρε παιδάκι, τα σφυράνε δισεκατομμύρια. Την προηγούμενη εβδομάδα μια υπογραφή, δύο φρεγάτες ιταλικές. Διαβάζω αυτή τώρα την ιστορία με το Ισραηλινό θόλο. Το λέω Ισραηλινό γιατί από ό,τι κατάλαβα σχεδόν όλα οι Ισραηλινές κατασκευές.
2: Εβραϊκής κατασκευής και τεχνογνωσίας είναι. Ναι. Δοκιμασμένα όμως.
0: 3,5 δις. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά χρήματα για μια χώρα η οποία δεν έχει, ή τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι δεν έχει.
2: Μισό. Να σου πω. Πόσο κοστολογείς τη Σάμο?
0: Τη Σάμο.
2: Τη Σάμο, το νησί.
0: Οποιαδήποτε.
2: Τη Λίμνου.
0: Οποιοδήποτε εκατοστό ελληνικής γης δεν είναι ανεκτήμητο.
2: Άρα για να το υπερασπιστείς θα το πληρώσεις.
0: Συμφωνώ, αλλά.
2: Εντάξει, τέλος.
0: Όχι τέλος. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε και πώς είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε μια διαρκή κούρσα εξοπλισμών και πάει λέγοντας το πράγμα. Εγώ διαβάζω και ακούω τους Τούρκους να λένε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Μην πεις ότι δεν έχεις πάρει χαμπάρι, ότι βγαίνουν διάφοροι τύποι, κατά τη γνώμη μου, στα όρια του γραφικού. Mm. Στις τουρκικές τηλεοράσεις, με χάρτες, με πράγματα από εδώ και δείχνουν, ξέρω εγώ, τι κάνουν οι Έλληνες και πήραν F-35, και πήραν Μπελαρά και πήραν και πήραν και πήραν και πήραν. Και γιατί τα παίρνουν όλα αυτά.
2: Για να μας επιταθούν, λένε.
0: Ναι. Αυτό έτσι λένε οι Τούρκοι. Γι' αυτό λέω ότι είναι στα όρια του γραφικού, γιατί προσωπικά δεν το πιστεύω.
2: Οι Τούρκοι θεωρούν την Ελλάδα κομμάτι της Ισραηλινής συνωμοσίας εναντίον τους. Κατάλαβες, ναι. Αυτό. Δεν αποδέχονται Ελλάδα... πουδενή λόγο ότι είναι αναθεωρητική δύναμη. Εμείς ξέρουμε ότι η Τούρκη είναι αναθεωρητική δύναμη. Αναθεωρητική δύναμη είναι δηλαδή που σημαίνει ότι, παιδιά, πριν από 100 χρόνια λέει ο...
0: Αφήστε τις συνθήκες Λοζάνης, λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε.
2: Αυτά ήταν 100 χρονών τότε, ήμασταν αδύναμοι, τώρα λοιπόν που είμαστε δυναμοί θα τα ξαναφέρουμε εκεί που ήταν. Αυτό είναι ο αναθεωρητισμός. Επειδή λοιπόν πρέπει να είναι έτσι, σε αυτά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα μου πεις τώρα, οι θόλοι και τα Μπελαρά και τα F-35 κλπ. Ποιος τα κρίνει αν χρειάζονται όλα αυτά, αν δεν χρειάζονται. Το επιτελείο.
0: Ναι, προφανέστατα.
2: Το επιτελείο
0: εδώ,
2: θα κρίνει.
0: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι μιλάς για την κίνηση, μιλάς για
2: τον
0: συγκεκριμένο.
2: Το επιτελείο θα κρίνει. Ας πούμε
0: τώρα, όταν μιλάς με τους στρατιώτες θα μιλήσεις.
2: Έτσι λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Απλώς εγώ εντυπωσιάζομαι από κάποια πράγματα, πρέπει να σου πω. Καταρχήν υπάρχει αυτή η παρατήρηση ότι μιλάμε για τεράστιες δαπάνες. Έτσι. Yeah. Και χωρίς εσύ ο κόσμος να το ξέρει, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που επί του ΑΕΠ της είναι από τις πιο γενναιόδωρες, γαλαντόμες προς το ΝΑΤΟ χώρες. Είναι μια χώρα η οποία έχει πιάσει τους στόχους που επέμενε.
2: Αλλά είναι προς το ΝΑΤΟ. Είναι η ελληνική εξοπλισμή.
0: Ναι, αλλά είναι...
2: που το ΝΑΤΟ τις θεωρεί νατοϊκούς και ως εκ τούτου είμαστε στο πάνω από το 4%.
0: Το είπα γιατί ο Τραμπ όλους τους άλλους έβριζε.
2: Και ο Κλίντον το έλεγε και ο Ομπάμα το έλεγε, όλοι το έλεγανε βέβαια.
0: Απλώς επειδή είναι το πιο πρόσφατο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν μιλάς για τόσα πολλά χρήματα, καλό είναι να τα εξηγείς. Και επίσης, εγώ δεν κατάλαβα, για παράδειγμα, ενώ δεν είναι απαραίτητα εξηγήσιμο γιατί πρέπει να πάρουμε και τούτα και τούτα και τούτα και τα άλλα κτλ., έγινε η είδηση η ιστορία με τους Patriot. Τους πήγαμε στην Κάρπαθο, μετά τους πήγαμε σε Σούδα, μετά τους ξαναπάμε αλλού, δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί.
2: No.
0: Λέω ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, θέματα προς δημόσια συζήτηση. Γιατί όπως είπες εσύ, το επιτελείο θα πρέπει να καθαρίσει για να τελειώνουμε.
2: No. Τώρα το γεγονός ότι εμείς πήραμε τους Patriot και τους πήγαμε στην Κάρπαθο και το είπαμε, ήταν λίγο, ας πούμε, τζαρτζάρισμα προς τον Τούρκο, ο οποίος λέει ότι είναι αποστρατηγουμένο το νησί.
0: Ναι.
2: Με βάση τη Λοζάνη είναι αποστρατηγουμένο τα νησιά.
0: Ναι, αλλά μετά σου λέει ότι ακριβώς επειδή διαμαρτυρηθήκαν οι Τούρκοι, τους πήρε σαν την Κάρπαθο και τους πήγε αλλού.
2: Εντάξει. Λένε δηλαδή, οι Τούρκοι τώρα.
0: Ναι, λέει, ναι. Ο ένας λέει, ο άλλος λέει. Εγώ λέω να μην λέμε κάτι το οποίο αφορά την δικιά σου.
2: Αλλά τώρα εμείς άκουνα ξέρουμε ότι τα νησιά δεν είναι αποστρατηγουμένα. Τα δικά μας. Έχουμε υπηρετήσει φαντάρι, έχουμε πάει, ξέρουμε. Ξέρουμε παιδιά που είναι εκεί, ξέρουμε ότι έχει μονάδες, αυτό έχει πυροβολικά. Δεν είναι ένα υποστηρικτικό τα νησιά. Λοιπόν, δηλαδή, καμία κυβέρνηση ελληνική δεν άφησε ποτέ τα νησιά ανυπεράσπιστα.
0: Έπεισε το τελευταίο τραγουδάκι.
2: Τη δικιά σου παραγγελιά.
0: Τη δικιά μα παραγγελιά.
2: Ναι. Το οποίο.
0: Βαν Μόρισον είναι.
2: Οκ.
0: Το τραγούδι.
2: Ναι.
0: Άστο και θα σου πω και την ιστορία του.

0: Λοιπόν, Van Morrison καταρχήν. Οι περισσότεροι όταν μιλάνε για Morrison θα εννοούν τον Jim Morrison. Και ο Van Morrison όμως ένας πάρα πολύ σπουδαίος Ιρλανδός καλλιτέχνης, γεννήθηκε σαν σήμερα. Το συγκεκριμένο τραγούδι για τους περισσότερους είναι ένα ερωτικό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Είναι μια προσευχή προς το Θεό. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι έχει κάνει grand success στους γάμους. Είναι το τραγούδι που διαλέγουν τα ζευγάρια.
1: Πότε να χορέψουν, ε?
0: Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα?
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Αν ο έρωτας είναι ο Θεός.
1: Ναι. Καλό φιλοσοφικό ερώτημα. Νόμιζα ότι στους γάμους τώρα τελευταία είναι αυτό του κραουνάκι το φίλαμε και τα λοιπά. Αυτό χορεύουν.
0: Φίλαμε.
1: Ναι, αυτό. Γκλαν, γκλαν, γκλαν, γκλαν, γκλαν και αυτά. Και επίσης νόμιζα ότι το νούμερο 2, ας πούμε, πιο διάσημο το τραγούδι των γάμων είναι το «Στου παιδιού μου τη χαρά έσφαξε ένα κοκορά». Βεβαίως δεν υπάρχει κοκοραζό, κοκοράς δεν υπάρχει, ούτε έχω πάει ποτέ σε γάμο να τρώω κοκορά, κοτόπουλο.
0: Μπορείτε όλοι.
1: Αλλά ας πούμε τόσο εκεί.
0: Πόσο αντικριστά βρισκόμαστε.
1: Μα είδες λοιπόν.
0: Ο κοκοράς.
1: Ο κοκοράς.
0: Και ο Βαν Μόρισον.
1: Λοιπόν, ο κοκοράς του Βαν Μόρισον.
0: Φίλε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι.
1: Ναι. Και το τρομερό ποιο είναι. Εγώ ξέρεις πού και φεύγω. Πού σπάω πλάκα. Είναι εκεί που αρχίζουν και πέσουν τα ζεϊμπέκικα και τα λοιπά και βάζει ο ηχολήπτης το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» και από Κανάρα σε Κανάρα και σηκώνω το γαμπρός και κάνει κυροβολιές. Πού πας ρε κακομύρι.
0: Πού πας ρε καραρμήτρο, πού πας ρε καραγκύρι.
1: Πού πας ρε κακομύρι. Λοιπόν,
0: να ευχαριστούμε άπαντες για την προσπάθεια.
1: Την ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Βασιλέκη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Σοφία μου.
0: Είναι ώρα να τα μαζεύουμε, να φεύγουμε. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Παύλος Σίμας. Και πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε.
1: Δεν μπορεί, αύριο. Εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από τη Στρατηγού Καλάρη μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια στους Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Απορρίφθηκε με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης το 90% των ενστάσεων που έχουν υποβάλει διοκτήτες οχημάτων, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα, καθώς εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν από πέρυσι μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από τις αρχές του έτους στάλθηκαν περίπου 300.000 ειδοποιήσεις με πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Από τους ελέγχους, μέχρι στιγμής 9 στις 10 ενστάσεις απορρίπτονται, καθώς οι λόγοι που επικαλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που εντοπίστηκαν με παραβάσεις κρίνονται αβάσιμοι. Ξεκινά τις επόμενες ώρες η δράση της νέας ομάδας κόμβος της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και του απεγκλωβισμού οδηγών σε δεκάδες σημεία του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το Mega News 104,6, η νέα ομάδα θα αποτελείται από δύναμη 138 αστυνομικών με 28 μοτοσυκλέτες και 7 χειριστές ντρόουν. Τα μέλη της ομάδας θα παίρνουν στοιχεία από 235 κάμερες και 15 ντρόουνς και θα παρεμβαίνουν στα δεκάδες μποτιλιαρίσματα που συμβαίνουν στην Αθήνα, όπου καθημερινά κινούνται 2,5 εκατομμύρια οχήματα. Από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη παραμένει η χώρα μας, καθώς κατατάσσεται στη 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι επίσης από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στο πετρέλαιο κίνησης. Τα νέα παρουσιάζουν σήμερα τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Global Petrol Prices. Σύμφωνα με αυτά, η χώρα μας είναι η τρίτη πιο ακριβή στην Ευρωζώνη και στα δύο αυτά καύσιμα, μετά την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Φιλανδία. Ανακοινώνονται σήμερα οι μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η πρωτοβουλία αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται με ειδική σήμανση στο ράφι, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Υπογράφονται στο Τελ Αβίβ εντός της ημέρας οι συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Στόχος είναι η νέα αρχιτεκτονική να καταστεί πλήρως επιχειρησιακή μέσα σε 35 μήνες. Το ποσοστό της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα αναμένεται να ξεπεράσει το 25%. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα υπάρξει αποκλιμάκωση του ιού του Δυτικού Νείλου, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Mega News 104,6 ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εικόνα ανάλογη με αυτή της επιδημίας του κορονοϊού. Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένουν οι αστυνομικοί στην υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Το μακάβριο έβριμα εντόπισαν οι αστυνομικοί μετά από έρευνα σε διαμέρισμα Airbnb. Ευθεία επίθεση στην Τουρκία και τη Χεσμπολάχ εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του ανέφερε ότι ο λόγος που τόσο ο Τούρκος πρόεδρος όσο και ο ηγέτης της Χεσμπολάχ ζητούν την απομάκρυνσή του από την εξουσία είναι ο φόβος ότι θα τους επιτεθεί.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από την Τρίπολη με σκόρ 1-0 επί του Αστέρα. Ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ τόνισε πως οι παίκτες του αρχίζουν να βγάζουν στο γήπεδο όσα δουλεύουν στις προπονήσεις. Βάλαμε ένα γκολ μόνο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα, αλλά μας απείλησαν αρκετά. Στα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού δυσκολευτήκαμε, στη συνέχεια ανακτήσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρώτη απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά, ισοφαρίζοντας το 97ο λεπτό.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανές τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα επιρωτικά, δίνοντας πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και θα φτάσει στα περισσότερα επιρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από Δυραχείου έως και Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και από Νέα Φιλαδέλφια έως Στρατηγού Καλάρη. Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις στον κόμβο μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα. Επιπλέον, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως Αλεξάνδρας και στην Βασιλίση Σοφίας στο ρεύμα προς τη Βουλή. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.
0: Μέγα News 104,6. Μέγα News 104,6.
4: Κυριακή, 8 και 4 με 9 το πρωί, μια σταγόνα ιστορίας με το Δημήτρη Καμπουράκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Οι πολύ παλιοί μπορεί κάτι να τους θυμίζει αυτό το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα ως τραγούδι, γιατί είναι ένα γνωστό τραγούδι, αλλά και γιατί κάποτε ήταν σήμα μιας εκπομπής στο παλιό Μέγκα. Το 1994 η εκπομπή λεγόταν «Μήλων της Έριδος» και την παρουσίαζα εγώ. Εγώ είμαι ο Παύλος Τσίμας, σας καλημερίζω από έναν καινούριο ραδιοφωνικό σταθμό. Πρώτη καλημέρα. Μιας πρώτης χρονιάς. Ακούτε ραδιόφωνο, έλεγε ένα παλιό σύνθημα. Δεν λερώνει τα χέρια, δεν κουράζει τα μάτια. Παλιό σύνθημα. Είναι της εποχής που η εναλλακτική ήταν, αν θέλεις να ενημερωθείς, ή η εφημερίδα που λερώνει τα χέρια, ή η τηλεόραση που κουράζει τα μάτια. Και τρίτη εναλλακτική, το ωραίο και φιλικό ραδιόφωνο. Τώρα πια το 1/3 των ανθρώπων στον κόσμο έχει μετρηθεί ότι χρησιμοποιεί ως βασική, η μοναδική πηγή ενημέρωσης στα social media. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι ακόμη περισσότερο. 64% των Ελλήνων και Ελληνίδων ενημερώνονται μόνον από ό,τι διαλέγει ο αλγόριθμος του Elon Musk και του Zuckerberg. Συνεπώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το σύνθημα. Ακούτε ραδιόφωνο, δεν λερώνει τα χέρια, δεν κουράζει τα μάτια, δεν δηλητηριάζει το μυαλό, δεν αποβλακώνει.

Mega News Radio, καινούριο σταθμό στην πόλη. Πρέπει να συνηθίσουμε να το λέμε, πρέπει να συνηθίσετε να το ακούτε, πρέπει να μπείτε σε ένα κόπο. Θα σας βάλουμε σε μια μικρή φασαρία. Πρέπει να συντονίσετε το ραδιοφωνικό σας δέκτη σε μια καινούρια συχνότητα, αλλά πρέπει να το κάνετε και να κολλήσετε εκεί. Ελπίζω τουλάχιστον να κολλήσετε εκεί. Προσωπικά έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια από την πρώτη φορά που βρέθηκα μπροστά από ένα μικρόφωνο ραδιοφώνου. Ήταν άνοιξη του 1987, όταν ξεκινούσε ο Αθήνα 984. Από τότε είναι ελάχιστες οι χρονιές που δεν έκανα κάτι στο ραδιόφωνο. Παρόλα αυτά, 40 χρόνια τώρα, κάθε φορά που μπαίνω στο στούντιο του ραδιοφώνου για να ξεκινήσω μια εκπομπή, πολύ περισσότερο στην πρώτη εκπομπή της χρονιάς, πολύ πολύ περισσότερο στην πρώτη εκπομπή της χρονιάς ενός καινούριου ραδιοφωνικού σταθμού, έχω ένα τρακ. Θυμάστε, αν τα προλάβατε, εκείνα τα παλιά ημερολόγια τείχου που ήταν 365 μικρά χαρτάκια κολλημένα πάνω το ένα πάνω στο άλλο. Κάθε μέρα έβγαζες, ξεκολούσες το προηγούμενο χαρτάκι και έβλεπες την ημερομηνία που ξημέρωσε. Πάνω είχε την ημερομηνία, από κάτω είχε συνήθως τον Άγιο που γιορτάζει και από πίσω είχε στιχάκια, τετράστιχα. Του στυλ από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Ή το καλύτερο, από την πόρτα σου περνώ, βήχω και ξεροβήχω και αν δεν ανοίξεις να με δεις σου κατουρώ τον τοίχο. Αυτό κάνουμε κι εμείς, ένα ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου, είναι της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, γιορτάζει αυτή η ωραία εκκλησία στην Κυψέλη, η Αγία Ζώνη. Η ανάμνηση της ημέρας είναι ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάννα, συνέβησαν σήμερα 1997 στο Παρίσι, και αυτό είναι το τραγούδι που τους αφιέρωσε ο φίλος της, ο Έλτον Τζον, ένα κερί που λιώνει στη βροχή.

Mega News Radio, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026. Να συστηθούμε. Ο Βασίλης Πριώνης ρυθμίζει τον ήχο. Απέναντί μου ο Νίκος Νικολακόπουλος έχει την γενική μουσική επιμέλεια του σταθμού. Η Περσαμπόλια είναι εδώ μαζί μου, βοηθός, αρχισυντάκτρια, αφεντικό της παραγωγής. Η Κατερίνα Τσουκαλά θα απαντήσει αν καλέστε 211-016-1046. Κάνει. Αποστηθίζεται εύκολα, για να το ξαναπώ. 211-016-1046. Τώρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, με Viber, με WhatsApp και όλα αυτά. Ή στο Mega News Studio, μάλλον, at meganews104.6.gr. Όχι, 1046, όλο μαζί. Το ξαναλέω. Studio at meganews104.6.gr είναι ο τρόπος για να στέλνετε mail και να τα διαβάζουμε.

0: Ιστορίες της ημέρας. Ιστορία πρώτη. Σήμερα αν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ θα ψάχνετε την ταμπελίτσα που λέει πόσο πιο φτηνό είναι αυτό που αγοράζετε σε σχέση με το πόσο το αγοράσατε το προηγούμενο Σάββατο, όχι πέρσι. Πέρσι ήταν σίγουρα πολύ φτηνότερο. Περίπου 1.700 κωδικοί προϊόντων, μειωμένοι κατά μέσο όρο κατά 7%, 10% στα σχολικά και ούτω καθεξής. Το παιχνίδι της ημέρας είναι αυτό. Όταν θα πάτε να ψωνίσετε στο σούπερ μάρκετ, ψάξτε να βρείτε και προσπαθήστε να θυμηθείτε πόσο το πήρατε το κασέρι την περασμένη Τετάρτη πριν σωθεί. Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται έχει έναν στόχο να κρατήσει, να συγκρατήσει τις τιμές βασικών προϊόντων αυτά της καθημερινής κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ. Τα σχολικά ας πούμε θα είναι πιο μειωμένα φέτος. Υπήρχε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε το 2024, υπήρχε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε το 2025. Αυτό είναι το πρόγραμμα του 2026. Δεν αλλάζει τα βασικά μεγέθη. Η Ελλάδα έχει τον δεύτερο χαμηλότερο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μισθή δηλαδή στην Ελλάδα είναι η δεύτερη χαμηλότερη σε όλη την Ευρώπη. Ενώ ταυτόχρονα ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρώπη είναι περίπου στο μισό. Όχι, αρκετά λιγότερο πάντως από τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Τα κρίσιμα μεγέθη είναι αυτά. Έχουμε χαμηλούς μισθούς, έχουμε σχετικά ψηλό προϋπολογισμό, έχουμε πολύ υψηλές δαπάνες υγείας. Στην Ελλάδα πληρώνουμε από την τσέπη μας το διπλάσιο από ό,τι πληρώνει ο μέσος Ευρωπαίος για τις υπηρεσίες υγείας που έχει ανάγκη. Πληρώνουμε επίσης διπλάσιο από τον μέσο Ευρωπαίο για υπηρεσίες εκπαίδευσης και έχουμε και το υψηλότερο στεγαστικό κόστος στην Ευρώπη. Οπότε το σούπερ μάρκετ είναι αυτό που μας τσούζει, γιατί το βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά δεν είναι αυτό που κάνει δύσκολη τη ζωή μας. Ιστορίες της ημέρας. Ιστορία της ημέρας δεύτερη. Υπογράφεται ο περίφημος σιδερένιος στόλος. Η Ελλάδα αγοράζει νέα συστήματα αντιαεροπορικά και αντιβαλιστικά από το Ισραήλ. Υπογράφεται σήμερα η συμφωνία. Η μεγάλη ιστορία της ημέρας στον κόσμο είναι αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα στον Περσικό κόλπο. Για πρώτη φορά από τον Ιούλιο οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους. Είναι ένας πόλεμος που διαρκεί 6 μήνες και 3 μέρες. Η δραματική ιστορία της ημέρας είναι αυτό που συνέβη έξω από την Κυρίνια, το καταμαράν που ανετράπει, 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Η αστεία ιστορία της ημέρας είναι η λίμνη Οντάριο, αυτή η περίφημη λίμνη που στο βορρά της έχει το Τορόντο του Καναδά και στο νότο της τις καταράκτες του Νιαγάρα. Ο Τραμπ αποφάσισε ότι δεν πρέπει να λέγεται πια Οντάριο, θα λέγεται Lake America, λίμνη Αμερική. Η Google έσπευσε να αλλάξει τους χάρτες της. Αν μπείτε στα Google Maps, λέγεται Lake America. Αν μπείτε στις Apple τους χάρτες, η Apple αποφάσισε να τους κρατήσει με το παλιό τους όνομα. Να το κρατήσει μάλλον. Λίμνη Οντάριο. Και αφού κόψουμε το χαρτάκι από το ημερολόγιο, κοιτάμε το τετράστιχο από πίσω, που δεν είναι τετράστιχο, είναι ένα τραγούδι. Το τραγούδι της ημέρας κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 1968. Το πρώτο πολιτικό τραγούδι που έγραψαν οι Rolling Stones. Μέχρι τότε έγραφαν μόνο για αγάπες, έρωτες, λουλούδια. Είχε πάει, λέει ο Μικ Τζάγκερ, σε μια διαδήλωση για τον πόλεμο του Βιετνάμ στο κέντρο του Λονδίνου, που εξελίχθηκε σε πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Η έφυπη αστυνομία όρμησε στους διαδηλωτές του. Κάνε μεγάλη εντύπωση του Μικ Τζάγκερ αυτό. Και έτσι, ένα τραγούδι που το είχε γράψει με στίχους για ένα κορίτσι που αγαπούσε ένα αγόρι, το άλλαξε και το έκανε αυτό με τον εισαγωγικό στίχο. Είναι καλοκαίρι, ωραία εποχή για να πολεμάμε στους δρόμους. Λοιπόν, είμαστε στην αρχή μιας σεζόν που είναι εκλογική, το ξέρετε. Όχι μόνο για την Ελλάδα, κρίσιμες εκλογές σε όλο τον κόσμο. 27 Οκτωβρίου ψηφίζουν στο Ισραήλ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί οι εκλογές στο Ισραήλ είναι σημαντικές για όλο τον κόσμο. 3 Νοεμβρίου οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη πιο σημαντικές για όλο τον κόσμο. 18 Απριλίου εκλογές στη Γαλλία, σημαντικές τουλάχιστον για μας εδώ στην Ευρώπη. Κάπου ανάμεσα ή κάπου προς το τέλος οι εκλογές στην Ελλάδα. Είμαστε στην εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, δηλαδή είμαστε στην εκκίνηση της εκλογικής πολιτικής χρονιάς. Παρακάλεσα τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μέτρων Ανάλυσης, έναν άνθρωπο που μετρά και είναι καλός με τους αριθμούς, αλλά είναι καλός και με την πολιτική ανάλυση, στοχάζεται πάνω στους αριθμούς που βρίσκει. Ο Στράτος Φανάρας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης, είναι ο πρώτος καλεσμένος αυτού του καινούργιου ημερολογίου. Καλημέρα, Στράτο.
1: Καλημέρα αγαπητέ Παύλο. Μεγάλη τιμή
0: Σόπα. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Θα πρέπει να τα λέμε συχνά αυτή τη χρονιά, ε.
1: Βέβαια. Ναι. Να πω, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία και να πω ότι κάθε τι καινούργια στην πόλη είναι λόγος χαράς και με αυτή την έννοια θα σας ακούμε με προσοχή και με χαρά και ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Ακούτε ραδιόφωνο, ενημερώνει, κάνει παρέα, δεν φωνάζει, ναι. Δεν φανατίζει.
1: Από το σύστημα, ναι.
0: Κάνει παρέα ενημερώνει. Και ενημερώνει κάνοντας παρέα. Άρχισαν οι μετρήσεις, Στράτο?
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον έχουμε μπει σε αυτή τη φάση. Και μάλιστα είδα ότι μέσα στον Αύγουστο δημοσιεύτηκε κιόλας κάποια έρευνα που μου φάνηκε λίγο παράξενο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, τώρα πλέον έχουμε από σήμερα μπει σε μια επιστροφή σχεδόν πλήρη των παραθεριστών. Επομένως, είτε δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, νέα κόνσεπτ για να τα χρησιμοποιήσουμε εν όψει των εκλογών, γιατί αυτή η πορεία, όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι μια πορεία αδιατάρακτη τώρα πια μέχρι τις εκλογές, δεν θα έχουμε άλλα κενά. Όποτε και να γίνουν πια οι εκλογές, έχουμε μπει σε αυτή τη σεζόν την προεκλογική.
0: Όλοι ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, πρώτο ο Τσίπρας την Τετάρτη, την Κυριακή ο Μητσοτάκης, την άλλη εβδομάδα ξανά ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης κλπ. Και όλοι επενδύουν σε αυτά που θα πούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς να πω, ως ένα τρόπο να αλλάξουν τα δεδομένα, να κουνήσουν τη βελόνα της μέτρησης, τη μοίρα τους. Αλλάζει. Yeah. Έχει συμβεί ποτέ αυτό που θα ακούσουμε από την Θεσσαλονίκη να αλλάξει κάπως το πολιτικό σκηνικό?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Μάλιστα το ψάχναμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα στο γραφείο μας αυτό το ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει ορισμένες δέες, να το πω έτσι, οι οποίες είχαν ένα κομβικό χαρακτήρα στις πολιτικές εξελίξεις. Θα θυμίσω το Βατοπέδι, θα θυμίσω το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης με τον Τζίπρα. Θα θυμίσω την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη νυν πρωθυπουργού το 19 στη ΔΕΘ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες στιγμές που είχαν μια ιδιαίτερη σημασία, αλλά μόνο μια-δυο φορές συνδυάστηκε αυτή η παρουσία με μια αλλαγή συσχετισμών. Νομίζω ότι είναι ένα μας περισσότερο αυτό. Παρά μια στιγμή όπου αλλάζουν οι συσχετισμοί, με την έννοια ότι πρέπει να το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί αν δεν τα καταφέρεις, αν δεν πας καλά εκεί, δεν έχεις και πολλές πιθανότητες για την επόμενη μέρα.
0: Άρα είναι πιθανότερο, μάλλον πρέπει περισσότερο να αποφύγει ένας πολιτικός αρχηγός τη ζημιά παρά να επιδιώξει κάποιο κέρδος.
1: Ναι. Και όσες φορές έχουν καταγραφεί αυτές οι λίγες ανατροπές που είπαμε προηγουμένως, περισσότερο έγιναν από λάθη, από υπερβολές, από υπερβολική αυτοπεποίθηση των εκάστοτε πρωθυπουργών και πολιτικών αρχηγών. Θα θυμίσω την ιστορία με το Βατοπέδι και την αυτοπεποίθηση που εξέπεμπε ο τότε πρωθυπουργός ότι σιγά και τι έγινε. Και όμως κάτι είχε γίνει, είχαν αλλάξει πια οι συσχετισμοί. Άρα λοιπόν, ναι, στην ουσία είναι να μην φάμε γκολ.
0: Ναι, έτσι, οι προκρίσεις ξεκινάνε από την άμυνα. Σε σχέση με τη σημερινή, με τη φετινή διεθνή έκθεση, το μυαλό πολλών πάει στη σύγκριση με το 2003, ήταν πάλι προεκλογική περίοδος, ξέραμε ότι πηγαίνουμε σε εκλογές, ήταν το 2004 θα γινόντουσαν οι εκλογές. Η κυβέρνηση Σιμίτη είχε ήδη κλείσει έκλεινε τη δεύτερη θητεία της, συνεπώς είχε όλη τη φθορά του χρόνου και έγινε μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα με εκείνο το περίφημο πακέτο Σιμίτη, δηλαδή με ένα γενναίο πρόγραμμα παροχών μετά από αρκετά χρόνια περιοριστικής πολιτικής, να μην πω λιτότητας, αλλά δεν τα κατάφερε. Μπορεί να τα καταφέρει, λες, φέτος?
1: Νομίζω ότι τα δεδομένα και οι συσχετισμοί είναι τελείως διαφορετικοί από εκείνη την εποχή. Τότε η κυβέρνηση Σιμίτη και το ΠΑΣΟΚ ήταν ήδη αρκετά πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που το ανέφερες, Παύλο, θυμάμαι ότι ήταν πάνω από 7 μονάδες.
0: Ναι.
1: η διαφορά στις μετρήσεις. Δεν τα κατάφερε αυτό το πακέτο μέτρων να αλλάξει τους συσχετισμούς. Δεν ήταν αν θέλεις τότε η ανάγκη για κάτι περισσότερο σε ένα επίπεδο παροχών. Ήταν άλλο το κοινωνικό κλίμα, αλλά αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι τώρα η κυβέρνηση πάει με ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό σε αυτή την έκθεση, διότι έχει το προβάδισμα. Άρα λοιπόν εδώ το θέμα είναι αν θα μπορέσει να το διευρύνει και να το ενισχύσει σε τέτοιο βαθμό που να διεκδικήσει από την πρώτη τουλάχιστον εκλογική αναμέτρηση την αυτοδυναμία. Δεν θέλω να γίνουμε μάντης, αλλά αυτό είναι μια δύσκολη άσκηση, δηλαδή από εκεί που αφήσαμε την κυβέρνηση στην περιοχή του 30% λόγω ΔΕΘ και παροχών να βρεθεί στο 34-35+, νομίζω ότι είναι ένα σκαλοπάτι που δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουμε μιας. Χωρίς να σημαίνει ότι μέχρι να φτάσει στις εκλογές είναι κάτι ακατόρθωτο, έτσι, κάθε άλλο.
0: Ναι. Από τις μετρήσεις που θα τρέξεις και φαντάζομαι μετά τις, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της ΔΕΘ προς τα μετά τα μισά του μήνα, θέλω να πω, φαντάζομαι ότι
1: εκεί θα καθρεφτεί, ναι.
0: Και οπότε θα ξέρουμε πόσο άλλαξε και αν άλλαξε κάτι μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών. Εσύ προσωπικά τι είναι αυτό που περισσότερο έχεις περιέργεια ή αγωνία να δεις? Τι είναι αυτό που μπορεί να σε ξαφνιάσει?
1: Νομίζω ότι εδώ και καιρό παρακολουθούμε ένα πολιτικό, ας πούμε, παράδοξο, το οποίο είναι ότι ο ευρύτερος αντικυβερνητικός περίγυρος είναι ένα μέγεθος που φτάνει στο 60%, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά δεν καταφέρνουμε τίποτα να συγκροτηθεί και να διαμορφώσει ένα πόλο ικανό να απειλήσει το 38-40% που είναι ο πόλος υποστήριξης της κυβέρνησης. Υπάρχει ένας κατακερματισμός στην αντιπολίτευση, ο οποίος πρακτικά δεν μπορεί να την οδηγήσει κάπου, ενώ σε επίπεδο συσχετισμών διακυβέρνησης. Και το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό, ώστε να επιστρέψουμε τουλάχιστον σε ένα δικοματισμό με μονοψήφιες διαφορές. Αυτό περιμένω να δω, αν υπάρχει ένας τρόπος, αν υπάρχει μια δυνατότητα να έχουμε ένα τέτοιο ανταγωνισμό, ο οποίος ανταγωνισμός, εάν και εφόσον διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι θα είναι και υγιές για τη δημοκρατία μας, γιατί όπως είπες Παύλο, έχουμε μπροστά μας αναμετρήσεις όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, και η τάση ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είναι μια τάση αυταρχικοποίησης, μια τάση όπου ακριβώς, τα πρόσωπα κυριαρχούν απέναντι στις ιδέες, τους κομματικούς σχηματισμούς, τις παρατάξεις. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δω μια λειτουργία η οποία αν θέλεις εξαντλεί τις δυνατότητες που το θεσμικό περιβάλλον της δημοκρατίας μπορεί να δώσει στους καιρούς μας.
0: Στράτο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κρατάω το βασικό σου ερώτημα για να το ξανακουβεντιάσουμε μετά τα μέσα του μήνα, όταν θα έχεις το βαρόμετρο και θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης στο Mega News Radio. Ευχαριστώ πολύ, Στράτο. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Πίσω στο στούντιο. Σας έλεγα, μια από τις ιστορίες της ημέρας είναι αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα στον Περσικό κόλπο. Είχαμε για πρώτη φορά μετά από τον Ιούλιο και ύστερα ένα χτύπημα αμερικανικό σε ιρανικούς στόχους. Επισήμως οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αυτό ήταν προληπτικό χτύπημα, γιατί είχαν διαγνώσει ότι το Ιράν ξεκινούσε μια νέα καμπάνια ναρκοθέτησης των στενών του Ορμούζ ή κάποιου μέρους τους. Αλλά είναι μια πράξη κλιμάκωσης, αποτυπώνεται και στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Και έχουμε μια έκτακτη είδηση σχετικά με αυτό. Η ιστορία της ημέρας εξελίσσεται. Η Μαρία Λιφαντή είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα. Έχουμε πληροφορίες για πλοίο το οποίο προσέκρουσε σε νάρκες την προσπάθειά του να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε αυτό. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι πρόκειται για ένα υπερδεξαμενό πλοίο πειρατής, όπως το χαρακτηρίζουν, το οποίο επιχείρησε να διασχίσει την παράνομη, όπως την χαρακτηρίζουν, δίωδο των στενών του Ορμούς. Να πούμε βέβαια και αυτό που προανέφερες, ότι

0: Ισί Λαράκ. Επικαλούμενες βέβαια την παρουσία Ιρανικών δυνάμεων, οι οποίες ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν ρουκέτες με θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ.
1: Ακριβώς. Άρα είμαστε, επιβεβαιώνω ότι μπαίνουμε σε μια φάση κλιμάκωσης αυτού του πολέμου, το οποίο κανένας, στην αρχή κανένας δεν το πίστευε, αν του το έλεγε, ότι θα διαρκέσει 6 μήνες και ήδη 6 μήνες και 3 μέρες σήμερα
0: και
1: που μιλάμε.
0: Το οποίο αποτυπώνεται και στις αγορές και στην τιμή του Brent και του αμερικανικού αργού.
1: Ναι, ευχαριστώ Μαρία. Νομίζω ότι είναι η ώρα για να πάμε να ακούσουμε τα νεότερα συνολικά μέχρι αυτή την ώρα.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: 4,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10.30 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πληροφορίες για πλοίο το οποίο προσέκρουσε σε Νάρκες την προσπάθειά του να διασχίσει τα στενά του ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε αυτό. Σε ανακοίνωσή του, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα υπερδεξαμενό πλοίο πειρατή το οποίο επιχείρησε να διασχίσει την παράνομη, όπως τονίζουν, δίωδο των στενών του ορμούς. Ξεκινά τις επόμενες ώρες η δράση της νέας ομάδας κόμβος της ελληνικής αστυνομίας, στόχος της ενημείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, αλλά και ο απεγκλωβισμός των οδηγών σε δεκάδες σημεία του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το σταθμό μας, η νέα ομάδα θα αποτελείται από 138 αστυνομικούς με 28 μοτοσυκλέτες και 7 χειριστές ντρόουν. Η 12η πιο ακριβή χώρα στην αμόλυβδη βενζίνη και η 20η πιο ακριβή στο πετρέλαιο παραμένει η Ελλάδα σε σύνολο 150 χωρών. Τα στοιχεία παρουσιάζει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοινώνει για πολλωστή φορά σήμερα νέα προσπάθεια μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Υπογράφεται εντός της ημέρας στο Τελαβίβ η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας που θα αναπτυχθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Τελευταία ημέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός, από τα στοιχεία της αγοράς προκύπτει ότι ο συνολικός τζίρος των θερινών εκπτώσεων αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να θεωρείται πλέον πιθανή η επίτευξη του αρχικού αισιόδοξου σενάριου των 7,4 δισεκατομμυρίων. Και ο καιρός, γενικά αίθριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

Mega News Radio 104,6. Κάντε τον κόπο να ξανασυντονίσετε το ραδιοφωνικό σας δέκτη. Εσείς που ακούτε προφανώς το έχετε κάνει ήδη. Βοηθήστε και τους άλλους να το κάνουν. Διαδώστε το μήνυμα. Είναι αυτό. Ένας καινούργιος ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε στην πόλη για να κάνει παρέα και να ενημερώσει. Να ενημερώσει κάνοντας παρέα. Δεν φωνάζει, δεν φανατίζει. Ενημερώνει όμως. Και συζητά. Είναι η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης είναι 100 χρόνια φέτος από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός. Δεν είναι ακριβώς έκθεση, δεν είναι ακριβώς διεθνής, είναι όμως το

Το πολιτικό ραντεβού της χρονιάς. Έτσι ξεκινάει κάθε χρόνο η πολιτική σεζόν, όπως τα σχολεία ξεκινάει με αγιασμό. Η πολιτική χρονιά για την Ελλάδα ξεκινάει με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν συνηθιζόταν πριν το 1974 να εγγενιάζουν οι πρωθυπουργοί με πολιτικές ομιλίες και συνεντεύξεις στην Διεθνή Έκθεση. Το έκανε πρώτος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το Σεπτέμβριο του 1975 και έκτοτε καθιερώθηκε. Φέτος περιμένουμε να βρέξει λεφτά στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας θα προλάβει να ανακοινώσει πρώτος από τη Θεσσαλονίκη στοιχεία του προγράμματός του, πριν προλάβει ο Πρωθυπουργός να ανέβει για να κάνει την παραδοσιακή και θεσμική εμφάνιση, τα εγγένεια της έκθεσης, την ομιλία το Σάββατο το βράδυ και τη συνέντευξη την Κυριακή το μεσημέρι. Βρέχει λεφτά φέτος, μοιράζονται χρήματα, προεκλογική ΔΕΘ είναι, έτσι λέει το έθιμο. Το ερώτημα πάντα είναι πόσα θα είναι αυτά, σύμφωνοι, από πού προέρχονται αυτά, δεύτερο ερώτημα, και πώς διανέμονται και με ποιο κριτήριο. Ποιος δηλαδή ορίζει τη διανομή αυτών των χρημάτων που θα ανακοινωθούν, ο εκλογικός αναλυτής ή ο οικονομικός αναλυτής? Το κριτήριο ποιο είναι? Τι συμφέρει την επικοινωνία με εκλογικά κοινά που έχει ανάγκη το κυβερνών κόμμα να πλησιάσει, ή τι έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία?

Ακούστε το προσεκτικά, είναι, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Είναι ο περίφημος Χιώτης, ο οποίος ηχογράφησε το τραγούδι της Θεσσαλονίκης με μια αμερικάνικη μπάντα την εποχή που εμφανιζόταν κάπου στη Νέα Υόρκη ή στο Σικάγο.

0: Ωραίο. Λοιπόν, και με αυτόν τον ήχο υποδέχομαι τον καλεσμένο της ημέρας. Τον βρήκαμε κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω ότι είναι σε περιοδία στο νομό Πιερίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Καλημέρα κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και έτσι, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην καινούργια σας εκπομπή από αυτήν εδώ τη συχνότητα που μιλάμε τώρα.
0: Καινούργια συχνότητα, ναι. Είναι ένα και...
1: και πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι που διαλέξατε.
0: Αυτό...
1: Μανολιχιώτη, δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ούτε εγώ το είχα μάλλον το είχα ξανακούσει, αλλά το ψάχνα ειδικά, έψαχνα να βρω ένα τραγούδι από τη Θεσσαλονίκη να μην το ακούμε όλη την ώρα. Και βρήκα αυτή την παράξενη ηχογράφηση που την έκανε κάπου στην Αμερική ο Μανολιχιώτης. Λοιπόν, σας βρίσκω σε περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Στην Πιερία, πράγματι.
0: Στην Πιερία, ναι. Τι είναι αυτό που, γιατί στην Βόρεια Ελλάδα το κυβερνών κόμμα δυσκολεύεται περισσότερο από ότι δυσκολεύεται στην υπόλοιπη Ελλάδα? Έχετε βρει απάντηση στο ερώτημα?
1: Δείτε, η Βόρεια Ελλάδα είχε μείνει για πολλά χρόνια και από προηγούμενες κυβερνήσεις πίσω. Είχε συγκριτικά υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Κατόπιν η χώρα έπρεπε να προχωρήσει στη Δυτική Μακεδονία και στην απολιγνητοποίηση. Επομένως υπήρχε ένα κλίμα το οποίο δεν ήταν πάντοτε πρόσφορο και γι' αυτό έχουμε δώσει έμφαση σε έργα, στη Θεσσαλονίκη ειδικά, παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε επιταχύνει τους ρυθμούς της απολιγνητοποίησης και πιστεύουμε ότι αυτό το μετρήσιμο και συγκεκριμένο έργο θα αποδώσει. Mm. Τώρα, πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, ορισμένοι που αναλύουν, μιλάνε και για ένα ακροατήριο το οποίο είναι περισσότερο συντηρητικό. Μπορεί κάποιες επιλογές της Νέας Δημοκρατίας
0: και δεν σας βρίσκουν αρκετά συντηρητικούς
1: να έχουν παρεξηγηθεί. Ωστόσο η Νέα Δημοκρατία παραμένει πάντοτε, και το λέω εγώ που ήμουν από 18 χρονών, το ίδιο πλατιά, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, καλύπτοντας από τις παρυφές της από τη δεξιά μέχρι την σοσιαλδημοκρατία, ένα πλατή πολυσυλλεκτικό κόμμα, και είναι στο χέρι μας με την προσπάθεια που κάνουμε και που θα κάνουμε μέχρι τις εκλογές να αποδείξουμε ότι δεν κάνουμε μόνο συγκεκριμένο έργο παντού και φυσικά στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά το κόμμα δεν έχει ξεχάσει την ταυτότητά του, το χαρακτήρα του, και προχωρούμε μπροστά με βάση, αν θέλετε, την ταυτότητα που έδωσε στο κόμμα ο ιδρυτής του.
0: Ωραία. Τώρα, αρχή σε αυτή την προσπάθεια που λέτε, το Σάββατο, τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης, είναι το παραδοσιακό, το ξεκίνημα της πολιτικής χρονιάς. Περιμένουμε να βρέξει λεφτά φέτος. Έχουν προαναγγελθεί μεγάλες παροχές, μεγάλα ποσά, για να φανούν και μεγαλύτερα. Μάλιστα θα πολλαπλασιαστούν ώστε να καλύψουν μια ολόκληρη τετραετία, υπό την προϋπόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει εκλογές, εννοείται. Τα ερωτήματα είναι αυτά που... ένα πρώτο ερώτημα είναι αυτό που προσπάθησα να θέσω. Με ποιο κριτήριο? Με κριτήριο τις εκλογικές ανάγκες ή κάποιο κριτήριο, ξέρω εγώ, κοινωνικής δικαιοσύνης, ανάπτυξης, δημοσιονομικής προσοχής και μέρημνας? Ποιο είναι το βασικό κριτήριο, λέτε, φέτος?
1: Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω, πρέπει να μιλάμε ειλικρινά, ότι πάντοτε σε όλες τις χώρες τα κόμματα, όλα τα κόμματα, έχουν και πολιτικές στοχεύσεις. Mm. Στην οικονομική τους πολιτική δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Προτιμώ να κάνω τούτο και να μην κάνω το άλλο. Mm. Από αυτό δεν εξαιρούμαστε κι εμείς. Όμως, εξίσου ειλικρινά, σας λέω ότι εμείς δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα λεφτά από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια παράδοση. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάναμε. Αλλά παράλληλα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μετά την κρίση 1 της περασμένης δεκαετίας και μετά την υιοθέτηση των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 πριν από λίγα χρόνια, δεν υπάρχουν περιθώρια. Και γι' αυτό όσα θα υποσχεθούν άλλοι που θα είναι πάνω από εκεί που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, προφανώς θα είναι ψεύτικες υποσχέσεις. Άρα, εάν τα άλλα κόμματα υποσχεθούν περισσότερα από τη Νέα Δημοκρατία, δικαιούνται να το κάνουν, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αξιόπιστες υποσχέσεις, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτά που θα πούμε θα γίνουν. Και επομένως αυτό είναι μια πολύ σημαντική ποιοτική διαφορά που είμαι βέβαιος ότι λαμβάνεται υπόψη από τους πολίτες. Άλλωστε έτσι έγινε και το 19 και το 23.
0: Δεν υπάρχει πάντως μια γενική συνέση. Μιλάω για τα μεγάλα, για τα συστημικά κόμματα, έστω τα κόμματα που έχουν δοκιμαστεί στην κυβέρνηση και τα ίδια, ότι τι πάνω κάτω είναι αυτά που μπορούν να διατεθούν στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι ότι κάποιος λέει μας περισσεύουν 100 εκατομμύρια, ένας άλλος λέει δεν μας περισσεύει τίποτα και ένας άλλος λέει ξέρω εγώ να δανειστούμε αυτά που δεν έχουμε για να μοιράσουμε συντάξεις και μισθούς. Θέλω να πω υπάρχει μια πάνω κάτω αίσθηση. Αυτά που λέτε κι εσείς, κάπου 6 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι τα πλεονάσματα που με όλους τους τρόπους μπορούν να συγκεντρωθούν και από εκεί και πέρα μπορείτε να διαφωνείτε για το τι να τα κάνετε. Να τα κάνετε συντάξεις ή να τα κάνετε, ξέρω εγώ, καινούριες μονάδες υγείας.
1: Κύριε Τσίμα, το ζήσαμε και το 19, το 23 το ζούμε και πρόσφατα. Το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που είχε κυβερνήσει θυμήθηκε να κάνει παροχές στη στενή προεκλογική περίοδο αλλά και να τάξει πράγματα ανέφικτα αμέσως μετά. Κατόπιν το 23 όλα τα άλλα κόμματα υποσχέθηκαν πολύ πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι υποσχεθήκαμε εμείς και νομίζω ήταν ένδειξη ωριμότητας των Ελλήνων πολιτών ότι διάλεξαν το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα εκεί νομίζω είμαστε, θα κάνουμε ένα απολογισμό όταν θα τελειώσουν οι παρουσιάσεις και οι δεσμεύσεις, οι υποσχέσεις των κομμάτων, αλλά ήδη έχουμε ξεκινήσει με το γνωστό μοτίβο. Το ΠΑΣΟΚ ας πούμε υπόσχεται 13η σύνταξη. Λέμε εμείς ότι κάνει 2,5 δισεκατομμύρια και η απάντηση που δίνει είναι όχι δεν κάνει ας πούμε. Του λέμε πήγαινε στο Γενικό Λογιστήριο, δεν πάω. Ο κύριος Τσίπρας αφού ο κύριος Ανδρουλάκης λέει τσάμπα εισιτήρια στους νέους, λέει τσάμπα εισιτήρια σε όλους για να τον ξεπεράσει. Δείχνοντας ότι είμαστε στο γνωστό, ότι είμαστε πάλι στο γνωστό μοτίβο. Με τα δάνεια ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα να λένε χαρίζουμε δάνεια πάλι, μόνο στις άκτια δεν έχουν πει. Κοιτάξτε, ως Έλληνας πολίτης τώρα μιλώντας, πραγματικά μου κάνει αρνητική εντύπωση τεράστια το ότι δεν διδάσκονται ορισμένοι, όχι από το απότερο, από το πρόσφατο παρελθόν. Και νομίζω ότι κάνουν ζημιά και στους εαυτούς τους έτσι, αλλά αυτό είναι δικός τους λογαριασμός.
0: Υπάρχει μια κριτική ότι και η δική σας κυβέρνηση πάνω κάτω το ίδιο έκανε. Δηλαδή, μοίρασε λεφτά χωρίς αυτά να έχουν αναπτυξιακό αποτύπωμα. Ενώ τα χρόνια, ιδιαίτερα τα χρόνια του COVID και μετά, επειδή χαλάρωσαν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες και είχε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με μεγαλύτερη, ας πούμε, πώς να πω, άνεση το δημόσιο ταμείο, ξόδεψε χρήματα σε επιδόματα, σε διαφόρων ειδών τα οποία δεν άφησε. Αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που την έχουμε ξανακάνει μαζί.
1: Δεν έχουμε την κριτική. Κοιτάξτε, πρώτον στην περίοδο του COVID έκλεισε η οικονομία, έκλεισαν μια σειρά από δραστηριότητες, έπρεπε να στηριχθεί η κοινωνία.
0: Σωστό.
1: Και έτσι έγινε σε όλη την Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Δεύτερον, αν δείτε τους ρυθμούς ανάπτυξης, βοηθούντος και του Ταμείου Ανάκαμψης, πρέπει να πω, που κλείνει σήμερα, είχαμε πολύ σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, αλλά ξεκινούσαμε
1: και
0: από πάρα πολύ χαμηλά.
1: Ναι, από κάπου ξεκινάς. Αλλά πάντως
0: ναι, θέλω να πω, όταν ξεκινάς από πολύ αρνητικό έδαφος, είναι λογικό η δική σου
1: Ελλάδα,
0: αυτή. Θα έπρεπε να είναι και μεγαλύτερη.
1: 19-25 αυξήθηκαν κατά 83, αν δεν απατώ, με 100, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν 5%. Επομένως, τίθενται οι βάσεις για να προχωρήσουμε μπροστά και αυτό είναι που πρέπει να το διαφυλάξουμε με κυβερνήσεις υπεύθυνες, σοβαρές, φιλοεπενδυτικές, γιατί, ξέρετε, η πρόοδος έρχεται δύσκολα, αλλά μπορεί να καταστραφεί πολύ εύκολα.
0: Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, συνεπώς στο δίλημα πόσο δημοσιονομική σοφροσύνη, πόσο εκλογική σκοπιμότητα και κοινωνική γενναιοδορία, η δική σας βελόνα είναι περισσότερο προς τη δημοσιονομική σοφροσύνη.
1: Εμείς πιστεύουμε, για να σας το πω και από αυτή την άποψη, ότι οι δικοί μας ψηφοφόροι, αν ξαφνικά εμφανιστούμε ως πολιτικοί οι βασίλειδες σε αυτή τη ΔΕΘ, δεν θα μας πιστέψουν καν. Ξέρουν πολύ καλά, έχουν δει όλα τα προηγούμενα χρόνια πώς λειτουργεί η κυβέρνηση αυτή, πόσο πιστή είναι σε κάποια συγκεκριμένη λογική νοικοκυρωσύνη, θα ήθελα, και εφαρμογής κάποιων κανόνων σοβαρών σχετιζόμενων και με τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτή τη λογική θα πορευτούμε. Και σας το λέω και ως συντονιστής του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του δεν θα σταθεί μόνο στο τι θα γίνει σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2027. Θα μιλήσει με ορίζοντα το 2030. Εκεί λοιπόν θα θέσει κάποιες προτεραιότητες, οι οποίες, επαναλαμβάνω, θα είναι προτεραιότητες, θα είναι δεσμεύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν.
0: Τώρα, συγκεκριμένα ερωτήματα. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση για μείωση του βάρους των φόρων και ειδικότερα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα με το οποίο και εσείς προσωπικά έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια και το έχετε αναλάβει και την ευθύνη του παλιότερα. Καλλιεργήθηκε μια προσδοκία ότι τα τεκμήρια με τα οποία φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες τελειώνουν. Αν δεν τελειώσουν αύριο το πρωί, θα τελειώσουν μεθαύριο. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε.
1: Από τότε που είχαν εισαχθεί τα κριτήρια, είχα σημειώσει τότε ως Υπουργός Οικονομικών ότι το σύστημα αυτό είναι προσωρινό. Ναι. Προκειμένου να υπάρξει ένα αίσθημα δικαιοσύνης σε όλους τους πολίτες, να μην αισθάνονται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ότι αυτοί σηκώνουν τα βάρη και οι υπόλοιποι δεν το κάνουν. Και είπα ότι θα εφαρμοστεί ένα σύστημα στη λογική του οποίου είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει τουλάχιστον όσα πληρώνει ο μισθωτός με τον κατώτατο μισθό. Και επειδή αυτό είναι τεκμήριο, ήταν μαχητό από την αρχή. Δηλαδή μπορούσες να το αμφισβητήσεις. Δεν το αμφισβήτησαν παρά κάποιες εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Είχα σημειώσει.
0: Που να μπλέξουν, όμως, βέβαια.
1: Είχα σημειώσει όμως ότι προϊόντος του χρόνου και καθώς προχωρούν τα πράγματα με την τεχνολογία, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στο σύστημα. Ήδη υπήρξαν κάποιες και πρόπερση και πέρσι. Θα υπάρξουν και φέτος τροποποιήσεις με βάση την...
0: Άρα θα ακούσουμε κάτι σε σχέση με αυτό το Σάββατο.
1: Θα ακούσετε.
0: Κάποια αλλαγή ήθελα να πω.
1: Θα ακούσετε και όλα αυτά θα αφορούν στους συνεπείς και θα συνδέονται με το My Data, θα συνδέονται με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, θα συνδέονται με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και με το πώς κανείς συμμορφώνεται σε σχέση με όλες αυτές τις υποχρεώσεις του. Και σίγουρα για αυτές τις κατηγορίες των ελευθέρων επαγγελματιών θα υπάρξει μια ελάφρυνση.
0: Δεύτερο συγκεκριμένο ερώτημα. Σήμερα τελειώνει το περίφημο πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό, το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα θέμα είναι ο απολογισμός, δηλαδή πώς τα πήγαμε, και υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Είναι μεγάλος και αριθμός και κρίσιμων έργων που δεν τα καταφέραμε, απεντάχθηκαν, ότι εκκρεμούν εκταμιεύσεις που ακόμη δεν είναι κλειδωμένες. Και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο ερώτημα, τελειώνει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που όπως και αν το χρησιμοποιήσαμε ήταν εκεί τώρα.
1: Κοιτάξτε, η κριτική της αντιπολίτευσης πραγματικά με εκπλήσει. Είναι τελείως εκτός πραγματικότητας. Και το σημειώνω αυτό διότι πρώτον, όπως φαίνεται, θα υπάρξει πιστοποίηση σε μερικούς μήνες του πράγματος. Κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς να χάνονται λεφτά. Κάποια έργα απεντάχθηκαν για να ενταχθούν άλλα στη θέση τους. Και αυτά που απεντάχθηκαν θα πάρουν το δρόμο τους για κάλυψη από το ΕΣΠΑ, από το καινούριο ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα επενδύσεων το δημόσιο κτλ. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ασχολούμαι με αυτά από τότε που ήμουν ευρωβουλευτής με το ΕΣΠΑ παλιότερα. Φυσικά το ίδιο είναι και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έργα εντάσσονται, απεντάσσονται, πολύ περισσότερο από το Ταμείο Ανάκαμψης είχε και μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Mm. Διότι ήταν στο μισό χρόνο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, προχώρησαν μια σειρά από σημαντικά έργα. Το εξοικονομώ, ας πούμε, το οποίο νοιάζει και τους πολίτες. Το βόρειο τμήμα του Ε65. Άλλα οδικά έργα. Έργα που αφορούν στην υγεία, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, πάνω από 150. Έργα στην παιδεία, μεταξύ των οποίων διαδραστικοί πίνακες. Προχώρησαν δράσεις που αφορούν στους μικρομεσαίους, γιατί και εκεί αναφέρεται ότι δεν υπήρχαν έργα που αφορούσαν στους μικρομεσαίους. 1,66 δισεκατομμύρια αφορούσε επιδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περίπου 5 δισεκατομμύρια δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορούσαν πάλι δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Απολογισμός...
1: Και προχώρησαν και μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που συνδέθηκαν με το Ταμείο Ανάκαμψης, από το κτηματολόγιο μέχρι την ψηφιακή κάρτα εργασίας, είναι κάτι που το έτρεξα εγώ, γι' αυτό σας το λέω, και η σύνδεση 490.000 επιχειρήσεων, των POS των επιχειρήσεων με τις ταμιακές μηχανές. Άρα το Ταμείο Ανάκαμψης προχώρησε, είχαμε απορρόφηση, είχε εξυγχρονιστικό χαρακτήρα και είχε και επίδραση στην κοινωνία, την ευρύτερη κοινωνία.
0: Πέρα από τον απολογισμό, το ερώτημα παραμένει αυτό, το χωρίς αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο τα επόμενα χρόνια, τι μπορεί να κρατήσει ρυθμούς ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία που να είναι ανεκτή.
1: Γίνονται τώρα έτσι κι αλλιώς διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περίοδου 2028-2034. Εκεί, για να έχετε μία εικόνα, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν πάρουμε καθαρά τα λεφτά που αφορούν σε επιδοτήσεις, γεωργία, ΕΣΠΑ και γενικότερα όλες τις υπόλοιπες δράσεις, στην παρούσα προγραμματική περίοδο είχαμε περίπου 57 δισεκατομμύρια. Τώρα στην καινούργια προγραμματική περίοδο, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάμε σχεδόν στα 50 δισεκατομμύρια. Άρα δεν είναι η δραματική εικόνα που παρουσιάζεται. Και επίσης να σημειώσω ότι ήδη έχουν εγκριθεί, μάλιστα την περασμένη εβδομάδα, καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν υπήρχαν στην περασμένη προγραμματική περίοδο, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, όπου η Ελλάδα έχει ένα ποσό της τάξης των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για καινούργιες δράσεις που αφορούν την κοινωνία. Και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αυτό το καινούργιο εργαλείο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στο πρώτο κύμα των εγκρίσεων. Εγκρίθηκαν για 10 χώρες τα προγράμματά τους. Εμείς έχουμε το μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Και βεβαίως να σας πω εκτός αυτού ότι, εντάξει, δημόσιες επενδύσεις, αλλά σημαντικό είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Άρα εκείνο το οποίο υπολογίζουμε στα επόμενα χρόνια θα είναι μια περαιτέρω αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Γιατί, θεωρούμε ότι αν η χώρα παραμείνει
0: ιδιωτικές επενδύσεις που ιδιωτικές επενδύσεις που παράγουν κάτι ή απλώς αγοράζουν ακίνητα που ανήκαν σε Έλληνες και τώρα επενδύουν σε αυτά κάποιοι ξένοι. Γιατί πρόχειρα λέω ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που ονομάζουμε επενδύσεις είναι απλώς αυτό. Αγορά ακινήτων είτε στην Αθήνα είτε σε τουριστικούς προορισμούς.
1: Πρώτα απ' όλα, τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως την περασμένη δεκαετία, δεν συνέβαινε ούτε αυτό.
0: Ναι,
1: άρα δεν πρέπει να το απαξιώνουμε.
0: Ήμασταν σε καραντίνα.
1: Προσέξτε, ο άλλος που έρχεται να αγοράσει, κύριε Τσίμα, μην κάνουμε αυτή την παρέξη. Που έρχεται να αγοράσει μια επιχείρηση, δεν ενδιαφέρεται να την κρατήσει όπως είναι για πάντα. Ενδιαφέρεται να την μεγαλώσει, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και αυτό θα έχει θετική επίδραση στον ίδιο φυσικά, αλλά και στους εργαζομένους του και στην κοινωνία και στην οικονομία. Άρα μην απαξιώνουμε επενδύσεις οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα σε υπάρχουσες επιχειρήσεις. Και βεβαίως, ναι, μας ενδιαφέρουν και οι greenfield, όπως λέγεται, λέγονται επενδύσεις, οι οποίες και αυτές έχουν αυξηθεί, και αν στη χώρα παραμείνει μια φιλοεπενδυτική κυβέρνηση, θα τις δούμε και αυτές να αυξάνονται πολύ περισσότερο. Αν αντίθετα επικρατήσει ο λαϊκισμός, η αστάθεια και η αβεβαιότητα, τότε κανείς δεν μπορεί να υπογράψει ότι η χώρα θα συνεχίσει αυτή την πορεία. Το αντίθετο θα σας έλεγα, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός διεθνώς για την προσέλκυση επενδύσεων. Άρα, αν εδώ επικρατήσουν περίεργες θεωρίες, δεν θα έρθουν οι επενδυτές να επενδύουν φυσικά σε ένα περιβάλλον που δεν είναι φιλοεπενδυτικό.
0: Τώρα, έλεγα στην αρχή, το ερώτημα είναι, όταν ακούς εξαγγελίες, χρήματα που θα μοιραστούν, πλεονάσματα που προκύπτουν, ρωτάς από πού είναι. Σας μεταφέρω το ερώτημα με κάποιους αριθμούς. Το ραδιόφωνο δεν αγαπά τους αριθμούς, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω. Πρόπερση είχαμε αύξηση του ΑΕΠ 2,1% κάτω από το στόχο. Αντιθέτως, τα πλεονάσματα στα δημόσια έσοδα ήταν 128% πάνω από το στόχο. Πέρσι πάλι είχαμε 28% πλεόνασμα πάνω από τον στόχο, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ ήταν ελαφρώς κάτω από το στόχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα λεφτά που θα μοιραστούν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, θεωρητικά θα ανακοινωθούν, στην πραγματικότητα ήταν λεφτά που αφαιρέθηκαν από την οικονομία και την ανάπτυξη και που ίσως αφαιρέθηκαν κατά υπερβολικό τρόπο.
1: Κοιτάξτε, πηγαίνοντας στα φορολογικά έσοδα, θα δείτε ότι πράγματι με μειώσεις 83 φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έχουμε παραπάνω έσοδα. Λένε κάποιοι, τα έσοδα αυτά προέρχονται από τον πληθωρισμό. Είχαμε παρουσιάσει τα στοιχεία στη Βουλή. Προέρχονται κατά ένα μικρό ποσοστό από τον πληθωρισμό. Δεν το αρνούμαστε αυτό. Ωστόσο, κατά ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό προέρχονται από δύο άλλες πηγές. Η μία πηγή είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Μεγαλώντας η οικονομία, μεγαλώνει και η πίτα. Έτσι. Ποικιλοτρόπος. Αυτό δεν αφορά μόνο την ίδρυση νέων βιομηχανιών, αφορά
0: αυτό σας
1: και
0: είπα,
1: τον τουρισμό.
0: Η οικονομία αυξάνεται 2,1 και τα πλεονάσματα αυξάνονται 128.
1: 40 εκατομμύρια τουρίστες. Και δεύτερον, είχαμε δείξει πολύ συγκεκριμένα την επίδραση που έχει η προσπάθεια του περιορισμού της φοροδιαφυγής. Είχαμε δείξει στον προϋπολογισμό ήδη του 2025 ότι από την προσπάθεια που έγινε το 2024 βρέθηκαν για τη φοροδιαφυγή, λόγω της φοροδιαφυγής, της σύλληψης φοροδιαφυγής, 1,8 δισεκατομμύρια παραπάνω. Δεν είναι τυχαίο ότι το κενό ΦΠΑ, δηλαδή πόσα λεφτά χάνει η χώρα από το ΦΠΑ, το κράτος, από 23,5% που ήταν το 2018, έπεσε 23,5%, έχει πέσει στο 9%. Τώρα είμαστε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ήμασταν πρώτη, δεύτερη, χειρότερη χώρα. Ναι. Έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια σε αυτό.
0: Πολιτικά αυτό κοστίζει.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα αρνηθώ ότι η προσπάθεια για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής έχει και κάποιες αντιδράσεις. Από την άλλη, πρέπει όλοι αυτοί που είναι υπέρ του να αλλάξει η χώρα, να μεταρρυθμιστεί, να γίνει μια προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα, να πιστώσουν στην κυβέρνηση ότι παίρνει τέτοια μέτρα, τα οποία σίγουρα είναι εξυγχρονιστικά, σίγουρα αλλάζουν την εικόνα της
0: Ελλάδας. Σας έφαγα πολλή ώρα από την περιοδία σας.
1: Και έχουν και ένα χαρακτήρα κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι.
0: Πρέπει να σας απελευθερώσω να επιστρέψετε στο πρόγραμμά σας. Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ήσασταν ο πρώτος καλεσμένος της σεζόν.
1: Και πάλι θερμές
0: και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Τέλος όρος, τέλος χρόνου μάλλον και για εμάς. Η ώρα έφτασε 11. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ημέρας, καλή συνέχεια ακρόασης. Το πρόγραμμα του Mega News Radio συνεχίζεται. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την φωνή του Van Morrison, που έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 82, αλλά δεν το βάζει κάτω. Σε 15 μέρες ξεκινάει μια μεγάλη σειρά συναυλίων. Αν σας ενδιαφέρει να βρείτε εισιτήριο, η πρώτη συναυλία είναι στο Hackney του Λονδίνου το Σεπτέμβριο. Καλημέρα.

0: Take away my trouble, take away my grief. Take away my heart.
1: Η ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11, στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Ελαφρύνσεις για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, προανήγγειλο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας πριν από λίγο στο σταθμό μας. Όπως είπε, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, όπου θα μιλήσει με ορίζοντα το 2030. Δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Όσα πούμε θα γίνουν, σημείωσε ο κύριος Χατζηδάκης. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλοίο προσέκρουσε σε Νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κάνουν λόγο για πλοίο πειρατή, που προσπάθησε να διασχίσει το παράνομο, όπως επισημαίνουν, θαλάσσιο πέρασμα. Το περιστατικό συνέβη στον απόϊχο της χθεσινής αμερικανικής επίθεσης στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς. Η νέα ένταση στην περιοχή έχει οδηγήσει σε ράλι ανόδου τις τιμές του πετρελαίου. Ξεκινά τις επόμενες ώρες η δράση της νέας ομάδας κόμβος της ελληνικής αστυνομίας με στόχο τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και του απεγκλωβισμού οδηγών σε δεκάδες σημεία του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το Mega News 104,6, η νέα ομάδα θα αποτελείται από δύναμη 138 αστυνομικών με 28 μοτοσυκλέτες και 7 χειριστές drone. Τα μέλη της ομάδας θα παίρνουν στοιχεία από 235 κάμερες και 15 drones και θα παρεμβαίνουν στα δεκάδες μποτιλιαρίσματα που συμβαίνουν στην Αθήνα. Υπογράφονται σήμερα οι συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Στόχος είναι η νέα αρχιτεκτονική να αναπτυχθεί σταδιακά και να καταστεί πλήρως επιχειρησιακή σε 35 μήνες. Το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δις ευρώ. Οι ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν θα αναλάβουν έργο που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Για σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και επιβεβλημένη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας, έκανε λόγο σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα το βήμα.gr ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέα μείωση τιμών ανακοινώνει η κυβέρνηση την πολλωστή τους τελευταίους μήνες. Η πρωτοβουλία αφορά περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και συγκεκριμένα βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Η διάρκεια της πρωτοβουλίας διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς και κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες. Η Ελλάδα παραμένει από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης, με τις τιμές να φτάνουν τα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σε πρωτοσέλιδο τα νέα παρουσιάζουν σήμερα όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Global Petrol Prices. Σύμφωνα με αυτά, η Ελλάδα είναι η τρίτη πιο ακριβή χώρα σε όλη την Ευρωζώνη και στα δύο αυτά καύσιμα, πίσω μόνο από την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Φιλανδία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στη βύθιση του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 8 νεκρούς, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν 267 άτομα. Αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες επιβατών για τη στάση του πληρώματος στις κρίσιμες στιγμές, αλλά και για το γεγονός ότι σύμφωνα με μαρτυρία δεν διανεμήθηκαν σωσίβια. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το θάνατο 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, ο ναυαγωσός της καθώς και οι γονείς του κοριτσιού.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
2: Απόλυες 0,28% στις 2.672 μονάδες καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 1,9% στα 89,3 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά 1,65% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,71% στα 4.497 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,7 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,1%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλοξενεί απόψε στις 7 την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση του νέου ομίλου μετά τις συνεχείς ήττες και αν θέλει να ελπίζει έστω στο θαύμα της πρόκρισης πρέπει να νικήσει την Ισπανία που προέρχεται επίσης από ήττα σοκ από την Πορτογαλία. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χρειάζεται το απόλυτο των 5 νικών στους 5 εναπομείναντες αγώνες.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά όπου είναι πιθανές τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, δίνοντας πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στον κόμβο μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα, στην Βασιλίση Σοφία στο ρεύμα προς Βουλή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν ο Ιορδάνης Κασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.
1: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.

0: Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα, 104,6 Mega News, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Ανθή Βούλγαρη. Παιδιά, καλή σας ημέρα, καλή σεζόνα έχουμε.
0: Διπλός μπελάς κανονικά, είσαι μπελάς.
1: Διπλός μπελάς, Παναγία μου. Μα με έβαλες τρέχοντας μέσα στο σούντιο, τι να κάνω εγώ τώρα. Συγγνώμη, έχω και...
0: Είμαστε στα Ερτζιανά τώρα. Ναι. Τώρα πρέπει να πάμε Σφεράτη.
1: Θέλω να πω έτσι, μια μεγάλη καλημέρα και μια καλή σεζόν σε όλους μας, μια καλή αρχή να έχουμε όλοι. Από εδώ θα τα λέμε όλα σε αυτό το ραδιόφωνο και μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp.
0: Ωραία.
1: Καταρχήν να πούμε, έχουμε και το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Το τηλεφωνικό κέντρο, απαντάει η Κατερίνα Τσουκαλά, 211-016-1046 και Viber και WhatsApp, πες τα. Έλα, 698.
1: 698, κάτσε, δεν θα το βρω. 698, 104, 104,6. Εύκολο είναι, παιδιά. 104, 104, 6.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους. Τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη γειτονιά σας.
0: Ψεκάζουν στη γειτονιά σας, δεν ψεκάζουν για τα κουνούπια, γιατί αυτό είναι το θέμα της ημέρας, να ξέρεις. Μην με κοιτάς έτσι. Εμένα αυτό
1: φορές,
0: είναι το θέμα μου.
1: Όσες φορές και να έχω κάνει ρεπορτάζ, παιδιά, δεν την πείθω. Είναι φοβερό πράγμα. Έχουν βγει όλοι οι επιστήμονες. Λέει ότι είναι ένας στους 200. Λέει ότι είναι ένας στους 300. Δηλαδή, τόσες φοβίες αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει αυτή η
0: φοβία. Εσύ τον μπαλκόνι σου το ψέκασες. Άσε τις δικές μου τις φοβίες.
1: Εγώ δεν είμαι ψεκασμένος καταρχήν.
0: Την αρχή του καλοκαιριού μου λέγεις. Το έχουμε όλοι, αλλά εντάξει.
1: Στην αρχή του καλοκαιριού μου λέγεις για το λαγοπόδαρο.
0: Το λαγοκέφαλο.
1: Λαγοκέφαλο, πώς λέγεται αυτό. Μετά τώρα ήρθες με τον ιό του Νείλου. Τι θα πάθεις, παιδάκι μου, κουνούπι, δεν θα τη πει, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Και γιατί έχουν βγει έξω και ψεκάζουν όλοι. Εδώ στο Δήμο Αλίμου το πρωί, παρακάτω στο Κοροπή, στην
1: ψεκάζουν τα στάσιμα νερά. Τα στάσιμα νερά. Μπορεί να έχει καταλάβει ότι μπορεί τώρα να είσαι φορέας και να μην το ξέρεις.
0: Βάλε μου κι άλλο σεβγά στο κεφάλι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Δώσε μας λίγο μουσική. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Λοιπόν, εδώ στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Πρίωνας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Στη μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος.
1: Αρχή συνταξία, Βυργινία Επισημίση. Και στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεώνη Λογοθέτη, που μας βοηθάει πάρα πολύ. Στο τηλεφωνικό κέντρο το είπαμε η Κατερίνα μας.
0: Κατερίνα. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική, να χαλαρώσουμε. Όσοι είστε στους δρόμους, παιδιά, καλή επιστροφή. Και εμείς σήμερα ήρθαμε στη δουλειά πρώτη μέρα. Δύσκολο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η Αθήνα είναι ακόμα άδεια, να ξέρετε. Δεν έχουμε κίνηση. Και αυτή τη βδομάδα έτσι θα πάμε με 38 βαθμούς μέχρι την Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή θα φυσήξει λίγο. Και νομίζω ότι από το Σαββατοκύριακο θα είναι μια διαφορετική μέρα.
0: Έτσι, να χαλαρώσουμε. Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo.

0: Λοιπόν, έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή.
1: Μπορεί εδώ να έχουμε πολύ ζέστη, αλλά τα πράγματα στα στενά του Ορμούζ είναι έκτακτη. Μια είδηση έχουμε. Στα στενά του Ορμούζ δεν είναι καλά. Ο Χρήστος Ασυνόπουλος από τα διεθνή στο βήμα.gr είναι μαζί μας. Χρήστο, καλημέρα. Για να μας πεις για ένα πλοίο που καίγεται εκεί και μάλλον έχει πέσει πάνω σε νάρκη, έχουν πει οι Ιρανοί. Είδηση τελευταία στιγμή. Για πες.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή όντως, εδώ και κάποιες ώρες, ένα πλοίο, ένα υπερδεξαμενό πλοίο στο στενά του Ορμούζ έχει πάρει φωτιά. Πιθανότατα από δύο νάρκες, σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ιρανούς. Αυτό έρχεται σαν εξέλιξη που επιτείνει την γενικότερη ένταση στην περιοχή, δεδομένης και της χθεσινοβραδινής επίθεσης που έγινε από την ΣΥΠΑ στις εγκαταστάσεις του Λαράκ, στην πόλη του Λαράκ, και μετά τις απαντήσεις των Ιρανών σε δύο βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή, και συγκεκριμένα στην Ιορδανία και στα ΙΑΕ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί πέρα, βέβαια, αυτά να πούμε εδώ πέρα ότι τα λένε οι ίδιοι Ιρανοί. Από εκεί πέρα, όσον αφορά για το κομμάτι του πλοίου του ίδιου, του υπερδεξαμενόπλοιου, δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία, ούτε για το όνομα, ούτε για τη σημεία του πλοίου. Δεν υπάρχουν, πιθανότατα δεν υπάρχουν νεκροί, αλλά ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Οι Αμερικάνοι έχουν βγάλει κάτι, κάποια ανακοίνωση γι' αυτό?
2: Ποιος?
1: Οι Αμερικανοί.
2: Οι Αμερικανοί,
1: ναι, ναι.
2: Είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση.
1: Άρα έχουμε μόνο την άποψη της Τεχεράνης, ναι.
2: Ναι. Συνήθως αυτό γίνεται, επιβεβαιώνονται συνήθως μέσω άλλων διάβλων, όπως το UK MPO ή άλλων ειδικών, πώς να το πούμε τώρα, υπηρεσιών. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη επιβεβαίωση.
0: Ωραία, περιμένουμε, αναμένουμε, το παρακολουθούμε το θέμα.
2: Απ' την άλλη, υπάρχουν φωτογραφίες, φαίνεται ξεκάθαρα, δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο υπερδεξαμενό πλοίο, το οποίο έχει πάρει φωτιά.
0: Ελπίζουμε να μην είναι πάλι η αρχή για καινούργιο θερμό επεισόδιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Έλα. Κοίτα τώρα, ένας φίλος, ο κύριος Γιάννης, μας στέλνει αυτή την ώρα, παιδιά, θέλει μεγάλη προσοχή. Έχει στην Αττική Οδό, στο αντίθετο ρεύμα, στα διόδια από αεροδρόμιο, στο ρεύμα προς Αθήνα, αυτοκίνητο στην αντίθετη κατεύθυνση.
0: Μπήκε στην αντίθετη. Πώς το έκανε ο γίγαντας αυτό?
1: Ναι. Θέλει μια προσοχή τουλάχιστον, εάν ακούνε, φαντάζομαι, και οι άνθρωποι της Αττικής Οδού.
0: Για ξαναπέστο. Ναι.
1: Είναι στο ρεύμα προς Αθήνα, στα διόδια από αεροδρόμιο, αυτοκίνητο στο ανάποδο ρεύμα, στην Αττική Οδό. Θέλει τώρα, η αλήθεια είναι, θα επικοινωνήσουμε και με την εταιρεία, γιατί προφανώς από τις κάμερες θα
0: φαντάζομαι
1: το έχουν δει αυτοί.
0: Φαντάζομαι θα το δουν από τις κάμερες.
1: Αλλά θέλει προσοχή στους φίλους οδηγούς που κινούνται. Το ξαναλέμε, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το αεροδρόμιο, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, μην το δίνουν ξαφνικά μπροστά τους. Πραγματικά πώς το έκανε αυτό?
0: Δηλαδή, θέλει ταλέντο να το κάνεις αυτό.

0: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε σε λιγάκι, νομίζω κατά τις 11.30 ώρα, να ακούσουμε τις ανακοινώσεις για, για τη μείωση των τιμών.
1: Ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, θα κάνει ανακοινώσεις με τους υπεύθυνους εκεί, γιατί σήμερα τουλάχιστον έχουν εξαγγείλει ότι αυτή είναι εθελοντική μια πρωτοβουλία από εταιρείες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. 1.600 προϊόντα θα μειώσουν οι τιμές. Να δούμε και να τα τσεκάρουμε κιόλας ποια είναι αυτά τα προϊόντα.
0: Να μην έχουν, ρε παιδί μου, καμιά μείωση στο,
1: κάθε Σεπτέμβριο,
0: το χαβιάρι, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: να είναι στα γαλακτοκομικά
1: ή στο αυγοτάραχο.
0: Σωστά. Να είναι σε προϊόντα που ψωνίζουμε όλοι.
1: Λαϊκής κατανάλωσης, στα βρεφικά, στα γαλακτοκομικά.
0: Πάνω σε αυτό που λες, στα βρεφικά, έχω μια ενημέρωση. Νομίζω θα με επιβεβαιώσεις αυτό, ότι ήταν πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να εστιάσουν πολύ πάνω στα βρεφικά.
1: Γιατί έχουν ξεφύγει τιμές, έτσι.
0: Τιμές, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και κοίταξε τώρα, φτιάχνουν και κλίμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Φτιάχνουν κλίμα τώρα για τη ΔΕΘ. Για να πούνε, να κάνουμε μειώσεις. Είναι και ένα επιχείρημα που έχουν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός για το, πώς το λένε, που θα ανέβουν τώρα στη ΔΕΘ αυτό το διάστημα.
0: Δεν είναι σίγουρο, αλλά εθελοντικό είναι. Δηλαδή, όποιος θέλει το κάνει. Και ναι, είναι από δύο μέχρι τέσσερις.
1: Υπάρχει συμφωνία κυρίων, παιδί μου, από αυτούς που καθίσαν στο τραπέζι. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι δίνουν επιχειρήματα για να μην μπορεί να πει η αντιπολίτευση και σηκώσει το θέμα ότι υπάρχει ακρίβεια.
0: Πώς δεν υπάρχει ακρίβεια, θα με τρελάνεις τώρα.
1: Βλέπεις
0: και
1: τώρα.
0: Εθελοντικά από δύο έως τέσσερις μήνες, δηλαδή μετά το τετράμινο, τι θα κάνουμε.
1: Ό,τι έγινε και πέρσι. Πέρσι και πρόπερσι δεν είχαμε πάλι μειώσεις.
0: Ναι.
1: Όλο το φθηνό.
0: Δεν μπορώ πάλι με αυτά τα καρτελάκια. Έχω βγάλει τα μάτια μου στο σούπερ μάρκετ. Καρτελάκι από εδώ, καρτελάκι από εκεί, καρτελάκι παραπέρα. Δεν γίνεται.
1: Και το πρώτο τετράμινο χαμηλώνουν και μετά τα ανεβάζουν. Έχουμε 1.600 μειώσεις τώρα και μετά θα πάνε 2.000. Πώς το λένε, αυξήσεις θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Νείλου. Γιατί σήμερα το πρωί στην εκπομπή ο κ. Βασιλακόπουλος. Τι έπαθε, πνίκες. Ο κ. Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, βγήκε και είπε ορισμένα χρήσιμα πράγματα που στα έλεγα εγώ είναι...
0: Πέστε εσύ να πιω λίγο νερό.
1: Έλα, πάρε νερό. Τα λέμε όλα τώρα, πες τα, πάρε νερό. Λοιπόν, ένα στους 200, παρακαλώ, είναι αυτός που παρουσιάζει τα προβλήματα, δηλαδή άμα τσιμπήσουν 200 στα κουνούπια, ένα στους 200 θα έχει... κάποιες παρενέργειες και τις σοβαρές παρενέργειες έχει το 20% από τους ένα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή μέχρι τώρα είναι 160 άτομα.
0: Για να μας πιάνει πανικός, όσοι έχουμε, δυστυχώς έχουμε και θανάτους από τον ιό. Αλλά όπως μας είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος, ήταν μεγάλοι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Αυτό λοιπόν που είπε για τους ηλικιωμένους είναι το βράδυ κυρίως να βγαίνετε έξω με ένα πουκάμισο, λινό, με μακριά ρούχα τέλος πάντων, ένας ανεμιστήρας στα πόδια σας.
1: Και λίγο να ψεκάζεστε με αντικουνουπικά.
0: Με αντικουνουπικά που πραγματικά έχει βαθμίδες. Δηλαδή, εγώ έχω πάρει ένα αντικουνουπικό, παιδιά.
1: 50 βαθμούς.
0: Στούκας, άστο. Είναι το μεγαλύτερο, το μέγιστο.
1: Μυρίζει κιόλας αυτό.
0: Ναι, και ψεκάζω και καρότσια και όλα γύρω. Ξέρεις,
1: αυτή η ιδέα. Που κολλάει και μυρίζει.
0: Στο παιδί βάζω 2-3 τσιροτάκια. Είναι
1: καλά,
0: μεγάλο
1: το
0: θέμα.
1: Παιδί, πώς δεν το βγάζει με, πώς το λένε, με στολή αστροναύτη εσύ.
0: Έχω πάρει και από πάνω τέτοια. Όχι εσύ, τα πώς το λένε αυτό.
1: Εσένα, παιδάκι μου, ένα απλό πράγμα να σου πω. Σε τσιμπάνε τα κουνούπια.
0: Με τσιμπάνε.
1: Είναι σίγουρο. Εγώ έχω έναν άνθρωπο, όταν βγαίνει έξω και είναι κάπως, στο πρώτο λεπτό πέφτουν 5 κουνούπια πάνω του.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με τσιμπάνε.
0: Είναι το αίμα σου τέτοιο. Κατάλαβες.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ είμαι γλυκό αίμα, τι να κάνω.
1: Ναι, ναι,
0: έρχονται
1: ναι,
0: τα κουνούπια πάνω μου.

0: στα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγου.
1: Λοιπόν, για να μην τα λέμε εμείς, να τα λένε οι ειδικοί. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, όπως σας είπα, μίλησε το πρωί στην εκπομπή και για να σας καθησυχάσουμε, γιατί χρειάζεται ψυχραιμία. Ναι, μεν στους Δήμους ψεκάζουν και καλά κάνουν. Μέχρι και μέσα Σεπτέμβρη θέλει λίγο προσοχή. Για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχουν δύο ειδών ψεκασμοί, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι οι ψεκασμοί που σκοτώνουν τα αυγά, τις προνύμφες όπως λέγονται, και είναι και οι ψεκασμοί που σκοτώνουν τα κουνούπια τα οποία πετάνε. Έτσι. Αν έχουμε έκτακτες συνθήκες όπως τώρα που έχουν αυξηθεί, χρειάζονται και τα δύο. Κάθε χρόνο ιός του Δυτικού Νείλου αρχίζει να αποκλιμακώνεται το Σεπτέμβρη και να φεύγει τον Οκτώβρη. Η κορύφωσή του είναι τώρα, τον Αύγουστο.
3: Η κορύφωσή του είναι τον Αύγουστο, άρα παιδιά, από το Σεπτέμβριο φεύγει και αυτή η φοβία. Άντε να δούμε τι άλλη φοβία θα βρεις.
1: Φεύγουν και οι λαγοκέφαλοι, φεύγουν όλα τέλος πάντων. Όπως λέει και μια φίλη μου, δεν μπορώ το καλοκαίρι. Μέδουσες έχει, λαγοκέφαλους έχει, κουνούπια έχει. Να έρθει ο χειμώνας να ησυχάσουμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Με την τηλεματική τι έγινε, χτυπήσαν hackers.
3: Με την τηλεματική, έτσι όπως αποδείχθηκε, τουλάχιστον αυτό λένε οι τεχνικοί από τον ΟΑΣΑ, χτυπήσανε hacker εδώ και 3-4 μέρες. Τώρα δεν ξέρουμε τι ήταν αυτοί. Έλληνες, ξένοι. Είναι κυβερνοεπίθεση, έτσι δεν λέγεται αυτή. Κυβερνοεπίθεση, γι' αυτόν έκρωσε. Από σήμερα όμως, αυτή την ώρα και μετά, όπως μας είπε τουλάχιστον ο κύριος Ραφτόπουλος, ο πρόεδρος των τεχνικών, υπολογίζουν ότι θα λειτουργεί κανονικά.
1: Ωραία, για πάμε να τον ακούσουμε.
4: Ξεκινήσει από τους τεχνικούς και έχουμε συμβάλει και εμείς τεχνικοί της ΟΣΥ, ναι, να δούνε σήμερα οι επιβάτες την τηλεματική να ξαναλειτουργεί. Να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι στις 24 Ιουνίου έλυγε η 12ετή σύμβαση η οποία υπήρχε. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτοσύμπτωση. Δόθηκε παράταση για 70 μέρες για να ξεκινήσει η νέα σύμβαση η οποία είναι ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Ωραία. Για να δούμε σήμερα. Σε λίγο θα πάμε.
1: Να λυθεί η τηλεπορία.
3: Θα επικοινωνήσουμε, γιατί βλέπετε η τηλεματική άργησε να εφαρμοστεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για τον κόσμο.
1: Κάνει δουλειά. Τι λες τώρα.
3: Ναι,
1: ξέρεις, σε πόση ώρα έρχεται το λεωφορείο.
3: Θα πάμε σε λίγο να δούμε εάν εφαρμόζεται κανονικά. Αν δηλαδή ξεκίνησε και αν έχουμε τέτοιο, αν συνεχίζονται τα προβλήματα ή αν αποκαταστάθηκε η βλάβη. Θα πούμε μια καλημέρα. Ναι. Α, έχουμε εδώ. Βλέπεις.
1: Λοιπόν, στην Κόνα πούμε μια καλημέρα που μας ακούτε. Μας ακούτε και διαδικτυακά, έτσι. Δηλαδή, μπαίνετε μέσα, μας ακούτε, στέλνετε τα μηνύματά σας, κάνετε τις αφιερώσεις σας. Εγώ μια αφιέρωση ζήτησα το πρωί και ακόμα. Δηλαδή, από τις 6 ώρα έχω ζητήσει αυτό το κορμί και αλάτι και έχει γίνει αλάτι αυτό το τραγούδι.
3: Γιατί, παιδιά, δεν το έχουμε το κορμί και αλάτι. Βάλτε το
1: λίγο. Από το πρωί, ρε παιδιά, κάναμε σύνδεση εδώ.
3: Καλά, το θέμα είναι και σε ποιον το ζητάς τώρα.
1: Εντάξει, πού το ζήτησες, στον διευθυντή του ραδιοφώνου, που πρέπει να απευθυνθώ πια.
3: Πρέπει να βρεθεί, πρώτη μέρα είναι, κάνε λίγο και εσύ υπομονή και κορμί και αλάτι αμέσως.
1: Α, να το. Για δυναμώστε λίγο, παιδιά.

0: Καλά λέει η Μπέση, τι καλοκαίρι ήταν και αυτό.
1: Ευτυχώς δεν είναι και εδώ ο Τσιφρικάς να χορέψει, να τον δούμε. Παιδιά, πολύ ωραία είναι τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Λευτέρη, στην κυρία Γιώτα, στον κύριο Γιώργο. Έτσι. Ωραία είναι, ωραία, ωραία. Η κοινωνία είναι.
0: Θετική διάθεση, παιδιά, να έχουμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Συγγνώμη, κορμί και αλάτι δεν είπαμε. Τι βάζεις πάλι, τι ρίπριονα, τι κάνεις.
1: Τα αλλάζει γρήγορα.
0: Γιατί κάνεις τέτοιες αλλαγές.
1: Δεν είσαι DJ σε τέτοιο. Είμαστε ραδιόφωνο, δεν περάσει το λίγο. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ένα τραγούδι πια.
0: Εμάς μας αρέσουν λίγο τα πιο αλέγκρα. Μαζί σας.

0: χαρεί κι αυτό που θα.
1: Ρε Ιορδάνη, να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
2: Για ρωτώ.
1: Έχω χρόνο να σε ρωτήσω. Τότε θα κάνω εγώ την
2: ερώτηση. Έχω δύο λεπτά.
1: Έχω δύο λεπτά. Μη μου απαντήσει. Τρία. Τέλος πάντων. Μπορείς να μου πεις πού βρίσκεται τόσος χρυσός στα σπίτια των Ελλήνων? Δηλαδή λέει Δημογλίδου το πρωί, βγαίνει σε εμάς και λέει: προσοχή, μην δίνετε τα χρυσαφικά σας, το χρυσό σας, ό,τι έχετε στο σπίτι, τα λεφτά σας, σε αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε βγάλετε τα έξω, σε αλουμινόχαρτο.
2: Ναι, δεν θέλω να σε στενοχωρέσω, αλλά σε πολλά σπίτια, κυρίως και στα πρωί προάστια και στα πιο τέτοια και στα νότια προάστια, ο κόσμος φυλάει τα χρυσαφικά του και τα λεφτά του τα φυλάει στο σπίτι. Δεν έχει πολύ εμπιστοσύνη να τα βάλει, ας πούμε, να πάει σε μια θηρίδα οτιδήποτε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχουμε ακούσει τόσες περιπτώσεις. Δεν σταματάει ποτέ ο χρυσός. Πόσο χρυσό έχουμε πια, πού τα φυλάμε?
2: Εντάξει, είναι κληρονομικά, είναι πολλά πράγματα τα οποία έχει. Δηλαδή τα δαχτυλίδια της μαμάς, τα δαχτυλίδια της θείας, τα γαμπριάτικα, οι λίρες. Πού τα βάζεις όλα αυτά?
1: Έχεις εσύ τέτοια πράγματα?
2: Όχι, καλά, είσαι καλά. Ποιος θα μου χαρίσει εμένα? Απλώς το θέμα είναι πώς τα βάζουν στο αλουμινόχαρτο. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, ναι, θα ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, γιατί τώρα ξέρετε, αλλάξαν τα πράγματα πάλι. Δεν είναι μόνο αυτός που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει γεια σου, βγάλε τα χρυσαφικά στο αυτοκίνητο. Είναι αυτός που σου λέει γεια σου, εγώ είμαι ο αστυνομικός. Αυτός που σε πήρε
1: ένα πατεώνα. Ήθελα να σε φυλάξω από τον πατεώνα.
2: Δεν τα έδωσε αυτό, βγάλε τα σε μένα.
1: Έχει ενδιαφέρον και θέλει μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων.
2: Πάμε τίτλους ειδήσεων με το...
1: με τον Ηλία Μπενέκο, καλά το λέω.
2: Ηλία, καλημέρα. Πολλά χρόνια,
1: καλημέρα,
2: φίλε.
1: Ηλία.
2: Πολλά χρόνια. Πραγματικά, όταν κάναμε παλιά ραδιόφωνο.
1: Μην του τρως το χρόνο.
2: Το χρόνο και ακριβώς είναι. Τι ώρα είναι? Παιδιά, τι ώρα είναι? Και 28 είναι, δεν το τρώω. Μια καλημέρα πήγαμε στον άνθρωπο. Έλα, Ηλία μου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11.30 στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Διπλή επίθεση του Κωστή Χατζηδάκη σε Πασόκ και Τσίπρα.

0: από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ για φόρο ελαφρύνσης σε συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Υπεγράφει στο Τελαβίβι συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας που θα αναπτυχθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται αν σχετίζονται με το θάνατό του. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλοίο προσέκρουσε σε νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Το περιστατικό συνέβη στον απόϊχο της χθεσινής αμερικανικής επίθεσης στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Ξεκινά τις επόμενες ώρες η δράση της νέας ομάδας Κόμπος της ελληνικής αστυνομίας. Στόχος είναι η μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και ο απεγκλωβισμός των οδηγών σε δεκάδες σημεία του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το σταθμό μας, η νέα ομάδα θα αποτελείται από δύναμη 138 αστυνομικών με 28 μοτοσικλέτες και 7 χειριστές ντρόουν. Η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα για πολλωστή φορά νέα προσπάθεια μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τελευταία μέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, από τα στοιχεία της αγοράς προκύπτει ότι ο συνολικός τζίρος των εκπτώσεων αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 7 δις ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά. 104,6 Mega News. Ακούτε την Αθή Βούλγαρη.
1: Εδώ είμαι. Και το Γιωργάκη Ζαμπόπουλο.
0: Εδώ είμαι, λέει. Σας ακούμε, σας ακούμε. Λοιπόν, είμαστε καλή αρχή να πούμε για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, για όσους είστε στο αυτοκίνητο. Κάθε πρωί 11 με 12 θα μας ακούτε από αυτό το ραδιόφωνο.
1: Ναι, θα μας βλέπετε το πρωί και μετά θα μας ακούτε κιόλας.
0: Ναι, σωστά.
1: Ωραία, δεν είναι. Αυτό το πράγμα που εγώ θέλω να αποδεσμευτώ από σένα και δεν μας αφήνει, τι θα γίνει.
0: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
1: Θα έχουμε άλλες δύο ώρες μαζί.
0: Όχι δύο ώρες, μία είναι.
1: Τι, μία στο ραδιόφωνο και άλλη μία που θα περιμένουμε μέχρι να έρθουμε εδώ δύο.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είπα θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Αλλά...
0: είδες τι σου επιφυλάσσει. Ο Βασίλης Οπριονάς είναι στη ρύθμιση του ήχου, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Αρχισυνταξία η Βιργινία Επισημίση, στα ηχητικά η Λεόνη Λογοθέτη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά στο 211-016. 1046. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα, παιδιά. Στείλτε τα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε πριν για τις απάτες που μας έλεγε το πρωί στην εκπομπή η κυρία Δημογλίδου. Μεγάλη προσοχή. Αν σας πάρουν τηλέφωνο και σας πούν, βγάλετε τα χρυσαφικά σας, τους πίνακές σας, τα ρούχα σας, δεν ξέρω, έξω από το σπίτι, μην τα βγάζετε. Γιατί μετά το νέο σύστημα ποιο είναι?
0: Να σας πάρουν κάποιοι άλλοι και να σας πούνε εμείς είμαστε αστυνομικοί. Οι άλλοι ήταν απατεώνες. Αλλά παιδιά, κανείς, μα πραγματικά κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα χρυσαφικά σας αν δεν είναι κλέφτης. Δηλαδή δεν θα σας πάρει κανείς τηλέφωνο να σας πει, ξέρετε κάτι, πού τα έχετε, βγάλτε τα έξω, το σπίτι σας κινδυνεύει από πυρηνική ενέργεια, θα καταστραφούν, να σωθείτε κτλ. Πρέπει να το καταλάβουν και θα πω οι φίλοι μας που είναι πιο μεγάλης ηλικίας και τους οποίους προσπαθούν σιγά σιγά να τους πείσουν όλοι αυτοί που τους παίρνουν τηλέφωνο.

0: Για να ακούσουμε την κυρία Δημοκλήτου.
1: Είναι μια καινούργια τακτική που βλέπουμε ότι ακολουθούν οι απατεώνες. Όταν στην αρχική προσπάθεια δεν καταφέρουν να πείσουν τα θύματα, στη συνέχεια επανέρχονται και υποδίονται τους αστυνομικούς, οι οποίοι ζητούν βοήθεια ουσιαστικά από τα θύματα, ώστε να παγιδεύσουν τους εγκληματίες. Ποτέ κανένας δημόσιο υπάλληλος, καμία δημόσια αρχή, κανένας αστυνομικός δεν θα ζητήσει από κανέναν πολίτη να απομακρύνει είτε χρήματα είτε χρυσαφικά.
0: Αυτό που λέει.
2: Αυτονόητο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Λοιπόν, μας ακούνε και στην Ανατολική Μάνη. Ο κύριος Λευτέρης, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που οδηγεί φορτηγό. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα αυτό με τα φορτηγά με προβληματίζει λίγο.
0: Ποιο?
2: Θα ήθελα την άποψη του κύριου Μιχάλη, τα φορτηγά και την κίνηση, ας πούμε. Αυτή η ομάδα κόμβος που θα έρθει.
0: Από είπε ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος, ναι. Εδώ.
2: Τι θα κάνει, δηλαδή, άμα πέσω στην κίνηση και είμαι στο ποτάμι.
0: Άμα είναι μποτιλιαρισμένο, ναι. Θα πηγαίνουν αυτοί οι εποχόμενοι μπροστά. Και θα ανοίγουν από τα φανάρια. Δεν θα σταματά τα φανάρια.
2: Γιατί
0: δεν
2: έχει εθνική μόνο... φανάρια. Ε? Έχει εθνική φανάρια, έχει το ποτάμι φανάρια.
0: Όχι, αλλά η Καβάλα, ας πούμε, έχει. Από το Χαϊδάρι μέχρι κάτω τον Ασπόπυργο. Συνήθως εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Α, οπότε...
0: Στο Δαφνί έχει συνέχεια φανάρια.
2: Δεν καταλαβαίνω πώς θα λειτουργήσει αυτό.
0: Πώς πάνε οι Όταν πηγαίνει ένα επίσημο πρόσωπο, δεν προπορεύονται δύο μοτοσυκλετιστές.
2: Α, με τρελαίνεις με αυτά τα επίσημα πρόσωπα. Που έρχεται επίσημο πρόσωπο και κλείνουν όλοι οι δρόμοι.
0: Τώρα,
2: α, μην με πας σε άλλο θέμα.
0: Πρόσεξε με. Και το επίσημο πρόσωπο δεν μπορεί να σταματάει σε κάθε φανάρι.
2: Γιατί?
0: Κάθε
2: εγώ δεν είμαι επίσημο πρόσωπο. Εσύ δεν είσαι επίσημο πρόσωπο.
0: Δεν είμαστε εμείς επίσημα πρόσωπα. Ακόμα. Παρακαλώ. Συγγνώμη, έρχεται ένας αρχηγός κράτους και ο Τουβάζα περιμένει σε φανάρι.
2: Ναι, γιατί εγώ πρέπει να πάω στο παιδί. Έχω άλλες υποχρεώσεις. Πρέπει να πάω στη δουλειά.
0: Αυτό δεν γίνεται.
2: Διάλεξε ο αρχηγός του κράτους να έρθει την ώρα που θέλω εγώ να φύγω, που καίγεται.
0: Συγγνώμη, δεν μας ρώτησε κιόλα. Η αλήθεια είναι ότι θα. Ας πούμε, σου λέω τώρα, είσαι στο Χαϊδάρι και είναι πυγμένο μέχρι τον Ασπόπυργο.
2: Ναι.
0: Έχει καμιά δεκαπενταριά φανάρια. Όλα αυτά θα πηγαίνουν αυτοί μπροστά και θα τα ανοίγουν για να φύγει η κίνηση καταρχήν.
2: Έτσι, καλό είναι αυτό, δεν κακό.
0: Μακάρι να εφαρμοστεί γιατί.
2: Να λειτουργήσει βασικά.
0: Λέγανε και για ατυχήματα στον Κυφισό, θα πηγαίνουν τα οχήματα και θα τα βγάζουν στην άκρη και θα τα. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε.
2: Συγγνώμη, και αυτοί που δεν το βλέπουν με ντρόν θα το βλέπουν.
0: Βλέπεις λοιπόν. Γι' αυτό πρέπει να έχει τον αστυνομικό. Τώρα.
2: Τι
0: θέλω να σου πω και. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω τι έγινε με το βρέφος. Αυτό το ανδριαστικό αυτό θέμα.
2: Ρε Σιορδάνη, πραγματικά, το συζητούσαμε το πρωί με τον κύριο Καλιαχμάνη. Βασίλη, έχεις το ηχητικό από την εκπομπή. Ωραία, για να τον ακούσουμε τον κύριο Καλιαχμάνη και να το συζητήσουμε.
3: Ένα ιδιοκτήτης Airbnb στην Κυψέλη καλεί την αστυνομία και λέει ότι κάποιοι μένουν στο Airbnb και δεν φεύγουν. Οι αστυνομικοί μίλησαν μαζί τους, διαπίστωσαν ότι υπήρχε κατοχή ναρκωτικών ουσιών, τους προσήγαγαν στο τμήμα. Εκεί λοιπόν, σε εξωτερικό χώρο, βρήκαν δύο βαλίτσες που αυτοί τις είχαν ετοιμάσει για να φύγουν. Και όταν τις άνοιξαν, είδαν μέσα ένα δοχείο που είχε μέσα ένα νεκρό βρέφος.
2: Λοιπόν, πάνω σε αυτό έχουμε νέα στοιχεία. Η Μίνα Ιορδανίδου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Λοιπόν, να πούμε κάποια νέα στοιχεία που έχουμε τώρα για αυτή την ανατριχιαστική πραγματικά υπόθεση. Μιλάμε για ένα θρίλερ το οποίο είναι σε εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν την πρώτη εξέταση του περίπου 7 με 8 μηνών βρέφος από ιατροδικαστή. Τι έχει εντοπίσει? Έχει εντοπίσει ότι υπάρχουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας. Φαίνεται λοιπόν ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Έχει σημάδια
2: συγγνώμη,
4: στην πλάτη.
2: Με συγχωρείς. Άρα δεν είναι έμβριο. Είναι ένα παιδί που έχει γεννηθεί, σωστά? Γιατί το πρωί αυτό ρωτούσαμε με τον Ιορδάνη.
4: Αυτό έχει υποστηρίξει και η μητέρα του. Κατά δήλωση της ίδιας, γέννησε το παιδί και στη συνέχεια το έβαλε, όπως είπε η ίδια, σε αυτό το δοχείο, προκειμένου να το κρατήσει. Τώρα όμως προκύπτει. Μετά την εξέταση του ιατροδικαστή,
0: ναι,
4: ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια.
0: Έχουμε. Άρα γέννησε το παιδί. Γέννησε το παιδί και με κάποιο τρόπο αυτό το παιδί πέθανε. Κάποιος το σκότωσε.
4: Ακριβώς. Αυτό φαίνεται να προκύπτει. Μέχρι αυτή τη στιγμή μου μετέφερε ο ίδιος ο ιατροδικαστής. Αναμένεται να υπάρχει και το συνολικό φυσικά πόρισμα στην έκθεσή του, ότι βλέπει ξεκάθαρα σημάδια εγκληματικής ενέργειας. Μιλάμε για χτυπήματα στην πλάτη του βρέφους. Όμως έχουμε και τρία ακόμα παιδάκια τα οποία βρέθηκαν μέσα σε αυτό το διαμέρισμα. Δύο αγοράκια 9 και 12 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, το οποίο μάλιστα ήταν και έγκυος. Αυτά τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο παιδόν και σε αυτά έχουν βρεθεί αφροδίσια νοσήματα.
2: Τι λες?
4: Μιλάμε για μια υπόθεση που πλέον παίρνει άλλη διάσταση. Να το πούμε λίγο από την αρχή, να θυμίσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, ο διαχειριστής του Airbnb, έχει κάποιες αναφορές. Έχει νοικιάσει το διαμέρισμα αυτό σε δύο άτομα. Έχει αναφορές όμως ότι σε αυτό το σπίτι μένουν περισσότερα άτομα και μάλιστα ότι ίσως υπάρχουν εκεί και κάποιες ναρκωτικές ουσίες. Φτάνει λοιπόν χτες το διαμέρισμα, του ανοίγει το κοριτσάκι, όπως έχουμε ασφαλείς πληροφορίες, σας τα μεταφέρω από ασφαλείς πληροφορίες αυτά. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα και μέσα βλέπει μια εικόνα που πραγματικά τον αφήνει άφωνο. Τα παιδάκια αυτά, όπως είπαμε, μια 15χρονη έγκυο, την Γερμανίδα γυναίκα 28 ετών και τον Αφγανό, ο οποίος σύμφωνα με δήλωση των ίδιων είναι σύντροφος της 15χρονης. Όλα αυτά του κίνουν την περιέργεια, καλεί την αστυνομία και μάλιστα κλειδώνει τον κόσμο αυτό μέσα στο σπίτι, γιατί περιμένει τον 43χρονο, τον άνθρωπο που του έχει ενοικιάσει το διαμέρισμα, γιατί και ο ίδιος ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι προφανώς αυτός ίσως κρύβεται πίσω από αυτή την περίεργη κατάσταση που βλέπει μπροστά του.
0: Άρα,
4: όταν
0: τώρα
4: οι αστυνομικοί φτάνουν
0: ναι,
4: εδώ.
0: Ναι, ναι. Συνέχισε, συγγνώμη.
4: Ανοίγουν τις βαλίτσες που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι αυτοί, γιατί προφανώς ήθελαν να φύγουν. Και τότε βλέπουν μέσα στη μία βαλίτσα αυτό το απετρόπαιο θέμα, μέσα σε ένα δοχείο, το έμβριο.
0: Τώρα κοίταξε. Ερωτήματα. Αυτό το έμβριο ποιανού ήταν? Ήταν της Γερμανίδας, όπως είπε? Ή το γέννησε κάποιος άλλος? Αυτό που είπες για τα αφροδίσια, μήπως η 15χρονη, τώρα λέω εγώ κάτι, έχει να κάνει με...
2: Μήπως είναι θύμα τράφικινγκ, πορνεία...
0: Τράφικινγκ είναι η έκδοση αυτής της κοπέλας.
2: Είπαμε και το πρωί πως υπάρχει το ενδεχόμενο της εμπορίας βρεφών.
0: Ναι,
4: να σας προσθέσω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, πολύ σημαντικό. Μέσα στο διαμέρισμα τι βρέθηκε? Σύμφωνα πάλι με μαρτυρία από το σπίτι, βρέθηκε ένας υπολογιστής, κάμερες και κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα, θέλω να είμαι προσεκτική σε αυτά που σας μεταφέρω.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε.
0: Όχι, καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι κάτι γινόταν μέσα σε αυτό το σπίτι, γιατί τα παιδιά αυτά, τα παιδιά και τα τρία έχουν αφροδίσια.
4: Ναι, Ιορδάνη.
0: Σοβαρεύει πολύ.
2: Οπότε πάμε σε πολύ σκληρή υπόθεση από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Που έχει να κάνει και με,
4: έτσι δείχνουν τα μέχρι στιγμή
0: και με έκδοση και με πορνό και με...
2: Κάτσε να δούμε και με τι άλλο θα βγει
0: δύο
2: τώρα.
0: Πράγματα. Τώρα και υπάρχει καμιά εξήγηση γιατί αυτό το βρέφος, το νεογνώ, το διατηρήσαν στο ψυγείο?
4: Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία εξήγηση, μόνο όσα έχει πει η ίδια 27χρονη, ότι ήθελε να το κρατήσει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Αυτό ήταν η δηλωσή στην αρχή.
2: Οι υπολογιστές θα δείξουν πολλά πράγματα.
0: Ο πατέρας της 15χρονης πόσο χρονών είναι?
4: Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο πατέρας της 15χρονης. Δεν έχει.
0: Όχι, ο άντρας που βρέθηκε, ο σύντροφος της Γερμανίδας, δεν είναι ο πατέρας 15χρονης?
4: Ο Αφγανός. Ναι, ο Αφγανός.
0: Ο Αφγανός είναι ο σύντροφος. Ο άντρας της Γερμανίδας.
4: Ο άντρας της Γερμανίδας είναι ο 43χρονος.
0: Άρα 43χρονων αυτόν. Η κόρη του 15, ο σύντροφος ο Αφγανός και η Γερμανίδα 20 τόσο χρονών.
4: Και δύο παιδάκια.
2: Ναι.
0: Τα οποία δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τα παιδάκια.
2: Απίστευτο.
0: Θα εξεταστούν τα παιδιά, φαντάζομαι, και πώς κολλήσαν τα αφροδίσια.
4: Οπωσδήποτε. Όλη η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ολονών το μυαλό πηγαίνει.
0: Κοιτάξτε τώρα από μια καταγγελία. Ευχαριστούμε, Λίνα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Από μια καταγγελία ενός ανθρώπου ο οποίος ζητούσε τα ενίκια. Βλέπεις λοιπόν ότι.
2: Πού βρεθήκαμε,
0: έτσι. Πόσο σημαντικό είναι να μιλάς.
2: Και να παρατηρείς γενικότερα.
0: Βέβαια. Τώρα δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό? Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό.

0: Όπως καταλαβαίνουμε και αύριο θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα τώρα που μας είπε η Λίνα. Να ακούσουμε και την κυρία Θανασίου που την ψυχολόγο, τη Βέρα, την οποία είχαμε σήμερα στην εκπομπή. Παιδιά, αυτό δεν είναι απλά εγκλήματα, είναι άρρωστες καταστάσεις, άρρωστες υποθέσεις. Για πάμε.
1: Ένα κομμάτι μπορεί να είναι το ότι μπορεί να θέλουν να αποκρύψουν κάποιο πιθανό θάνατο, κάποια πιθανή παράνομη εγκυμοσύνη. Υπάρχουν πάρα πολλά τα υποθετικά σενάρια που μπορούν να γίνουν μέσα σε μια τέτοια συνθήκη και σε σχέση με το παράνομο της υπόθεσης και σε σχέση με το αν υπάρχει παθολογία ή όχι. Αν μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών, τότε ναι, είναι προσωρινή συνήθως η χάλαση, ας πούμε, η διαστρεβλωμένη αντίληψη της πραγματικότητας. Όταν φεύγει η επίρρεια, καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε. Τώρα, γιατί μου το έκανες αυτό?
2: Γιατί
0: εγώ κουμπλάρω τώρα όμως άμα τον
3: έχω. Μην κουμπλάρεις καθόλου, διότι είναι χαρά και τιμή που, εντάξει, το στούντιο στην τηλεόραση δεν έρχεται.
0: Καλύτερα, δεν μπορώ να έρθω στο Λέξη.
3: Okay, πρέπει όμως να πάρουμε τη γνώμη του. Η αλήθεια είναι ότι για άλλα θέματα στο στούντιο στην τηλεόραση μας είχε τιμήσει. Τώρα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι στο ραδιοφωνικό στούντιο ο διευθυντής μας, ο Σταμάτης Ομαλέλης.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, καλή αρχή σε όλους. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για το Mega News, το ραδιόφωνο, το μεγάλο ραδιόφωνο. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Είμαστε από τις 6 το πρωί στον αέρα. Εξαιρετική όλη η ομάδα. Να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δούλεψαν πολύ δυνατά. Τα πάμε καλά. Θα ακούτε όλες τις ειδήσεις. Λέω στους ακροατές τώρα, τα πάντα εδώ. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Είναι το Mega, είναι το Mega News τηλεόραση και είναι και το Mega ραδιόφωνο τώρα. Κάποιοι δεν ακούνε. Υπάρχουν, έχουμε μερικές απώλειες. Ναι,
0: σιγά σιγά.
4: Είναι ο Γιώργος Λιάνης, να πούμε, ψάχνει τώρα, ο οποίος ξεκινάει εκπομπή Σαββατοκύριακο, θα κάνει αφιερώματα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή δύναμη και να έχετε την επιτυχία που έχετε και στη τηλεόραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε και εμείς, Σταμάτη, για όλα και για τη στήριξη. Και να πούμε ότι όλος ο μηχανισμός του Mega, ναι, και του Mega News είναι πάνω από το ραδιόφωνο.
4: Ναι,
3: έτσι?
4: Ναι, όλοι οι δημοσιογράφοι του Mega και του Mega News θα είναι εδώ στο ραδιόφωνο και θα δίνουν τη μάχη της ενημέρωσης.
3: Πολύ ωραία.
0: Τέλεια. Καλή μας αρχή, λοιπόν.
4: Καλή αρχή σε όλους.
0: Να μας αγκαλιάσει ο κόσμος και σε αυτό. Λοιπόν, Βασίλη, έλα, δώσ' το.

0: Ρε Σιορδάνη, ένα περαστικά να πούμε σε αυτό το παλικάρι.
1: Όλη η Ελλάδα λέει περαστικά. Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ από το Σάββατο, από την Κυριακή που είχε τον αγώνα, το Σάββατο το βράδυ που είχε τον αγώνα, το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν το χειρότερο σενάριο και έπαθε ρήξη χιαστού.
0: Πήγε μέσα, έβαλε γκολ και έπαθε ρήξη χιαστού.
1: Το 42 έβαλε τον γκολ, πάνε στο ημίχρονο, γυρνάνε από το ημίχρονο και στο 53 κάνει ένα μαρκάρισμα και τραυματίστηκε στο γόνατο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πρώτο θέμα σε όλη τη Γερμανία, να ξέρεις.
0: Είδες και συζητούσαμε στη σύσκεψη για τις επιτυχίες των Έλληνων ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. Και εκεί ήταν να δεις.
1: Και κέρδισαν και τις εντυπώσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν από τους καλύτερους, έτσι. Τώρα μου διαφεύγει στην Dortmund παίζουνε ο Κωνσταντέλιας και ο.
0: Α, είσαι το λοιπόν το σφαιρόφιλο, βλέπω. Ναι, το είπαμε σε λίγο, Χάτζη, γιατί είναι κι άλλος ένας Έλληνας. Το θέμα είναι.
1: Βγήκε MVP. Και μου φεύγει το όνομα τώρα.
0: Σκόρδα, Λιβάνια το πρωί, στο λέω εγώ. Από αύριο θα λιβανίζουμε κι εμείς. Και ρε παιδιά, όσοι δεν το έχετε, μην πιάνετε στο στόμα σας σε άλλους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να λέτε καλή επιτυχία.
1: Πραγματικά αυτό το παιδί το μετιάξανε.
0: Ναι,
1: και τώρα έχασε όλη τη σεζόν. Έτσι λένε ότι θα χάσει όλη τη σεζόν. Θα δούμε πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Τώρα, επίσης θέλω να. Ο Καρέτζας. Ευχαριστώ, ρε Δημήτρη. Ο φίλος μας ο Δημήτρης που ακούει. Ο Καρέτζας, παιδιά. Μπράβο. Που βγήκε MVP του αγώνα. Είναι. Εντάξει, είναι και πιο πολύ εκεί και έχει προσαρμοστεί
0: κιόλας. Πόσο χρόνο είναι αυτά τα παιδιά?
1: 23, 24, 22.
0: Από πόσο χρόνο ξεκινάς να τα βάζεις σε ακαδημίες?
1: Από 19.
0: Α, με έχω ακόμα καιρό.
1: Ναι. Είναι ακόμα. Είναι τέτοιο. Επίσης, να πούμε ήδη στις μέρες που θα ακούσετε, θα μου πεις τώρα είναι πολύ έτσι βαριά θέματα αυτά. Είναι ότι πριν από λίγο υπογράφηκε η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Είναι, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, δεν είναι.
1: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υπογράφει η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ. Είναι 3 δισεκατομμύρια συμπαραγωγή και μας βάζει σε αυτό το θόλο που δημιουργείται. Θυμάστε τι είχε γίνει με το Ισραήλ και τους βομβαρδισμούς. Σε αυτό το θόλο που δημιουργείται και θα έχουμε και δικαιώματα πάνω σε αυτό το σύστημα το καινούριο. Εμείς σαν Ελλάδα θα έχουμε κωδικούς και τα λοιπά. Είναι ένα πολύ δυνατό σύστημα το οποίο τουλάχιστον εμάς θα μας προστατεύει από πολλά πράγματα.
0: Το πληρώσαμε.
1: Το πληρώσαμε, τίποτα δεν είναι τζάμπα σε αυτή τη ζωή.
0: Πόσο, μην μου λες τα μισά στοιχεία.
1: Εδώ το θέμα είναι ότι παίζεται το παιχνίδι με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία ξέρει ότι έκανε τη συμφωνία της Μέκας, εμείς κάνουμε τη συμφωνία με το Ισραήλ. Που είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, αυτός ο θόλος. Μαζί με τους Patriot, τα F-16 στην Κύπρο.
0: Βλέπεις, μου λες να μη φοβάμαι. Μετά, γιατί το πήραμε εμείς αυτό το θόλο? Τι περιμένουμε? Για πες μου.
1: Το θόλο.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: πρέπει να περιμένω κάτι.
1: Όχι, να φοβάμαι δεν για κάτι. Αλλά, κοίταξε, αυτό το πόλεμο με το Ιράν το περίμενες?
0: Όχι, και μιας και το λέμε τώρα για να τα λέμε όλα, γιατί από νωρίς το πρωί μας είπε και η Ελευθερία Νταβατζή, έχουμε νέα κλιμάκωση εκεί στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε τώρα το πλοίο και στα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω, δεν τα βλέπω πάλι πολύ καλά τα πράγματα. Είναι και αυτή η παλιοέκλειψη που δεν λέει να φύγει από πάνω από το κεφάλι μας.
1: Μήπως περάσουμε λες το φθινόπωρο τα ίδια, ε?
0: Ναι, και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Και άλλη ακρίβεια. Και δώσ' του ακρίβεια. Και ό,τι και να πει ο Θεοδωρικάκος σε λίγο, να μπορεί να ξεκινήσει να τα λέει κιόλα. Δεν ξέρω αν η τσέπη μας θα μπορέσει να το αντέξει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Παιδιά, έχουμε τη σύνδεση, μπορούμε να κάνουμε σύνδεση με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όταν θα μπορέσουμε, θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί φαίνεται ότι εκεί οι μειώσεις στα προϊόντα είναι από 5-30%. Και λέγαμε ότι τουλάχιστον με τα καύσιμα θα γίνει μια αποκλιμάκωση.
0: Εγώ δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις
1: και με το θέμα της ΔΕΗ. Έτσι θα πάμε.
0: Τελικά, σε αυτή τη χώρα, ό,τι ανεβαίνει, μένει εκεί, έτσι. Δεν κατεβαίνει.
1: Θέλει τουλάχιστον να λήξει ο πόλεμος για να. Πώς να σου το πω, να περάσουν μερικοί μήνες για να αποκλιμακωθεί.
0: Όταν ξεκινάει ο πόλεμος, γιατί ανεβαίνουν όλα, ρε παιδί μου, αμέσως, και όταν αποκλιμακώνεται η κατάσταση, θέλει μήνες.
1: Γιατί είναι οι παραγγελίες που κάνεις γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Σάκη, ο οποίος λέει: παιδιά, ο Καρέτζας είναι μόλις 18 χρονών.
0: Έλα, εσύ είναι πολύ μικρός. Εσύ, Ιορδάνη, από τα 3 πρέπει να τα πηγαίνουν στις ακαδημίες. Μην μου δίνεις.
1: Μην αρχίσεις τώρα, πότε θα το πας και πότε.
0: Όχι,
1: θα το
0: έχω πλάνο εγώ τώρα γι' αυτό.
1: Ναι, τι θα το κάνεις όπως θα πας, στα άλογα ή θα το πας στο ποδόσφαιρο?
0: Το ποδόσφαιρο θα το πάω. Μήπως είναι το παιδί αστέρι και φύγω κι εγώ. Δεν θα πάει η μανούλα μαζί. Ο Καρέτζας δεν έχει τη μάνα του μαζί, νομίζεις?
1: Ναι. Πού θα πας στη Γερμανία, θα παρατήσω να πας στη Γερμανία?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μας ζητήσουν από την Ισπανία, ξέρω εγώ. Πουδήποτε.
1: Πού στην Ισπανία, πού θες να πας, για πες μας. Να το κάνουμε μια πρόταση.
0: Ποια είναι η καλύτερη ομάδα?
1: Η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Ή στη Μαδρίτη ή στην Μπαρσελόνα θα πας?
0: Μπαρσελόνα, μου αρέσει.
1: Κατευθείαν.
0: Κατευθείαν, τι για μέσα. Πα. Και ξέρει, θα είμαι και από τις μάνες που θα μπαίνουν και μέσα, δεν.
1: Δεν αφιβάλλω και θα χαστοκίσει και το διαιτητή.
0: Όχι, είμαι κατά της βίας. Αλλά θα λέω το παιδί μου θα παίξει τώρα. Και τι φάουλ. Γιου, φάουλ.
1: Ελληνίδα μάνα. Ελληνίδα μάνα. Δεν θα πάει καλά αυτό, να ξέρεις.
0: Μια χαρά θα πάει. Καλά. Μια χαρά.
1: Θα λέει το παιδί, ρε μάνα, πάλι εδώ είσαι.
0: Του λέω σταμάτα. Είναι η μανούλα εδώ.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ξέρω εγώ.

0: Ορίστε, η φίλη μας η Ιωάννα λέει 5 χρονών τον πήγα ποδόσφαιρο. 4 είχε πάει μπάσκετ.
1: Εντάξει, τώρα είναι νήπιο αυτό το πράγμα. Δεν φαίνεται από εκεί αν είναι ταλέντο το παιδί, το ξέρεις.
0: Τι λες, Ιορδάνη.
1: Μετά τα 9-10 φαίνεται το ταλέντο.
0: Το ταλέντο φαίνεται από την κούνια. Εγώ το έχω καταλάβει από την κοιλιά μου, να ξέρεις.
1: Καλά, εντάξει, στο λέω γιατί κάτι ξέρουμε κι εμείς.
0: Τι ξέρεις από ταλέντο.
1: Γιατί θα φτάσει σε μια ηλικία που θα πεις. Το παιδί μου πρέπει να σπουδάσει ή πρέπει να ακολουθήσει το άθλημα.
0: Εκεί που είναι το άστρο του.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Μαζί
1: αυτό.
0: Δεν μπορεί να τα κάνει.
1: Δεν μπορείς. Είναι δύσκολο. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Γιατί πολλά παιδιά είναι στον αθλητισμό και μετά φτάνουν 16-17 χρονών και πρέπει να πάρει μια απόφαση. Θα σπουδάσει ή θα είναι στον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμός, ξέρεις, έχει διάφορα περίεργα.
0: Έχουμε χρόνια ακόμα. 15 χρονάκια
1: τους. Γιατί άμα σπουδάσει είναι αλλιώς. Είχα ένα παιδί το οποίο ήταν. Πώς ήταν, δύο τόσο και έπαιζε μπάσκετ μαζί με το Στέλιο. Και τραυματίζεται στα 17. Παθαίνουν τα γόνατά του.
0: Είναι δίκοπο μαχαίρι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ήταν 19 χρονών και δεν μπόρεσε ούτε στο μπάσκετ να συνεχίσει και δεν μπόρεσε ούτε στο πανεπιστήμιο.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, νομίζω στην Ελλάδα λείπει αυτό το σύστημα να μπορείς να προωθείς τα παιδιά και στον αθλητισμό και στα μαθήματά τους ταυτόχρονα. Ενώ στο εξωτερικό βλέπεις είναι μέσα στα κολέγια, στα λύκια, στα πανεπιστήμια και το κάνουν ταυτόχρονα.
1: Και πολλοί λένε να το στείλουμε στην Αμερική για να μάθει μπάσκετ κλπ. Υπάρχουν κολέγια που εκεί δεν είναι ότι παίζει μόνο μπάσκετ.
0: Πρέπει να είσαι και καλός μαθητής.
1: Βέβαια, πρέπει να το τελειώσει.
0: Για μένα σωστό είναι αυτό. Και να πούμε και συγχαρητήρια και στα παιδιά του Στίβου, στους αθλητές μας, που έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό, έτσι, να μην τους ξεχνάμε και αυτούς. Για τον Νίκο δεν μου είπες, για τον πρόεδρο Νίκο δεν μου είπες τίποτα σήμερα.
1: Για ποιο πρόεδρο Νίκο?
0: Τον πρόεδρο.
1: Α, τι να σου πω.
0: Το ξέχασες.
1: Όχι, αυτό τώρα δεν πάει μόνο του αυτό. Θα σου πω ότι αυτή τη εβδομάδα είναι εβδομάδα death.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακο θα πάει ο Μητσοτάκης και θα μοιράσει 1-2 δισεκατομμύρια.
0: Μόνο τόσο, γιατί ακούω και 3.
1: Καλά, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Θα το δούμε αυτό το
0: ανάλογα
1: πράγμα.
0: Ανάλογα τώρα πώς.
1: Ναι, θα πάει Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος Νίκος την 5η, 3 Σεπτέμβρη. Πόσα χρόνια είναι το 76?
0: Έλα, Βασίλη. 6. Πόσα χρόνια είναι?
2: Ήμουνα, παιδιά,
0: θεωρητική. Α, και εσύ θεωρητικός.
1: Έλα, πες το, 26 χρόνια. Και 25...
0: Πρέπει να έχουμε και τον ύμνο, ε.
2: Ναι.
0: Πού είναι? Για
1: 51 χρόνια. Ναι. 1970.
2: Κάτι τα κομπιούτερ, παιδιά.
1: 74.
0: Ναι. Είμαστε όλοι στα μαθηματικά, 51. Κατάλαβα, μείον.
1: Από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ τότε, από την Δυτική Διακήρυξη, θα κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση στην Κρήτη.
0: Γιατί επέλεξε την Κρήτη?
1: Γιατί είναι από την Κρήτη αυτός. Έχει δύναμη το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
0: Και ο Τσίπρας όμως είχε δύναμη στην Κρήτη.
1: Παλιά.
0: Ναι, μήπως θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον Τσίπρα, λέγω τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αυτός θέλει να κάνει επίδειξη δύναμης, γιατί εκεί θα μαζευτεί πολλοί κόσμος. Κάποιοι λένε ότι στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πολύ ψηλά στην Κρήτη για να μαζευτεί ο κόσμος και θα πει, ας πούμε, κτλ. Ο Τσίπρας τώρα. Αυτή τη βδομάδα σου λέει ο ένας θα κάνει την 3η Σεπτέμβρη. Θα μαζέψει κόσμο.
0: Την 5η.
1: Ο Μητσοτάκης θα μοιράσει λεφτά.
0: Εγώ τι θα κάνω, ας βγω την Τετάρτη να μιλήσω.
1: Γιατί μετά έπρεπε να πάει μετά τον πρόεδρο Νίκο επάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα αργούσε.
0: Πιστεύεις θα έχει κόσμο ο Τσίπρας?
1: Δεν ξέρω, σε ένα ξενοδοχείο θα το κάνει.
0: Ναι, ωραίο το ξενοδοχείο που θα το κάνει.
1: Ωραίο είναι, αλλά πρέπει να γεμίσει κιόλα κόσμο, γιατί άμα είναι μπισμπιζέ.
0: Ξέρω με τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας δεν ξέρω αν τα έχει και πολύ καλά. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί αυτό είναι αλήθεια. Τρία λεπτά νόμιζα ότι μας κόβεις. Α, εντάξει. Ωραία. Θα δούμε. Είναι εβδομάδα εξελίξεων πάντως.
1: Ναι, και ενδιαφέρουσα εβδομάδα σε όλα τα πράγματα,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Όντως.
1: Κοιτάξτε, κάθε πρωί έτσι θα τα λέμε εδώ πέρα. Στα στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, θα βγάζουμε και κοινωνικά θέματα. Θα βλέπουμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και νομίζω θα σας κρατάμε καλή συντροφιά. Αν είστε και στο αυτοκίνητο, αν είστε σπίτι.
0: Καλά, τέτοια ώρα, αν είστε στο αυτοκίνητο, καλά, θα λέμε για τα ταπεράκια που έχουμε. Γι' αυτό είναι η ώρα που 11 η ώρα ξέρεις έχει κίνηση. Να δούμε λίγο στην Αττική Οδό τι έχει γίνει με το αυτοκίνητο, αυτό που έλεγες.
1: Αυτό πρέπει να το. Πρέπει να το. Να καλέσουμε την εταιρεία εδώ, μα το πιάσανε. Ναι, η Σοφία μου λέει 52 χρόνια είναι.
0: 52, 52.
1: Σοφία, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, 52. Νόμιζα 51, 52 χρόνια, παιδιά. 52 χρόνια από την Δυτική Διακήρυξη. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε σκυτάλι.
0: Φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Αυτό ήτανε. Σαν σφινάκι πέρασε αυτή η ώρα.
1: Βέβαια, άμα είσαι 3,5 ώρες το πρωί στον αέρα, σφινάκι είναι αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε να δώσουμε σκυτάλι.
1: Στο Γιάννη το Διαμαντή. Κάθε πρωί, παιδιά, το χαρτί και μελάνι είναι τι είναι. Μια ιστορική αναδρομή από το Γιάννη το Διαμαντή που εξετάζει το ιστορικό αρχείο του Βήματος και των Νέων και μιλάει για την. πώς να το πούμε, για τα θέματα που συνέβησαν πριν πολλά πολλά χρόνια.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά τα ένθετα, με ξέρεις. Πολύ.
1: Ναι.
0: Να έχουν,
1: γιατί μας θυμίζει τι έγινε πριν πολλά πολλά χρόνια.
0: Έτσι.
1: Θα σας καλημερίσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε.
0: Λοιπόν, να χαμογελάτε και υπομονή, παιδιά. Και κάθε μέρα να κάνουμε ένα restart.
1: Ναι, σωστό είναι. Η Μαρία Αλιφαντή θα έρθει στις ειδήσεις στις 12 και αμέσως μετά
0: Αναστασία Γιάμαλη
1: και Τζίνα Μοσχολιού, το αχτύπητο δίδυμο.
0: Α, έτοιμες είναι. Α, και δυναμικότατες τις και πολύ ωραίες. Και
1: βέβαια, έχουν γυρίσει μαυρισμένες.
0: Έτσι, κορίτσια. Ω, λοιπόν.
1: Α, καλό πρωινό.
0: Άντε, πάμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 31 Αυγούστου. Τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου του 1922 γράφεται μία από τις πιο μελανές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η Σμύρνη, άλλοτε στολίδι του μικρασιατικού ελληνισμού, τυλίγεται στις φλόγες και τα νερά της προκυμαίας της βάφονται στο αίμα. Με τον πιο τραγικό τρόπο, η μικρασιατική περιπέτεια οδηγείται σε ένα ζωφερό τέλος. Έχει από εβδομάδες ξεκινήσει η συντριβή των ελληνικών στρατευμάτων στα βάθη της Τουρκίας και η άτακτη υποχώρησή τους προς τις μικρασιατικές ακτές. Στις 28 Αυγούστου, ο τουρκικός στρατός εισέρχεται στη Σμύρνη. Μία ημέρα μετά, η τραγωδία ξεκινά. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας αδιαφορούν, ενώ όσοι Τούρκοι πολίτες βοηθούν Έλληνες συλλαμβάνονται. Το ελεύθερο βήμα της 31ης Αυγούστου 1922 μεταφέρει τις μαρτυρίες όσων είχαν την τύχη να καταφέρουν να αποχωρήσουν έγκαιρα από τη Σμύρνη. Οι συγκεντρωθέντες πληθυσμοί παραμένουν στην προκυμαίαν. Πλήστοι δε ερήθησαν στη θάλασσαν εις στιγμάς πανικών. Κάθε μέρα οι μαρτυρίες που φτάνουν στην Ελλάδα είναι και πιο τραγικές. Οι ορδές των ατάκτων επιτίθενται πρώτα στα καταστήματα, τα οποία κελαϊλατούν. Με μανία καίνε ό,τι δεν μπορούν να αρπάξουν και αφού χορταίνουν από το θέαμα της καταστροφής, στρέφονται προς τους χριστιανούς, οι οποίοι κλεισμένοι στα σπίτια τους περιμένουν ανήμποροι με αγωνία την ατίμωση και τον θάνατο. Γυναίκες βιάζονται, άνδρες φάζονται και ό,τι πολύτιμο υπάρχει μέσα στα σπίτια τους αρπάζεται. Τα παράλια της Σμύρνης μετατρέπονται σε επίγεια κόλαση. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί πανικόβλητοι οι πρόσφυγες και ο ρόγχος των ψυχοραγούντων ενώνεται, όπως αναφέρει το ελεύθερο βήμα, με τις κραυγές των τραυματιών και τους θρήνους όσων είναι ακόμα ζωντανοί. Πολλοί ρίχνονται στη θάλασσα για να φτάσουν και να επιβιβαστούν σε κάποιο πλοίο, καθώς βάρκες και άλλα μικρά σκάφη, πλημμυρισμένα από πρόσφυγες, με το που φτάσουν στην προκυμαία, ανατρέπονται από τον βάρος των επιβατών και από όσων προσπαθούν να επιβιβαστούν σε αυτά. Έτσι, εκατοντάδες είναι αυτοί που βρίσκουν τραγικό θάνατο από πνιγμό, αλλά και από αυτούς που κολυμπούν, πολλοί είναι αυτοί που δεν σώζονται, αφού οι τσέτες, από διάφορα σημεία, τους πυροβολούν και τους σκοτώνουν μέσα στη θάλασσα. Οι συνθήκες της εξόντωσης των Ελλήνων της Σμύρνης δεν επιτρέπουν έναν σαφή υπολογισμό του αριθμού των θυμάτων. Οι περισσότερες όμως πηγές συγκλίνουν στην άποψη ότι από τις σφαγές και τις επιθέσεις των ημερών εκείνων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι. Από τους 150.000 αιχμαλώτους της περιοχής της Σμύρνης επέζησαν και έφτασαν τελικά στην Ελλάδα περίπου 18.540 άτομα. Συνολικά, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, φτάνουν στην Ελλάδα πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Σε παράταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως ανακοίνωσε, συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στα 211 εκατομμύρια ευρώ. Ελαφρύνσεις για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας. Όπως είπε, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα μιλήσει με ορίζοντα το 2030. Δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Όσα πούμε θα γίνουν, σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας πως αν εμφανιστούμε ως πολιτικοί αγιοβασίλητες στην Διεθνή Έκθεση, οι ψηφοφόροι μας δεν θα μας πιστέψουν. Γράφει στο Τελαβίβ σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας που θα αναπτυχθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Σημάδια εγκληματικής ενέργειας δείχνουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του βρέφους, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται αν σχετίζονται με το θάνατό του. Ο τρόπος και ο χρόνος πρόκλησης των συγκεκριμένων σημαδιών αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις των δύο ανήλικων αγοριών της οικογένειας. Τα παιδιά ηλικίας 12 και 9 ετών μεταφέρθηκαν για λόγους προστασίας στο νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι πάσχουν από αφροδίσιο νόσημα. Επιπλέον, το 15χρονο κορίτσι διαπιστώθηκε ότι είναι έγκυος και πάσχει επίσης από αφροδίσιο νόσημα. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλοίο προσέκρουσε σε νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κάνουν λόγο για πλοίο πειρατή που προσπάθησε να διασχίσει το παράνομο, όπως επισημαίνουν, θαλάσσιο πέρασμα. Το περιστατικό συνέβη στον απόϊχο της θεσινής αμερικανικής επίθεσης στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Η νέα ένταση στην περιοχή έχει οδηγήσει σε ράλι ανόδου τις τιμές του πετρελαίου. Απορρίφθηκε με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης το 90% των ενστάσεων που έχουν υποβάλει ιδιοκτήτες οχημάτων, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα, καθώς εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων, στάλθηκαν περίπου 300.000 ειδοποιήσεις με πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στη βύθιση του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 8 νεκρούς, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά, σύμφωνα με πληροφορίες, 267 άτομα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Οριακή άνοδο 0,04% στις 2.681 μονάδες καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 3,18% στα 90,9 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά 3,12% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 1% στα 4.485 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,5 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,28%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Ο καιρός.
2: Σήμερα στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανές τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, δίνοντας πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην Καλλιρόη σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα. Επιπλέον στην Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Βουλή, καθώς και στην Βασιλίση Αμαλίας με κατεύθυνση προς πλατεία Συντάγματος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στον Κόμβο Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα.
3: Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30, αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στο βήμα.gr και τα νέα.gr, ακολουθούν Τζίνα Μοσχολιού και Αναστασία Γιάμαλη.
1: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
5: Καθημερινά, 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, ήρθαμε. Τζίνα, είσαι έτοιμη?
1: Λαέ της Αθήνας. Είμαι έτοιμη να πω καλημέρα. Το έχω για κακό η αλήθεια να λέω καλημέρα κατευθείαν.
0: Μη χαιρετάς.
1: Αισθάνομαι την ανάγκη πάντα να πω κάποια εξυπνάδα.
0: Θα χαιρετάω εγώ εσείς τις εξυπνάδες. Η Τζίνα Μοσχολιού σε εξυπνάδες, κυρίες και κύριοι.
1: Και η Αναστασία Γιάμαλη στην ευγένεια και τη θεσμική αντίληψη των πραγμάτων.
0: Κυρίως, επιτελικότητα εδώ αυτό σερβίρω εγώ. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Mega News του 104,6.
1: Σε μια πολύ καινούργια αρχή, οπότε θα χρειαστεί το χρόνο σας. Θα χρειαστεί την υπομονή σας.
0: Την ανοχή σας.
1: Γιατί όπως μου αρέσει. Να πω το τηλεοπτικό αυτό που μου αρέσει. Η ζωντανή εκπομπή είναι αυτά. Συμβαίνουν εδώ. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
0: Και είναι καλό το κλίμα στα καμαρίνια και αυτό βγαίνει έξω στον κόσμο.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, μερικοί παίζουν στοίχημα από ότι θα τσακωθούμε.
0: Εμείς δεν θα τσακωθούμε.
1: Δεν τσακωθήκαμε όταν έπρεπε, ρε παιδιά.
0: Αλήθεια είναι. Τώρα που έχει γίνει θάλασσα γιαούρτι.
1: Πάει, πήγε αυτό. Έφυγε.
0: Να πούμε τα credits της εκπομπής μας, να πούμε την ορχήστρα μας και ούτω καθεξής, κυρία Μοσχολιού.
1: Λοιπόν, στα φώτα. Βουλέκο Λυσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο ηχολήπτης μας ο Κώστας Κουγιτέας, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών μας η Λεόνη Λογοθέτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά.
0: Βέβαια, ραδιόφωνο χωρίς τρόπους επικοινωνίας δεν γίνεται.
1: Οπότε,
0: Ίγκη και Νιόρ, ή και να μην είστε, θα ανταπεξέλθουμε. Θα σας μιλήσω στη συνέχεια για το πώς.
1: Ναι, είστε κόσμοι.
0: Κόσμιους δεν μπορούμε να τους κάνουμε. Εμείς μπορούμε να ανταποκριθούμε όμως στις προκλήσεις μενάδες γάρ, αλλά αυτό έρχεται στη συνέχεια. Κυρίες μου και κύριοι μου, και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τηλεφωνείτε στο 211-01-61-046. Επαναλαμβάνω, 211-01-61-046. Όμως μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα, είτε μέσω Viber είτε μέσω WhatsApp. Πού? Στο 698-1041-046. 698-1041-046. Επίσης, αν η φάση σας είναι να στέλνετε mail, πολλοί και πολλές ακροατές και ακροάτριες ψήνονται με το mail, έχω και γι' αυτό. Στούντιο παπάκι, Mega News 1046, δηλαδή, .gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι, Mega News 1046.gr. Περιμένουμε να δούμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε να διαβάσουμε όλα όσα έχετε να μας πείτε, θα μας μεταφερθούν και τα όσα θα πείτε στο τηλέφωνο. Κυρία Μοσχολιού.
1: Μάλιστα, κυρία Γιάμαλε.
0: Γιατί επιλέξατε ως τίτλο της εκπομπής μας το «Μενάδες»?
1: Εγώ, γιατί, κοίταξε, αφενός θέλω να αποδείξω σε έναν αγαπημένο μας υπουργό, ο οποίος μας έχει λίγο στην μπούκα, σαν και εμένα, ότι δεν είμαστε τελείως άχρηστες στην αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Μας λιγουρεύετε, λες.
1: Σκόφιτα που κάναμε. Όχι, αυτό είναι πάλι κουμπί. Λοιπόν, αλλά... και γιατί μας έχουν πει, όπως πολύ σωστά επεσήμανες και εσύ κάποια στιγμή, μας έχουν πει τόσες πολλές φορές ιστερικές, κακές, ξινές, που είπαμε λίγο έτσι να το αγκαλιάσουμε.
0: Επανικιοποίηση λέγεται αυτό ή reclaim στα κινηματικά?
1: Ναι, είναι κινηματική, για μάλλον μην την ακούτε έτσι. Εμείς δεν ξέραμε από αυτά στο σπίτι, παιδιά. Εμείς το ακούγαμε λίγο διόρυγμα.
0: Εμείς πασόξυπνα.
1: Εμείς πασόξυπνα. Λοιπόν, οι μενάδες που λέτε, για να πω για τον αγαπημένο μας υπουργό, για να μην νομίζει δηλαδή ότι εμείς δεν ξέρουμε από αυτά. Υπάρχουν διάφορα. Ήταν το κρου του Διονύσου. Ήταν οι γυναικείες, έτσι, η γυναικεία φάση του Διονύσου, οι γυναίκες. Ήταν οι οπαδοί του. Και βέβαια υπάρχει και μια καταπληκτική σκηνή που δείχνει πώς αντιμετωπίζανε τους ανθρώπους οι οποίοι έφυξαν το Διόνυσο, βεβαίως κατόπιν εντολών του. Ο Πενθέας, πήγε ο Διόνυσος λοιπόν και τους είπε: «Γυναίκες, φέρνω εκείνον που χλεβάζει εσάς, εμένα, τα όργια μου, τιμωρήστε τον». Το Πενθέα τώρα, έτσι. Mm-hmm. Όσο μιλούσε, ανάμεσα στον ουρανό και στη γη είχε απλωθεί ένα φως ιερού πυρό. Σύγησε ο Εθέρας. Σύγησαν τα φύλλα στο δασωμένο φαράγγι. Φωνή αγριμινιού δεν άκουγες. Οι μενάδες δεν άκουσαν καθαρά τον ήχο. Σηκώθηκαν ορθές. Έφεραν ένα γύρο το κεφάλι. Και μετά δεν θέλω, μετά είναι τη πλάτερ φάση. Και τρώμε και χρόνο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, αλλά μπορώ να το πάω πολύ ωραία αυτό και δεν είναι καλή
0: ιδέα. Το ξέρω, ναι, όχι, ναι. Αλλά θέλω να σημειωθεί ότι είμαστε και μια εκπομπή πολιτισμού πέρα από πολιτική και επικαιρότητα.
1: Πολιτισμού. Α, ναι, ναι. Ελληνικού κυρίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Κυρίως.
2: Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ωραία πέρασε στη Κυκλάδας. Ο ένας πόσο ωραία πέρασε στην
3: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
2: Πέρασα στη Ρόδο. Ο κύριος πόσο ωραία πέρασε στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδιασμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Μαυρισμένοι γυρίζαμε, ωραία γυρίζαμε. Ψυχραιμία.
1: Λέει ξεπαρα...
0: Λέει μαυρισμένη.
1: Λέει και ξεπαραδιασμένη, γιατί ακούγεται κάτι άλλο. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, γιατί είναι 12 και κάτι ώρα.
0: Τζίνα μη. Είναι πρώτη εκπομπή.
1: Θα χρειαστεί πολλές φορές να μου το πεις αυτό το μη. Πάντως, λέει, ναι, εγώ θέλω να καταγγείλω ότι εγώ έχω γυρίσει κάτασπρη.
0: Αλήθεια είναι. Δεν, η και κυρία είναι, Μοσχολιού είναι, είναι σαν χρώμα. Την. Ποια ήταν η φοβερή αυτή σχεδιάστρια, η Von Fusterberg. Που...
1: Ναι, η Νταϊάν.
0: Ναι, που φοράει.
1: Και δεν ξέρω γιατί το λέω αυτό. Αυτό είναι.
0: Είναι δείγμα, ρε παιδί μου, ευμάρεια. Άμα έχεις πάει διακοπές, ναι, και έχεις κάτσει λίγο.
1: Διακοπές είναι δικαίωμα εντωμεταξύ, κάποτε λέγαμε.
0: Αλλά να με συγχωρείς.
1: Κάποτε.
0: Είναι και δείγμα ευμάρειας και πλούτου. Γιατί, πώς το είχε πει και ένας συνάδελφός μας, μην πηγαίνετε μωρέ τον Αύγουστο.
1: Δίκιο είχε. Τι θέλουμε κι εμείς να πηγαίνουμε. Γιατί, να ρωτήσω κάτι. Η φάση που ο Άδωνος Γεωργιάδης λέει για το μαύρισμα και αυτά, αυτός είναι πάντα, όλο το χρόνο μαυρισμένος εντωμεταξύ.
0: Είναι ένας ο Άδωνος Γεωργιάδης, δεύτερος ο Λάκης Γαβαλάς. Πλέον συναγωνίζονται και τον κύριο Γαβαλά τον συμπαθώ περισσότερο.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, εγώ γουστάρω γιατί έχει κάνει ταπεινές διακοπές 2 μηνών. Σεμνές διακοπές 2 μηνών. Τον έχουμε δει σε 5-6 φάσεις με το μαγιό.
0: Να σου πω κάτι, αυτή η μιζέρια σου με ενοχλεί όμως.
1: Ναι, όχι, εντάξει, εγώ απλώς δεν θέλω, δεν νιώθω την ανάγκη να βλέπω το στήθος του πρωθυπουργού μου. Δεν είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει.
0: Γυμνάζεται.
1: Και εγώ τι να κάνω που γυμνάζεται. Είναι και ένα
0: δεν θέμα... με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί η κατάσταση στη χώρα. Δεν με νοιάζει.
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι απολύτως ενδεικτικό για την κατάσταση στη χώρα, για μένα. Και εδώ είναι η διαφωνία μας. Γιατί νομίζω ότι το επικοινωνιακό μήνυμα που περνάει με το να βλέπουμε συνέχεια τον πρωθυπουργό ημίγυμνο. Είναι η αποτελεσματικότητα και ρόμιδια του γυμνασμένου σώματος. Ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι υγιής, εγώ είμαι ικανός, εγώ είμαι αυτό. Είναι ένας υγιεινισμός New Age, τον οποίο καταδικάζω. Αυτό ήθελα να πω και τελείωσα.
0: Πες μας ότι δεν πας και γυμναστήριο τώρα.
1: Όχι βέβαια. Δεν τρέχω και δεν είναι δυνατόν. Τι είμαι ανώμαλη.
0: Τώρα, επειδή κάποιοι και κάποιες, κυρία Μοσχολιού, μαυρίσαμε και αυτό είναι ατόπιμα όταν το συνδυάζουμε με αντιπολιτευτική κριτική στην κυβέρνηση.
1: Τι θες τώρα, κατάλαβα.
0: Θέλω να θυμηθούμε λίγο παρεούλα.
1: Τι έγινε το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Πώς πέρασα το καλοκαίρι.
0: Έτσι. Θέλω να πέσει και το σχετικό το άσμα για να νιώσουμε λίγο.

0: Καταγγέλλω, η κυρία Μοσχολιού τραγουδάει.
1: Τραγουδάω και ανοίγει το μικρόφωνο η άλλη. Δεν είσαι καλή συνάδελφος.
0: Τατέρας.
1: Τατέρας. Πείτε εδώ που μου έγραφε βρωμόλογα. Βλέπετε κι εσείς αποσπάσματα σε Ελιαροπούλη 90's τέτοια παλιά, βλέπεις?
0: Για απαντήστε μας.
1: Όχι ποτέ, όντως. Τι κάνετε, βλέπετε εσείς λέτε στα ίντερνετ σοβαρά πράγματα? Ωραία, δεν είναι κατάσταση. Αθλητικά βλέπουμε. Εμείς δεν ευχηθούμε περαστικά στον Κωνσταντέλιο, γιατί τον έπιασε το στόμα του άλλου και είδε τι έγινε.
0: Δεν ξέρω τι λες. Δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω.
1: Τι να την κάνει τώρα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια. Σιγά σιγά βελτιώνεστε στην επιλογή τραγουδιών, λέει ο Νίκο 990.
1: Νίκο, ζει τα τραγούδια σήμερα, Νίκο μου. Δώσε μια πρόταση για να ξέρουμε. Δηλαδή, γιατί να αξιολογήσουμε το σχολείο σου. Γιατί αν μου πει ότι βελτιώνεστε, αλλά θε να ακούσει Σούμπερτ, για ένα θέμα. Αν μου πει ότι θα ακούσει ό,τι Βολάνη, κάτι μπορεί να κάνουμε για σένα.
0: Θέλω επίση να σου πω ότι βλέπω εδώ παλιούς γνώριμους από άλλα έτσι εργιανά μονοπάτια που ξανασυναντιόμαστε. Γεια σας κυρία Αποθητή, τα φιλιά μας στην όμορφη Σαντορίνη. Πάντα ήθελα να το πω αυτό σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι ωραίο.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε στον απολογισμό μας όμως, ναι. Κυρία Μοσχολιού.
1: Ναι. Από πού θες να ξεκινήσεις, από τις πυρκαγιές μήπως?
0: Να πάω στις πυρκαγιές.
1: Καλά, ήταν Αττικοβιωτία όλοι. Uh-huh. Και βέβαια μεγάλες φωτιές σε Πάρο, είχαμε σε νησιά. Γενικώς έγινε ένας χαμός φέτος το καλοκαίρι. Αλλά θέλω να θυμάσαι ότι το αντιπυρικό και το αντινέρο όλα αυτά είναι άψογα και πήγαν καταπληκτικά. Και ότι πριν τελειώσουν κάνουν πυρκαγιές, μας είχε διαβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός ότι όλα πήγαν καλά σε αυτό το μέτωπο. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Επίσης, βέβαια, είχαμε τραγωδίες με τις συγκρούσεις δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων με νεκρούς. Μία τραγωδία που νομίζω ότι έχει αξίζει κάποια στιγμή να την παρακολουθήσουμε, γιατί τείνουμε να ξεχνάμε όταν πια ερευνώνται αυτές τις υποθέσεις, τείνουμε να ξεχνάμε τη συνέχεια και να δούμε και τι θα βγάλουν εκεί οι διάφορες έρευνες, γιατί υποψιάζομαι ότι πάντοτε μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εμπειρογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσύνες κλπ. Περνάει ο καιρός και εμείς χανόμαστε. Η επικαιρότητα προχωράει και φεύγει και αυτό καλό δεν είναι.
0: Δίκιο έχεις, να πούμε και ότι χάθηκαν, κάηκαν, έγιναν στάχτη κάτι παραπάνω από 461.000 στρέμματα.
1: Ναι, αλλά τον Τινέρο πήγε καλά έτσι τώρα.
0: Εντάξει, είμαι και εγώ αχάριστη και μίζερη.
1: Είσαι.
0: Θέλω να κάνω αντιπολίτευση.
1: Αυτό. Είχαμε συλλήψεις για τη Μαρφίν.
0: Καλά πήγε και αυτό.
1: Το οποίο θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Υποψιάζομαι και εγώ πολύ καλά. Είχαμε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και νέα ένταση στο Αιγαίο και όλη την ένταση για τα εθνικά που άνοιξε βέβαια και στο πολιτικό σύστημα αυτό.
0: Αύριο όμως ο κύριος Γεραπετρίτης θα τα θέσει στη Σύνοδο Γκίμλιχ και θα δούμε τι θα γίνει. Θα θληθούν μάλλον.
1: Όλα μαγικά. Σήμερα υπεγράφει στο Τελαβίβ η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Το δικό μας αερον ντόμι
1: αυτό. Ακριβώς. Η τελική συμφωνία υλοποίησης για την ουσιαστικά τον θόλο αεροπροστασίας. Ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό έργο με το Ισραήλ. Χωρίς τον Νίκο Δένδια.
0: Α, ναι, δεν πήγε.
1: Ήταν σε επίπεδο υπηρεσιακό, αλλά ας πούμε ακουγόταν ότι θα πάει, αλλά μπορεί να μην ήθελε να πάει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μπορεί να μην θέλει και τη
1: έχει
0: φωτογραφία.
1: Να πάει στο Δουβλίνο. Έχει να πάει και στο Δουβλίνο, να το πούμε αυτό. Έχει, να πάει
0: έχει δροσούλα στο Δουβλίνο αυτό.
1: Ωραία είναι στο Δουβλίνο.
0: Άσχημα είναι, είναι για σένα.
1: Ναι, μ' αρέσουν εμένα.
0: Το ξέρα.
1: Ναι, είδες εγώ που δεν είμαι καλοκαιρινός. Λοιπόν, είχαμε όλο, μάλλον δεν είχαμε, έχουμε όλο το δράμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τα ιδιωτικά ΕΕ. Το ΣΤΕ ουσιαστικά ένα από τα τμήματα του ΣΤΕ, το 7ο τμήμα, κύρωσε τις άδειες και τις πιστοποιήσεις τριών ιδρυμάτων, και οι οποίες οι άδειες αυτές επανεκδόθηκαν αμέσως. Οι ίδιες ακριβώς οι ακυρωθήσεις, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στο ενδιάμεσο, χωρίς καν να έχει καταγραφεί η απόφαση, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης είναι μια ιστορία που θα μας ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα, είμαι σίγουρη.
0: Ρετζίνα, το MIT και το Harvard ήρθαν όμως και τα διώξανε.
1: Ξέρεις που είναι η Σορβόνη στην Πανόρμου.
0: Ναι.
1: Η Σορβόνη της Πανόρμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα πας λίγο πιο πάνω, λαρίσεις εκεί. Mm. Πάνω, εκεί είναι το MIT. Πού είναι το σουβλατζίδικο?
0: Από τα πανέρια.
1: Από πάνω. Από πάνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, μπορεί να μαυρίσαμε όμως, αλλά...
1: Κάποιοι.
0: Εγώ μαυρίζω ρε παιδί μου, εσύ τι θες πια?
1: Έχω και εγώ το γαϊμό μου, τι να κάνω τώρα. Άσε τι να κάνω. Συνέχισε. Μίλα για μελ, πες. Τι έγινε, πες μου, ποιο είναι το θέμα σου?
0: Το θέμα μου είναι ότι βγήκε σήμερα και η έρευνα και είμαστε 12η ακριβότερη... Βλέπεις εσύ έξω. Ναι, είμαστε 12η ακριβότερη χώρα από τις 150 στις τιμές καυσίμων, ζήσει.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι συμμαχία της μιζέριας. Ζήσεις μου ήγιος απέναντι.
0: Βεβαίως. Με τσεκούρα, τρομερό δίδυμο. Έρχονται λοιπόν. Στο Μέγκα.
1: Λοιπόν. Είμαστε 12η ακριβή, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν 11 ακριβότερες. Ένα.
0: Αλλά αυτά δεν τα λέτε.
1: Αλλά αυτά δεν τα λέτε. Η συμμορία της μιζέριας. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου και εσείς είστε μίζεροι και θέλετε όλα αυτά να τα λέτε τα κακά μόνο να προβάλλετε, γιατί πολεμάτε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ο Θεός να μας κόβει μέρες να του δίνει. Λοιπόν. Ξεκίνησα νωρίς.
0: Αχ, θέλει να με βουρλήσει πρωινάτικα.
1: Λοιπόν, είχαμε...
0: Εντάξει, πώς σήμερα όμως ανακοινώνονται καλά μέτρα, να ξέρεις, για την ανάσχεση της ακρίβειας. Εγώ περιμένω, γιατί τους αλλάζουμε όνομα, τα ξαναφέρνουμε. Δεν δουλεύει τίποτα, αλλά δεν πειράζει.
1: Παιδί μου, τώρα είσαι μίζα, δεν μπορώ.
0: Τι να κάνεις.
1: Δεν την αντέχω, αλήθεια.
0: Είχαμε και 10 γυναικοκτονίες στα άσχημα.
1: Από την αρχή της χρονιάς είναι 10 σύνολο.
0: Βεβαίως. Είχαμε 2 τώρα πρόσφατα σε Νέα Σμύρνη και Ροδόπη. Καλά έχει πάει και αυτό.
1: Είναι, έχει τον ατέλειωτο, έτσι.
0: Τώρα θες να πάμε λίγο. Εντάξει, εμάς δεν μας αρέσουν αυτά τα πολιτικά.
1: Έλα να πούμε τα πολιτικά. Έλα τώρα θα συζητήσουμε πολιτικά. Λοιπόν, πόσες διώξε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Εντάξει, πώς κάνεις έτσι ρε Σιτζίνα.
1: Γιατί κάνουμε την...
0: Φωνάζατε τέτοιες ζημιές και τα λοιπά. Μιλάμε μόνο για 4.
1: Τώρα θα τους δεις τη ΔΕΘ τους αγρότες που θα ανέβουν πάνω πάλι με τα τρακτέρ και θα έχει απίστευτο πατριντή.
0: Αυτή είναι της αντιπολίτευσης. Είναι
1: κομμουνιστέ. Και ο μαρξισμός είναι ψυχική νότος. Διάβασα κάπου. Κάπου.
0: Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό, γιατί το κάνω ενώ ξέρω ότι σε 3 πρέπει να πάμε σε τίτλους, σε break. Τι, πού θα πάμε κύριε Χολύπτη μου, μέτρο του ραδιοφώνου.
1: Σε τίτλους,
0: σε break.
1: Σε break.
0: Θα μάθουμε που θα πάει.
1: Όλοι μαζί.
0: Και τίτλους, όλα μαζί. Θέλω κυρίες και κύριοι να το καταλήξουμε αυτό. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού έχει διάφορες εξειδικεύσεις. Μία από αυτές είναι μία υπόθεση η οποία μας απασχολεί εδώ και χρόνια και πώς να το πω, γιατρικό δεν βρίσκουμε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ταιριάζει πάντα δεύτερο συνθετικό η λέξη συγκάλυψη. Αναφέρομαι στις υποκλοπές, κυρία Μοσχολιού, δικό σας.
1: Ναι, βέβαια, μέσα στο καλοκαίρι είχαμε τις προσφυγές στο Ευρωπαϊκό. Καταρχάς, εντάξει, προφανώς την απόρριψη του αιτήματος ανάσυρσης του φακέλου και νέας έρευνας που είχε ζητήσει το πρωτοδικείο, την απόρριψη από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Και βεβαίως τις 2 προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τον Θανάση Κουκάκη και τον Χρήστο Σπίρτζη. Στην βάση, τώρα μην αρχίσω, γιατί άμα αρχίσω. If you start me up, I'll never stop, που λέει κι άλλος.
0: Αχ, τι ωραίο τραγουδάει και μου αρέσει πάρα πολύ η Αλέξια και μου αρέσει πάρα πολύ να λέω Αλέξια και αριστερά μαζί, γιατί εγώ θεωρώ ότι πάνε μαζί αυτά. Δεν ξέρω πώς ξενυχτάνε τα κορίτσια. Ξέρω ότι ξενυχτάνε από αϊπνίες στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη στα αριστερά του άξονα.
1: Τέλεια αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε τέλεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο καλοκαιράκι πήρε φωτιά το κορδελιό σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Φεύγαν ο ένας μετά τον άλλον. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, παιδιά. Όλοι προς Τσίπρα στρέφουν έτσι το βλεματάκι τους. Ο Τσίπρας είναι ήδη Θεσσαλονίκη, μιλάει την Τετάρτη.
1: Μιλάει την Τετάρτη, αλλά θα εμφανιστεί νωρίτερα. Νωρίτερα. Είπα να πάει νωρίς νωρίς. Και θα πρέπει βεβαίως να απαντήσει όλα αυτά τα σενάρια στο γιατί πάει νωρίς. Γιατί ξέρεις, τώρα έχει ένα τεράστιο πατριντή, μέχρι και θεώρησαν κάποιοι ότι είναι πάρα πολύ προσβλητικό για όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς και για τα κοινοβουλευτικά κόμματα ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα εμφανιστεί πολύ νωρίτερα.
0: Εγώ νομίζω ότι άμα θέλουμε να μιλάμε για θεσμικότητα, εμένα μου αρέσει θεσμικότητα, είμαι η θεσμικιά από τις δύο, να το συμφωνήσουμε.
1: Φαντάσου.
0: Άμα θέλουμε να μιλάμε για θεσμικότητα, να μιλάμε σε όλα.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Να μας ενοχλεί δηλαδή και το ότι η πλειοψηφία κάνει μουτράκια και δεν στηρίζει την ακρίτα που θα την έχουμε στη συνέχεια, γιατί και αυτό είναι ζήτημα θεσμικότητας. Γενικά, εγώ είμαι με τη θεσμικότητα γενικά.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι γενικά, αλλά σε αυτά τα θέματα είμαι ομολογουμένως. Θα την έχουμε στη συνέχεια την Έλληνα Κρήτα για να το συζητήσουμε αυτό, να συζητήσουμε ποιο είναι αυτό πια το τόσο τοξικό προφίλ που την θεωρούν ότι την καθιστά κατάλληλη για μια θέση στην οποία έχουν περάσει. Τώρα με αρχίσω να λέω, γιατί εγώ με τη Βουλή έχω και ξέρεις ότι έχω και ένα σκάλωμα και την παρακολουθώ. Άμα αρχίσω να θυμάμαι ποιοι έχουν περάσει από αντιπρόεδροι και τι έχουν πει και τι έχουν κάνει, δεν θέλετε.
0: Δεν θέλουμε. Στο κόμμα Καριστιανού τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω, αλήθεια. Όλο το καλοκαίρι το πέρασα μετρώντας αναρτήσεις. Φεύγει ο τάδε, φεύγω, αποχωρώ. Κάτι κατεβατά. Ξεκίναγε, έλεγε σύμφωνα. Ένας τώρα από αυτούς που έφευγε, ξεκίνησε, έλεγε σύμφωνα με την ψυχολογία Γκεστάλτ. Ένας άλλος ανέβαζε μια εικόνα.
0: Γκεστάλτ.
1: Δεν έχω καταλάβει, ρε παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι το πέρασα μετρώντας αναρτήσεις διαφόρων ανθρώπων, του οποίου αγνώ και δεν θέλω να τους θίξω προς Θεού.
0: Εγώ νιώθω μια ασφάλεια όσο η κυρία Γρατσία παραμένει δεξί χέρι της κυρίας Καριστιανού.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό.
0: Κατά τα άλλα, αυτό το κόμμα δεν ξέρω αν θα φτάσει σε εκλογές.
1: Μόνο ο Θεός τα ξέρει αυτά, Νατάσα μου. Ό,τι ξέρει ο Θεός δεν τα ξέρουμε εμείς. Με κοιτάει, παιδιά, περίεργα για μένα. Πιτσίκαρε. Την πιτσίκαρα, παιδιά, τα κατάφερα.
0: Θέλει να με πεθάνει. Θέλει να με πεθάνει. Στη Χαριλάου Τρικούπη, κυρία Μοσχολιού, η Βελόνα έχει μείνει κολλημένη, ε?
1: Έχει μείνει λίγο κολλημένη, αλλά τώρα μαζεύονται όλοι στην Κρήτη, κάνουν ένα reunion.
0: Λέγε.
1: Κάνουν ένα reunion.
0: Για 3η Σεπτέμβρη.
1: Κάνουν 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, το οποίο. Καλή,
0: εγώ
1: το ακούω. Καλή σκέψη για τη διαφορά. Μην είμαστε συνέχεια αθηνοκεντρική. Εξάλλου, πράγματι, το Πασόκ μέσα στην επαρχία διατηρεί δυνάμεις περισσότερες. Και βεβαίως θα κάνουν και όλοι μαζί τραπεζάκι στο χουριό του Νίκου του Ανδρουλάκη, της μητέρας του Νίκου του Ανδρουλάκη συγκεκριμένα, το ψυχρό.
0: Είδα μου λες.
1: Ναι, και είναι και πολύ ωραία εκεί πάνω. Ψυχρώνουμε και πράγμα. Όχι σαν εδώ που σου κάνει τζίτσι.
0: Θα του τραπεζώσει δηλαδή ο πρόεδρος.
1: Βεβαίως θα του τραπεζώσει.
0: Ξέρουμε μενού.
1: Σίγουρα θα παίξει φασολάκι. Λοιπόν, δεν αστειεύομαι, σοβαρά σας το λέω.
0: Ένα κοινό που μας ενώνει από το 12 που γνωριστήκαμε πρώτη φορά με τη Μοσχολιού είναι ότι μας αφορά πάρα πολύ το ζήτημα του μενού
1: πάντα.
0: Τέτοιων τραπεζωμάτων.
1: Είσαι καλά, πάντα. Το έχω κάνει πολύ μεγάλο θέμα.
0: Μισό λεπτό αυτό λέω και σταματάω, γιατί με κοιτάει ο ηχολήπτης με ύφος τύπου τι θα γίνει, κυρά μου. Έχουμε και ένα πρόγραμμα εδώ. Έχουν πολλά μπιφ στο Πασόκ, βέβαια.

0: πάντων, είναι ώρα. Ωραία. Τώρα, κυρίες μου και κύριοι, εμείς σας κάναμε ένα recap που λέμε και στον κούνο Λακωνίας από όπου κατάγομαι.
1: Μόνο.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος, έχω μανιάτη στην ηχοληψία. Αυτό ήταν ένα ρίκα.
1: Τα δόντια με έχουν φέρει.
0: Στην περίπτωση που μαυρίζατε όλο το καλοκαίρι, σαν τον Άδωνη. Τον Γεωργιάδη, τον υπουργό μας. Τον αξιότιμο. Πάμε τώρα σε break και τίτλους ειδήσεων. Και.
1: Τα λέμε σε λίγο.
0: Ναι. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: 94,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε παράταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως ανακοίνωσε, συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής και τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Διπλή επίθεση του Κωστή Χατζηδάκη σε Πασόκ και Τσίπρα, μιλώντας στο Mega News 104,6, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν θα υποσχεθεί όσα δεν μπορεί να δώσει, σε αντίθεση με το Πασόκ που μιλά για 13η σύνταξη και τον Αλέξη Τσίπρα που κάνει λόγο για τσάμπα εισιτήρια σε όλους. Υπεγράφει στο Τελ Αβίβ σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας που θα αναπτυχθεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλοίο προσέκρουσε σε Νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό. Οι φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για πλοίο πειρατή. Σημάδια εγκληματικής ενέργειας δείχνουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά αίθριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στη μία, όλες οι ειδήσεις μας, στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: ευφυής αυτός που σας σκέφτηκε μαζί, λέει η Ιωάννα, και εμείς έτσι νομίζουμε.
1: Να το νομίζει και αυτός μετά, είναι το θέμα.
0: Ο αρχισυντάκτης μου έχει τις ενστάσεις του για αυτό το δίδυμο. Του αρέσει πολύ, αγχώνεται όμως, να ξέρεις.
1: Δεν μπορώ να φανταστεί γιατί.
0: Ακούσαμε, τώρα ακούμε Καλογεράκια, Μιχάλης Γκανάς στους υπέροχους στίχους. Αυτή, παιδί μου, δεν.
2: Έτσι γράφεται το μέλλον μας.
1: Μας κάνει ποδαρικό σήμερα.
0: Ελπίζω να είναι γουρλό.
1: Κι εγώ το εύχομαι. Μία γυναίκα που είναι στην επικαιρότητα για όλους τους λάθος λόγους, θα πω εγώ, στην πραγματικότητα αυτές τις τελευταίες μέρες.
0: Παρότι παράγει πάρα πολύ κοινοβουλευτικό έργο. Και αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε.
1: Κάπως αυτό εννοούσα στην πραγματικότητα. Mm. Είναι η Έλενα Κρήτα. Και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μία πάρα πολύ. Καλά, ότι είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχησα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, θα το πούμε. Το θεωρώ αυτονόητο, αλλά κακώς το θεωρώ.
0: Κακώς το θεωρείς αυτονόητο, τα έχουμε πει. Αυτά που ξέρεις εσύ, Τζίνα μου, δεν τα ξέρει ο πολύς κόσμος και δεν τα παρακολουθεί με την ίδια ζέση.
1: Και εγώ θα ξεκινήσω με την πιο απλή ερώτηση. Γιατί σας λένε τοξική, κυρία Κρήτα?
3: Το θέμα δεν είναι να σε λένε τοξικό. Το θέμα είναι και ποιο σε λέει τοξικό.
0: Σωστά είναι αυτό.
3: Δηλαδή, όταν μιλάμε για τοξικότητα και έχουμε στη Βουλή, στην οποία τρία χρόνια, όλοι που είμαι εγώ από το 23, όλοι αυτό που λέμε οι νορμάλ άνθρωποι, οι κανονικοί, έχουμε υποφέρει τρελά από το τσουνάμι το τοξικό που έχουμε υποστεί, από τον Φλωρίδη που λέει τα μπάζα είναι για τα μπαζώματα και τέρμα οι κλάψες, από έναν Γεωργιάδη ο οποίος είναι εκτός αυτού, μας φωνάζει και μας ουρλιάζει αριστερά της μιζέριας, βρίζει, κακοποιεί λεκτικά, τον κύριο Κυριαζίδη ο οποίος έκανε σεξιστικές επιθέσεις στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Να μιλάνε για τοξικότητα αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που πέρσι, αν θυμάστε τον Ιούλιο νομίζω ήταν του 25, συγγνώμη που γελάω, που ήταν να ψηφιστεί ο ΠΚΠ, mm-hmm. τότε με Φορίδη Αυγενάκη, και πήγαν όλοι, έκαναν ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και με τις επιστολικές ψήφους, mm-hmm. εντωμεταξύ οι ίδιοι βουλευτές δεν ξέραν αν ψηφίσαν ή όχι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι, αναφέρεται η κυρία Κρήτα, να το πω σε όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει ή δεν το θυμούνται, γιατί έχουν καλύτερα πράγματα να κάνουν στη ζωή τους και τους το εύχομαι. στην ψηφοφορία, με απίστευτη πρωτοτυπία που είχε γίνει, με επιστολικές ψήφους βουλευτών που ήταν μέσα στο κτίριο της Βουλής, πολλοί από αυτούς.
3: Οι 68 ήταν μέσα,
1: ήταν μέσα στο κτίριο. Και ψήφισαν με επιστολικές ψήφους, προκειμένου, εν πάση περιπτώσει, να εξασφαλιστεί και το αποτέλεσμα, η απόρριψη της Προανακριτικής Επιτροπής, του τύματος σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής, για τους πρώην υπουργούς που εμπλέκονταν.
0: Ατάκα. Μα το είχε απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης. Έχουμε την πλειοψηφία, τελεία.
3: Ατάκα ήταν όταν ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης συνάντησε στο διάδρομο εκεί στο Κυλική έναν βουλευτή, του λέει εσύ ψήφισες, και του λέει δεν ξέρω. Έλαντε. Λοιπόν, αυτό είναι μια ανοησία και μισή. Εγώ τρία χρόνια εκεί πέρα δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά. Όλα ξέρετε καταγράφονται στα πρακτικά. Είμαι πάντα ευπρεπής, είμαι πάντα ευγενής και έχω έναν κόσμιο λόγο. Άρα δεν είναι αυτά. Αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίας.
1: Νομίζω ότι είναι ό,τι γίνεται εκτός κοινοβουλίου που σας αποδίδεται. Ότι είστε, ότι καυγαδίζετε, ότι τσακώνεστε με τον κόσμο, ότι πηγαίνετε, κυνηγάτε τρολ κλπ.
0: Νομίζω ότι αυτά είναι. Όχι ενός προπαγανδιστικού μηχανισμού.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι που τις αποδίδονται. Και γι' αυτό σας ρωτάω ευθέως. Εγώ νομίζω ότι η δημοκρατία χρειάζεται και ανθρώπους που τσακώνονται. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή δεν με σοκάρει το να τσακώνεστε. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Στη δημοκρατία χρειάζονται και αυτοί οι άνθρωποι.
3: Θα σας απαντήσω το εξής. Εάν εγώ όχι μόνο κυνηγάω τα τρολ, αλλά ναι, τα πηγαίνω και δικαστικά και πρέπει να σου πω ότι κερδίζω κιόλας. Και τώρα έχω μάλιστα και μηνύσεις και με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη και με τον κύριο Γεραπετρίτη εγώ. Δεν είναι θέμα ότι πιστεύω στη δικαιοσύνη, εκεί προσφεύγω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να σε κατηγορούν και να σου λένε ότι ασκείς σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Μα αυτό πρέπει να κάνω. Γι' αυτό είμαι βουλεύτρια επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, για να ασκώ με κοινοβουλευτικά μέσα σφοδρή κριτική. Τώρα, εάν απαντήσω στον Άδωνη Γεωργιάδη στη γλώσσα του, εκτός κοινοβουλίου πάντα, αυτό είναι δικό μου θέμα και δεν πέφτει κανένας λόγος στη Νέα Δημοκρατία. Για κανέναν από εμάς που είμαστε υποψήφοι, δεν μπορεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί αύριο μπορεί να είναι μια άλλη κυβέρνηση, δεν μπορεί να πει εγώ δεν τον θέλω αυτόν αντιπρόεδρο, γιατί δεν γουστάρω το πώς μιλάει, το πώς ντύνεται.
1: Μα
3: και το αν
1: με στραβοκεί μέχρι σήμερα είναι η, όταν είχαν συντονιστεί βέβαια τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, η πιθανότητα να έχει θέση αντιπρόεδρου Χρυσή Αυγή. Ως τότε δεν νομίζω ότι είχαμε τέτοια θέματα.
3: Από το 1977 που ο Στέφανος Στεφανόπουλος, το 1977, προσέξτε, 50 χρόνια, ένας ακροδεξιός πολιτικός φιλοβασιλικός, δεν του επέτρεψαν, αλλά με πολύ πιο θεσμικό τρόπο να γίνει, από το 1987 που έγινε ο σπουδαίος νέος κανονισμός της Βουλής μέχρι σήμερα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Η περίπτωση Χουρδάκη, από την οποία έχουν γαντζωθεί με αγωνία όλοι αυτοί, η Παναγιά μου, είναι γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πει εγώ δεν θα ψηφίσω κανέναν. Δεν θα ψηφίσω κανέναν, άρα δεν ψήφισε και εκεί. Αλλά όλο αυτό είναι πάρα πολύ αστείο και θα σας πω τους λόγους. Πρώτον, γιατί μιλάμε για λίγους μήνες. Δεύτερον, γιατί δεν πέφτει κανένας λόγος στα άλλα κόμματα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συσπήρωση. Η συσπήρωση δεν είναι στο πρόσωπό μου.
1: Ναι, το έχω βέβαια. Όχι, είναι στον κανονισμό,
0: στη διαδικασία.
3: Στην προάσπιση του δικαιώματος ο καθένας να προτείνει το δικό του υποψήφιο. Εμένα με πρότεινε το κόμμα μου ομόφωνα. Είναι γελία όλα αυτά και είναι κρίμα. Σε λίγο πάει στη ΔΕΘ. Θα συζητάμε τώρα για την Ακρίτα και την κάθε Ακρίτα. Μήπως τους βολεύει κιόλας, δεν ξέρω τι να πω.
1: Α, αυτό είναι μια,
3: γιατί
1: μια ενδιαφέρουσα εκτίμηση.
3: Γιατί η μπάλα στην Εξέδρα είναι το trademark του κυρίου Μητσοτάκη γενικά.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα εκτίμηση.
0: Τώρα, κυρία Ακρίτα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά δεδομένα τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τους πολιτικούς συντάκτες, εμάς τους δημοσιογράφους, τους παρικούνται στην πολιτική Ιερουσαλήμ. Πράγματι είναι δείγμα, ωστόσο δεν ξέρω αν έχεις, αν θες να μείνουμε σε αυτό, Τζίνα, να πάμε στην ευρύτερη επικαιρότητα που είναι και μπόλικη. Μπαίνοντας, μας είπατε ότι είσαστε σοκαρισμένοι από τον ρατσιστικό χετό για την τραγωδία στην Κερίνια. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε?
3: Έγινε αυτό το πολύ νεκρή τραγωδία. Αυτή τη στιγμή ακόμα μετράμε νεκρούς και τραυματίες και δεν ξέρουμε τι γίνεται έξω από την Κερίνια με το πλοίο. Και αυτό το οποίο κυριάρχησε δυστυχώς στα social media ήταν ένας οχετός ρητορικής μίσους από απλούς σχολιαστές, Κύπριους και Έλληνες, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν
0: ότι δεν μας αφορά επειδή είναι στα κατεχόμενα.
3: Δεν μπορώ να τα πω και δεν θέλω. Θα πω το πιο ήπιο, ότι δεν μας νοιάζει καθόλου, στα παλιά μας τα παπούτσια, και καταλαβαίνετε πόσο χειρότερα, με δεδομένο ότι κάποιοι νεκροί και τραυματίες δεν είναι Έλληνες και Κύπροι. Ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτό που συμβαίνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω εμού που είμαι το μεάρχης, βγάλαμε ανακοίνωση, γιατί πραγματικά με αποτροπιασμό το αντιμετωπίσαμε αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ από το τι θα γίνει την Τετάρτη. Τετάρτη θα βρέξει ή δεν θα βρέξει που λέγανε. Είναι ότι κανονικοποιείται και πάλι ο ρατσιστικός λόγος.
0: Εδώ έχουμε ρατσιστικές επιθέσεις.
3: Παλιά λεγόταν, παράδειγμα, αν πάρετε τη λέξη λαθρομετανάστης, υπήρχε το 18, αν δεν θυμάμαι, μία απόφαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου που έλεγε ότι στα δικαστήρια δεν μπορεί
1: δεν
3: να
1: μπορεί
3: ακούγεται.
1: Να, ναι.
3: Τώρα, όχι μόνο ακούγεται, αλλά ο κύριος Πλεύρης στη Βουλή τον έχει κανονικοποιήσει. Τι γίνεται όταν κανονικοποιείς ένα ρατσιστικό χαρακτηρισμό? Όχι μόνο στιγματίζει τον άνθρωπο, αλλά είναι υποκίνηση σε βία. Ας εξηγήσει λοιπόν κάποιος.
1: Τόσο η γλώσσα δημιουργεί συνείδηση, να το πούμε πολύ.
3: Όχι, όχι. Υποκινείς σε βίας. Αν πεις ο γύφτος, ο λαθρομετανάστης, είναι ότι οτιδήποτε του κάνουν από εκεί και πέρα είναι ok. Υπάρχει ένα βιβλίο, θα το πω γιατί θα σκάσω πριν σας αποχαιρετήσω, της Judith Butler που λέγεται Excitable Speech, The Rhetoric of Performative. Τι σημαίνει αυτό, δεν θα το μεταφράσω διεγερτικό, θα το μεταφράσω εμπριστικός λόγος. Και λέει ακριβώς αυτό, ότι όταν οι λέξεις χρησιμοποιούνται ως βία, ως σφαίρα, τότε ναι, σκοτώνουν και κυριολεκτικά.
0: Τώρα βρήκα το ευαίσθητο σημείο μου, γιατί είχα ανοίξει μια συζήτηση για το κατά πόσο το Judith Butler είναι φιλόσοφος ή όχι.
3: Ναι, έχει
0: αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτές τις συζητήσεις στις οποίες εγώ δεν μπαίνω.
0: Είναι ενδιαφέρον το ότι γίνονται στην Ελλάδα και το πώς.
1: Αλλά την αυτοπεποίθηση αυτών που τις κάνουν.
0: Σ' αγαπώ. Κυρία Ακρίτα, μάλλον να το ρωτήσω όπως το σκέφτομαι, δεν θα είναι, θα είναι λίγο εμπριστικό κι αυτό. Θα ανέβει μάλλον στην Δέθο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάτε, θα μιλήσετε, θα παρουσιάσετε τις θέσεις σας ως ήθιστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις διαβάζεται πάρα πολύ χαμηλά και η ερώτησή μου είναι, και το διάβαζα στον κυριακάτικο τύπο, μήπως απλά κερδίζετε χρόνο, όχι εσείς προσωπικά ως κόμμα, για να μετακινηθείτε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα όταν σφίξουν τα εκλογικά γάλατα σε μία δεύτερη κάλπη?
1: Ή μήπως να το συνεχίσω?
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ. Ή μήπως θέλετε να αρχίσετε να μιλάτε με το Πασόκ για να στριμώξετε τον Αλέξη Τσίπρα μαζί? Έχουν ακουστεί και τα δύο σενάρια.
3: Αν σας πω ότι δεν τα έχω σκεφτεί καθόλου, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Καταρχάς, αν με επιτρέψετε, στο βαθμό που με αφορά, εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πάω σε κανένα άλλο κόμμα. Από αυτό μπήκα και από εκεί θα βγω. Από εκεί και πέρα, όχι. Θα συζητούσαμε. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι θα ήταν διαθέσιμος να συζητήσει για μετεκλογικές συνεργασίες, mm-hmm. που αυτό είναι κάτι που είναι και το σήμα κατά τεθέν του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα ζητάμε συνεργασίες με τα προοδευτικά κόμματα, όποια και αν είναι αυτά. Αν λοιπόν θα συνεργαστούμε μετεκλογικά μέσα στην Ολομέλεια με το ΠΑΣΟΚ ή την Ελλάς ή οτιδήποτε άλλο, ελπίζω και πρέπει να γίνει. Αυτά περί δεύτερης κάλπης και να πάμε μαζί, νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας τα έχει αποκλείσει, αλλά πιστέψτε με και εμείς, έχουμε μια συλλογική ηγεσία και δεν ξέρω αν, δεν το λέω αφοριστικά, αλλά δεν νομίζω ότι τον μήνα Αύγουστο υπάρχει κόμμα που να δούλεψε σε όλα τα επίπεδα, mm-hmm. τόσο σκληρά όσο δουλέψαμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εμείς. Να με θυμηθείτε την ώρα που το λέω, εγώ δεν λέω μεγάλο κουβέντες, ούτε mm-hmm. ότι λέω θα σκίσουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και στην επόμενη Βουλή. Τα λάθη που κάναμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα που να τα έχει πληρώσει με πιο βάρβαρο τρόπο όσο εμείς.
1: Σκέφτομαι.
3: Όχι, όχι. Όσο και να το σκεφτείτε. Δηλαδή, κάναμε πολλά λάθη και τα πληρώσαμε. Τώρα, λοιπόν, πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι μας είναι εκεί έξω και το θέμα δεν είναι να πούμε επιστρέφουμε. Θα πει, και τι με νοιάζει με να που επιστρέφεις. Βα να επιστρέψεις. Το θέμα είναι τι αλλάζουμε. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη και πιστέψτε με, είμαι ένα βαθύτατα πεσημιστικό άτομο. Θα είμαστε στη Βουλή, έχουμε μια καλή συλλογική ηγεσία. Αυτό σημαίνει.
1: Δουλεύει αυτό, το συλλογική ηγεσία.
3: Και κάτι ακόμα, για να σας πω για την... Δεν πρέπει κάποτε να δοκιμαστεί σε αριστερό κόμμα.
1: Ναι.
3: Βέβαια. Αυτός ο μεσιανισμός παντού πια, γιατί δεν πρέπει νομίζω να...
0: Το μεσιανισμό, αν μη τι άλλο, τον έχει πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα.
1: Τα περισσότερα κόμματα όμως είναι χαρακτηριστικό. Σωστή.
3: Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά. Και νομίζω ότι το αξίζουμε κιόλας. Ας μπουν λίγο να δουν τις δράσεις μας και στο Βουλή Watch και τα λοιπά. Είμαστε πάντα εμείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πρώτοι στο top 10 στη δεκάδα των δράσεων των κοινοβουλευτικών. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
0: Λοιπόν, εγώ εύχομαι να είστε πράγματι γουρλού, γιατί...
3: Με έχετε αγχώσει βέβαια λίγο.
1: Τι καλέ, με το θέμα γουρί,
3: ναι,
1: όχι.
3: Ναι, γιατί δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω δείγματα, καταλάβατε.
1: Θα φανεί.
0: Θα φανεί, ωραία. Θα φανεί. Ελπίζω στο τέλος της σεζόν, αν φανεί νωρίτερα, κυρία Ακρίτα.
3: Το τηλέφωνο μου το έχει.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι. Και είστε από εκείνες που το απαντούν και το χαιρετίζουμε. Ναι, ναι. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
3: Να είστε καλά κι εσείς και
1: σας ευχαριστώ
3: καλό
1: πολύ.
3: Ξεκίνημα.
1: Και ευχόμαστε να πάνε και όλα καλά στη Βουλή. Εννοώ ότι...
0: Να τηρηθεί η διαδικασία.
1: Να τηρηθεί η διαδικασία.
3: Αυτό τίποτα άλλο. Αλλιώς δεν έχει σημασία. Είναι δευτερεύον.
0: Ήταν η βουλευτρία του ΣΥΡΙΖΑ και το μέαρχησα δικαιωμάτων του κόμματος, η κυρία Έλενα Ακρίτα, και την ευχαριστούμε, πρώτη μας καλεσμένη στις Μενάδες. Αυτή την πρώτη μας σεζόν, πρώτο επεισόδιο.

0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω ένα αρνητικό μήνυμα μοσχολιού.
1: Ναι, περίμενα. Έχουμε. Λοιπόν, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πιο woke φασαϊκή.
0: Αυτό βρήκα και εγώ. Αυτό μου άρεσε.
1: Είναι αλήθεια, έχετε δίκιο. Είναι χαμηλωτά το επίπεδο. Δεν είναι απλώς φασαϊκή και woke. Είναι χειρότερη από αυτά που λέτε.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν θα τις πω τις λέξεις αυτές. Παρότι θα ήθελα. Που σκέφτηκα.
0: Επειδή είναι εβδομάδα death μοσχολιού.
1: Παρακαλώ.
0: Έχουν αρχίσει.
1: Είναι η εβδομάδα που στέλνουμε την αγάπη μας καταρχάς στους ανθρώπους Θεσσαλονίκης.
0: Κουράγιο.
1: Ιδιαιτέρως γιατί εκεί σπούδασα και έζησα.
0: Έχεις κάνει και ραδιόφωνο εκεί, δεν έχεις κάνει?
1: Βεβαίως, απ' όλα.
0: Πώς ήτανε?
1: Υπέροχα. Ραδιόφωνο όπως πρέπει να είναι στη μικρή πόλη, δηλαδή με πολλή επικοινωνία.
0: Με φραπέ και μπουγάτσα.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Να πούμε όλους ότι αυτές τις μέρες η Θεσσαλονίκη υποφέρει βαθιά όλη τη η κάτοικη από αυτό το απίστευτο χαμό που γίνεται πάνω. Οπότε τις ευχές μας και το καλό κουράγιο να πούμε. Γιατί ξέρω ότι μας ακούν κάποιοι πάνω.
0: Και στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας στους απανταχού.
1: Φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Ακροατές μας και ακροάτριες.
1: Φιλιά!
0: Αχ, δεν μπορώ με αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει να μετράνε.
1: Να μετράνε.
0: Οι δημοσκόποι.
1: Έχουν ξεκινήσει υποτίθεται την τελευταία εβδομάδα κάποιοι. Mm-hmm. Αλλά το λέω το υποτίθεται, εγώ θα το υπογραμμίσω. Διότι αν δεν μπει Σεπτέμβρη, όλα αυτά που ακούμε είναι λίγο. Δεν τα πολύ παίρνω σε σοβαρά. Με αγάπη το λέω δηλαδή σε κάποιες εταιρείες. Αλλά τώρα τι δείγματα κάνεις.
0: Έχουν μαυρίσει κιόλα. Απαντάνε.
1: Θα έχουν μαυρίσει και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι. Θα έχουν έρθει μαυρισμένοι και θα λένε: έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι πάρα πολύ ωραία η χώρα μας. Μπράβο, όλο
0: τέλος πια στη μιζέρια. Έρχονται από όλο τον κόσμο.
1: Μα τι άλλο θέλετε να κάνει πια αυτός ο άνθρωπος?
0: Πόσα να δώσει πια.
1: Πόσα να δώσει πια.
0: Δεν την αντέχω.
1: Τι άλλο να κάνει.
0: Λοιπόν, τώρα. Κάτσε, γιατί εγώ θέλω να τα βάλουμε κάτω. Α, τι είναι αυτό. Λείπεις εσύ.
1: Ανδρέας Μακρύτσος.
0: Είχα ανάγκη αυτή την συνέβρεση, την δημοσιογραφική.
1: Τέτοια λέει, θα μας
0: γιατί είμαστε εγώ.
1: Θα μας κρεμάσουν,
0: λοιπόν, βάλτε το, δώστε λίγο μικρούτσικο.

0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θέλει να αυξήσει τα δημοσκοπικά της ποσοστά.
1: Εντάξει, προφανώς. Και πάντοτε, κοίταξε, πάντοτε μετά το καλά αυτής ΔΕΘ υπάρχει ένα φουσκωματάκι. Όλα αυτή τη στιγμή είναι ρευστά. Εγώ τις δημοσκοπήσεις τις παρατηρώ πάρα πολύ στα ποιοτικά στοιχεία.
0: Και
1: νομίζω
0: είσαι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά τώρα περιμένουμε, μετά τη ΔΕΘ αρχίζουν να βγαίνουν.
0: Περίμενε όμως. Ο Τσίπρας θέλει να δει το 2 μπροστά.
1: Λογικό.
0: Για να πει, εγώ παιδιά είμαι ο δεύτερος, εγώ είμαι ο αδιαφιλονίκητος, θα πηγαίνω και πρώτος γιατί έτσι μ' αρέσει.
1: Έτσι, και θα είμαι και ο ρυθμιστής. Ο Αντώνης Σαμαράς επίσης περιμένει.
0: Τι μπιφ έχει δημιουργηθεί εδώ.
1: Εννοείς με τον Άδωνη, αυτό ναι. Που έγινε τον Άδωνη του Γεωργιάδη.
0: Άδωνης Τσούτσιας.
1: Ο Νίκος Τσούτσιας, λοιπόν, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά και επικεφαλής του γραφείου τύπου.
0: Είναι ο ασπρομάλης ο κύριος με τη βαριά τη φωνή.
1: Ναι, τη βαριά τη φωνή δεν είναι.
0: Είναι στη ΣΥΕΚΗ.
1: Έδωσε μια συνέντευξη χθες, μίλησε στο Sky, αν δεν απατώμε, και ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα σου λέει ότι είναι ένα συνοθήλευμα, ένα συνδυασμό από παλιό σημειωτικό Πασόκ και λαός.
0: Γιατί ποιος τους έβαλε, τους του λαός.
1: Ναι, αλλά έρχεται. Αυτό ήταν το επιχείρημα του Άδωνη Γεωργιάδη, παιδιά. Για άμαλη Γεωργιάδη, ένα-ένα. Ορίστε, το ζήσατε, το καταγράφηκε. Εδώ για να δείτε ποια είναι η δημοκρατική παράταξη εδώ στο στούντιο. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι.
0: Δεν το περίμενα.
1: Τώρα τα ψέματά τους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ότι με συγχωρείς, αλλά εσείς μας καλέσατε. Ο Αντώνης Σαμαράς μας κάλεσε και εμένα και τον Θανάση Πλευρή και τον Κυριάκο Βελόπουλο τότε στη Νέα Δημοκρατία, όπου βεβαίως εμένα με έκανε και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Όλα αυτά είναι αλήθεια, να πούμε βέβαια. Ότι. Εντάξει, δεν το είπε ως τόπος γεγονός ο Νίκος Τσούτσιας.
0: Βέβαια, τώρα, λέει, έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει πλέον απολέσει τα χαρακτηριστικά της τα παραταξιακά και έχει επικρατήσει. Έχουν επικρατήσει άλλες γραμμές και άλλες πολιτικές φατρίες έχουν δημιουργηθεί. Αυτό είναι επί της ουσίας η απάντηση. Τώρα, τι να σου πω.
0: Μάλιστα, υπάρχει εκεί ένα μπιφ σίγουρα. Θα το ανακοινώσει το κόμμα όμως ο κύριος Σαμαράς.
1: Το έσπασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, έσπασε και το ότι εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα ποτέ στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα το απαντάω. Του απάντησε.
0: Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά που αλλάζει γνώμη ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Ότι αυτές είναι οι απόψεις μου και αν δεν σας αρέσουν, έχει κι άλλες.
1: Τώρα που ξεσκεπάστηκε, προσπαθεί να το γυρίσει. Είναι μαλαγάνα, μην τη βλέπεις έτσι καλή. Δεν είναι. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν νομίζω θα βιαστεί να το ανακοινώσει το κόμμα. Τώρα δεν έχει λόγο να βιαστεί. Τώρα το κάνει αφήσει. Το
0: μαρτύριο
1: του αγώνας.
0: Το αφήνει εκεί να βράζει.
1: Βέβαια, τι νόμιζες.
0: Μάλιστα.
1: Παλιός το κουρμπέτ, ξέρει.
0: Έχω κι άλλες απορίες.
1: Παρακαλώ, αν μπορώ να σας λύσω.
0: Το Πασόκ. Το Πασόκ πιέζεται. Πιέζεται σίγουρα το κόμμα Τσίπρα.
1: Μονίμως όμως και μόνο του το Πασόκ πιέζεται. Δεν
0: είναι θέμα.
1: Μπορεί να πιέζεται ανά πάση στιγμή. Μπορεί όλα να πηγαίνουν καλά και το Πασόκ να πιέζεται. Το κάνει αυτό.
0: Μου κάνετε πλάκα.
1: Επιτέλους, παιδιά.
0: Να πέσει το άσμα.

0: Εμένα, εγώ ένιωθα μια μοναξιά, αλλά πλέον δεν τη νιώθω, Τζίνα, που σε βρήκα.
1: Εντάξει, όλα καλά. Δεν θέλω να φοβάσαι.
0: Μου κάνει τη δύσκολη.
1: Τώρα, τις κάνω νάζια. Τις κάνω νάζια. Λοιπόν, σε όλα τα μπιφ τα πολιτικά που θα δούμε, νομίζω το ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ θα έχει ενδιαφέρον.
0: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, όχι ΕΛΑΣ ΠΑΣΟΚ.
1: Αχ, sorry, μπερδεύτηκα. ΕΛΑΣ.
0: Κάτσε ρε κορίτσι τώρα.
1: Για αλήθεια, όντως μπερδεύτηκα. Δεν το έκανα επίτηδες. Θα μπορούσα να το έχω κάνει επίτηδες, αλλά δεν το έκανα επίτηδες.
0: Ναι.
1: Πιστεύω όμως ότι εκεί θα έχει μπιφ το επόμενο διάστημα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Το οποίο θα είναι και πολύ μπιφ τύπου κομμενικό. Ο ένας θα την πέφτει, ο άλλος θα λέει δεν
0: απαντάω. Βαρέθηκα όμως με αυτό. Δηλαδή, παιδιά. Αφού
1: είναι σαν ένα κακό κομμενικό.
0: Δύο λεπτά.
1: Πόσα
0: δύο
1: χρόνια δηλαδή.
0: Ναι. Εμένα, ως Αναστασία Γιάμαλη και ως έναν προοδευτικό άνθρωπο, ναι, των κινημάτων και της, ναι, πρόοδου, ναι, και της οικολογίας και αυτά, με ενοχλεί. Μπορείτε μόνοι σας, κάντε το. Δεν μπορείτε μόνοι σας, βρείτε τα και μη μας κουράζετε άλλο. Δηλαδή ο κόσμος είναι ματαιωμένος δομικά.
1: Η κεντροαριστερά ενώνεται, πήγα 9 και έφτασα τώρα να μετράω.
0: 9 παραμένεις, 9, έλα σε παρακαλώ, είχα γενέθλια χθες.

0: Μπαίνει κόσμο στο στούντιο, σου λέει τι γίνεται. Όλα καλά, παιδιά. Δεν,
1: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ταιριάζει ένα Σώτης Βολάνης με μια σοβαρή πολιτική εκπομπή.
2: Όχι, θεωρώ ότι ταιριάζει. Γιατί εμείς είμαστε με το λαό.
1: Εγώ θέλω.
2: Έλεγε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος στην έναρξη τη ιστορική του εκπομπή στη τηλεόραση. Τον κόσμο του στόχου.
1: Με την αγάπη.
2: Τον κόσμο του πόνου και του μόχθου. Ναι, εντάξει τώρα, τι θέσεις τώρα. Τον εργά της καλωσιά, τον εργό της λεπίρου.
1: Να πω στο σημείο αυτό και να ευχαριστήσω σε αυτό το ξεκίνημά μας το ραδιοφωνικό τον Νίκο Νικολακόπουλο, ο οποίος είναι στην επιλογή της μουσικής, αλλά δέχεται και τις δικές μας βάναυσες παρεμβάσεις.
2: Και τις δέχεται μάλιστα
1: αγώγγιστα.
2: Διαμαρτύρητα, αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να πάρω την Τζίνα Μοσχολιού και να φύγουμε.
2: Και να δώσουμε ραντεβού για αύριο, την ίδια ώρα, στις 12 η ώρα.
1: Τώρα έρχεται ο κύριος Μπενέκος, ο αγαπητός μου αξιόλογος, με το Δελτίο Ειδήσεων. Και μετά, γκαγκάν, η κυρία Τζίμα και ο κύριος Παπαχρήστος.
2: Γιώργος Παπαχρήστος και Ράνια Τζίμα μαζί σας την επόμενη ώρα. Και εμείς νομίζω μπορούμε να τα ξαναπούμε αύριο λίγο πιο, ξέρεις, χωρίς
1: της
2: πρώτης μέρας.
1: Έτσι.
2: Αυτό.
1: Έλα, καλή μας αρχή, τα φιλάκια μας. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στη μία. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Με τη νέα παράταση το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα παραμένει από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη, καθώς κατατάσσεται στη 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη σε σύνολο 150 χωρών. Είναι επίσης από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στο πετρέλαιο κίνησης, με τις τιμές να φτάνουν τα 2,04 ευρώ το λίτρο. Από 2 έως 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει 100 κωδικούς κρέατος με μέση μείωση τιμής 7%, 405 σχολικά είδη με μείωση κατά 12% και 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8%. Δίπλη επίθεση του Κωστή Χατζηδάκη σε Πασόκ και Τσίπρα. Μιλώντας στο Mega News και στον Παύλο Τσίμα, είπε πως η κυβέρνηση δεν θα υποσχεθεί όσα δεν μπορεί να δώσει, σε αντίθεση με το Πασόκ που μιλά για 13η σύνταξη και τον Τσίπρα που κάνει λόγο για τσάμπα εισιτήρια σε όλους. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε φόρο ελαφρύνσης σε συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως είπε, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, όπου θα μιλήσει με ορίζοντα το 2030. «Δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Όσα πούμε θα γίνουν», σημείωσε ο κύριος Χατζηδάκης. Σημάδια εγκληματικής ενέργειας δείχνουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του βρέφους, τα οποία διερευνάται αν σχετίζονται με το θάνατό του. Υπεγράφει στο Τελαβίβι συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η συμφωνία συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. «Είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόκειται να πάω σε άλλο κόμμα», ανέφερε στο σταθμό μας η βουλευτής Έλενα Ακρίτα. «Τα περί δεύτερης κάλπης και το να πάμε μαζί τα έχουμε αποκλείσει τόσο εμείς όσο και ο κύριος Τσίπρας», πρόσθεσε. Εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και στην επόμενη Βουλή. «Τα λάθη που κάναμε τα πληρώσαμε. Δεν υπάρχει κόμμα που να τα έχει πληρώσει με πιο βάρβαρο τρόπο», πρόσθεσε. Συνεχίζεται στην Κερίνια η επιχείρηση διάσωσης για τους 18 αγνοούμενους του ναυαγίου του επιβατικού καταμαράν, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Οι αρχές συνέλαβαν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον καπετάνιο, την ώρα που επιβάτες κατήγγειλαν ότι το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις για εισρωή υδάτων. «Οι ενέργειες του ΝΑΤΟ στην Αρκτική αποτελούν άμεση απειλή για τη Ρωσία», ανέφερε σε άρθρο του ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόβ. «Ο κίνδυνος περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένοπλη αντιπαράθεση αυξάνεται», υποστήριξε.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Όρια και άνοδο 0,09% στις 2.682,4 μονάδες, καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 3,3% στα 91,01 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά 3,29% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 86,14 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,8% στα 4.493,8 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,7 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,08%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Ο καιρός.
2: Σήμερα στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανές τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά, δίνοντας πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και θα φτάσει στα περισσότερα υπηρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα αυτή την ώρα στην Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς τη Βουλή καθώς και στην Σταδίου. Επιπλέον, καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και στα δύο ρεύματα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν στα μικρόφωνα η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ανατροπές, είναι μία το μεσημέρι, μία και κάτι δηλαδή. Και είναι η Ράνια Τζίμα.
1: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλώς ήρθατε στις ανατροπές. Ουχή στην μία ανατροπή.
0: Πολλές.
1: Πολλές ανατροπές.
0: Ευελπιστούμε ως προς αυτό.
1: Ευελπιστούμε στην παρέα σας. Ευελπιστούμε να γίνετε συνοδοιπόροι μας.
0: Συνοδοιπόροι, ωραίο, αριστερό ακούστηκε αυτό.
1: Αριστερό ακούστηκε. Τι να κάνω, να βάλω θερμόμετρο. Αυτό είναι για καλό που είπες, για κακό.
0: Συνοδοιπόροι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το ότι θέλουμε την κατανόησή σας. Γιατί σας άφησαν οι καλές συνάδελφοι, οι καλές συναδέλφισες, θα έλεγε η Γιάμαλη, με σώτη βολάνη και εμείς σας βάλαμε μέσα με Dire Straits. Ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι, ψυχραιμία θέλει και ευελιξία για αυτή την εκπομπή.
0: Ο σταθμός είναι πολύχρωμος.
1: Είναι πολυτασικός.
0: Και πολυφωνικός.
1: Άρα ο καθένας μπορεί... δεν έχετε τάσεις.
0: Δεν έχουμε τάσεις, όχι. Ούτε φράξεις.
1: Ούτε φράξεις. Εγώ θέλω την κατανόησή σας γιατί... Γιατί κάνω τη δουλειά 20 χρόνια, αλλά κάνω για πρώτη φορά ραδιόφωνο. Δεν λες τίποτα. Οχοχοχ που λέει και ο Κοντιζάς.
0: Ναι.
1: Οχοχοχ που λέει ο Κοντιζάς. Άγχος έχω πάρα πολύ, θέλω να σας πω.
0: Όχι.
1: Πολύ.
0: Μην έχεις, το ραδιόφωνο είναι ερωτεύσιμο. Είναι εξαιρετικό είδος επικοινωνίας.
1: Το ραδιόφωνο είναι μια χαρά. Εγώ δεν ξέρω πώς θα είμαι στο ραδιόφωνο.
0: Μια χαρά είσαι. Ήδη ακούγεσαι πάρα πολύ καλά.
1: Γιατί είσαι εσύ μαζί μου και έχω μια ασφάλεια. Να ξέρετε, αν με αυτό δεν αισθανθώ πολύ καλά, θα γύρω στον ώμο του Γιώργου.
0: Ναι, λίγο δύσκολο αυτό, γιατί πώς θα περνάω.
1: Θα το βρω. Μην ανησυχείς, θα σηκωθώ. Θα πάθουν οι τρέλα οι ηχολήπτες.
0: Λοιπόν, να πούμε τα διαδικαστικά μας. Στην αρχή συνταξία της εκπομπής είναι η Βιργινία Πισημίση.
1: Καλή τύχη στη Βιργινία με εμάς που έχει μπλέξει. Στον ήχο μας είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Μουσική.
0: Επιλέγει ο Νίκος Νικολακόπουλος, εξαιρετικός.
1: Επιμέλεια ηχητικών, Λεώνη Λογοθέτη.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Κατερίνα Τσουκαλά.
1: Και σας είπαμε από την αρχή ότι σας θέλουμε παρέα μας σε αυτό το ταξίδι. Άρα να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας πείτε τι σκέφτεστε για εμάς, για αυτό που συμβαίνει εκεί έξω, μια πληροφορία, μια είδηση. Ναι. Γιατί το μέσο είναι ζωηρό και ζωντανό. Οπότε μπορεί να συμβαίνει κάτι που εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Μπορείτε να μας πάρετε
0: δύσκολο,
1: τηλέφωνο.
0: Δύσκολο, βέβαια. Δύσκολο.
1: Γιατί είμαστε και φοβεροί εμείς και δεν μας ξεπεύει τίποτα.
0: Είμαστε 752 συντάκτες.
1: Είμαστε αρκετοί, αλλά δεν μας περισσεύει κανένας. 211-016 και 104,6 θα μπορούσαμε να πούμε, η 1046 ό,τι σας βολεύει.
0: Και μηνύματα στο Viber δεχόμαστε και στο WhatsApp.
1: Ναι.
0: Στον αριθμό 6981-04-104,6, χωρίς το κόμμα δηλαδή.
1: Ναι, έτσι. Ή Mega News 104,6 και email βεβαίως.
0: Studio at meganews104,6.gr.

0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα μηνύματα.
1: Ελπίζω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, αυτή που ξεκινά. Είναι εβδομάδα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, να σας πούμε τα εξής που έχουμε σκεφτεί, όπως μας βγαίνει δηλαδή φυσικά. Είναι ο πρόεδρος Κυριάκος, ο πρόεδρος Αλέξης κτλ.
1: Παρακαλώ. Ο πρόεδρος Κυριάκος, ο πρώτος.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό ο Γιώργος, γιατί μάλλον εκτιμά ότι θα υπάρξει Κυριάκος επόμενος. Ποιος όμως της ιδίας οικογένειας?
1: Όχι. Δεν υπάρχει Κυριάκος στην οικογένεια.
0: Δεν είναι μεγάλη οικογένεια, δεν την έχω μελετήσει τόσο πολύ.
1: Δεν υπάρχει ακόμα Κυριάκος στην οικογένεια.
0: Άρα ποντάρει σε Κυριάκο, άλλο Κυριάκο.
1: Υπάρχει Κυριάκος ο δεύτερος που είναι στην κυβέρνηση, που είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης.
0: Να τα. Μπαίνει παιδιά, μπαίνει με ταχύτητες και τα τιμόνια.
1: Λοιπόν, Κυριάκος ο πρώτος λοιπόν.
0: Λοιπόν, εβδομάδα Διεθνούς Εκθέσεως και πριν από λίγο ο Υπουργός επί των θεμάτων της αναπτύξεως, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε, μας έδωσε λεπτομέρειες για την μείωση των τιμών. Νούμερο ένα θέμα για όλους μας, έχω την αίσθηση. Θα είναι σε λίγο μαζί μας για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και να συζητήσουμε και τι έχει γίνει με την ακρίβεια.
1: Ναι, και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό, γιατί εκείνος ανακοίνωσε ότι μειώνονται οι τιμές σε 1.590 τρόφιμα, mm-hmm. με τιμές που φτάνουν έως και 9%, 9% κάτι. Να δούμε πώς μπορεί αυτό να περάσει στον καταναλωτή, γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Εγώ θέλω να... Τι να πω τώρα, μην είστε πονηροί. Δεν θέλω να είστε πονηροί, δεν θέλω τα μυαλά σας να λειτουργούν περίεργα και να πείτε, μα κοίτα να δεις τώρα, 5 μέρες πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, θα μειώσουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Άσε να έρθει ο Θεοδωρικάκος, γιατί θα έχει όλες τις απαντήσεις. Γιατί, ναι, μην το πιάσουμε, το πιάσουμε μετά.
0: Ναι, μετά. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται στα πολιτικά? Ο κύριος Σαμαράς έχει βάλει φωτιά στα τόπια. Πολλή συζήτηση γύρω από αυτά που είπε ο κύριος Τσούτσιας και βλέπω σιγά σιγά τα στελέχη.
1: Ο κύριος Τσούτσιας, να πούμε ότι είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κύριου Σαμαρά, πολλά χρόνια στο πλευρό του. Άνθρωπός του δηλαδή, ακόμα και στα πέτρινα σχέση. Και στα πέτρινα χρόνια.
0: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από εκεί που κρατούσαν λίγο ή προσπαθούσαν να κρατήσουν λίγο πιο χαμηλά τους τόνους απέναντι στον κύριο Σαμαρά, τους βλέπω από το πρωί έχουν ανεβάσει στροφές.

0: Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Διότι μέχρι πριν φύγουμε για διακοπές.
1: Είστε στον αέρα του δελτίου ειδήσεων. Είμαστε στον αέρα του μεσημβρινού
2: δελτίου
1: ειδήσεων.
2: Είστε στο δελτίο. Οπότε πριν το σχολιασμό, αν θέλετε να μας δώσετε λίγο το στίγμα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή.
0: Γεια σου, γεια σου Δώρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Χαίρετε,
2: γεια σου Ράνια.
1: Χαίρετε, γεια σου Δώρα.
0: Λοιπόν,
1: θα δώσεις στίγμα.
0: Θα δώσω στίγμα. Θα είμαστε μια εκπομπή, Δώρα μου, η οποία θα προσπαθεί να ανατρέψει την
1: κυβέρνηση.
2: Με χιούμορ ξεκινάτε, βλέπω.
1: Να κάνουμε,
2: έτσι.
1: Τι θα προσπαθήσουμε, ποιον θα
0: να ανατρέψει την επικαιρότητα, να πούμε τι ενδεχομένως βρίσκεται πίσω από το επιφαινόμενο, να δώσουμε μερικές πληροφορίες πέρα από αυτές.
2: Και παρασκήνιο, λοιπόν.
0: Παρασκήνιο, ακριβώς.
2: Μάλιστα.
0: Και όλο αυτό με καλή μουσική.
1: Και εγώ αυτό
0: και
1: που...
0: αυτοσαρκασμό.
1: Σίγουρα.
0: Αντικειμενικότητα.
1: Βεβαίως.
0: Και σοβαρότητα.
1: Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι αυτό που ξέρει ίσως ο κόσμος από εμάς, όπως ξέρει τον καθένα από εμάς, ίσως λίγο περισσότερο τον ένα από την τηλεόραση, λίγο περισσότερο από την εφημερίδα τον Γιώργο, αυτό θα ακούτε και στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Τα ίδια. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αυτό μπορείτε να περιμένετε.
2: Με τις υπογραφές σας, λοιπόν.
0: Με τις υπογραφές μας, ακριβώς. Και να πούμε ότι θα είμαστε εδώ καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι. 5 ημέρες την εβδομάδα.
1: Δεν θα τη γλιτώνεις τις Παρασκευές, γιατί έχεις αρχίσει ήδη.
0: Όχι, δεν έχω, αλλά όταν μπορώ.
2: Λοιπόν, συντονιστείτε λοιπόν και οι ακροατές στον 104,6 στο Mega Radio, σε αυτό το μεγάλο ραδιόφωνο που κάνει σήμερα πρεμιέρα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο, εύχομαι να σας φέρω τύχη.
0: Και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αγαπητή Ράνια.
1: Σοβάρεψες, τρομάζω.
0: Όχι. Αναφερόσουν στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι να κάνω.
0: Οι οποίοι,
1: καμιά δουλειά δεν
0: οποία, πρωτοστατούντος του περίφημου Άδωνη,
1: ναι,
0: την έχουν πέσει στο κόμμα Σαμαρά. Θέλω λοιπόν να σου θυμίσω ότι όταν φύγαμε για διακοπές,
1: ναι,
0: δηλαδή Ιούνιο, αρχές Ιουλίου τέλος πάντων, τι είχαμε, δημοσκοπήσεις. Mm. Από αυτές που παράγουν αυτοί οι επιστήμονες φοβεροί, οι οποίοι τι λέγανε, ότι το κόμμα Σαμαρά δεν θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία παρά μόνο από ό,τι καταλαβαίνουν αυτοί από τις μετρήσεις τους, χάνει το ΠΑΣΟΚ. Φεύγει κόσμος δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ
1: τρέχοντας
0: και λέει θα πάω να ψηφίσω Σαμαρά, ρε.
1: Και τι δεν άλλο μπορεί. Λέγανε, και λέγανε και πρόεδρε, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
0: Ή έστω τηλεφώνα.
1: Ή έστω τηλεφώνα. Αντώνη, μην το κάνεις, δεν είσαι εσύ τέτοιος άνθρωπος, δεν θα κάνεις τέτοια πράγματα. Εσύ σάρκα απ' σάρκα μας, γύρνα πίσω. Μια οικογένεια είμαστε.
0: Ναι, μια παράταξη.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ήταν έτσι.
0: Όχι. Σήμερα λοιπόν γύρισε το χαρτί. Άρα τι καταλαβαίνουμε. Ότι μάλλον χάνουν. Όχι, μάλλον χάνουν. Χάνουν από το Σαμαρά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος φεύγει και πάει στο Σαμαρά.
1: Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Σκορδά. Θρυλείται ότι θα είναι
0: υφυπουργός.
1: Υφυπουργός της αναπτύξεως και εκείνος.
0: Επί των τιμών.
1: Και θα είναι, λέγεται, υποψήφιος με τον κύριο Σαμαρά. Θα τον ρωτήσουμε αν θα είναι. Έγραψε ένα άρθρο το οποίο κίνησε πάρα πολύ το πολιτικό ρουλεμάν σήμερα. Οπότε θα μας πει τι σκέπτεται για όσα ακούει από το πρωί.

0: Λοιπόν, και όπως μου έλεγε ένας φίλος μου από το πρωί, μου λέει: πάρ το απόφαση, μου λέει. Ό,τι κινείται αυτή τη στιγμή πολιτικά, κινείται στα δεξιά, στη δεξιά πολυκατοικία, στη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα. Όχι, ρε παιδί μου, του λέω. Μισό λεπτό. Ανεβαίνει ο πρόεδρος Αλέξης, είναι στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Ναι, σήμερα.
0: Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί, κάτι θα μας πει, κάτι ριζοσπαστικό.
1: Άκου, όχι, σήμερα. Όχι. Άκου. Σήμερα ανεβαίνει ο άνθρωπος για να συναντηθεί, λέει, με παραγωγικούς φορείς. Της Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλονίκης δηλαδή, εμπόρους, βιομηχάνους και τα λοιπά, προκειμένου να ενημερωθεί με τα προβλήματά τους και ότι αυτή η πρωτοβουλία ταιριάζει σε κόμμα εξουσίας. Ο άνθρωπος δηλαδή το έχει δει αλλιώς. Σου λέει: είμαι κόμμα εξουσίας, θα πάω στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα να δω τους παραγωγικούς φορείς και την Τετάρτη θα πάω να τους παρουσιάσω το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που έχω συντάξει.
0: Λοιπόν, ολίγων από ρεπορτάζ από εκείνη την πλευρά. Μαθαίνω εγώ ότι επιστρέφοντας από τα ιερά κατά τα λοιπά μπάνια του λαού, τα οποία βεβαίως οι μισοί Έλληνες δεν έκαναν.
1: Εκείνος θα έκανε σπίτι.
0: Ποιο σπίτι, μην ρωτήσω τώρα εγώ ποιο σπίτι και έχουμε από την πρώτη εκπομπή αναγούλες. Δεν ρωτάω τέτοια πράγματα.
1: Γιατί ο άνθρωπος μένει στο Σούνιο, σε αυτό το.
0: Α, θα αρχίσουν οι μηνύσεις.
1: Και κάνουν διακοπές. Όχι, δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ότι παρουσιάζει αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης. Έχει ένα μότο το οποίο εγώ θα το θεωρήσω ότι είναι λογικό. Λέει ότι περισσότερη παραγωγικότητα. Δικαιότερη κατανομή και καλύτερη ζωή. Ωραίο. Ωραίο ακούγεται.
0: Πάντως, σε επίπεδο δικτών δεν έχει άδικο. Δηλαδή, στο κομμάτι της παραγωγικότητας έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Κατά τα λοιπά, πάντως μαθαίνω ότι επιστρέφοντας λοιπόν από τα μπάνια του λαού, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν φεύγοντας.
1: Ναι.
0: Και επίσης διαπιστώνουν ένα πρόβλημα στην περιφέρεια, το οποίο επίσης το ακούω λογικό. Γιατί το όποιο impact που λένε στο χωριό
1: impact
0: μου του κύριου, είδες τώρα τι θα γίνει σε αυτήν την εκπομπή.
1: Στην Ήπειρο τα λέμε αυτά, να ξέρεις.
0: Είμαστε και οι δύο Ηπειρώτες επίσης, κυρίες και κύριοι. Αυτό δεν σημαίνει
1: βέβαια. Κλαρίνο που θα πέσει εδώ πέρα.
0: Ντροπή πια, ντροπή. Λοιπόν, το όποιο impact του κυρίου Τσίπρα δεν έχει καλό σήμα στην περιφέρεια. Είδες κάτι προβλήματα. Οπότε τι γίνεται τώρα εκεί? Κάτι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έκανε λίγο το δύσκολο ο κύριος Τσίπρας και έλεγε: δεν ξέρω τώρα αν τον θέλω αυτόν. Μπορεί και να μην τον θέλω. Αλλά δεν μπορεί να πάει.
1: Είναι ανοιχτές οι κάμερες να δείξουν αυτό το ύφος και αυτό το χέρι της απαξίωσης, αυτή την κίνηση. Ναι, για πες.
0: Λέω λοιπόν ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση ο κύριος Τσίπρας στην περιφέρεια με τα πρόσωπα τα οποία ναι, μεν είναι φρέσκα, αλλά δεν είναι πολύ γνωστά. Νομίζω θα αναγκαστεί να πάρει από αυτή τη δεξαμενή, από την οποία τώρα κάνει έτσι λίγο το δύσκολο και δεν θέλει να πάρει.
1: Μόλις ακούσουμε το χαλί, θα σου πω κάτι μετά.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, μιλούσαμε προηγουμένως για αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό των τιμών στα τρόφιμα και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Είναι ο πρώτος μας καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή.
1: Καλησπέρα,
0: μας κάνει ποδαρικό, τον καλησπερίζουμε.
1: Λοιπόν. Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, καλή επιτυχία στην νέα προσπάθεια.
1: Ευχαριστούμε. Όχι με το δεξί, με το καλό σας το χέρι και το πόδι θα πω εγώ.
2: Ορίστε.
1: Λέω, δεν θα πω με το δεξί, θα πω με το καλό σας το χέρι, το πόδι.
0: Ναι, μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Παραδοσιακά, άμα θέλουμε πάντως να πούμε ότι κάποιος μπαίνει με το πόδι που είναι για να πάνε καλά τα πράγματα, με το δεξί λέμε. Εγώ αριστερός είμαι στο ποδόσφαιρο, αν ξέρετε, με αριστερό πόδι.
1: Εσείς τώρα για τον κύριο Σαμαρά, τι θα ήσασταν άραγε, δεξιός ή αριστερός? Δεν ξέρω, τι να σας πω. Από το πρωί παρακολουθώ μια κατάσταση, μια συζήτηση για το ποιος είναι δεξιός, ποιος ήταν παλιά, ποιος είναι σήμερα.
2: Να σας πω κάτι τώρα για να μιλήσουμε λίγο πιο ανοιχτά και πιο σοβαρά, αν μου επιτρέπετε φράση.
1: Εμείς μόνο για τέτοιες συζητήσεις είμαστε
2: δεν
1: εδώ.
2: Δεν παρατήρησε προς εσάς. Ακούστε κάτι. Ακούστε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έγιναν κυβέρνηση ως μια ενιαία μεγάλη παράταξη η οποία πίστευε και πιστεύει στις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης και είχε και έχει ένα σχέδιο για τη χώρα, το οποίο βασίζεται σε μια κοινωνική πλειοψηφία. Την κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής, που είναι οι περισσότεροι Έλληνες και που είναι η συνένωση της επιχειρηματικότητας, της μεσαίας τάξης, των εργαζομένων και της νέας γενιάς. Αυτό ήταν και είναι με τις πολιτικές μας και τις ιδέες μας. Όπως και να το χαρακτηρίζει κανείς αυτό, είναι μια αναγκαιότητα για τη χώρα και αυτός είναι ο λόγος, παρά το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση σχεδόν 8 χρόνια, για πρώτη φορά στα χρονικά της μεταπολίτευσης και μετά από τα 8 χρόνια συνεχίζει και έχει το πολιτικό πλεονέκτημα και το πολιτικό προβάδισμα σε μια εποχή που παγκοσμίως και στην Ευρώπη ιδιαιτέρως, όπως ξέρετε, αυτό δεν συμβαίνει.
0: Ναι, κύριε Θεοδωρικάκο, τώρα
2: αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έτσι,
0: αυτή είναι μια πραγματικότητα και είναι μια βαριά πολιτική συζήτηση, η οποία είναι άλλης τάξεως. Διότι ο αντίλογος αυτό θα μπορούσε να είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
2: Σας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Μα αυτήν σας ξεκινήσαμε και θα επιστρέψουμε.
2: Κύριε Παπαχρήστο, συγγνώμη, ένα λεπτό. Δίκιο έχετε ότι, κοιτάξτε, ο πολιτικός ανταγωνισμός γίνεται πάνω σε πραγματικές δυνάμεις.
0: Σωστό.
2: Δεν γίνεται πάνω σε ιδεατές καταστάσεις.
0: Σωστό.
2: Οι Έλληνες, όταν θα φτάσουμε στην κάλπη, στα τέλη της επόμενης άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού του 27, θα έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και σε συγκεκριμένους αρχηγούς.
0: Έτσι, δεν σωστά.
1: Και γιατί, κύριε Θεοδωρικάκο, κάποιος να πάει στην κάλπη στις επόμενες εκλογές και να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία, όπου επί των ημερών της κυβέρνησής σας, δηλαδή 2019-2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, ο δείκτης του πληθωρισμού ανέβηκε κατά 24,6% και συγκεκριμένο ο δείκτης των τροφίμων κατά 38,9%, για να σας βάζω σιγά σιγά και στο σημερινό θέμα και στις ανακοινώσεις σας. Γιατί με λίγα λόγια κάποιος να πιστέψει ότι τώρα θα κάνετε τη μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά του, όταν δεν το έχετε καταφέρει 7 ολόκληρα χρόνια?
2: Πάλι θα σας ξαναπάω σε αυτό που σας είπα πριν. Σε εκλογές διαλέγουμε υπαρκτά πρόσωπα, υπαρκτούς πολιτικούς, υπαρκτές πολιτικές, υπαρκτά κόμματα. Θέλω λοιπόν να σας απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι το 38% που είπατε ότι αυξήθηκαν τα τρόφιμα,
1: ναι,
2: έχει συμβεί σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει συμβεί μόνο στην Ελλάδα, έχει συμβεί παντού. Απλά στην Ελλάδα.
1: Κύριε Θεοδωρικάκο, έχετε δει το δείκτη της αγοραστικής δύναμης για τη χώρα μας?
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό, κυρία Τζιμά. Ναι. Θέλετε να με αφήσετε να λέω αυτά που θέλω?
1: Ναι, λοιπόν, προφανώς. Απλά νομίζω θέλετε να
2: συζητήσετε. Άστε με λοιπόν να σας πω ένα συλλογισμό, γιατί πιστεύω ότι παρά το ότι είναι ραδιοφωνική και εξ αποστάσεως συζήτηση, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι κοντά σας, ήταν πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα, αλλά έχει σημασία να ξεδιπλώνει κανείς ένα συλλογισμό. Ακούστε ποιος είναι ο συλλογισμός μου. Σας είπα ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι ο ίδιος με όλη την Ευρώπη, με όλη την Ευρωζώνη. Και η αιτία του είναι οι δύο πόλεμοι και ο κορονοϊός. Αυτό, ξέρετε, όσο και αν προσπαθήσει κανείς, είναι αναντήρητο. Πού είναι το μεγάλο θέμα? Πού είναι το μεγάλο πρόβλημα? Ότι από την ώρα που είχαμε μπει στην Ευρωζώνη, στις αρχές του αιώνα, μέχρι την ώρα που ήρθε αυτή η πληθωριστική κρίση, είχαμε πολύ πολύ χαμηλούς πληθωρισμούς, γιατί είχαμε πλήρως προσαρμοστεί και γιατί αυτή ήταν η κατάσταση σε όλη την Ευρώπη. Εμείς όμως, επειδή η χώρα χρεοκόπησε το 2010, είχαμε πλέον τους μισούς μισθούς και τις μισές συντάξεις. Άρα όταν έσκασε το πληθωριστικό κύμα διεθνώς, εδώ το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο, γιατί είχε προηγηθεί η πτώχευση της Ελλάδας. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Άρα αν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει πραγματικά το πρόβλημα, η βασική δουλειά που έχει να κάνει είναι μια πιο παραγωγική οικονομία, η οποία να μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς, να αυξηθούν ακόμη περισσότερο και ο κατώτατος μισθός και ο μέσος μισθός, και να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τα κομμάτια της οικονομίας.
0: Ωραία.
2: Που μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, και αυτό είναι πρώτα απ' όλα η βιομηχανία μας και η καινοτομία. Και
0: ωραία. Εμείς
2: εργαζόμαστε
0: να πάμε στα σημερινά
2: και αυτό με αποτελέσματα.
0: Κύριε Θεοδωρικάκο, να πάμε στα σημερινά. Ανακοινώσατε το πακέτο των μέτρων. Το ερώτημα είναι, εγώ που είμαι καταναλωτής και αύριο θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα τη δω αυτή τη μείωση στα 1500 τόσα προϊόντα?
2: Να εξηγήσω λίγο τι είναι αυτό, γιατί δεν είναι αποφάσεις και μέτρα. Θέλω να σας το διηγηθώ λίγο. Τον Ιούνιο.
0: Θα μας επιτρέψετε τότε, επειδή έχουμε δελτίο ειδήσεων στις 1 και μισή, να πει ο συνάδελφος το δελτίο που έχει να πει και να τα πούμε μετά αναλυτικά, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς, ενδιαφέρει και αυτούς που μας ακούν. Ωραία.
2: Έγινε.
0: Ευχαριστώ.

0: Μέγα News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στη 1:30. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Με τη νέα παράταση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται πλέον σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Από 2 έως 4 μήνες θα ισχύσει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει 100 κωδικούς κρέατος, 405 σχολικά

0: Επίθεση του Κωστή Χατζηδάκη σε Πασόκ και Τσίπρα. Μιλώντας στο Mega News, είπε πως η κυβέρνηση δεν θα υποσχεθεί όσα δεν μπορεί να δώσει, σε αντίθεση με το Πασόκ που μιλά για 13η σύνταξη και τον Τσίπρα που κάνει λόγο για τσάμπα εισιτήρια σε όλους. Υπεγράφει στο Τελαβίβι Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν. Σημάδια εγκληματικής ενέργειας δείχνουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες βρίσκονται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν ζητώντας 12-μήνη εργασία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr, το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 2 με την Νίκη Λιμπεράκη.
1: Mega News 104,6.

0: Ήταν λοιπόν ο συνάδελφός μας ο Ηλίας Μενέκος με τους τίτλους ειδήσεων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή παραμένει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Κύριε Υπουργέ, τέτοια ώρα και επειδή είναι τα πράγματα σχεδόν επί του πιεστηρίου, θα ήθελα για όσους μας ακούν, και είναι το πρώτο θέμα που τους αφορά, να εξηγήσετε στους πολίτες τι είναι αυτό που μπαίνει σε εφαρμογή. Πρακτικά
1: λοιπόν,
0: πράγματα.
1: Είναι, πάμε να σας τα πω συνοπτικά, αλλά λίγο να έχετε όλη την εικόνα. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία, την οποία την αποφασίσαμε τέλη Ιουνίου, όταν βάλαμε τέλος στο πλαφόν κερδών, μια πολύ αύστηρη παρέμβαση που είχαμε κάνει για αρκετούς μήνες στις επιχειρήσεις, προκειμένου να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Και συμφωνήσαμε μαζί τους ότι θα κάνουν ένα πάγωμα τιμών Ιούλιο και Αύγουστο, το οποίο τον Ιούλιο σε γενικές γραμμές έχει τηρηθεί, γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο ήταν μείον 2,3.
0: Καλά, τρέχει πάλι με πληθωρισμό, τρέχουμε, απλώς έχει φρενάρει ο ρυθμός, για να ξέρουμε
1: όχι,
0: τι
1: όχι,
0: λέμε.
1: Όχι. Είναι μείον 2,3, κυρία Τσιμά.
0: Ναι, μιλάτε μείον... για τα τρόφιμα προφανώς μόνο.
1: Για τα τρόφιμα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Για τα τρόφιμα, αυτά είναι στη δική μου αρμοδιότητα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, δεν είναι ούτε το κόστος της στέγασης, ούτε της ενέργειας.
0: Ναι. Πείτε
1: και μου αρέσει να μιλώ για αυτά που έχω ευθύνη. Mm-hmm. Λοιπόν, ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν αρνητικός, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών, αρνητικός πληθωρισμός. Προσέξτε, δεν ισχυρίζομαι ότι πέσαν όλες τις τιμές, έτσι, για όνομα του Θεού.
2: Ναι.
1: Πέσαν προϊόντα που αυξήθηκαν και προϊόντα που μειώθηκαν. Ο μέσος όρος όμως, η μέση τιμή που έδωσε η Eurostat, είναι μείον 2,3. Τι είπαμε λοιπόν τώρα? Από 1η Σεπτεμβρίου, από 31 Αυγούστου, από σήμερα, θα εκδηλωθεί και για το επόμενο τετράμινο μία πρωτοβουλία.
0: Τέσσερις μήνες λοιπόν. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία που πρέπει να έχουν οι πολίτες για τους επόμενους τέσσερις μήνες.
1: Μέχρι στιγμής έχουν μπει.
2: Δηλαδή μέχρι 31 Ιανουαρίου.
0: Δεκέμβριος, μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου.
2: Τέλη Δεκεμβρίου.
1: Μέχρι τις γιορτές θέλουμε. Λοιπόν, είναι 1740 προϊόντα ως τώρα. Mm-hmm.
0: Τι προϊόντα είναι, Υπουργέ?
1: Ορίστε.
0: Τι προϊόντα είναι?
1: Όλα,
0: θέλω να πω ότι σε προηγούμενα καλάθια διαπιστώναμε ή ακούγαμε παράπονα από τον κόσμο ότι μέσα υπήρχαν προϊόντα τα οποία δεν είναι αυτό που λέμε πρώτης ανάγκης.
1: Όχι.
0: Κάτι μανταλάκια.
1: Ακούστε.
2: Κάτι μπατονέτα.
0: Χρήσιμη μπατονέτα. Χρήσιμη μπατονέτα και το μανταλάκι.
1: Να σας πω κάτι, κυρία Ζημά.
0: Ορίστε.
1: Και εγώ μπορώ να κάνω πλάκα, αλλά δεν έχω ρίξει.
0: Δεν κάνω, ξέρετε κάτι, δεν κάνω πλάκα ακριβώς, αλλά αυτό που σας λέω εγώ, αν δεν το έχετε ακούσει από τον κόσμο, να σας το μεταφέρω. Υπήρχαν αυτά
1: όλα
0: τα παράπονα.
1: Μην νομίζετε.
0: Καλή, αφού τα ακούτε όλα, χαίρομαι πολύ.
1: Μέσα στην κοινωνία.
2: Ωραία, κύριε.
1: Όλα και τα καλά και τα κακά. Λοιπόν, πρακτικά πράγματα.
2: Πρακτικά λοιπόν.
1: Μέσα στα 1740 είναι εκατοντάδες κωδικοί οι οποίοι αφορούν τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων και όλα τα βασικά είδη διαβίωση και συντήρηση στο νοικοκυριό. Όποιος μπαίνει μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής στο πόσο κάνει, μπορεί να τα βλέπει συγκεκριμένα πού είναι και ποιο είναι το ποσοστό μείωσης, και όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ θα βρει αυτά τα προϊόντα να έχουν μπροστά ένα καρτελάκι και να λέει εθνική πρωτοβουλία.

0: πρωτοβουλία μείωση των τιμών.
1: Άρα εγώ θα πάω στο ράφι και θα δω, ας πούμε, ποιο πακέτο μακαρόνια ή ποιο γάλα είναι αυτό το οποίο έχει την μείωση. Θα μπορώ να δω και την προηγούμενη τιμή.
0: Ναι. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Ζήτησα από την κυρία Τσαγκάρη, τη διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής, να σας δώσει στους δημοσιογράφους, άρα πρακτικά σε όλο τον κόσμο, όλη την εικόνα με το ποιοι κωδικοί είναι, τι είναι και ανακατηγορία ποιο είναι το ποσοστό μείωσης. Για να έχετε την απάντηση και σε αυτό που μόλις τώρα με ρωτάτε.
1: Εγώ όταν θα πάω στο σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ θα ισχυρίζεται και θα μου λέει ότι αυτό το γάλα ή αυτό το πακέτο μακαρόνια έχει πάρει τη μείωση. Θα μου δίνει και την τιμή την προηγούμενη, ώστε εγώ αυτό να μπορώ να το τσεκάρω.
0: Επαναλαμβάνω, όλη αυτή την πληροφορία μπορείτε να την έχετε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα πόσο κάνει. Είναι ελεγμένη από την ανεξάρτητη αρχή και μπορεί η κυρία Τσαγκάρη να πάρει ένα τηλέφωνο να σας δώσει όποια άλλη λεπτομέρεια θέλετε, γιατί είναι δική της ευθύνη και δική της αρμοδιότητα και δεν θέλω να μπαίνω σε αυτά τα πόδια. Η δική μου δουλειά ήταν πολιτική δουλειά. Ήταν μαζί με τον Πρωθυπουργό να πούμε στους επιχειρηματίες ότι έχετε κοινωνική ευθύνη, θέλουμε να κοντρολάρετε το ποσοστό που κερδίζετε, θέλουμε να μειώσετε τις τιμές, θέλουμε να συμβάλλουμε και στα νοικοκυριά και είναι αρκετά αυτά τα νοικοκυριά τα οποία δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και θέλουμε να βοηθήσουμε έστω για ένα διάστημα να κατεβάσουμε
2: αυτό, αυτό μην το πολύ λέτε αν μου επιτρέπετε διότι αυτό ότι είπατε στους επιχειρηματίες ότι πρέπει να συμβάλλουν. Όχι θα σου πω γιατί η αμέσως επόμενη παρατήρηση που θα κάνουν αυτοί οι οποίοι μας ακούν και εσάς και εμάς θα είναι, γιατί δεν το κάνατε πριν από 2 χρόνια όταν ξέσπασε.
0: Ποιος σας είπε ότι δεν το κάναμε.
2: Είχε αποτέλεσμα.
0: Βεβαίως είχε αποτέλεσματα. Διότι μέσα στα τελευταία 2 χρόνια η Ελλάδα για 6 μήνες είχε αρνητικούς πληθωρισμούς τροφιμών. Ξέρετε τι συμβαίνει κύριε Παπαχριστό. Είναι άλλο πράγμα η επιτυχία που έχεις να έχεις αρνητικό πληθωρισμό για ένα διάστημα και είναι άλλο εάν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό αισθάνεται ότι τα προϊόντα είναι ακριβά. Επαναλαμβάνω.
1: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, Υπουργέ, λέτε ότι το ζήτημα είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα παρά σε σχέση με τις τιμές. Ναι, αυτό είναι αυτό που λέτε.
0: Αν θέλουμε να τα δούμε με αντικειμενική ματιά και όχι να σας τα λέω εγώ όλα καλά και εσείς όλα μαύρα, αν θέλουμε να το δούμε ψυχρά αντικειμενικά, το βασικό θέμα είναι ότι όταν ήρθε το πληθωριστικό κύμα εδώ, όπως ήρθε σε όλη την Ευρώπη, μας βρήκε με μισθούς που ήταν η μισή από αυτούς που ήταν.
1: Αυτό παρόλα αυτά ακούγεται λίγο σαν γραμμή άμυνας σε σχέση με το δικό σας Υπουργείο. Είναι μια συζήτηση που στο τέλος της ημέρας τον μέσο πολίτη δεν τον αφορά.
0: Δηλαδή τον μέσο. Αφορά ο μισθός.
1: Κατά την άποψή μου ήταν αρκετά καθαρό αυτό που είπα, αλλά να το πω λίγο πιο καθαρά. Ο μέσος πολίτης δεν του αρκεί η συζήτηση για το αν φταίει η τιμή ή αν φταίει ο μισθός του. Σου λέει σε μένα καταλήγουν και τα δύο. Σε μένα καταλήγει και η τιμή, σε μένα καταλήγει και ο μισθός. Εσείς είστε κυβέρνηση ως ένα σύνολο, οπότε λύστε το θέμα. Μία ερώτηση. Η μείωση ας πούμε στον ΦΠΑ, κύριε Θεοδωρικάκο, γιατί παραμένει τόσο σταθερά και αιμονικά εκτός της ατζέντα σας.
0: Καλά. Ποιο είναι εκτός της ατζέντα?
1: Η μείωση του ΦΠΑ.
0: Ακούστε, αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει κανείς να το δει σε όλη του την έκταση. Μου έχει κάνει εντύπωση, μια και μου το θέτετε, ότι από ό,τι είδα και το καινούργιο κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν βάζει θέμα οριζόντιας μείωσης του ΦΠΑ. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό.
2: Αυτό πάμε τι τώρα δείχνει, στην δηλαδή, ουσία. Κατά την άποψή σας. Να κάνω μια πολιτική ερώτηση. Τι δείχνει κατά την άποψή σας, ότι...
0: Ότι αυτό δείχνει ότι ο κύριος Τσίπρας...
2: επιβεβαιώνει την πολιτική της κυβέρνησης, δηλαδή, αυτό μας λέτε τώρα.
1: Κάτι έχει αντιληφθεί
0: ότι τα πράγματα, ότι τα πράγματα σε αυτή τη ζωή δεν είναι άσπρο-μαύρο, αυτό καταλαβαίνω. Το οποίο εμείς το λέμε πάρα πολύ καιρό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την παράταξή μας.
2: Να επανέλθουμε...
0: Πολύ απλά, λοιπόν, ΦΠΑ στη χώρα μας πληρώνουν και τα 40 εκατομμύρια τουρίστες.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι αποδίδουν με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να εισπράττουν οι ίδιοι τίποτα πίσω, κάποια δισεκατομμύρια ΦΠΑ. Η μείωση οριζόντια του ΦΠΑ θα σημαίνει ότι θα χάναμε αυτό το εισόδημα. Ενώ αυτό το εισόδημα το παίρνει το κράτος, το χρησιμοποιεί για να μειώνεται το τεράστιο χρέος της Ελλάδας, γιατί κάθε σοβαρός άνθρωπος στο νοικοκυριό του δεν θέλει να αφήσει τεράστια χρέη στα παιδιά του
2: να πάμε...
0: για να μπορούν να προχωρήσουν παρακάτω. Το ίδιο κάνουμε και εμείς για την
2: πατρίδα. Το επιχείρημα είναι λίγο έολο, γιατί εγώ θα σας πω.
0: Ταυτόχρονα να έχει και ένα σοβαρό πλεώνασμα και ένα σοβαρό δικαίωμα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στην Ευρώπη, οι οποίες είναι εξαιρετικά δεσμευτικές αυτές οι υποχρεώσεις, να μπορούμε να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους, εκείνους που χρειάζονται κάθε φορά πρόσθετη στήριξη κλπ. Το οποίο το κάνουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, διότι και εσείς έχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, αλήθεια, ιδιαίτερη απασχόληση.
1: Για τον κύριο Σαμαρά, εσύ Γιώργο, κατάλαβες τι σκέφτεται ο κύριος Θεοδωρικάκος?
2: Δεν κατάλαβα. Κάτι...
0: Τι δεν καταλάβατε, ρε παιδιά?
1: Εντάξει, σας είπα ότι δεν υπάρχει.
0: Σας είπα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής.
2: Ναι. Με ο Σαμαράς είναι, ο Σαμαράς.
0: Ένα λεπτό. Με ανθρώπους που άλλοι οι ίδιοι αισθάνονται ότι είναι παραδοσιακοί δεξιοί, άλλοι κεντροδεξιοί, άλλοι κεντρώοι, άλλοι αισθάνονται ότι όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένας είδος πολιτικός ρατσισμός.
1: Άρα είστε όλοι μαζί, λέτε, με τον κύριο Σαμαρά και μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό λέτε.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι βοηθάει σε τίποτα κανένα δεξιόμετρο αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ούτε αν τώρα λέω εγώ τώρα, θα πω κάτι το οποίο μπορεί να το κρίνεται ως υπερβολικό. Λέω εγώ τώρα, κόντρα σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις των επιστημόνων που δείχνουν ότι μπορεί και να...
1: Ξέρει από δημοσκοπήσεις ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Ξέρει και ήταν εξαιρετικός. Εάν δεν καταφέρετε να κερδίσετε τις εκλογές, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με ένα πιθανό κόμμα του κύριου Σαμαρά?
0: Ακούστε, κύριε Παπαχρήστο, το 23, 100 μέρες πριν τις εκλογές, ούτε δημοσκόπηση υπήρχε, ούτε κανένα στη χώρα που να πίστευε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Και πήραμε 41%.
1: Αν σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του, γίνει αυτό το απίστευτο και δεν έχετε αυτοδυναμία. Αυτό λέει ο Γιώργος.
0: Ακούστε με. Θέλω να σας πω, και ως πολιτικός και ως πρώην επαγγελματίας του χώρου της πολιτικής έρευνας και ανάλυσης, αλλά και ως πολίτης ενεργός, η εκλογική συμπεριφορά τα τελευταία 15-20 χρόνια στη χώρα καθορίζεται στην προεκλογική περίοδο. Διότι τότε ο πολίτης εισπράττει τα πραγματικά διλήμματα στα οποία έχει να απαντήσει και τοποθετείται με τον α ή β τρόπο.
1: Αλλά δεν μας απαντάτε παρόλα αυτά.
0: Γι' αυτό εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν με ρωτούν για το θέμα της αυτοδυναμίας. Πέρα του αυτονόητου ότι την επιδιώχουμε και τη θεωρούμε ρεαλιστική, να σας πω ότι τότε θα τεθούν με όλη τους την έμφαση και την ένταση τα πραγματικά διλήμματα, θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί κάθε κόμμα και τι θα κάνουν οι πολίτες.
2: Μάλιστα.
0: Ακόμα και για την εκδοχή που μου είπατε, μόνο ο ελληνικός λαός με την ψήφο του μπορεί να μας
2: πει
0: τώρα...
2: όπως θέλει. Ναι, ωραία.
0: Απλό είναι.
2: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είναι γουρλής, ελπίζω. Ελπίζω να είναι γουρλής.
1: Το ελπίζουμε σίγουρα.
2: Λοιπόν.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν ξεκουράστηκαν. Τι τους έτρεξε τους υπουργούς ο πρωθυπουργός? Υπάρχει ένα τέτοιο.
1: Όχι. Φέτος έκαναν 15 μέρες διακοπές. Ναι. Κανονικά δηλαδή. Mm. Έφυγαν εκεί 5-6 Αυγούστου, επέστρεψαν 20-21. Λοιπόν,
0: φαντάζομαι ότι έχουμε να ζήσουμε τώρα με τις εκλογές, έτσι.
1: Θέλω να πω στον ακροατή μας, ο οποίος ρωτάει, ζητούσε μάλλον να ρωτήσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, αν, γιατί δεν έχει αυξηθεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως είχε δεσμευτεί ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ πριν από 2 χρόνια, ότι θα αυξανόταν από τα 216 ευρώ στα 250. Λυπάμαι.
0: Ο υπουργός είπε δεν είναι δικό μου το θέμα. Ναι, ο κύριος Θεοδωρικάκος το πέταξε τον μπαλάκι.
1: Ναι.
0: Εγώ τις τιμές, παιδιά. Τώρα το εισόδημα είναι αλουνού, υπουργέ.
1: Είναι αλουνού, ναι. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια απάντηση για τον ακροατή μας. Προφανώς είναι κρίσιμο για εκείνον. Καλό είναι για να ξέρει. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι προφανέστατα σε σχέση με τις τιμές και την ακρίβεια έχουν υποστεί ισχυρή κριτική. Πράγματι τα 2 τελευταία χρόνια κάνανε από λίγα έως ελάχιστα, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν τώρα να πάνε σε αυτή τη συμφωνία. Δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Λοιπόν, ο κ. Θεοδωρικάκος όμως, που είναι και πολιτικών και ξέρει καλά και τις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά, απέφυγε να μας δώσει μια καθαρή απάντηση.
1: Αν θα συνεργαστούν με τον κύριο Σαμαρά.
0: Ήταν έτσι κομψός και μετρημένος.
1: Τώρα, αν πούμε την αλήθεια, ναι. Αγαπητή Ράνια, εάν ο κύριος Σαμαράς, όπως λέγεται εδώ και εκεί, ιδρύει το κόμμα αυτό προκειμένου να πλήξει τον κύριο Μητσοτάκη να μην μπορέσει να είναι αυτοδύναμος, δεν καταλαβαίνω γιατί μετεκλογικά θα μπορούσε να συμπράξει ένα σχήμα με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εκτός αν η συζήτηση είναι αυτή, δηλαδή ναι στη Νέα Δημοκρατία, όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θανάση Σκορδά.
1: Α.
0: Λοιπόν, εγώ τον κύριο Σκορδά τον γνώρισα όταν ήμουν και εγώ συντάκτης του Υπουργείου Αναπτύξεως, υφυπουργός Ανάπτυξης τότε ο κύριος Σκορδάς. Τώρα, καλό μεσημέρι κύριε Σκορδά, θρυλείται ότι θα είναι υποψήφιος με το επερχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό τάξιδι να είστε στα Αιρτζιανά και να δημιουργήσετε τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία στη σωστή πληροφόρηση των πολιτών.
0: Γεροί να είμαστε και να συνταξιδεύουμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Σκορδά.
2: Ελπίζω να είμαι και εγώ από τους γουρλίδες της πρώτης μέρας.
0: Για να δούμε, γιατί είστε όλοι εκεί και στα λιμέρια πρώην νυν του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε αν θα μας πάει καλά αυτό το Υπουργείο. Λοιπόν, γράψατε ένα άρθρο, βγήκε και ο κύριος.
2: Μισό λεπτό πριν κάνετε την ερώτηση.
1: Σε φυλάδιο.
2: Επειδή κάνετε την αναφορά στη θητεία μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, και επειδή προηγήθηκε αυτή η συζήτηση με τον κύριο Θεοδωρικάκο,
0: πώς την ακούσατε?
2: Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν.
1: Βεβαίως.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε εισαγωγικά ή μετά.
1: Όχι, τώρα, πείτε μας.
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση εξαντλείται συνεχώς σε επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος της ακρίβειας. Mm. Επικαλείται πλατφόρμες του τύπου πόσο κάνει, αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Μοιράζει διάφορα pass για να τονώσει τη ζήτηση και πάει σε συμφωνίες κυρίων. Στις συμφωνίες κυρίων, και η κυρία Τζίμα θυμάται ότι εγώ πάντα ήμουν αντίθετος με αυτή την τακτική, πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι αντιπαρέχει. Διότι όταν πηγαίνει στο τραπέζι και κάνει μια συμφωνία κυρίων με το κομμάτι των μεγάλων επιχειρήσεων λιανικής, mm-hmm, προφανώς για να υπάρξει μια συμφωνία υπάρχει ένα δούνε και λαβή.
0: Mm-hmm.
2: Η κυβέρνηση ζητάει περιορισμό του εμπορικού κέρδους και μειώσεις τιμών και καλά κάνει, δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Πρέπει όμως να μας εξηγήσει τι δίνει γι' αυτό.
1: Ας διότι πούμε το θέμα της ανακύκλωσης.
2: Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι συμφωνίες κυρίων για να θεραπεύσουμε το σύμπτωμα προσωρινά. Είναι τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες που κάνουν ακριβή την αγορά.
0: Συμβαίνει
2: στην
0: παντού στην Ευρώπη, μας είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αυτό μας είπε. Απλώς λέει
2: μέρος.
0: Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι είναι χαμηλά τα εισοδήματά μας. Κατά τα λοιπά, λέει, σε επίπεδο πληθωρισμού είμαστε στην ίδια κατάσταση. Αυτό λέει ο Υπουργός.
2: Ισχύει το ότι είναι χαμηλά τα εισοδήματα. Δεν θα πω εγώ ότι είναι υψηλά. Χρειάζεται όμως να απαντήσει το Υπουργείο,
0: ναι,
2: και η κυβέρνηση συνολικά τι κάνει για να μειώσει το κόστος της ενέργειας. τι κάνει για να μειώσει
0: τίποτα. Υπάρχει ανοιχτή η συζήτηση αυτή με τον ΣΕΒ, αλλά δεν έχει καταλήξει κάτι.
1: Τίποτα. Δεν κάνει.
2: Μα πώς δεν έχει καταλήξει. Δεν θέλουν να καταλήξουν.
0: Δεν θέλουν. Γιατί όμως να μην θέλουν, κύριε Σκορδά, δηλαδή, γιατί να μην θέλουμε να γίνουν πιο ευχάριστοι. Ναι.
2: Ότι τάχα μου με κάποια συμφωνία, τι σας είπε ο κύριος Εδωρικάκος, σε 1740 προϊόντα λέει μειώνονται οι τιμές. Κυρία Τζίμα, εσείς το ξέρετε πολύ καλά, φαντάζομαι το ξέρει ο κύριος Παπαχρήστου. Μέσα σε ένα οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ υπάρχουν τουλάχιστον 14.000 κωδικοί προϊόντων. Συζητάμε δηλαδή για μειώσεις που αφορούν το πολύ ένα 10-12% των κωδικών που διακινούνται από ένα σούπερ μάρκετ και δεν αγγίζουμε πραγματικά τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Τι γεννά την ακρίβεια στην Ελλάδα? Θα μιλήσουμε για την απουσία εγχώριας παραγωγής? Θα μιλήσουμε για το κόστος μεταφοράς?
0: Κύριε Σκορδά, κάνετε αντιπολίτευση κανονική. Έχετε πάρει θέση μάχης. Εγώ αυτό ακούω τα τελευταία τρία λεπτά.
2: Έτυχε που προηγήθηκε η συγκεκριμένη
0: κουβέντα. Αλίμονο, αλίμονο. Απλώς κάνω και μία... Εσείς ξέρετε καλά το αντικείμενο αυτό, αλλά κάνω και μία πολιτική παρατήρηση. Άρα από αυτό που ακούω τα τελευταία 2-3 λεπτά όπως σας ακούω, καταλαβαίνω ότι έχετε πάρει τις αποφάσεις σας και μάλλον είναι γενικώς ηλυμένες οι αποφάσεις και το κόμμα του κύριου Σαμαρά είναι αντεπόρτας και εσείς θα είστε σε ένα από αυτά τα ψηφοδέλτια.
2: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω δηλώσει δημόσια είναι την πρόθεσή μου να είμαι παρόν σε αυτή την εκλογική προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, το καταλαβαίνετε κι εσείς, τελικές αποφάσεις θα πάρει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς όταν το αποφασίσει και εγώ δεν θα προκαταλάβω καθενός άλλου την απόφαση.
0: Λοιπόν, αυτός παρόλα αυτά, από το πρωί ο κύριος Σαμαράς δέχεται πια ισχυρότερα βέλη, ας το πω έτσι, από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Παραδείγματος χάρη, να άκουσα τον κύριο Φλωρίδη το πρωί στον Sky, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ. Τι είπε? Είπε ότι δεν ξέρω πόσο πατριωτική είναι στην πραγματικότητα η στάση του κύριου Σαμαρά, γιατί λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να πλήξει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, άρα να οδηγήσει τη χώρα σε ακυβερνησία σε μια εποχή που τα νερά είναι πολύ ταραγμένα με την Τουρκία, άρα να πάμε στην αγκαλιά των Τούρκων χωρίς μια σταθερή κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Φλωρίδης βιάζεται νομίζω να γράψει τον επίλογο ενός εγχειρήματος που δεν έχει καν παρουσιαστεί. Και υπάρχει και κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπετε. Είναι πολύ εύκολο να ειρωνεύεσαι κάτι που δεν θέλεις να υπάρχει. Το δύσκολο είναι να εξηγείς γιατί υπάρχει. Και εδώ το κενό.
1: Πότε θα παρουσιαστεί, κύριε Σκορδά, το καινούργιο εγχείρημα?
2: Κοιτάξτε, κύριε Παπαχρήστου, αυτή είναι μια ανακοίνωση που δεν μου ανήκει. Θα την κάνει, όπως καταλαβαίνετε, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς όταν αποφασίσει. Ναι. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι από την ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει πει ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και μιλάμε για μια διαδικασία η οποία βρίσκεται εν εξελίξη. Αυτό επίσης το οποίο μπορώ να κάνω σαφές.
1: Δώστε μας κάτι, είστε κοντά του.
2: Ότι ο Σαμαράς
1: δώστε μας κάτι, ετοιμάζεστε, θα έχετε γραφεία, πού θα έχετε γραφεία?
0: Εγώ μαθαίνω ότι τα γραφεία είναι έτοιμα στο κέντρο της Αθήνας.
2: Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε εκεί, σας λέω ότι έχει πει ο ίδιος από το Ηράκλειο.
1: Το ξέρουμε τι έχει πει, το έχουμε παρακολουθήσει. Ναι, το έχουμε παρακολουθήσει.
2: Επιτρέψτε μου να απαντήσω έτσι όπως νομίζω ότι πρέπει να απαντήσω στο ερώτημά σας. Ο Σαμαράς δεν πάει απλά να βγει βιαστικά να κάνει μια ανακοίνωση ενός ακόμη κόμματος. Θέλει όταν βγει να κάνει την παρουσίαση μιας συγκεκριμένης πολιτικής πρότασης για την επόμενη μέρα της χώρας.
0: Στο άρθρο σας υπονοήσατε, κύριε Σκορδά, ότι θα μπορούσατε να πάτε σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Εννοώ ως κόμμα του κύριου Σαμαρά πια.
2: Αυτό δεν είναι το πραγματικό ερώτημα, αν θέλετε. Να το κάνουμε έτσι πολύ καθαρό. Δεν δημιουργείται ποτέ ένας νέος πολιτικός φορέας για να γίνει εταίρος στη συνέχιση της σημερινής πολιτικής. Mm-hmm. Δημιουργείται επειδή πιστεύουμε ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι δεν έχει κανένα πολιτικό νόημα να δημιουργήσει ένα νέο φορέα επειδή θεωρείς ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και την επομένη να προσφέρεις τη στήριξή σου στη συνέχιση ακριβώς αυτής της πολιτικής. Αυτό θα ήταν αυτοανέρεση, νομίζω το καταλαβαίνετε.
1: Ωραία. Το καταλαβαίνουμε απολύτως. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Σκορδά.
0: Εγώ θα κρατήσω την αντιπολιτευτική χρειά του κύριου Σκορδά στα ζητήματα της ακρίβειας.
1: Πολύ σκληρός. Ναι.
0: Και να τον ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή επιτυχία και στο δικό του εγχείρημα. Αυτό έχω να πω. Έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, κύριε Σκορδά.
2: Μια εύχομαι και πάλι τα καλύτερα στη νέα προσπάθεια και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και με άλλες ευκαιρίες.
0: Γιατί έτσι. Τώρα θα πρέπει να σας παρακολουθούμε και σας. Τι ναι. κάνετε, τι λέτε.
1: Και γράψτε και σε κανένα κεντρικό μέσο. Στο έντυπο Αμαρισία διάβασα ότι αρθρογραφήσατε.
2: Κοιτάξτε, όποιος έχει τη διάθεση να φιλοξενήσει τις απόψεις μου με ό,τι κριτική μπορεί να κάνει, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσπαθώ να ανταποκριθώ. Από εκεί και πέρα δεν κάνω επιλογή μέσων στα οποία θα ανταποκριθώ. Νομίζω
1: Εντάξει.
2: ότι αυτό είναι λίγο αλαζονικό και δεν θα το έκανα ποτέ.
1: Εντάξει κύριε Σκορδά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν,
1: έχουμε και αυτή τη φρικτή υπόθεση στην Κυψέλη.
0: Όλα στην Κυψέλη συμβαίνουν. Ναι. Είναι απίστευτο.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκα έτσι, αλλά είναι μια ιστορία φρικώδης, η οποία όσο περνάνε και οι ώρες μαθαίνουμε καινούργια στοιχεία. Ένα βρέφος το οποίο βρέθηκε μέσα σε μια γιάλα, μέσα, κρυμμένο
0: σε μια βαλίτσα,
1: μια εγκληματική ενέργεια, πιθανή κακοποίηση και άλλων. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Παιδιά ανήλικα, τα οποία επίσης φαίνεται ότι μάλλον έχουν υποστεί κακοποίηση. Έχουμε τη συνάδελφό μας τη Λίνα Ιορδανίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Λίνα.
1: Τι έχει συμβεί, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχώς έχουμε εξελίξεις. Συνεχώς βλέπουμε ότι το κουβάρι αυτής της πολύ περίεργης, φρικιαστικής πραγματικά υπόθεσης ξετυλίγεται. Αυτά που έχουμε ως δεδομένα μέχρι τώρα είναι ότι ο ιατροδικαστής πλέον βλέπει εγκληματική ενέργεια για το θάνατο του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε δοχείο και ήταν τοποθετημένο μέσα σε μια βαλίτσα, καθώς υπάρχουν χτυπήματα, σημάδια στην πλάτη του βρέφους. Ταυτόχρονα.
0: Πόσο ήταν το βρέφος, Ελίνα, ξέρουμε?
2: Βρέθηκε μέσα σε μία βαλίτσα. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ετοιμάσει κάποια πράγματα για να φύγουν από το διαμέρισμα Airbnb και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς που έκαναν έλεγχο στα πράγματά τους, καθώς οι αστυνομικοί.
0: Ναι, όχι, ρωτούσα αν είναι μωρό, είναι ημερών, μηνών. Αυτό ρωτώ.
2: Ναι, αυτό που μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, είναι ότι το παιδί αυτό έχει αρχίσει να βγάζει δόντια, που σημαίνει ότι είναι πάνω από 6 μηνών.
0: Μάλιστα,
1: και υπάρχει και μία πληροφορία, Λίνα, και για άλλα παιδιά τα οποία φαίνεται
2: άλλα.
1: Είναι από αυτές τις ιστορίες που δυσκολεύεσαι και να περιγράψεις ακόμα και τα ευρήματα.
2: Έτσι, είναι φρικιαστικό. Πραγματικά υπάρχουν ακόμα 3 παιδάκια. Έχουμε μία 15χρονη, η οποία μάλιστα είναι έγκυος. Σύμφωνα με όσα ίδιοι έχουν πει, πατέρας είναι ένας 26χρονος Αφγανός που ζούσε με την οικογένεια εδώ στο διαμέρισμα, και έχουμε και 2 ακόμα παιδιά, ένα 9 και ένα 12 ετών. Όλα αυτά τα παιδιά είναι στο παίδον. 2 από τα παιδιά αυτά έχει εντοπιστεί από τους γιατρούς ότι είναι φορείς κάποιων αφροδίσιων νοσημάτων. Εξετάζεται το ποιανού είναι αυτά τα παιδιά, πώς βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση, κάτω από ποιες συνθήκες διαβιούσαν.
0: Έχουν προσαχθεί άτομα για την υπόθεση αυτή?
2: Όλοι εμπλεκόμενοι. Μιλάμε για τον 43χρονο, ο οποίος φαίνεται να είναι ο σύζυγος και πατέρας των παιδιών. Μια γυναίκα 38 ετών Γερμανίδα, ζούσε και αυτή στο διαμέρισμα, 26χρονος Αφγανός.
1: Μάλιστα. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ, με αυτή τη δυστυχώς φρικτή υπόθεση, την οποία την παρακολουθούμε βεβαίως από τα μέσα και από τα δελτία ειδήσεων, θα σας αφήσουμε
0: για σήμερα, πρώτη μέρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού αύριο στη 1 το μεσημέρι.
1: Και μικρόφωνο τώρα πια, σκυτάλι, στην Νίκη Λιμπεράκη.

Η ώρα είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 31η, τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας σιγά σιγά γεμίζουν. Αυτή τη βδομάδα όμως η προσοχή στρέφεται βόρεια. Είναι εβδομάδα ΔΕΘ και είναι όλοι εναντίον όλων. Εκτός συνόρων η τραγωδία ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας αλλά και το νέο αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν, το πρώτο από τα τέλη Ιουλίου, συμπληρώνουν τη μεγάλη εικόνα της ημέρας. Ακούτε λοιπόν Mega News 104,6 είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Ο Κώστας Κουγιτέας στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεόνη λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Κατερίνα Τσουκαλά θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Πλοίο προσέκρουσε σε νάρκες στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα το Ιράν έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Κατάρ, Ιορδανία και Εμιράτα, απαντώντας στο πρώτο χτύπημα της Ουάσιγκτον από τα τέλη Ιουλίου. Νέο ράλι για το πετρέλαιο. Νέα μείωση τιμών ανακοινώνει η κυβέρνηση σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων στη λίστα βασικά είδη διατροφής και σχολικά, με ειδική σήμανση στο ράφι μειώσεις, ενημέρωση και στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Θα αποδώσουν τα μέτρα. Από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Global Petrol Prices, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των νέων. Ελαφρύνσεις στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, προανήγγειλε μέσω του Mega News 104,6 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με ορίζοντα το 2030 οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, δηλώνει. Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια πίσω από το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Στα χέρια της αστυνομίας όλοι οι εμπλεκόμενοι ενήλικες, στο παίδων τα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Στο Τελαβίβ υπεγράφει η ασπίδα του Αχιλέα, το νέο σύστημα εράμινας της Ελλάδας. Επιβεβλημένη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας, το χαρακτηρίζει ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στο Βήμα. 3,1 δισεκατομμύρια το κόστος του, στο 25% η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ευθεία απειλή Νετανιάχου κατά της Τουρκίας. Ο Ερντογάν και ο ηγέτης της Χεσμπολά λένε πως πρέπει να πέσω. Το λένε γιατί καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε. Θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Μάχη με το ποτηλιάρισμα στην Αττική έρχεται να δώσει η νέα ομάδα κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. 138 αστυνομικοί, 28 μοτοσυκλέτες, 7 χειριστές ντρόουν επιποδός, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το Mega News 104,6. Με ανοιχτό το φάκελο των υποκλοπών, παρά την τρίτη κατά σειρά αρχιοθέτηση από τον Άριο Πάγο, μπαίνει το φθινόπωρο. Ανάλυση της Ιωάννας Μανδρού στο Mega News 104,6. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους 18 αγνοούμενους του χθεσινού ναυαγίου στην κατεχόμενη Κερίνια. Υποκράτησε ο καπετάνιος, ασαφή παραμένουν τα αίτια της τραγωδίας. Τουλάχιστον 900 είναι νεκροί στο Νεπάλ, μάχη με το χρόνο για τους αγνοούμενους που ξεπερνούν τους 4.000.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πριν από οτιδήποτε άλλο, η Κατερίνα Μπούκα στο στούντιο να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Εγώ καθυστέρησα σήμερα. Πολύ διαφορετική εικόνα από ό,τι την αφήσαμε την Παρασκευή.
2: Είναι πολύ διαφορετική. Καλησπέρα, Νίκη. Καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση τώρα το μεσημέρι. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιες καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο Δαφνί. Καθώς και στην Περιφερειακή Εγάλεω, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος της Λίμνης Κομονδούρου. Έπειτα τα κυριότερα προβλήματα είναι στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα, δηλαδή έχουμε καθυστερήσει σε όλο το μήκος της Σταδίου και της Πανεπιστημίου, στην Βασιλίση Σοφία στο ρεύμα προς τη Βουλή και στη Λεωφόρο στην Βασιλίση Αμαλία στην πλατεία Συντάγματος, δηλαδή αυτό το κομμάτι του κέντρου είναι μπλοκαρισμένο, όπως επίσης και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Αυτό λοιπόν, και ακόμη δεν άνοιξαν τα σχολεία, εκεί θα είναι το επόμενο δύσκολο στάδιο. Κατερίνα, θα σε βρούμε και αργότερα βεβαίως, αν υπάρχει θέμα εκεί έξω, ανά πάσα στιγμή μπαίνεις και ενημερώνεις να βοηθήσουμε τους ακροατές μας.

0: Και ελάτε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας. Από την αυξημένη κινητικότητα ή ίσως και την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, είναι μαζί μας η Αναστασία Μπαλέζντροβα, γιατί έχουμε για πρώτη φορά μετά τα τέλη Ιουλίου χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών, απάντηση από πλευράς Τεχεράνης, Αναστασία, και έχουμε βεβαίως και τον αντίκτυπο όλης αυτής της κατάστασης στα στενά του Ορμούς, στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκη. Πράγματι, είχαμε την πρώτη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εδώ και ένα μήνα. Καθώς η Ουάσιγκτον επιμένει πως δεν γίνονται συνομιλίες αυτή τη στιγμή με την Τεχεράνη. Την περασμένη νύχτα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον εκτοξευτήρων ρουκετών στο ιρανικό νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούς, αναφέροντας ότι είναι έτοιμο, ότι οι Ιρανοί ήταν έτοιμοι να εκτοξεύσουν αντιπλοϊκές νάρκες στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Mm-hmm. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έγιναν αυτοί οι νέοι βομβαρδισμοί λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα στενά και είχε απειλήσει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ με επιθέσεις σε περίπτωση που η Τεχεράνη προσπαθήσει να ποντίσει νέες νάρκες. Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός Πρόεδρος πριν από λίγες ώρες ανήρθησε ένα βίντεο το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, το οποίο δείχνει βομβαρδισμό του νησιού Χαρκ, το οποίο είναι ο βασικός κόμβος εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν έχει γίνει παρόμοια επίθεση. Εξάλλου, η στρατηγική της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες είναι αύξηση της οικονομικής πίεσης με απειλές για σαρωτικές κυρώσεις.
0: Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε. Όλα αυτά βεβαίως πυροδοτούν και μια νέα άνοδο για τις τιμές των καυσίμων. Βλέπω τον Brent αυτή τη στιγμή πάνω από τα 90,9 δολάρια, μια άνοδος 3,2%, και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Πριν σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία, προκαλεί αίσθηση και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, με απειλές κατά της Τουρκίας. Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι έρχονται εκλογές στο Ισραήλ, αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να περάσει ασχολίαστο κάτι τέτοιο.
1: Πράγματι, στη συνέντευξή του στο Ισραηλινό κανάλι 14, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε απειλές κατά της Τουρκίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να δράσουμε για να αποτρέψουμε την εμφάνιση νέων αντιπάλων όπως η Τουρκία. Υπάρχουν», είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, «ακόμη αποστολές που πρέπει να ολοκληρωθούν στη Γάζα, το Λίβανο και τη Συρία, και υπάρχουν επίσης νέες απειλές. Ξέρετε», είπε, «ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί ακριβώς, ούτε εμένα προσωπικά», είπε ο Νετανιάχου. «Δείτε», είπε, «τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Ο Ερντογάν», λέει, «ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Και στη Χεσμπολάχ», ο ηγέτης της, δηλαδή, ο Ναΐμ Κασέμ, λέει, «ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει». Γιατί το λένε αυτό? Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε. Θα τελειώσουμε τη δουλειά, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Να σου πω ότι φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναμεταδίδουν τις δηλώσεις αυτές, παρουσιάζοντας τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ως στριμωγμένο πολιτικά, με πεσμένη τη δημοτικότητα ενώπιον των εκλογών που θα γίνουν στις 27 Οκτωβρίου, τις οποίες φυσικά δεν θέλει να χάσει με τίποτε για να διατηρήσει την θέση του.
0: Λοιπόν, αυτό το ενόψη των εκλογών, ας το έχουμε στο μυαλό μας, είναι ένα απαραίτητο φίλτρο για τις ειδήσεις που θα έρχονται τις επόμενες εβδομάδες από εκεί. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλέζντροβα. Τα καθημάς, ερχόμαστε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Είναι λοιπόν τελευταία ημέρα του Αυγούστου και έχουμε το βλέμμα στραμμένο στην καθημερινότητα, όπου η καθημερινότητα προφανώς είναι πια ταυτισμένη με την πολυσυζητημένη ακρίβεια. Έχουμε άλλη μία προσπάθεια να πέσουν κάποιες τιμές, 1.700 κωδικοί. Ο Βασίλης Τσεκούρας μαζί μας, να δούμε τι ανακοινώθηκε σήμερα, Βασίλη, και αν υπάρχει ελπίδα να κάνει τη διαφορά στην τσέπη των καταναλωτών, γιατί αν κρίνουμε από τις προηγούμενες αντίστοιχες πρωτοβουλίες, μπαίνει μάλλον χαμηλά ο πύχης.
2: Καλησπέρα, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι αλήθεια, διότι αυτό που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτή την ώρα είναι να μειώσει τις τιμές σε συμφωνία με τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ. Ήδη στα ράφια βρίσκονται με ειδική σήμανση τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Είναι μια λίστα με 1.740 προϊόντα, στα οποία η μέση μείωση τιμών θα αγγίξει το 9,5%. Σε αυτή την πρωτοβουλία, λοιπόν, που ανακοινώθηκε το πρωί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου. Άρα μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Γιατί είναι για προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως είναι το αλεύρι, είναι το γάλα, είναι τα ζυμαρινικά, mm-hmm. αλλά και το κρέας, όπως και σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες, αλλά και σχολικά είδη. Σε αυτή λίστα λοιπόν υπάρχουν 100 κωδικοί κρέατος με μέση τιμή 7,5%. Θυμίζουμε ότι οι τιμές στα κρεατικά είχαν ανέβει ακόμα και με διψήφια
0: ποσοστά τους. Μιλούσαμε για εκτόξευση, ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Ακριβώς, και η μείωση πάντως για τέτοιο προϊόν, να σου πω, διαβάζοντας τις λίστες που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι διαφορετική για κάθε σούπερ μάρκετ. Η τιμολόγηση λοιπόν για κρέας, για παράδειγμα για το κοτόπουλο, είναι διαφορετική για το ένα σούπερ μάρκετ και πολύ μεγαλύτερη ή μικρότερη μείωση στο άλλο σούπερ μάρκετ. Άρα εδώ οι καταναλωτές θα πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι μέσα από την πλατφόρμα πόσο κάνει, ναι. ή αν πάνε στο σούπερ μάρκετ να δουν, να κάνουν μια έρευνα αγοράς οι ίδιοι.
0: Είναι αυτό που στέλνουν... μεταξύ αστείου και σοβαρού, Βασίλη. Όταν ανακοινώθηκε το πόσο κάνει, λέγαμε ότι εντάξει, προφανώς κάθε όπλο που έχει στη φαρέτρα του ο καταναλωτής για να είναι καλύτερα ενημερωμένος είναι θετικό. Από την άλλη, δεν ξέρω πόσοι καταναλωτές έχουν το χρόνο και τη δυνατότητα να πηγαίνουν σε πολλά διαφορετικά καταστήματα για να προμηθεύονται τα είδη που είναι εκεί φθηνότερα, ή αν αυτό στο τέλος της ημέρας συμφέρει τελικά.
2: Και υπάρχει και ένα ακόμα θέμα με την ψηφιακή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, διότι οι καταναλωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν και το ιστορικό των τιμών, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν σύγκριση τιμών με βάση την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα σε ένα προϊόν, π.χ. σε κρέας ή σε ένα ζυμαρικό. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Άρα πάμε με μείωση τιμών με βάση αυτή που θα ανακοινωθεί, που έχει ανακοινωθεί ήδη στο καρτελάκι του supermarket.
0: Λοιπόν,
2: δεν μπορώ να κάνω καμία περαιτέρω σύγκριση.
0: Μείνε μαζί μας, Βασίλη, να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
3: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας.
0: Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναφέρθηκε βέβαια στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκη.
4: Στο σούπερ μάρκετ ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει αρκετούς μήνες να είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πληθωρισμό τροφίμων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ακρίβεια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αλλά οι πολιτικές μας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οι κράτη πρότυπα όπως η Ισπανία για την ελληνική αριστερά και κεντροαριστερά, έχουν αποδώσει περισσότερο σε μια εποχή κρίσης.
0: Λοιπόν, οι δηλώσεις είναι το γνωστό debate, το σημείο διαφωνίας δηλαδή, για το αν αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, αν θα έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μειώσεις έμεσων φόρων όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες, βλέπε Ισπανία. Ο Βασίλης Σεκούρασμένη μαζί μας στη σημερινή πρωινή εκπομπή εδώ του Mega News 104,6 με τον Γιώργο Κακούση Βασίλη. Συνομιλήσατε με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, τον κύριο Ραυτόπουλο. Δεν είναι όλοι αισιόδοξοι για αυτήν την νέα προσπάθεια.
2: Δεν είναι όλοι αισιόδοξοι, διότι από τη μία έχουν εφαρμοστεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στο παρελθόν, που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, άρα δεν είχαμε και μειώσεις τιμών. Αντιθέτως, είχαμε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, επηρεάζοντας το καλάθι του νοικοκυριού. Από την άλλη, υπάρχει και το θέμα με τις προσφορές, όπως μας είπε ο κ. Ραυτόπουλος. Δηλαδή, μπορεί ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, να εφαρμόσει μία μείωση τιμής, αυτή την καινούργια πρωτοβουλία, με βάση πάνω στην έκπτωση που έχει βάλει, ή να το γυρίσει στην αρχική τιμή και η έκπτωση τελικά να είναι αύξηση. Mm. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία θα πρέπει να τα δει και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, ώστε οι καταναλωτές, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ακριβώς τι πληρώνουν και να έχουν μια πραγματική μείωση στην τσέπη
0: του. Μάλιστα, να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο, πρόεδρο Ένωσης των Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
5: Αλλάζουν ονομασίες κάθε χρόνο οι πρωτοβουλίες
6: από οι γίνονται όμως, κύριε.
5: Εάν απέδιδαν, νομίζω ότι δεν θα τα είχαν αποσύρει ούτε το 25 ούτε το 24. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να αγοράζουμε τα προϊόντα φτηνότερα από ό,τι τα αγοράζαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να μην φύγουν από τα σούπερ μάρκετ οι προσφορές. Το 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ πάντοτε κυκλικά όλο το μήνα είναι σε προσφορές. Θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα τα αγοράζουμε ακριβότερα, παρόλο που θα συμμετέχουν στην Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Ό,τι και να γίνει, Βασίλη Τσεκούρα, με τα προϊόντα, εκεί που η χώρα πάσχει αδιαμφισβήτητα, είναι οι τιμές των καυσίμων. Αν δείτε σήμερα το πρώτο σέλιδο χτύπημα στα νέα, είναι πολύ ενδεικτικό. Είμαστε από τις ακριβότερες χώρες μεταξύ 150 κρατών του κόσμου.
2: Και στη βενζίνη, αλλά και στον δίζελ. Διότι η Ελλάδα έχει τη 12η πιο ακριβή τιμή της βενζίνης ανάμεσα σε 150 χώρες του πλανήτη. Μέση τιμή ξεπερνά τα 2,028 ευρώ το λίτρο. Ακόμα ψηλότερα είναι η τιμή του ντίζελ, στα 2,040 ευρώ το λίτρο. Αυτά ανήκει είναι τα στοιχεία της 24ης Αυγούστου. Διότι έχουν αλλάξει ελάχιστα.
0: Εντάξει.
2: Οι τιμές οι σημερινές. Πάλι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο βρισκόμαστε, ούτως ή άλλως και στο ντίζελ και στη βενζίνη. Πάντως να σου πω ότι σήμερα. Λίγη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση που είχε εφαρμοστεί για το μήνα Αύγουστο, τα 10 λεπτά του ευρώ δηλαδή, ανά λίτρο. Και πριν από λίγο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε και νέα παράταση για ένα ακόμα μήνα σε αυτήν την επιδότηση, αποκλειστικά και μόνο στο πετρέλαιο κίνηση, επίσης κατά 10 λεπτά, διότι το ντίζελ επηρεάζει το μεταφορικό κόστος και την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα αυτή η επιδότηση θεωρείται ως ανάκομα για αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα και σε πολλά ακόμα προϊόντα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Τσεκούρα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων εδώ στην Αττική.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγκρατηθούν οι τιμές. Υπάρχει η πίεση και μάλλον η συμφωνία και με τους δύο μεγάλους δηληστηριακούς ομίλους για να παραμείνει η επιδότηση των 10 και 5 λεπτών στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Αντίστοιχα, και η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση και για το μήνα Σεπτέμβριο κατά 10 λεπτά.
0: Τα τεκτενόμενα στον χώρο της οικονομίας και η πολυσυζητημένη ακρίβεια που κάνει τη ζωή μας δύσκολη είναι βεβαίως το υπόβαθρο για τη φετινή ΔΕΘ. Είπαμε τελευταία ημέρα του Αυγούστου και αρχή μιας εβδομάδας που υποχρεώνει να στρέψουμε την προσοχή στα βόρεια. Είναι σε θέσεις μάχης, όσοι ήθιστε να λέμε, τα κόμματα. Η χρονιά είναι προεκλογική. Είναι όλοι εναντίον όλων και σίγουρα θα έχετε ήδη ακούσει και είναι βέβαιο ότι θα το ακούσετε ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες να μιλάνε στο δημόσιο διάλογο για λεφτό. Ή για Άγιους Βασίληδες, όπως είπε σήμερα στο Mega News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.
7: Δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα λεφτά από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Αυτά που θα πούμε θα γίνουν. Οι δικοί μας ψηφοφόροι, αν ξαφνικά εμφανιστούμε ως πολιτικοί οι Βασίληδες σε αυτή τη ΔΕΘ, δεν θα μας πιέψουν καν.
0: Είπαμε Λεφτόδεντρα, Άγιοι Βασίληδες, είμαστε ακόμα στην αρχή. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας με το ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτά που περιμένουν οι πολίτες. Με ορίζοντα το 2030 θα τοποθετηθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούσαμε, Σοφία. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και καλή αρχή, Νίκη. Καλή επιτυχία στη νέα αυτή πολύ μεγάλη προσπάθεια του Mega News, του ραδιοφώνου του Mega News. Λοιπόν, πράγματι τα βλέμματα είναι στραμμένα στην φετινή ΔΕΘ, γιατί μην ξεχνάς ότι είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλο το βάρος της κυβέρνησης θα πατήσει πάνω στην οικονομία. Εξάλλου υπάρχει ο κουμπαράς, υπάρχει το καλάθι, μαζί με τα χρήματα που, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, θα συγκεντρωθούν από την εφαρμογή της ρήτρας διαφυγής, μπορεί το καλάθι να φτάσει μέχρι τα 2 δις ευρώ. Τώρα, πράγματι ακούσαμε τον Κωστή Χατζηδάκη στο ραδιόφωνο του Μέγκα να λέει ότι δεν θα εμφανιστεί η κυβέρνηση ως Άγιος Βασίλης. Παρ' όλα αυτά όμως θα προσπαθήσει.
0: Παρ' όλα αυτά κάπως θα εμφανιστεί σαν Άγιος Βασίλης, όπως γίνεται κάθε φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
8: Έτσι. Με το βλέμμα όμως στραμμένο κυρίως στην μεσαία τάξη, στους ευάλωτους, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους οποίους δυσαρέστησε τα προηγούμενα χρόνια με την τεκμαρτή φορολόγηση, Νίκη, και στους αγρότες. Μην ξεχνάς ότι τώρα μιλάω για τους αγρότες. Σήμερα ξεκινάνε και οι περιοδίες 30 και πλέον υπουργών, πρωτοκλασσάτων υπουργών της κυβέρνησης, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να συζητήσουν με τους παραγωγικούς φορείς, μεταξύ αυτών βέβαια και με ανθρώπους της αγοράς, με επαγγελματίες, και μιλώ και για τους αγρότες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι και φαίνεται ότι έχουν απομακρυνθεί μετά την υπόθεση του ΚΚΕ και την καθυστέρηση των πληρωμών, έχουν απομακρυνθεί πολύ από την γαλάζια άνθρακα. Ναι, λοιπόν, και αυτό το κοινό θα πρέπει να ξαναμαζευτεί.
0: Σωστά. Και ο αγροτικός κόσμος, αλλά και γεωγραφικά, αν θέλουμε να το εντοπίσουμε, τα βόρεια είναι μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία. Σοφία, τι γίνεται με τον κύριο Σαμαρά? Γιατί και εδώ βλέπουμε πλήθος τοποθετήσεων και αναφορών, όχι πάντα στο ίδιο ύφος.
8: Ναι, ωραία. Αν και θα πρέπει να πω, Νίκη, ότι σήμερα καταλαβαίνω ότι οι τόνοι σηκώθηκαν κατά τη σε βάρος του κυρίου Σαμαρά. Αφορμή ήταν η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσούτσια, ο οποίος είπε ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι η γαλάζια παράταξη, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που όλοι γνώριζαν, αλλά είναι λίγο αποσημητικό, λίγο αποσημητικό Πασόκ και λίγο από λαός. Αντέδρασε ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες με ένα tweet και σήμερα όμως ακόμα περισσότερο, μιλώντας για εμφύλιο πόλεμο, και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι εμφύλοι δεν βγάζουν ποτέ σε καλό. Καλό είναι, αν τελικά ο κ. Σαμαράς κάνει το κόμμα, να κτηριθούν οι τόνοι, να τηρηθούν τα προσχήματα, να είμαστε όλοι όπως πρέπει να είμαστε, είπε χαρακτηριστικά. Λίγο πιο και πιο υψηλούς τόνους ο κ. Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είπε ότι με αυτήν την προσπάθεια που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, τι ποιο είναι ο στόχος, η ακυβερνησία. Και να παραδώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να παραδώσουμε μια χώρα άοπλη πολιτικά στην Τουρκία. Έβαλε και το εθνικό κομμάτι στη συζήτηση, για το οποίο ασκεί, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, σφοδρή κριτική ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Είναι η αιχμή του δώρατος για τον πρώην Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Φασουλάκη. Θα μείνουμε στα Βόρεια, θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του Αντώνη Γκιώκα. Η τάξη επιβάλλει να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όμως το Πασόκ έχει επιλέξει την Κρήτη για αυτές τις ημέρες. Αντιθέτως, ο κύριος Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι στη Θεσσαλονίκη. Αντώνη, ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζεται για μια εμφάνιση που έχει συζητηθεί πολύ, γιατί θα προηγηθεί εκείνους του Πρωθυπουργού.
9: Λόγω από σήμερα, λοιπόν, μετακομίζει η Ελλάδα, θα μπορούσαμε να πούμε, στη Θεσσαλονίκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, όλα αυτά προφανώς εν όψη της παρουσίας του προγράμματος της Ελλάδας από τον κύριο Τσίπρα την Τετάρτη, σε μια εκδήλωση που, όπως έχεις πει, έχει προκαλέσει την αντίδραση των κυβερνητικών στελεχών. Βέβαια, από την Αμαλία απαντάνε ότι δεν πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Τσίπρας και αναρωτιούνται αν έχει μεταβληθεί η συμπρωτεύουσα σε κάποια υγειονομική ζώνη, λένε χαρακτηριστικά, από την οποία απαγορεύεται να περάσουν οι πολιτικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τους ανθρώπους που οι οποίοι είναι υπεύθυνοι εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη για την οικονομία της πόλης, σημείωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλά απομεινάρια, κατάλοιπα χαρακτηριστικά από την κρίση των μνημονίων, που θα έπρεπε να είχαν εξελιχθεί, όπως ήταν για παράδειγμα το τέλος επιδεύματος, η προκαταβολή φόρου, οι διαφορετικές τιμές στο ΦΠΑ που υπάρχουν, αλλά και φυσικά ο σταθερά υψηλός ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα επιτέθηκε και στις τράπεζες, χαρακτηρίζοντάς τις το μεγάλο καρτέλ που υπάρχει αυτή τη στιγμή και εμποδίζει την ελληνική οικονομία. Τώρα, τα βλέμματα θα στραφούν στην εκδήλωση της Τετάρτης, όπου ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάδας.
0: Και εδώ νομίζω ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι είναι έτοιμοι να θυμίσουν το πολύ συζητημένο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε κάπως έτσι να εξελίσσεται η κομματική αντιπαράθεση. Αντώνη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε στο μεταξύ τι δήλωσε στον Sky για τον κύριο Τσίπρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης.
10: Δεν σπρώξαν τα χαρτιά τους όλα πάνω στο Τσίπρα. Δεν τραβάει το άλογο.
0: Λακωνικός, με συγχωρείτε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Είχε προηγηθεί η επίθεση στον κύριο Σαμάρα, για την οποία μιλήσαμε με τη Σοφία Φασουλάκη. Το Πασόκ πάντως δεν πάει Θεσσαλονίκη, πάει Κρήτη για την 3η του Σεπτέμβρη. Αντώνη.
9: Προς ώρες για την 3η του Σεπτέμβρη, όλο το Πασόκ, όταν λέμε όλο, εννοούμε όλο το κορυφαίο του στελέχη, θα βρίσκονται στην Κρήτη και στις 4 εκλογικές περιφέρειες του νησιού, με σκοπό λοιπόν να μπορέσουν να εδραιώσουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει στις προηγούμενες εκλογές το παλαιοποτεκρατέο κίνημα. Και ο στόχος φυσικά είναι από εκεί, από το Ηράκλειο, να ξεκινήσει η αντεπίθεση, συνδυαστικά πάντα βέβαια με τις καθημερινές συγκρούσεις με την κυβέρνηση για το πεδίο κυρίως της οικονομίας.
0: Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Γκιώκας. Θα κλείσουμε έτσι το κομμάτι, το αυστηρά κομματικό, με τη δήλωση που έκανε λίγο νωρίτερα εδώ στο Mega News 104,6 η Έλενα Κρήτα από τη ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και στην επόμενη Βουλή. Τα λάθη που κάναμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα που να τα έχει πληρώσει με πιο βάρβαρο τρόπο όσο εμείς.
0: Θα επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Πρώτα όμως ελάτε να σταθούμε σε ένα πακέτο συμφωνιών αυξημένης σημασίας ως φαίνεται που ολοκληρώθηκαν σήμερα στο Τελαβίβ. Είναι οι συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή είναι η κωδική ονομασία της νέας αεράμινάς μας. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Μαρίνος Γκασιάμης. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόγραμμα, Μαρίνο, που θα στοιχήσει περισσότερο από 3 δισεκατομμύρια με σημαντική ως φαίνεται συμμετοχή και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
12: Πράγματι, Νίκη, σιδεροκέφαλη, σιδεροστόμαχη και από μένα για το νέο σου ταμπούρι, για το νέο μεταρρύθμιση ενημέρωσης που ξεκινάει σήμερα.
0: Καλή αρχή σε όλους μας. Ευχαριστούμε, Μαρίνο.
12: Είναι γεγονός ότι η χώρα μας θα πληρώσει 3 δισεκατομμύρια, 35 εκατομμύρια ευρώ για τα 3 αυτά συστήματα, τα αντιπυραυλικά, αντιβαλιστικά που αποκτά από το Ισραήλ. Πρόκειται για το σύστημα Spider, το σύστημα Barak-M και την σφεδόνη του Δαβίδ. Αυτά είναι αντιπυραυλικά, αντιβαλιστικά και κατά αεροσκαφών συστήματα, πυραυλικά συστήματα. Μαζί με αυτά παίρνουν επίσης ραντάρ που θα μπορούν να βλέπουν πολύ βαθιά μέσα στην γειτονική χώρα, αλλά και κέντρο διοίκησης, το οποίο ενσωματώνει μάλιστα τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάποιο από τα ραντάρ τυφλωθεί ή καταστραφεί από τον αντίπαλο, η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα στοιχεία από τους υπόλοιπους αισθητήρες, πλοία, αεροσκάφη ή άλλα ραντάρ και να δίνει στο κέντρο διοίκησης, στους επιτελείς, την εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το πού βρίσκεται ο στόχος. Είναι ένα σύστημα στο ένα πρόγραμμα το οποίο σε 35 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί. Συμμετέχουν και οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες σε ποσοστό 25%, κάτι που σημαίνει ότι από τα 3 δισεκατομμύρια αυτά τα 700 θα πάνε σε ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και στη χώρα μας. Οι Ισραηλινοί από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά, επειδή ήθελαν να κλείσουν αυτή τη συμφωνία, είχαν δώσει αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αξίζει να πούμε επίσης ότι οι Ισραηλινοί έκλεισαν την Αθήνα και ένα μικρότερο πακέτο αξίας 26 εκατομμυρίων που έχει να κάνει με την απόκτηση από την Αθήνα του αντιντρόουν θόλου, που θα προστατεύει στρατηγικά σημεία από επιθέσεις σμηνών drones.
0: Αυτό το δίνουμε εμείς δηλαδή στο Ισραήλ?
12: Το δίνει το Ισραήλ στην χώρα μας έναντι επιπλέον 26 εκατομμυρίων. Το πιο σημαντικό ίσως πέρα από όλα τα άλλα είναι ότι η χώρα μας αποκτά και τον πηγαίο κώδικα όλων αυτών των συστημάτων. Θα μπορούμε δηλαδή να τον αναβαθμίζουμε, να τον τροποποιούμε κατά το δοδοκό χωρίς να παίρνουμε την άδεια των Ισραηλινών. Κάτι που σημαίνει ότι η χώρα μας αποκτά συστήματα τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους στο πεδίο της μάχης, αλλά και μπορούμε και από την πλευρά μας να εφαρμόσουμε δικές μας τεχνικές, δικά μας συστήματα επάνω. Πρέπει να θυμίσουμε εξάλλου ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Ισραηλινοί έχουν δει πολλά από τα συστήματα που παράγει η χώρια ελληνική αμυντική βιομηχανία, όπως το αντιντρόν σύστημα Κένταυρος, το οποίο το έχουν κουμπώσει με το αντιπυραυλικό σύστημα Barak-M που θα αποκτήσει η χώρα μας.
0: Λοιπόν,
12: πρέπει να πούμε και να κλείσουμε με αυτό ότι όλο αυτό το πακέτο έρχεται σε μια περίοδο που απέναντι η Τουρκία προσπαθεί να φτιάξει έναν αντιάξονα, θέλετε, απέναντι στην Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο. Συναντιόνται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών του Συμφώνου της Μέκας. Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία. Προσπαθούν και αυτοί να συντονιστούν, καθώς βλέπουν ότι ο άξονα Τέλ Αβίβ, Λευκοσία, Αθήνα ενδυναμώνεται όσο περνάει το χρόνο.
0: Να δούμε τι προεκτάσεις θα έχει αυτή η συμφωνία στην πράξη. Δεν ήταν και η καλύτερη εξέλιξη για τις σχέσεις Αθηνών-Ριάντ. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Μαρίνο Γκασιάμη. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι μίλησε στην ιστοσελίδα Βήμα.gr, στο Βήμα δηλαδή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, μιλώντας για μια επιβεβλημένη μεταρρύθμιση, σημαντική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων και επιβεβλημένη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας. Δύο λόγια για αυτό το νέο σύστημα για την ασπίδα του Αχιλλέα από τον αντιστράτηγο αναποστρατεία Γιάννη Κρασά.
13: Είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα το οποίο έχει σκοπό να προφυλάξει τα δικά μας τμήματα από τις εχθρικές προβολές. Έρχεται λοιπόν η AI και υποκαθιστά τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε λειτουργίες τις οποίες ενώ ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι θα χρειαζόντουσαν 20 λεπτά να το κάνουν, το AI το κάνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Έρχεται λοιπόν και τα συντονίζει όλα αυτά.
0: Επιστροφή στο πρώτο θέμα της ημέρας. Έχω παρέα εδώ στο στούντιο και θα είναι μια παρέα που έχω την τιμή και τη χαρά να σας την προλογίζω κάθε ημέρα. Θα είναι το καθημερινό μας ραντεβού. Μιλάω για τον διευθυντή του Βήματος, τον Περικλή Δημητρολόπουλο. 2:30 κάθε μεσημέρι, Περικλή. Σταθερά ραντεβού για το σχόλιο σου, για τη δική σου ματιά.
14: Ωραίο ραντεβού, ωραία ώρα. Για μια χαλαρή συζήτηση, ένα χαλαρό break ανάμεσα στην ροή του μαγκαζίνο.

0: κάποια μέσα σε προεκλογική περίοδο και ας γίνουν οι εκλογές ακόμη και την άνοιξη. Ναι. Και έχουμε καθημερινά πόλωση, χτυπήματα, είμαστε εκεί πια και θα είμαστε εκεί.
1: Και καθημερινά έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε την ημέρα της μαρμότας. Δηλαδή ακόμη και στη ΔΕΘ, ακόμη και φέτος όπως ακούγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια για κάποιο πακέτο, για μέτρα, για κάποια δις, για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάθε χρόνο. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι τα δομικά προβλήματα, τα δεδομένα μάλλον, είναι τα εξής, ότι έχουμε την ακριβότερη συνταγή, έχουμε πολύ ακριβά καύσιμα, έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς συγχρόνως, άρα...
0: Ειδικά μεταφρασμένους αγοραστική δύναμη, για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα, εάν πάμε λίγο...
0: Άμα είσαι διευθυντής, χτυπάει το τηλέφωνο. Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό και ίσα-ίσα αποδεικνύει και το πόσο δύσκολη είναι η...
1: Χτυπάει το ρολόι του τηλεφώνου, ούτε καν το τηλέφωνο.
0: Συμβαίνουν αυτές οι ζωντανές εκπομπές. Πάμε. Έχουμε, ναι, σημαντικά δομικά προβλήματα που τα ξέρουμε όλοι και τα ζούμε.
1: Άρα, το θέμα είναι αν θα μιλήσουμε ποτέ για αυτή το πολυτραγουδισμένο παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να αλλάξει, για ένα συνολικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο δεν το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, έχουμε δει μόνο μια αναπαραγωγή μιας πρακτικής που ξεκίνησε πριν από μερικές δεκαετίες και κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός βγαίνει και ανακοινώνει ταρατατζούμ κάποια μέτρα για τις κοινωνικές ομάδες που σε αυτή την προεκλογική χρονιά προφανώς θέλει να προσεγγίσει, ναι, και εκλογικά.
0: Ναι, ναι. Και άλλωστε το παραδέχονται και οι ίδιοι, το υπαγορεύει και η κοινή λογική. Άρα ίσως και εμείς θα έπρεπε να ασχολούμαστε λίγο παραπάνω όχι με το τι θα υποθεί στη ΔΕΘ, αλλά για το τι δεν θα υποθεί για ακόμη μία χρονιά. Αυτά που επήγουν στα δομικά χαρακτηριστικά της χώρας να αλλάξουν.
1: Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο? Ότι συνήθως ακούγονται και λέγονται για τη ΔΕΘ πολλά περισσότερα πριν από τη Διεθνή Έκθεση παρά μετά. Δηλαδή τα μέτρα, φοβάμαι ότι τουλάχιστον επικοινωνιακά, mm-hmm, το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει, θα γίνουν πολύ γρήγορα καπνός. Έτσι, θα περιμένουμε δηλαδή, είναι και στους σχεδιασμούς κυβέρνησης από ό,τι πληροφορούμε, να δουν πώς θα γράψουν στις τσέπες των καταναλωτών από από τις αρχές του έτους του ερχόμενου. Mm-hmm. Τώρα βέβαια έχουμε και κόσμο και δουλειά εκεί, έτσι, διότι πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Και πηγαίνει και πριν από τον Πρωθυπουργό, όλο αυτό έχει γίνει και θέμα ως προς το fair του πράγματος, ως προς το δίκαιο, ναι, του πράγματος.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένας προφανής λόγος. Θέλει να συγκεντρώσει λίγο τα φώτα της δημοσιότητας και αυτός έχει μια ικανότητα σε αυτό εξάλλου και να δημιουργεί έτσι μια συζήτηση γύρω από το όνομά του και από αυτά που λέει. Το θέμα είναι αν υπάρχει μια δεύτερη στόχευση, δηλαδή το γεγονός ότι εμφανίζεται πρώτος, εάν περιμένει να το απαντήσει ο Πρωθυπουργός από το
0: να
1: βήμα.
0: Τον αναγνωρίσει επισήμως.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς. Και εδώ είναι τρία τα σενάρια. Ή ο Μητσοτάκης θα απαντήσει μόνο στον Τσίπρα, ή θα απαντήσει και στον Ανδρουλάκη, ή δεν θα απαντήσει σε κανέναν.
0: Πάμε ένα στοίχημα στον αέρα.
1: Ότι
0: την επομένη της εμφάνισης Τσίπρα και της, ναι, παρουσίασης του προγράμματος, πώς θα θυμηθούν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης?
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι. Κλέβω εκκλησία δηλαδή. Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος, κάθε μέρα μαζί μας τέτοια ώρα με το σχόλιο του. Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Ελάτε για τη συνέχεια να φύγουμε εκτός συνόρων, να συνδεθούμε με την Κύπρο και τον συνάδελφο από τους Cyprus Times, τον Μανώλη Καλατζή, να δούμε όλα τα νεότερα από αυτήν την τραγωδία. Είμαι σίγουρη ότι έχετε δει τις εικόνες από αυτό που συνέβη ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Νομίζω, αν το καταλαβαίνω σωστά, κύριε συνάδελφε, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν όλα αυτά.
2: Εμείς υπάρχουν εικασίες, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν έχει καταλήξει η έρευνα σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα ως προς τους λόγους ή την αιτία για την οποία υπήρξε η ανατροπή και η βύθιση του σκάφους. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ήταν κακοσυντηρημένο, παρότι είχε ελεγχθεί πριν από 2 μήνες, και ότι χτύπησε διαδοχικά σε 2 κύματα. Το ένα έσπασε κομμάτι της πλώρης, άρχισε να μπάζει νερά. Ήρθε το δεύτερο κύμα, αναποδογυρίστηκε, όσοι μπόρεσαν πήδηξαν στη θάλασσα, άλλοι έμειναν πάνω στο κουφάρι και οι πληροφορίες από τους διασωθέντες είναι ότι το πλήρωμα, ο καπετάνιος δηλαδή και τα 6 μέλη του πληρώματος, κατέληψαν πρώτοι το σκάφος, χωρίς να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αναζητούσαν κάποια λύση για το πώς θα μπορούσαν να διασωθούν. Δεν είναι σίγουρο ότι υπήρχαν σωστικά μέσα για όλους, δηλαδή ότι υπήρχαν σωσίβια ή σωστικές λέμβοι. Και από εκεί και πέρα.

0: και η κινητοποίηση που υπήρξε από τις κατοχικές αρχές και από τις αρχές της Τουρκίας δεν φαίνεται να ήταν επαρκής, γιατί μπήκαν πάρα πολλοί ιδιώτες με τα σκάφη τους εκείνη τη στιγμή από το λιμάνι της Κερίνιας προς το σημείο που έγινε το δυστύχημα και διέσωσαν αρκετούς από τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν στη θάλασσα για μία και μία μισή ώρα. Το κατοχικό καθεστώς αρνήθηκε τη βοήθεια που προσέφερε η Κυπριακή
1: Αυτό Δημοκρατία. Αυτό ήθελα να πω, ότι από την πρώτη στιγμή η Λευκωσία προσέφερε αυτονόητα.
0: Λέγοντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη, είχε προσφέρει και αέρια και θαλάσσια μέσα, ωστόσο δεν έγινε δεκτή αυτή η προσφορά. Τώρα από εκεί και πέρα το μεγάλο θέμα είναι οι αγνοούμενοι. Έχουμε 17 ή 18 λέγανε πληροφορίες αγνοούμενους που εικάζεται πως τραγικό όσο και να το σκεφτεί κάποιος, ότι μπορεί να έχουν παρασυρθεί μαζί με το κουφάρι του πλοίου στο βυθό της θάλασσας που βρίσκεται στα 514 μέτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: εντάξει,
0: πάρα πολύ...
1: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ώρα με την ώρα ξανεμίζονται οι ελπίδες. Προφανώς ελπίζουμε σε ένα θαύμα.
0: Έχουμε σκηνές αλλοφροσύνης στην Κερίνια με γονείς, συγγενείς που ψάχνουν τους ανθρώπους τους από τους αγνοούμενους που αναζητούν κάποια απάντηση, δεν παίρνουν καμία απάντηση. Και έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους πια οι αρχές, οι κατοχικές αρχές, στο μαύρο κουτί που υπήρχε στο σκάφος, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Ένα σκάφος που δεν ήταν πάρα πολύ παλιό, 26 ετών, είχε κατασκευαστεί να φυγηθεί στη Γαλλία. Αντιμετώπισε κάποια προβλήματα, γιατί σε κάποιο άλλο ατύχημα είχε χτυπήσει στο λιμάνι και είχε υποστεί ρήγμα και έβαζε νερά. Επανήλθε στην δραστηριότητά του, δηλαδή έκανε τη γραμμή από την κατεχόμενη Κερίνια προς τα τουρκικά παράλια. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει αν όντως είχε συντηρηθεί σωστά.
1: Ας ελπίσουμε ότι το λεγόμενο μαύρο κουτί θα φωτίσει τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια αυτής της τραγωδίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη εκεί. Ευχαριστούμε πολύ τον Μανώλη Καλατζή, συνάδελφο δημοσιογράφο από την Κύπρο, από τους Cyprus Times. Κατά τα λοιπά, επιστρέφοντας εδώ, λέγαμε πριν ποιο είναι το κλίμα στη ΔΕΘ, εκείνο που πρέπει να κρατά κανείς κατά νου είναι ότι στο υπόβαθρο εξακολουθεί να παραμένει για άλλο ένα φθινόπωρο το σκάνδαλο, αυτή η πολύ σκοτεινή υπόθεση των υποκλοπών. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί μπορεί να είχαμε την εξέλιξη μιας ακόμη αρχαιοθέτησης μέσα στο καλοκαίρι, όπως έχουμε συνηθίσει και κατά το παρελθόν να παρατηρούμε. Έχουμε όμως αρκετές εξελίξεις. Έχουμε προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Και εκείνο που δεν έχουμε και φαίνεται ότι δεν θα κλείσει αυτή η ιστορία χωρίς αυτό είναι το άπλετο φως που έχουν υποσχεθεί αρκετοί σε αυτήν την δυσόδη ιστορία. Η Ιωάννα Μάνδρου είναι μαζί μας. Ιωάννα.
2: Καλό μεσημέρι καταρχήν και καλή επιτυχία και καλή σεζόν.
1: Καλή μας αρχή, Ιωάννα.
2: Να πω ότι πράγματι οι εξελίξεις, όπως αναφέρουν νομικές πηγές, για αυτή την... επί 4 χρόνια η υπόθεση των υποκλοπών που απασχολεί και πολιτικά και θεσμικά τη χώρα δεν κλείνει, αυτό τονίζουν, παρά την πρόσφατη μέσα στο 15 Αύγουστο αρχιοθέτηση από τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα. Γιατί δεν κλείνει? Διότι έχουμε δικαστικές εξελίξεις εντός και εκτός Ελλάδας. Πάμε στα εντός. Το προσεχή Δεκέμβριο έχει προσδιοριστεί η δίκη στο εφετείο για τους 4 ιδιώτες που έχουν εισπράξει ήδη βαρύτατες καταδίκες 126 χρόνων ο καθένας για την εμπλοκή τους στις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ένας μάλιστα νίκει εξ αυτών, ο Ισραηλινός υπήκος Ταλ Ντίλιαν, δημόσια έχει δηλώσει ότι εμπορεύτηκε το παράνομο λογισμικό σε κρατικές υπηρεσίες. Εκτός της δίκης του Δεκεμβρίου, νομικές πηγές που παρακολουθούν το θέμα τονίζουν ότι μέχρι τότε κάποιοι από τους εμπλεκόμενους είναι πολύ πιθανό να προσκομίσουν στη δικαιοσύνη νεότερα στοιχεία. Επίσης,
1: αρκεί βέβαια να θελήσει η δικαιοσύνη αυτή τη φορά να τα εξετάσει, γιατί το έχουμε δει και αυτό στο πρόσφατο παρελθόν.
2: Επί 3 φορές. Επίσης, λίγη προθεσμία που έχει θέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΕΠ, να αποστείλει στο ανώτατο δικαστήριο τα στοιχεία παρακολούθηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, έχει προσφύγει σχετικά ο κύριος Ανδρουλάκης, και διότι δεν έχει ακόμα ενημερωθεί γιατί είχε παρακολουθηθεί.
1: Δεν εκτελεί την, δεν σέβεται την απόφαση η Εθνική Υπηρεσία
2: Πληροφοριών. Ναι, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει θέσει προθεσμία η οποία λύγει εντός του μήνα, Σεπτεμβρίου, να στείλει η ΕΕΠ τα στοιχεία στο ανώτατο δικαστήριο για να δει γιατί ακριβώς είχε παρακολουθηθεί και αν αυτή η παρακολούθηση ήταν νόμιμη ή αν είχε στοιχεία που δεν ήταν σύνομα και σύμφωνα με τον νόμο.
1: Ναι.
2: Επίσης πρέπει να πω ότι αναμένεται απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από προσφυγή του κυρίου Ανδρουλάκη. Εκκρεμούν προσφυγές που έγιναν πρόσφατα στο ίδιο δικαστήριο από τον κύριο Σπύρτζη, πρώην υπουργό, και τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Mm-hmm. Εκκρεμούν αγωγές θυμάτων των υποκλοπών κατά των τεσσάρων ιδιωτών που έχουν ήδη καταδικαστεί και κατά άλλων εμπλεκομένων. Mm-hmm. Και τελευταίο, εκκρεμεί δίκη στο Ισραήλ, την οποία έχει προκαλέσει ο ένας από τους καταδικαστέντες ιδιώτες, mm-hmm. ο Ταλ Μπίλιαν, που στρέφεται κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, και το δικαστικό περιεχόμενο αυτής της αγωγής έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να μην εξαντλήσουμε σήμερα το θέμα.
1: Ναι.
2: Είχε ζητηθεί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ζητήσει αυτό το φάκελο, που δεν έγινε, καθώς
1: ούτε
2: όπως είπαμε και στην αρχή νίκη. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τρίτη φορά έκλεισε αυτή την υπόθεση, mm-hmm. χωρίς να διατάξει περαιτέρω έρευνα.
1: Λοιπόν, δεν κλείνει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο όπως εξελίσσεται η υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα Μάνδρου. Ελάτε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Την πλήρη ενεργοποίηση της τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά και το ETCS, δηλαδή αυτό το αυτόματο, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών, ανακοίνωσε ο κύριος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα διατελούσε μέχρι πρόσφατα αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ο κύριος Κυρανάκης. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Από την Παρασκευή, πριν από δύο μέρες δηλαδή, πριν το τέλος Αυγούστου, έχουμε ενεργοποιημένη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση στο 100% του άξονα.
4: Λειτουργεί.
3: Στο 100% του άξονα Αθήνα-Σαλονίκη.
5: Δεν απάντησε. Μέχρι... Αν άξονα λειτουργεί και αν λειτουργεί, κύριε.
3: Σας είπα ναι.
4: Λειτουργεί, λέει.
3: Λοιπόν, από την Παρασκευή υπάρχει και σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών για την βεβαίωση παράδοση του έργου.
1: Λοιπόν, ακούσατε το απόσπασμα στο Sky, η δηλώση του κυρίου Κυρανάκη. Θα μείνουμε στο θέμα και θα προσπαθήσουμε λίγο να μην παίξουμε με τις λέξεις. Γιατί φαίνεται ότι εδώ πρέπει να εξετάσουμε σε πολλά επίπεδα αυτήν την ιστορία. Άλλο το παραλάβαμε ένα σύστημα, άλλο το λειτουργεί, άλλο το υλοποιείται, άλλο το πιστοποιήθηκε. Και αυτό το καταλάβαμε στα τέλη Ιουλίου. Ελάτε να θυμηθούμε τι δήλωνε ενώπιον αρμόδιας επιτροπής της Βουλής ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, του απευθύνει ερωτήματα για το ETCS, το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Να θυμηθούμε το χαρακτηριστικό διάλογο και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Ντελέζος να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση.
6: Πού λειτουργεί το ETCS?
7: Παρακαλώ,
6: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
8: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
7: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
6: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
7: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παλιέ. Παρακαλώ.
8: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
6: Πού λειτουργεί, κύριε?
8: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτες.
6: Μου απαντήσατε.
1: Λοιπόν, τέλη Ιουλίου ήταν εγκατεστημένο και λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργούσε το σύστημα ETCS. Ο τέος αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, λέει ότι είμαστε πια λειτουργικοί και ο Κώστας Ντελέζος, ο άνθρωπός μας για όλα αυτά τα θέματα των μεταφορών και των υποδομών, είναι μαζί μας με τα φώτα του, γιατί Κώστα, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Έχουμε ETCS σε όλο το δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη?
0: Καλησπέρα, Νίκη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή νέα σεζόν, μακροημέρευση στο νέο ραδιόφωνο.
1: Αμήν.
0: Και πάμε λοιπόν να αποκωδικοποιήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Να πούμε λοιπόν ότι το ETCS είναι το σύστημα που μπορεί να αποτρέπει ανθρώπινα λάθη μέσω αυτόματης παίδεσης κλπ. Mm-hmm. 2,5 χρόνια μετά τα τέμπη δεν λειτουργεί πουθενά. Έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Το ETCS για να λειτουργήσει δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του. Χρειάζεται ένα άλλο σύστημα που λέγεται DSMR. Είναι το ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών που έρχεται και κουμπώνει στο ETCS και αποτελεί το DSMR την αναγκαία προϋπόθεση για την πλήρη λειτουργία του ETCS.
4: Η κυβέρνηση τι λέει, και εν προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας και πρώην αναπληρωτής υπουργός, λέει ότι από την Παρασκευή έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης των άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και η εγκατάσταση των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS. Αυτό είναι το 50% της αλήθειας.
1: Αυτό, όμως, μισή αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αλήθεια βέβαια.
4: Μπράβο. Η πραγματικότητα πια είναι, θα έχουμε και ένα κρατούμενο. Λέει λοιπόν ότι είναι άλλο η εγκατάσταση και άλλο η πραγματική λειτουργία. Και αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια είναι καθοριστική. Λοιπόν, με άλλα λόγια λοιπόν, η συζήτηση μεταφέρεται πλέον από τα εργοτάξια, όπου ήδη, όπως είπε ο κύριος Κυρανάκης, παραδόθηκε το σύστημα το ETCS. Μεταφέρεται λοιπόν από τα εργοτάξια στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Ακόμη δηλαδή και αν οι κατασκευές ολοκληρωθούν, η επιχειρησιακή ενεργοποίηση του ETCS εξαρτάται απολύτως από την πιστοποίηση του συνόλου του συστήματος. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που, σύμφωνα με όσα παραδέχτηκε στη Βουλή και ο κύριος
1: Παλιός, αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε.
4: Μπράβο, ναι, δύσκολα θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους. Η εικόνα αυτή βέβαια δημιουργεί έπρεπε ερωτήματα. Για μια ακόμη φορά η πολιτική συζήτηση μετατοπίζεται από την ουσία της ασφάλειας στη διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων και των αρμοδιοτήτων, έτσι, διότι η αρμοδιότητα της κυβέρνησης ήταν να τελειώσουν τα έργα. Ωστόσο, αρμοδιότητα της ρυθμιστικής αρχής είναι να το πιστοποιήσει αυτό το σύστημα, έτσι ώστε να δει ότι λειτουργεί με ασφάλεια, ότι πληρεί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και ότι στην επόμενη φάση το βάρος των καθυστερήσεων έρχεται λοιπόν να αλλάξει σταθμό.
1: Για να δούμε.
4: Άρα λοιπόν τι λέμε. Έχουμε λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε γιατί το ETCS
1: και να κλείσουμε με αυτό.
4: Πρέπει να λειτουργεί μαζί με το GSMR. Το GSMR σήμερα εξακολουθεί, είπαμε, το ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών, έτσι, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για πλήρη λειτουργία. Mm-hmm. Το GSMR έχει τεράστια κενά σε όλο το δίκτυο. Έτσι. Και να σας πω συγκεκριμένες διαδρομές. Κιάτο Ροδοδάφνη, Πιθωρέα Δομοκός, Λάρισα Βόλος, Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα και Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Για την κάλυψη λοιπόν αυτών των μαύρων τρυπών του GSMR απαιτείται νέο έργο ύψους 43,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Λοιπόν, τα εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης δηλαδή, έτσι. Μπράβο. Ευχαριστούμε.
4: Όχι, να σας πω και το εξής όμως τώρα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μία παράταση από στην εταιρεία Alstom, η οποία τι είπε, ότι είναι η εταιρεία η οποία εγκαθιστά το ETCS. Και προφανώς ο κύριος Κυρανάκης, φεύγοντας από το Υπουργείο, δεν παρακολούθησε την παράταση η οποία δόθηκε. Και είναι ως τα τέλη Οκτωβρίου για σηματοδότηση και ETCS.
1: Ως τα τέλη Οκτωβρίου. Λοιπόν,
4: στη Θεσσαλία.
1: Το παρακολουθούμε. Άρα, λοιπόν, και θα επανέλθουμε, Κώστα, δυστυχώς.
4: Εκκρεμούνε όλα αυτά, έτσι.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά είναι πολύ ενδεικτικά όσα μοιράστηκε μαζί μας ο Κώστας Ντελέζος, του πόσο πρέπει να είναι προσεκτικός κανείς όταν ακούει τέτοιες δηλώσεις για πλήρη λειτουργικότητα ενός συστήματος και μάλιστα 3 και πλέον χρόνια μετά από μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Πάμε τώρα σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το Mega News 104,6. Νέα ομάδα της ελληνικής αστυνομίας, Βασίλη, επιφορτισμένη με ένα πολύ δύσκολο έργο. Είναι άθλος για το λεκανοπέδιο. Το να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση, το να μην χάνουμε τόσο χρόνο από τη ζωή μας στο δρόμο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι πράγματι ένα δύσκολο εγχείρημα. Η νέα ομάδα που λέγεται Κόμβος, με συνολικά 138 άτομα της ελληνικής αστυνομίας, επιφορτισμένα είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμμόρφωσης, έτσι προκύπτει η λέξη Κόμβος, επιφορτισμένα με τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, με να τελειώσουν κάπου τα μποτιλιαρίσματα, τα οποία βέβαια να δούμε αν είναι εφικτό. Είναι μια ομάδα λοιπόν που θα παίρνει δεδομένα από 235 κάμερες στην Αττική, από 15 drone, έχει ήδη 7 χειριστές drone, δεδομένα από τα συστήματα της Google Maps που φαίνονται ποια σημεία είναι μποτιλιαρισμένα. Αρχικά θα εστιάσει τα ενδιαφέροντα σε 54 σημεία στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Συγκρούσης, στη Βασιλή Σοφία, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Κυφυσία, στην Οσχιστού Ασπροπύργου, στη Βουλιαγμένη, στη Λεωφόρο Βενιζέλου, στην Ακτή Μιαούλη, στην Κυφυσία, όπως είπαμε, στην Ερώνων Πολυτεχνείου, στη Γρηγόρη Λαμπράκη, στον Πειραιά. Το σχέδιο είναι ότι θα πηγαίνουμε 28 περίπου μοτοσυκλέτες που διαθέτει συνολικά η ομάδα, θα πηγαίνουν στο σημείο που προσδιορίζεται ποιο είναι το μποτιλιάρισμα, προκειμένου εκεί είτε αυτό αν προέρχεται από κάποια αυτοκίνητα που έχουν ακινητοποιηθεί, γιατί έχουμε έναν μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων που 62 περίπου συμβάντα κατά μέσον όρων με μικροατυχήματα ή με τέτοιου είδους ακινητοποίησης στην Αττική. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να απεγκλωβίσουν από εκεί τα οχήματα, να βγάλουν τα οχήματα από τον κεντρικό δρόμο, γιατί τα αφήνουν για λόγους καταγραφής από το Προσωπικό Ανατογνώμων. Είναι μια συγκεκριμένη νοοτροπία εδώ στη χώρα μας. Να τα απομακρύνουν, να επιταχύνουν την κυκλοφορία για να μην σταματούν οι περίεργοι να δουν τι έχει συμβεί, όπως συμβαίνει, γιατί πάνε αργά σε εκείνο το σημείο. Και επιπλέον, είτε αν υπάρχουν σηματοδότες, να τους καταργούν τους σηματοδότες σε εκείνο το σημείο για να, και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία οι αστυνομικοί που σπέβδουν επί τόπου, που θα έχουν μια σχετική ευελιξία και σχετική εκπαίδευση. Γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε 2,5 εκατομμύρια κατά μέσο όρο σε κυκλοφορία στην Αττική κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Και η μέση ταχύτητα είναι στα 10 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι. Είναι πολλαπλό το πρόβλημα. Βέβαια,
9: θα προσπαθήσει η ελληνική αστυνομία με αυτή την ομάδα κάπως να το βελτιώσει, να δούμε αν είναι εφικτό και τι ακριβώς θα επιτευχθεί.
1: Μακάρι. Πολλά έχουμε δοκιμάσει. Ας δοκιμάσουμε και αυτό το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το Mega News 104,6. Πάμε τώρα στη φρικτή υπόθεση της Κυψέλης. Ξέρετε, είναι από εκείνες τις ιστορίες που δεν θέλει κανείς ούτε να στρέφει το βλέμμα του, αλλά δεν μπορεί να λείπει από ένα δελτίο ειδήσεων. Η συνάδελφος Λίνα Ιορδανίδου είναι μαζί μας. Μιλάμε για αυτό το μωρό που βρέθηκε σε ένα διαμέρισμα, νεκρό βέβαια, σε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εδώ το πράγμα παραμένει πολύ θολό. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτήν την ιστορία είναι εμπλεκόμενοι κάποιοι ενήλικοι που κρατούνται, Λίνα, και κάποια παιδιά τα οποία εξετάζονται. Εξετάζεται η υγεία τους.
10: Καλησπέρα, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια φρικιαστική υπόθεση με τους αστυνομικούς να καλούνται να ξετυλίξουν το κουβάρι αυτό και να διαπιστώσουν το τι τελικά συνέβαινε μέσα στο διαμέρισμα της Φάσου εδώ στη Κυψέλη. Τώρα, αυτά που έχουμε δεδομένα είναι ότι ο ιατροδικαστής έχει δει σημάδια εγκληματικής ενέργειας στο σώμα του βρέφους που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα. Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Αυτή να ήταν η αιτία θανάτου του μωρού, ενώ αρχικά η μητέρα του, η 38χρονη Γερμανίδα που διέμενε σε αυτό το σπίτι, είχε πει πως έχασε το μωρό της. Είναι στην αστυνομία όλοι οι συλληφθέντες. Μιλάμε για έναν άνδρα 43 ετών, την 38χρονη Γερμανίδα που φέρεται να είναι σύντροφός του, έναν 26 ετών Αφγανό, ο οποίος είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού, αλλά και άλλα δύο ανήλικα. Όλο αυτό το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία στις αρχές του διαχειριστή του διαμερίσματος της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Του χρωστούσαν κάποια χρήματα, υπήρχαν παράπονα από τους γείτονες για φασαρία, για χρήση ναρκωτικών. Έτσι έφτασαν εδώ οι αστυνομικοί. Όταν έκαναν έρευνα στα πράγματά τους, ήρθαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα ένα βρέφος μέσα σε ένα δοχείο σε μία βαλίτσα. Και αμέσως φυσικά πέρασαν χειροπέδες στους ενήλικες. Τα παιδιά τώρα έχουν μεταφερθεί στο παιδόν, εξετάζονται από τους γιατρούς. Να σημειώσουμε πως το 15χρονο κορίτσι είναι έγκυος και σύμφωνα με δήλωση της ίδιας πατέρας είναι ο 26χρονος Αφγανός που έμεινε στο σπίτι. Όμως δυστυχώς διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι τα δύο παιδάκια, οι 15χρονοι και το 9χρονο, είναι φορείς και κάποιου αφροδίσιου νοσήματος. Μια υπόθεση που ακόμα.
1: Ευχαριστούμε, Λίνα Ιορδανίδου. Θα μείνουμε σε αυτά το θέμα, το παρακολουθούμε. Δεν ξέρω και τι μπορεί να υποθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλλον τίποτα καλύτερο να μην λέγεται. Μια ματιά στις αγορές. Η Αγγελική Καρδιόλα κάνει στο στούντιο. Αγγελική.
11: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το χρηματιστήριο της Αθήνας που καταγράφει άνοδο 0,33% στις 2.688 μονάδες. Πάμε να δούμε και το πετρέλαιο που σήμερα σημειώνει πολύ σημαντική άνοδο. Η τιμή του Brent λοιπόν σημειώνει άνοδο 5,98% στα $91,27 το βαρέλι. Ανωδικά κινείται και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $86,6 το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 3,91%. Τώρα, η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,5% στα $4,505 η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα $67,9 η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 0,27%.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Αθλητική ενημέρωση εντάχει με τον Γιώργο Νικοκύρη. Κάπως πρέπει να να το τρέξουμε και έχει πολλά σήμερα. Η ατζέντα Super League για αρχή.
12: Ναι, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Άρης βγήκαν εχθές κερδισμένοι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 στην Τρίπολη με γκολ του Ζώτα. Ο ΠΑΟΚ με ανατροπή με 2 γκολ του Πέλκα. Ο Άρης 2-1 τον Όφη και αυτός έκανε το 2-2. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη χαμένη. Σοφαρίστηκε στο 97 από την Κηφισιά. Έχασε 2 βαθμούς. Στις 7.30 έχουμε το τελευταίο μάτς δεύτερης αγωνιστικής. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
1: Μεγάλη ατυχία για τον Κωνσταντέλια. Το συζητάει όλος ο κόσμος.
12: Ακριβώς, μεγάλη ατυχία. Είχαμε και ένα συγκινητικό μήνυμα. Θυμίζουμε τον Κωνσταντέλια υπέστη ρήξη χιαστού στο μάτι του Σαββάτου με το Αμβούργο. Ένα συγκινητικό μήνυμα από την Dortmund στα social. Έχεις αποδείξει ότι είσαι παιχταράς και θα το αποδείξεις ξανά. Πάμε Γιάννη, ήταν το σχετικό μήνυμα.
1: Και ραντεβού απόψε για την εθνική μας στο μπάσκετ.
12: 7 η ώρα στο Telecom Center. Η εθνική μας παίζει με την Ισπανία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσουμε για να μείνουμε ζωντανοί για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Πάμε λοιπόν δυνατά. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Νικοκύρη. Να δούμε με τι καιρό επιστρέφουν και οι τελευταίοι. Με τι καιρό θα μπει ο Σεπτέμβριος. Η μετεωρολόγος μας η Ελίνα Καρέτσου στο στούντιο. Ελίνα.
13: Καλό μεσημέρι. Αύριο Τρίτη ουσιαστικά στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Με ανέμους μεταβλητούς στα 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικούς. Στα 5 με 6 και τοπικά 6 γυμποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, οι οποίες θα δώσουν κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες. Οι άνεμοι θα επιμείνουν και εκεί ασθενείς, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, περισσότερη δροσιά στην Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά που θα δώσουν τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Ιόνιο, αρχικά μεταβλητή και σταδιακά βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές στους 34 με 36, τοπικά και 37 βαθμούς και στα νησιά στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Ελίνα Καρέτσου και τελευταία ματιά πριν κλείσουμε στους δρόμους να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Η Κατερίνα Μπούγα και πάλι μαζί μας.
14: Επιμένουν οι καθυστερήσεις έως αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο συγκεκριμένα, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα στο Δαφνί. Επιπλέον, με δυσχέρεια κυκλοφορία διεξάγεται και στην περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα εξόδου στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα έχουμε καθυστερήσει σε όλο το μήκος της σταδίου, στην Βασιλίση Σοφίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, καθώς και στην άνοδο της Πειραιώς. Επιπλέον, χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, ενώ μπλοκαρισμένη είναι η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο. Από το Καλλιμάρμαρο έως και την Εθνική Πινακοθήκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς βέβαια που μείνατε μαζί μας σε αυτό το πρώτο κεντρικό μαγκαζίνο του νέου μεγάλου ραδιοφώνου της χώρας. Ήταν το Mega News 104,6. Μένετε συντονισμένοι εδώ βέβαια. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο και αμέσως μετά μικρόφωνο στους Δήμο Βερίκιο και Δημήτρη Αλφιέρη. Μόνο τον τίτλο θα μοιραστώ μαζί σας για να βάλετε με το νου σας. Θεός φυλάξει η εκπομπή που ακολουθεί. Ευχαριστούμε θερμά. Αύριο πάλι στις 2 μετά το μεσημέρι εδώ στο Mega News 104,6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε μία ακόμη προσπάθεια μείωσης των τιμών, την τρίτη κατά σειρά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το τέρας της ακρίβειας. Από 2 έως 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα και όχι με τις τιμές των προϊόντων, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, όταν ήρθε το πληθωριστικό κύμα στην Ελλάδα, βρήκε τη χώρα με πολύ χαμηλούς μισθούς. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παραμένει από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη, καθώς κατατάσσεται στη 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ από τις πιο ακριβές παραμένει και στις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Όσα πούμε θα γίνουν, σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο σταθμό μας εν ώψη ΔΕΘ. Εξαπέλυσε επίθεση σε Πασό και Αλέξη Τσίπρα, ενώ έκανε λόγο για πολιτικούς αηβασίλειδες. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε φόρο ελαφρύνσης σε συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ όπως είπε θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, όπου θα μιλήσει με ορίζοντα το 2030. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα υπεγράφει στο Τελαβίβ. Προβλέπει την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Τζόσεφ Αούν. Παράλληλα δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σημάδια εγκληματικής ενέργειας δείχνουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκαν σημάδια στο σώμα του βρέφους, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται αν σχετίζονται με το θάνατό του. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλοίο προσέκρουσε σε νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται στην Κερίνια η επιχείρηση διάσωσης για τους 18 αγνοούμενους του ναυαγίου του επιβατικού καταμαράν, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Οι αρχές συνέλαβαν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον καπετάνιο. Το Κρεμλίνο απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας τριμερούς ειρηνευτικής συνόδου κορυφής μεταξύ του Βλάντιμιρ Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για μια τέτοια συνάντηση, χωρίς να υπάρχει έτοιμη προς υπογραφή συμφωνία.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Άνοδο 0,33% στις 2.688,8 μονάδες, καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 3,1% στα $91,2 το βαρέλι. Ανωδικά 3,72% κινείται και το αμερικανικό αργό. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,53% στα $4,506 η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα $67,96 η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κρίσιμη εντός έδρας αναμέτρηση με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλου δίνει απόψε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών. Διαθέσιμος για τον αγώνα είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Εκτός έμεινε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου της και χρειάζεται τη νίκη για να έχει ελπίδες πρόκρισης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια προβλέπεται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τοπικές βροχές και μπόρες αναμένονται στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου, στον Ασπρόπυργο, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο Δαφνί. Στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις σημειώνονται σε όλο το μήκος της Σταδίου, στην Βασιλίση Σοφίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην άνοδο της Πειραιός. Χαμηλές ταχύτητες επίσης σημειώνονται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, ενώ με δυσκολίες διεξάγεται η κίνηση και στην Αττική Οδό, στον κόμβο μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν στα μικρόφωνα ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Μέγα News 104,6.

0: Είπαμε να ξεκινήσουμε με μουσική ανάσα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλή αρχή να έχουμε. Δήμος Βερίκιος, Mega News 104,6, το δικό σας ραδιόφωνο.
0: Αυτόν που ακούτε λοιπόν τώρα, μόλις ακούσατε, είναι ο Δημήτρης ο Αλιφέρης.
1: Είναι η χαρούμενη φωνή του ραδιοφώνου.
0: Είναι η σουπιά. Είναι η αιτία που μετά από 30 ολόκληρα χρόνια ξεκόλλησα από τη Βελώνα και βρέθηκα στο 104,6.
1: Το πιστεύω εδώ, να είναι για καλό μου και να μην είναι για κακό μου.
0: Κοίταξε Δημήτρη.
1: Γιατί ξέρεις, κάποιοι θα πούνε ότι έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του.
0: Μου άνοιξες μεγάλες ιστορίες. Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε. Και ξέρεις γιατί. Ξέρετε καλοί μου φίλοι. Διότι με εμπιστεύτηκαν. Και στις μέρες μας το να σου παρέχει εμπιστοσύνη ο άλλος με τον οποίο δεν έχεις συνεργαστεί, δεν τον γνωρίζεις, δεν ξέρει τα χνότα σου, είναι μεγάλη υπόθεση. Κάποιοι θα το πούν ρίσκο, κάποιοι άλλοι όμως θα το πούν ευκαιρία. Μακάρι η έλευσή μου εδώ στο Mega News των 104,6 να αποτελέσει ευκαιρία. Ευκαιρία να ταξιδέψουμε σε άλλες άγνωστες, ωραιότερες θάλασσες που λέει και ο ποιητής.
1: Εμείς θέλουμε φουρτούνες στη ζωή μας. Θέλουμε σεισμούς, θέλουμε αναταραχή.
0: Μα η θάλασσα πάντα έχει και την ηνεμία, έχει και τη φουρτούνα.
1: Άλλωστε έτσι έχουμε επιβιώσει εμείς. Μέσα
0: πάντα.
1: Από όλες αυτές τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τα οποία θα μοιραζόμαστε από εδώ και πέρα με τους ακροατές.
0: Ξέρετε,
1: του Mega News 104,6.
0: Είναι η ώρα τέτοια που όλοι μας έχουμε φάει το μισό της ημέρας στη δουλειά, στο δρόμο, στα προβλήματα. Είναι η στιγμή που και πρέπει να χαλαρώσουμε και πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Είναι η μισή μέρα που έχουν βγει οι ειδήσεις της ημέρας.
1: Τώρα πράγμα μου στέλνει μηνύμα Τσίγκλατον, λέει Τσίγκλατον. Τι να κάνω ρε παιδιά. Καλά δεν θέλει και πολύ ο Βερίγιος να σας πω για να ανάψουν τα αίματα του.
0: Το κακό είναι ότι μας συγκλίνουν τα ίδια τα γεγονότα. Αλλά
1: τα οποία πολλές φορές προκαλούν και θλίψη, γιατί δεν είναι πάντοτε ευχάριστα γεγονότα.
0: Όπως και σήμερα.
1: Και εμείς θα είμαστε εδώ για να τα καυτηριάζουμε, να τα αναδεικνύουμε, λοιπόν, και μέσα από αυτά τα προβλήματα να δημιουργούμε προϋποθέσεις για να υπάρξει έτσι μια εμπιστοσύνη ανάμεσα στον σταθμό, την εκπομπή μας και βέβαια στο ακροατήριο που μας εμπιστεύεται.
0: Εμείς λοιπόν είμαστε ο Θεός φυλάξει. Με όλη τη σημασία της λέξης. Γιατί είμαστε οι απρόβλεπτοι. Έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα εμένα.
0: Ο Δημήτρης είναι της Εκκλησίας. Είναι η σκιά,
1: και ο Βερίκιος έγινε της Εκκλησίας.
0: Ναι, είναι η σκιά
1: σιγά, σιγά,
0: του
1: αλλά
0: Μητροπολίτη Πειραιός. Είναι ο διευθυντής της Μητροπόλεως. Τώρα, τι θέλει ένας διάβολος με έναν Άγιο, θα το δείτε στη συνέχεια. Όχι σήμερα.
1: Θα δείτε τον έχω φέρει στον καλό το δρόμο.
0: Εδώ απέναντί μου έχω την Ηλέκτρα, την Ασιθιανάκη, η οποία.
1: Γεια σου, Ηλέκτρα! Γεια σου δύναμη.
0: Συντονίζει τον ήχο. Είναι ο αφανής ήρωας του ραδιοφώνου που μπορούμε και επικοινωνούμε και έρχεται ο ήχος σε εσάς. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο έχουμε την Νατάσα τη Βαλιάνου. Η Νατάσα λοιπόν είναι έτοιμη στο 211-016-1046. Επαναλαμβάνω, 211-016-1046, να δεχτεί τα δικά σας μηνύματα.
1: Γεια σου Ελένη Μαραγκού, μας στέλνει τα μηνύματά της η Ελένη, την αγάπη της. Τώρα το μήνυμα που μας έστειλε δεν μπορώ να το πω, θα σου το δώσω να το διαβάσεις όμως μετά.
0: Την Ελένη την αγαπάμε από μικρό παιδί.
1: Ελένη την αγαπάμε όλοι.
0: Έτσι, γιατί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που όπου κι αν έχει δουλέψει, έχει δουλέψει με ευσυνειδησία και πάντα βάζει το θετικό αποτύπωμά της. Ξέρετε σήμερα.
1: Τώρα πρέπει να πω κι εγώ για σένα, είπες εσύ για μένα.
0: Τι να πεις.
1: Από Δήμος Βερίκιος, παιδιά, ο απρόβλεπτος, η ορολογιακή βόμβα που κάνω το σταυρό με τα δύο χέρια να μην σκάσει την ώρα της εκπομπής.
0: Είπα
1: ξυπνώντας. Ξέρεις
0: γιατί. Όσες υποσχέσεις και αν δώσω στον εαυτό μου ότι θα είμαι καλό παιδί, η ίδια η ζωή, η καθημερινότητα, οι εξελίξεις δεν με αφήνουν να είμαι τόσο καλό παιδί όσο θα ήθελα ή όσο είμαι κατά βάθος.
1: Αλλά είσαι παιδί. Είσαι παιδί.
0: Ίδια η δουλειά το.
1: Γι' αυτό και παίρνεις χωροχάρτη, γιατί είσαι παιδί. Και σε αντιμετωπίζουν ως παιδί. Ένα παιδί θα το μαλώσεις, αλλά δεν θα το τιμωρήσεις και τόσο αυστηρά, γιατί λες είναι παιδί ακόμα. Θα οριμάσει. Ο Βερίκιος λοιπόν έτσι, ένα παιδί που ακόμα δεν έχει οριμάσει. Τι να κάνουμε.
0: Επειδή θέλω να γνωριστούμε καλά από την πρώτη στιγμή. Και να μην κρατάμε μέσα μας κάτι το οποίο είναι βαρύ.
1: Απειλητικό μου ακούγεται και αυτό.
0: Θέλω να πω ότι τον εδώ που έχω δίπλα μου, ο Δημήτρης δηλαδή, ο Αλιπέρης, τον έχω χαρακτηρίσει φύλακα άγγελό μου. Και τον έχω χαρακτηρίσει έτσι γιατί αυτό το παιδί, αυτός ο κύριος, κάθε στιγμή που κάνω καμιά κουτσουκέλα, που παραφέρομαι λίγο, που ξεφεύγω, άλλος αυτός είμαι, έτσι με ξέρετε τόσα χρόνια, είναι ο πρώτος άνθρωπος που σπέβδει δίπλα μου για να μου ρίξει σωσίβιο σωτηρίας.
1: Γιατί ξέρω ότι έχεις καλή ψυχή, έτσι, γι' αυτό.
0: Και γι' αυτό τον αγαπώ. Και όταν αρχές του καλοκαιριού μου τηλεφώνησε και μου λέει, ξέρεις κάτι, θα ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι στα Ερτζιανά. Θα έρθεις μαζί μου, θα πάμε μαζί. Έβαλα τα γέλια. Του λέω, σιγά ρε εσύ Δημήτρη, θα έρθω εγώ στο ραδιόφωνο του Μέγκα. Και γελάσαμε.
1: Εσύ γέλαγες, όμως, εγώ δεν γέλαγα καθόλου.
0: Ο Δημήτρης όμως έκανε τι έκανε, δεν ξέρω τι έκανε. Και
1: τώρα είσαι εδώ.
0: Τη στιγμή
1: αυτό έχει σημασία.
0: Βρισκόμαστε μαζί και του λέω, ξεκίνα Δημήτρη εσύ την εκπομπή γιατί έχω τρακ. Μου λέει,
1: ψέμα, δεν μου είπε τίποτα τέτοιο.
0: Όχι, έτσι.
1: Δεν μου είπε τίποτα. Απλά καθόταν μία ώρα απ' έξω και έγραφε. Και λέω, του λέει, παιδιά, άμα κάτσει και διαβάσει όλα αυτά που γράφει, εγώ δεν προλάβω να πω τίποτα. Έτσι.
0: Σου πάω.
1: Δεν έχει διαβάσει ακόμα τίποτα.
0: Και ούτε θα διαβάσω.
1: Τσάμπα στι σκέψει, παρασκέψει, τρει μέρε καθόμαστε. Ποιον θα καλέσουμε, ποιον θα έχουμε, τι θα πούμε.
0: Εμεί λοιπόν θα μπαίνουμε μέσα στο στούντιο και αν απ' έξω μα ρωτήσει ο προϊστάμενο. Τι θα πείτε, ειλικρινά δεν ξέρουμε τι θα πούμε. Θα κουνήσουμε τους ώμους. Γι' αυτό και ο Σταμάτης ο Μαλέλης που με ξέρει.
1: Γεια σου Σταμάτη μεγάλη.
0: Εδώ και 30 χρόνια που του χρωστάω πολλά στην τηλεόραση. Τη δεκαετία του 90, αρχές της δεκαετίας του 90, όταν στηνόταν η ιδιωτική τηλεόραση, που ήταν όντως δάσκαλος, δεν μας ρώτησε. Με ρώτησε τι θα πω. Όχι. Αλλά στα μάτια μου να μου έχεις εμπιστοσύνη ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει. Δεν θέλω να
1: δεν θες, αλλά όλο
0: μου λέει ένας φίλος, γιατί ξέρετε εγώ
1: έχεις πολλούς φίλους καταρχάς.
0: Ναι, γιατί δεν έχω κάνει κακό ή δεν έχω σε κανέναν. Τώρα,
1: μέχρι ηλέκτρα γελάει που δεν σε ξέρει.
0: Αν υπάρχει κανένας ψιλοφθόνος, ανθρώπινο είναι.
1: Δεν κρατάς κακία εννοείς.
0: Και φυσικά δεν κρατάω κακία. Φυσικά και δεν κρατάω κακία. Μου λένε, α, κατάλαβα, θα πας στο Μέγκα για να ρίξετε το Μητσοτάκη. Γελάω. Και λέω, εμείς να ρίξουμε. Δεν θα ρίξουμε κανέναν. Εμείς θα παρακολουθούμε εδώ τις πτώσεις όσων δεν αντέχουν πάνω στο τεντωμένο σκηνή. Γιατί η πολιτική είναι ένα τεντωμένο σκηνή. Τώρα, το ποιος θα πέσει και ποιος θα σταθεί, δεν ξέρουμε. Ένα είναι σίγουρο, ότι αυτός που θα σταθεί θα πάρει και το δικό μας χειροκρότημα. Γιατί, γιατί θα έχει πάρει προηγουμένως το δικό σας. Στην κάλπη. Μέχρι τότε θα λέμε σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη.
1: Δεν θα βάζεις νερό κρασί σου δηλαδή.
0: Όχι, να για παράδειγμα εν όψη της ΔΕΘ έχουν ξεκινήσει οι δημοσκοπήσεις. Σκέφτηκα να πάρουμε κάποιον δημοσκόπο, αλλά από το πρωί έχουν βγει και εδώ
1: πάνω κάτω έχουμε μια εικόνα.
0: Ο Φαναράς, ναι. Λέω, θα πούμε αυτά που δεν μπορεί να πει ο δημοσκόπος στον αέρα και τα ευρήματα τα οποία έχει βρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γίνονται δημοσκοπήσεις, έγιναν όλη την προηγούμενη εβδομάδα για πριν τη ΔΕΘ και συνεχίζονται και τώρα. Το ρεζουμέ ποιο είναι. Η Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη ιστορία που θα μπούμε στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, που μόλις θα ξεκινήσουμε με κοινωνικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
0: Θα πάμε και εκεί, θα πάμε αμέσως. Γιατί σου έχω μία σας έχουμε μία έκπληξη. Θα φέρουμε την Τζιγκιέρα εδώ. Για να πούμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν, έτσι όπως δεν λέγονται στις σοβαρές εκπομπές, στις τηλεοπτικές, στα τραπέζια, στα πάνελ. Εντάχει λοιπόν θα σας πω, πριν μπει μέσα στο στούντιο εισβάλλει η Τζιγκιέρα, θα την τζιγκλάμε και θα τα λέμε, που ακούει στο όνομα
1: Χριστίνα
0: Κοραή. Θέλω να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία φλερτάρει με το 30% ακόμα και τώρα. Γι' αυτό βλέπεις τον Μητσοτάκη να είναι...
1: Φλερτάρει όταν εννοείς ότι...
0: Εκεί είναι 28, 29, 30, yeah. Άλλος τον βγάζει 31. Όμως, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιφέρεια και κυρίως στη Μακεδονία. Εκεί είναι η αχίλλειος πτέρνας.
1: Τώρα νομίζω και στην Κρήτη ότι έχει θεματάκια η Νέα Δημοκρατία.
0: Και στην Κρήτη, γιατί είχε γίνει από πράσινο νησί, είχε γίνει γαλάζιο.
1: Και στη Νότια Πελοπόννησο έχει θεματάκια η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, γιατί έχει.
1: Και θα έχει και μεγαλύτερα στο μέλλον.
0: Γιατί έχει. Γιατί όταν λέμε Νέα Δημοκρατία, πρέπει να προσδιορίσουμε πια τι είναι Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία δηλώνει και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Έτσι θα λες. Να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Το ποτάμι που θα έλεγε ο Αντώνης ο Σαμαράς. Δηλαδή είναι όντως, αλλά είναι, το πιο δόκιμο είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Έτσι πράγμα.
0: Και η Νέα,
1: Δημοκρατία
0: των
1: Σαμαρά,
0: των δυσαρεστημένων. Αυτών που νιώθουν λίγο άβολα με τον τρόπο που κυβερνά ο...
1: Όχι, αυτή δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή τι είναι?
1: Των δυσαρεστημένων. Όχι, είναι...
0: Τι είναι?
1: Είναι πως πας και παίρνεις καβιάρι και λέει έχει και απομίμηση.
0: Όχι.
1: Έτσι είναι κάτι άλλο.
0: Όχι φίλε. Δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Για τους νεοδημοκράτες που είναι δυσαρεστημένοι είναι το καβιάρι το αυθεντικό. Όχι. Όταν λοιπόν κάτι δεν είναι αυθεντικό...
0: Είναι... Ναι, αυτό σου λέω. Το ίδιο λέμε, ναι. Οι δυσαρεστημένοι. Να, ήρθε η Τσιγκλιέρα.
1: Είσαι το ποδαρικό, Είσαι το ποδαρικό μας.
0: Κάτσε κάτω.
2: Να ξαναβγώ να μπω το δεξιαριστερό.
1: Όπως και να μπεις. Κοίταξε, εσύ γενικά μπαίνεις με το δεξί.
2: Δεξιό κουκλάκι.
0: Σ' αγαπώ. Κάτσε κάτω.
1: Διάλεξε που θα κάτσεις.
0: Έλεγα πριν λίγο στους φίλους τους ακροατές ότι εμείς εδώ θα έχουμε τη δικιά μας τσιγκλιέρα. Θα την τσιγκλιάμε και θα λέει αυτά τα οποία δεν μπορεί να πει ο καθώς πρέπει.
3: Δημοσιογράφος.
0: Είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Δεν θα τα έλεγε σε άλλους. Ναι.
0: Είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό είναι να τσιγκλήσει. Δηλαδή να πει το ποιηματάκι που είναι στους άλλους, δεν έχει σημασία.
0: Να ξέρετε το εξής. Η Χριστίνα, επειδή την αγαπάνε όλοι και όποιον πάρει στο τηλέφωνο, το σηκώνει αμέσως, γιατί αν δεν το σηκώσει, τον πήρε και τον σήκωσε.
1: Σωλούς. Και εγώ έλεγα ότι είμαι.
0: Τι τα λέει.
1: Μεταξύ εκείνων που σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Τι τα λένε όλα. Γιατί έχει την ικανότητα.
1: Συγγνώμη, μαζί το φέρναμε προχθές και δεν το σήκωνε.
3: Ναι, άρα.
1: Τι το σηκώνει.
3: Γιατί είναι ο ενοχός.
0: Γιατί το είχα στο αθόρυβο.
1: Άστα.
0: Πώς και πήρα την.
3: Καλά, αν τον έπαιρνα εγώ θα το σήκωνε.
0: Θα το σήκωνε.
1: Αυτό γι' αυτό σου λέω.
3: Μπερικιάκο, welcome. Δημήτρη, welcome. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά.
3: Και τώρα στη συνέχεια αυτό που είπες, σου έχω ένα ωραίο παρασκήνιο. Μία φορά άκου να δεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τι είναι? Να μιλάει στους δημοσιογράφους. Δεν είναι άλλη δουλειά.
0: Όχι.
3: Ένας λοιπόν, όχι ο Παύλος που είναι εξαιρετικός.
0: Ναι, είναι αυτό το.
3: Ναι, ένα.
0: Τυχερός και σε αυτό ο Μητσοτάκης.
3: Ναι, το βγήκε το που λέμε. Το βγήκε. Λοιπόν, τον έψαξα και δεν με πήρε. Ναι. Στην Κοραή.
0: Ναι.
3: Την άλλη μέρα ήμουν τότε στα παραπολιτικά. Ακόμη το λέω ο Δημήτρης Στάκης. Ξέρεις τι τραγούδι το έδωσα? 12 και του χάρισα. 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον έκανα ταντέλα.
0: Έτσι.
3: Δεν είναι.
1: Έκτοτε στο κινητό του είχε βάλει συναγερμό να
3: κάνει. τώρα.
0: Χριστίνα μου.
3: Ναι, μωρό μου.
0: Πες μου, σε παρακαλώ.
3: Σανκώ.
0: Με τους δημοσκόπους σίγουρα θα έχεις μιλήσει. Εδώ με έχω μιλήσει εγώ.
3: Ναι. Εννοείται.
0: Και είπα, τώρα αυτά που είπα, αν είναι σωστά. Γιατί εσύ είσαι το αφεντικό.
3: Δεν είμαι. Εγώ θα σου λέω τις δικές μου. Εγώ σέβομαι όλες τις πληροφορίες.
0: Νούδου.
3: Ναι.
0: Φλερτάρει με το 30%.
3: Εδώ πέφτει η σιωπή.
1: Όχι, πώς σε κοιτάζω. Εδώ θα λέμε αλήθειες. Θα λέμε αλήθειες καταρχάς.
0: 29, 30.
3: Τώρα λέμε.
0: Τώρα η μετρήση.
3: Συγγνώμη. Μιλάμε στην. Καλά.
1: Το Λενάκι μας.
3: Μαραγκού.
1: Αυτό είναι. Να έχεις ανθρώπους στην πρώτη εκπομπή. Αυτό σημαίνει θετική ενέργεια.
3: Φυσικά.
1: Πώς θα πάει καλά αυτή η εκπομπή.
0: Με γυρνάς 30 τόσα χρόνια πίσω. Τόσο, ήσουν ένα μωράκι.
1: Έτσι, έτσι μετά, τόσο σε.
0: Μετά από 10-15 χρόνια την βρήκα μαμά στην Κέρκυρα.
1: Έλα σου δώσουμε
0: ένα στενό.
1: Έλα σου δώσουμε ένα φίλε.
0: Έλα μέσα.
1: Είναι η διευθύντρια προσωπικού μας.
3: Μα τι ξέρω ότι.
1: Ο άνθρωπο.
3: Τον άνθρωπό
1: μας.
0: Βλέπετε ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια. Γεια σου.
1: Αυτό θα πει η Χριστίνα μου, αγάπη.
3: Μα.
1: Εδώ. Ελένη, πάμε μια ευχή τώρα για την πρώτη εκπομπή. Μια
4: καλή αρχή, να πάμε δυνατά. Δεν θα μιλήσω άσχημα. Θα κερδίσουμε.
3: Είμαστε νικητές.
1: Εγώ όχι ψυχοφάρμακα. Εγώ όχι ψυχοφάρμακα. Γιατί εσύ το ξέρεις.
0: Πες ρε Ελένης. Είπαμε, ο Άγιος και ο Διάβολος.
1: Έχω φέρει λιβανάκια, κουμποσκίνια στις τσέπες μου.
0: Κάθε φορά που βλέπω τον Σεβασμιότατο Πειραιός, τον Σεραφείμ, του λέω σε πάω για την πότα που φοράς, τη μητερή. Αυτό και μόνο μου δίνει την αίσθηση ότι είμαι στο μπαρ το Ναυάγιο παρέα με έναν Άγιο.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Γεια σου,
3: Ελληνίτσα. Εγώ ξέρεις πως τον αποκαλώ.
0: Πώς?
3: Δεσπότη λατρεία. Μα συγκρίνεται τώρα μάλλον. Είναι ο πιο εξηγημένος και κάνει και φιλανθρωπικό έργο φοβερό.
0: Και να βάλουμε τα μέσα.
3: Ναι.
0: Μια μέρα να σύντομα να έρθει εδώ στο στούντιο.
1: Και θα είναι και η Χριστίνα μαζί.
3: Και θα είμαι και εγώ εδώ. Και εγώ εδώ. Και δέσμευση. Δέσμευση. Όχι δέθ και τέτοια, δέσμευση. Έτσι. Κανονική. Δέσμευση. Ωραία.
0: Λοιπόν, και...
1: Ας εμπιστεύουμε στα νούμερα τώρα.
3: Ναι.
1: Λέει ότι είναι κοντά στο 30. Εγώ λέω ότι πλέον δεν είναι πολύ κοντά στο 30. Το πολύ κοντά είναι το 28-29.
0: Κοίταξε. Η 28... δημοσιογραφική
3: πιάτσα. Να το θέσουμε αλλιώς το ερώτημα. Ξέρεις ποιο. Πρόθεση ή εκτίμηση.
0: Το τελικό.
1: Η εκτίμηση.
3: Η εκτίμηση. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, δεν δίνω σημασία στην εκτίμηση. Διότι υπάρχει μια μπάρα με αναποφάσεις τους, οι οποίοι δεν έχουν πάει σε άλλο κόμμα, αλλά κάποιοι από αυτούς, θέλω να σας πω, ότι περιμένουν και Ελλάς Αντώνη Σαμαράς.
0: Ναι, δεν σου κάνει όμως εντύπωση ότι, για παράδειγμα, από σήμερα το πρωί,
3: ναι,
0: από
3: ναι,
0: πουρνό-πουρνό, ναι, με τον Άδωνη πρώτο και άρχισαν μετά και οι υπόλοιποι,
3: ναι,
0: καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Μα θα κάνει.
0: Άλλο θα κάνει.
3: Ρε αγάπη μου.
0: Άλλο θα κάνει. Έχουν αρχίσει τα επιχειρήματα.
3: Μια σύγκρουση, ναι, κορυφής θα γίνει εκεί πέρα. Δηλαδή θα πέσει αίμα.
0: Θα πέσει.
3: Θα πέσει αίμα. Και ναι, το Μαξίμου, ναι, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Καλά κάνεις και το χωρίζεις, υπάρχει. Ο Μαξίμου και κυβέρνηση. Άλλο το Υπουργικό Συμβούλιο, άλλο το Μαξίμου.
3: Και εκεί αυτοί, ναι, που θα ξαναβγούνε, ναι, με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, μην έχεις έντοιμος ότι θα χαϊδέψουν το Σαμαρά. Ήδη εγώ βλέπω και τον Άδωνη να λέει οπ.
0: Γι' αυτό σου το λέω, γι' αυτό σε τσιγκλάω τώρα.
1: Εχθές έδωσε το πρώτο
3: μήνυμα. Λέει εγώ, ναι, τον σεβόμουν τον πρόεδρο, αλλά...
0: Του χρωστάω, εγώ, ο Μάκης, του χρωστάμε που μας έφερε στο σαλόνι.
1: Μας έβαλε στην κυβέρνηση μέσα.
0: Δεν θέλω εμφύλιο.
3: Δεν θέλω.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή αρχίζουν οι ψυχολογικές επιχειρήσεις.
3: Σωστά.
0: Και εδώ πρέπει να παρακολουθούμε και γι' αυτό... Θέλω, Χριστίνα μου, αυτά στο... ειδικά αυτή την ώρα στον κόσμο που μας ακούει, που πάει τα παιδιά στο σχολείο, που γυρνάει αυτή η δουλειά, που έχει 1000 προβλήματα, όπως για παράδειγμα με τον Νίκο το απόγευμα στην τηλεόραση, σε περιμένουν πώς και πώς να ακούσουν για αυτά που ακούνε τώρα δεξιά και αριστερά, φέρνουν τη Χριστίνα την κοραή. Έτσι λοιπόν θέλω και εμείς εδώ να μας βοηθήσεις να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
3: Εγώ έτσι τα λέω και στον Νίκο, λοιπόν, και έτσι τα γράφω.
1: Υπάρχει άγχος αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου, όχι στην κυβέρνηση.
0: Υπάρχει,
1: στο
0: δεν υπάρχει.
1: Και, δηλαδή,
3: θα σας δώσω
1: τους είχαμε κάτι. Ζήσει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις να είναι αραχτή και light.
3: Δεν υπάρχει.
1: Με τη βεβαιότητα. Τώρα,
3: Δήτρη μου, δεν υπάρχει.
1: Τώρα πώς είναι τα πράγματα.
3: Κοίτα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να το πάει, το έχει πάρει πάνω του, θα το πάει μέχρι τέλος. Δεν ξέρω αν θα κόψει. Δεν ξέρω αν θα κόψει το νήμα. Κρατήστε το αυτό.
0: Όλο αυτό.
3: Γιατί θα εξαρτηθεί.
0: Την προσπάθεια θα την κάνει.
3: Δεν λέ, ναι, ενώ δηλαδή τα δημοσκοπικά στοιχεία θα παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο για την επόμενη μέρα.
0: Σίγουρα.
3: Δηλαδή ο Μητσοτάκης εκτιμώ ότι θα δώσει σκληρή μάχη και δίνει.
0: Ήδη, εδώ είναι στη Μακεδονία.
3: Έχει σαρώσει το σύμπαν όλο.
0: Και στη Μακεδονία,
3: και έρχεται
0: τώρα.
3: Στη Μακεδονία. Ναι. Και στη σύσκεψη εκεί που είχαν μία μυστική.
0: Του
3: ναι, τους λέει εκεί στη μυστική σύσκεψη, το έμαθα εγώ από τα στελέχη, λέει δίνουμε τόσα γιατί δεν ανεβαίνουμε.
0: Εσύ, είναι δηλαδή θα σου πω εγώ γιατί δεν ανεβαίνουν. Γιατί δεν υπάρχει παραταξιακή συνείδηση στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Πέρα από το Μαρινάκι βγαίνει κανείς άλλος κεντρικά αυτά τα οποία ο Μητσοτάκης. Καλός ή κακός, δεν με ενδιαφέρει.
3: Ναι, ναι,
0: εγώ
3: ναι, ναι,
0: βλέπω
3: ναι.
0: Ότι παλιά υπήρχε ένα Σουφλιάς, υπήρχε ένα Σέβερτ στη Νέα Δημοκρατία την παλιά. Που έβγαιναν η ορχήστρα, βγαίναν τα πρώτα βιόλια. Ο Ζαμπέτας και η ορχήστρα.
3: Δεν θα συμφωνήσω, αγοράκι μου γλυκό.
0: Γιατί?
3: Διότι εγώ κάλυπτα Νέα Δημοκρατία για την ελευθεροτυπία και θέλω να σου πω ότι είχαμε έναν εμφύλιο ανάμεσα στο Μακαρίτη, το Σουβλιά και στον Αλογοσκούφη. Άλλα μου έλεγε το ένα αυτή, άλλα μου έλεγε το άλλο.
0: Αυτό είναι ανθρώπινο.
3: Δηλαδή,
0: αυτό είναι
3: ανθρώπινο και πολιτικό.
0: Βέβαια, και πολιτικό. Αλλά τώρα υπάρχει σιωπή. Τώρα δεν βγαίνει κανείς.
3: Τώρα συμφωνούμε.
0: Εδώ υπάρχει σιωπητήριο.
3: Ξέρεις
0: τι μου θυμίζει.
3: Συμφωνούμε.
0: Εμένα προσωπικά ξέρεις τι μου θυμίζει, Χριστίνα μου. 2002-2004 που τον Σιμίτη τον είχαν αφήσει μόνο του.
3: Συμφωνώ.
0: Αυτή
3: και να σου πω και για εκείνη την περίοδο ένα ωραίο.
0: Μου
3: το έλεγε τελευταία το οικονομικό επιτελείο. Είχε μοιράσει το 2004 όταν έχασε ο Σιμίτης 8 δις. Πόσο τσίμπησε παραπάνω, λέει η Δελώμα.
0: 0,7. Ακριβώς.
3: Κάποια πράγματα μπορεί να γίνονται αργά. Τώρα. Να ξαναγυρίσουμε στον Σαμάρα και τον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, πρέπει να, για να τα κρατάμε και τους παραμένεις κοντά μας. Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
3: Βεβαίως.
1: Ή στην κίνηση πρώτα. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί ο κόσμος έχει επιστρέψει.
3: Φυσικά, βέβαια.
1: Ο Κηφισός. Γεια σου, Κατερίνα.
5: Γεια σας. Καλή σας αρχή.
3: Σου,
5: καλή επιτυχία.
1: Αμπούκα.
5: Εντάχει, θα δούμε λίγο την κίνηση. Έχουμε αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην είσοδο στο ύψος Δαφνή και στην έξοδο στο ύψος Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό υπάρχει μία δυσχέρεια στην κυκλοφορία στον κόμβο μεταμόρφωσης, ενώ στο κέντρο της Αθήνας έχουμε καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, παρομοίως και στη Βασιλίση Σοφίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα και γενικότερα στους δρόμους πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Και στον Κηφισό έχουμε στην άνοδο από Ρέντι έως Λεωφόρο Αθηνών.
1: Που σημαίνει ότι σιγά σιγά έχουν.
3: Επιστρέφουν. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Να παρακολουθείς και το
1: κομμάτι. Ευχαριστούμε, Κατερινάκη.
0: Γιατί θα σε ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο. Παραμένει στην παρέα μας στην Ακοραή.
3: Φυσικά.
1: Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
6: Μέγα News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα.

0: Δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3.30 στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτή την ώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στο Νέο Κόσμο. Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Με νέα τρίτη κατά σειρά πρωτοβουλία μείωσης τιμών επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας. Από 2 έως 4 μήνες θα ισχύσει το μέτρο. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα και όχι με τις τιμές των προϊόντων, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά αναλίτρο του πετρελαίου κίνησης. Η κυβέρνηση δεν θα υποσχεθεί όσα δεν μπορεί να δώσει, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που μιλά για 13η σύνταξη και το Τζίπρα που κάνει λόγο για τσάμπα εισιτήρια σε όλους, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο σταθμό μας. Υπεγράφει στο Τελ Αβίβ συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Σημάδια εγκληματικής ενέργειας δείχνουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια προβλέπεται αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ στο ραδιοθάλαμο του 104,6 με τον Δημήτρη Αλιφέρη και έχουμε
1: φυσικά... Μάθα να το λέω σωστά, Αλφιέρης.
0: Αλφιέρης.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί είμαστε 20 χρόνια αυτό, κατάλαβα.
0: Το έκανα λάθος. Παιδιά, έτσι θα το κάνω λάθος.
1: Ευτυχώς που δεν καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό λοιπόν δεν θα λέω το λέω.
2: Δημήτρη.
0: Κόλλα. Ναι,
2: σκέτο.
1: Να σου είναι πιο εύκολο.
0: Αλλά κοραή, δεν μπορείς να την πεις λάθος.
2: Λοιπόν, τώρα, με τίποτα.
1: Για να ρωτήσω κάτι, εκλογές ποτέ θα έχουμε, ρε παιδιά?
2: Τέλος.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Κοίτα, έπεσε πολύ το σενάριο 27 Σεπτεμβρίου. Ναι. Το οποίο.
0: Το κάψε
2: πώς θα πας με 26-27. Ναι. 100%.
0: 100%.
2: Πρώτον. Δεύτερον. Κάνει τον ευνηδιασμό ήταν γιατί είχε μια λογική σημαντική. Πάω στη ΔΕΘ, δίνω, δεν έχουν αρχίσει δικογραφίες γιατί είναι μακρύς ο χρόνος μέχρι τις εκλογές.
0: Είναι και η Κοβέση στη μέση.
2: Βέβαια, η κυρία Κοβέση και είναι διάφορα θεματάκια εκεί που
1: γιατί αν πάει στη ΔΕΘ, δεν δίνει. Λέει ότι θα δώσει.
0: Όχι, θα τα δώσει.
2: Θα είναι ούτω βοήσομαι.
0: Ναι.
2: Εν την παλάμη από πρώτη.
0: Ακριβώς.
2: Νοέμβριο δίνει. Νοέμβριο δίνει.
1: Άρα από Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο είναι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
0: Άρχισε να δίνει.
2: Ναι.
0: Δεν έδωσε για τις χείρες. Τα έδωσε. Αυτό που είπε το έκανε.
2: Για τους συνταξιούχους δεν είπε 400.
0: Ακριβώς. Δίνει. Αλλά είναι αυτό που είπε, αυτό που είπε που έπαθε ο Σιμίτης.
1: Δημοσκοπικά.
0: Το 4.
2: 0,7.
0: Στα 8 δις. 8 δις πήρε πόνο 0,7.
1: Δημοσκοπικά λοιπόν. Δεν φαίνεται πουθενά αυτό. Δεν αποτυπώνεται τουλάχιστον. Σύμφωνα
2: είναι...
1: με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας.
0: Και είναι και πολλά άλλα τα οποία έρχονται και προστίθεται. Για παράδειγμα, είναι η ακρίβεια, οι υποκλοπές, η εξέλιξη της δίκης.
2: Δεκέμβριο.
0: Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της δίκης, το πολιτικό κόστος θα παραμένει. Και εδώ η θεωρία το ότι... δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, που όντως κατά τη γνώμη μου δεν τον ενδιαφέρει το θέμα των υποκλοπών, όμως προστίθεται.
2: Έτσι
0: αυτό είναι.
2: Γιατί πλέον λειτουργούν συσσωρευτικά.
0: Μπράβο.
2: Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μπράβο. Αυτή
2: και
0: είναι
2: αν υπάρχει, δεν μπορέσουν να καταπολεμήσουν. Τώρα ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά ο πύχης, τους το είπα εγώ. Λέω, παιδιά, με αυτή την ακρίβεια έχετε πάει τον πύχη στα ύψη. 1700.
0: Χριστίνα μου, ξέρεις τι τους σώνει. Ξέρεις τι σώνει τον Μητσοτάκη και το Μαξίμου? Το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
2: Δεν υπάρχει, όχι. Αλλά...
0: το ότι δεν κουνιούνται. Και εδώ χρειάζεται μία εξήγηση.

0: Και ναι, νομίζω ναι, όχι ναι. Πολιτική. Πλέον εδώ δεν είναι. Ξεφεύγουμε από τη σφαίρα της πολιτικής.
1: Μα γιατί γύρισε ο Τσίπρας? Συγγνώμη, 3 χρόνια μετά γύρισε ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας πρέπει να κάνει βήματα. Τον έβλεπα με αυτό το μαύρο, το πουκάμισο, το τσαλακοϊσδές εκεί με την κόλλα. Καλά, δεν του δώσαν ένα πουκάμισο του ανθρώπου να βάλει πλημμένο? Ο Κυριάκος πάει στην πένα.
1: Στο αυτοκίνητό του,
0: στην πένα.
1: Κρεμασμένα τα πουκαμισάκια, κύρα κάπη, έχει φροντίσει για τα πάντα.
0: Βέβαια, τι πρόσεξα στον Κυριάκο?
1: Τι?
0: Πηγαίνοντας για τα εγγένεια του μετρό,
1: ναι.
0: Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, βγήκε σαν πάλι γαλλικό κλειδί. Πρέπει το πρόβλημα με τη μέση να...
1: Έχει πρόβλημα. Εγώ το βλέπω γιατί είναι... Καταλαβαίνω πως περπατάει. Όταν έχει πρόβλημα, φαίνεται. Ας πούμε και στον Ερντογάν δεν ήταν πολύ καλά.
0: Όχι.
1: Γιατί πάει
0: όχι.
1: Και στα σκαλοπάτια δυσκολεύεται.
0: Ήταν χάλια προχτές στη Θεσσαλονίκη.
2: Μήπως αυτά είναι ψυχοσωματικά, λέω εγώ τώρα.
0: Όχι. Έχει κατασκευαστικό πρόβλημα.
1: Όχι, κάτι ναι. Έχει, μας το είχε πει.
0: Πάει εκεί στην Ηροδότου, ανεβαίνει επάνω και κάνει φυσικοθεραπείες.
1: Μωρά, και όλα τα ξέρει.
0: Τι να κάνω που γυρίζω και μυρίζω.
1: Θα μπει και μέσα, ρε, εκεί που κάνω.
0: Δεν μου λες,
2: αυτός είναι
0: τα νέα.
2: Να έχει πάρει τίποτα μπάρες και να...
0: Δεν μου λες, τα νέα τα άμαθες για τη Μαρέβα.
1: Ποια, για πες.
0: Κολομπία. Α, σε πιάνω αδιάβαστη.
1: Αδιάβαστη. Για πες.
0: Τι δεν παρακολουθείς, παρακολουθείς και παρακολουθείς.
1: Αλλά
0: σου ξέφυγε αυτή η είδηση με την Μαρέβα. Λοιπόν, επισήμως στο site του Πανεπιστημίου Κολομπία εμφανίζεται φωτογραφία της Μαρέβας.
1: Θα διδάσκει
0: εκεί. Όχι. Αλλά... ως διακεκριμένη επιστήμο.
1: Μάλιστα.
0: Συνεργάτηδα.
1: Ναι.
0: Στο πρόγραμμα διακεκριμένων υποτροφιών για το κλίμα, τη γη και την κοινωνία. Δηλαδή η Μαρέβα...
1: Είναι η επιτροπή που θα τα δίνει.
0: Όχι. Θα είναι... Ξέρω και εγώ τώρα. Η επιτροπή των σοφών θα είναι. Θα κάτσει στο θρανείο. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει.
2: Πάντως είναι ωραία για την εικόνα της.
1: Βέβαια είναι. Εντάξει, τώρα η Μαρέβα είναι έξυπνη γυναίκα.
0: Διάβολος
1: δεν
0: είναι, μεταμορφωμένος είναι.
1: Είναι και είναι έξυπνη γυναίκα. Και...
0: Έχεις κοινά.
1: Εγώ.
0: Έχετε το διάολο μέσα σας.
1: Εγώ ένα θα σου πω.
0: Έλα.
1: Για τα ρούχα της, όταν τα είχε εκείνη...
0: και τώρα.
1: Μου έλεγαν δεν φοράς. Δεν τα φοράς. Λέω, μα δηλαδή όπου πήγαινες... Έβλεπες τις βουλευτίνες να φοράνε.
0: Γιατί?
1: Έλεγα τη στολή Μαρέβα, ναι. Παρότι μ' αρέσουν, δεν θα φοράω. Γιατί είναι
0: γιατί,
1: στολή Μαρέβα.
0: Γιατί,
1: για να με βλέπει η σύζυγος του πρωθυπουργού.
0: Ναι. Γιατί είχες τη δυνατότητα να τα πάρεις, αφού είναι πανάκριβε.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι για τις Ελληνίδες. Είναι για χάρη.
1: Να μπορείς να πάρεις το χρόνο, ρε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι θα συνεχίσουμε κάθε φορά που η τσιγκλέρα θα μπαίνει μέσα στο στούντιο. Και θα σε πιάνω πάντα. Θα σε πιάνω πάντα αδιάβαστη σε ένα σημείο.
1: Να χάσω αυτό το καλύτερο.
0: Ναι, και πήγαινε τώρα και κάνε το ρεπορτάζ σου συνέχεια για να δεις. Θα διδάσκει ή θα διδαχθεί. Θα κάτσει στο θρανείο ή στην έδρα. Ή θα επιλέγει.
1: Πάντως
0: το project δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Για το κλίμα, τη γη και την κοινωνία.
1: Είναι το προφίλ, ρε παιδί μου. Τώρα επειδή με τσίγκλησες, θα σου πω κάτι. Κάποια στιγμή, σε μια συζήτηση έτσι, που κάνω με όλους τους πρωθυπουργούς τους οποίους καλύπτω.
0: Και όλοι σε συμπαθούν. Και μερικοί από αυτούς σε αγαπάνε. Έλα, τώρα δεν θέλω
1: εγώ στην πολιτική δεν βλέπω.
2: Και την έχουν και ανάγκη. Μια φορά να πει το όνομά τους.
0: Όχι. Το έχει κατακτήσει. Το Χριστινάκι το έχει κατακτήσει αυτό.
1: Είχα ρωτήσει.
2: Να λέει η Χριστίνα Κοραή το όνομά σου. Και να το λέει και σωστά. Λίγο.
0: Πώς το είπαμε, Αλφαίρης ή Αλφαίρης.
1: Αλφιέρης, ρε αγόρι μου.
2: Και σου είχα πει, έλα να κάνουμε εκπομπή.
0: Θα με τρελάνουν εμένα αυτοί. Εγώ θα τους τρελάνω.
1: Να σας πω τώρα με τον πρώην πρωθυπουργό που δεν είμαι αυτό, γιατί με τσίκλησες τώρα και θυμάται αυτό το μυαλουδάκι. Λοιπόν, του λέω, τι θα κάνεις, κάποια στιγμή θα φύγεις από τον πρωθυπουργό, τι θα κάνεις.
0: Του Κυριάκου το είπες αυτό.
1: Ναι. Στο πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Του λέω, πρόεδρε, θα φύγεις από τον πρωθυπουργό, τι θα κάνεις, λέω. Τι δεν θα είναι, θα είναι μέχρι τα 80, τι είμαστε, αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν, μου λέει, δεν θα με ενοχλούσε καθόλου να πάω και στα πανεπιστήμια μου στην Αμερική και να διδάσκω.
0: Καταλάβατε.
1: Κοίτα πως δεν είναι, αγόρι.
0: Πως δεν είναι και με αυτά που είπες εσύ πριν για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
1: Πα. Να κλείσω και με το τελευταίο. Ναι. Διάβαζα ένα άρθρο στη Δυτική Αθήνα. Ναι. Σε ένα μέσο.
0: Ναι.
1: Του Σκορδά. Του Θανάση Σκορδά, παλιός διευθυντής του Σαμαρά, του Καραμαλή. Και θα κατεβεί στη Δυτική Αθήνα με τον Σαμαρά. Λέει, ο Σαμαράς, η Γενναία Δημοκρατία δεν κινδυνεύει, λέει, από τον Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς θα βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία να γίνει κυβέρνηση. Βεβαίως. Δηλαδή, λέει, θα κάνω κυβέρνηση συνεργασία,
0: αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη. Η αλλαγή εν κινήσει.
1: Τώρα, αν καταφέρει ο Μητσοτάκης και όλο αυτό το κλίμα το πάει η Κολοτούμπα, θα το
0: την επίδειξη. Και τελειώνουμε. Έχεις δίκιο.
2: Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Και έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής παραμένει. Κάτσε, Χριστινάκη μας. Είναι η Λίνα Ιορδάνου να μας δώσει μια έκτακτη είδηση. Γεια σου, Λίνα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε τα πρώτα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους, που θυμίζουμε ότι βρέθηκε μέσα στο δοχείο Σερβαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα λοιπόν με την εξέταση του ιατροδικαστή, προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα βρέθηκαν τουλάχιστον 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στη σωρό του βρέφους. Δεν μπορεί να προσδιορίσει όμως ο ιατροδικαστής τον χρόνο θανάτου, αλλά και την ηλικία του βρέφους αυτού, κάνοντας πιο δύσκολο το έργο των αρχών. Να σας πω πως έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 άτομα. Πρόκειται για τον 43χρονο που έμενε στο διαμέρισμα της Κυψέλης όπου βρέθηκε το βρέφος, μια 38χρονη που φαίνεται να είναι η σύζυγός του και ένας 26χρονος που έμενε και εκείνος στο διαμέρισμα. Είναι ενώπιον των αστυνομικών αυτή τη στιγμή, δίνουν καταθέσει σε μια προσπάθεια να εξετυλιστεί το κουβάρι, να δουν τι ακριβώς συνέβη. Είχαμε όμως και ακόμη 3 ανηλικά παιδιά μέσα σε αυτό το διαμέρισμα που έχουν μεταφερθεί στο παιδόν και εξετάζονται από τους γιατρούς. Ξαναλέω, εγκληματική πλέον ενέργεια ο θάνατος του βρέφους, τουλάχιστον 10 τα χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Όχι, στενάχωρη είδηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ, ρε Χριστίνα μου, τίθεται το βασικό ερώτημα. Πού πάμε ως κοινωνία, ποιο είναι το μέλλον μας? Όταν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, όταν ακούσω ότι 33 σχολεία δεν θα λειτουργήσουν στην Ήπειρο λόγω έλλειψης μαθητών, το θέμα της υπογεννητικότητας των ευπαθών ομάδων, γιατί εδώ σίγουρα, εδώ σε αυτό το δράμα που υπάρχουν και άλλα δύο παιδάκια, είναι ευπαθείς ομάδες. Υπάρχει...
1: Εδώ το μηνών, τι έκλειμα, παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορώ, τρελαίνομαι, όταν ακούω για μωρό, για παιδάκια, τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Με ξεπερνάει.
2: Είναι τραγική, ως είδηση, δηλαδή, και μόνο δεν μπορείς να την επεξεργάσεις το μυαλό σου.
1: Δεν μπορείς, τι ήταν αυτό?
2: Δηλαδή, πιο μυαλό, πιο χέρι τώρα.
1: Βέβαια, η κόλαση.
0: Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Η οικογένεια. Προφανώς δεν υπήρχε. Η γειτονιά έμενα, λέει, στη Φυλή. Στη Φυλή είναι ένας δήμος περιορισμένος. Δηλαδή, υπάρχει γειτονιά. Ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Ευπαθή αυτή η οικογένεια, μωρέ Δημήτρη μου, δεν την, οι γείτονες δεν την είχαν εντοπίσει.
2: Όχι, γιατί έχουμε μάθει δυστυχώς να κλεινόμαστε στο καβούκι μας, να μην ασχολούμαστε.
1: Έχει δίκιο.
2: Να μην μπλέξουμε. Θα βγάζω εγώ να μπλέξω με τον απέναντι και τον βάλω και δεν πάει να καίγεται το σπίτι του διπλανού.
1: Δεν σε νοιάζει.
2: Ως κουτσομπολιό μπορεί να σε νοιάζει. Ή να λες, και εγώ, άντε πάλι η κακόμοιρη δίπλα τι έγινε. Πάλι ακούγονται, πάλι έτσι. Α, τα παιδάκια τα κακόμοιρα. Αλλά δεν κάνεις και την επόμενη κίνηση. Ξέρεις γιατί? Για να μην μπλέξεις. Και θα σου πούνε, έλα εδώ, δώσε μας και το αποτύπωμά σου. Πες μας και ποιος είσαι, δώσ' μας και την ταυτότητά σου.
1: Βέβαια.
0: Ο αστυνόμος της γειτονιάς που.
2: Λοιπόν, είναι μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, γνωστή ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Καλά, φύγουμε μαζί. Τώρα κάτσε για ένα τέταρτο, θα φύγει και εσύ.
0: Πρέπει να πάει να κάνει. Όχι, πήγαινε για να πει στον Νίκο, κάνε ρεπορτάζ. Θα πάει η Μαρέβα ως μαθήτρια ή ως καθηγήτρια.
1: Ή ως καθηγήτρια.
2: Σας αγαπούμε πολύ.
1: Σας αγαπώ. Καλή αρχή στο Μέγκα 104,6.
0: Μπράβο, ρε. Σας
1: αγαπώ πολύ.
0: Και όταν βλέπεις το φως, το δικό μας αναμένο, θα μπουκάρεις χωρίς πρόσκληση.
1: Σιγά μην θέλω και πρόσκληση.
0: Όχι, καμία.
1: Σας αγαπώ πολύ, αγόρια μου. Γεια σας.
0: Περιμένουμε να σε ακούσουμε διευκρίνηση για το θέμα το πιασάρικο.
2: Λοιπόν, Αλεξάνδρα Καπάτου, πάμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Καλή αρχή σας εύχομαι. Με πολύ άσχημα θέματα ξεκινάτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς. Και ξέρετε κάτι, δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Και σας θυμήθηκα και λέω εδώ στο Δημήτρη, πρέπει να πάρουμε την κυρία Καπάτου. Θέλουμε έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Υπάρχει, εγώ δεν λέω φάρμακο, υπάρχει τρόπος να έστω να αντιμετωπίζουμε κάπως αυτά του είδους τα περιστατικά.
4: Ούχ, είναι πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Από ό,τι φαίνεται η εμπειρία μας δείχνει ότι δεν έχουμε αυτό τον τρόπο, το μαγικό για να αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά.
0: Μαγικό, τον λέτε. Άλλες χώρες, δηλαδή καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα μέσα από τη διάρθρωση του ίδιου του μηχανισμού της χώρας.
4: Το λέτε πολύ ωραία, αλλά αυτά τα φαινόμενα εκτρέφονται κυρίως μέσα από την ανωνυμία. Είναι κρυφά, μένουν κλειστά πίσω από τις πόρτες, που σημαίνει ότι απαιτείται ευαισθητοποίηση του κοινού, ευαισθητοποίηση των γειτόνων, για να μπορούν να αντιληφθούν ή να υποπτευτούν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και εκεί είναι που πρέπει να επικεντρωθούμε και είναι ο μόνος τρόπος σωτηρίας. Κάποιος ευαισθητοποιημένος γείτονας να αντιληφθεί.
0: Αυτό είπα και λίγο πιο πριν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, πήρα στο αστυνομικό τμήμα Φιλής. Και λέω, ρε παιδιά, που έχω και είναι εκεί και ο γιος ενός συμμαθητού μου που είναι και στέλοχος. Του λέω, έλα τώρα Γιάννη μου, του λέω. Εσείς δεν το πήρατε είδηση, δεν μπορείτε να το πάρετε. Εσύ γυρνάς όλη μέρα στη Φιλής, πέρα δόθε, γιατί, για να πιάσετε την παραβατικότητα. Αυτού του είδους την παραβατικότητα που διαγυμνού οφθαλμού, κυρία Καπάτου, εσείς τα ξέρετε καλύτερα και από μένα και από τον καθένα, φαίνεται.
4: Φαίνεται και έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά όλα αυτά είναι. Τι σας είπε ο συνάδελφος, ο φίλος σας.
0: Τι να μου πει, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
2: Κυρία Καπάτου, είναι κουλτούρα.
0: Και αρμοδιότητα δεν έχουμε.
2: Είναι,
0: πρόσεξε.
2: Είναι τρόπο ζωής.
4: Ναι, είναι τρόπο ζωής. Κοιτάξτε,
2: αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
4: Υπάρχει μεγάλη παθολογία. Υπάρχει πολύ μεγάλη παθολογία, σύνθετη παθολογία. Αυτό είναι το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο ένα. Φανταστείτε παιδιά ανήλικα. Γονείς οι οποίοι μένουν μαζί τους. Έβρεση ενδείξεων κακοποίησης, γιατί αυτό υποκρύπτεται. Τράφικινγκ. Αυτά υποκρύπτονται πίσω. Βέβαια, είναι σε εξέλιξη μια αστυνομική έρευνα μεγάλη για όλη αυτή την ιστορία και όλοι εμείς παρακολουθούμε εδώ. Δεν είναι εύκολο, γιατί κρύβονται, αλλάζουν περιοχές. Δεν αναρωτιέται κανείς τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Πώς αναρωτήθηκε τώρα ο γείτονας, επειδή δεν πληρωνόταν το Airbnb, επειδή υπήρχε μια μυρωδιά περίεργη και πήγε σε ουσία. Διάβασα ότι ο Αφγανός έκανε εμπόριο σίσα. Ξέρετε τι σημαίνει το σίσα. Κάνανε και χρήση. Δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Όχι.
4: Είναι το ναρκωτικό.
0: Τα εγκεφαλικά αφήρως. Έρχονται το ένα μετά το άλλο στους χρήστες.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Τους ξεκάνει. Το ΣΥΣΑ είναι. Ξεκάνει τους χρήστες.
4: Πολύ σωστά. Διότι αυτό αναμειγνύεται με πολύ φτηνά υλικά για να είναι φτηνό, ναι. Όπως για παράδειγμα οι γραμπαταρίες. Να μην τα λέμε αυτά στον αέρα, γιατί δεν είναι. Είναι σοκαριστικά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό. Είναι μια πολύ σύνθετη παθολογία. Και εμείς ως κοινωνία μετά καθόμαστε και λέμε τι έγινε.
0: Ξέρετε κάτι. Πριν τα μνημόνια είχε γίνει μια προσπάθεια και είχαν φτιαχτεί διάφορες δομές για τα παιδιά αυτών των ευπαθών ομάδων, οι οποίες μετά στην πορεία έκλεισαν, έχουν ξανανοίξει. Έχετε αντιληφθεί εσείς εάν υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας, κοινωνικό δίκτυο προστασίας?
2: Υπάρχουν
4: δομές τέτοιες οι οποίες λειτουργούν ακόμα. Το θέμα είναι ποιος καταφεύγει τις δομές. Πολλές φορές υπάρχει υποχρεωτική
2: εισαγγελική παραγγελία.
4: Παρέμβαση ακριβώς από τον εισαγγελέα για να μπορούν να πάνε. Δεν πάνε εύκολα αυτά τα άτομα. Γιατί
2: πολλές φορές καταδικάζονται δύο γονείς και τα παιδιά πηγαίνουν με εισαγγελική παραγγελία σε αυτά τα
4: πολύ
2: τα
4: σωστά τα λέτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή για μένα από όλη αυτή την τραγική ιστορία που θα δείτε ότι θα μείνουμε πραγματικά έολοι με όλα αυτά που θα αποκαλυφθούν. Διότι εδώ μιλάμε για τράφικινγκ, εδώ μιλάμε για εγκυμοσύνες, εδώ μιλάμε για ναρκωτικά, μιλάμε για βαριά ψυχοπαθολογία και βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά των ατόμων αυτών, η οποία δικαιολογείται πιθανά από τη χρήση.
0: Κυρία Καπάτου,
4: εργαλειοποιημένα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Εγώ θα ζητήσω να έρθει εδώ στο στούντιο ζωντανά.
0: Ακούστε να δείτε. Επειδή μας έλαχε να, από την πρώτη μέρα να ζητήσουμε τη συνδρομή σας, θα θέλουμε συχνά στα θέματα της καθημερινότητας το δικό σας σχόλιο. Θα σας τηλεφωνούμε νωρίτερα και ώστε θέλουμε εμπειρία. Δεν θέλουμε θεωρία, την εμπειρία. Έτσι.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Κυρία Καπάτου,
4: εγώ σας ευχαριστώ έτσι. Και εύχομαι όλα καλά να είναι μπορεί
2: να βοηθήσει
4: τα πράγματα και καλή αρχή.
2: Η κυρία Καπάτου, στο να δώσει κάποια στοιχεία τα οποία θα ωφελήσουν και τους γονείς, γιατί οι γονείς πιστεύω ότι είναι ξερόλες. Ο κάθε γονιός που μεγαλώνει ένα παιδί νομίζω ότι παίρνει αυτόματα και ένα πτυχίο. Λοιπόν,
0: θα έχουμε τον χρόνο σύντομα και ξανά και ξανά να τα αναλύουμε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλή αρχή. Σας εύχομαι με καλύτερα θέματα.
2: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Μπήκαμε λοιπόν στο κοινωνικό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια.
2: Πάμε να επιστρέψουμε στο πολιτικό όμως. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσούκαλας, τον οποίο καλησπερίζουμε. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσούκαλα, τον έχουμε.
5: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά. Πριν λίγο είχαμε εδώ την Χριστίνα την Κοραή και κάναμε το πολιτικό ρεπορτάζ στο παρασκήνιο, κυρίως στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στο κυβερνητικό. Είχαμε πει εδώ με τον Δημήτρη να μιλήσουμε μαζί σας για ένα θέμα το οποίο μου προκαλεί εντύπωση και θέλω μία εξήγηση. Γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχει αυτό το τόσο μεγάλο τσαρτζάρισμα με την κυβέρνηση και κυρίως με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Μέγαρο Μαξίμου και τον Μητσοτάκη, γιατί και ο Μητσοτάκης είναι στην ίδια γραμμή με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι, ή μάλλον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ίδια γραμμή με τον
2: Μητσοτάκη. Και αν ψιλοφλερτάρει και με το ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ τώρα τελευταία με αφορμή την κυρία Κρήτα.
5: Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό ότι η κυβέρνηση ξέρει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλός της, ξέρει ποιος είναι εκείνος που την πιέζει. Αν έχετε δει, σε μια πολεμική που κάθε μέρα αποδομείται, με ασυναρτησίες πραγματικά. Τα βλέπει κανείς και λέει ότι οι άνθρωποι είναι ψεύτες ή είναι άσχετοι. Και σχέση με το ιδιωτικό χρέος. Γιατί αποκαλύψαμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει άλλος δρόμος που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, προστατεύει την πρώτη κατοικία σε εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη και η κυβέρνηση αυτή συνειδητά δεν τον επέλεξε. Όταν αναδεικνύουμε ότι η κυβέρνηση αυτή άλλα έλεγε το 18 και άλλα έκανε στο ζήτημα των δανείων, και όχι μόνο συνέχισε την πολιτική των προκατόχων, αλλά την επέκτηνε με καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία. Έχουμε, ξέρετε, 70.000 προγράμματα πληστηριασμού που αναρτήθηκαν το 2025. Έχουμε 406.000 προγράμματα που είναι το διάστημα από το 20 και μετά. Όλο αυτό πραγματικότητα, την οποία τη βλέπει αυτή τη στιγμή ο κόσμος και αντιλαμβάνεται ποιος έχει την ευθύνη. Ποιος επέλεξε να επιτρέψει την κερδοσκοπία. Όταν έχουμε καταγγελίες για κοινά συμφέροντα των εταιριών που πληστηριάζουν τα ακίνητα με τις εταιρείες Ριόκο που τα αγοράζουν επάνθυνα, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα φαύλος κύκλος κερδοσκοπίας.
0: Ξέρετε που τι μου κάνει εντύπωση.
5: Και ενοχλούν την κυβέρνηση τώρα για την κυρία Κρήτα που μου είπατε. Εδώ, για να πω και για αυτό, για να μην το αποφύγω.
2: Γιατί ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει έτσι αυτή η μεγάλη κόντρα.
5: Η κυβέρνηση προσπαθεί με όχι τα πιο σημαντικά ζητήματα για τους Έλληνες να δημιουργεί μέτωπα και στην ουσία να βαφίζει το ψάρι κρέας. Ενώ η ίδια πρώτη φορά παραβιάζει την κοινοβουλευτική πρακτική να εγκρίνονται οι επιλογές των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η ίδια δεν είχε ψηφίσει Ζωή Κωνσταντοπούλου το 2015. Τους είπε κανείς ότι η ψήφος τους σημαίνει ότι ενέκριναν όλη την πορεία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και όμως την ψήφισαν. Σήμερα λοιπόν, 10 χρόνια μετά, ενώ ουδέποτε έχει υπάρξει προηγούμενο κοινοβουλευτικό κόμμα να αρνηθεί στήριξη σε μία ακροδεξιό κοινοβουλευτικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία πρωτοτυπεί. Γιατί? Γιατί πια ο Πρωθυπουργός είναι όμηρος του κυρίου Γεωργιάδη. Σήμερα δεν δίνει τον τόνο ούτε καμία κεντροδεξιά έργα, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Έχει κανονικά εκλογιστεί ο κύριος Μητσοτάκης στην πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Στην πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη ή στην πολιτική του λαός?
5: Αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Ότι ξέραμε ότι αυτοί, τον τόνο τον δίνουν τα στελέχη του πρώην λαός και ότι έχει υπάρξει ένας ακροδεξιός εξυλισμός στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς το έχουμε το σημάνει πολλά χρόνια. Δεν είναι άμυρος όμως ο πρωθυπουργός. Είναι ο εγκέφαλος, γιατί με τις υποκλοπές οργανώθηκε το παρακράτος. Αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, είναι του Πρωθυπουργού επιλογή.
0: Είναι, ο κ. Γεωργιάδης. Δεν μου λέτε, ναι.
5: Ο κ. Γεωργιάδης βάζει τη σάλτσα.
0: Ήταν...
5: την τοξικότητα, την πόλωση. Ναι.
0: Η επιλογή να ψηφίσετε, να μην καταψηφίσετε την υποψηφιότητα της
2: Κρήτα.
0: Είναι μόνο πολιτική ή και ηθικής τάξεως για το ΠΑΣΟΚ? Μήπως το ΠΑΣΟΚ το βλέπει είναι ηθική υποχρέωση στην ιστορία του κινήματος? Μάνα, πατέρας.
5: Όχι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Το κριτήριο, ψευόμαστε προφανώς την πορεία και στην Κρήτα, αλλά δεν ήταν αυτό το κριτήριο. Εμείς δεν... την ευθύνη για την επιλογή κάθε προσώπου την έχει το κόμμα που το προτείνει.
0: Μάλιστα.
5: Όπως και εμείς, αν επιλέγαμε ένα βουλευτή μας, θα λέγαμε είναι δυνατόν να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα άλλο κόμμα, το ΚΚΕ, ότι δεν το ανεγκρίνουμε ή δεν μας αρέσει αυτό? Το κόμμα είναι εκείνο το οποίο έχει βάσει τη κοινοβουλευτική τάξη το δικαίωμα να προτείνει. Αλλά το κόμμα έχει και την ευθύνη της επιλογής του. Αν δηλαδή η κυρία Κρήτα εκπληρώσει τα καθήκοντά της όπως πρέπει ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα βαραίνει θετικά ή αρνητικά.
2: Μάλιστα. Την ίδια και το κόμμα της.
0: Σας ευχαριστώ.
5: Ναι. Το απόλυτα θεσμικό.
2: Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε την Ελίνα τώρα, την Καρέτσου, τη μετρολόγο μας, να δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες και ημέρες, διότι όπως ακούμε αρχίζει πάλι να κάνει ζέστη από αύριο τουλάχιστον. Βέβαια έχει μικρινή διάρκεια.
0: Θα έχουμε κάψες.
2: Με σένα θα έχουμε. Ελίνα, είσαι κοντά μας.
0: Με μένα.
6: Καλησπέρα και καλή σεζόν να έχουμε.
2: Αμήν, αμήν. Πες μας τώρα, λοιπόν, πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα τουλάχιστον.
6: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα θα έχει λίγο απ' όλα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή και ζέστη και αστάθεια και μελτέμια και μετέπειτα πτώση της θερμοκρασίας, η οποία όμως δεν θα κρατήσει για πολύ. Να σας πω ότι αύριο θα συνεχίσουμε σε παρόμοιο σκηνικό με την σημερινή ημέρα. Λίγες μόνο απογευματινές μπόρες στα ορεινά κυρίως της δυτικής και βόρειας επιρροτικής χώρας, χωρίς να περιμένουμε κάτι αξιόλογο, και οι άνεμοι θα κινηθούν σε παρόμοια επίπεδα με την σημερινή ημέρα, κατά βάση από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο στα 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και πιο ασθενείς στην περιοχή του Ιωνίου. Σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία, επειδή είπατε για την ζέστη, να πούμε ότι αυτές τις μέρες θα είμαστε σε πιο υψηλά από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να περιμένουμε κάψωνα. Και αύριο, λοιπόν, όπως και σήμερα, στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στις 34 με 36 τοπικά και 37 βαθμούς. Τα νησιά θα είμαστε λίγο πιο χαμηλά στους 30 με 34. Η Τετάρτη θα είναι μια παρόμοια ημέρα, αλλά θα σημειωθούν περισσότερες βροχές σε σχέση με την Τρίτη. Θα είναι λίγο πιο έντονη η αστάθεια, δηλαδή, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Κατά τόπους θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Σε παρόμοιες εντάσεις και οι άνεμοι, αλλά και η θερμοκρασία, η οποία δεν θα αλλάξει σημαντικά μέχρι και την Τετάρτη. Όμως από την Πέμπτη η αστάθεια θα είναι ακόμη πιο έντονη. Η Πέμπτη και κυρίως η Παρασκευή θα είναι πιο δροσερές ημέρες, ιδιαίτερα η Παρασκευή. Mm-hmm. Με περισσότερες βροχές κυρίως την Πέμπτη, και την Παρασκευή θα έχουμε μερικές ωστόσο. Την Πέμπτη θα είναι κατά τόπους πιο έντονες, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αλλά και στην Πελοπόννησο, κατά τόπους και στα υπόλοιπα επιρροτικά. Την Πέμπτη θα ενισχυθούν και οι άνεμοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 και τα 8 μποφόρ. Όπως είπαμε, από την Πέμπτη θα πέσει λίγο θερμοκρασία, πιο αισθητή η πτώση.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε, Ελίνα.
6: Ακριβώς. Και το Σαββατοκύριακο θα ξανανεύει λίγο. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Παραδίδουμε λοιπόν το μικρόφωνο τώρα
2: στην Αγγελική Καρδιόλακα, στον άνθρωπό μας, με το δελτίο ειδήσεων.
0: Με τη στιβαρή φωνή, αλλά και όχι μόνο.
2: Λοιπόν. Και αμέσως μετά, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης.
0: Χριστάκος.
2: Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νέο πρόγραμμα του νέου ραδιοφώνου, του μεγάλου ραδιοφώνου 104,6. Βάλτε τα στα κινητά σας, στα αυτοκίνητά σας, όπου μπορείτε να ακούτε. 2-3 ραδιόφωνα σε κάθε δωμάτιο στο σπίτι, στο γραφείο, παντού. Λοιπόν, γιατί εδώ θα είμαστε.
0: Και να ξέρετε ότι τους επόμενους, δηλαδή και τον Σωτήρη τον Πολάκη και τον Γιάννη τον Χριστάκο, κάποια μέρα συχνά πυκνά θα τους εξομολογούμε. Τώρα, γιατί αυτοί είναι μεγάλο, μάχημοι μέσα στο ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, ήταν ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Το λέω μόνος, μόνο το λες εσύ, δεν πειράζει. Λοιπόν, εμείς αύριο και πάλι μαζί
0: το σήμα που έπεσε.
2: Ανανεώνουμε. Εντάξει, είναι πρώτη μέρα τα παιδιά. Εντάξει, λογικό είναι να γίνονται.
0: Εμείς φταίμε. Δημήτρη μου, εμείς.
2: Λοιπόν,
0: φταίμε.
2: Γεια σας και χαρά σας.
0: Συγγνώμη, παιδιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6. Στις 4 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του μωρού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών και για τα άλλα 3 παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, τα οποία μεταφέρθηκαν για λόγους προστασίας στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση της φωτιάς σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Με μια ακόμη προσπάθεια μείωσης των τιμών την Τρίτη κατά σειρά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Για τους επόμενους 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα και όχι με τις τιμές των προϊόντων, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, όταν ήρθε το πληθωριστικό κύμα στην Ελλάδα, βρήκε τη χώρα με πολύ χαμηλούς μισθούς. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ένα λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη, καθώς κατατάσσεται στη 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ από τις πιο ακριβές παραμένει και στις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Όσα πούμε θα γίνουν, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εξαπολύοντας επίθεση σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα, ενώ έκανε λόγο για πολιτικούς Άι Βασίλειδες. Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε φόρο ελαφρύνσης σε συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ όπως είπε θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση, όπου θα μιλήσει με ορίζοντα το 2030. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Τζόσεφ Αούν. Παράλληλα δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Άνοδο 0,20% στις 2.685 καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 5,46% στα 90,82 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά 3,33% κινείται και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 86,19 δολάρια το βαρέλι. Τώρα η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,53% στα 4.488 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,96 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,27%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Κρίσιμη εντός έδρας αναμέτρηση με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δίνει απόψε στις 7 η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών. Διαθέσιμος για τον αγώνα είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, εκτός έμεινε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου τους και χρειάζεται τη νίκη για να έχει ελπίδες πρόκρισης.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του σταθμού Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και πολύ τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Επόμενη σύντομη ενημερώση στις 4:30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Σωτηρής Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
1: Μέγα News 104,6.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Όπως καταλάβατε από τη μουσική εισαγωγή, είμαστε οι παράτυποι. Δηλαδή παρατύπως είμαστε εδώ τώρα για την επόμενη μία ώρα, ο Σωτήρης Μπολάκης.
1: Καλησπέρα σας, οι παράτυποι λοιπόν. Και κάντε το εικόνα πώς θα το γράφετε. Παρά με μικρά, τύπη το ταφ κεφαλαίο. Και απέναντί μου έχω τον Γιάννη Χριστάκο. It's the edge of the world in all of Western
0: civilization. The sun may rise in the east. Για την επόμενη μία ώρα θα τα λέμε όλα εδώ. Θα έχει ενημέρωση, θα έχει χιουμοράκι, θα έχει παράπλευρες σκοτεινές ιστορίες τις οποίες δεν έχετε πάρει χαμπάρι από την καθημερινότητα, εννοώ σε όλο της το φάσμα. Είμαστε γι' αυτό εμείς εδώ.
1: Και να πούμε και κάτι. Γιατί είμαστε παράτυποι, εκτός το ότι είμαστε δύο τύποι που γνωριζόμαστε από τα παλιά, καθόμασταν και διπλανά γραφεία και είμαστε τώρα πια και ομόσταυλοι εδώ και πολλά χρόνια, στον ίδιο όμιλο εννοώ το δημοσιογραφικό, αλλά στην πιάτσα και στα πεζοδρόμια γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με τον Γιάννη. Είμαστε και παράτυποι γιατί εδώ δεν ακολουθούμε τους τύπους. Γι' αυτό λεγόμαστε παράτυποι. Δηλαδή, θα αφήσουμε στους άλλους να τα λένε όπως πρέπει, αυτό που λένε Γιάννη και το ξέρουμε και έχει φορεθεί πολύ πολιτική ορθότητα. Δεν θα την ακολουθήσουμε εμείς αυτή την πολιτική ορθότητα.
0: Εδώ θα ακούτε άλλα πράγματα. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Είναι η πρώτη μέρα που είναι στον αέρα το Mega News στους 104,6. Ακούτε τους παράτυπους με το Σωτήρη Μπολάκη
1: και το Γιάννη Χριστάκο.
0: Και για την επόμενη μία ώρα δεν θα ξεκολλάτε τα ραδιόφωνα. Μείνετε εδώ, θα τα ακούσετε όλα.

0: Λοιπόν, Γιάννη, μην τα πολυλογούμε. Να πάμε γρήγορα για να συστηθούμε για τα καλά στον κόσμο. Εντάξει, είπαμε τις συστάσεις μας. Κάποιοι μας ξέρουν από τηλεόραση, κάποιοι από τις υπογραφές που βάζουμε τόσα χρόνια σε ό,τι γράφουμε. Εσύ πιο πολλά από μένα, εννοείται. Εγώ νιώθω και ένα δέος πάντα δίπλα σου. Να το λέω αυτό και το παραδέχομαι.
1: Λόγω ηλικίας το λες, το ξέρω γιατί το κάνεις, αλλά δεν θα τσιμπήσω σε αυτό. Δεν θα τσιμπήσω.
0: Πάμε όμως να δούμε τι έχουμε σήμερα. Τι έχουμε, Γιάννη, Μαξίμου, με Σαμαρά. Πολλή δουλειά μπροστά μας το επόμενο διάστημα για το παιχνίδι εδώ που παίζετε.
1: Και πολύ ρεπορτάζ. Θα σας πω στην πορεία της εκπομπής από τις πληροφορίες που έχουμε εδώ, οι παράτυποι, παράτυπες είναι όπως ξέρετε έτσι κι αλλιώς, τι συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία στη Μακεδονία και ξαμόλυσε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, τα στελέχη, όποιον έχει από τη μέση, πάνω, μέση και κάτω στη Μακεδονία για να κερδίσει τους ψηφοφόρους, τους χαμένους και από ποιες δεξαμενές.
0: Γιατί, Γιάννη, μιλάμε ουσιαστικά για τις μετρήσεις που έρχονται και γι' αυτό παλεύουν όλοι. Το μεγάλο επικοινωνιακό παιχνίδι της ΔΕΘ έχει αρχίσει για τα καλά. Ήδη είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, συναντά παραγωγικούς φορείς. Τρεις φορές θα ανέβει ο άνθρωπος, μία σήμερα, μία μεθαύριο και μία και την άλλη εβδομάδα. Αλλά όλα γίνονται γιατί υπάρχει 3 Σεπτέμβρη ενδιάμεσα. Δηλαδή έχουμε και την ιδρυτική του Πασόκ, εκεί στο Ηράκλειο. Αλλά όλοι αυτοί που περιγράφουμε τώρα, Γιάννη, ένα πράγμα δίνουν. Τη μάχη του κέντρου, της μεσαίας τάξης, του μεσαίου χώρου. Όλα στη μέση είναι, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα.
1: Θα κεντρωθούμε. Εδώ στην εκπομπή σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε μαζί με τον Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Μέτρων Ανάλυσης, για ένα θέμα το οποίο ξέρω ότι σας απασχολεί, σας αφορά, και μιλάμε για τις προθέσεις του Ηλία Κασιδιάρη ή του ιδίου ή φίλων του ή ανθρώπων του ή υποκρυπτόμενων πίσω από αυτόν να κατεβάσει στην πολιτική αρένα στις εκλογές ένα δικό του κόμμα. Έχουμε μπόλικη πληροφορία να σας πούμε, αποκλειστικές πληροφορίες, αλλά και με τον Στράτο το Φαναρά σε λίγη ώρα θα συζητήσουμε το πώς βλέπουν και οι δημοσκόποι όλο αυτό το κύμα. Υπάρχει, δεν υπάρχει, το βρίσκουν, πόσο το βρίσκουν.
0: Και έχουμε και το μεγάλο θέμα, έχουμε και το μεγάλο θέμα της ημέρας. Μια πραγματικά ασύλληπτη κατάσταση εκεί στην Κυψέλη, με ένα βρέφος σε μια βαλίτσα μέσα σε ένα βάζο. Έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο. Νομίζω, Γιάννη, έχεις δίκιο ότι σε λίγο θα μιλάει και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος για αυτή την υπόθεση.
1: Τρέχουν τόσο πολλοί πληροφορίες και αυτή την ώρα που μιλάμε από τις έρευνες της αστυνομίας που δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Θα σας το πούμε όμως, θα σας πούμε τι έχει συμβεί, τι πληροφορία υπάρχει μέχρι τώρα και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να σας πω ότι στο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο είναι 211-016-1046, απαντάει Νατάσα Βαλιάνου και μπορείτε να τηλεφωνείτε για οτιδήποτε θέλετε να στείλετε, να σχολιάσετε, να μας πείτε. Είμαστε εδώ να σας ακούσουμε. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι μηνύματα σε Viber και WhatsApp. Σημειώστε το νούμερο 698-104-104-6. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Επαναλαμβάνω, Σωτήρη μου,
0: το τηλέφωνο για να μην το ξεχνάνε, γιατί τώρα είναι στο δρόμο ο κόσμος και μας ακούει από το αυτοκίνητο πιθανώς. Θυμάστε, 698, okay, είναι ένα περίεργο 698, δεν είναι τα κλασικά 698, αλλά τι έχουμε, 104, επαναλαμβάνω, και 6. Δηλαδή Mega News 104,6.
1: Άρα βάζεις το 698 και μετά 104, 104 και 6. Απλά πράγματα. Τα λύνει όλα η τεχνολογία, Σωτήρη μου.
0: Έτσι. Και στον ήχο είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Στη μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, αρχισυντάκτρια της εκπομπής μας, Γιάννη, η Βιργινία Επισημίση. Μέχρι τώρα, εντάξει, μας έχει φέρει χαρφή μέχρι εδώ.
1: Βιργινία, εσύ τα τραβάς όλα, Βιργινία
0: και
1: μου.
0: Έχει να τραβήξει ακόμα. Και στην επιμέλεια των ηχητικών, η Λεόνη Λογοθέτη. Θέλω να σε πάω στη Θεσσαλονίκη.
1: Με κόψες, ρε Σωτήρη. Πήγα να πω, ρε άνθρωπε, το email, ρε φίλε, το email. Studio Παπάκι Mega News 1046.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε και mail. Το λέω, Σωτήρη μου, γιατί εδώ έρχονται, τα βλέπω εγώ μπροστά μου. Mail, Viber και στο WhatsApp έχουν έρθει μηνύματα. Άρα, ξαναλέω, Studio Παπάκι Mega News 1046.gr.

0: Και επειδή σας λέμε αλήθεια ότι σας βλέπουμε, δεν σας λέμε ψέματα σαν κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουν έρθει να έρθουν τα πρώτα μηνύματα. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος ότι θέλει να συνδεθούμε, αν μπορούμε, με τον Επαγγελάτο και το Live News. Έχουμε όλη την ημέρα από το πρωί, όποιος μπορεί να παρακολουθεί κατά διαστήματα ή ολόκληρη την εκπομπή, συχνές συνδέσεις με το τηλεοπτικό κομμάτι του Μέγκα και θα υπάρχουν τηλεοπτικές συνδέσεις. Δεν ξέρω για αυτή την εκπομπή, αν είναι εφικτό θα το κάνουμε. Αν όχι, στην τηλεόραση βλέπετε τον Νίκο Ευαγγελάτο, τίτλους από κάτω, τον ακούτε στο ένα αυτή, Σωτήρη, και από το άλλο...
1: Άμα δεν μπορείς να τον δεις, θα τον ακούς τουλάχιστον, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Στο ένα αυτή βάζεις Μέγκα και στο άλλο Μέγκα News.
1: Και από το ένα μπαίνει και το άλλο βγαίνει.
0: Έτσι γίνεται, γίνεται. Λοιπόν, από εδώ θα ενημερώνεστε και για την κίνηση στους δρόμους. Σωτήρη, όσοι είναι στο αυτοκίνητο, έχετε την ειλικρινή μας συμπαράσταση σε όσους πήγατε για πρώτη μέρα στη δουλειά. Οι ψυχολόγοι, αδερφέ μου Σωτήρη, λένε ότι το σοκ δεν είναι αυτό της πρώτης μέρας, λέει, στη δουλειά. Που πας με τα βατράχοπαιδίλα, τη μάσκα, έχει άμμο, το σορτσάκι και τρέχει στο γραφείο, στην καρέκλα, ξέρεις, αυτή είναι η πρώτη μέρα. Το σοκ, λέει, το τραβάς μετά, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και των επόμενων ημερών, που συνειδητοποιείς ότι έχεις γυρίσει.

0: Λοιπόν, Γιάννη, έχει κίνηση στους δρόμους. Τι είπες τώρα, πολλά νέα μας είπες. Λοιπόν, το κέντρο απροσπέλαστο, ειδικά εκεί Βασιλής Σοφίας, βλέπω μέχρι την Κηφισία στους Αμπελόκηπους. Περπατιέται και δεν περπατιέται. Ο Κηφισός τώρα αρχίζει, Γιάννη, και φορτώνει. Μέχρι και πριν λίγο ήταν καλά τα πράγματα. Οπλιστείτε λίγο με υπομονή εκεί που μας ακούτε. Κυρίως στην κάθοδο βλέπω πρόβλημα. Μέχρι το Εγάλεο, από κλασικά εκεί τα Πατήσια, τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ίδιο σημείο από Σεπόλια, στο ύψος των Σεπολίων, μέχρι τα Πατήσια και τη Φιλαδέλφια πρόβλημα. Μετά κάπως μέχρι και την Αττική Οδό ανοίγει. Εκεί τα κλασικά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους της Εθνικής και του Κηφισού. Λίγη υπομονή, μεγάλη ουρά βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
1: Έχει. Όσοι μπορείτε ή ξέρετε, φυσικά δεν περιμένετε εμάς, αλλά όσοι ξέρετε τις παρακαμπτηρίους που μπορείτε να οδηγήσετε για να αποφύγετε τα σοβαρά κομμάτια του κυκλοφοριακού προβλήματος, να το κάνετε. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι τυχόν συμβαίνει. Ένα τροχαίο ατύχημα, μια ανάσχεση, ένα πρόβλημα που μπορεί να είναι στη διάρκεια του δρόμου. Σωτήρη, όπως ξέρεις πολύ καλά, να του πούμε το ανθρώπου να μου πει και πού να πάει.
0: Και πού να πάει. Γιατί τώρα ξέρεις τι βλέπω, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στους δρόμους αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθαν και χθες το πρωί ή χθες το βράδυ από τις διακοπές τους.
1: Πρωί με το πρώτο.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Λες τώρα, με το πρώτο καράβι.
0: Πάμε σε Θεσσαλονίκη κατευθείαν. Γιατί θέλω να πάμε εκεί? Γιατί έχουν επέκταση μετρό, έτσι. Πήγε μέχρι, είναι το μετρό Καλαμαριά, αλλά πάει μέχρι και ο Πέρα, τη Μίκρα κτλ. Εκεί όμως βγήκε το Μέγκα για ρεπορτάζ. Έτσι. Έρχεται, είναι η στάθμη, εγγενιάζει ο Πρωθυπουργός, την έκανε την προηγούμενη εβδομάδα τα εγγένεια. Εκεί ξέρεις τι μου έκανε.
1: Τι?
0: Πόσο ρομαντική είναι αυτός ο Θερμαϊκός. Τι ρομαντισμό εμπνέει. Πόσο ρομαντικοί άνθρωποι είναι οι Θεσσαλονικοί.
1: Συγγνώμη, γιατί το λες τώρα αυτό? Βλέπεις το Θερμαϊκό μέσα από το τρένο? Όχι.
0: Όχι.
1: Εκτός αν έχεις πιει πολύ από το κέντρο και πας Καλαμαριά πιωμένος.
0: Από τα λαδάδικα δεν ξέρω εγώ μέχρι να βγει στα κάστρα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εδώ τον άκουσα τον άνθρωπο, τον είδα και θα τον ακούσετε κι εσείς τώρα. Μπορεί να το είδανε όλοι το δελτίο του Μέγκα, γιατί ήταν διακοπές οι άνθρωποι στην παραλία και τα λοιπά την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, είναι πραγματικά αυτό που λέμε καρντάσι.
2: Είναι πολύ φαντασμαγορικό, αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος, επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και θα μπορέσω να το δω μαζί της.
0: Θέλει να το περπατήσει ο άνθρωπος με την κοπέλα του. Της είχε τάξει βόλτα στο μετρό, στους νέους σταθμούς. Περιμένω τον Κυριάκο να έρθει, να κόψει την κορδέλα και θα σε πάω πρώτη να το δεις.
1: Λοιπόν, συγγνώμη φιλαράκο, αλλά αν έχεις τάξει την κοπέλα βόλτα με το μετρό, δηλαδή με 1 και 20, δεν νομίζω να την κράταγες και πολύ καιρό έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, Γιάννη, θα τα πούμε κατευθείαν και εντάχει, γιατί έχουμε στη γραμμή μας τον Στράτο Φαναρά, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μέτρων Ανάλυσης, εταιρείας που κάνει εδώ όλες τις μετρήσεις για το Μέγκα, το Βήμα, τα νέα, για τον Όμιλο γενικά. Στράτο, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
3: Καλησπέρα και για άλλη μια φορά καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα έχετε μαζέψει πολλές ευχές. Βάλτε άλλη μία.
0: Την δεχόμαστε με μεγάλη χαρά, Στράτο. Θέλω να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Υπάρχει πολύ ρεπορτάζ και για το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Υπάρχει βέβαια πάντα αυτή η κλασική αγωνία των μετρήσεων, κυρίως στα κόμματα και στους πολιτικούς. Ξέρουμε ότι η υπόθεση ΔΕΘ είναι το μεγάλο πολιτικό πανηγύρι στο οποίο ποντάρουν όλοι επικοινωνιακά. Όμως το ερώτημα πάντα είναι σε όλους τους δημοσκόπους και εσύ, Στράτο, μπορείς να μας βοηθήσεις. Ο κόσμος που θα ερωτηθεί ή ερωτάται αυτό το διάστημα, σε τι mood είναι, δηλαδή σε τι διάθεση? Έχει παρακολουθήσει, δεν έχει παρακολουθήσει τι γίνεται? Βλέπει τις εξαγγελίες, δεν τις βλέπει?
3: Κοίταξε να δεις, Σωτήρη. Υπάρχει, θα έλεγα, περίπου μία τριγωτόμηση. Ένα 30% περίπου είναι εκείνο το οποίο παρακολουθεί έτσι με κάπως ιδιαίτερη θέρμη τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών και τα τεκτενόμενα. Στον αντίποδα υπάρχει ένα άλλο ποσοστό, λίγο χαμηλότερο, το οποίο είναι πλήρως αδιάφορο για το τι συμβαίνει εκεί, και μια ενδιάμεση κατάσταση, η οποία και λογικό είναι, η οποία είναι και αυτή που πλειοψηφεί, η οποία παρακολουθεί μεν τα πράγματα αλλά όχι φανατικά, ενημερώνεται, θα έλεγα, από τους τίτλους των ειδήσεων περισσότερο παρά από το αναλυτικό περιεχόμενο. Με αυτή την έννοια οι πολιτικοί αρχικοί ιστορικά εκείνο που πρέπει να προσέχουν και φαντάζομαι και οι νεότεροι, αλλά και καλά οι παλιότεροι σίγουρα το ξέρουν, αλλά οι νεότεροι πρέπει να το προσέξουν, είναι να μην φάνε γκολ. Δεν είναι δηλαδή εκείνη η στιγμή που, και η εποχή που θα πούν κάτι και θα κάνει πάταγο, θα κάνει μεγάλο γκέλ και θα κερδίσουν πόντους. Σε μια εποχή σαν τη σημερινή, που έχει και αρνητικά χαρακτηριστικά θα έλεγα, η προσοχή είναι να μην κάνουν το μεγάλο λάθος ή να μην κάνουν καθόλου λάθος, ακόμα καλύτερα να μην μπουν ή να μην κάνουν πράγματα τα οποία θα δώσουν τροφή στους αντιπάλους, θα ξενήσουν την κοινή γνώμη και ούτω καθεξής.
1: Στράτο, έχει μπει τελευταία, όταν λέω τελευταία αναφέρομαι πολύ στον τελευταίο μήνα που λίγο πολύ όλοι ήμασταν σε πιο χαλαρό mood, ο κόσμος δεν παρακολουθούσε πολύ τις εξελίξεις, έτρεχαν όμως αυτές και έχουμε εμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη αφενός με μια συγκέντρωση που είχε κάνει προεβδομάδων σε έναν χώρο εκεί που έχει το γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, την πολύ ισχυρή παρουσία του στα social media και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε γιατί μπορεί να υπάρχουν τα μέσα τα συμβατικά να το πω έτσι, αλλά στα social media όπως αντιλαμβάνεσαι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και ο κόσμος το βλέπει, το παρακολουθεί. Δηλώσεις περί επιστροφής είτε ενός κόμματος είτε του ιδίου είτε κάποιου σχηματισμού που ενδεχομένως να συνδέεται με αυτόν. Δεν θέλω να πάμε στα αυστηρώς νομικά ζητήματα γιατί φαντάζομαι ούτε εγώ ούτε και εσύ μπορούμε να τα λύσουμε, είναι θέμα του αρίου πάγου από τη στιγμή που κατατεθεί κάτι. Ωστόσο το ερώτημα είναι απλό. Σε εσάς φαίνεται, μετριέται μια τέτοια τάση, έστω και από αυθόρμητες απαντήσεις ή από το κλίμα που εσείς λαμβάνετε και το ξέρετε καλύτερα.
3: Να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έτσι όπως τουλάχιστον εμείς σχεδιάζουμε τα ερωτηματολόγια μας, επειδή ακριβώς δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο κόμμα για να αναζητήσουμε την επιρροή του αυτή τη στιγμή, έχουμε τη δυνατότητα να αναφέρεται αυθόρμητα είτε το όνομα κάποιου φιλόδοξου μελλοντικού πολιτικού αρχηγού, είτε παραπλήσια σχήματα τα οποία ακούγεται ότι είναι ναι, πάρα πολύ κοντά του.
0: Άρα αυθόρμητες απαντήσεις έρχονται στο όνομα Κασιδιάρη.
3: Ναι, ότι έχουμε αυθόρμητες απαντήσεις, οι οποίες βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να... αν θέλετε να δώσουν την έκταση της δυναμικής που θα έχει αν και όταν εμφανιστεί με ένα συγκεκριμένο σχήμα.
0: Άρα περισσότερο μιλάμε για ένα κλίμα που φτιάχνεται μηντιακά και όχι στην κοινωνία και στη βάση
3: ακριβώς, στις μετρήσεις. Αυτό δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το καταγράψουμε στην πλήρη έκταση του. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε και το έχω ξαναπεί αυτό είναι ότι είναι μια εποχή αυτή όπου το κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα συγκεντρώνεται γύρω από τα πρόσωπα και γύρω από το πόσο αξιόπιστα είναι για το πρόμιση, την υπόσχεση που δίνουν στο εκλογικό σώμα στο οποίο απευθύνονται. Εδώ λοιπόν επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί ή πρόσωπα ή οτιδήποτε τα οποία αναμετρώνται με το μέγεθος της αξιοπιστίας τους και άλλοι οι οποίοι για το κοινό στο οποίο απευθύνονται έχουν πόντους αξιοπιστίας. Και επίσης ότι η τάση της εποχής είναι μια τάση όπου στρέφονται πολλοί πολίτες σε τέτοια προσωποβαγή σχήματα τα οποία είναι αρχηγικά και θα έλεγα και αυταρχικά. Άρα δεν είναι μια υπόθεση την οποία μπορούμε να την ξεπεράσουμε αυρόχης.
1: Σωστά. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, αν το συγκρίνω και μας βοηθάς φυσικά με τη γνώση σου, με αυτά που συμβαίνουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί εκεί ζούμε, σε αυτή την Ήπειρο είμαστε και με αυτούς συγκρινόμαστε πολιτικά.
0: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία οδεύουν λίγοι.
3: Όχι, σε όλο τον κόσμο παιδιά θα έλεγα. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο έχουν αλλάξει κανόνες, ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική, Το μοντέλο του μάτσο πολιτικού βλέπετε ότι πουλάει πολύ.
0: Αυτό κάνει πιο εύκολη τη δουλειά για εσάς τους δημοσκόπους, δηλαδή είναι πιο εύκολες οι απαντήσεις ή μπερδεύει περισσότερο το δείγμα?
3: Καθόλου δεν είναι εύκολο, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει μια σύγχυση και μια, αν θέλεις, εισπίδηση από τις ιδεολογικοπολιτικές γραμμές του παρελθόντος στην προσωπική συμπάθεια και στους προσωπικούς ακολούθους. Και εκεί το πράγμα γίνεται πάρα πολύ συγκεχημένο και θολό. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι αριστεροί ή αντισυστημικοί να στηρίζουν έναν υποψήφιο πολιτικό ο οποίος βρίσκεται στην αντίπερα.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, έλα τώρα,
0: πότε μετράει.
1: Μισό λεπτό, γιατί ξέρω ότι μετράει, πότε μετράει. Να μας πει, εάν έχει αυτή τη στιγμή κάποια εικόνα, το φέρουμε τον άνθρωπο σε θέση να μας πει πράγματα που δεν έχει μπροστά του, αλλά αν έχει,
3: προφανώς.
1: Προφανώς, ναι.
3: Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε.
1: Όχι, βέβαια, είμαστε εδώ και στο Μέγκα και στα άλλα μέσα και όταν είναι έτοιμες οι έρευνες, δόξα τω Θεώ, έχουμε καιρό να τα λέμε. Όμως. Έχεις την εικόνα, έχεις κάποιο κλίμα ότι υπάρχει κάποια μεγάλη σημαντική μεταβολή από ό,τι είχαμε πρώτων διακοπών?
3: Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Εκείνο που με ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει ως εταιρεία σε αυτή τη βάση είναι να δούμε αν αυτά που συζητάγαμε πριν, δηλαδή αυτές οι συντεταγμένες πάνω στις οποίες κινείται το πολιτικό παιχνίδι, αν αλλάζουν και πόσο αλλάζουν. Νομίζω ότι η ώρα για να μετρήσουμε την πρόθεση ψήφου με μεγαλύτερη αξιοπιστία είναι αμέσως μετά τη ΔΕΘ, όπου θα έχουν τοποθετηθεί και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Πολύ σωστά, βέβαια.
3: Γιατί όπως είπαμε και πριν, πρέπει να δούμε μήπως κάποιος ή κάποιοι έχουν φάει κάνα γκολ μεγάλο.
1: Σωστό.
3: Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι ο κίνδυνος, πιστεύω ότι έχει μια σημασία και όχι η υπόσχεση.
1: Σωστό, και έχουμε και πολλά παραδείγματα του παρελθόντος, έτσι, Στράτο, για τέτοια συμπεριφορά.
3: Άρα λοιπόν νομίζω ότι για να έχουμε μια έτσι καλή εικόνα θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή και να συζητήσουμε για τις έρευνες οι οποίες θα εμφανιστούν περίπου μέσα του Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στράτο. Ήταν πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά που μας είπες. Είμαστε εδώ, θα τα λέμε και από το Μέγκα θα τη δείχνουμε, θα κάνουμε και τις μετρήσεις μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και στην πρώτη μέρα.
0: Άρα σαφή εικόνα θα έχετε μετά τις 15 Σεπτέμβρη, ό,τι και να δείτε μέχρι τότε.
4: Μέγκα News 104,6.
5: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγκα. Μέγκα News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 4:30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα.

0: Μίσθωσε στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του μωρού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Με νέα τρίτη κατά σειρά πρωτοβουλία μείωσης τιμών επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας. Έως 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα και όχι με τις τιμές των προϊόντων, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε, όσα πούμε θα γίνουν, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπεγράφει στο Τελ Αβίβ συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Είμαστε εδώ ξανά, παράτυποι. Σωτήρης Μπολάκης,
1: Γιάννης Χριστάκος.
0: Στους 104,6.
1: Ωραία. Η μέρα το έχει σήμερα, Γιάννη, και η επικαιρότητα πραγματικά έχει μια είδηση, νομίζω, πολύ βαριά. Αλλά δεν θέλω να το βαρύνουμε ακόμα. Εντάξει, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, γιατί κάτι πήρε ταυτί σου εσένα. Δεν θες να φύγεις και από το κλίμα της πολιτικής.
0: Όχι, στο έχω τάξει από χθες. Είναι η έκπληξη της ημέρας, γιατί ξέρω ότι σ' αρέσουν αυτά και θες να το σχολιάσεις. Λοιπόν, άκου. Έγινε σε μια συζήτηση, προχθεσινή, στη Βουλή, όπου υπήρχε στην αρμόδια επιτροπή για θέματα πολιτικής προστασίας ένας διάλογος, συμμετείχε ένα πρόσωπο το οποίο συχνά δημιουργεί θέματα στη Βουλή, αλλά εγώ θέλω να ακούσεις αυτό το απόσπασμα μαζί με τους ακροατές μας για να το σχολιάσουμε μαζί, αφού πω ότι στο Viber και στο WhatsApp μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-104-104-6. Να ευχαριστήσω τους φίλους μας οι οποίοι μας στέλνουν εδώ τους χαιρετισμούς τους από τις πλατφόρμες, το Σάκη το Θοδωρόπουλο, το Θανάση τον Παλάσκα, το Γιώργο το Φόνσο. Μας λένε όλοι καλή αρχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε εδώ μαζί μας. Πάμε να το ακούσουμε, Σωτήρη, αυτό, γιατί θέλω οπωσδήποτε το σχόλιο σου.
2: Ξεκίνησε από την ανεμογεννήτρια, ναι ή όχι?
3: Υφίσταμε συστηματικό bullying, κύριε πρόεδρε. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι πράγματι...
2: Στο στρατό έτσι μάθατε να λέτε, να προείσταστε και να λέτε ότι σας κάνουν bullying.
3: Αλλά όμως οι επιχειρησιακές δυνάμεις, επαναλαμβάνω, δεν έχουν ένα μαγικό ραβδί.
2: Έχετε ρεκόρ νεκρών. Έχετε ρεκόρ νεκρών και ρεκόρ καμένων εκτάσεων. Ρεκόρ.
3: Ναι, κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αν με προστατεύσετε για αυτές τις διακοπές.

0: διακοπές να ολοκληρώσω, θα σας είμαι
1: υπόκριτος.
2: Δεν έχω άλλα εργαλεία. Κύριε Υπουργέ, δεν έχω άλλα εργαλεία. Ζητώ την κατανόηση της Προέδρου. Δυστυχώς δεν τη βρίσκω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Οι άνθρωποι ζητάνε κατανόηση και προστασία και είστε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ζητάτε να σας προστατεύσουν.
3: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σαν να μην πέρασε και εδώ μια μέρα. Πώς βγήκαν σήμερα στο δρόμο όλοι και είδανε μποτιλιάρισμα, γυρνώντας από τα νησιά, δεν ξέρω εγώ, από τα χωριά, και με το που ανοίξαν το πρωί, το βάλαν μπροστά το αυτοκίνητο, βγήκαν να πάνε για δουλειά, παπ, κολλήσανε στο επόμενο φανάρι, στο πρώτο φανάρι. Έτσι και εδώ, πρώτη επιτροπή, παπ, κολλήσαμε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μα να υφίσταται μπούλινγκ ολόκληρος στρατιωτικός, ένα αποστρατεία με τα γαλόνια εδώ, μπούλινγκ.
4: Τι έχουμε ακούσει.
3: Ας έλεγε με καψονάρι να θυμηθεί την Ευελπίδωνα.
4: Συγγνώμη, αλλά θα πω, μου άρεσε. Έτσι, μιλάει στο βήμα ο στρατηγός, ο οποίος τώρα έχει και την ευθύνη της
3: πολιτικής Τουρνάς.
4: Ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς είναι αυτός που ακούσατε. Μιλάει. Φυσικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, του κάνει αυτό το πέσιμο το πολιτικό και ο άνθρωπος λέει: προστατεύστε με.
3: Και τι λέγαμε, Γιάννη? Λέγαμε πριν με τον Στράτο Φαναρά, τον δημοσκόπο της Μέτρων Ανάλυσης, ότι υπάρχουν αυτοί που είναι τα προσωποπαγή. Εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου δίνει πάντα ραντεβού με τον εαυτό της και σου λέει: πώς θα παίξω, πώς θα γίνω ορατή, πώς θα με ακούσουν. Θα πω ότι μου κάνουν εμένα bullying. Ήταν η πρώτη φορά που η κυρία Κωνσταντοπούλου χρεώθηκε bullying. Ενώ είχαμε συνηθίσει να λέει ότι εκείνη το υφίστανται. Τι σεξιστικά, τι το ένα, τι το άλλο, που όντως γίνονται για να είμαστε τίμοι. Αλλά εδώ. Εντάξει, με το καλημέρα, ρε παιδί μου. Οι ανεμογεννήτριες, του λέγει. Οι ανεμογεννήτριες. Και να λέει ο κύριος Τουρνάς. Περιμένουμε και το μηχανισμό. Μην περιμένουμε να τα κάνει θαύματα. Οι ανεμογεννήτριες, να το λέει. Για δεν τις λέτε.
4: Πάντως, που εμένα μου άρεσε πολύ και το είδα, ας πούμε, με πολύ μεγάλη έκπληξη, είναι όταν ο κύριος Τουρνάς λέει: σας παρακαλώ, προστατεύτε με, μου κάνει bullying. Και του λέει: είσαι στρατηγός, λέει. Άμα ήσουν στο στράτευμα, θα σου πει bullying. Έρχονται οι Τούρκοι, παιδιά. Σας παρακαλώ, σταματήστε το bullying.
3: Βγαίνω στην αναφορά, κύριε Λοχαγέ, και λέω πως μου κάνει bullying ο τάδε στρατιώτης.
4: Ο στρατηγός Χασάν. Ο στρατηγός Χασάν, ερχόμαστε και μου κάνουν bullying.
3: Σου κάνει ο Λοχαγός bullying. Μάλιστα. 5 μέρες φυλακή. Λοιπόν, έχουμε και τα σοβαρά τώρα. Είπαμε από την αρχή, υπάρχει ένας Σαμαράς στο παιχνίδι. Βγήκε χθες ο διευθυντής του γραφείου τύπου, το στενός του συνεργάτης, ο κύριος Τιούτσιας, και είπε ότι δεν είναι ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κλείσει την πόρτα της παράταξης. Είναι ότι υπάρχει ένα κόμμα, το κόμμα Μητσοτάκη, που είναι σημειτικό. Να το ακούσουμε πώς το είπε, για να δούμε τι ξετυλίχθηκε από εκεί και πέρα και πώς ένας άνθρωπος του σημειτικού παρελθόντος και με την ταυτότητα εκείνου του εξυγχρονιστικού Πασόκ και είναι σήμερα στο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, απάντησε στον κύριο Τσούτσια. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσούτσια.
5: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
4: Τι εννοείται τώρα?
5: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες.
4: Και από εκεί ξεκίνησαν όλα, θα σου πω εγώ. Γιατί μόλις τα άκουσα αυτά ο φίλος μας ο Άδωνης Γεωργιάδης, καλά, υπάρχει και η απάντηση κυβέρνησης και από το επίσημα κλπ. Αλλά μόλις τα άκουσα αυτό ο φίλος μας ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος προφανώς αναγνώρισε τον εαυτό του στο ολίγον λαός, πρόσεξε, λαός. Γιατί είναι άλλο να το πεις λαός, όπως σου θυμίζω ο Γιώργος Καρατζαφέρης παραπονιόταν συχνά και έλεγε: παιδιά, μην με παραφράζετε και μην παρατονίζετε. Λέει λοιπόν ότι αν εδώ είναι ο λίγον λαός, ο άνθρωπος που μας πήρε από το τότε λαός ή λαός όπως θέλετε και μας έφερε εδώ και μας έκανε υπουργούς και στελεχάνες και τους τρεις, ο ένας σήμερα και αρχηγός κόμματος σου θυμίζω από την Τριάδο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Τότε τι είναι ακριβώς αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς ή ο εκπρόσωπος του?
3: Δεν έκανε μόνο αυτό ο κύριος Σαμαράς, πήρε και όλο το Πασόκ θα σου θυμίσω και όλο το εξυγχρονιστικό Πασόκ.
4: Μα κυβέρνησε με αυτό.
3: Συγκυβέρνησε και μετά όλοι πέρασανε δίπλα. Από εδώ ήταν η πόρτα, ανοίξανε, μπήκανε. Άλλοι με ένα διάλειμμα, άλλοι απευθείας, άλλοι και τώρα εσχάτως. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι πώς απαντάει τώρα η κυβέρνηση. Γιατί Γιάννη, νομίζω και το ρεπορτάζ το λέει καλά, ο κύριος Σαμαράς Ναι, μεν μπορεί να το κοροϊδεύουν και λίγο, έχει καταντήσει, όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης σήμερα, το πιο σύντομο ανέκδοτο του αν θα κάνει κόμμα. Mm-hmm. Αλλά εδώ ο κύριος Σαμαράς μάλλον μετριέται, έτσι.
4: Και μιας και είπες με Φλωρίδη, για τον κύριο Φλωρίδη, θα ήθελες να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σημερινή του συνέντευξη, εμφάνιση στην τηλεόραση του Sky το πρωί, γιατί μας έκανε και τον δύο πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ουσιαστικά πλασάρει την κυβερνητική στάση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Και συγγνώμη, εγώ βλέπω, Σωτήρη μου, και ένα άγχος πάνω σε αυτό. Για να τον ακούσουμε.
6: Η αντίφαση στην επιδίωξη του κυρίου Σαμαρά, και θα έρθω εδώ, ξέρετε ποια είναι? Λέει, ανησυχώ για τα εθνικά μας θέματα. Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμία, δεν είναι?
7: Ναι, ναι.
6: Άρα, η Ελλάδα να πάει σε ακυβερνησία. Μία χώρα με διαρκή εθνικό κίνδυνο, μία χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα σε όλη της την ιστορία, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία.
3: Και ναι, Γιάννη, αυτή ήταν μια ψύχρεμη αντιμετώπιση για το ενδεχόμενο να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα. Κινδυνεύουμε από τους Τούρκους, παιδιά, και ο άλλος θέλει να παίξει τη χώρα στα ζάρια. Να έχουμε κυβέρνηση, πρόσεξε, πάνωπλη χώρα, άοπλη πολιτικά. Δηλαδή, χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δεν θα ξημερώσει, Γιάννη. Λοιπόν, θα είμαστε όλοι με στο φλάμπουρο, με το καριοφύλι, και θα περιμένουμε. Ελάτε.
4: Τρελαίνομαι με αυτές τις αναλύσεις, τις οποίες μάλλον αντιλαμβάνομαι ότι προκύπτουν μετά από βαθιά φιλοσοφημένη ανάλυση για το πώς θα απαντήσουμε σε αυτή τη λέλαπα που θα έρθει στον τόπο, εάν δεν ξαναβγούμε εμείς κυβέρνηση, αν δεν ξαναείμαι εγώ υπουργός και αν δεν ξαναείμαστε εμείς αυτοί που θα σας σώσουμε, κυρίες και κύριοι.
3: Και τόσο μικρό είναι το πρόβλημα που προκαλεί ο κύριος Σαμαράς, που υπάρχει εθνικός κίνδυνος μπροστά. Καταλαβαίνεις. Κινδυνεύει να γίνει αφήγημα εκλογικό αυτό, αλλά κρατήστε το έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Είναι μακριά λίγο ακόμα οι εκλογές, έτσι όπως φαίνεται. Αλλά για όλα αυτά, τι γίνεται? Τι είναι ο κύριος Σαμαράς? Είναι ο πόλεμος του συστήματος. Έχουν μπει τα συστήματα και χτυπάνε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνεις? Θα σου πω τώρα για να το καταλάβεις. Πάλι ο κύριος Φλωρίδης δίνει όλες τις απαντήσεις.
6: Ο σκοπός είναι ένας, αφού τα συστήματα τα διάφορα, τα οποία προσπαθούν να φάνε το Μητσοτάκη εδώ και πόσο καιρό. Τους δοκιμάσαν όλους, τώρα η ελπίδα τους είναι μπας και κάνει ένα κόμμα ο κύριος Σαμαράς και κόψει κάτι. Κάποια στιγμή θα δοκιμάζαν την κυρία Καριστιανού. Μετά είδαν ότι μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκη. Δεν σπρώξαν τα χαρτιά τους όλα πάνω στο Τσίπρα. Δεν τραβάει το άλογο.

0: Πολεμάνε τα συστήματα Νέα Δημοκρατία. Γιάννη, εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους να μας πεις.
1: Να σου πω, θέλω λίγο μουσική να χαλαρώσω, Σωτήρη. Δεν μπορώ, έχω αρχίσει να υδρώνω.
0: Και ξέρεις, την βάζουμε εκείνη την ταινία, δεν μπορούμε να το παίξουμε τώρα. Είναι γκαρσονιέρα για 10 και ήταν ο Πάνος Μιχαλόπουλος και λέει: Και το καθεστημένο σε βάζει τη γωνία και σε πρεσάρει. Κάπως έτσι πρέπει να νιώθει και ο Κυριάκος στο Μαξίμου.

0: Ακούτε τους παράτυπους με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο στους 104,6 Mega News. Είναι η καθημερινή σας συνήθεια, ελπίζουμε να γίνει η καθημερινή σας συνήθεια. Εμείς αυτή την ώρα, 4 με 5 το απόγευμα, θα προσπαθούμε να σας δίνουμε πολύ γρήγορα τις ειδήσεις της ημέρας. Να κάνουμε τις αναλύσεις, τα σχόλια, θέλουμε και τα δικά σας. Ό,τι χρειαστείτε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μας ενημερώσετε, είτε να σχολιάσετε, για παράδειγμα ας πούμε, βλέπετε μπροστά στο φανάρι τον κύριο που τον έχει πάρει ο ύπνος, στο φανάρι, στο κόκκινο φανάρι και κοιμάται. Βγάλετε μια φωτογραφία, στείλτε τον εδώ, τον φτιάξουμε εμείς τον κύριο. Ή την κυρία η οποία φρεσκαρίζεται, κάνει και ζέστη. Πρώτη μέρα στη δουλειά, ρε Σωτήρη, τώρα την έβγαλε κουτσά στραβά, πάει σπίτι, θέλει ένα φρεσκάρισμα. Ό,τι βλέπετε, ό,τι υπάρχει εδώ, θυμίζω.
1: Πάρτε το στο χαβαλέ, γιατί τα νεύρα στον δρόμο είναι πολλά. Σωστό. Οπότε μην δίνετε και πολύ σημασία. Αφήστε τον άλλο να κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Και αν κάνετε κι εσείς κάτι που σας είπαν ότι το κάνετε λάθος, αλλά εσείς πιστεύετε ότι το κάνατε σωστά. Δώστε τόπο στην οργή, δεν υπάρχει. Δεν καταλαβαίνει τι έκανες.
0: Σωστά. Και όλα αυτά σε Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και στο studio papaki meganews1046.gr.

0: Λοιπόν, το μεγάλο θέμα της ημέρας, Γιάννη, είναι ένα. Νομίζω αυτή η φρίκη που υπάρχει στην Κυψέλη και εκτυλίσσεται.
1: Απροσγειωθούμε λίγο απότομα τώρα. Ναι, είναι η αλήθεια.
0: Αυτό δεν το χωράει ο νους μου.
1: Αλλά επικαιρότητα δεν μας αφήνει.
0: Εγώ θα μείνω στην έννοια του διαφωτισμού πάντως. Τίποτα από τα ανθρώπινα δεν θεωρώ ξένο. Και θα αντιμετωπίσω με αυτόν τον τρόπο, όπως όλα αυτά τα ζητήματα φρίκης, παραλογισμού, απανθρωπιάς ή των ορίων μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο είδος.
1: Να δούμε τι έχουμε, τι έχει συμβεί.
0: Στην Κυψέλη, λοιπόν, Γιάννη, στην Κυψέλη. Είναι η οικογένεια, εμφανίζεται, που δεν ξέρουμε αν είναι καν οικογένεια. Έχουμε έναν άντρα ενήλικο, μία Γερμανίδα υπήκο έγκυο, μία 15χρονη μικρή έγκυος και εκείνη. Δύο ανήλικους αγόρια οι οποίοι έχουν αφροδίσια νοσήματα. Ένας Αφγανός και ένα μωρό σε βάζω σε μια βαλίτσα.
1: Εγώ τα ακούω αυτά, ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια, δεκαετίες, στον δρόμο, στο ρεπορτάζ, ακούω τέτοια πράγματα και ειλικρινά πια τέτοια εποχή με πιάνει ταραχή, αλήθεια στο λέω. Να πάμε στη Λίνα την Ιορδανίδου, να μας πει όλα αυτά που είπες, να μας τα βάλει σε μια τάξη, τι έχει συμβεί.
0: Και να ξεκινήσουμε όμως, Λίνα μου, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και συγγνώμη για την αναμονή. Η Λίνα Ιορδανίδου, αστυνομική ρεπόρτερ, δεν ξέρω, μας ακούει.
2: Σας ακούω, καλό σας απόγευμα.
0: Καλό σας απόγευμα, Λίνα.
2: Στιγμής, πολύ σωστά.
0: Θέλω να μας πεις μόνο την τελευταία στιγμή, την τελευταία είδηση, να εξέλιξη μάλλον να μας πεις, ότι αυτό το μωρό βγήκε η ιατροδικαστική έκθεση, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεις και εσύ από το ρεπορτάζ σου, δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη.
2: Έτσι, παίρνει τελικά μια πολύ διαφορετική τροπή, καθώς αρχικά η μητέρα, να θυμίσουμε ότι είχε ισχυριστεί πως έχασε το μωρό και το είχε βάλει στο βάζο προκειμένου να το κρατήσει. Πλέον μιλάμε για εγκληματική ενέργεια, είναι ξεκάθαρα τα ευρήματα του ιατροδικαστή, του κυρίου Μεσογείτη που έχει κάνει την ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκαν πολλαπλές μαχαιριές, πάνω από 10 τραύματα στο σώμα του βρέφους. Μιλάμε πλέον για εγκληματική ενέργεια. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα ο χρόνος θανάτου, αλλά ούτε και η ηλικία του βρέφους. Είναι δύσκολο για τον ιατροδικαστή να το εντοπίσει προς το παρόν. Καταλαβαίνουμε πως πλέον η υπόθεση αυτή παίρνει άλλη διάσταση. Έχουμε ήδη τους τρεις συλληφθέντες. Είναι οι ενήλικες που ανέφερες και εσύ πριν, Σωτήρη. Μιλάμε για τον 43χρονο, την γυναίκα από τη Γερμανία, 38 ετών, και τον 26χρονο Αφγανό που ήταν και εκείνο στο διαμέρισμα. Τα τρία άλλα παιδιά, τα ανήλικα, η 15χρονη που είναι έγκυος, ένα αγοράκι 9 ετών και ένα 12 ετών, όλοι αυτοί έμεναν μαζί το διαμέρισμα αυτό της φρίκης, έχουν μεταφερθεί στο Πέρδον και εξετάζονται από τους γιατρούς.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Η αστυνομία έφτασε μετά από την καταγγελία του ιδιοκτήτη του Airbnb στην Κυψέλη, οι οποίοι ένοικοι δεν θέλαν να τον πληρώσουν. Έτσι κάλεσε την αστυνομία. Και η αστυνομία έπεσε μπροστά σε αυτή την εικόνα. Τι άλλο βρέθηκε μέσα σε αυτό, για να μπορούμε να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι γινόταν μέσα σε αυτό το διαμέρισμα? Τι ευρήματα υπάρχουν από την αστυνομία?
2: Έχουμε κάποιες αναφορές. Έχουμε μιλήσει και με τον διαχειριστή του διαμερίσματος, ο οποίος μπήκε και αυτός στο χώρο, έτσι, και έχει δει διάφορα πράγματα. Ο ίδιος μας μετέφερε πως είδε συγκεκριμένα πράγματα, είδε κάποιες κάμερες, είδε κάποιους υπολογιστές και κάποια αντικείμενα που χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση...
0: Σεξουαλικά βοηθήματα, εννοείται.
2: Σωστά, Σωτήρη.
0: Μάλιστα.
2: Σωστά. Φαίνεται ότι ίσως πάρει και άλλη έκταση αυτή η υπόθεση. Προς το παρόν, οι αρχές έχουν επικεντρωθεί στο θάνατο του βρέφους, καθώς πλέον μιλάμε, όπως είπαμε, για εγκληματική ενέργεια. Έτσι, πρέπει να βρεθεί ποιος το έχει κάνει αυτό στο βρέφος αυτό. Είναι οι συλληφθέντες στα χέρια των αστυνομικών και δίνουν συνεχώς αναλυτικές καταθέσεις σε μια προσπάθεια να ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι.
0: Άρα, εδώ ουσιαστικά, Λίνα, μιλάμε για μια υπόθεση η οποία ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Πιανού κόρη είναι η 15χρονη?
2: Σωστά.
0: Ποιος έχει σχέση με ποιον? Πιανού παιδί είναι αυτό που έχει μέσα η 38χρονη, πόσο είναι? Νομίζω
2: σωστά.
0: Και τα δύο ανήλικα αγόρια επίσης δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας τους.
2: Ακριβώς. Και δεν βοηθούν πολύ τους αστυνομικούς, λένε οι πληροφορίες μας. Δεν θέλουν να πούν πολλά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και εντολή να γίνει τεστ DNA σε όλα αυτά τα παιδιά, να δούμε ποιανού είναι, ποιος τα έχει γεννήσει, ποιος τα έχει φέρει στον κόσμο, ποια είναι η σχέση των παιδιών με τους δύο ενήλικες, με τον 43χρονο και την Γερμανίδα, και φυσικά τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά και ο 26χρονος, ο οποίος μέχρι στιγμή δηλώνει ότι είναι σύντροφος της 15χρονης ανήλικης, η οποία είναι και έγκυος, έτσι.
0: Μάλιστα. Τρομερά πράγματα.
1: Είναι μια υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη. Το μυαλό όλων μας, γιατί έχουμε πει ότι εδώ τα λέμε όλα σε αυτό το
0: μέλλον. Να ευχαριστήσουμε τη Λίνα. Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για τη βοήθεια που μας έδωσες, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
1: Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι που μας ανατριχιάζουν, Σωτήρη. When it pulls you near.
0: Αλλά εγώ το ξαναλέω, τίποτα από τα ανθρώπινα δεν θεωρώ ξένο. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση πολλά πράγματα, να ξεπερνάει και τα, και τα ζώα, να το πω έτσι. Γιατί νομίζω.
1: Καλά, μην τραπείς να το πεις. Μην τραπείς να το πεις. Ποια ζώα. Τα ζώα έχουν και μια φυσική ροή.
0: Αλλά θέλω να το δω.
1: Και καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν, έτσι.
0: Θέλω και επιμένω να το βλέπω με την ανθρωπιστική μου όψη και το αίσθημα αυτό ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Και στους τέτοιους θέλω να τους αντιμετωπίσω και στους τέτοιους θέλω να το έχω εγώ στο κεφάλι μου. Και με αυτόν τον τρόπο θέλω και γι' αυτό είναι ο πολιτισμός, ο δικός πολιτισμός, μεγάλος και σπουδαίος, γιατί αντιμετωπίζει με ανθρωπισμό ακόμα και αυτή τη φρίκη. Με κατανόηση.
1: Δεν θα με βρεις και πολύ σύμφωνο σε
0: αυτό. Το καταλαβαίνω.
1: Γιατί δυσκολεύεται το δικό μου αξιακό σύστημα να βρει λίγο ανθρωπισμό σε αυτό. Δέχομαι μόνο την ασθένεια. Αλλά αυτό το οποίο έχει ως αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεις, ας πούμε, με
0: δεν το συζητώ.
1: Σκηνές, έτσι.
0: Δολοφονήθηκε ένα μωρό το οποίο δεν ξέρουμε καν πόσο μηνών ήταν. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση το συντηρούσαν μέσα σε αυτό το βάρος.
1: Πιανού ήταν, βάρος. Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Καταλαβαίνεις όμως σε τι άρρωστη, γιατί άρρωστη κατάσταση μιλάμε. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Θα το δούμε στις μέρες επόμενες αυτό το θέμα.
1: Ναι, το βέβαια, το παρακολουθούμε. Είπαμε ότι εδώ θα έχετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, ενημέρωση. Γι' αυτό βγάλαμε και τη Λίνα την Ιορδανίδου. Όλα τα τρέχοντα θα τα παρακολουθούμε και φυσικά θα κάνουμε έτσι όπως πλανάρουμε πάνω στο κύμα και το χιουμοράκι μας. Προσπαθούμε να ξέρετε και θέλουμε πάρα πολύ αυτή την ώρα, γιατί γνωρίζουμε αυτή την ώρα. Οι περισσότεροι που είστε στο δρόμο, κυρίως στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε άλλο, έχετε περάσει μια μέρα δύσκολη και θέλετε να χαλαρώσετε. Αυτό θα το κάνουμε και αυτό θα το έχουμε εδώ μαζί. Γι' αυτό σας παίξαμε και τα προηγούμενα. Βλέπουμε λίγο στο παρασκήνιο όλο αυτό. Θα έχουμε όμως και την ενημέρωση. Τελειώνει εδώ αυτό το θέμα, Σωτήρη μου. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, γιατί μου ράγισε η καρδούλα μου.
0: Ένα ηρεμήσει λίγο το μέσα.
1: Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα.

0: Και η κίνηση, Γιάννη, αμύωτη, έτσι. Παιδιά, υπομονή στους δρόμους. Βλέπω ότι η ουρά ξεκινάει από το Αιγάλεο στον Κηφισό. Μάλλον είναι η κάθοδος αυτή, έτσι, για να είμαστε πιο ακριβείς. Ξεκινάει από τα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, φτάνει μέχρι το Αιγάλεο, για όσους κατεβαίνετε. Για όσους ανεβαίνετε, λίγο καλύτερα για σας. Εκεί στα Πατήσια αρχίζει, μετά φτάνει Φιλαδέλφια και σίγουρα μέχρι την έξοδο της Αττικής Οδού. Υπομονή. Το κέντρο καλά πάει για την ώρα. Λες να μην γυρίσαν όλοι, Γιάννη, να είναι ακόμη κάποιοι διακοπές.
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν γυρίσει όλοι, αν κρίνουμε από το πώς πάει η κίνηση. Αλλά όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, δεν θα το πω παθώς, θα το βάλω σε εισαγωγικά. Αλλά όταν ανοίγουν τα σχολεία, εκεί γίνεται ο μεγάλος χαμός.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, διακοπές θα ήμασταν, αλλά σώψετε η ΔΕΘ, η περίφημη ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πόσο πιο ωραία να έμπαινε η σεζόν, πιο δροσερά, εκεί όπως ανοίγουν τα σχολεία στις 14, 12.
1: Ναι.
0: Και ούτε να τσακώνεσαι ποιος θα στριμωχτεί τον Αύγουστο στις άδειες.
1: Δύο πράγματα έχω να σου πω. Το πρώτο είναι, επειδή μπήκαμε σε ένα δύσκολο τρυπάκι και θα ασχοληθούμε με αυτό, είτε αύριο είτε μεθαύριο, είναι δέσμευση, αφορά τα σχολικά. Τα σχολικά ήδη, γιατί ξεκινάμε σχολεία και ξέρεις ότι έρχεται το μεγάλο οικονομικό βασανιστήριο το οποίο έχουμε. Βγήκε ο κύριος Θοδωρικάκος το μεσημέρι στην εκπομπή, το πρωί στην εκπομπή της Δράνειας Τζίμα και του Γιώργου του Παπαχρήστου και είπε κάποια πράγματα, γιατί μέσα στη λίστα των προϊόντων που ανακοινώθηκε σήμερα με μείωση από 20-30% είναι διάφορα τέτοια προϊόντα και είναι και σχολικά. Α, να το δούμε. Το δεύτερο που έχω να σου πω, Σωτήρη μου, είναι ότι πες μου πόσοι έχουν δεσμευτεί ότι θα σταματήσουν αυτό το πολιτικό αλυσβερίσι πάνω στην πλάτη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πόσοι?
0: Να το διακινδυνεύσω και να πω ότι είναι όλοι οι πρωθυπουργοί μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Κερδίζεις άλλη μία πρόσκληση, άλλο ένα τριήμερο σε έκθεση. Συγχαρητήρια.

0: Λοιπόν, θα σας δώσουμε.
1: Το είπαν όλοι, έπεσα μέσα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μετά, και ο Παπανδρέου να το είπε και αυτό στη δεύτερη θητεία, εκεί.
0: Το έχουν πει όλοι, και επειδή εμείς εδώ μπορεί να είμαστε παράτυποι, αλλά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, θα σας τα δώσουμε και ηχητικά να τα θυμηθείτε. Πόσοι έχουν πει ότι θα αφήσουν αυτή την έρμη την πόλη ήσυχη.
1: Δέσμευση.
0: Εντελώς.
1: Λοιπόν, για ένα πράγμα θα είμαστε τυπικοί. Θα είμαστε πάντα στην ώρα μας για όσο κρατήσει αυτό το ταξίδι, Γιάννη. Ήταν η πρεμιέρα μας.
0: Σωτήρης Μπολάκης.
1: Γιάννης Χριστάκος.
0: Είμαστε οι παράτυποι κάθε μέρα, 4 με 5. Σας θέλουμε όλους μαζί. Θέλω, σε παρακαλώ πολύ, κλείνοντας, Σωτήρη, να επαναλάβεις μία ακόμη φορά τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, και χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα.
1: Κώστας Κουγητέας στον ήχο. Μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος. Συντάκτριά μας Βιργινία Πισημίση τα δίνει όλα πίσω εδώ από τα στούντιο. Και στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεώνη λογοθέτει, ό,τι ακούσατε δηλαδή. Μας τα επιμελήθηκε, μας τα έφτιαξε ωραία, να ακούγονται όμορφα και καλά. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, Γιάννη, έτσι, 4 η ώρα εδώ. Δεν θα σας αλλάξω.
0: Αύριο 4 η ώρα εδώ. Και ποιος ακολουθεί?
1: Νικήτας Κορονάκης.
0: Και
1: η κυρία Μπερεντάνου.
0: Θέρμα συγχαρητήρια.

0: είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 5, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του μωρού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών για τα άλλα 3 παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, τα οποία μεταφέρθηκαν για λόγους προστασίας στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Με μία ακόμη προσπάθεια μείωσης των τιμών, την τρίτη κατά σειρά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Για τους επόμενους 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής εταιρείας. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα και όχι με τις τιμές των προϊόντων, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάξης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, όταν ήρθε το πληθωριστικό κύμα στην Ελλάδα, βρήκε τη χώρα με πολύ χαμηλούς μισθούς. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη, καθώς κατατάσσεται στην 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ από τις πιο ακριβές παραμένει και στις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Όσα πούμε θα γίνουν, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εξαπολύοντας επίθεση σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα, ενώ έκανε λόγο για πολιτικούς Άι Βασίλειδες. Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε φοροελαφρύνσεις σε συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση, που θα μιλήσει με ορίζοντα το 2030. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα υπεγράφει στο Τελαβίβ προβλέπει την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας. Προχωράμε στην συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζα Φαούν. Δήλωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρεμιέρα στην Super League κάνει απόψε στις 7.30 το απόγευμα ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι φιλοξενούνται στην έδρα του Λεβαδιακού στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Καγκουά και Λούσα.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του σταθμού Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και πολύ τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνία μέχρι μεταμόρφωση. Κίνηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα στο κέντρο της Αθήνας και στην είσοδο του Πειραιά. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα nea.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Νικήτας Κορνέος και Σοφία Μπερετάνου.
0: Μέγα News 104,6.

0: Εδώ είμαστε και πού πάμε?
1: Πού πάμε, αυτό έτσι θα το λύσουμε μαζί, θα το βρούμε μαζί. Είμαστε συνοδοιπόροι, συνταξιδιώτες. Δεν είσαι ο Νικήτας Κορονέλος, είσαι ο Νικήτας Κορονάκη.
0: Και είσαι η Σοφία Μπερετάνου και μαζί θα σας κρατάμε στην τροφιά κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 5 μέχρι και τις 6. Όλους εσάς, οι οποίοι τώρα οι περισσότεροι έχετε σχολάσει, ελπίζουμε να έχετε σχολάσει, ελπίζουμε να γυρνάτε σπίτι σας, ελπίζουμε να μην έχετε άλλες υποχρεώσεις για σήμερα.
1: Σωστά, όσοι δουλεύετε, κάντε ό,τι δουλεύετε, ακούστε εμάς, θα σας κρατήσουμε συντροφιά, θα σας ενημερώνουμε, θα σας κάνουμε και λίγο να γελάτε, έτσι να τους ταξιδεύουμε και στον κόσμο και με τις ωραίες μας ειδήσεις.
0: Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του όχι του My Radio, του Mega News 104,6. Εσείς που το είχατε αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό σας ως My Radio, πλέον Mega News. Πατήστε παρατεταμένα στο ηλεκτρονικό ταμπλό το κουμπάκι για να σας εμφανιστεί και η νέα συχνότητα.
1: Πρώτο, όποιοι... πρώτο βγήκε σε μένα, πρώτο.
0: Και όποιοι
1: το μεγάλο μπορεί. Ραδιόφωνο λοιπόν με τις μεγάλες ειδήσεις. Δίπλα μας είναι, βασικά είμαστε, ο Νικήτας είναι δίπλα μου, κοντά μας είμαστε πολλοί. Απέναντί μας, απέναντί μας, σωστά, είναι Κώστας Κουγιουτέας, ελπίζω να τα λέω σωστά, θα τα μάθω, ναι, είναι η έρη μου εδώ τώρα. Τηλεφωνικό κέντρο, τηλεφωνείτε 211-016-1046, εκεί σας καλησπερίζει η Νατάσα Βαλιάνου, 698-104-104-6, μέσω Viber παίρνουμε τα μηνύματά σας ή μέσω WhatsApp, Mega News 104,6.

0: Λοιπόν.
1: Καλή εβδομάδα, είπαμε να πούμε κι εμείς καλή εβδομάδα, 31 Αυγούστου σήμερα. Να πούμε μαζί τα νέα που ξεχωρίσαμε, Νικήτα.
0: Σιγά σιγά ρε Σοφία μου, σιγά σιγά. Θες να μπεις αμέσως στην επικαιρότητα? Είναι 5 ώρα. Γιατί σωστή. Πρέπει να μπουχτίσουμε τον κόσμο με την επικαιρότητα με τα νέα? Τα ακούσαμε πριν από λίγο στο δελτίο.
1: Πάμε να κάνουμε. Τα νέα με τη δική μας φωνή και με τη δική μας χρειά και με τη δική μας καθαρή ματιά. Δεν ξέρω πώς
0: θα τα ακούσουν. Και με τη δική μας ματιά και με τη δική μας φωνή. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι η επικοινωνία. Να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Έχουμε τόσους τρόπους επικοινωνίας. Σιγά σιγά θα τα μαθαίνετε και καινούργιοι που μπαίνετε στην παρέα της συχνότητας.
1: Να πούμε ότι εδώ στη δική μας οικογένεια η εκπομπή μας είναι διαδραστική. Θέλουμε να είστε κοντά μας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όσο μπορούμε να σας βοηθάμε, να σας κρατάμε συντροφιά είναι το πιο σημαντικό, γιατί όπως έχεις δει από τις τελευταίες μέρες εδώ που κάνουμε παρέα, έχει αλλάξει η εικόνα των δρόμων.
0: Ναι, εδώ βλέπω τώρα τις πρώτες φωτογραφίες από τα αυτοκίνητα και τα ταμπλό. Να πούμε ένα καλό απόγευμα στον Αλέξανδρο, που και εκείνος γυρνάει από τη δουλειά του και χρόνια πολλά για χθες και ακούει Mega News 104,6 στο αυτοκίνητο. Πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Ελπίζουμε, βλέπω, Αλέξανδρε, δεν ξέρω σε ποιο σημείο είσαι, κίνηση μποντιλιάρισμα μπροστά σου.
1: Πρωτότυπο.
0: Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλοι τις περισσότερες ώρες στο δρόμο.
1: Ευελπιστούμε να αλλάξει αυτό και θα σας πούμε γιατί.

0: Εμείς αρχίζουμε, κάποια πράγματα όμως ολοκληρώνονται σήμερα, 31 του μήνα.
1: Βιάζεσαι.
0: Ολοκληρώνονται οι χειμερινές εκτός, να μην το πω. Κάποιοι τώρα μπορεί να επιστρέψουν από τις διακοπές, μπορεί να θέλουν κάτι να πάρουν. Έχουν ολοκληρωθεί οι θερινές εκτός.
1: Σήμερα ισχύουν σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Σε κάποια μαγαζιά σίγουρα θα ισχύουν, αλλά με τη βούλα που λέμε έχουν ολοκληρωθεί. Τέλος, τελευταία ημέρα.
1: Δεν έχει ένα τελευταίο έτσι διάστημα προσφορών, μεγάλων προσφορών.
0: Όχι, νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν. Άλλες χάρες δεν κάνουν.
1: Αν και νομίζω στο τέλος των εκτός δεν έχει μείνει και τίποτα να πάρεις. Ούτε στην αρχή, ενώ ότι νούμερα, το ρούχο,
0: σωστά,
1: το παπούτσι.
0: Σωστά, το θέμα είναι να έχεις και χρήματα για να πάρεις. Κατάλαβες, μπορεί και να μην έχεις. Και ειδικά το τέλος του μήνα δεν βοηθάει και πάρα πολύ.
1: Το τέλος. Εδώ μέχρι τις 15 του μήνα δεν φτάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι στη χώρα. Τέλος ή τυχεροί, προνομιούχοι.
0: Τέλος όσοι το βρήκαν. Μου στέλνει ένας φίλος μου μήνυμα τώρα. Τι εκτός, μου λέει, 4 παιδιά. Τι να πρωτοπάρεις, εδώ ο Χριστόφορος. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Όμως, τα άκουσες τα νέα, από το πρωί, εδώ από το μεγάλο ραδιόφωνο. 1740 προϊόντα και μέση μείωση 9,5% είναι αυτό που λέμε η έναρξη της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θα τα δούμε, γιατί τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, να τα δούμε εξής και στην πράξη.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάω πολύ στο σούπερ μάρκετ.
1: Και είσαι μητέρα 4 παιδιών.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
1: Άρα... Έτσι,
0: βοηθάω στη λύση του δημογραφικού, γιατί ξέρεις, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μικρό, γελάει αέρι. Πραγματικά το λέω, βοηθάω. Νομίζω ότι έχω βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Αν υπήρχαν άλλες σαν και εσένα, δεν θα είχαμε πρόβλημα δημογραφικό. Και μπράβο σου, γιατί είναι μια πράξη γενναιότητας το 2026 για μια γυναίκα να κάνει 4 παιδιά. Και για γυναίκα και για έναν άντρα.
0: Και για άντρα και για οικογένειες κλπ. Για όλους που θέλουν να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία, γιατί δεν είναι και εύκολη.
1: Κατέβηκα στην Κρήτη τώρα το καλοκαίρι.
0: Νομίζω... Είσαι και από την Κρήτη,
1: είμαι,
0: να τα λέμε. Μεγάλωσε στο Ρέθυμνο.
1: Καλημέρα και όσοι μας ακούτε διαδικτυακά και στο Ρέθυμνο. Εκεί θέλω να σου πω, ήταν μια τάκα που το είπα πάρα πολλές φορές σε φίλους και γνωστούς.
0: Ναι.
1: Είχα να τους δω χρόνια και όλοι είχαν από δύο καροτσάκια με παιδιά. Και λέω μπράβο, παιδιά.
0: Πώς ένιωσες εκείνη την ώρα.
1: Κοίτα, ρε παιδί μου, θα σου πω. Λέω,
0: και στα δικά μου.
1: Και στα δικά μου όταν έρθουν. Αλλά λέω μπράβο που το τολμάτε, που κάνετε παιδιά στην επαρχία. Σαφώς τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για μια οικογένεια για να κάνει παιδιά.
0: Δεν το συζητώ, πόσο μάλλον στην Κρήτη.
1: Στην Αθήνα τα πράγματα είναι δύσκολα, το καταλαβαίνουμε. Και είναι δύσκολα γιατί αν μια οικογένεια με 4 παιδιά πάει στο σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι θα φύγει με κατεβασμένο το κεφάλι και με πολύ λιγότερα από όσα έχει προϋπολογίσει στο μπάτζετ της να αγοράσει και να βάλει μέσα στο καλάθι της.
0: Έτσι. Θα σε προλάβω όμως για να δούμε αυτό πώς θα λειτουργήσει με τα σούπερ μάρκετ. Έχουμε δει. Τώρα, δεν θέλω να νιώθεις και κάπως ότι κάπως η κυβέρνηση θέλει λίγο να σε βάλει στο κλίμα, γιατί έχουμε και τη ΔΕΘ μπροστά μας, έχει ολοκληρωθεί και το Ταμείο Ανάκαμψης. Να, σήμερα αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, για να δούμε. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει και αν μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία χωρίς αυτό το σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης, λες, το
0: τελειώνει, ολοκληρώνει.
1: Νομίζω
0: κάποια
1: θα...
0: έργα βγήκαν, κάποια μπήκαν, ξέρεις πώς είναι αυτά.
1: Θα δούμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως είχαμε συνηθίσει να είναι καλά χωρίς Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα πράσινο ταμείο άκουγα τώρα να λέμε.
0: Χωρίς Ταμείο Ανάκαμψης τι θα κάνουμε.
1: Εμείς θα κάνουμε. Και το Ταμείο Ανάκαμψης δεν τα πήραν και πολύ.
0: Αυτό λέμε, έργα μπήκαν, έργα βγήκαν, για καλό λέγονται όλα, έτσι τα ακούσαμε και αυτά από τον...
1: Εδώ ο Γιάννης μας λέει, πας σούπερ μάρκετ, τώρα εγώ γυρνάω πάλι πίσω στο τέτοιο, γιατί...
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και στο Γιάννη, καλησπέρα και στο Διαμαντή, καλησπέρα και στο Ναδάμ, καλησπέρα και στον Πέτρο και σε όλους σας που μας στέλνουν τα μηνύματά σας με όλους τους τρόπους που έχουμε πει πριν. Στο σούπερ μάρκετ πας μέχρι τις 10 του μήνα, μετά δεν ξαναπάς σούπερ μάρκετ και ό,τι έχεις καταφέρει
0: μετά πας στο περιβόλι
1: να πάρεις και καλά είναι.
0: Σωστά.
1: Η γυναίκα μου λέει δουλεύει σε σούπερ μάρκετ, κάθε μέρα λέει αλλάζει καρτελάκια και όλα προς τα πάνω. Μόνο τα λεγόμενα λέει φυλάδια με έκπτωση 4 με 5 μέρες. Και αυτό είναι ένα γεγονός εδώ. Και εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, πολλές φορές παραγγέλνουν ψηφιακά.
0: Αχ, αυτή η νέα γενιά το κάνει αυτό ψηφιακά. Εγώ αν δεν πάω να δω την ντομάτα, τα αγκουράκια, αυτά δεν μπορώ.
1: Αλλά
0: δεν
1: αν πάω στο σούπερ μάρκετ, μου έλεγε ένας φίλος που είχε πάει στη Γαλλία μέσα στο καλοκαίρι, ότι εδώ στο σούπερ μάρκετ, κάτω από ένα ευρώ δεν βρίσκεις ούτε ένα αντικείμενο, ούτε ένα προϊόν να αγοράσεις. Ενώ στη Γαλλία, εντάξει, το Παρίσι τώρα φανταζόμαστε όλοι πολύ πιο ακριβό, βρίσκεις πολλά προϊόντα.
0: Νομίζω ότι άκουσες εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο τον κύριο Θοδωρικάκο να λέει ότι δεν είναι θέμα. Έτσι, επειδή το συνέκρινε και με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Έχουμε θέμα μισθών. Δεν έχουμε υψηλούς μισθούς. Γι' αυτό και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο πληθωρισμός παραμένει το ίδιο.

0: Άσε που και σε αυτή τη λίστα μας λέει ο Γιάννης πάλι ότι πας και βρίσκεις πατονέτες για τα αυτιά και προϊόντα που
1: αυτό
0: θα χρησιμοποιείς
1: είναι, αυτό
0: μια φορά
1: είναι
0: στα χίλια χρόνια.
1: Ακριβώς, αυτό μένει να δούμε και στην έτσι εκ νέου λίστα που θα δούμε τώρα, γιατί στην προηγούμενη κάποια προϊόντα δεν τα πολύ είδαμε, δεν τα μάθαμε, δεν μάθαμε ποτέ ποια είναι αυτή η λίστα. Για να δούμε τώρα πώς θα το δούμε, με πόσους κωδικούς θα τα δούμε στα
0: 1700 είναι η κωδική.
1: Ναι,
0: περίμενε τώρα να δεις, θα δούμε αύριο που θα κάνουμε ρεπορτάζ επί τόπιο. Τι
1: βρίσκεται, είναι η κωδική αυτή.
0: Τι προϊόντα είναι.
1: Σωστά. 31 Αυγούστου σήμερα, Νικήτα μου, και είδες ο Πρωθυπουργός πώς αποφάσισε να μας πει ότι ολοκληρώνεται αυτό το ωραίο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Με
1: ποιο τρόπο, σου άρεσε?
0: Με AI θα παίρνουμε και μισθούς σε λίγο εικονικούς.
1: Και έτσι θα πηγαίνουμε τον ίδιο τρόπο, θα πηγαίνουμε εικονικά και στο σούπερ μάρκετ και θα αγοράζουμε ό,τι χρειάζεται.
0: Έτσι θα έχουμε μια ψευδέστηση. Τι να τον ακούσουμε το τύπο.
1: Να δούμε το AI βίντεο.
0: Δεν θα το δούμε, θα τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Αλλά βγήκε αυτό με τύπου καρτούν και
1: να
0: μας
1: το
0: είπε
1: το περιγράψουμε.
0: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0.
0: Ελλάδα 2.0. Και αν θέλετε να μιλήσουμε για αριθμούς, ο Διαμαντής λέει ότι μια οικογένεια με 4 άτομα, αν δεν έχει οικογενειακό εισόδημα 3,5 χιλιάρικα στο σπίτι δικό του, όχι απλά.
1: Το έχει υπολογίσει ο Διαμαντής, βλέπω. Καλά τα έχει κάνει ο φίλος μας ο Διαμαντής. Το θέμα είναι να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και αν υπάρχουν και αντιπροτάσεις για την οικονομία και πώς μπορούμε να το δούμε και στην τσέπη μας και στην καθημερινότητά μας. Γιατί ακούμε και θα ακούσουμε και άλλα πολλά σε λίγες ημέρες, γιατί είναι αυτή η ωραία η εβδομάδα που ανεβαίνουμε στο βορρά και προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Να δούμε τι άλλες πολλές παροχολογίες θα ακούσουμε ή αν τέλος πάντων μπορούν, είναι εφικτές ή στο μέτρο του εφικτού, για να τις δούμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί ακούμε, γίνεται.
0: Πιστεύεις, θα ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε. Προεκλογική έκθεση Θεσσαλονίκης είναι αυτή. Προφανώς και θα ακούσουμε. Το θέμα είναι τι θα δούμε εμείς στην καθημερινότητά μας, στην πράξη.

0: Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 6. Θα κάνουμε αυτή την απογευματινή παρέα κάθε μέρα.
1: Και συντροφιά, να σας κάνουμε συντροφιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί σκέφτομαι και εγώ τον εαυτό μου όταν βρίσκομαι στο αυτοκίνητο τέτοια ώρα και από οπουδήποτε και να επιστρέφεις έχει αυτό το κομφούζιο. Αλλά εμείς σήμερα θα το δούμε σε μια καλή είδηση και σε λίγα λεπτά, έτσι προετοιμάζω και τους ακροατές μας, θα δούμε τι καλό συνέβη σήμερα 31 Αυγούστου.

0: Να πάμε όμως και στο σπαρακτικό, αν μου επιτρέπεις, θέμα της ημέρας. Είδαμε, από χθες ξεκίνησε η είδηση αυτή, ότι βρέθηκε το βρέφος αυτό νεκρό μέσα σε ένα δοχείο, μέσα σε ένα βάζο, σε ένα σπίτι στην Κυψέλη.
1: Δύσκολα,
0: φάνηκε, πράγματα. Από ό,τι φάνηκε με το ρεπορτάζ και με τις έρευνες και τα λοιπά, το παιδί βρέθηκαν πάνω στο μωρό 10 μαχαιριές. Να δούμε και τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση. Γιατί υπάρχει ένα κουβάρι που πρέπει να λυθεί, νομίζω.
1: Η Λίνα Ιορδανίδου κάνει ρεπορτάζ από χθες στην περιοχή του εγκλήματος, γιατί για ένα έγκλημα πρόκειται και ένα ειδεχθές έγκλημα με το βρέφος. Πάμε στη Λίνα Ιορδανίδου.
0: Λίνα, καλησπέρα, Λίνα, ευχαριστούμε.
2: Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό
2: απόγευμα. Όπως ακριβώς είπατε, μιλάμε πλέον για εγκληματική ενέργεια. Ο ιατροδικαστής είναι ξεκάθαρο στην έκθεσή του. Mm-hmm. Έχει δει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και συγκεκριμένα πάνω από 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους από μαχαίρι. Τώρα τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Μιλάμε για ένα θρίλερ. Δεν γνωρίζουμε ποιανού είναι αυτό το βρέφος, ποιος είχε κάνει αυτό στο συγκεκριμένο
0: στο παιδί.
2: Βρέφος,
0: περιμένουμε κάποιες εξετάσεις DNA να δούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για ακόμα 3 ανήλικα παιδιά. Μια 15χρονη, η οποία είναι και έγκυος, ένα 9 ετών αγοράκι και ένα 12χρονο αγοράκι. Αυτά τα παιδιά πλέον είναι στο παιδόν, παίρνουν τη φροντίδα των γιατρών. Όμως, όπως είπατε κι εσείς, έχει ζητηθεί να γίνει τεστ DNA σε όλα τα παιδιά και στους ενήλικες, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιανού είναι τα παιδιά.
0: Σωστά. Και αυτό, και αυτό που έτσι δημιουργεί κάποια ερωτήματα είναι ότι στα παιδιά αυτά δείχνει να νοσούν από αφροδίσια νοσήματα.
2: Σωστά. Τα 2 από τα 3 παιδάκια, το 9χρονο και το 15χρονο κορίτσι, που είναι και έγκυος, σύμφωνα με δήλωση της ίδιας από τον 26χρονο Αφγανό, και αυτός έμενε στο διαμέρισμα εδώ στην Κυψέλη, νοσούν από αφροδίσιο νόσημα. Όλα αυτά είναι στο μικροσκόπιο των αρχών.
1: Λίνα, ποιοι έχουν προσαχθεί τώρα? Είναι ο ιδιοκτήτης, γιατί η ιστορία ήταν από χθες πολύ περίπλοκη. Ήθελε να βγάλει από το διαμέρισμα του Airbnb ένας Γερμανός ιδιοκτήτης. Ο Αφγανός, η σύζυγός του, πώς είναι αυτοί που βρίσκονται στην ασφάλεια και εξετάζονται?
2: Αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς εξετάζονται οι 3 ενήλικες. Μιλάμε για τον 43χρονο, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που ενοικίασε το διαμέρισμα, η 38χρονη Γερμανίδα που είναι σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός που, σύμφωνα με δήλωση των ίδιων, είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης τους. Αυτοί οι 3 είναι στα χέρια των αστυνομικών.
0: Του παιδιού. Και δίνουν παιδιού, ενός 15χρονου παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιού.
1: Σωστά, Λίνα, συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Λίνα.

0: Έτσι, να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι στις μουσικές μας έχουμε τον Νίκο Νικολακόπουλο. Έτσι, να μας βοηθάει, να μας κρατάει συντροφιά. Έτσι, ωραίες ροκ μουσικές και βέβαια με τη βοήθεια τη δική μας. Να σε ταξιδέψω λίγο στον κόσμο.
1: Πού σκέφτεσαι να με πας, δηλαδή?
0: Να σε πάω, λέω, έτσι, να σε πάω μέχρι την Ισλανδία, η οποία έτσι συνομίλησε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πάρει. Δεν θα πάρει Ευρώπη η Ισλανδία.
1: Δεν θα πάρει Ευρώπη, γιατί εγώ προσπάθησα να καταλάβω το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
0: Το όχι, επικράτησε χθες. Να πούμε λοιπόν στους ακροατές μας ότι χθες οι κάτοικοι της Ισλανδίας ψήφισαν όχι σε δημοψήφισμα για το ενδεχόμενο να συζητήσουν πια να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι βέβαια επικράτησε. Η αλεία στην Ισλανδία αντιπροσωπεύει, λέει, το 15% του ΕΠ και το 40% των εσόδων της από τις εξαγωγές. Αυτή είναι και η πιο πιθανή, έτσι,
1: να μην χάσουν την
0: ερμηνεία.
1: Αλίας,
0: έτσι, αυτό, έτσι, από τα ψάρια.
1: Να μην τα μοιραστούμε.
0: Από τα ψάρια, Νικήτα μου, ναι.
1: Δεν θέλουν να μοιραστούμε τα ψάρια. Εντάξει. Ας κρατήσουν όλα τα ψάρια για πάρτι τους οι Ιρλανδοί. Τα εξάγουν. Τρώμε ψάρια Ισλανδίας, δεν ξέρω.
0: Γιατί όχι, εδώ τρώμε τα πάντα από παντού. Δεν θα τρώμε ψάρια Ισλανδίας.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που κάναμε και τη Ζεράκη από πριν, γιατί μετά το και μισή θα είναι εδώ διοικητής της Τροχείας Αθηνών να μας λύσει πολλά ερωτήματα.
1: Και πολλές απορίες και δικές σας απορίες. Γι' αυτό περιμένουμε και τα μηνύματά σας και τα email σας. Θα πούμε ξανά τρόπους επικοινωνίας να μας μάθετε σιγά σιγά, να σας μάθουμε κι εμείς. Έτσι, πολλά χρηστικά τα θέματα. Τι έρχεται Νικήτα Κορονάκη?
0: Ο κόμβος έρχεται, ο κόμβος από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αποκάλυψη που έκανε εδώ στο Mega News 104,6 ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Είναι η ειδική ομάδα της ελληνικής αστυνομίας που τι θα κάνει, αυτό που ευχόμαστε όλοι να μπορεί να συμβαίνει όταν βρεθούμε μποντιλιαρισμένοι σε οποιοδήποτε μέρος της
1: Αττικής. Όταν βρεθούμε,
0: βρισκόμαστε
1: καθημερινά. Ειδικά τώρα έτσι που ξεκινάει η σεζόν, θα ανοίξουν και τα σχολεία, θα δούμε πάρα πολλά σχολικά στο δρόμο. Αυτό το είναι ένα ταξίδι στο δρόμο. Ξέρεις, αν κάνεις και μια μισή ώρα να φτάσεις στη δουλειά σου και άλλη μια μισή να επιστρέψεις, είσαι ήδη κουρασμένος όταν πας. Σκέψου πώς νιώθεις όταν φεύγεις.
0: Μια μισή και μια μισή μέτρησα τρεις ώρες. Αν δουλεύεις και 8, ένα 11ωρο. Όσοι είναι τυχεροί και δουλεύουν μόνο 8 ώρες και δεν έχουν εφαρμόσει το 13ωρο της κυβέρνησης.
1: Επειδή σε βλέπω, είσαι πολύ τυπικός, σε είδα, να σου πω ότι κατά μέσο όρο 62 τροχαία με ηλικές ζημιές έχουμε στην Αθήνα και προκαλούν μποτιλιαρίσματα. Βεβαίως, τα επίσημα στοιχεία που βρήκα, ο μέσος Αθηναίος χάνει 143 ώρες εγκλωβισμένος στο αυτοκίνητό του. Διάστημα που αντιστοιχεί, πες μου, σε πόσες μέρες? Σε 6 μέρες. Δηλαδή, είμαστε 6 μέρες κλεισμένοι στα αυτοκίνητά μας.
0: Εδώ ερχόμαστε εμείς τώρα. Σε αυτές τις 6 μέρες θα ακούτε Mega News 104,6.
1: 24 ώρες το 24ωρο.

0: Όσοι γυρίσατε από διακοπές, γιατί πολλοί είστε ακόμη διακοπές και ελπίζουμε να κάνετε όσο περισσότερο καιρό γίνεται. Τα πράγματα θα δυσκολέψουν αφού ανοίξουν, όπως είπε και η Σοφία, τα σχολεία. Μέχρι τώρα είναι ακόμη καλά και για πάρκινγκ και για κίνηση στους δρόμους. Ελάχιστα είναι τα μποντελιαρίσματα.
1: Σήμερα ήταν λίγο δύσκολα. Είχαμε μια πορεία στο κέντρο της Αθήνας από τους εποχιακούς πυροσβέστες. Ταλαιπωρήθηκα να σου πω, για να έρθω να σε συναντήσω, έτσι να πούμε τα νέα μας τα μεσημεριανά. Είχε μια δυσκολία, δεν ήταν και εύκολα εκεί στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αλλά σημασία έχει να κάνεις με το σωστό mindset διακοπές, να σκέφτεσαι σωστά. Δεν ξέρω πώς έχουν τη δυνατότητα τώρα, αλλά πριν...
1: Αλλά όλοι έχουν μαυρίσει σύμφωνα με κάποιο υπουργό, έτσι.
0: Ναι, αλλά να δούμε τι γινόταν παλιά. Ο απόλυτος άνθρωπος που ήταν στη φιλοσοφία των διακοπών, των σωστών διακοπών, των παλιών διακοπών.
1: Για πάμε.
2: Περάσατε καλά.
3: Εξαιρετικά, φάγαμε.
2: Κάτσατε πολύ.
3: 2 μήνες.
2: Πήρατε άδεια 2 μήνες από τη δουλειά σας.
3: Όχι, 15 μέρες πήρα κανονική, να πούμε. 15 μέρες ένα ρεκτή. 15 μέρες άνευ αποδοχών. Και 15 μέρες από το χειμώνα που δικαιούμαι.
2: Είστε δημόσιος υπάλληλος.
3: Πού το καταλάβατε.
2: Τώρα είστε ευχαριστημένος που γυρίζετε στην εργασία σας.
3: Ναι, αλλά πέφτει ένα τρίμηνο και λέμε να ξαναφύγουμε για καμιά 15 μέρες. Γιατί από ό,τι μαθαίνω αρχίζει μια απεργία διαρκείας και λέμε να πάμε για θάλασσα. Γιατί τώρα το φθινόπωρο είναι ζεστή η θάλασσα, κάνουν καλό τα μπάνια.
0: Αυτά είναι.
1: Καλό τα μπάνια, καλό τα μπάνια κάνουν.
0: Μέτρησες μέρες.
1: Ναι. 3 μήνες ο άνθρωπος να γίνει.
0: Ακούγεται αστείο.
1: Αυτά είναι ωραία. Αυτά
0: ακούγεται
1: είναι ωραία.
0: Αλλά αυτό γινόταν.
1: Πόσοι μπορούν πλέον να το κάνουν. Θέλεις να μου πεις τώρα Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό θέλεις να μου πεις.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.

0: Συμβαίνουν αυτά, Νικητά μου, σε ζωντανές μεταδόσεις. Συμβαίνουν αυτά. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και κάμερες εδώ και μπορούμε να σας μεταδώσουμε έτσι τη συντροφιά μας.
1: Και να μας βλέπετε, και να μας βλέπετε πολύ σύντομα.
0: Και να μας βλέπετε και να μας ακούτε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά, 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: 94,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 5:30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του μωρού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. Με νέα τρίτη κατά σειρά πρωτοβουλία μείωσης τιμών, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας. Έως 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε την πληροφορία που προήλθε από την Τεχεράνη, σύμφωνα με την οποία ένα υπερδεξαμενόπλαιο τυλίχθηκε νωρίτερα στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς αφού χτύπησε σε 2 νάρκες. Υπεγράφει στο Τελαβίβι συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Κουρτέσι του Δήμου Ανδραβίδα.

0: θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις και μισή και 35 γράφει το ρολόι και φαντάζομαι τώρα εσείς που μας ακούτε όλοι από τα αυτοκίνητά σας λέτε
1: εμείς επιστρέψαμε εσείς.
0: Τι θα γίνει. Πού πάμε λέγεται η εκπομπή και πού πάμε Σοφία Μπερετάνου.
1: Πού πάμε, έτσι θα σε πάρω και σένα να φύγουμε κάποια στιγμή και θα δούμε πού πάμε. Σιγά σιγά μαζί θα πηγαίνουμε όλοι. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά όμως να τον καλησπερίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ελπίζω να είστε γουρλείς. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι η πρώτη μας εκπομπή. Είστε ο πρώτος μας καλεσμένος, ο Διευθυντής Τροχέας Αττικής, ταξίαρχος Καλταμπάνης Σωτήρης. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
0: Ξέρετε, ο Σωτήρης, το άνθρωπος που όλοι οι οδηγοί αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο λένε πού θα βρω την τροχέα να μου ανοίξει το δρόμο να περάσω.
1: Εντάξει, τώρα πέρασε. Αυτή η μικρή πορεία που ήταν στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε. Είχατε και κάποια μέτρα εκεί από ό,τι είδα. Τα είδα, τα ένιωσα. Ήμουνα μισή ώρα κινητοποιημένη στη Βασιλή Σοφίας. Βεβαίως, εμείς σας καλέσαμε εδώ για να μας τα λέτε τα ωραία, τα καλά, την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Μετά το αποκλειστικό που είχαμε και εδώ στο Mega News 104,6, για τον κόμβο, να μας πείτε τι είναι.
2: Μάλιστα, καλησπέρα, καλή αρχή. Ελπίζω τα καλύτερα στο σταθμό σας. Η ενημέρωση των πολιτών νομίζω θα είναι πολύ καλή από την πλευρά του ραδιοφωνικού σταθμού σας.
1: Καταλαμβάνω
2: καλή αρχή. Μιλάμε για τον κόμβο, την κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης.
0: Θα το κάνει, θα πετύχει το στόχο της και πώς είναι δομημένη αυτή η ομάδα. Δηλαδή, να το πάρουμε πρακτικά.
1: Πώς είστε.
0: Γίνεται ένα τροχαίο εδώ, έξω στη Συγκρού. Κατευθείαν, ειδικά αν γίνεται και προς τη μεριά του Συντάγματος, θα γίνει το μποντιλιάρισμα, θα φτάσει μέχρι το Πειραιά. Τι θα κάνει η ομάδα αυτή?
2: Μάλιστα. Να πούμε κάτι ότι η ομάδα είναι μια καινούργια υπηρεσία που εδρεύει στην Τροχέα Αττικής.
1: Καλή σας αρχή και σε εσάς και σε εμάς, για να δούμε αν όντως έχουμε ακούσει πολλές φορές μέτρα. Άλλοι τα ρίχνουν στην περιφέρεια, άλλοι τα ρίχνουν. Για να δούμε τώρα πώς θα τα δούμε στην πράξη.
2: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι συστάθηκε λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που έχει Αττική. Όλα αυτά τα χρόνια είναι πολλά τα αυτοκίνητα, πολλές κυκλοφοριακές συμφορήσεις στην Αττική σε διάφορα σημεία, τροχαία ατυχήματα, αυτοκίνητα που μένουν, βλάβες κτλ. Και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα έτσι ώστε να βελτιώσουμε έστω και λίγο την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Αττικής. Και φυσικά μιλάμε για βασικούς οδικούς άξονες όπου υπάρχουν προβλήματα, όπως είναι ο Κηφισός, ο Ποσειδώνος, η Κηφισίας, η Μεσογείων και το κέντρο της Αθήνας, το οποίο πραγματικά σήμερα κάπου διάβασα ότι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια περίπου αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Αττική. Το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν είναι αυτό. Κάποιοι αναφέρουν ότι είναι πάνω από 5 εκατομμύρια. Θα κάνω και μια παρένθεση να πούμε ότι οι υποδομές δεν έχουμε καλύτερες υποδομές τα τελευταία χρόνια. Είναι και δύσκολο βέβαια να δημιουργηθούν.
1: Τους συγκοινωνιολόγους τους λάβατε υπόψη ως τροχέα, γιατί αυτό το ατελείωτο πάρκινγκ του Κηφισού κάθε πρωί και τέτοια ώρα καταλαβαίνω και πόσοι ακροατές μας το έχουν νιώσει ή θα το νιώσουν αν ακόμα δεν το έχουν νιώσει. Αν αυτές οι τρεις λωρίδες που έλεγαν, οι τέσσερις μάλλον, να γίνουν τρεις και όλα αυτά που έχουν προτείνει κατά καιρούς και πολλά χρόνια στο.
0: Οι τέσσερις να γίνουν τρεις, πώς θα διευκολύνει την κατάσταση?
1: Κάπως έλεγαν ότι μπορούν να διευκολυνθούν.
0: Οι τρεις-πέντε πρέπει να γίνουν. Αλλά να πάρουμε...

0: Τον Κηφισό για παράδειγμα.
1: Να πάρουμε τον Κηφισό.
0: Αυτό θέλω να καταλάβω. Γίνεται, ακινητοποιείτε ένα αυτοκίνητο στον Κηφισό. Γίνεται ένα τροχαίο στον Κηφισό. Θα βλάβει οτιδήποτε. Τι κάνει αυτή η ομάδα, πώς το εντοπίζει και πώς βελτιώνει την κατάσταση.
1: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω λίγο για το θέμα του Κηφισού. Ο Κηφισός είναι εθνικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ένα εθνικό δίκτυο το οποίο έχει μεταβολή από 4 σε 3 λωρίδες κυκλοφορίας. Έχει πολλές εισοχές, πολλές εξόδους, πολλές εισόδους. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Η αντοχή του δρόμου αυτού του Κηφισού, αυτού του εθνικού δικτύου, είναι πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Έτσι. Όταν είναι πολύ μεγάλη, πενταπλάσια κίνηση των αυτοκινήτων, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι δεδομένο. Αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, θα είχαν γίνει πολύ πιο πριν και δεν θα περιμέναμε τελευταία στιγμή. Τέλος πάντων, ο Κηφισός είναι πολύ επιβαρημένος, είναι γεγονός. Εμείς με την ομάδα Φυτουκόμβος μελετήσαμε, έχουμε επαφές με συγκοινωνιολόγους στο Υπουργείο και στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Προσπαθούμε έτσι να ακούσουμε τους ειδικούς, να ακούσουμε τα προβλήματα, να τα δούμε μόνοι μας. Τι προβλήματα υπάρχουν και πού μπορούμε να κάνουμε κάποιες μικρές επεμβάσεις έτσι ώστε να καλυτερεύσουν τα πράγματα. Να πούμε κάτι ότι το τελευταίο ένα χρόνο περίπου η ανταπόκριση τροχέας στον Κηφισό είναι πολύ πιο άμεση. Υπάρχουν αστυνομικοί που είναι αποκλειστικά για την κίνηση στον Κηφισό έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση. Θα σας πω κάτι.
2: Η παρουσία σας είναι εκεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι ότι δεν βοηθάει πάρα πολύ τον πολίτη.
1: Θα σας επισημάνω κάτι. Ναι.
2: Τον οδηγό που βρίσκεται στο αυτοκίνητο.
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση στον Κηφισό, ειδικά τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ώρες οι οποίες υπάρχει ιδιαίτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Διαπιστώσαμε λοιπόν ποιες είναι οι ώρες, ποια είναι τα προβλήματα, πού μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε στην κυκλοφορία. Κάναμε κάποια πράγματα. Λίγο στον ερχόμενο έχουμε πετύχει καλύτερους χρόνους, μεγαλύτερη κίνηση αυτοκινήτων με πολύ μικρές παρεμβάσεις. Υπήρχαν κάποιοι δρόμοι οι οποίοι πραγματικά οδηγούσαν στον Κηφισό, προσπαθήσαμε να τους αποκόψουμε. Πολλά φορτηγά που θέλαν να μπουν μέσα, δίναμε μια μεγαλύτερη βαρύτητα στο κατερχόμενο. Δημιουργήσαμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα με μετρήσεις από την περιφέρεια ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή, σε κάποια σημεία στον ερχόμενο του Κηφισού, από 31 χιλιόμετρα και κάτω από τα 30 χιλιόμετρα κίνηση αυτοκινήτων, να πετύχουμε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Πάλι η κατάσταση δεν είναι καλή όμως.
1: Φυσικά δεν είναι καλή.
0: Να δούμε πώς θα την κάνουμε, ούτως ώστε ο κόσμος να μην χάνει.
2: Εσείς από την πλευρά σας λοιπόν, από τον κόμβο και η πολιτεία από τη δική της πλευρά, γιατί αν είχαμε καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, εδώ να τα λέμε και αυτά, δεν θα χρειαζόταν να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας καθημερινά.
0: Σωστό και αυτό.
2: Να τα λέμε έτσι.
1: Και μία για να φέρετε.
2: Μία συνεργασία θέλει από όλους μας.
1: Και μία για να φέρετε αυτό. Θα πούμε κάτι ότι συνήθως στα αυτοκίνητα που κυκλοφορεί ένας πολίτης υπάρχει μόνο οδηγός μέσα. Δεν υπάρχει ούτε δεύτερο άτομο ούτε τρίτο άτομο. Αυτό είναι ένα μέτρο που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δηλαδή είναι υποκριτικά ένα δεύτερο και ένα τρίτο άτομο σε κάθε αυτοκίνητο.
2: Έτσι, και αν πληρούν και όλα τα αυτοκίνητα αυτά τις προϋποθέσεις να κινούνται στον δρόμο.
1: Και θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση αυτό που είπατε τώρα. Πολλά αυτοκίνητα λοιπόν μένουν από βενζίνη, μένουν από μηχανικές βλάβες στον Κηφισό.
2: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη συμφόρηση και πολύ μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό είμαστε εκεί, να μπορέσουμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητα εκτός ή στη δεξιά λωρίδα ή στη Λέα. Που και Λέα ουσιαστικά δεν έχουμε αυτού καθεαυτού Λέα στον Κηφισό. Έτσι ώστε με αυτές τις μικρές παρεμβάσεις λοιπόν να πετύχουμε καλύτερα πράγματα. Αυτό θα κάνει και η ομάδα Κόμβος, όχι μόνο στον Κηφισό, αλλά και σε όπου υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή μια άμεση ανταπόκριση.
0: Ομάδα αποκλειστικά να ασχολείται
2: για τη ρύθμιση της κίνησης
0: κυκλοφορίας. Οπουδήποτε δηλαδή θα επεμβαίνει με μηχανές.
1: Ακριβώς.
0: Να παρακάμπτουν τα φανάρια για να μπορεί να γίνεται πιο εύκολα.
1: Πριν από ένα διάστημα και ο κύριος Υπουργός παρουσιάσαμε στο κέντρο της τροχέας, στο ΘΕΠΕΚ, το Traffic Commander. Traffic Commander είναι ένα σύστημα το οποίο δεχόμαστε πληροφορίες από διάφορους έτσι από drone, έχουμε drone, έχουμε
2: οχήματα, η τεχνολογία
1: από το Google Maps, από διάφορους έτσι από διάφορα που έχουμε ακριβή το τι συμβαίνει στην κίνηση έτσι ώστε να μπορούμε να επιβαίνουμε άμεσα. Η δημιουργία αυτής της ομάδας με ομάδα δικύκλων γύρω στα 30 δίκυκλα περίπου, θα το δούμε, θα είναι πιο άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ποσειδόνος έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα. Δημιουργείται μια κυκλοφορική συμφόρηση η οποία φτάνει μέχρι το ΣΕΦ στο ρεύμα προς Γλυφάδα ή στο ρεύμα προς Αθήνα.
0: Σύνθεση.
1: Ναι, συμβαίνουν πάρα πολύ. Τα ατυχήματα είναι.
2: Τα βλέπεις και εσύ, Νικήτα, από εδώ. Τον Νικήτα τον βλέπετε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων έτσι τώρα το καλοκαίρι και τα μεσημέρια τις Κυριακές και βλέπει, τα παρατηρεί, ότι υπάρχει αυτή η οδική συμπεριφορά και η συγκρού. Συνήθως βλέπουμε ένα ατύχημα, δεύτερο ατύχημα και τώρα που ερχόμασταν
1: φυσικά,
2: εδώ.
1: Φυσικά.
2: Πάλι το ίδιο.
1: Φυσικά. Αυτά τροχαία ατυχήματα λοιπόν θα έχουμε μια πολύ πολύ πιο γρήγορα ανταπόκριση. Θα πηγαίνουν οι αστυνομικοί, θα κάνουν ρύθμιση όπου μπορούν να επεμβαίνουμε, να βγάζουν τα αυτοκίνητα στην άκρη, να απομακρύνονται από το δόστιμο, έτσι να είμαστε πιο γρήγοροι, να μην έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό είναι ο σκοπό.
2: Θα στέλνουμε δίπλα μα ταξίαρχε να το δούμε από εδώ και πέρα πώ θα λειτουργήσει ο κόμβο. Αν μα βοηθήσει, εμεί θα το λάβουμε ω καλή είδηση ότι πράγματα αλλάζουν και γίνονται καλύτερα.
1: Αυτό και πιστεύω και ο κόσμο βλέπει την παρουσία τη τροχέα και θα το δει το επόμενο διάστημα.
0: Έχουμε πάει ταξίαρχε τώρα μια και το λέτε καλύτερα φέτος τουλάχιστον το καλοκαίρι σε επίπεδο τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Τι λένε οι αριθμοί?
1: Να σας πω κάτι, μια και έχω σήμερα έχω τους αριθμούς για το πρώτο οχτάμηνο του 2020.
2: Δεν τα αγαπάει το ραδιόφωνο τους αριθμούς ταξίαρχε και μας δημιουργεί και άγχος.
1: Είναι γεγονός. Πάντως έχω τα στατιστικά του πρώτου οχταμήνου, το οποίο είναι πραγματικά ενθαρρυντικά. Αν σκεφτούμε ότι πέρυσι στην Αττική είχαμε πάνω από 20% μείωση των θανατηφών τροχαίων ατυχημάτων, και το πρώτο οχτάμηνο του 2026 είμαστε για την ακρίβεια. Είχαμε 93 θανατηφόρα, 96 νεκρούς συγκεκριμένα, και φέτος έχουμε 72, έχουμε μείον 25%. Και σοβαρά τραυματίες είχαμε 109 και έχουμε 75, μείον 31%. Όντως έχουμε μια μείωση, και αν σκεφτούμε ότι είχαμε και μια πολύ μεγάλη μείωση το 2025 σχέση με το 2024, άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια μείωση πάνω 50% τα τελευταία δύο χρόνια στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και στους σοβαρά τραυματίες και στους νεκρούς.
2: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, το βασικό κομμάτι που, έτσι, που θα ήθελα να πω κάτι είναι ότι όταν τηρούμε τον κώδικα της κυκλοφορίας τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η οδήγηση δεν είναι παιχνίδι, το παραλαμβάνω. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη, είναι ευθύνη να έχουμε τον νου
2: μας. Δεν οδηγούμε όταν πίνουμε, όπως ο Μουκοπέτρος εδώ έπαθε τα δικά του, τώρα τα βλέπαμε.
0: Η οδήγηση από την πήρα αλκοόλ προφανώς βάζει σε κίνδυνο τον ίδιο τον οδηγό, βάζει σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους οδηγούς και ανθρώπους που κινούνται πέριξ των οχημάτων. Και πλέον...
2: Δεν μιλάμε στο τηλέφωνο, υπάρχει το Bluetooth, να το λέμε αυτό γιατί υπάρχει αφαίρεση
0: διπλώματος,
2: εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
0: Δύο λεπτά, τώρα βρήκες καλή ερώτηση. Ναι. Τα ξέρεις, άμα έχω το αυτοκίνητο, το κινητό στα ακουστικά μου ή με την ακρόαση που έχουν τα οχήματα, αυτό GPS επιτρέπεται.
1: Μόνο Bluetooth και όχι Bluetooth στα ακουστικά.
2: Και όχι να κρατάμε το GPS.
1: Δεν κρατάμε το κινητό, έχουμε ανοιχτή ακρόαση στο Bluetooth, έτσι ώστε να μπορούμε να ακούμε μόνο εκεί. Να ξέρετε κάτι, ότι αυτό χαρακτηρίζεται λόγω της τεχνολογίας. Υπάρχει αυτή η χρήση του κινητού σε οποιαδήποτε στιγμή, χτυπάει το τηλέφωνο, μηνύματα κτλ. Η απόσταση προσοχής είναι πολύ μεγάλο θέμα. 3 δευτερόλεπτα μπορεί να διανύσουμε 100 μέτρα χωρίς να πάρουμε είδηση τι συμβαίνει στον δρόμο.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα πρόστιμα πιο δύσκολα νομίζω ότι έχουν αλλάξει και έχουν βοηθήσει πολύ και τους οδηγούς, όπως είπαμε, και τα αλκοτέστ και όλα αυτά τα καλά νέα που μας είπατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ κοντά μας σας έχουμε, γιατί αν τα βρούμε δύσκολα με τον κόμβο, θα ανατρέξουμε σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
0: Κύριε Σωτήρης Καλκαμπάνης, ο ταξίαρχος διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούμε YouTube, Where the Streets Have No Name. Σαν σήμερα βγήκε στον αέρα αυτό το τραγούδι και έχει και αυτό τη δική του ιστορία. Η ιδέα αυτών των στίχων συνδέεται με το Belfast και τις θρησκευτικές διαρρέσεις εποχής που μπορούσαν να αποκαλυφθούν, δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι αυτό, ακόμα και από το όνομα του δρόμου που βρίσκονταν εκεί.
1: Τι να μου θυμίζει.
0: Τις παλιές εποχές στην Ελλάδα.

0: Οπα. Τι έγινε, παιδιά.
1: Και έχουμε πει ότι θα βλέπουμε ειδήσεις που μας αφορούν, ειδήσεις που μπορεί να μην μας κινούν το ενδιαφέρον, αλλά μπορεί να μας έχετε στείλει εσείς, ειδήσεις που έχουν κάποια σημασία, ειδήσεις όμως πολλές φορές διαβάζουμε και ακούμε που πραγματικά δεν αφορούν κανένα.
2: Χωρίς λόγο λοιπόν, χωρίς λόγο η καθημερινή στήλη της εκπομπής μας, που πάμε, χωρίς λόγο οι ειδήσεις μας. Οι τελευταίες, έτσι θα σας αποχαιρετούμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το 2. Έβλεπες φιλαράκια.
2: Τα αγαπάς πολύ τα φιλαράκια, το ήξερα όταν εσύ τη βρήκες αυτή την ωραία είδηση που μου αρέσει πολύ. Φυσικά έβλεπα φιλαράκια, υπάρχει κανείς που δεν έβλεπε ακροατής μας να μας πει? Εμένα δεν μου άρεσαν.
1: Νομίζω έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με την παρέα αυτή και είχε, ας πούμε, τώρα διάβαζα εκεί που έκανα...
2: Φίβη, αγαπημένη μας.
1: Η Φίβη Μπουφέη. Ξέρεις, Σοφία, τι είναι το μοναδικό πράγμα που αρνείται να κάνει για τους φανς όταν την συναντούν στον δρόμο?
2: Το ακούω.

0: ζε.
1: Το έκανε όμως. Αυτό λέει ότι με ρωτάνε κάθε φορά, λέει, όπου βρεθώ και όπου σταθώ, να του τραγουδήσω το Smelly Cat.
0: Αρνείται, αρνείται όμως η Φίβη μας.
1: Εδώ το τραγούδισε, ήταν σε μια συνέντευξη που έδωσε στην Αμερικανική τηλεόραση. Αρνείται στους θαυμαστές, αλλά τηλεοπτικά το έκανε. Δεν ξέρω μετά από πόσο καιρό θα το ξανακάνει.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω για τη Μισελ Ομπάμα και τις κόρες της. Να δω αν θα το έκανε ποτέ η δική μου μαμά ή η δική σου μαμά. Δεν νομίζω έτσι η Ελληνίδα μάνα ότι θα το έκανε αυτό. Έκανε μια πρόσμενη λοιπόν εξομολόγηση, Μάλια και Σάσα, είναι τα παιδιά της. Παραδεχόμενη τώρα που έχουν φύγει από το πατρικό του σπίτι, δεν τις λείπουν καθόλου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έγινε χαμός, όπως καταλαβαίνεις, στα social. Δίχασε τις γνώμες του κοινού. Έχουν γράψει, δηλαδή αν σκρολάρετε και το δείτε αυτό τώρα, θα δείτε τι χαμός έχει γίνει με τη Μάλια και τη Σάσα.
1: Ας τη Μάλια και τη Σάσα τώρα, γιατί και εδώ νομίζω ότι δεν είναι όλες οι ελληνικές μάνες και όλες οι ελληνικές οικογένειες έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, λίγο πολύ, όταν φτάνεις εκεί στα 18 και φεύγεις από το σπίτι,
0: ναι,
1: σαν να παίρνουν ζωή οι άνθρωποι αυτοί που
0: ναι,
1: είχαν στην ευθύνη τους για 18 ολόκληρα χρόνια. Αδειάζει λίγο το σπίτι, αλλά έχουν το δικό τους χρόνο. Ζούνε μια νέα έτσι εποχή προσωπικά ένα ζευγάρι. Όχι.
0: Μακάρι να το βλέπεις αυτό, γιατί εγώ συνήθως βλέπω παππούδες, έχουν και άλλες ευθύνες, αλλάζουν. Μακάρι αυτή, ωραία που είναι αυτή.
1: Εγώ τους βλέπω, ξεκινάνε ταξίδια, ξεκινάνε δραστηριότητες και πολλές φορές ξαναπαίνουν
0: ωραίο
1: ζωή.
0: Ωραίο με τα ταξίδια, ωραία.
1: Άρα και η Μισελ Ομπάμα, μάλλον κάπως έτσι θα την έχει.
0: Ξεκινάει η ζωή λοιπόν η Μισελ Ομπάμα, μια που δεν είχε από πριν.
1: Να ξαναζήσει τον ερωτά της με το Μπάρακ.
0: Είναι πολύ αγαπημένο αυτό το ζευγάρι, το έχουμε δει στα social πάρα πολλές φορές. Διαφημίζουν το αμερικανικό όνειρο, την αμερικανική οικογένεια με το δικό τους χαρακτηριστικό τρόπο, αλλά έχω και άλλη ωραία ιδέα.
1: Νομίζω κάπου θα έρθει κάποια στιγμή προς τα μέρη μας το επόμενο διάστημα.
0: Η Μισελ.
1: Ο Μπάρακ. Κάποια στιγμή, μάλλον.
0: Λοιπόν, το είδα σε σένα, το είδα όταν το εκφωνούσες στο Δελτίο Ειδήσεων χθες το μεσημέρι στο Ωμέγα. Λοιπόν, τον ενδιοστή μοναχό το είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση και το συζήτησα λίγο μαζί σου, γιατί είδα τα πόδια αυτού του μοναχού, καθώς ο ενδιοστής μοναχός αυτός δεν έχει κάτσει 5 χρόνια και μάλιστα δεν είναι ότι δεν έχει κάτσει ήδη 5 χρόνια, έχει ένα όρκο τιμής για τα επόμενα 12.
1: Καλό κουράγιο. Εγώ αν δεν κάτσω μέσα 45 λεπτά όρθιος, δεν αισθάνομαι και πολύ καλά. Άρα εντάξει, τώρα δεν ξέρω, είναι στη θρησκεία του, είναι στα πιστεύω του. Δεν νομίζω ότι θα αντέξει και πολύ και...
0: Πώς τον λένε, πες μου, πώς τον λένε.
1: Το όνομά του.
0: Όρθιος μπάμπα.
1: Τώρα τρολάρεις ή έτσι τον λένε τον άνθρωπο.
0: Όρθιος μπάμπα.
1: Τον λένε έτσι, παιδί μου.
0: Έτσι λέγονται οι μοναχοί που τηρούν αυτό τον όρκο, ο οποίος είναι όρθιοι, μπαμπά.
1: Καλό κουράγιο, τι να μου. Να κλείσουμε βασιλικά αυτή τη... Είπαμε 5 ή κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι έχουμε 5 και λέμε...
0: Πάντα έχουμε 5. Να πούμε ότι η ενημέρωση στο Mega News 104,6 είναι πάντα αντικειμενική. Ακόμα και όλες αυτές οι ειδήσεις μας, οι όμορφες, οι χαριτωμένες που σας κρατάνε συντροφιά,
1: είπαμε ότι
0: είναι αληθινές.
1: Θα κλείνουμε 5, 5. Με 5 ειδήσεις που μπορεί να μην έχουν και τόση σημασία. Μπορεί.
0: Δεν έχουν.
1: Πόσες έχουμε πει τώρα?
0: 4.
1: Ωραία. Πάμε και τη Μέγκαν με το Χάρι.
0: 29 χρόνια σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η πρίγκιψα Νταϊάννα.
1: Αυτό είναι άσχετο.
0: Περίμενε, Μέγκαν Χάρι.
1: Αυτό έχει.
0: Μέγκαν Χάρι, περίμενε.
1: Το κολλάμε.
0: Ναι, το κολλάμε, γιατί προσπαθώ να σκεφτώ ποια θα ήταν η αντίδραση της Μέγκαν σήμερα. Κατάλαβες, που επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία μαζί με τα παιδιά της. Δεν είναι βιώσιμο.
1: Πόσο λες να καθίσουν τώρα
0: στο Λονδίνο? Δεν είναι, έτσι λέει. Πόσο, για πες εσύ. Μετά τα Μέξιτ.
1: Δεν τους δίνω πάρα πολύ. Μάλλον τελειώσαν τα λεφτά.
0: Υπάρχει μια παροιμία αγγλική που λέει όποιος φεύγει από το Μαντρί, τον τρώνει λέκι.
1: Καλή επιστροφή.
0: Θέλω να σου πω 31 Αυγούστου, τι άλλο είναι σήμερα.
1: Τι άλλο είναι?
0: World Dog Surfing Championship.
1: Αυτό μου το έστειλες. Δηλαδή, εγώ έχω σκύλο,
0: και έξι. Έχω
1: σκύλο.
0: Και έξι, ας πω, έχω ναι. και άλλα άμα θέλεις. Εκτός από τα πέντε, αλλά εμείς είμαστε πέντε. Στην ώρα μας ακριβής.
1: Θέλεις να πάρουμε τα σκυλάκια να τα βγάλουμε για σερφ? Ναι, ετοιμάει.
0: Σήμερα είναι ο διαγωνισμός. Το σκύλο που μπορεί να το πάρεις να φωτογραφηθείς. Γιατί σήμερα, σύμφωνα με τη Vogue, πλέον, επειδή όλοι οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί έχουν πολλά κοινά στην εμφάνισή τους, αποφάσισε η Vogue ότι πρέπει να φωτογραφίζονται οι διάσημοι με τα σκυλιά τους. Και παίρνουν και βραβεία. Να, ο Bad Bunny τώρα, αν το δεις, αν κάνεις λίγο social media scrolling, θα δεις ότι φωτογραφήθηκε με το σκύλο του και πήρε και το πρώτο βραβείο.
1: Εμένα είναι λίγο μακριά να πάω να φέρω να φωτογραφηθώ με τη Μάιλα. Μπορώ να ανεβάσω. Μπορώ να ανεβάσω αρχείου.
0: Γιατί όχι, αν έτσι είναι καλή η φωτογραφία, γιατί πρέπει να κάνουμε, όπως καταλαβαίνεις, και το διαγωνισμό. Έτσι γίνεται.
1: Πάρα πολύ
0: ήθελα,
1: γρήγορα
0: ήθελα,
1: η ώρα.
0: Ήθελα, περνάει, είμαστε ωραία παρέα οι δυο μας. Ελπίζω να...
1: Αυτό άσε να το πούνε άλλοι.
0: Ρίμενε, οι δυο μας, αυτό πήγα να το πω. Οι δυο μας, εμείς κάνουμε ωραία παρέα. Ελπίζω να κάνουμε και στους ακροατές μας. Ήθελα να σου πω για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Λίμνη Οντάριο. Αλλά αύριο. Έτσι δεν έχουμε πολύ
1: είναι
0: χρόνο.
1: Κάτι τώρα που τις είδες έχει κάνει που... τόσο μεγάλη εντύπωση.
0: Μαλώνει η Apple, μαλώνει Apple, Google, γίνεται χαμός εκεί. Γιατί ήθελε να πει τη Λίμνη Οντάριο μετά από αυτή
1: την ιστορία και κάτι για αύριο.
0: Που έχει με τον Καναδά, ήθελα να την πει Λίμνη Αμερικής. Κατάλαβες, δηλαδή αν συμβάλλεις τώρα στο Google που θέλω να πάω, άλλο θα σου λέει το Apple, άλλο θα σου λέει Google.

0: Τι αλλαγή ήταν αυτή τώρα?
1: Έτσι θέλω να σε αποχαιρετήσω.
0: Παρεμβαίνει στον Νίκο τις επιλογές, τις μουσικές.
1: Νίκος Νικολακόπουλος, γκουρού του ραδιοφώνου. Εμείς κάνουμε τα δικά μας εδώ λίγο.
0: Λοιπόν, είναι και 58 γράφει το ρολόι. Πρέπει να παραδώσουμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Ας το λέω.
0: Να χαιρετήσουμε και μετά, παιδί μου.
2: Καρδιοχτύπια και τρόμος και αγκαλιά θα βαδίζουμε.
0: Πάμε λοιπόν, σας επαναλάβουμε. Σοφία Μπερετάνου,
1: Νικήτας μας, Νικήτας Κορονάκης, Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία της εκπομπής.
2: Απ' του κόσμου την άκρη.
1: Εγώ θα πάρω τον Νικήτα Κορονάκη και θα φύγω από το στούντιο του Mega News 104,6. Αλλά εσείς θα μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο Ανδρέας Παπαδόπουλος με τη Μαρία Αστερίου, η οποία θα σας πουν όλους τους τρόπους επικοινωνίας να τα πείτε, να τους τα πείτε. Εμείς θα είμαστε κοντά τους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πού πάμε τώρα θα φύγουμε μαζί.
0: Κάθε μέρα.
1: Αλλά αύριο, 5 η ώρα, θα είμαστε κοντά σας, να σας κρατήσουμε τη συντροφιά ακριβώς μέχρι τις 6. Να είστε όλοι καλά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή. Μένετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Σήμερα ξεκίνησε το μεγάλο ραδιόφωνο που θα μπει και στα αυτοκίνητα και πόσο μάλλον στις καρδιές σας. Αύριο στις 5 το απόγευμα θα είμαστε και πάλι μαζί. Να προσέχετε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Mega News 104,6.
4: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
5: 31 Αυγούστου. Τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου του 1922 γράφεται μία από τις πιο μελανές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η Σμύρνη, άλλοτε στολίδι του μικρασιατικού ελληνισμού, τυλίγεται στις φλόγες και τα νερά της προκυμαίας της βάφονται στο αίμα. Με τον πιο τραγικό τρόπο, η μικρασιατική περιπέτεια οδηγείται σε ένα ζωφερό τέλος. Έχει από εβδομάδες ξεκινήσει η συντριβή των ελληνικών στρατευμάτων στα βάθη της Τουρκίας και η άτακτη υποχώρησή τους προς τις μικρασιατικές ακτές. Στις 28 Αυγούστου, ο τουρκικός στρατός εισέρχεται στη Σμύρνη. Μία ημέρα μετά, η τραγωδία ξεκινά. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας αδιαφορούν, ενώ όσοι Τούρκοι πολίτες βοηθούν Έλληνες συλλαμβάνονται. Το Ελεύθερον Βήμα της 31ης Αυγούστου 1922 μεταφέρει τις μαρτυρίες όσων είχαν την τύχη να καταφέρουν να αποχωρήσουν έγκαιρα από τη Σμύρνη. Οι συγκεντρωθέντες πληθυσμοί παραμένουν στην Προκυμαίαν. Πλήστοι δε ερήθησαν στη θάλασσα εις στιγμάς πανικών. Κάθε μέρα οι μαρτυρίες που φτάνουν στην Ελλάδα είναι και πιο τραγικές. Οι ορδές των ατάκτων επιτίθενται πρώτα στα καταστήματα, τα οποία κελαϊλατούν. Με μανία καίνε ό,τι δεν μπορούν να αρπάξουν και αφού χορταίνουν από το θέαμα της καταστροφής, στρέφονται προς τους χριστιανούς, οι οποίοι κλεισμένοι στα σπίτια τους περιμένουν ανήμποροι με αγωνία την ατίμωση και τον θάνατο. Γυναίκες βιάζονται, άνδρες φάζονται και ό,τι πολύτιμο υπάρχει μέσα στα σπίτια τους αρπάζεται. Τα παράλια της Σμύρνης μετατρέπονται σε επίγεια κόλαση. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί πανικόβλητοι οι πρόσφυγες και ο ρόγχος των ψυχοραγούντων ενώνεται, όπως αναφέρει το Ελεύθερον Βήμα, με τις κραυγές των τραυματιών και τους θρήνους όσων είναι ακόμα ζωντανοί. Πολλοί ρίχνονται στη θάλασσα για να φτάσουν και να επιβιβαστούν σε κάποιο πλοίο, καθώς βάρκες και άλλα μικρά σκάφη, πλημμυρισμένα από πρόσφυγες, με το που φτάσουν στην Προκυμαία, ανατρέπονται από τον βάρος των επιβατών και από όσων προσπαθούν να επιβιβαστούν σε αυτά. Έτσι, εκατοντάδες είναι αυτοί που βρίσκουν τραγικό θάνατο από πνιγμό, αλλά και από αυτούς που κολυμπούν, πολλοί είναι αυτοί που δεν σώζονται, αφού οι τσέτες, από διάφορα σημεία, τους πυροβολούν και τους σκοτώνουν μέσα στη θάλασσα. Οι συνθήκες της εξόντωσης των Ελλήνων της Σμύρνης δεν επιτρέπουν έναν σαφή υπολογισμό του αριθμού των θυμάτων. Οι περισσότερες όμως πηγές συγκλίνουν στην άποψη ότι από τις σφαγές και τις επιθέσεις των ημερών εκείνων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι. Από τους 150.000 αιχμαλώτους της περιοχής της Σμύρνης επέζησαν και έφτασαν τελικά στην Ελλάδα περίπου 18.540 άτομα. Συνολικά, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, φτάνουν στην Ελλάδα πάνω από 1.000.000 άνθρωποι.
4: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του μωρού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών και για τα άλλα 3 παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, τα οποία μεταφέρθηκαν για λόγους προστασίας στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον Διευθυντή της Τροχέας Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξιέρχος Σωτήρης Καρκαμπάνης είπε ότι από αύριο άνδρες της ειδικής μονάδας Κόμβος της Τροχέας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχέας η παρέμβαση στον Κηφισό, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στα μποτιλιαρίσματα χιλιομέτρων που δημιουργούνται εκεί. Με μία ακόμη προσπάθεια μείωσης των τιμών την Τρίτη κατά σειρά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Για τους επόμενους 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα και όχι με τις τιμές των προϊόντων, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, όταν ήρθε το πληθωριστικό κύμα στην Ελλάδα, βρήκε τη χώρα με πολύ χαμηλούς μισθούς.
3: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Με απώλειες 0,58% άνοιξε ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Με απώλειες 0,10% έκλεισε ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 4,93% στα $90.82 το βαρέλι. Ανωδικά κινείται το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 86,19 δολάρια το βαρέλι. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρεμιέρα στην Super League κάνει απόψε στις 7.30 ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι φιλοξενούνται στην έδρα του Λεβαδιακού στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Κάγκουα και Λούσα.
3: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του σταθμού Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και πολύ τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 6.30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου.
3: Mega News 104,6.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Καλώς σας βρίσκουμε στο Mega News, στη συχνότητα των 104,6.
1: Σε μια εκπομπή υπαρκτού
0: σχολιασμού.
1: Γιατί δεν ξέρω ο σοσιαλισμός τι απέγινε, Αντρέα μου, αλλά ο σχολιασμός καλά μας έχει πάει.
0: Και ο σχολιασμός είναι πάντα επίκαιρος, ενίοτε είναι και ο σχολιασμός, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, καλώς συναντιόμαστε σε αυτό το καινούργιο ραδιόφωνο, όπως σήμερα το πρωί στις 6 είναι στον αέρα.
1: Και όλο το δυναμικό του Mega, του Mega News, της τηλεόρασης του Mega News, αλλά και του Mega News Radio 104,6 είναι εδώ επιποδός από πολύ νωρίς το πρωί. Ξέρετε ότι πάντα στο Mega ακούτε όλες τις εξελίξεις, την επικαιρότητα, με ρεπορτάζ σε βάθος, με αναλύσεις, με όλους τους δημοσιογράφους που με πλήρη εγκυρότητα σας μεταφέρουν τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
0: Εμείς θα τα λέμε κάθε απόγευμα 6 με 7.
1: Εδώ, με τον Ανδρέα μας.
0: Και τη Μαρία Αστερίου.
1: Ανδρέα, πόσα χρόνια κάνεις ραδιόφωνο?
0: Πολλά.
1: Πόσα?
0: Από παιδάκι.
1: Από πέρσι δηλαδή.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Γιατί από μικρό μου λέγανε ότι έχω φάτσα για ραδιόφωνο.
1: Ω Θεέ μου.
0: Λοιπόν, στην αρχισυνταξία είναι η κυρία Μάρλεν Καφετζή. Κατά κόσμον Μαρία Καφετζή. Εμείς τη λέμε Μάρλεν Καφετζή, αγαπημένη. Συνεργαζόμαστε με το μαράκι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τα μάτια κλειστά συνεννοούμαστε με τη Μαρία. Η κυρία Έλλη Φαλδαμή είναι στους ήχους. Καλησπέρα κυρία Έρη. Καλή συνεργασία να έχουμε. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-01-61-046. Είναι το τηλέφωνο μας.
1: Να μας παίρνετε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας λέτε πού είστε, πώς περνάει η μέρα σας. Και σιγά σιγά θα μπούμε και στα της επικαιρότητας.
0: Θέλουμε η εκπομπή να έχει αυτή την αφίδρομη επικοινωνία. Γι' αυτό μπορείτε να μας βρίσκετε στο Viber και στο WhatsApp στο 698-10-41-046 ή στο Mega News 104,6. Μπορείτε να μας στέλνετε email studio papaki meganews1046.gr και πιστέψτε με, θα τα απαντάμε όλα.
1: Αν θέλετε, στείλτε μας και στα δικά μας social media, γιατί εγώ να πω την αλήθεια, επειδή δεν τους θυμόμουν τους αριθμούς τώρα να τους πω, τους άκουγα από το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο του Mega News, δεν τους είχα καταγράψει, δεν μπορούσα να το πω στους φίλους μου. Τους είπα, αν τολμήσετε και δεν στείλετε μήνυμα για καλή αρχή κλπ. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Οπότε περιμένουμε τα μήνυματά σας, είτε εδώ στο σταθμό, είτε στα προσωπικά μας social media, στα τηλέφωνά μας όσοι τα έχετε, και θα σας απαντήσουμε σίγουρα.
0: Και όπως ξέρετε πολύ καλά, όταν ένα νέο εγχείρημα είναι στον αέρα, χρειάζεται και εσείς να το πάρετε από το χέρι, να μπουσουλήσουμε παρέιτσα, να πορευτούμε παρέιτσα και να μεγαλώσουμε όπως μεγαλώνει η Alter Ego Media.
1: Αυτά τα ίτσα, τα παρέιτσα, πού τα άμαθες εσύ, Αντρέα μου? Εσύ δεν είσαι λαϊκιστής.
0: Από τον Γιώργο.
1: Ποιος είναι ο Γιώργος?
0: Έβλεπα Γιώργο μια εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Έλα, ώρα, Αντρέα, άρχισες.
0: Τώρα πήγε Βρυξέλλες. Είπα να τον καλύψω εγώ τον Γιώργη.
1: Να πούμε ότι μας έστειλε ο πρώτος που έστειλε την καλησπέρα του και είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ καλή η εσπέρα για τον Νίκο τον Ξομπλαράκη.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σου Νικόλα. Είναι ο Νίκος Ξομπλαράκης, είναι βοηθός αρχισυντάκτης στην εκπομπή μας την πρωινή στο Mega News, στο Morning Point. Και εκεί να μας βλέπετε, παιδιά. Εδώ μας ακούτε το πρωί, να μας βλέπετε. Είμαστε και εκεί μια πολύ ευχάριστη συντροφιά. Τα φιλιά μας στον Νίκο, τα φιλιά μας και στον Γιώργο Τράπαλη, ο οποίος και αυτός μας ακούει. Όλοι οι φίλοι εδώ στο που εγώ έχω βάλει το μαχαίρι στο λαιμό.
0: Κοιτάξτε, το ζητούμενο του ραδιοφώνου είναι αυτό. Να ξεκινάς μια παρέα και να μεγαλώνει. Και αυτή θα είναι η στόχευσή μας, φίλες και φίλοι, να μεγαλώσουμε, να μας ακούτε. Να μας ακούτε όπου και αν βρίσκετε, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της χώρας. Μπορείτε και διαδικτυακά να μας ακούτε βεβαίως. Και όπως είπαμε, να μας στέλνετε όλα σας τα σχόλια. Πιστέψτε με, η Μαρία είναι ο πιο τυπικός άνθρωπος. Τα απαντάει στα πάντα. Ό,τι τη ρωτάτε, έχει τις απαντήσεις. Είναι το πες το και έγινε η Μαρία.
1: Έβαλε, είπες πες το και έγινε και μου θύμισες ένα άλλο τραγούδι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι τώρα. Θυμάσαι, όχι, quiz είναι τώρα αυτό. Γιατί, καλά, την είδηση θα την έχεις δει, γιατί σε ξέρω, εσύ τέτοιος είσαι, όλα τα βλέπεις και τα lifestyle τα βλέπεις.
0: Κάνω όμως ότι δεν τα ξέρω.
1: Κάνεις ότι, αυτό θέλω να κάνεις και τώρα. Θέλω να μου πεις, το 1991, ποιος τραγουδιστής είχε κάνει ντουέτο τότε με την κόρη του, μικρό κοριτσάκι που ήταν?
0: Ο Πασχάλης.
1: Ο Πασχάλης. Τι έγινε λοιπόν, ποια είναι η είδηση?
0: Ποια είναι?
1: Έλα, ότι παντρεύτηκε η Ζήνα, η κόρη του. Τι θυμάσαι τη Ζήνα, θυμάσαι το τραγούδι?
0: Όχι απλά τη θυμάμαι, γίνει χαμός. Ήταν περιζήτητη τότε. Ήταν και λίγο μετά από μεγάλη, ήταν πολύ γλυκό κορίτσι.
1: Πολύ όμορφη κοπέλα.
0: Πολύ όμορφη.
1: Πολύ ωραία φωνή, εξαιρετική μουσικός. Ζει στο εξωτερικό και εργάζεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Και πραγματοποιήθηκε λοιπόν εχθές ο γάμος της. Έγινε ο κακός χαμός, ήταν εκεί όλοι οι καλλιτέχνες, οι φίλοι του μπαμπά της. Χόρεψε και τον πρώτο χορό με τον μπαμπά της. Να πούμε, βίωναν θόσπαρτον στο κορίτσι. Και να τους πάνε όλα καλά, ρε παιδί μου.
0: Έτσι είπες την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Πάντως σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να πούμε, σαν σήμερα αυτή η είδηση που είχε συνταράξει την παγκόσμια κοινότητα ήταν η είδηση του τραγικού δυστυχήματος της Νταϊάννα στο Παρίσι, της τότε πριγκίπισσας του Βρετανικού χρόνου.
1: Θρόνου,
0: σωστά. Σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.
1: Είχε χάσει τη ζωή του και ο Ντόντι Αλφαγιέτ.
0: Και ο οδηγός.
1: Και ο οδηγός, βέβαια.
0: Διεσώθη μόνο ο σωματοφύλακας, ο οποίος τραυματιστεί τότε πάρα πολύ. Ήταν, όχι, μπορεί να είναι όλων των τελευταίων χρόνων, ίσως η μεγαλύτερη είδηση σε απήχηση. Mm-hmm. Οι απήχες, σκέψου, δεν υπήρχαν το 1997. Τα social, σκέψου, τι θα γινόταν αν υπήρχαν Instagram και οτιδήποτε άλλο από αυτά, εσύ της νεότητας.
1: Εγώ της νεότητας. Να σας πούμε, επειδή δεν μας βλέπετε και κάποιοι εμένα τουλάχιστον σίγουρα δεν με ξέρετε, τον Αντρέα σίγουρα τον ξέρετε, ότι. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Φαίνεται σαν να έχουμε, βέβαια, γιατί ο Ανδρέας το παίζει boomer, εγώ το παίζω Gen X, Gen Y. Ποια είναι η Gen, η καινούργια, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, αυτή η Gen, τα πολύ νέα παιδιά. Οπότε κάπου εκεί φαίνεται μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Πάντως, μου θύμισες τώρα, Ανδρέα, με το θάνατο της Νταϊάννα και εκείνο το υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει ο Έλτον Τζον στην κηδεία της. Και θυμάμαι τη μαμά μου να βλέπει την κηδεία ζωντανά και να ακούει το τραγούδι και να κλαίει η ίδια. Πού τη σχέση τώρα έχουμε εμείς με την Νταϊάννα.
0: Οι εικόνες έξω από το παλάτι του Μπάκινγχαμ με τον κόσμο να σειραίει και να κλαίει ο κόσμος για το θάνατο της πριγκίπισσας, ήταν η πριγκίπισσα του λαού, η πριγκίπισσα των φτωχών. Ήταν το κορίτσι που δεν είχε πριγκιπική καταγωγή, παρότι είχε τίτλο. Ήταν από οικογένεια που είχε τίτλο. Ήταν τότε είδηση σε όλο τον κόσμο και η θλίψη που είχε προκαλέσει. Πολύ περισσότερο όπως έχει γίνει, όποιος έχει δει και το Crown εκεί που την κυνηγάνε όλη την ώρα οι παπαράτσι, οι ατέλειωτοι φωτογράφοι και ούτω καθεξής.
2: Λέτε την έγκλη που μπορεί να έχει πριν 30, 40, 50 χρόνια. Ότι το Μέγκα αποφασίζει να δημιουργήσει ένα ραδιόφωνο και να δημιουργήσει ένα ραδιόφωνο με εξαίρετους συναδέλφους μου, επαγγελματίες δημοσιογράφους, με απόλυτη πληρότητα, φτιάχνοντας ένα ακριβό μέσο, να το πω έτσι, και το καταλαβαίνετε τι εννοώ ακριβό, ένα μέσο το οποίο έχει μεγάλες απαιτήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πολυφωνία και για την ενημέρωση. Καλησπέρα λοιπόν.
0: Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Νίκο.
2: Και εσύ
0: καλή
2: επιτυχία.
0: Να είσαι καλά. Και εσύ και μεγάλη εμπειρία από το ραδιόφωνο, οπότε ξέρεις και τη μαγεία που έχει αυτό το μέσο.
2: Μην το συζητάμε. Μην το συζητάμε. Πείτε μας τώρα για το καινούργιο ραδιόφωνο, για το Mega News.
0: Λοιπόν, κοίτα, από τις 6 είναι στις επάλξεις. Όπως είπες και εσύ, όλο το δυναμικό της Alter Ego είναι εδώ. Στα μικρόφωνα, πίσω από τα μικρόφωνα δίνουν ειδήσεις ήδη από το πρωί. Έχουμε και πολλές αποκλειστικές πληροφορίες που επιβεβαιώνονται, όπως για παράδειγμα το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου σε σχέση με το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της κίνησης.
1: Νομίζω, Νίκο, ότι είναι αυτό που λέει και ο Ανδρέας, ότι είναι όλοι εδώ οι πρωταγωνιστές του Mega, του Mega News και του ραδιοφώνου πλέον, για να δίνουν όλες τις εξελίξεις, όλη την επικαιρότητα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, από την εις βάθος πολιτική ανάλυση, από οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο αυτή την ώρα. Και είμαστε κι εμείς, βέβαια, όχι μόνο με την. Να το πούμε και αυτό, ρε παιδιά. Λίγο θα κάνουμε και χιούμορ, λίγο θα πούμε και
0: προφανώς
1: πιο ελαφριά πράγματα, γιατί η ζωή έχει και τη θετική της πλευρά, έχει και τις καλές της ειδήσεις, έχει και το γέλιο και τη χαρά.
0: Προσπαθούμε αυτά να τα παντρεύουμε.
2: Το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα, και το ξέρουμε όλοι, είναι παρέα. Το ξέρουμε ως ακροατές πρώτα απ' όλα. Ακούς ραδιόφωνο για να έχεις παρέα. Το παίρνεις μαζί σου, το φοράς. Είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό σαν μέσο ενημέρωσης. Και επιμένω και το λέω πολλές φορές, η πρωτοβουλία του Μέγκα να χτίσει ένα τόσο επαγγελματικό ραδιόφωνο σε όλα του τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα στο ανθρώπινο δυναμικό του, το δημοσιογραφικό, το τεχνικό. Στα δελτία ειδήσεων, όταν θα ακούσετε το Mega News στους 104,6, είναι λίγο στην άκρη της μπάντας, άρα μπορείτε να το βρείτε και πιο εύκολα. 104,6, αυτό είναι το σημαντικό. Να το περάσετε στη μνήμη του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου σας, για να το δοκιμάσετε. Και πιστέψτε με, γιατί έχω εικόνα της προσπάθειας που γίνεται, θα το αγαπήσετε.
0: Στα έλεγε τις προάλλες ο Σταμάτης Μαλές, που κρατάει και την μπαγκέτα μαζί με τον Γιώργο Κακούση. Τον είχε στις προάλλες στην εκπομπή. Κρατάμε ότι είναι με το κύρος της Alter Ego, Νίκο, όλη αυτή η προσπάθεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Και ξαναλέω, φίλες και φίλοι, περάστε το στη μνήμη του ραδιοφώνου. του αυτοκινήτου σας και θα μας πείτε εσείς τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια.

0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι το ραδιόφωνο έχει φτάσει ήδη μέχρι την Κόρινθο. Γλυκυρία Νικολοπούλου, συνάδελφος δημοσιογράφος, μας έχει στείλει ήδη μήνυμα. Τα φιλιά μας και στην Κόρινθο.
2: Όλα τα καλά, παιδιά.
1: Όλα τα καλά. Κοίταξε, εγώ τους έχω πει όλους. Άμα δεν μας στείλετε μήνυμα, μην έρθετε αύριο στην εκπομπή το πρωί.
2: Λοιπόν, αυτή την μαγεία που έχει αυτό το πολύ ωραίο μέσο θα προσπαθήσουμε και να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε. Σήμερα είναι σαν η εκπομπή να είναι τα προκαταρτικά.
1: Αυτός είναι ο Άντρας Παπαδόπουλος. Δεν μπορείς να μην ρίξεις ένα σχόλιο που να είναι λίγο πιπεράτο, ρε παιδί μου. Αμέσως με τα προκαταρτικά. Καταρχάς 6 ώρα το απόγευμα. Τι προκαταρτικά, Χριστιανέ μου?
2: Εγώ είμαι με Ανώλη Αναγνωστάκη. Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις για να μην τις παίρνει ο άνεμος. Οι λέξεις έχουν αυτό που σημαίνουν. Αν εσύ τώρα είσαι, έχεις πονηρό μυαλό και πάει αλλού ο νους, δεν φταίω εγώ. Σας παρακαλώ,
1: και προκλητικός και ποιητικός.
2: Ξέρεις, ποτέ δεν σου δίνεται ευκαιρία στη ζωή να κάνεις μια δεύτερη καλή εντύπωση. Η πρώτη που είναι που μετράει.
1: Θεέ μου, άρχισε τις ατάκες, άνοιξε το βιβλιαράκι, τώρα με τις ατάκες.
2: Όχι, βρε. Η πρώτη είναι που μετράει, η πρώτη εντύπωση.
1: Σε ποια σειρά ήταν αυτό με τις ατάκες?
2: Ντένι Μαρκορά.
1: Πιθανά. Δεν το θυμάμαι. Θα το τσεκάρω, θα το πω αύριο.
2: Είναι τα best of. Κάποια μέρα να το παίξουμε. Θες να κάνεις την κουντουρά του να κάνει τον Μαρκορά?
1: Άνετα.
2: Δεν σε συμφέρει.
1: Γιατί δεν με συμφέρει? Να κάνω εγώ την κουντουρά του, δεν με συμφέρει. Τηλεοπτική στάρ ήταν, δεν κατάλαβα. Και η κουντουρά ήταν τετραπέρατη. Για όλο κάλτσα ήταν.
2: Δεν θες να κάνεις τη Μίνα Κελοπούλου?
1: Όχι, την απατημένη θα κάνω. Κάτσε ρε εσύ, Αντρέ.
2: Την ξινή.
1: Έξι, είναι κούκλα παρόλα αυτά.
2: Ναι, στο έργο λέω.
1: Κούκλα, κούκλα.
2: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 6 είστε στους 104,6 Mega News, το καινούριο ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του Mega, της Alter Echo Media.
1: Να βάλω ένα τσίκ για να μας στείλετε ένα μήνυμα. Λοιπόν, θέλω όσοι έχετε πάει σήμερα στο σούπερ μάρκετ να μας γράψετε αν όντως είδατε μειωμένες τιμές στα προϊόντα σας. Είμαι πολύ περίεργη.
2: Είναι και αυτό το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης. Το έλεγε εδώ και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, που μίλησε στη Ράνια Τζίμα και στο Γιώργο Παπαχρήστο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία μισή. Ανέλυε το σκεπτικό για αυτή τη διαδικασία με παραπάνω από 1.500 κωδικούς σε προϊόντα. Θυμίζω, Μαρία μου, ότι πριν από κάμποσα χρόνια, πρέπει να ήταν η πρώτη ΔΕΘ μετά τις εκλογές το 23, που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι είμαστε στο τελευταίο μήλι. Τελειώνουμε με την ακρίβεια, ήταν και περίπου 1,5 χρόνος από την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία και λέγανε τελειώνει η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι εδώ και είναι ένα θέμα που απασχολεί και πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που θα επηρεάσει την ψήφο των πολιτών όταν γίνουν οι εκλογές, πιθανότατα την άνοιξη.
1: Η πρωτοβουλία ήρθε λίγες ημέρες πριν να βρεθεί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα ανακοινώσει όλα τα μέτρα που αφορούν κυρίως, όπως έχουμε μάθει βάσει του ρεπορτάζ, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, τους οποίους έχει κατακρεουργήσει, να πούμε, τα τελευταία χρόνια, ειδικά με το τεκμαρτό, με το φόρο αυτόν τον πολύ περίεργο. Άλλοι είναι πολύ υπέρ του τεκμαρτού, να πούμε, άλλοι δεν είναι. Τώρα, μην κάνουμε πολλές οικονομικές αναλύσεις απογευματιάτικα, είστε και στο αυτοκίνητο, μην σας πιάσει τίποτα περίεργο. Πάντως, να πούμε ότι αν μπείτε στην εφαρμογή, το πόσο κάνει, τι θυμάσαι αυτήν την εφαρμογή, Ανδρέα μου, που την λέγαμε και τι θα χρησιμεύσει. Να σε τι χρησιμεύει. Άμα μπει τώρα στην εφαρμογή.
2: Κάνει τις συγκρίσεις.
1: Ναι, υπάρχει πάνω, γράφει Εθνική Πρωτοβουλία. Τώρα μπήκα για να σας το πω. Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, 1.708 προϊόντα λέει.
2: Βέβαια, να πούμε, είναι για πολλά ίδια προϊόντα.
1: Τι
2: δηλαδή δεν είναι 1.700
1: ναι.
2: τόσα διαφορετικά, μπορεί να είναι σε ένα πράγμα, απλώς να διαφέρει.
1: Είναι κωδική διαφορετική, δεν είναι 1.700 γιαούρτι, γάλα κτλ. Είναι ο κωδικός στάθος.
2: Μπορεί να είναι 50 γιαούρτια, που λέει ο λόγος.
1: Καλή ώρα, το πρώτο που πατάω, δεν θα πω τη μάρκα, ρόφημα γιαουρτιού φράουλα. Τώρα έχει μείον 5%, μπράβο. Βέβαια να πω κάτι τώρα, επειδή κάθισα και έκανα κάτι πράξεις πριν από λίγη ώρα. Μη φανταστείτε, δηλαδή, δεν θα δείτε σοβαρές μειώσεις πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να δείτε μείον 0-10 λεπτά. Δεν θα δείτε καμία σοβαρή. Μείον 2 ευρώ, μείον 3 ευρώ
2: όχι,
1: ή κάτι. Οπότε
2: ειδικά
1: δεν περιμένετε
2: σε αυτά
1: κάτι
2: τα προϊόντα,
1: τέτοιο.
2: Ναι, που είναι πέριξ των 2-3 ευρώ, θα είναι 20 λεπτά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είχαμε μία δυσάρεστη είδηση με φωτιά στο Νέο Κόσμο. Για να συνομιλήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα. Είναι πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Τον βλέπουμε κάθε καλοκαίρι εκεί να μας δίνει τα φώτα του και να μας ενημερώνει. Τώρα έχουμε ένα συμβάν πολύ δυσάρεστο στο Νέο Κόσμο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Τσίγκα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχετε δίκιο.
0: Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας, κυρία Αστηρίου. Ναι, όντως, 14:50 ειδοποιηθήκαμε ως υπηρεσία να μεταπούμε για πυρκαγιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου, 6αόροφης πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο. Άμεσα φτάσαν 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά που ήταν στο διαμέρισμα είχε αναπτύξει μεγάλο φορτίο. Οι πυροσβέστες με τις εγκαταστάσεις εσωτερικά δεν είχε δοθεί δυνατότητα για κλιμακοφόρο όχημα λόγω των στενών οδών που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Έγιναν εγκαταστάσεις άμεσα, κατασβέστη πυρκαγιά και δυστυχώς διαπιστώθηκε στον χώρο της κουζίνας. Ήταν ένα μικρό διαμέρισμα, καρσονιέρα. Βρέθηκε στον χώρο αυτόν χωρίς θεστής του ένας άντρας περίπου 50 ετών.
1: Γνωρίζουμε, κύριε Τσίγκα, πώς ξεκίνησε η φωτιά?
0: Η πυρκαγιά, διερευνούνται τα αίτια της από το ανακριτικό τμήμα και την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού. Συνήθως στα διαμερίσματα οτιδήποτε έφλεκτο ή με κάποιο σπινθυρισμό, κάποιο ξεχασμένο σκεύος, είναι στοιχεία τα οποία προκαλούν πυρκαγιές σε διαμερίσματα, όμως για το συγκεκριμένο δεν γνωρίζουμε την αιτία. Αυτά όλα ερευνούνται. Είναι ακόμη εκεί συνάδελφοι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος με βρήματα, μαρτυρικές καταθέσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να μας οδηγήσει στο αίτιο δυστυχώς αυτής της πυρκαγιάς που χάθηκε.
1: Ο άνθρωπος αυτός, κύριε Τσίγκα, που έχασε τη ζωή του, ήταν μόνος από ό,τι αντιλαμβάνουμε στο διαμέρισμα? Γνωρίζουμε για συγγενείς, τον αναζήτησαν κάποιοι άνθρωποι?
0: Είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης όλα αυτά τα στοιχεία, που έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία στην ελληνική αστυνομία. Έχει γίνει αναζήτηση συγγενικών προσώπων να ειδοποιηθούν. Ήρθε το ΕΚΑΒ άμεσα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του και παρελήφθη για τις περαιτέρω ενέργειες.
1: Πάντως, επειδή βλέπουμε τελευταία αρκετά περιστατικά, διορθώστε με αν είναι περισσότερα, το τελευταίο διάστημα θυμάμαι και ένα αντίστοιχο στην Καλυθέα που είχε πιάσει φωτιά ολόκληρο το διαμέρισμα και μάλιστα οι άνθρωποι βγήκαν και με έναν πολύ παράδοξο τρόπο, η γυναίκα την έβγαλαν από τον μπαλκόνι, θυμάστε ενδεχομένως τον Ντελιβερά που ήταν από κάτω και προσπάθησε ο άνθρωπος με κίνδυνο της δικής του ζωής να την πιάσει και με τη βοήθεια βεβαίως της γειτονιάς. Είναι κάτι, δεν προσέχουμε, κύριε Τσίγκα? Πείτε μας λίγο απλά τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε
0: είναι
1: εμείς
0: πολλά
1: στο σπίτι.
0: Τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει είτε ανάπτυξη θερμοκρασίας είτε κάποιο ηλεκτρολογικό δυστυχώς ατύχημα που μπορεί να γίνει, όλα αυτά όλος ο εξοπλισμός του σπιτιού, ο οποίος μπορεί να αποτελείται είτε από ξύλο είτε από κάποια υλικά υφασμάτινα, κουρτίνες, καναπέδες, μπορούν πολύ εύκολα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να πάρουν φωτιά. Η φωτιά αυτή δημιουργεί έντονους καπνούς μέσα στον ίδιο χώρο εφόσον τα σπίτια είναι κλειστά, και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να οδηγηθούμε, όπως από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος συνάνθρωπός μας δυστυχώς, να βρεθεί προς την έξοδο, προς την πόρτα του δηλαδή, ή στο μπαλκόνι ή προς την πόρτα της πολυκατοικίας για να μπορεί να βγει εκτός του χώρου ο οποίος έχει πάρει φωτιά, δυστυχώς εγκλωβίζεται. Όχι μόνο τις νυχτερινές ώρες που κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί ο ίδιος ο καπνός να ζαλίσει και να μην προλάβει να αντιδράσει κάποιος, αλλά βλέπουμε πολλά περιστατικά γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πυρκαγιά ευνηδιάζει, η χρόνη που αναπτύσσεται από τη στιγμή που υπάρχει φορτίο πυροθερμικό και υλικά τα οποία είναι τόσο έφλεκτα αναπτύσσεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε ένα λεπτό η εικόνα ενός διαμερίσματος μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική. Ευνηδιάζει και η ακτινοβολία και η θερμοκρασία και ο έντονος καπνός, με αποτέλεσμα ευνηδιάζει τον ίδιο τον διαμένοντα στο σπίτι του. Γι' αυτό δυστυχώς έχουμε αυτές τις εξελίξεις τραγικές πάρα πολλές φορές.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Τσίγκα, πριν σας αποδεσμεύσουμε. Στις πολυκατοικίες είναι υποχρεωτικό να έχουμε πυροσβεστήρες?
0: Υπάρχουν ένδειξη μέτρων. Τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται σε όλες τις πολυκατοικίες. Υπάρχει κανονισμός πυροπροστασίας που πρέπει να έχουμε πυροσβεστήρες στις πολυκατοικίες μας, όμως και σαν πολίτες, σαν κάτοικοι μιας πολυκατοικίας, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι πλέον πρέπει να έχουμε ένα μέσο
1: και εμείς το οποίο ίδιοι πρέπει να
0: όπλο να αμυνθούμε σε κάποια πυρκαγιά, σε κάποια εστία φωτιάς που μπορεί να προκύψει είτε από μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα μας, είτε από ένα βραχυκύκλωμα από μια στοχεία υλικού, σε ένα πολύμπριζο, σε μια μπρίζα, στον ηλεκτρικό πίνακα. Πρέπει να έχουμε κάτι στο σπίτι μας το οποίο να είναι ως όπλο και να μην περιμένουμε να δούμε την πυρκαγιά να εξελίσσεται, γιατί οι πυρκαγιές όλες στο πρώτο δευτερόλεπτο και λεπτό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, γιατί από τη στιγμή που αναπτυχθούν αποκτούν τεράστια ένταση.
2: Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Στα πρώτα λεπτά.
0: Ακριβώς.
2: Μην πούμε και στα πρώτα δευτερόλεπτα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίκα.
0: Καλή αρχή. Καλό χειμώνα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό φθινόπωρο. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκος να μας έδωσε λίγο την εικόνα για το περιστατικό στην Κυψέλη.
1: Του πες και εσύ καλό φθινόπωρο του άνθρωπου. Κάτσε ακόμα, ντε, 31 Αυγούστου.
2: Αύριο μπαίνει φθινόπωρο.
1: Αύριο μπαίνει Σεπτέμβριος. Θα έχουμε 35 βαθμούς. Δεν άκουσες την Έλληνα Καρέτσου πριν τη μετεωρολόγο τι είπε.
2: Μετασυγχωρήσεως. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι φθινόπωρο.
1: Τώρα βρε, Αντρέα, αν θες να συζητήσουμε για το πώς έχουν καταργηθεί οι εποχές.
2: Εγώ γι' αυτό.
1: Ότι έχουν καταργηθεί εποχές.
2: Πες στον Τραμπ που δεν τα αναγνωρίζει τις εποχές και την κλιματική αλλαγή.
1: Άσε τι έχω να πω στον Τραμπ, θα τα σούρω με τον φέρουμε εδώ μια μέρα.
2: Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε μαζί με μας όμως. Έχει εισέλθει στο στούντιο και η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα. Έχει όλες τις ειδήσεις συγκεντρωμένες για να σας τις πει.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6.30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, βρέθηκαν στην πλάτη του μωρού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον Διευθυντή της Τροχαίας Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξιάρχος Σωτήρης Καρκαμπάνης είπε ότι από αύριο άνδρες της ειδικής μονάδας Κόμβος της Τροχαίας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχαίας, η παρέμβαση στον Κυφισό. Με νέα τρίτη κατά σειρά πρωτοβουλία μείωση τιμών επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας. Έως 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωση τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε την πληροφορία που προήλθε από την Τεχεράνη, σύμφωνα με την οποία ένα υπερδεξαμενόπλιο τυλίχθηκε νωρίτερα στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, αφού χτύπησε σε 2 νάρκες. Δραματικά αυξάνεται ο αριθμός των αγνοωμένων στο Νεπάλ 6 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Πλέον ανέρχονται σε 4.471, εκ των οποίων οι 592 είναι αλλοδαποί. Την ίδια ώρα ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ έχει φτάσει τους 903. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στο in.gr.
3: Mega News 104,6.

ρολόι στο ραδιοθάλαμο του Mega News δείχνει 34 λεπτά μετά τις 6. Αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026, τελευταία μέρα, ίσως του πιο ρομαντικού και ωραίου μήνα.

0: Μας ενημέρωσε ο Αντρέας πριν από λίγο.
1: Έρχεται ο Σεπτέμβριος. Τι θα πει Σεπτέμβριος?
0: Τι θα πει Σεπτέμβριος?
1: Τι τραγούδαγε ο Μητροπάνος? Σεπτέμβριος θα πει μελαγχολία. Πως χωρίσαμε με τόση ευκολία. Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο η κυρία Μαρία Αστερίου.
0: Στο έτερο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπαδόπουλος με τα αστεία του.
1: Η κυρία Έρη Φαλδαμή. Το Φαλδαμή θα είναι να το συνηθίσω. Είναι εδώ στην ευθύνη των ήχων. Φυσικά την μπαγκέτα της εκπομπής κρατάει η Μάρλεν Καφετζή. Εμείς εκφωνητές είμαστε της κυρίας Καφετζή που αρχισυντακτεύει, αλλά δεν μας παιδεύει ποτέ η Μαρία μας. Ενώ η κυρία Έρη θα μας μάθει. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-01-61-046. Viber και WhatsApp 698-10-41-046 και Mega News 104,6. Email studio papaki meganews1046.gr. Όλα αυτά για να επικοινωνείτε και να τα λέμε αμφίδρομα. Σιγά σιγά θα τα μάθετε και εσείς, θα τα συνηθίσετε και εμείς θα τα συνηθίσουμε.
0: Να στείλουμε τα φιλιά και την αγάπη μας στον Μπάμπη του Παπαδημητρίου που μας έχει στείλει μήνυμα από την έναρξη της εκπομπής. Εγώ τώρα.
1: Γεια σου, Μπαμπίνο.
0: Γεια σου, Μπάμπη. Μπαμπίνο. Δεν ξέρω ο κόσμος θα τον λες Μπαμπίνο.
1: Εντάξει.
0: Τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Η μισή Ελλάδα τον βλέπει και φοβάται.
1: Τον Μπάμπη. Δεν ξέρεις πόσο γλυκός άνθρωπος είναι ο Μπάμπη.
0: Εγώ είμαι σίγουρη, αλλά του έχει βγουν σούρι διάφορα του έρμου του Μπάμπη.
1: Να ξέρεις ο Μπάμπης να χωριέται όταν δεν του σούρνουν.
0: Αυτό είμαι βέβαιη για το ποιόν του.
1: Πιστεύω αν κάνα βράδυ γυρίζει σπίτι και λέει πως σήμερα δεν είναι, τίποτα δεν μου πάνε. Κάτι λάθος έκανα. Γεια σου Μπάμπη μας. Λοιπόν, όλες αυτές τις ημέρες συζητάμε για την προετοιμασία εν ώψη της ΔΕΘ. Ξεκινάει από την Τετάρτη το ταξίδι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με πρώτον και μάλιστα επισπεύδοντα τον Αλέξη Τσίπρα, προηγείται του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αλλά και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών.
0: Ο λίγο αντιθεσμικά ενδεχομένως.
1: Έχει σχολιαστεί, αλλά εντάξει.
0: Δεν έχει απλώς σχολιαστεί. Παλιόπαιδο τον είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Παλιόπαιδο.
0: Παλιόπαιδο.
1: Και είχε πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και στα Νέα και στο Βήμα και το Σάββατο και την Κυριακή σε σχέση με την επίδραση και την επιρροή της ΔΕΘ. Θύμισαν οι συνάδελφοι διάφορες έτσι ΔΕΘ ιδίως πριν από εκλογικές αναμετρήσεις τι ρόλο έπαιξαν. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος χθες στο Βήμα. Θύμιζε την ΔΕΘ του 2009. Ο Γιώργος είχε κάνει την ερώτηση στον Γιώργο Παπανδρέου και είχε απαντήσει: το λεφτά υπάρχουν. Είναι αυτή η ιστορική παραδοξότητα. Αλλά έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου: αρκεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Κόπηκε λίγο η
1: φράση.
0: Και έμεινε στην ιστορία: το λεφτά υπάρχουν. Δεν του έκανε πολύ καλό τελικά του κ. Παπανδρέου.
1: Ναι, αλλά δεν έλεγε ο άνθρωπος: λεφτά υπάρχουν. Είναι σαν να μου πει, είναι σαν να σου ερωτήσει και να σου πω: έχω λεφτά, αρκεί να πάω στο ATM.
0: Άρα έχεις λεφτά όμως, ναι, το αλλά έχει πει ο άλλος.
1: Ναι, αν μου πεις δώσε μου, αν δεν πάω στο ATM δεν πάω σου δώσω. Υπάρχει ένα αρκεί. Πώς να σου το πω, λέω ένα παράδειγμα τώρα έτσι πιο απλό.
0: Έλα μωρέ Αντρέα τώρα.
1: Όχι, ήταν άδικο για τον άνθρωπο, εσύ. Κάτσε.
0: Δεν λέω ότι ήταν δίκαιο, αρκεί, αλλά είπε, το είπε το λεφτά υπάρχουν.
1: Αρκεί. Απλά,
0: κόμμα, αρκεί να
1: αντιμετωπίσουμε
0: να τα ζητήσουμε,
1: αρκεί, τη διαφορά, έλεγε. Ναι. Υπάρχουν άλλες εμβληματικές ΔΕΘ, μάλλον όπως ήταν του Κώστα Σιμή το 2003 με τον Νίκο Χριστοδουλάκη, ένα από τα πιο μεγάλα πακέτα.
0: Παροχολογία, το θα το έλεγε κανείς.
1: Επειδή είναι αφορά τον Κώστα Σιμή, δεν θέλω να το πούμε.
0: Α, δεν θες.
1: Έχουμε κάποιες σταθερές αξίες.
0: Είσαι και εσύ σημητικός. Πώς το είπε ο κύριος Τσιούτσιας, σημητική. Πώς το είπε, ναι, σημητικό Πασόκ με ολίγον από λαός. Εδώ έχουμε σημητικό Πασόκ με ολίγον από συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, κυρίες και κύριοι.
1: Το
0: και λίγο Δημάρ.
1: Το ανάποδο.
0: Αυτά τα λέω γιατί δεν ξέρω πώς ξέρετε το πολιτικό ποιόν του Ανδρέα Παπαδόπουλου. Ψάξτε το στο, να το μάθετε στο Google. Λοιπόν, το ξέρει βέβαια πολύ καλά ο καλεσμένος μας. Το ποιόν σου και το δημοσιογραφικό και το πολιτικό, ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης.
1: Και το ανθρώπινο, μη σου πω.
0: Και το ανθρώπινο είμαι βέβαιη. Ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης είναι μαζί μας, επιστημονικός συνεργάτης της Μέτρων Ανάλυσης, πολιτικός αναλυτής, καλός φίλος και πολύ καλός συγγραφέας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Και να πούμε ότι ο Γιάννης είχε χθες στο Βήμα μία ανάλυση για την επιρροή, την επίδραση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών και του εκάστοτε πρωθυπουργού πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι κάνεις, Γιάννη, μας?
2: Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που σας κάνω ποδαρικό και με το καλό η εκπομπή και το ραδιόφωνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.
1: Και να πούμε ότι σκίζει και το βιβλίο σου, έτσι.
2: Ας το πούμε και αυτό.
1: Ναι,
0: θα το
1: πάει
0: πούμε
1: πολύ
0: και
1: καλά.
0: Θα πω ότι εγώ το διάβασα το βιβλίο του, ξαπλωμένη στις παραλίες του νησιού που ήμουνα.
1: Αυτά είναι,
2: Γιάννη. Περιμένω κριτικές

0: παρατηρήσει.
1: Τι καλύτερο να συνοδεύεις τη Μαρία στην παραλία, έστω και μέσος.
2: Έστω και αν είσαι βιβλίο.
1: Έστω και αν είσαι βιβλίο. Λοιπόν, Γιάννη, να τα δούμε λίγο. Είχες μια πολύ ενδιαφέρουσα, όπως είπαμε, ανάλυση χθες στο Βήμα της Κυριακής για την επίδραση που έχουν οι ΔΕΘ, οι προεκλογικές ΔΕΘ. Να κάνεις λίγο μια ωραία αναδρομούλα για να το φέρουμε και στο σήμερα.
0: Οι προεκλογικές όχι μόνο, απλώς επιλέξαμε αυτές. Υπό ποια έννοια, γιατί τίθεται πάντα, κάθε φορά που αρχίζει η σεζόν και η πολιτική αρχίζει με μια ΔΕΘ, έτσι. Και κάθε φορά τίθεται το ερώτημα, εντάξει, είναι ένα επικοινωνιακό γεγονός, πολιτικό γεγονός, λέγονται πράγματα, κάποια από αυτά μένουν στην ιστορία, σαν αυτό που αναφέρατε λίγο πριν, πολλές φορές όχι, πόσο τελικά επιδρά η ΔΕΘ ως πολιτικό επικοινωνιακό γεγονός, ως ritual που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, έτσι, με μια χορογραφία, ας το πούμε, πολιτική και επικοινωνιακή, πόσο επιδρά εν τέλει στην εξέλιξη των κομματικών και εκλογικών, ας το πούμε έτσι, συσχετισμών μέσα στο κομματικό σύστημα. Οπότε προσπαθήσαμε σε αυτό το κείμενο, το άρθρο, να τοποθετήσουμε λίγο, να ξεχωρίσουμε μάλλον προηγουμένως κάποιες εμβληματικές που είπε και ο Ανδρέας πριν ΔΕΘ της τελευταίας, ας πούμε, 20ετίας, έτσι. Μία από αυτές ήταν το 2009, Γιώργος Παπανδρέου, λίγο πριν τις εκλογές του 2009, στη ΔΕΘ, με το περίφημο «Λεφτά υπάρχουν», που είναι...
1: τον συνοδεύει ακόμα και σήμερα.
0: Γνωστό,
1: έτσι.
0: Όχι πάρα πολύ γνωστό ότι απομονώθηκε αυτή η φράση και λιδωρήθηκε, παρόλο που το context ήταν τελείως διαφορετικό. Η δεύτερη ΔΕΘ ήταν του Αλέξη Τσίπρα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ του 2014, έτσι, πριν τις εκλογές του Γενάρη του 2015. Και η τρίτη ΔΕΘ που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο που αναφέρεται είναι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το 2018 ως επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε και λίγους μήνες πριν τις εκλογές του 2019.
2: Και τώρα, Γιάννη, να πάμε λίγο στο τι περιμένουμε τώρα. Γιατί καταρχάς κλείσαμε δημοσκοπικά το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, προφανώς με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με μία μάχη, θα έλεγα, μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ. Ή είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέω για το Πασόκ? Είναι στην τρίτη θέση καθαρά?
0: Εκεί ήταν πριν το καλοκαίρι. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω λίγο για τις ΔΕΘ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία, ναι. Δηλαδή η άσκηση που κάναμε ποια ήταν? Να δούμε σε αυτές τις τρεις κομβικές στιγμές, ας πούμε, αν υπήρχε, αν φαίνεται στα δημοσκοπικά δεδομένα τουλάχιστον, αν τα δει κανείς σε μια διάρκεια μηνών ή ετών, ας πούμε, αν φαίνεται να υπήρχε μια επίδραση της ΔΕΘ, τουλάχιστον στο switch, ας πούμε, εκεί που ο πρώτος γίνεται δεύτερος και ο δεύτερος γίνεται πρώτος κάθε φορά. Και φαίνεται ότι δεν προκύπτει από τα νούμερα, δηλαδή το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα έναντι της Νέας Δημοκρατίας από το καλοκαίρι του 2008, δηλαδή πριν τη ΔΕΘ και πριν τις εκλογές του 2009, αρκετά πριν. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης από το 2013 είχαν αρχίσει να παίρνουν κεφάλι έναντι της Νέας Δημοκρατίας και να βγαίνουν στην πρώτη θέση δημοσκοπικά, ερευνητικά. Άρα πολύ πριν τη ΔΕΘ του 2014, που παρουσιάστηκε το πρόγραμμα διακυβέρνησης, ας το πούμε έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ένα προβάδισμα τριετίας από το 2016, από το φθινόπωρο του 2016, Γιάννη, όταν δηλαδή υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο μνημόνιο και μετά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι τις εκλογές του 2019. Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι η ΔΕΘ μπορεί να είναι μια στιγμή σημαντική στο πολιτικό παιχνίδι, αλλά δεν επικαθορίζει τις μεγάλες τάσεις.
1: Άρα τις λίγο τη σπουδαιολογούμε εμείς, έτσι, τη σπουδαιολογούμε λίγο παραπάνω τη ΔΕΘ του 18, που είναι η τελευταία, έτσι, που έγινε αλλαγή. Ήταν και λίγες μέρες μετά το Μάτι, λίγους μήνες, λίγος, ναι, 23 Ιουλίου έγινε το Μάτι, περίπου 1,5 μήνα μετά πήγε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς, αλλά ούτως ή άλλως η δυναμική, δηλαδή μεταξύ των δύο μονομάχων, είχε διαμορφωθεί ακόμη πιο πριν, έτσι, από το φθινόπωρο του 2016, και είχε μια σχετική σταθερότητα αυτό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα στην πολιτική εν τέλει, αυτό είναι ένα μεθοδολογικό, ας πούμε, συμπέρασμα, πρέπει κανείς να κοιτάζει βέβαια τις σημαντικές στιγμές, αυτές που έχουν επικοινωνιακό ή πολιτικό φορτίο ιδιαίτερο, η ΔΕΘ είναι μια τέτοια στιγμή, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε κυρίως τις μεγάλες τάσεις, έτσι, σε βάθος χρόνου, πώς διαμορφώνονται τα πράγματα, γιατί δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Γιάννη, θα πούμε περισσότερα, θα βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα στο τέλος του Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν, έτσι, και εσείς θα έχετε κάνει τις έρευνες, όλοι οι εταιρείες.
2: Πότε θα κάνουν, να μας πούτε, θα κάνουν την πρώτη έρευνα η μετρών ανάλυση, πότε περιμένουμε?
0: Όπως κάθε φορά προς τα τέλη του μήνα, να πιάσουμε και τη ΔΕΘ αυτή, την παρούσα, έτσι. και να δούμε αν και ποια επίδραση μπορεί και να έχει σε σχέση με τις μετρήσεις στο τέλος του καλοκαιριού, αλλά και βέβαια μέσα σε αυτή τη μακρά τάση που συζητάμε. Έτσι, έχει όμως μια αυξημένη σημασία φέτος η ΔΕΘ, γιατί είναι ούτως ή άλλως στην αρχή μια σεζόν προεκλογικής, μια εκλογική χρονιά.
2: Σε λίγους μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές, θα έχουμε να λέμε πολλά περισσότερα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, για την επικοινωνία. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να ανανεώνουμε το ραντεβού.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, επιστημονικός συνεργάτης στην Μέτρο Ανάλυσης, με αφορμή την ΔΕΘ, και θέλαμε να δούμε έτσι ποια είναι η επίδραση, γιατί την συζητάμε πάρα πολύ. Λέμε, θα πάει ο Πρωθυπουργός, τι θα ανακοινώσει, τι δεν, θα πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Δούρου και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι τελικά η επίδρασή της με βάση και τις έρευνες πολύ μικρότερη.
2: Περιορισμένη. Πιο πολύ συμβολικό είναι, νομίζω. Γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση με το ποιος θα πάει πρώτος, ποιος δεύτερος. Ενδεχομένως παίζει πιο πολύ στο επικοινωνιακό και συμβολικό παιχνίδι παρά στην ουσία της πολιτικής. Αν και τα μέτρα που θα ανακοινώσει τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός θα μας επηρεάσουν όλους.
1: Και όντως, τώρα η συζήτηση, έχεις δίκιο, είναι γύρω από τα μέτρα. Όπως γίνεται πάντα, να θυμίσουμε ότι σε πάρα πολλές ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός έχει καταφέρει να έχει μια έκπληξη. Συνήθως υπάρχουν διαρροές. Δεν κρατιούνται συνεργάτες, υπουργοί, θέλουν να είναι και ευχάριστοι, να έχουν και καλύτερες σχέσεις με τα μίντια, δίνουν τέτοιες πληροφορίες πάντα. Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει ο Πρωθυπουργός να έχει έναν άσο, όχι άσο, δεν σημαίνει ότι είναι άσος, κάποια έκπληξη. Τώρα η έκπληξη, τι αντίκτυπο έχει, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά προσπαθεί να έχει πάντα κάποια έκπληξη.
2: Πέρσι αυτό που λογίστηκε ως έκπληξη ήταν για τους νέους, οι φοροαπαλλαγές. Για να δούμε φέτος.
1: Τώρα η συζήτηση περισσότερο είναι σε σχέση με τους συνταξιούχους και πόσο μπορεί να πάει το επίδομα που δίδεται κάθε Νοέμβριο.
2: Γιατί άραγε?
1: Γιατί οι συνταξιούχοι είναι κοινά που πάνε ψηφίζουν.
2: Και τι ψηφίζουν συνήθως?
1: Ναι, μπορεί να ψηφίζουν ενδεχομένως και πιο συντηρητικά, αλλά είναι κοινά που πάνε να ψηφίσουν, έτσι. Άρα ξέρεις ότι αν τους δώσεις κάτι, ένα τύρι, είναι πιθανό να είσαι μέσα στις επιλογές τους. Και βεβαίως εκεί που είναι το μεγάλο πλήγμα της κυβέρνησης είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες, και εκεί περιμένουμε κάτι.
2: Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η βασική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που τους είχε στηρίξει και ήθελε να τους στηρίξει. Δηλαδή ήταν σαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ρε παιδί μου, να λένε δώσε μας κάτι για να σε στηρίξουμε. Και το ότι ήταν, το πήρε πίσω.
1: Κοίτα, τώρα υπάρχει εμβληματική ατάκα Παύλου Πολάκη.
2: Θύμησέ μου.
1: Δεν είναι. Ήταν σκόπιση του Εσουρού που έλεγε τι κάναμε στη μεσαία τάξη, έλεγε ο.
2: Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό, έχει μην το πεις.
1: Και εξηγούσε τους λόγους, έναν από τους λόγους που έχασε ο Αλέξης Τσίπρας το 19 τις εκλογές.
2: Πάντως κάτι παρόμοιο, όχι βέβαια με αυτή τη φρασεολογία, είπε και ο κύριος Τσιούτσιας εχθές εκ μέρους του κυρίου Σαμαρά, ότι τη μεσαία τάξη τη διάλυσε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, που άλλωστε δεν είναι και πολύ Νέα Δημοκρατία. Όχι, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Είπαμε,
2: ο λίγο αποσημίτη
1: πασπαλισμένο με λάος.
2: Σακουραμπιές.
1: Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια είδηση που θα στεναχωρέσει πολύ, θα την αναλύσουν μετά τα παιδιά του αθλητικού, αλλά δεν μπορούμε να μην σας την πούμε, που αφορά τον έναν και μοναδικό Λίο Μέση. Και τι ανακοίνωσε ο Λίο Μέση? Ότι αποχωρεί από την Εθνική Αργεντινής. Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Έκανε τα πάντα για να δώσει στην Αργεντίνα και αυτό το Μουντιάλ, να κάνει το back-to-back. Για να καταλάβουμε πόση αξία έχει το back-to-back σε Μουντιάλ, από το 62 δεν έχει ξαναγίνει. Το είχε κάνει η Βραζιλία το 58 και το 62, και έκτοτε καμία χώρα δεν έχει πάρει δύο φορές σερί το Μουντιάλ. Πήγε τώρα να το κάνει η Αργεντινή.
2: Εγώ που δεν τα πολύ ξέρω, για ποιο λόγο αποχώρησε και γιατί είπες ότι το περιμέναμε?
1: Εντάξει, μετά το θάνατο του πατέρα του. Και την ηλικία και την κόπωση, σου λέει, τα έχει πάρει όλα.
2: Τώρα που λες για κόπωση, η ηλικία δεν θέλω να το πω, δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση. Ο Τζόκοβιτς είδες τι έπαθε ο άνθρωπος. Ο τενίστας ο Τζόκοβιτς. Ναι. Αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο ήδη στο US Open, αν το λέω σωστά. Δεν το είχε ξανασυμβεί. Νομίζω είναι αυτή τη φορά στην καριέρα του που το παθαίνει, αλλά η πρώτη που αποκλείεται από εναρκτήριο γύρο. Έκανε συνέχεια ο άνθρωπος, τώρα πώς να το πω, είστε και στα αμάξια περισσότεροι, μην πάθετε και τίποτα. Με τους. Δεν άντεχε. Πήγε μέσα σε αυτά τα κουτιά που έχουν τις πετσέτες 2-3 φορές στη διάρκεια του αγώνα και ο άνθρωπος τέλος πάντων. Και έτσι αποχώρησε από το US Open. Κρίμα και στον Τζόκοβιτς που σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται και αυτός εγκαταλείπει την σπουδαία καριέρα του.
1: Κοιτάξτε, η ζωή κάνει κύκλους. Ανανεώνεται. Έρχονται νέα πρόσωπα στο αθλητισμό, σε όλα. Τι να κάνεις, Μαρία μου, έτσι είναι.
2: Μίλησε ο γέρον της δημοσιογραφίας.

0: Τώρα η πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η αλήθεια είναι αυτό που έχει γίνει στην Κυψέλη. Φρικιαστικό έγκλημα.
1: Έρχονται συνεχώς όλο και νεότερες πληροφορίες, έτσι, και από το αστυνομικό δελτίο.
0: Είναι τραγικό αυτό που έχει συμβεί. Είναι προφανώς εγκληματική ενέργεια. Αυτό το βρεφάκι που λέμε από το πρωί και είμαι σίγουρο ότι το ακούτε κι εσείς από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, social media και ιστοσελίδες. Ένα βρέφος νεκρό βρήκαν οι αστυνομικοί μέσα σε ένα δοχείο που ήταν κρυμμένο σε μια βαλίτσα, σε ένα διαμέρισμα Airbnb. Όπως φαίνεται, το βρέφος είχε δεχτεί πάνω από 10 μαχαίρια στην πλάτη του.
1: Δεν το χωράει ο νους. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να σκεφτείς τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος που το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό φαίνεται πάντως από την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, Αντρέα, γιατί ένα είναι το περιστατικό για το βρεφάκι. Άλλο θέμα είναι τι έγινε με τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν μέσα και τι συνέβαινε όλο αυτό το διάστημα. Από ό,τι φαίνεται, όσα παιδιά ήταν μέσα έχουν αφροδίσια νοσήματα. Είναι ανήλικα τα παιδιά, να πούμε. Που σημαίνει ότι για να έχει ένα ανήλικο παιδί αφροδίσιο νόσημα, αντιλαμβάνεστε πώς το κόλλησε.
1: Και αν ακούς τώρα ανήλικα παιδιά κάτω των 18, να είναι πολύ πιθανό να είναι ακυοφορούν.
0: Και αυτό.
1: Δεν θέλει κανείς να σκέφτεται τι γινόταν σε αυτό το σπίτι. Airbnb ήταν στην Κυψέλη που μένανε τόσοι άνθρωποι, διαφορετικές ηλικίες. Τι σμίξη ήταν αυτή, τι πάντρεμα ήταν αυτό.
0: Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι μέσα στο διαμέρισμα έχουν βρεθεί και σεξουαλικά παιχνίδια. Έχει βρεθεί μια κάμερα συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, βεβαίως και ναρκωτικά. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, τα ναρκωτικά είναι το τελευταίο που απασχολεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ σοβαρότερα. Είναι και πολύ περίεργο το πώς ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Ειδοποιήθηκε από έναν ιδιοκτήτη, είχε κάνει την καταγγελία. Μετά είδε δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας να περνούν κάτω από το διαμέρισμα, τους ανέβασε πάνω. Μέσα στο διαμέρισμα βρήκε περισσότερους από όσους περίμενε, αλλά είχε καταλάβει και ο ίδιος και οι γείτονες ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Γενικά είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Σιγά σιγά θα ξετυλιχτεί το κουβάρι και θα καταλάβουμε περισσότερα. Πάντως, όσες πληροφορίες έρχονται και είναι φρικιαστικές, γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η δική μας μετάδοση και η δική μας θέση να σας πούμε αυτά που τράβηξαν αυτά τα παιδάκια και αυτό το βρεφάκι, βέβαια, που έχασε με τον τραγικότερο τρόπο τη ζωή του.
1: Το ζητούμενο, ξέρεις, με αυτού του είδους τα εγκλήματα είναι να μην επικρατήσει ο μυθριδατισμός. Δηλαδή, γιατί ακούμε πάρα πολλά τέτοια θέματα. Ακούμε για μωρά που δολοφονούνται, που βρίσκονται σε μία τσάντα. Δηλαδή, τη βρήκαν από τύχη τώρα οι αστυνομικοί σε ένα σακ βουαγιάζ να βρεις ένα δολοφονημένο έμβριο. Να γίνεται η εξέταση από τον ιατροδικαστή και να έχει ένα μωρό πολύ λίγων μηνών 10 μαχαιριές στην πλάτη. Και Να το προσπερνάμε, λες και είναι κάτι τόσο απλό, ένα πράγμα της καθημερινότητας. Χρειάζεται, νομίζω, εγρήγορση από όλους. Και κυρίως, Μαρία μου, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίζονται αυτά είναι το κομμάτι και της περισσότερο ενδιαφέρον των γειτόνων.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν σε ένα σπίτι δεν ξέρεις ποτέ τι κρύβεται πίσω από κάθε κλειστή πόρτα, συνήθως σε πολυκατοικίες οι γείτονες, το λέω όχι κουτσομπολιστικά, κάτι καταλαβαίνουν. Όταν κάτι είναι τόσο διεστραμμένο, τόσο αρρωστημένο, τόσο επικίνδυνο, συνήθως οι περίοικοι, οι άνθρωποι που είναι κοντά, κάτι ακούνε, κάτι μπορεί να καταλάβουν. Πάντα χρήσιμο να ειδοποιούν τις αρχές, μπας και να γλιτώναμε καμία ζωή.
0: Μα είναι και όλη αυτή η συζήτηση που έχουμε κάνει και τα τελευταία χρόνια και με αφορμή τις γυναικοκτονίες που έχουν γίνει, για το αν βλέπουν οι γείτονες κάτι, να απευθύνονται στις αρχές, να έχουν κάπου να το πούν. Βέβαια, είχε γίνει στο παρελθόν και όλη αυτή η συζήτηση με το ότι απευθύνονται στις αρχές, οι αρχές δεν κάνουν κάτι, έρχονται στο διαμέρισμα, βλέπουν, κάνουν μία πρώτη σύσταση και μετά γίνεται το έγκλημα. Λέω τώρα πιο πολύ για τις γυναικοκτονίες. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλάβαμε, οι γείτονες κατάλαβαν ότι κάτι περίεργο συνέβαινε και το κατάλαβε και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Έφερε τις αρχές, ήταν ήδη αργά από ό,τι φαίνεται. Πάντως, ναι, ενώ ξέρεις τι, εγώ μεγάλωσα σε μια γενιά, ρε παιδί μου, που λέμε ότι δεν μας νοιάζει τι κάνει ο διπλανός, μην κουτσομπολεύεις, μην ασχολείσαι, ασχολείσαι με τον εαυτό σου, μπες στο κινητό σου κτλ. Οι παλιότερες γενιές νομίζω ότι ασχολούνταν περισσότερο, ίσως και με λίγο περισσότερο κουτσομπολιό, η αλήθεια είναι, γιατί κάθε πλευρά έχει κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές, αλλά τουλάχιστον τότε ήξερες. Και τώρα βέβαια ξέρεις, απλά συνήθως δεν το λες.
1: Απλώς μπορεί να υπάρχει μια έννοια διαφορίας. Δεν με νοιάζει τι γίνεται δίπλα. Πώς έλεγε ο Σαμαράκης, ποτέ τα σπίτια των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδιές τους, οι ψυχές τους τόσο μακριά. Υπάρχει ενδεχομένως μια διαφορία, μπορεί να υπάρχει. Απ' την άλλη, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική, δηλαδή μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, γι' αυτό και τα μαθαίνουμε. Πολλές φορές λένε, α, τι γίνεται τώρα, γινόντουσαν κατά κόρον και πολύ χειρότερα στο παρελθόν, απλώς δεν τα μαθαίναμε.
0: Υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία και υπάρχει μεγαλύτερη εγρήγορση και από τις αρχές και από τον κρατικό
1: μηχανισμό. Τις γυναίκες. Οι γυναίκες πατάνε στα πόδια τους. Δεν είναι όπως παλαιότερα.
0: Περισσότερο.
1: Πατάνε περισσότερο στα πόδια τους. Δεν θα στιγματιστούν. Παλιότερα, αν μια γυναίκα έλεγε κάτι για τον άντρα της, ενδεχομένως να φοβόταν το στιγματισμό ή δεν ξέρω τι θα της έλεγε.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω θα βρει συμπαραστάτες. Παλαιότερα μπορεί να ήταν πολύ πιο δύσκολο.
0: Ισχύει.
1: Γι' αυτό και δεν ήταν εύκολο να ανοίξουν στόματα παλαιότερα. Τώρα ανοίγουν πολύ πιο εύκολα στόματα. Έχουν βελτιωθεί και οι υποδομές και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Χρειάζονται κι άλλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού. Τα σχολιάζουμε όλα, ανάκατα.
1: Και λίγο βαριά θέματα και λίγο ελαφριά και λίγο πολιτική και λίγο lifestyle. Είπαμε και τα συγχαρητήρια στο για τους γάμους. Εγώ ξεκίνησα σήμερα χαροπά. Λέω κάτσε τώρα.
0: Πώς πήγαινες παλιά σε ένα μαγαζί και σου κλείνε το μάτι ο αυτός στο μπαρ και σου λέγε το μπαρ έχει απ' όλα.
1: Ποιος καλό μου κλείνε το μάτι.
0: Όχι εσένα.
1: Αυτά, Αντρέα, που τα βλέπεις. Είναι αυτή, λοιπόν.
0: Σου κάνε τον μπαρ έχει απ' όλα.
1: Ταινίες με Ζαφύρη Μελά, Σωτήρη Μουστάκα, Λευτέρη Πανταζή. Ταινίες. Υπάρχει ταινία, μυθική ταινία με Ζαφύρη Μελά, δεν θυμάμαι τον τίτλο.
0: Τον τραγουδιστή Ζαφύρη Μελά.
1: Ποιον.
0: Ναι,
1: ένα είναι ο Ζαφύρης Μελάς στην Ελλάδα.
0: Είναι φυσιολογικό να πέσει ταινία.
1: Έχει παίξει σε ωραιότατη ταινία, cult ταινία. Θα τη βρω στη στήλω στο YouTube να τη δεις. Ψάξτε την, φίλες και φίλοι. Όσοι σας αρέσουν αυτές οι ταινίες. Μυθική ταινία λοιπόν, που έτσι ακριβώς έμπαινε σε μπάρο Ζαφύρης Μελάς, έκλεινε το μάτι και τσουπ ερχότανε whisky cola.
0: Το ποτό του.
1: Το ποτό του. Το οποίο
0: μου.
1: Το ήξερε.
0: Ναι,
1: ο μπάρμαν ή μπαρκούμαν.
0: Αυτό ήταν. Τότε εκείνα τα χρόνια αυτό ήταν, ότι με ξέρει τι ποτό πίνω. Πριν κάτσω. Το ποτό μου, ξέρω.
1: Να μαρτυρήσω κάτι. Εγώ πιστεύω το ίδιο συμβαίνει και με σένα τώρα. Όταν πηγαίνεις στα μπαρ, ξέρουν τι πίνει ο Αντρέας Παλδομούλος. Είσαι ο Ζαφύρης Μελάς της δημοσιογραφίας.
0: Ευχαριστώ, Μαράκη. Κοίτα, είναι σημαντικό να σε αγαπάνε και να σε εκτιμάνε οι συνεργάτες σου.
1: Συγγνώμη, ο Ζαφύρης Μελάς είναι καταπληκτικός λαϊκός βάρδος. Και εσύ είσαι καταπληκτικός δημοσιογράφος.
0: Ευχαριστώ, Μαρία. Έτσι, η αυτοαναφορικότητα είναι που κάτι με εγωιτεύει. Να μιλάμε για τους εαυτούς μας. Η αλήθεια είναι δημοσιογράφη, δεν το κάνουμε. Το απεκτανόμαστε αυτό, να μιλάμε για τους εαυτούς μας.
1: Εγώ για σένα μιλάω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου θέμα.
0: Ναι, Ντένι μου.
1: Μήπως είσαι η Νινέτα μου.
0: Ε?
1: Η Νινέτα δεν ήταν η φίλη της Ντένις.
0: Δύο ώρες μιλήσαμε, Νινέτα. Σπάσαμε το ρεκόρ.
1: Εμείς προς το παρόν είμαστε στη μία. Μία παρακάτη, μία παρά τρία λεπτά.
0: Θες κι άλλο.
1: Εντάξει, πλάκα, έχει ωραία περνάμε.
0: Να ρωτήσουμε και κανέναν άλλον.
1: Όσοι έχουν στείλει μήνυμα, καλά λόγια
0: να
1: λένε.
0: Να ρωτήσουμε την Έρη.
1: Έρη, συμφωνεί, ωραία περνά, γελάει. Δεν της λέμε τίποτα, μια χαρά.
0: Εγώ πάντα έχω τον άγρυπνο φρουρό, την κυρία Καφετζή, πως με κοιτάζει απ' έξω. Πάντα.
1: Σε κοιτάζει λάγνα, φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: όπως
0: Μαρία,
1: όλες οι
0: ποτέ.
1: Γυναίκες
0: σταμάτα,
1: άλλωστε.
0: Μην δημιουργείς μύθο.
2: Λοιπόν, όπως όλος ο σταθμός, από τις 6 το πρωί, κάναμε και εμείς την πρεμιέρα μας.
1: Όσοι είστε ακόμα στο δρόμο, ελπίζουμε να έχετε καλά κουράγια. Δεν σας είπαμε την κίνηση για να μην μας βρίσουμε την ψυχή.
0: Ακόμα είναι καλά.
1: Τι καλά βρεις, Αντρέα. Κατακόκκινη είναι η. Ο Κηφισός είναι κατακόκκινη. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μπήκα τώρα για να κλείσουμε έτσι πανηγυρικά.
0: Κηφισός,
1: ο Κηφισός είναι κατακόκκινος. Κηφισίας είναι και αυτή σε δύσκολη κατάσταση σε αρκετά σημεία στην άνοδο. Μεγάλο κουράγιο. 31 Αυγούστου, εγώ δεν το περίμενα να συμβεί αυτό. Δυστυχώς γυρίσατε.
0: Εκεί που θα χορηγηθεί είναι από τις 14 που ανοίγουν τα σχολεία. Ως τότε κάπως αντέχει.
1: Καλό κουράγιο λοιπόν.
0: Πάντα. Λοιπόν, για μία ώρα ήταν μαζί σας στους 104,6 στο Mega News η Μαρία Στερίου.
1: Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος.
0: Η Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία. Η Έρη Φαλδαμή στον ήχο.
1: Φαλδαμή, θα το μάθουμε.
0: Φαλδαμή.
1: Από πού είσαι, Έρη? Από Τρίκαλα, από Κρήτη.
0: Από πού είσαι, Έρη? Κρήτη, λέει Τρίκαλα.
1: Δεν ακούω και καλά πάντα.
0: Λοιπόν, τι καλά, πάμε για τα Τρίκαλα. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Βαλιάνου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Από όλη αυτή την παρέα εδώ του Mega News, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Έρχεται η Αγγελική Καρδιόλακα με το Δελτίο Ειδήσεων στις 7. Και μετά το αθλητικό μας. Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Κώστας Γκότζος και Βαγγέλης Μίχος θα σας κρατήσουν συντροφιά για μία ώρα. Μάιρα Μπάρμπα μετά στις 8 με το Δελτίο. Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου στις 9. Και στις 12, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης, πάμε και κάτω. Και όσοι είστε πολύ πολύ ψαγμένοι, Δημήτρης Καραστεφανής.
1: Αυτή είναι η καλύτερη ακροατές, η βραδινή.
0: Και από το πρωί, τα μικρόφωνα, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Όπως έχετε καταλάβει, βασικά δεν το έχετε καταλάβει γιατί δεν τον βλέπετε. Ο Αντρέας ξέρει όλο το πρόγραμμα απ' έξω. Δεν διαβάζει τίποτα, τα λέει μόνος του.
0: Εντάξει, συναδέλφος.
2: Λοιπόν, γεια σας, μείνετε στο Mega News. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς αύριο στις 6.
1: Περίμενε, πριν αποχαιρετήσουμε, να πούμε να έρθετε και τηλεοπτικά αύριο στο Mega News.
2: Α, εντάξει, ναι.
1: 9.30 ώρα να μας δείτε και στο Morning Point, να μας γνωρίσετε και τις φατσούλες μας. Να είστε καλά, καλή
2: συνέχεια. Γεια σας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του μωρού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. 3 άτομα προσήχθησαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον διευθυντή της Τροχέας Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καρκαμπάνης είπε ότι από αύριο άνδρες της ειδικής μονάδας Κόμβος της Τροχέας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχέας, η παρέμβαση στον Κηφισό, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στα μποτιλιαρίσματα χιλιομέτρων που δημιουργούνται εκεί. Με μια ακόμη προσπάθεια μείωσης των τιμών την Τρίτη κατά σειρά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Για τους επόμενους 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα και όχι με τις τιμές των προϊόντων, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, όταν ήρθε το πληθωριστικό κύμα στην Ελλάδα, βρήκε τη χώρα με πολύ χαμηλούς μισθούς. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη, καθώς κατατάσσεται στη 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ από τις πιο ακριβές παραμένει και στις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Όσα πούμε θα γίνουν, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, μιλώντας στο σταθμό μας. Τώρα ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η τραγωδία που πλήττει τον Νεπάλ 6 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Δραματικά αυξάνεται ο αριθμός των αγνοωμένων που πλέον ανέρχονται σε 4.471, εκ των οποίων οι 592 είναι αλλοδαποί. Την ίδια ώρα, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ έχει φτάσει τους 903. Μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης έχει επικεντρωθεί στα υδροηλεκτρικά έργα της περιοχής Ρασούβα, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε τούνελ. Συνελήφθη 60χρονο στη Μεσσηνία για 2 εμπρισμούς από πρόθεση. Με αναπτήρα φέρεται να προκάλεσε 2 εστίες φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο άνδρας είχε συλληφθεί και πριν από 2 ημέρες για άλλους 2 εμπρισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μετά την απολογία του είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρεμιέρα στη Super League κάνει σε λίγη ώρα στις 7.30 ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι φιλοξενούνται στην έδρα του Λεβαδιακού στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται τα 2 νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Κάγκουα και Λούζα.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του σταθμού Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και πολύ τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Αιγάλεο ανατμήματα και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές μέχρι Μαρούσι. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι και στο ύψος του Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Μέγα News 104,6.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι έχουμε με διαφορά το καλύτερο σήμα.
2: Καλησπέρα.
0: Ε?
2: Τι έχουμε?
0: Με διαφορά το καλύτερο σήμα μέχρι τώρα.
2: Ναι.
0: Ε? Όχι.
1: Διαφωνώ.
0: Διαφωνείς?
1: Τα χειρότερα.
0: Αφού μαζί το επιλέξαμε και μας έλεγε τι ωραίο.
1: Το μετάνιωσα μετά.
0: Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε. Ευάγγελος Μίχος απέναντί μου.
2: Γεμάτα σας λέει. Δεν είναι Ευάγγελος Μίχος αυτός. Δημήτρης Γρηγορόπουλος λέγεται.
0: Ποιος?
2: Εσύ.
0: Εγώ λέω ποιον έχω απέναντί μου.
1: Δεν ακούς κιόλας.
0: Και Κώστας Γκόλος. Λόγω ηλικίας μου. Λόγω ηλικίας. Λοιπόν, καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Ναι. Εδώ θα είμαστε. Καθημερινά την Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Ναι.
0: 7 με 9. Και αν μη τι άλλο, θα έχουμε να λέμε πολλά.
1: Σίγουρα. Μια σημειολογική παρατήρηση, κύριε Γρηγορόπουλε.
0: Ναι.
1: Επειδή σας διέφυγε, ο κύριος Γκότζος, ο γυραιότερος των τριών, ξέχασε να πεις τον τίτλο της εκπομπής, είμαστε οι βαρίστρες.
0: Οι βαρίστρες.
1: Όχι έτσι. Οι κουβαρίστρες.
0: Βαρίστρες και, οι και κουβαρίστρες θα πήγαινε.
1: Ναι. Και
2: δεν σταματήστε τα χιούμορ.
1: Στους παλιούς ακροατές,
0: ναι.
1: Και θέλω να βάλω ένα quiz. Ποιον γνωστό διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή τον αποκαλούσανε κουβαρίστρα? Ήθελα λοιπόν να πω, κύριε Γρηγορόπουλε.
0: Δεν το θυμάμαι όμως.
1: Θα μας το απαντήσουμε.
2: Παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο κύριος Γκότζος έχει έρθει με πράσινο μπλουζάκι που με παραπέμπει στο παλιό Παναθηναϊκό προ-μελ πολυμετοχικότητας. Ναι, τέτοιο αλλά... χρώμα είναι το μπλουζάκι του.
2: Δεν έχετε πει το βασικότερο, ότι σας έκανε ο Θεός της μπάλας στην τύχη,
1: ναι.
2: Να ξεκινήσετε κομπή,
1: ναι.
2: Και να έχετε την ευκαιρία.
1: Ναι.
2: Να κάνετε ζωντανά εκπομπή και σε λίγο να μπορείτε να απολαύσετε την πανδεσία του θεάματος που θα προσφέρει η αρμάδα του Νίστρου και του Γιάννη Αλαφούζου κόντρα στον Γιάννη Κομπότη και στο Λεβαδιακό.
0: 7.30 ώρα το
2: ναι.
0: Παιχνίδι με το οποίο θα
2: ναι.
0: ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Μια αγωνιστική που είχαμε έτσι και κάποιες μινι εκπληξούλες.
2: Να πούμε όμως τα παιδιά.
0: Ναι. Τα βασικά ξεχάσαμε.
2: Ναι.
0: Και τίποτα άλλο. Έχουμε μαζί μας τον ήχο. Εντάξει, αγαπημένη Έρη Φανταμή.
2: Όλοι είναι αγαπημένοι.
0: Εντάξει, η Έρη λίγο παραπάνω
2: και εσείς.
0: Γιατί είναι παλιά γνωστή μας.
1: Να πούμε ότι Γκότζος και Γρηγορόπουλος έχουν συνυπάρξει. Εγώ δεν έχω ως δίδυμο σε εκπομπή, ναι. Παλιότερα σε άλλα ραδιοφωνία, σε άλλα RGNA, σε άλλη RGNA συχνότητα. Εμείς έχουμε συνυπάρξει στον Αλφα, σωστά. Ναι, που το θυμήθηκες, το είχα ξεχάσει. Εγώ με τον Γρηγορόπουλο έχω συνυπάρξει στο ίδιο ραδιόφωνο.
0: Σε ίδια ραδιόφωνο, αλλά όχι μαζί εκπομπές.
1: Στον Ελλάδα, αλλά.
0: Και στον 24.
1: Και στο Sport 24, ναι. Όπως και με τον Γκότζο, αλλά και οι τρεις μαζί ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Έτσι. Ποτέ.
0: Ναι. Μεγαλεία. Λοιπόν, Έρη Φαρδαμή μαζί μας στον ήχο. Ο Σάββας ο Παναγιωτίδης στην παραγωγή μας. Καταπληκτικό Σάββας Παναγιωτίδης, έτσι καλά κάνει.
1: Αριανός.
0: Αριανός, ναι, okay. Στο τηλεφωνικό κέντρο πανέμορφη Νατάσα Βαλιάνου. Θα πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήδη στα social έχουμε πολλές ευχές και πολλά καλωσορίσματα.
2: Πού τα έχουμε?
0: Στα social τα δικά μας.
2: Α,
0: τα άνοιξε τα δικά σου.
2: Τα άνοιξε.
1: Φούστας Γκούτσος.
2: Εγώ κοίταγα αυτά εδώ τα βάλια.
1: Με την τεχνολογία.
2: Δεν έχει έρθει ακόμα τίποτα, αλλά.
0: Λοιπόν, να πούμε έτσι τρόπους επικοινωνίας. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 211-016-1046. Δεν βγάζουμε γράμμα στον αέρα, παιδιά. Τουλάχιστον προς το παρόν αυτή είναι η απόφαση που έχουμε πάρει. Σε συνεργασία πάντα φυσικά με την διοίκηση του σταθμού. Αλλά, okay, μπορείτε να πάρετε για να κάνετε μια παρατήρηση, να θέσετε μια ερώτηση. Μπορεί να χρειαστεί να σας βοηθήσουμε σε κάτι. Συμβαίνει και αυτό. Μηνύματα δεχόμεθα. Σε Viber και WhatsApp, όπως και σε email. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το 698-104-104-6. Επαναλαμβάνω, 698-104-104-6 είναι ο αριθμός του Viber αλλά και του WhatsApp. Είναι κοινός ο αριθμός. Τον λέω άλλη μια φορά, 698-104-104-6 στο τέλος.
2: Το λέει για να το μάθω ο ίδιος.
0: Εύκολο είναι μωρά. Το email μας είναι studio παπάκι meganews1046.gr. Studio παπάκι meganews1046.gr. Φυσικά περιμένουμε μηνύματά σας τόσο στο Viber, στο
2: WhatsApp. Τόσο υβριστικά όσο και τα πάντα.
1: Έχουν έρθει τα πρώτα και δίνουν απαντήσεις στο quiz που έβαλα.
0: Ναι.
1: Από δύο αεκτζίδες είναι οι απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Για το ποιο λέγανε κουβαρίστρα. Ο Κυριάκος που λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εννοείται ότι θα είμαστε κάθε απόγευμα εδώ. Κουβαρίστρα έλεγαν το Βασίλη Κωνσταντίνου, όπως μου είπε ο Παναθηναϊκός πατέρας μου, ο Κυριάκος είναι αεκτζής, παρεμπιπτόντως.
0: Το Βασίλη τερματοφύλακα.
1: Ναι. Ο Δε Κώστας Χατζής, ο αεκτζής, λέει: καλησπέρα Δημήτρη, Κώστα, Ευάγγελ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή, αν και τη θεωρώ δεδομένη. Σάκης Κουβάς. Το Βίζαντα Μεγαρών. Ο Σάκης Κουβάς.
2: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
2: Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211 016 1046.
0: Σωστά, το είπα.
2: Το είπες
0: ναι, ναι,
2: ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν μας ακούει, φίλε.
2: Λοιπόν, τώρα εσείς που κατοικιμάζετε, να σας πω κάτι. Είσαστε λίγο τυχεροί. Διότι αυτόν τον καιρό υπάρχει μαγική λέξη.
0: Για πες,
2: ναι. Πρέπει να λες τα πάντα. Η λέξη νωρίζει, φίλε. Δηλαδή, μπορείς ταυτόχρονα να είσαι ήρωα στα μάτια των οπαδών, δηλαδή να κατακυραυνώνει τι πάντε, ήταν έτσι, ήταν αλλιώ, άσχημη, κακό.
1: Αλλά ένα κομμάτι.
2: Μπορεί ταυτόχρονα να λε τα πάντα, α πούμε, και να μην γίνεσαι και κακό, α πούμε, στον προπονητή, στου παίκτε, παράδειγμα. Αλλά βέβαια είναι νωρί. Και...
0: Είναι λάθο όμω αυτό.
2: Ε?
0: Είναι λάθο. Είναι απλά μια δικαιολογία.
2: Λάθος
0: ένα δεν... πάτημα.
2: Όχι, όχι, λάθο δεν είναι.
0: Ε.
2: Αλλά άμα συνεχίζεται το νωρί, γιατί εμεί το νωρί, παράδειγμα στον Παναγιώτο, το κρατάμε μέχρι το Νοέμβριο, Οκτώβριο, οπότε πια. Δεν προλαβαίνω από το νωρίς να περάσουμε στο κανονικό, φτάνουμε στο πολύ αργά. Κατευθείαν, είναι πια πολύ αργά.
0: Mm-hmm.
2: Κατάλαβες. Εξαρτάται, το πολύ νωρίς είναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Τώρα έρχονται μηνύματα,
1: ευχαριστώ,
0: ξέρω
1: από ευχαριστώ.
0: Έρχονται, αλλά...
1: Παιδιά, λίγο να μην το χάσουμε.
2: Α, τα βρήκα εγώ, τα βρήκα όλα. Ναι,
1: επειδή τα
2: έχω
1: βρει ήδη, να απαντήσω στον Ζαφύρη, ευχαριστούμε Ζαφύρη, για τα καλά σου λόγια. Όλα θα διορθωθούν. Να πούμε ότι ναι, παίζει ένα πολύ κρίσιμο αγώνα η εθνική ομάδα μπάσκετ.
0: Στο 14 είναι αυτή τη στιγμή.
1: Στο 14 υπέρ μας.
0: Υπέρ μας.
1: Παίζουμε με την Ισπανία. Πρέπει πάση θυσία να κερδίσουμε.
0: 13-4, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Με τρίποντο Μήτωπλου.
2: Ναι.
1: Μπορεί να μας ξεφεύγουν κάποια πράγματα, αλλά ποτέ δεν ξεφτίζει, φίλε Ζαφύρη, η επίσημη αγαπημένη. Να στείλουμε.
2: Όχι, ξεφτίζει. Μισό λεπτό, Ζαφύρη, θα σου πω κάτι. Ξεφτίζει και την ξεφτίζουν. Θα σου πω γιατί. Εγώ επίτηδες δεν το είπα.
1: Ναι. Επίτηδες δεν είπες ότι παίζει εθνική.
2: Όχι, δεν επίτηδες. Επίτηδες δεν. Γεια σου, ρε πρόεδρο, με γίγαντα πόλη για πάρο. Πάμε, φύγαμε για πάρο όλοι.
1: Διάσπαση προσευχή.
2: Στην άξο και στην πάρο.
1: Ναι.
2: Ρε παιδί μου, έχω ξενερώσει με το άθλημα και κατ' επέκταση και με την εθνική.
1: Καλά, ποτέ δεν ήσουν ένα ρεγκότσο.
0: Άλλο λέω. Τώρα είναι
1: λάδι κοροϊδό. Ποτέ δεν ήσουν.
0: Τα παπατζηλίκια άρχισε τώρα.
1: Με τη σπηριά, τα παπατζηλίκια. Καλά, σου λέω.
2: Γιατί αυτό το πράγμα έτσι όπως έχει γίνει πια και με την τοξικότητα που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι ασχολείται ένα μεγάλο μέρος.
1: Πολύ μεγάλο.
2: Ακόμα και των οπαδών με την εθνική σαν εθνική.
1: Α, με την εθνική νομίζω.
2: Με την εθνική σαν εθνική. Παρά με το με ποια ομάδα είναι και τι εκπροσωπεί η ομοσπονδία και η εθνική για αυτόν.
1: Το χάσα τώρα.
2: Το χάσε. Παιδιά,
0: δεν τα λέει πολύ ωραία.
2: Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι για ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν είναι η εθνική Ελλάδα, είναι η εθνική του Λιόλιου.
1: Ναι, τη δεκαετία του 80.
2: Λέσει, μην μπλέξει και κυρία. Και κυρίω με πράγματα που δεν τα γνωρίζει. Δεν είναι έτσι.
1: Ρίγα Φεραίος ήμουν εγώ.
2: Ναι, εσύ καλά θα σου έλεγα τώρα τι σου. Άστο τώρα αυτό.
0: Λοιπόν
2: καταλαβες, λέω, για πολλού είναι η εθνική του Λιόλιου. Δεν είναι η εθνική Ελλάδα.
0: Και εμεί γιατί να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Εμεί γιατί να μπαίνουμε. Εγώ λέω τώρα τι γίνεται.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ότι υπάρχει έτσι μια περιραίωση ατμόσφαιρα, η μία πλευρά και η άλλη και
2: γιατί
0: τα λοιπά.
2: Να μπαίνουμε.
0: Εμείς είναι ανάγκη να διαλέξουμε.
2: Όχι, με την... είναι δυνατόν.
0: Όχι. Αυτό ακριβώς.
2: Άλλο λέω. Με την ίδια λογική δεν μπορεί να μπλέξουμε τίποτα. Γιατί τα πάντα.
0: Εμένα να σου πω ότι μου έχει κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση για να το χυμωρήσουμε για λίγο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η εθνική προέρχεται από τρία πολύ πολύ άσχημα αποτελέσματα. Έτσι, με πιο πρόσφατο. Του μπάσκετ. Με πιο πρόσφατο την ήττα από την Ουκρανία εκτός έδρας. Νωρίτερα βέβαια τα αποτελέσματα ήταν δύο εντός έδρας ήττες, αν θυμάμαι καλά. Από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Τώρα μιλάμε για ομάδες που παλιότερα, μέχρι πριν 10 χρόνια, ας πούμε, μπασκετικά λέγαμε ότι ήταν στην τρίτη κατηγορία της Ευρώπης. Και μας κέρδισαν και οι δύο. Αυτό που μου έχει κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση, ρε παιδιά, είναι ότι άκουγα μετά την πρώτη ήττα ότι, οκ, okay, άσχημη ήττα για το πρεστίζ μας, ας πούμε, και για την δυναμικότητά μας, αλλά δεν παίζει για κανένα ρόλο. Έρχεται και η δεύτερη ήττα, άσχημη ήττα και αυτή και το λέω σπάνω.
2: Αλλά μπορούμε,
0: αλλά, okay, μπορούμε ακόμα. Χάνουμε τώρα και από την Ουκρανία. Ενώ πριν λέγανε ότι είναι πλέον, ναι, πολύ ασχημήτα, αλλά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και σήμερα δεν διαβάζω και ακούω ότι ακόμα και αν χάσουμε και την Ισπανία σήμερα και πάλι θα έχουμε κάποιες ελπίδες, μαθηματικές μεν ας πούμε, αλλά ελπίδες. Τέλος πάντων, μακάρι να την κερδίσουμε την Ισπανία. Στο 13-6 είναι αυτή τη στιγμή
1: το παιχνίδι. Καλά, δεν λέμε τώρα το σκορ.
0: Ναι, εντάξει, το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ξεκινάει 7.30 ώρα και
2: αντίθετα, θα λέμε και τα πλάγια out στη Λιβαδιά. Έτσι, παιδιά, δεν θέλω ενημέρωση.
1: Λεβαδιακός Παναθηναϊκός
0: 7.30. Πολύ, πολύ μήνυμα, παιδιά,
2: με πολύ, τον Γκάγκουα βασικό.
1: Ναι.
0: Το περιμέναμε.
2: Μωρέ, όλους τους περιμένουμε. Σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε. Ποιος θα την πληρώσει, ψάχνω να βρω. Γιατί δεν μπήκε ο άλλος τώρα που πήραμε.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
2: Να διαβάσω εδώ. Εντάξει, λέει, να μιλάει και ο ξάδερφος του Λένι. Του Λένι για μπάσκετ εθνική, αφήστε το. Κλείστε το καλύτερα τώρα που είναι αρχή.
1: Εσύ.
2: Καλή αρχή να έχουμε. Καλωστέριωτη.
0: Λοιπόν, ο Κίμωνας από το Ηράκλειο της Κρήτης. Παιδιά, σιδεροκέφαλοι, ο Μπάμπης με τον Μιχάλη θα ανοίξουν γραμμές. Καλησπέρα
1: από. Όχι, δεν έχει γραμμές προς το παρόν, παιδιά.
0: Για τον Μπάμπη με τον Μιχάλη, λέει το βράδυ.
1: Α, για τον Μπάμπη και τον Μιχάλη. Εννοείται.
0: Εδώ αυτό το διάβασε στο. Αυτά ήταν μηνύματα.
1: Στο φίλο σου από τη Σουηδία που τώρα είναι στην Αμβούργο, Γρηγορόπουλε, δεν άπησε ένα καλησπέρα λόγω έκτεση ναυτιλία.
0: Να το μπάσκετ, 18.
2: Δηλαδή θα δούμε και Πανάθα μετά.
1: Ναι, ναι, θα
2: βλέπουμε. Ο Κάγκουα.
0: Έχει στείλει ο.
1: Ναι, το διάβασα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Θα χάσουμε Αλ Καπόνε, Μιχάλη, Χρήστο.
0: Εντάξει, θα τα διαβάσουμε κάποια στιγμή.
1: Διαμαντή, είναι πάρα πολλά.
2: Ευχαριστούμε. Απλώς εγώ μπερδεύομαι και κοιτάω μία τα mail, μία το WhatsApp, μία το.
1: Παιδιά, επειδή λοιπόν. Δεν είναι εκπομπή μόνο μηνυμάτων.
2: Όχι, δεν είναι μόνο είναι εκπομπή. Είναι και από τ' άλλα.
1: Δεν είναι εκπομπή επικοινωνίας μόνο, είναι και η ειδησιογραφική εκπομπή και έχουμε και θέματα. Όσο υπάρχουν μεταγραφές και μεταγραφική περίοδος, θα έχουμε να λέμε. Λοιπόν, να πούμε μια και παίζει ο Παναθηναϊκός, θα μου επιτρέψετε.
2: Είναι δεκάδα, πες.
1: Όχι, δεν θέλω να πω την δεκάδα. Την δεκάδα την ξέρει όλος ο κόσμος. Θα την μπορεί να την παίρνει στις ιστοσελίδες μέσα και δεν περιμένει εμάς να την πούμε. Λοιπόν, θα μεταφέρω κάτι. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του Αζεντίν Ουναχή. Σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση, το θέμα είναι ο ίδιος ο Ουναχή και όχι η Τζιρόνα. Ο Παναθηναϊκός με μια πρόταση στα 13 εκατομμύρια συν 2 σε μπόνους, δηλαδή 15 εκατομμύρια, καλύπτει πλήρως την Τζιρόνα. Την Τζιρόνα που δεν μπορεί να την καλύψει ούτε η Αϊτχόφεν ούτε ο Άγιαξ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα λοιπόν του Ουναχή. Πριν μπω εδώ στο στούντιο, μίλησα με τρεις διαφορετικούς ανθρώπους, επαγγελματίες της πιάτσας, που δεν έχουν κανένα συμφέρον με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ενημέρωση που έχουν και οι τρεις είναι ότι θα τελειώσει λογικά, αν και με τον Ουναχή πάντα τον παίζει σε ένα χ2, γιατί είναι τόσο απρόβλεπτος ο Μαροκινός χαφ. Επαναλαμβάνω, μια μεταγραφή που θα απογειώσει τα χρήματα που έχει δώσει ο Γιάννης Αλαφούζος από το Γενάρη μέχρι τώρα σε μετοχή.
2: Γενάρη, από όταν ήρθε.
1: Εγώ λέω τώρα, μην το μπερδεύουμε. Άστα από τον. Εγώ μιλάω από τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
2: Εκατομμύρια στο χιόνι.
1: Από την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, σε fees, δηλαδή transfer fees, loan fees και σε αποζημιώσεις, γιατί στον 50 8-9 εκατομμύρια. Στον Μπακασέτα θα δώσει.
2: Τώρα, άμα πάρει τον Ναχή,
1: στον Μπακασέτα θα δώσει.
2: Πάρει αυτά πρέπει να τα διώξει.
1: Στον Μπακασέτα θα δώσει κοντά στο 1,3 για να λύσει το συμβόλαιό του, αποζημίωση. Εν πάση
2: περιπτώσει.
1: Να ολοκληρώσω μόνο για να μην το χάσουμε αυτό. Αν όντως γίνει, υπάρξει deal done με τον Ουναχή, ο Γιάννης Αλαφούζος θα έχει δώσει από το Γενάρη μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, κοντά στα 81 εκατομμύρια και έρχεται και στόπερ. Δεν θα τελειώσει μόνο
2: το
1: με
2: το μέσο. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτό σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Γιατί καμιά φορά εντάξει, λέμε. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και οι πρόεδροι να σκέφτονται λίγο. Διότι τα πάντα δεν είναι, θα σου πούνε οι δημοσιογράφοι και οι συνδεσμίτες και τα social media. Μπράβο, προεδάρα που βάζεις λεφτά. Ναι. Συγγνώμη, αυτό το τεχνικό διευθυντή που τον έχει βάλει μέχρι τώρα να δώσει πάνω από 5 εκατομμύρια τον Καμαρά. Ένα συμβόλαιο, ένα εκατομμύριο τόσο στον Τζιριβέγια. Πάνω από 5 εκατομμύρια για τον Κάγκουα που παίζει σήμερα. Γύρω στα 8-10 εκατομμύρια για τον Γιάνγκουσιτς.
1: Δεν είναι εδώ, 5,2 ήταν του Γιάννου.
2: Τελευταία τιμή. Ωραία, 5,2. Μ' αρέσει που τα λέει.
1: Για το Λούζα, για το Λούζα.
2: Και για το Λούζα, πόσα είναι, 9 εκατομμύρια. Και όλοι αυτοί τελικά
1: εδώ για τον
2: θα ψάξουν να βρουν μία ή δύο θέσεις. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει αυτή τη στιγμή στον πάγκο ή στην εξέδρα παίκτες που τους έχει πληρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια και έχουν συμβόλαιο 1,5-2 εκατομμύρια. Υπάρχει περίπτωση να πει, για άλλο δωρε μαγκάση. Τι μου έχει κάνει εδώ πέρα.
1: Για το,
2: υπάρχει περίπτωση.
1: Ο Ουναχή θα έχει συμβόλαιο επίσημα 2,5 εκατομμύρια και θα του έχει δώσει ανεπίσημα, σαν signing bonus υπογραφής δηλαδή.
2: Άλλο ένα εκατομμύριο. Ο Νίστρουπ με όλα αυτά συμφωνεί.
1: Ο Νίστρουπ ζήταγε και επέμενε το Γένσεν που ήξερε ότι για να έρθει ο Γένσεν θα του δίνει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο. Και
2: 7-8 εκατομμύρια. Γιατί δεν
0: ο οποίο Γένσεν έμεινε κανονικά.
2: Δεν μιλάμε λογιστικά. Συγγνώμη, ποδόσφαιρο μιλάμε.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σου ξαναπώ πάλι αυτό και θα τσακωθούμε εμείς μαζί. Ότι το ποδόσφαιρο είναι μια απλή περίπτωση. Αλλά τελικά το έχουν κάνει δύσκολο οι προπονητές και οι δημοσιογράφοι για να νιώθουν ότι είναι πολύτιμοι. Εμένα στους οπαδούς και άλλοι
0: στον αέρα αποκλείεται να τσακωθούμε.
2: Ναι.
0: Έξω μπορεί να σε βρίζουν.
1: Πάντως το λέω.
2: Αυτοί όλοι ρε παιδιά, πού θα παίξουνε.
1: Το λέτε όπω
0: είναι. Ένα πρόβλημα που οφείλει να λύσει ο προπονητή.
3: Μα δεν μπορεί να λύσει ο προπονητή.
0: Όχι,
1: μπορεί. Μπορεί να φύγει.
3: Μα τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα. Θα λύσει ο προπονητή. Πώ θα το λύσει, μπορεί να μου εξηγήσει.
1: Μη μεγαφωνίζει. Μη μεγαφωνίζει.
3: Δεν μεγαφωνίζω, αλλά αυτή τη στιγμή έχει 6-7 παίκτε αξία πάνω από 5 εκατομμύρια αγορά. Και πάνω από 1,5-2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Ναι. Οι οποίοι και οι 6-7 αυτοί ναι. παίζουν σε δύο θέσεις.
1: Ναι.
3: Για λύστοση αυτό το πρόβλημα, ρε φίλε, να το μάθω κι εγώ. Και αυτή τη στιγμή έχει ένα αμυντικό καθαρό χαφ μόνο.
1: Ποιο είναι?
3: Ποιο έχει, το Τσιριβέγια.
1: Ούτε ποιος
3: είναι, ο Καμαρά είναι αμυντικό καφ καθαρό.
1: Ούτε το Τσιριβέγια είναι.
3: Ούτε το Τσιριβέγια είναι. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει κανένα αμυντικό καφ καθαρό πλην του νερού του Κοντούρη.
1: Ναι.
3: Και αυτή τη στιγμή.
0: Ο Κοντούρης είναι περισσότερο 6 πάντως.
1: Ναι,
3: πάντως... Άμα παίξω Κοντούρη, τηλεφώνησέ μου. Εμένα πάρε με τηλέφωνο.
1: Όπως...
3: Το έχει το τηλέφωνο, στο έχω δώσει εδώ και δύο χρόνια.
1: Όπως ναι. λέει το ρεπορτάζ.
3: Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή δεν έχει στόπερ.
0: Μη σε πιάνω όπως... τα
1: σταμάτη. Ναι, σε πιάνω τα σταμάτη να μιλήσουμε κι εμείς.
0: Κάτσε,
1: δηλαδή. Λοιπόν, όπως λέει ο Νίστρο, πάνω σε αυτό να μην απαντήσουμε. Καταρχήν, έχει δύο στόπερ. Έχει Ντεφράι και Φαν Τρόχελ και καλού στόπερ για μένα.
3: Πάρα πολύ καλού.
1: Όπως λέει το ρεπορτάζ.
3: Συμπληρώνω ότι φάει σε τρία μάτς με ομάδες.
0: Έχει φάσει όλα τα παιχνίδια γκολ μέχρι
3: τώρα. Όλα το κέντρο τη άμυνα. 7 γκολ από το κέντρο τη
1: άμυνα.
0: Και να δούμε σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα.
1: Όπως...
0: Ότι είναι νωρί και φτιάχνουμε καινούργια ομάδα.
3: Νωρί.
0: Πε το, Ευάγγελε, πάμε. Μην τρελαίνε.
1: Μην τρελαίνε, αλλά δεν θα δε...
0: Πάμε, πάμε.
1: Όπω λέει λοιπόν το ρεπορτάζ. Για να λέμε, γιατί ο Γκότσο μπορεί να λέει τα δικά του.
3: Τα δικά μου λέω, τι θα πω τα ξένα.
1: Όπω λέει το ρεπορτάζ, ο Νίστρουπ δεν θέλει να παίζει με κλασικό εξάρι, όπως δεν θέλει να παίζει και ο Νίκολιτς, και θέλει ναι. να παίζει με οχτάρο εξάρια.
3: Ναι.
1: Τέτοια είναι
3: καμιά αντίρρηση,
1: και ο Ετιέν Καμαρά ναι. και ο Τσιριβέγια που μπορεί να φύγει. Εγώ θα το πάω
0: το ακόμα... θέμα είναι ότι δεν έχουν όλες οι ομάδες πινέδα για να παίζουν έτσι.
3: Καλά,
0: γιατί ξέρεις αυτό το να λέμε ότι
1: συμφωνώ.
0: Δεν μας αρέσει να δεν θέλουμε καθαρό εξάρι. Είναι εύκολο να το λες αν έχεις ένα πινέδα να τρέχει ας πούμε, ναι, σε όλο το γήπεδο και να μαζεύει.
3: Τα έξαρα οχτάρια τώρα και ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
3: Είναι και λίγο δημοσιογραφικό. Δηλαδή, τι παίξει αυτό περί 2 εκατομμύρια ρε φίλε και δεν μπορεί να μαρκάρει. Είναι μόνο εξαρό οχτάρι και δεν είναι εξαρό.
0: Εντάξει, το ακούω, το ακούω αυτό.
3: Συγγνώμη τώρα δηλαδή.
0: Το ακούω.
3: Ή όπω το άλλο που λέει, δεν έχει την κάθετη πάσα. Μα τι παίρνει, 3 εκατομμύρια και δεν έχει την κάθετη πάσα και τα 5 εκατομμύρια. Θα του πάρουμε και έναν δίπλα να του κάνει την κάθετη πάσα. Πάνε στου πρόεδρου, του βάζουν του πρόεδρου καλά και του λένε.
0: Πάρε μου τον Πεκταρά,
3: πάρε μου τον άλλον. 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια στα χάφη και μετά του λένε ξέρει.
0: Αυτό το πρόβλημα πάντως που
3: ανέλυες
0: νωρίτερα για το ρόστορ του Παναθηναϊκού.
3: Μα δεν γίνεται ρε φίλε αυτό.
0: Γενικότερα να ξέρεις ότι το έχουν. Και ο Ολυμπιακός το έχει αυτό το πρόβλημα.
3: Και τι να κάνω εγώ που το έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή.
0: Όταν πάει να στήσεις κάτι καινούργιο, όταν πάει να φτιάξεις κάτι καινούργιο, αναγκαστικά. Το αναγκαστικά βάλτε και εισαγωγικά αν θέλεις.
3: Δεν ξέρω το αναγκαστικά αυτό πώς μπαίνει.
0: Βάλτε και εισαγωγικά, θα σου δημιουργηθούν τέτοια προβλήματα.
3: Με τα λεφτά που έχει δώσει όμως φίλε.
0: Γιατί σε νοιάζει ρε φίλε στην τσέπη του.
3: Άλλο σου λέω εγώ. Με νοιάζει την τσέπη του είμαι.
0: Τι.
3: Καταρχήν μακάρι να ήμουν αυτή.
1: 31 Αυγούστου, μην βιάζεσαι ρε.
3: Άλλο λέω. Αυτή
1: μην εκτεθεί, μην βιάζεσαι.
3: Τι να κάνω.
1: 31 Αυγούστου, περίμενε να δούμε. Μην εκτεθεί, μην βιάζεσαι.
3: Περίμενε λίγο. Να ξεκαθαρίσουμε.
0: Το αλάθη το έχουμε.
3: Περίμενε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ορισμένες λέξεις, επειδή τις χρησιμοποιούμε συνέχεια εμείς
1: ναι.
3: στην ελληνική γλώσσα, έχουν χάσει και τη σημασία τους.
1: Ναι.
3: Εάν νομίζω ότι κάποιος, οποιοσδήποτε
1: ναι.
3: άνθρωπος ή δημοσιογράφος μπορεί να εκτεθεί, γιατί είπε λάθος για κάποιο ποδοσφαιριστή, για
1: όχι,
3: το
1: φίλε, τσάιο, πάνω απαξιώ,
3: να εκτεθώ
1: τώρα...
3: άμα είμαι, ξέρω εγώ, λαμόγιο, άμα είμαι κλέφτης, άμα είμαι ληστής, άμα στη ζωή μου είμαι ρουφιάνος και λοιπά, να εκτεθώ, αλλά να εκτεθώ. Γιατί ναι, θα πω για ένα παίκτη ότι ήταν καλός και δεν ήταν ή δεν ήταν καλός και τελικά βγήκε καλός.
1: Ο Παναθηναϊκός, ναι. ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν ναι. είναι όπως η ΑΕΚ.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Είναι κάτω, πάνε να φτιαχτούν. Δηλαδή, ναι. βλέπεις, κάνουν μεταγραφές ακόμα. Είναι μια ομάδα που χτίζεται. Ειδικότερα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και με νέους προπονητές θέλουν το δικό τους χρόνο.
3: Ναι, ποιος...
1: Ας μην αρχίσουμε από τώρα
3: δεν
1: να περιμένουμε.
3: Αγάπη
1: να δούμε,
3: αρχίζεις
1: και
3: δεν αρχίζω. Απλά αν είναι να περιμένω τον Οκτώβριο ή τον Γενάρη. Εγώ λέω τώρα που είναι καλοκαίρι και βλέπω.
1: Αρχή δεν είναι καλός παίκτης να τον πάρει.
3: Πάλι τα ίδια. Υπάρχει ένας από αυτούς που είπαμε που δεν είναι καλός παίκτης.
1: Ο Λούζα δεν είναι καλός παίκτης.
3: Πάλι τα ίδια. Με ρωτάς λάθος πράγμα.
1: Ο Κάγκουα δεν είναι καλός
3: παίκτης. Με ρωτάς λάθος πράγμα.
1: Σου απαντάω.
3: Είπα για κάνω ότι δεν είναι καλός.
1: Σου απαντάω.
3: Πέρα
1: και
3: το
1: λέω.
3: Χορτάρι, αλλά ότι είναι όλοι πολύ καλοί.
1: Ο Νίστρουπ δεν αφήνεις και τον άλλον.
3: Μα
1: μου το σε άκουσε ένα. Θα ακούσει και εμένα όμως αυτό που σου λέω.
3: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
1: Εσύ λες δεν πήρε κανένα εξάρι και σου απαντάω. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
3: Δεν πήρε κανένα εξάρι.
0: Είπα ότι μάζεσαι πολλού εκεί πέρα γενικότερα.
3: Έξι παίκτες πάνω των 5 εκατομμυρίων.
1: Πολύ.
3: Τι?
1: Ποιοι είναι οι πολλοί?
3: Πολλοί.
1: Με τριάδα θα παίζει.
3: Καλά, εντάξει.
1: Με τριάδα θα παίζει.
0: Εντάξει, με τριάδα. Με τριάδα ναι. Μέχρι τώρα δεν παίζει με τριάδα.
1: Εντάξει.
3: Θα παίζει με τριάδα, σου λέω. Για βάλει του κάτω.
1: Ουναχή.
3: Ναι.
1: Ουναχή. Λούζα.
3: Ναι.
1: Καμαρά. Η βασική του τριάδα.
3: Βασική ναι. τριάδα.
1: Κουντούρης.
3: Ναι.
1: Κάγκουα και Γιάγκουσιτς ή άλλη τριάδα. Έξι.
3: Εντάξει.
1: Και δεν βάζω καν τον Τσιριβέγια. Τι είναι πολύ.
0: Εντάξει, 7 είναι όμως αυτοί που λες.
1: Με τρεις θα
0: παίζει. Δεν είναι και λίγοι.
1: Φίλε, πάνε να κάνει. Έχει και την Ευρώπη. Και βλέπει. Ναι. Και δεν κατάλαβα. Ολυμπιακό.
0: Πόσοι θα χωρέσουν στην
1: Ελλάδα. Πόσου έχει, ρε παιδιά.
0: Ποιο λίγου.
1: Γιατί πόσου έχει Ολυμπιακό. Για παρά.
0: Όχι, για την ΑΕΚ. Η
1: ΑΕΚ εκτό.
0: Η ΑΕΚ μα κάνει σήμα. Να πω κάτι τέτοιο. Το πρώτο, πρώτο δεκάλεπτο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 19-18 για την εθνική ομάδα. Κρίμα. Δεν μέτρησε τρίποντο καταπληκτικό, ήταν εκτός χρόνου. Αν είδα καλά, πρέπει να ήταν ο Αντώνη Ρετσάκη. Όπως και να έχει, πρώτο δεκάλεπτο σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική. 19-18 ενός τίποτα, σε ένα δύο λεπτά και ξεκινάει και το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Πάμε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων.
3: Μπαίνει η Οπτασία μέσα να πει και φωνητικά Οπτασία, αλλά και εμφανισιακά η κυρία Καρδιόλακα, η Αγγελικούλα μας. Σας βάζω ένα quiz για το διαλυματάκι, γιατί μου τα λέτε ότι θα χρειαστεί πολλούς και λοιπά και θέλει πάρα πολλούς και αυτό το παραμύθι στην Ελλάδα με τις δύο εισάξεις ενδεκάδες. Όποιος από εσάς μου πει με την επιστροφή τους 18 πρώτους παίκτες στην Μπαρτσελώνα, της Ρεάλ και της Σίτι, έλα να το συζητήσουμε. Να δούμε αν η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ και η Σίτι έχουν για τρεις θέσεις 7 παίκτες εισάξιους.
0: Λοιπόν, πάμε.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά, 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: 94,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7.30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του μωρού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. Τρία άτομα προσήχθησαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον διευθυντή της Τροχέας Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καρκαμπάνης είπε ότι από αύριο άνδρες της ειδικής μονάδας Κόμβος της Τροχέας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχέας, η παρέμβαση στον Κηφισό. Με νέα τρίτη κατά σειρά πρωτοβουλία μείωσης τιμών επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας. Έως 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Δραματικά αυξάνεται ο αριθμός των αγνοωμένων στο Νεπάλ 6 μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Πλέον ανέρχονται σε 4.471, εκ των οποίων οι 592 είναι αλλοδαποί. Την ίδια ώρα, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ έχει φτάσει τους 903. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Να πούμε την 11η
0: του Παναθηναϊκού. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, Πένια, ο Καλάμπρια δεξιά, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνει τηλεόραση στην παράταξη. Ο Καλάμπρια δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, το δίδυμο των Ολλανδών, Βαν Μπρόνκελεν και Ντεφράι. Στο κέντρο, Καμαρά Κάγκουα, ο Αντίνο δεξιά, έτσι όπως δείχνει την παράταξη. Αριστερά, ο Ταμπόρδα, Τετέι και Γκαρσία στην κορυφή. Μοιάζει με 4-4-2, το οποίο μπορεί να είναι ανοιχτά και 4-3-3, αν ο Ταμπόρδα πάει μπροστά από τα δύο χαφ και πίσω από τους επιθετικούς και πάει στη μια πλευρά ο Αντίνος, στην άλλη ο Γκαρσία και κορυφή ο Τετέι. Αλλά αυτά δεν είναι και καρφωμένοι, αλλάζουν. Ο Λεβαδιακός, εσύ δεν τους ξέρω αυτούς, εσύ Βαγγέλη. Καινούργια ομάδα είναι.

0: βέβαια. Του άλλου τύπου.
1: Ο Λιάγκα είχε, είχε παίξει για να έρθει σε αστόπερα τώρα στο τέλο στο Παναθηναϊκό, αλλά δεν, ναι. Πέστε κατά, ρε φίλε, δώστε μου εδώ να τη δω.
0: Πέστε εσύ τώρα, πού του ξέρω εγώ αυτού τώρα. Δεν του ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι ο Κομπότσι θα του ξέρει αυτού.
1: Σιγά με δεν του ξέρει ο Κομπότσι, ρε φίλε.
0: Σιγά με του ξέρει ο Κομπότσι, κάτσε ασχοληθεί ο Κομπότσι με την δεκάδα.
2: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ μήνυμα. Το θεωρώ αγένεια να μην ασχοληθούμε με τα τόσα μηνύματα που υπάρχουν. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τα δούμε έτσι συνολικά να απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και για τον Ολυμπιακό.
1: Και για την ΑΕΚ.
2: Και για την ΑΕΚ.
0: Δημήτρη, τα mail, παίρνετε mail, βλέπετε mail εσείς. Ανοίγω τα υπόλοιπα mail, δεν μπορώ να ανοίξω. Δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, okay, θα το δούμε τώρα στο επόμενο διάλειμμα. Ναι, και δεν στέλνουν mail, είναι αναλόγως τώρα. Πώς έχει συνηθίσει τα περισσότερα από ό,τι βλέπω έρχονται
0: είναι
2: στο Viber
0: και WhatsApp.
2: Και κάποια έρχονται στο WhatsApp. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Στο 21-27 η εθνική ομάδα έχει μπει πολύ δυνατά η Ισπανία στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, λέγαμε έτσι στο ξεκίνημά μας ότι είχαμε χθες ουσιαστικά το κυρίως πιάτο της δεύτερης αγωνιστικής με την
1: 0-1 ο Παναθηναϊκός.
0: 0-1 ο Παναθηναϊκός, ναι.
2: Γρήγορα, γρήγορα, μας χώρα.
0: Τι δουλειά θα κάνουμε, αρέσει. Καθυστερήσουμε εδώ, έχουμε κομπή σήμερα. Τελειώσουμε. Στο μία ώρα θα έχουμε τελειώσει.
2: Έτσι λες, ε. 0-3-0-4. Εύκολο περασματάκι. Έχει και καλή παράδοση ο
1: Παναθηναϊκός. Αυτόν γκολ ο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Κωστή.
2: Πάνω από το λέγαμε. Γκολ.
0: Αυτόν γκολ ο Κωστή.
1: Ναι.
0: Όχι, εμεί πληρώνουμε τόσα λεφτά, εμεί πάμε να βάζουμε αυτόν
1: τον γκολ. Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε κόρνερ και ο Κωστή προσπαθώντα να.
0: Ο Ταμπόρδα το έβαλε.
1: Και ο Κωστή προσπαθώντα
0: να. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό εμά.
1: Και ο Κωστή
0: προσπαθώντα. Δίνω πρόεδρο εκατομμύρια για πάνω να βάζουν αυτόν τον γκολ οι άλλοι. Μα είναι δυνατόν.
2: Λοιπόν.
1: Και ο Κωστή προσπαθώντα να διώξει την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα τη ομάδα του.
2: Εντάξει. Ο Λιβαδέκος ήταν πολύ κακό στο παιχνίδι με τον Μπάουκ στην Τούμπα.
1: Είναι μια νέα ομάδα, ρε φίλε. Έχει αλλάξει.
0: Ήτανε, δεν ήταν τίποτε.
2: Σε ποιο, σε κυπελό.
0: Ναι.
2: Δεν τον έχω δει στο κυπελό.
0: Δεν είναι, εντάξει, είναι νέα ομάδα.
1: Παιδιά.
0: Προπονητή, ποιον έχει, Ευαγγελί.
1: Ο Λιβαδιακός έχασε μετά από 2 χρόνια τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε χτίσει αυτή την πολύ καλή ομάδα. Έφυγε, πήγε στην.
2: Το πρώην τη Θεάουα, τον Κύπριο.
1: Και πήρε τον Χαραλάμπου.
2: Ναι, τον Χαραλάμπου.
1: Καλό προπονητή κι αυτό. Αλλά έχασε και πάρα πολλούς παίχτες. Δηλαδή, χάσει όλη την επίθεση του. Παλάσιος, Πεντρόσα, ο άλλος σεντερφόρ που ήταν για τους πρώτους, ο Όσβολτ, έφυγε. Έφυγε ο Τσάπρας, έφυγε ο Τσοκάι, έφυγε ο Μπάτζι.
2: Πέρα από κουκελιά του, ουσιαστικά δηλαδή.
1: Έχει αλλάξει
0: ο Χαραλάμπους ήταν αυτός που είχε κάνει κάτι δηλώσεις στον Ολυμπιακό, το παίζατε πάνω.
2: Ο Χαραλάμπους είναι παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ και τα τελευταία χρόνια δούλευε στην Ρουμανία
0: με τη Θεάουα.
1: Απόλυτη επιτυχία. Όχι, είχε παίξει. Ήταν προπονητής.
0: Ήταν προπονητής με τη Θεάουα.
1: Προπονητής.
2: Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Τώρα για να περάσουμε και λίγο στα χθεσινά. Ο Ολυμπιακός πέρασε με τον ίδιο, με το ίδιο ακριβώς σκορ, αλλά όχι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ούτως ή άλλως το ένα το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο ήταν εντός έδρας, το δεύτερο ήταν εκτός έδρας.
1: Το ένα με γκολ στο τέλος, το άλλο με γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Στην πρεμιέρα με τον Ατρόμητο.
2: Είχε τέλος. Πολλά έτσι αξιοπερίεργα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για μένα, ας πούμε, είναι πολύ ενδεικτικό ότι ο Ολυμπιακός είχε κακό δεύτερο ημίχρονο.
1: Χθες.
2: Ναι, το μεγαλύτερο μέρος στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου είναι καλός. Δεν ήμουν απολύτως σωστός σε αυτό που
1: είπα. Τελειώσει το φινάλε του ήταν καλό.
2: Ναι, εντάξει, το τελευταίο πεντάλεπτο όμως για να ακριβώ λόγο.
1: Νομίζω ο Ολυμπιακός το πρώτο δεκάλεπτο, 15 λεπτό δεν μπήκε καλά.
2: Του αγώνα.
1: Του αγώνα.
2: Σαφέστατα.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι ο Αστέρας το καλό του διάστημα το έχει εκεί πέρα από το 60 μέχρι το 80 περίπου. Ή αν θέλεις από το 55 μέχρι το 80. Είναι ένα διάστημα που είναι καλό για τον Αστέρα. Και γενικώς η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου δεν είναι και πολύ κολακευτική για τον Ολυμπιακό. Και σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο ημιχρόνο δηλαδή, έχει 2 δοκάρια. Ναι. Τα οποία δοκάρια είναι, το ένα είναι σε άδεια εστία του Μεξικανού, που πιστεύω ότι αν το βάζε τον γκολ θα είχαμε ομαδικές αυτοκτονίες στο Μεξικό. Δηλαδή αυτό που γίνεται με αυτό το παιδί, το πόσο σκόνος το παρακολουθεί. Τρέλα τελείως. Η κεφαλιά του Ελκαμπή στο δοκάρι και έχει και τρεις κλασικές ευκαιρίες.
1: Δεν τον θέλει τον Ελκαμπή.
2: Ναι, έχει μαύρο σύννεφο ο Ελκαμπή. Ξεκάθαρα δηλαδή. Πιστεύω ότι έχει μαύρο σύννεφο.
1: Εδώ εγώ είδα μια πάρα πολύ καλή σέντρα που νομίζω θα δούμε κι άλλες στην πορεία.
2: Από το Σαλιακά.
1: Από το Σαλιακά, ένα πολύ ωραίο γκολ του Ζώτα.
2: Σωστά.
1: Με κεφαλιά, λες και ήταν σέντερφορ, παίζοντας πίσω από τον σέντερφορ. Είδα το Φρόιλερ.
2: Τράβηξε τους δύο παίκτες.
1: Είδα το Φρόιλερ που μπήκε αλλαγή και είχε αυτή την έξυπνη πάσα ο μουντιαλικός Ελβετός εκεί στη φάση.
2: Στο Μεξικανό, τον Γκονζάλες.
1: Τον
2: Ορμίγκα.
1: Μεξικανό, ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ποιοτικό βάθος.
2: Σαφέστατα έχει.
1: Έχει ποιοτικό. Θα έρθουν και άλλες μεταγραφές, θα έρθουν και άλλοι παίκτες. Απλά φτιάχνεται, χτίζεται. Εν μέσω αγώνων,
2: ναι.
1: Και όσο κερδίζει, αυτό
2: κερδίζει
1: το είναι
2: και χρόνο.
1: Κερδίζει και χρόνο.
0: Εγώ να σου πω ότι είδα

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Εγώ είδα το Μεντιλίμπαρ να λέει, όχι να λέει, παιδιά έχετε δίκιο, πρέπει να αλλάξω. Εγώ αυτό είδα.
1: Και αλλάζει.
0: Καλά, και από το πρώτο.
1: Δηλαδή,
0: και από το πρώτο. Όχι,
1: πιο, Κώστα,
0: πιο πολύ από το πρώτο.
1: Ναι, Κώστα, αν δεις τον γκολ, έχεις δίκιο.
0: Το πρώτο. Εγώ αυτό είδα. Παιδιά έχετε δίκιο που φωνάζετε. Εντάξει,
1: περιορίζουμε τις διόβες.
0: Αλλά εντάξει, πρέπει να αλλάξω λίγο και...
1: Φίλε, τον γκολ έχει αλλάξει πόσες πάσεις
0: όλες. Πολλές.
1: Πάρα που παλιά, το έκανε άμεσο παιχνίδι.
3: Βέβαια, ολοκληρώνεται.
1: Έχει...
3: Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ολοκληρώνεται βέβαια με μια εξαιρετική σέντρα.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Έτσι.
1: Μέχρι όμως να φτάσει.
3: Το λέω γιατί τις δαιμονοποιήσαμε και λίγο τις σέντρες.
1: Ναι, γιατί ρε.
0: Έτσι που έκανε ο Ροντινέ, φίλε.
1: Γιώμα.
3: Άλλωστε δεν είναι τυχαία.
0: Ήταν δαιμονισμένες αυτές.
3: Δεν είναι τυχαία και η αναφορά του Βαγγέλη Μερνάκη, έτσι.
0: Τι είπε.
3: Στην κλήρωση.
1: Δεν το είδα. Τι είπε.
3: Χαρακτηριστική ατάκα.
1: Τι είπε.
3: Ότι δεν γίνεται Ολυμπιακός να παίζει με γιώμες και σέντρες.
0: Για αυτό σου λέει πρόεδρε, πολλές φορές ξέρουν μπάλα.
3: Καλά, και ειδικά ο Βαγγέλης ξέρει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξέρει. Λοιπόν, τι βλέπετε, κοιτάτε τον μπάσκετ, είναι στην πλάτη μου και σας βλέπω που.
1: 30-30. Όχι, δεν κοιτάζω τον μπάσκετ.
0: Τι να δω τώρα τον μπάσκετ. Κοιτάω εδώ πέρα την παράθανε. Α, γιατί αργεί να βάλει.
3: Την παράθανε.
1: Να πω λοιπόν για τον Ολυμπιακό.
0: Τον έχει καρφώσει μάτι γαλανό τον Ελκαμπή, λέει.
1: Μάτι γαλανό ένα.
3: Ναι, και καλά τον έχουν
1: μεταφράσει. Δεν τον πάει μπάλα το Μαρακινό.
0: Ε?
1: Δεν τον πάει.
3: Συγγνώμη, Βαγγέλη, να σε διακόψω για λίγο.
1: Βεβαίως, όσο θες.
3: Εγώ δέχομαι ότι η μπάλα δεν τον πάει στη φάση του δοκαριού. Εκεί που βγάζει μια υπέροχη σέντρα, γιατί και αυτή η σέντρα ήταν καταπληκτική. Ο
0: Πλασέ όμως από κοντά.
3: Τι?
0: Στο Πλασέ δεν
3: αυτό ακριβώς. Το δέχομαι δηλαδή στην κεφαλιά. Την κάνει εξαιρετικά. Πάει μπάλα στο κεφάλι. Στο δοκάριστο, συγγνώμη. Στη φάση που είναι μάλιστα και μία από τις καλές ενέργειες του Τσικίνιο στο παιχνίδι, το λέω γιατί δεν είχε και πολλές, που του βγάζει με την καταπληκτική κάθετη και βγαίνει σε αυτό το ανεπανάληπτο τετατέτ, και είναι και στο 50 κάτι, ας πούμε, να τελειώσουν τα πάντα. Και έχεις 3 μέτρα εστία δεξιά, 3 μέτρα εστία αριστερά, και τον Παπαδόπουλο να έχεις κάνει έξοδο και να μου τη στέλνεις, γιατί το βλέπεις, το βλέπεις από την πίσω κάμερα ότι πλασάρει πάνω στον τερματοφύλακα. Αυτό δείχνει ότι δεν έχεις και καλή ψυχολογία.
1: Αυτό λέω. Ναι. Οι center four τρέφονται από τα γκολ τους. Αντιθέτως, όταν δεν μπορούν να σκοράρουν, έτσι, μετά τους παίρνει από κάτω. Είναι λογικό αυτό το πράγμα.
0: Και οι τερματοφύλακες τρέφονται από αυτά που τρώνε.
1: Είδε ο Ντραγκόφσκι πάλι τι έφαγε πάνω. Τρελάθηκε ο Σιντεύσκι, πήγε να τον πλακώσει στο 94.
3: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν το έχετε δει αυτό.
3: Δεν το έχω δει. Έχω μάθει ότι έχει παίξει και έχει γίνει viral. Λοιπόν,
1: ο Ντραγκόφσκι ήταν καλός για το καλύτερο και το χειρότερο, φίλε.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ όμως πιστεύω, γιατί είδα στιγμιότυπα, είδα όλο το μάτι.
3: Εγώ είδα όλο το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι είχε κάποιες φάσεις ο Αστέρας να κάνει τη ζημιά.
3: Όχι σοβαρή ευκαιρία.
1: Μία μόνο φάση και με τον Μπέρεθ εκεί στο δεύτερο
3: ημίχρονο. Ναι, που πέρασε η μπάλα.
1: Ο Ολυμπιακός μπορούσε και άλλα γκολ. Και δεν κινδύνευσε να την πατήσει όπως την πάτησε η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ έκανε μπάμα από το ξεκίνημα του αγώνα ότι θα γκελάρε, φίλε. Και μετά το 0-1 πάλι είχε ένα δοκάρι, είχε μια ακόμα ευκαιρία. Και να σας πω και κάτι. Τώρα περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο και από το ένα μάτς στο άλλο. Πόμπο δεν θα μπορούσε, ο Πόμπο δεν θα μπορούσε να παίξει την ΑΕΚ.
3: Θεωρώ ότι είναι πάντως από τα καλά χαφ του πρωταθλήματος.
1: Πολύ καλά χαφ και πέρυσι και φέτος. Ναι, ο Πόμπο.
3: Εγώ δεν το έχω δει το παιχνίδι
0: της ΑΕΚ. Σε αυτά γενικά είμαι λίγο. Δηλαδή,
3: επιφυλακτικός.
0: Έχω δει πολλούς παίκτες
1: στις μικρές ομάδες.
0: Ναι, και μετά πάνε και βλέπεις και μπαίνει και μετά ένα μήνα λέμε πάρε παίκτη στη θέση του.
3: Πάντως είναι καλό χαφ.
0: Καλό χαφ, ναι, για τα κυβικά αυτά.
3: Ναι, είναι καλό χαφ. Τι ήθελα να πω, εγώ δεν έχω δει την ΑΕΚ. Μου έκανε εντύπωση πάντως, επειδή παρακολουθούσα τον Ολυμπιακό και στο κινητό, ας πούμε, προσπαθούσα έστω και μέσω στατιστικών στοιχείων
0: να καταλάβω
3: τι γίνεται στο Αποστόλος Νικολάηδης. Μου έκανε εντύπωση ότι εκεί στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου είδα κάτι 6 goals, τέλος πάντων, αυτά τα περίφημα πλέον που ασχολούμαστε και με αυτά, τα οποία ήταν πολύ ψηλότερα της Κηφισιάς σε σχέση με την ΑΕΚ. Και μου έκανε και εντύπωση και τις τελικές που είδα εκείνη την ώρα, που ήταν επίσης πολύ περισσότερες.
0: Στα πρώτα 20 λεπτά να βλέπεις.
3: Ήταν πολύ καλή η Κηφισιά στο πρώτο 20 λεπτό.
1: Τρεις καθαρές φάσεις, τρεις καθαρές ευκαιρίες στο πρώτο 10 λεπτό.
3: Μα το κατάλαβα και από τις δηλώσεις του Νίκολη στο τέλος. Που παρά το γεγονός
0: ότι έβγαλε μια γκρίνια. Έλα μου τώρα. Γιατί περπατάγανε μέσα στο γήπεδο διάφοροι.
3: Καλά, τις βγάζει αυτές τις ατήλες ο Σέρβος πάρα πολύ.
0: Εμένα μου αρέσει ο Σέρβος και δεν με πειράζουν τις ατήλες γενικά.
3: Όχι, πάντως λέει στην ατάκα του εκεί πέρα, ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αδικήσω την προσπάθεια της Κηφισιάς, η οποία άξιζε να σκοράρει και νωρίτερα. Το είπε και ο ίδιος.
1: Κάτσε, Γρηγορόπουλε, εδώ είμαι με τον Κότζο και όχι με σένα. Θα σου πω.
3: Όχι, γιατί.
1: Θα σου πω.
3: Διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε.
4: Διάλεξε τη σωστή πλευρά της ιστορίας ο Μίχος.
1: Λοιπόν, καταρχήν οι δηλώσεις του Νίκολιτς, που συνήθως είναι διαφωτιστικός, ήταν ασορτή με την εικόνα της ΑΕΚ λίγο.
3: Κατάλληλα, ήταν πολύ εκνευρισμένος.
1: Ναι, ήταν ασορτή με
4: την εικόνα. Ο Νίκολιτς συνήθως μιλάει για την μπάλα.
1: Μπράβο. Α, μπράβο.
4: Θυμίζει πολύ τις αρχικές δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς όταν είχε πρωτοέρθει. Ναι. Αλλά μετά τον κάνανε στα μούτρα του.
1: Ο Νίκολιτς όμως ήταν πιο to the point. Ο Γιωβάνοβιτς ήταν πιο. Λοιπόν, ήταν ασορτή με την εικόνα της ΑΕΚ δηλώσεις του Νίκολιτς. Ένα. Δεύτερον. Λες ότι είπε ο Νίκολιτς ότι άξιζε η Κηφισιά.
3: Να σκοράρει και νωρίτερα από το
1: 97. Άξιζε να σκοράρει. Δεν είπε όμως ότι άξιζε την ισοπαλία. Δεν είπε ότι ήταν. Γιατί είπε και εμείς μπορούσαμε να βάζουμε περισσότερα γκολ. Δεν είπε ότι άξιζε την ισοπαλία. Γιατί το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία.
3: Ναι.
1: Αν δούμε τις ευκαιρίες. Δεν το είπε αυτό. Όπως για παράδειγμα είχε δίκιο για τον Μπέρδανα που έγινε εκεί με τους διαιτητές που.
3: Δεν έχω δει τη φάση.
1: Έμεινε
3: με
1: το
3: Ζήνη τέλος
1: πάντων. Ένα λεπτό εκτός. Είναι... Αλλά αυτά γίνονται. Αυτά γίνονται. Συμφωνώ. Αυτά γίνονται. Θα μπορούσε να πει για τον Μάνταλο που έχει καταντήσει στην πρωταθληματική ΑΕΚ σε αυτήν την ηλικία. Respect στο Μάνταλο. Αλλά δεν μπορεί να είναι η αλλαγή ο δημιουργικός σκάφ όταν βγαίνει ο Μάγερ και ο Κοϊτά να μπαίνει ο Μάνταλο. Πού είναι όλοι οι άλλοι. Και εντάξει, μπαίνει ο Μάνταλε.
4: Ήταν κουρασμένοι από το.
1: Ναι, πού είναι ο πού είναι. Ρε Μάνταλε. Είναι στο 93, 94. Ρε Μάνταλε.
3: Ρε Μάνταλε.
1: Στο 94. Κερδίζει ένα φάουλ. Έχει αποβληθεί ο. Πώς το λένε, ο αμυντικός αυτός της Κηφισιάς. Τι πάει να το εκτελέσεις γρήγορα να κάνεις το 0-2. Έτσι. Τι να κάνεις το 0-2 εκεί πέρα. Τελείωνε το χρόνο. 5 λεπτά ήταν η καθυστέρηση. Αυτά να πει.
4: Επειδή έχω επίμονα μηνύματα για τον Τσάρα.
3: Ναι, βλέπω πάρα πολλά.
4: Εντάξει, επιτέλους για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, λέει.
3: Ναι.
4: Πες ρε, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Να πω δύο πράγματα για την ΑΕΚ.
3: Παρακαλώ.
1: Για να πια μεταγραφεί.
3: Ναι, να θα τα πιάσουμε όλα μας.
1: Και τη δεύτερη ώρα.
4: Ναι, να πούμε ότι. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι παγκόσμιο, δεν είναι θέμα ελληνικό, να πούμε ότι ξεκινάνε μεγάλα παιχνίδια σε λίγο, σε 10 λεπτά. Κοπεχάγη, Σοντερίς και Γκάις Μπρομαποαϊκάρνα.
3: Συνέχισε,
4: Ευαγγελέ. Μάλμε, Τζουγκάρντερ Μιάλμπι, Σούτσβαλ Ντόρμπι.
3: Πε και η Άρσεναλ σήμερα το πιο βασικό.
4: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
4: Άρα και η Ρώμα προηγείται. 0-1 τη Λέτσε στο 10ο λεπτό.
3: Λέω για την Άρσεναλ, διότι παίζει δικό μα περίπτωμα εκεί ο Τζόλη. Έχει Άστον Βίλε Άρσεναλ, αν θυμάμαι καλά.
4: Δεν έχουμε καινούργιο Ελληνόπουλο στη Ρώμα φέτος. Ποιος πήγε?
1: Κουλιαράκης.
4: Ο Κουλιαράκης δεν πήγε,
1: ναι.
3: Κουλιαράκης.
1: Λοιπόν, για μένα η ΑΕΚ όντως έκανε την γκέλα της αγωνιστικής, ενδεχομένως και των πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος. Για πολλούς ήταν απρόσμενα κακή και ασόβαρη στη Λεωφόρο. Δεν θύμισε δηλαδή η ομάδα του Νίκολιτς. Αλλά περισσότερο εμένα μου θύμισε την ομάδα με τις συναισθηματικές μεταπτώσεις του Αλμέιδα πριν ή μετά από το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν φανώς άδεια από ενέργεια, πνευματικά άδεια. Μου έδωσε την εντύπωση ότι πίστευαν όλοι, και σε αυτό είναι και η ευθύνη και του Νίκολιτς, γιατί εγώ τον αποθεώνω τον Νίκολιτς, αλλά τα λέμε όπως και ο Γκότζος είπε, ότι έχει πολύ καλή άποψη και λέει. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ μπήκε χθες και πίστευε ότι διαδικαστικά θα πάρει το παιχνίδι. Η πρωταθλήτρια, η Champions League, μπήκαμε και
4: τώρα. Ήταν για αυτή η τεσσάρα που ρίξε και εντυπωσιακή.
1: Φιλέσκι, ναι.
4: Όχι, και με τον Ηρακλή. Και σου λέω εδώ μία τα ίδια.
1: Μπορεί. Επίσης, από την άλλη, η Κηφισιά ήταν μια άγνωστη ομάδα για τον
3: Σωστό.
1: Δεν την ξέραμε. Δεν την πρεμιέρα. Έχει αλλάξει η ενδεκάδα της, ήταν κατά τα 5-10 διαφορετική. Ήταν λίγο άγνωστη. Είχαν ασχοληθεί και με την κλήρωση, με τη μεγάλη Ρεάλ, με τη Manchester City κτλ. Λίγο.
4: Εντάξει, λογικό είναι, ρε παιδιά.
1: Ναι, μαζί σου. Λοιπόν, αυτά ξέρεις όμως, αυτές οι γκέλες στο τέλος μπορεί να μετρήσουν, όσο και να είναι νωρίς.
4: Όχι, μπορεί, θα μετρήσουν.
1: Από την άλλη.
3: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Κώστας. Για μένα αυτό που λένε ότι είναι νωρίς. Και το κουβαλάς αυτό το πράγμα, Ευάγγελε.
4: Το κουβαλάς. Ο Παναθηναϊκός είναι δύο χαμένοι. Μέχρι το Μάρτι. Το τι είχε να βάλει το παιχνίδι της πρώτης.
3: Αυτό ακριβώς.
4: Και το κουβαλούσε στη βαθμολογία. Τους έβλεπε συνέχεια όλους από πάνω. 6-7 βαθμούς μακριά.
3: Έτσι είναι. Έτσι.
4: Έχουν να γίνει το παιχνίδι με τον Όφη, εκείνο το εξαγωγή.
3: Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Του είχε κάτσει και γκέλα με το Λιβαδιακό πρώτη, τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Έτσι είναι. Πάντως να πω, επειδή. Τι.
4: Και στο ραδιόφωνο του Μαρινάκη, τελευταίο θα ακούσουμε για τον Ολυμπιακό.
3: Έλα, θα προχωρήσουμε,
1: Για δύο ώρες δεν θα ακούσουμε τελευταίο. Είπαμε,
4: αγωνιάει ο άλλος.
1: Τη δεύτερη ώρα θα πούμε και για τα μεταγραφικά και για όλα. Τώρα λέμε για τις ομάδες, είπαμε για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός μιλήσαμε, ξεκινήσαμε.
4: Έτυχε.
1: Έτυχε, μπράβο και τα λοιπά.
4: Έτυχε, τι νομίζετε.
1: Απλά επειδή υπάρχει το Champions League. Ο Ολυμπιακός όπως και ο ΠΑΟΚ πέρυσι πληρώσανε στο πρωτάθλημα τους κραδασμούς, τους υψηλούς από την Ευρώπη. Και φάνηκε αυτό.
2: Τις εντάσεις, ρε Ευάγγελε.
1: Ναι.
2: Απίστευτα, δεν το καταλαβαίνω πολύ. Είναι απίστευτα μεγάλες οι εντάσεις και η καταπώνηση.
3: Εντάξει, τώρα για το Champions League.
1: Για το Champions και το Europa League δεν είναι. Και το Europa. Είναι το ίδιο, αλλά και το Europa.
2: Europa.
1: Και πνευματικά οι παίκτες επηρεάζονται.
2: Πνευματικά, ναι.
1: Γιατί σου λέει πάω, παίξω τώρα Champions League με τη Real και θα ασχοληθώ με την Κηφισιά.
2: Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι όλη η διαδικασία.
1: Όλη αυτό που λέω.
2: Φεύγει τρίτη, μπαίνει στο αεροπλάνο, πα ξενοδοχείο, την άλλη μέρα μπατ, μετά ξενοδοχείο. Δηλαδή. Δεν είναι εύκολη η ιστορία. Και ακόμα και conference που παίζουμε εμείς, ξέρω εγώ, ας πούμε, και που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά τα παιχνίδια, η διαδικασία και μόνο ότι έχει Τετάρτη Κυριακή δεν είναι για τις ελληνικές ομάδες, είναι δύσκολη ιστορία. Και αυτό γιατί.
3: Συμφωνώ. Και έτσι είναι.
1: Επειδή, για ολοκληρώσει. Επειδή πολλοί κόσμοι, γιατί συμβαίνει αυτό και με τον Ολυμπιακό και με τον Μαθηνακό και με τον ΠΑΟΚ, χθες πολλοί εκδίδες είναι στα κάγκελα. Σου λέει το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί, χαμός, να απαξιώσουμε. Λοιπόν, να πούμε, είναι μια ομάδα η ΑΕΚ η οποία. Σε όλους αυτούς τους μήνες από τον περασμένο Νοέμβριο νομίζω έχει κάνει συνολικά τρεις ήττες αν δεν κάνω λάθος, Ολυμπιακό, Όφι, Ράγιο Βαγεκάνο, δεν έχει κάνει άλλες ήττες από τότε που έκανε το σερί της. Έτσι, είναι μια ομάδα που θα έχει και κακές μέρες όπως σε κάθε ομάδα συμβαίνει στη δουλειά και για τον προπονητή και για τους παίκτες της. Και επίσης θέλω να θυμίσω ότι λίγο πολύ επειδή η δουλειά επαναλαμβάνεται, βλέπω στον Νίκολιτς όπως έβλεπα και στον Λουτσέσκου κάποια πράγματα και πέρυσι η ΑΕΚ μετά την πρώτη προκρίση της. Είχε προκριθεί με την Άντρελ και μετά πήγε και φέρει ισοπαλία. Δεν θυμάμαι τώρα με ποια ομάδα.
2: Και εγώ φαντάζομαι και ο Μίτσος Μπρος, ας πούμε, εκθέσεις ιδεών ολόκληρες με αποτέλεσμα μετά από ευρωπαϊκούς αγώνες του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού.
1: Δεν αντιλέγω. Απλά θα πω εγώ ότι ας περιμένουμε γιατί η προετοιμασία ίσως να έχει κεντράρει και για Οκτώβριο-Νοέμβριο. Απλά
3: φέτος. Καλά, εγώ αυτό τα ακούω λιγάκι και βερεσέ.
1: Επειδή φέτος υπάρχει και το Champions League για την ΑΕΚ που είχε να πάει να παίξει 8 χρόνια. Και νομίζω ότι εκτός από το αγωνιστικό, το ενεργειακό θα είναι και το πνευματικό εμπόδιο στο συγκεκριμένο και το είπαμε και το προηγουμένως. Τώρα αν θα τα καταφέρει η ΑΕΚ θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον Νίκολιτς και τους παίχτες. Εγώ και θα το κλείσω και θα το βάλουμε μετά αυτό στις μεταγραφές. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ φάνηκε και χθες ότι θέλει τρεις μεταγραφές. Δεν μπορεί να βγάλει.
3: Ότι αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πολύ.
1: Δεν μπορεί να βγάλει τη σεζόν.
3: Ποτέ θα τις κάνει.
1: Δεν μπορεί να βγάλει τη σεζόν με μοναδικό δεξιμπάκ το Ρώτα όταν έχει και Champions League, όσο βιονικός και να είναι. Δεν μπορεί να βγάλει τη σεζόν με δύο στόπερ, το Μουκουντή και το Ρέλβας, γιατί ο Βίντα είναι 37 στα 38 και οι άλλοι δύο, ο Γεωργίεφ δεν υπολογίζεται και ο Αλεξίου είναι ταλέντο. Και επίσης, όσο και να μου λένε για το Ζουμπουκόφ 4-4,5 εκατομμύρια, εγώ βλέπω ένα. Πώς να το πω.
2: Εξημείωμα,
1: ένα.
2: Λέει.
1: Το λες, απλά να ολοκληρώσω. Θέλει και μεσοεπιθετικό γιατί ο Ζουμπουόφ δεν είναι καλύτερος από τον καλό Ελίασον. Δεν έχει καμιά σχέση με τον καλό Ελίασον. Άρα θέλει τρεις μεταγραφές για το Champions League.
2: Άμα διαβάσει το Ραβαθάκι, θα ξεκινήσει μια κουβέντα που δεν τελειώσει ποτέ. Το άσχετο. Απλώς να πω ότι αποσύρθηκε ο Μέση από την Εθνική Αργεντινή.
3: Ωραία. Okay. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση.
2: Δεν θέλω να πω, βέβαια.
3: Έχει και κάτι άλλο δηλαδή πέρα από αυτό.
2: Όχι, αυτό ναι, όχι. Το άλλο είναι ότι αλλά, το δελτίο ειδήσεων δεν θα είναι αγγελική στο επόμενο γιατί τελειώνει η βάρια της. Αλλά άλλο λέω.
1: 0-1 είναι ο Παναθηναϊκός.
2: 0-1, ναι, τι.
1: Και από ό,τι διαβάζω από τα σχόλια, πολύ καλή εμφάνιση μέχρι τώρα. Ο Κάγκουα γεμίζει τη γραμμή με την ταχύτητά του και το pressing του. Κοίτα, έχει χαρακτηριστικά ο Κάγκουα, δηλαδή που δίνει ταχύτητα σε μέση
2: κουβέντα. Ωραία, παιδιά, εσείς τα διαβάζετε αυτά. Εγώ αυτά τα διαβάζω 16.
1: Όχι από ένα φίλο που έχω εμπιστοσύνη.
2: Ναι, 16 καλοκαίρια τα διαβάζω για όλο τον κόσμο αυτά. Δηλαδή, τι να σας πρωτοπώ τώρα.
3: Λοιπόν,
2: το καλύτερο
3: μισό λεπτό, γιατί παίρνουμε για αφορμές από μηνύματα. Ο φίλος ο Ανδρέας, τώρα το είδα, είναι ένας από τους φίλους που έχει στείλει στο WhatsApp. Καταρχήν λέει στο τέλος, εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Έρη, βοήθειά σου που ξαναέμπλεξες και με τους τρεις παλαβούς μαζί. Βοήθειά σου λοιπόν, Έρη μου.
2: Για σας λέει παλαβούς.
3: Νωρίτερα λέει τον έχει καρφώσει. Ναι, αυτό το είπαμε για τον Ελκαμπή και αρχίζει να. Και του Αστέρα άρχισε να παίρνει μέτρα από τον τραυματισμό. Του έλεγα και μετά. Είναι ορθή παρατήρηση του φίλου.
1: Λοιπόν, τώρα. Έπαιξε αναγκαστικά ο Σμαϊλόβιτς.
3: Ναι.
1: Δεξιμπάκ,
3: δεν μου αρέσει αυτό.
2: Τόσο καλό ήταν ο Σάλιακα.
1: Ο Σμαϊλόβιτς είναι πολύ καλό project. Λίγο αργός, αλλά ξέρει μπάλα, έχει, δεν μασάει. Θα δει αν να είναι γερό το παιδί. Πώς
3: και επειδή το έγραψα και στο Facebook, στα social τέλος πάντων, και σε κάποιους μπορεί να ακουστεί και να φανεί περίεργο, όσο το διάβασαν και όσο θα το ακούσουν τώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ορτέγκα χθες. Πάρα πολύ.
1: Λέω, ο Ορτέγκα κάνει μια απόκρουση ενδεικτική της κλάσης.
3: Στο 7ο λεπτό. Στο ξεκίνημα.
1: Πετάει το χέρι και
3: σωστά.
1: Χαστουκεί την μπάλα.
3: Αλλά δεν στέκομαι τόσο σε αυτό. Μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει, που η άνεση που έχει στην αιστεία του. Μ' αρέσει ο τρόπος που μοιράζει γρήγορα την μπάλα είτε με τα χέρια είτε με τα πόδια. Θεωρώ ότι είναι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ταιριαστό τέρμα για τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ ταιριαστό τέρμα. Τώρα, παιδιά, επειδή ρωτάτε πάρα πολύ για τα μεταγραφικά, που θα τα πούμε, επαναλαμβάνουμε και στη δεύτερη ώρα, για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Εντάξει, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια βροχή πληροφοριών από το εξωτερικό, ότι υπάρχει μια συμφωνία με τον Πουέρτα, τον Κολομβιανό χαφ, τον Κολομβιανό μέσο της Σαντατέρ, ένας παίχτης που έκανε εξαιρετική σεζόν πέρσι και συνέχισε με εξαιρετικές εμφανίσεις με την Εθνική Κολομβίας και στο Μουντιάλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει καλυφθεί η ρήτρα και ο παίχτης θα έρθει στον Ολυμπιακό.
1: 16 εκατομμύρια.
3: Ναι.
1: Πόσα?
3: 16 εκατομμύρια η ρήτρα.
1: Είναι ένα παίκτη, ο Πορτά, συγγνώμη, σε διακόπτω.
3: Παρακαλώ.
1: Είναι ένα παίκτη που μέσα σε ένα χρόνο, κυρίω λόγω Μουντιάλ, η χρηματιστηριακή του αξία εκτινάχθηκε από τα 3,5 εκατομμύρια που είχε πέρυσι το Σεπτέμβριο όταν πήγε στη Σαντατέρ στα 18 εκατομμύρια.
3: Ναι.
1: Και 8 εκατομμύρια. Τα 8 εκατομμύρια εκτοξεύτηκαν μετά το Μουντιάλ. Από τα 10 πήγε στα 10.
3: Μπράβο, γιατί είχε φτάσει ήδη στα 10. Το θυμάμαι
4: και εγώ. Συμμετοχές στα Σαντατέρ και τα λοιπά.
1: Ναι, γεμάτο.
3: Ουσιαστικά ήταν από τους παίχτες που την πήραν από το χεράκι και την ανέβασαν.
4: Χάφ, ναι.
3: Λοιπόν,
1: οχτάρο εξάρι, αυτά που λέμε.
3: Να τονίσω και το τονίζω.
4: Οχτάρο εξάρι.
3: Τρελαίνεται με αυτά, έτσι.
4: Τρελαίνεται.
3: Λοιπόν, να τονίσω ότι από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνεται το παραμικρό, έτσι. Και το τονίζω αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό καμία από τις φήμες που κυκλοφορούν.
1: Για συμφωνία, νομίζω.
3: Για συμφωνία.
1: Δεν επιβεβαιώνει. Όχι ότι δεν
3: αλλά δεν συζητάω μόνο για την χθεσινό βράδυνη διάψευση. Ναι. Συζητάω και το τι αναφέρουν πηγές του Ολυμπιακού μέχρι και πριν από μισή ώρα, τέλος πάντων μία ώρα που μπήκαμε στο στούντιο. Δεν επιβεβαιώνει τίποτα ο Ολυμπιακός. Κάτι που το θεωρώ και απόλυτα φυσιολογικό, έτσι, διότι έχουν συμβεί πολλά στο φετινό μεταγραφικό καλοκαιρινό παζάρι. Ζούμε και σε μια έτσι κοινωνία, social κοινωνία, να το πω έτσι, όχι σοσιαλιστική. Αυτή την κοινωνία, την περίφημη των social, που ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του, επηρεάζονται καταστάσεις.
1: Γιατί βάζουμε πρώτα το μακρύ και όχι το κοντό?
3: Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα.
1: Γκότζο, γιατί λέει.
3: Γιατί όλοι θέλουμε το μακρύ.
4: Γιατί δεν υπάρχει μεσαίο.
3: Όχι, υπάρχει.
1: Όπως δεν υπάρχει πλέον και μεσαία τάξη στην Ελλάδα.
4: Νομίζετε.
1: Μόνο
4: μεσαία υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει μεσαίο. Πάει. Τα έχει παρατήσει ο άνθρωπος. Το έχει καταλάβει δηλαδή ότι έχει παρατήσει.
4: Ποιο έχει παρατήσει?
3: Είσαι παρατημένος τώρα.
4: Εγώ ίσα είμαι μπροστά από την εποχή μου. Πώς ήταν ο κύριος Βασίλης, ο οποίος τελικά έχει δίκιο στο κύριο Ντομάτσο περιβόητο, ρε παιδιά?
1: Τη ρήτρα την πλήρωσε η Φόρεσ και
4: το είμαι κατά
3: τώρα. Εντάξει, τώρα τα έχω διαβάσει και εγώ.
1: Εντάξει, οκ.
3: Και σε αυτό τοποθετήθηκε ο Βάγγελης Μαρινάκης στο περιθώριο της κλήρωσης. Το είπε, αν θυμάσαι καλά, ότι έχουμε την τύχη να είμαστε και ιδιοκτήτες της Νότιχα Μίτσελ.
1: Πώς θα έρθει η παίκτη?
3: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Όταν τον Πουέρτα τον θέλουν 13 ομάδες. Όταν 13 ομάδες τον θέλουν.
3: Κάποια δυνατούν να το καταλάβουν αυτό, φιλέ. Αλλά και τι να κάνουμε, αδυνατής να το καταλάβεις, αδυνατής. Δεν
4: να πούμε ότι στις ειδήσεις πια.
1: Δελτίο, παιδί.
4: Δελτίο είναι η Εύη Βυσβάρδη.
3: Ωραία, πάμε.
4: Η Αγγελική, τη βάρδια της. Μετά από αυτό που είπαμε, έφυγε η κοπέλα, βέβαια, από ό,τι καταλάβατε. Οπότε, γιατί κάτσε να την κρατήσουμε αυτή. Την Εύη.

0: Η ώρα είναι 8. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μύθωσης στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του μωρού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. Η Γογό Μπαλή από το δικαστικό ρεπορτάζ του Mega News μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γογό.
2: Καλησπέρα. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι φέρονται να διέμειναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μαζί με τρεις ανήλικους, ανάμεσά τους και μια έγκυος 15χρονη. Μετά τη σύλληψή τους, παραπέμπτηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, όπου και τους άσκησε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού σε βαθμό πλημελήματος. Στη συνέχεια, οι τρεις παραπέμπτηκαν ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες έφυγε από τη ζωή του βρέφος, ενώ ήδη έχει προκύψει ότι δέχτηκε 10 μαχαιριές. Όταν πλέον ολοκληρωθεί η έρευνα, τότε τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις αγγελικές αρχές, οι οποίες και θα αποφασίσουν πώς θα συνεχιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον Διευθυντή της Τροχέας Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης είπε ότι από αύριο άνδρες της ειδικής μονάδας κόμβος της Τροχέας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχέας η παρέμβαση στον Κηφιτσό, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στα μποτιλιαρίσματα χιλιόμετρων που δημιουργούνται εκεί. Με μία ακόμη προσπάθεια μείωσης των τιμών την τρίτη κατά σειρά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Για τους επόμενους 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα και όχι με τις τιμές των προϊόντων, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, όταν ήρθε το πληθωριστικό κύμα στην Ελλάδα, βρήκε τη χώρα με πολύ χαμηλούς μισθούς. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη, καθώς κατατάσσεται στη 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ από τις πιο ακριβές παραμένει και στις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η τραγωδία που πλήττει το Νεπάλ 6 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Δραματικά αυξάνεται ο αριθμός των αγνοωμένων που πλέον ανέρχονται σε 4.771, εκ των οποίων οι 592 είναι αλλοδαποί. Την ίδια ώρα ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ έχει φτάσει τους 903. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική περιοχή στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Συνολικά 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές οι 12 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4. Σήμερα συνελήφθηκε ένας 60χρονος στη Μεσσηνία για 2 εμπρησμούς από πρόθεση. Με αναπτήρα φέρεται να προκάλεσε 2 εστίες φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο άνδρας είχε συλληφθεί και πριν από 2 ημέρες για άλλους 2 εμπρησμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μετά την απολογία του είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Για την πρεμιέρα της Super League σε εξέλιξη είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση με ανάρτησή του στο Instagram. Ήταν μια απόφαση που με πόνεσε. Σας αγαπώ, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αργεντίνος Superstar στην ανακοίνωσή του.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του σταθμού Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και πολύ τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Περιστέρι λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Αυξημένη η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Ηράκλειο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βασιλεός Κωνσταντίνου Αρδιτού. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Μέγα News 104,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Η αρμάδα μου τι κάνει, Βαγγέλη?
1: 0-1.
0: Ακόμα?
1: Ναι.
0: Α, δεν πάμε καλά.
1: Γιατί ρε φίλε, πότε έχεις κερδίσει με παραπάνω από ένα γκολ τον Κομποντιακό?
2: Αν θυμάμαι καλά, πέρσι έχει κερδίσει με μεγάλο σκορ.
1: Πέρσι πρέπει να ήταν η μοναδική σεζόν.
0: Όταν κερδίσαμε και βγήκε ο Μπενίτεθ μετά και έλεγε, βλέπετε τι είμαστε, τον περάσαμε, τον νικήσαμε. Εγώ όταν ήρθα ήμασταν τόσο πίσω.
1: Πρόσεχε να δεις, κέρδισε πέρσι άνετα που ο Κομπότης είχε γίνει αποκομποτοποίηση στο Παναθηναϊκό. Όταν ήταν ο Κομπότης στο Παναθηναϊκό, ζοριζότανε.
0: Παιδιά, ο Λαφούζος έναν είχε δίπλα που ξέρε μπάλα, τον έδιωξε. Πάντως να πω κάτι για το
2: ξεκάθαρο. Τον αναφέρε τώρα.
1: Τον
0: Κομπότη, ποιο δεν λέω.
1: Επειδή δεν τολμούσαν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να πούνε ότι ο Κομπότη ασκούσε διοίκηση και ήταν ο νούμερο ένα σύμβουλο.
0: Ασκούσε διοίκηση για να προσβληθεί σε βιογραφικό σκοπό. Πέστε
1: του ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
0: Τι να του τα έλεγα τότε. Τι μου πούνε, πλάκα κάνουμε.
1: Και δεν τολμούσαν να πούνε για το όνομα Κομπότη.
0: Να πω και κάτι άλλο. Το πάμε στην αρχή βέβαια. Είναι απώλεια του Γιαννάκη τη Κωνσταντέλια. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Α, ο
0: τραυματισμός.
2: Είναι σοκ.
0: Είναι σοκ. Θέλω να πω κάτι, ρε παιδιά. Δεν, εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι στα σοβαρά το λέω. Ξέρετε κάτι. Πάντα οι τραυματισμοί, ειδικά οι χιαστοί, είναι κακιά στιγμή. Δεν διαφωνώ. Όμως να ξέρετε κάτι. Ότι οι εντάσεις στις οποίες πάνε απότομα από το ελληνικό πρωτάθλημα στα πρωταθλήματα τα δυνατά αυτά, Γερμανία κλπ. Έχουμε κάτι έκτακτο και ελληνική.
3: Έχουμε γι' αυτό και σας διακόπτω.
0: Ναι, διακόψε.
1: Καλά κάνεις.
3: Έχει πρόβλημα αυτή την ώρα η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού, δηλαδή το ρεύμα προς Πειραιά, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Τα αυτοκίνητα είναι κινητοποιημένα στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Εντελώς ακινητοποιημένα.
3: Εντελώς ακινητοποιημένα, ακόμη δεν έχουν πάρει.
0: Καλό κουράγιο,
2: θα ελπίσουμε να μην υπάρχει στη σύγκρουση κάτι σοβαρότερο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε
0: ενημερωθεί
3: για κάτι περισσότερο, αλλά τα αυτοκίνητα είναι εκεί, οπότε ακόμα θα.
0: Τι ταχύτητες να έχει, κύριε.
2: Εντάξει, είναι σύγκρουση τριών οχημάτων.
0: Ναι, οι συγκρούσει αυτέ είναι συνέχεια. Πέφτει ο ένα πάνω, πέφτει ο άλλο δίπλα.
2: Εντάξει, οκ.
0: Χθε είναι ο άλλο τατσμένο, πατάει λίγο γκάζ μόλι ανοίγει.
1: Και ταλαιπωρείται ο υπόλοιπο κόσμο.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το.
1: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Ξέρετε κάτι, εγώ φαντάζομαι το παιδί στις εντάσεις, όχι τόσο των παιχνιδιών, των προπονήσεων που μπήκε ξαφνικά και σε όλα αυτά.
1: Και δεν ήταν και ότι πιο αθλητικός, μάγος ο Κωνσταντέλιας, αλλά στην,
0: στην αθλητικότητά του ο Κωνσταντέλιας. Θα σου πω κάτι όμως, να δείτε πώς μετράνε λεπτομέρειες. Ο Καρέτσας που σωματοδομικά
2: είναι πιο μικρούλης.
0: Πιο μήμο από τον Κωνσταντέλια. Θα αντέξει πιο πολύ στο γερμανικό πρωτάθλημα γιατί έχει ανδρωθεί στο Βέλγιο.
1: Είναι πολύ σκληρό πρωτάθλημα. Δεν
0: είναι.
1: Με του.
0: Και βέβαια υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρω αν σα διέφυγε τη προσοχή. Το οποίο με συγχωρείτε, εγώ να το πω. Ποιο πήγε πρόσφατα στου οπαδού του ΠΑΟΚ?
1: Ο Πέλκα.
0: Καλά. Και του είπε ότι μακάνοντα το χέρι μα, σα φέρω πίσω τον Κωνσταντέλια.
2: Ναι, εντάξει, έχει γίνει viral πλέον η ατάκα.
0: Μητσοτάκης δεν πήγε.
1: Πάω Μητσοτάκης.
0: Πάω Μητσοτάκης, δεν θα σας φέρω πίσω τον Μπέλκα, μπακάρετε στο χέρι, μπαμ, χιαστούς.
2: Και σήμερα μάλιστα
0: χιαστούς ήταν ημέρα το παιδί.
2: Έτσι μια έμεση απάντηση από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν το πρόσκειο. Ότι μετά από κάτι που ανέφερε κάποιος άλλος, λέει, εγώ προτιμώ να μην αναφερθώ περισσότερο σε ποδοσφαιρικά.
0: Μάλιστα τον Τσίπρα που είχε πάει στο αγροτικό.
2: Για μένα αυτό είναι άσχημο να γίνεται, αλλά
0: τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε τώρα. Είχε πάει στο αγροτικό τότε με το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ.
2: Το θυμάσαι.
0: Ούτε ένα ερωτικό.
2: Με κάτι μπλούζες.
1: Είναι κρίμα γιατί είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά στα δύο πρώτα παιχνίδια. Πέτυχε και γκολ στο συγκεκριμένο
2: παιχνίδι. Τυχερό βέβαια. Όχι γκολ Κωνσταντέλια. Με κοντρίτσα. Αλλού πήγαινε, αλλού.
0: Εντάξει, βέβαια. Είναι κινήσεις του παιδιού. Είναι εντάξει, δεν το
1: συζητάμε. Απλά να πούμε στον Κωνσταντέλια εκτός από τα περαστικά.
0: Για να του πούμε και να μην του πούμε του παιδιού, αυτό θα τραβήξει τον Γολγοθά.
1: Γολγοθά, φίλε, χιαστή. Ο Φορτούνης έκανε δύο χιαστού και σήκωσε Conference League. Ο μάγος ο Τζιοβάνι είχε πάθει χιαστού.
2: Μάνταλος δύο φορές, Φορτούνης δύο φορές.
0: Εξαρτάται και από το.
2: Και σε εποχές που ήταν και πιο δύσκολη η χιαστή.
1: Πολύ πιο δύσκολη.
0: Εξαρτάται και από τη φτιαξιά του ποδοσφαιριστή και από τη σωματοδομή. Για παράδειγμα,
2: εξαρτάται και από το.
0: Θυμάμαι έναν παίκτη ο οποίο. Ο Ζάετ, θυμάμαι τότε είχε ξεσχιστεί, α πούμε, και έλεγε α το μαχλά. Δεν θέλω το μαχλά. Τον Αλεξούδη θέλω από τον Όφη. Το θυμάστε ο
1: Αλεξούδη.
0: Ο οποίο παθαίνει δύο χιαστού σε τρία χρόνια, έκοψε την μπάλα στα 20.
1: Πιο κλασικό σεντερφόρ ο Μαχλά, πιο μπαλάτο σεντερφόρ, πιο μπαλαδόρο.
0: Αλεξούδη ήταν μπαλαδωράκι. Αλλά ήταν αλυτάκι.
1: Ναι, αλυτάκι.
2: Εγώ πιστεύω πάντω.
0: Γιατί θέλω να στέψει το σπίτι. Ακού, το είχαν πήγει στο σπίτι. Και του λέω.
2: Καταρχήν. Πάντα βρίσκει αφορμή για να σε καπελώσει ο
0: κόσμος. Ακούω κάτι.
2: Ναι, το ξέρω. Ακούω, πάντα ακούω.
0: Τι έγινε, τι είσαι. Άμα τίποτα λέει, μου πήραν κάτι κούτες με τσιγάρα και κάτι ποτά.
1: Απόκρουση ενδεχομένως και της αγωνιστικής του Πένια σε κεφαλιά του Ζέγκοβιτς. Μία φάση κάνει ο Λεβαδιακός και του βγάζει ο Πένια.
2: Ωραία.
0: Και γιατί μα το λέω τώρα, θα μα πει ότι μα πιέζουν.
2: Γιατί μα περιγράφει κάτι που έγινε.
0: Μα πιέζουν, δηλαδή.
2: Εγώ να πω για τον
1: το
2: Κωνσταντίνο.
1: Εντυπωσιακό. Επειδή. Τίποτε, όχι, κάτσε να σου πω.
2: Θα σα αρχίσω σε λίγο, δηλαδή.
1: Λέω δεν, έχουμε, δεν έχει εικόνα.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε, ναι.
0: Οπότε
1: απλά κάποια πράγματα μεταφέρω. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό ότι πήγε να δεχθεί γκολ ο Παναθηναϊκός πέμπτη φορά αυτό το καλοκαίρι από πλάγιο. Αυτή η φάση ξεκινάει από πλάγιο. Θα ήταν το πέμπτο γκολ.
0: Λέτε εσείς στο κέντρο της άμυνας.
1: Το πέμπτο γκολ από πλάγιο.
2: Σε λεπτό βρισκόμαστε.
1: Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο.
2: Είμαστε στο τέλος.
0: Όνειρο ζω, μη με εξυπνάτε. Μίχος Γκότζος Γρηγορόπουλος μαζί. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Λέει ο Φώτης.
1: Για πες τώρα αυτό που σε διέκοψα.
0: Όνειρο ζω, μη με εξυπνάτε.
2: Ήθελα να πω για τον Κωνσταντέλια, γιατί πάντα έτσι θέλω να βλέπω, ειδικά για τόσο αγαπητά πρόσωπα, όσο πιο αισιόδοξα μπορώ, την όποια περιπέτεια περνάνε, που αυτή τη στιγμή είναι και πολύ σοβαρή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί θα επιστρέψει σύντομα. Δεν θα είναι χιαστός, δηλαδή, που θα τον κρατήσει έξω εννιάμινο, ας πούμε.
0: Είναι ολική ρήξη, βγάλανε εκτίμηση.
2: Ναι, το ξέρω. Καλά, ούτως ή άλλως έτσι γίνεται. Όταν είναι χιαστός σοβαρός, ολική είναι. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα έχει χάσει ούτε χιλιοστό, ούτε δράμι από το ταλέντο του. Είμαι βέβαιος, δηλαδή, ότι αφού επιστρέψει καλό, ρε, θα είναι ο ίδιος και ακόμα καλύτερος.
0: Το καλό εκεί, ότι εκεί που είναι και η αποθεραπεία του, αλλά και κυρίως η παρένταξη στις προπονήσεις, θα είναι τόσο δυνατή και μελετημένη,
2: σωστά,
0: που θα γυρίσει.
2: Σωστά.
0: Μη σου πω και πιο γερός από ό,τι πήγε.
2: Σωστά.
0: Εκεί.
2: Και με καλύτερη τεχνογνωσία, να ξέρεις γενικότερα.
1: Ο Κωνσταντέλιας και στον ΠΑΟΚ και στη Ντόρτμουντ ήταν μάγος. Το θέμα για τον Κωνσταντέλια και το έχασε, γιατί έπρεπε να το είχε δουλέψει πιο νέος, γιατί δεν είναι μικρός ο Κωνσταντέλιας πλέον.
0: 23.
1: Είναι 17-18 χρονών. 23.
2: Στα 24 κιόλας. Κλεισμένος 23, ήταν, το Μάρτιο, αν θυμάμαι.
1: Το γεγονός ότι δεν έγινε ποτέ τόσο αθλητικός όσο απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο και τέτοια πρωταθλήματα όπως τη Bundesliga.
2: Ξέρεις, είναι και ένα αιώνιο ερώτημα εδώ πέρα. Ότι αν είχε συμβεί αυτό που λες, θα είχε παραμείνει τόσο
1: παντελένιο. Ο Καρέτσας, γιατί ρε
2: φίλε. Είναι πιο ταυράκι ο Καρέτσας.
1: Γιατί το ίδιο σωματοδομικά το ίδιο είναι.
2: Γιατί ναι, είναι πιο ταυράκι όμως.
1: Ο Κωνσταντέλιας, για παράδειγμα, όταν ο ίδιος, και φταίει αυτός για το λόγο, παθαίνει μια ίωση και κάνει 15-20 μέρες να επανέλθει. Στον ΠΑΟΚ γινόταν αυτό. Πράγμα είναι αυτό.
2: Ναι, εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με τον οργανισμό του. Δεν έχει
0: όχι, έχει να κάνει και με τις προσωπικές του επιλογές.
1: Μπράβο, ναι, εντάξει.
0: Πάμε, δεν μπορεί να την κατηγορήσει αυτό.
1: Όχι, αλλά όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και
2: εντάξει,
1: δεν έχει ταβάνι και εσύ το περιορίζεις το ταβάνι σου, γιατί το είχε περιορίσει ο Κωνσταντέλιας, για μένα τεράστιο ταλέντο. Είναι ο μάγος της μπάλας, είναι καλλιτέχνης. Έτσι, ήταν καλλιτέχνη.
0: Ναι, πάντως δεν ισχύει αυτό που λες.
2: Ξέρεις, υπάρχει πάντως ένα παράδειγμα από παλιά που αντικρούει αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Να σου το πω. Αυτό.
1: Για τον Νίνη θα πεις.
0: Ποιος Νίνης.
2: Γιατί και για τον Νίνη αυτόν λέγαν το τρόλ.
0: Δεν υπήρχε καμιά σύγκριση.
2: Όχι, λέω αυτό που λέω. Βρε, καμιά σύγκριση δεν υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Είναι η Ρωσιλία και να
0: το λέω.
2: Άλλο λέω. Ότι και τότε η κουβέντα που γινόταν για τον Νίνη είναι ότι έπρεπε να δουλέψει περισσότερο τη δύναμή του, τη σώματος.
0: Άλλο είχε γίνει τότε.
2: Κατάλαβε. Και ξαφνικά άρχισε να τα δουλεύει αυτά ο Νίνη.
0: Όχι, δεν αυτό. Ούτε αυτό έγινε. Ο Νίνης μπήκε μέσα, επενδύσαν πάνω του, γιατί τότε ήταν η εποχή που έπρεπε να έχουμε λόγους για Μπινελίκη. Τον βλέπει τότε, θυμάμαι, ο Πεσέρο με το Βέλτζι του, ένα αγόρι μου, πρέπει να κάνεις Κυριακούς. Επέμβαση, ναι, γιατί θα ξαναπαίξεις μπάλα. Πάνε και αρχίζουν και του βάζουν του Νίνη στο μυαλό ότι θέλουν να σε κάψουν, γι' αυτό σου κάνουν ενηγύριση. Γυρίζει ο Νίνης από την επέμβαση, αρχίζει να ρουλιάζουν όλοι γιατί δεν βάζει τον Νίνη μέσα, γιατί δεν βάζει τον Νίνη μέσα, γιατί δεν βάζει τον Νίνη μέσα. Το χρησιμοποίησαν στην ουσία για επικοινωνιακό πόλεμο, το αποδέχτηκε ο Νίνης, έπαιξε ένα χρόνο, έρχεται ο Τενκάτε, έξω ο Νίνης, γεια σου, καλή, σταμάτησε.
1: 49-47, Ελλάδα-Ισπανία,
2: ναι.
1: Τρίτη περίοδο, στην τρίτη περίοδο είμαστε, 5 λεπτά πριν από το τέλος, ντέρμπι.
0: Λοιπόν, πάντως, παιδιά, δεν είναι αναγκαίο αυτό που είπες, ότι όποιος, ξέρω εγώ, γίνει πιο σωματοδομικά πιο ισχυρός, θα χάσει, δεν και καλά, την αεράτη του, έτσι, τεχνική.
2: Όχι, απλώς εσύ, επειδή
0: μου
2: έδωσε την αφορμή το σχόλιο
0: δεν
2: του Βαγγέλη.
0: Ήταν ταυρί ο Καραπιάλης.
2: Ήταν.
0: Ταυρί ήταν.
2: Ναι, ήταν.
0: Και όπως το
1: βλέπετε. Είναι άλλες εποχές.
0: Δηλαδή, μιλάμε...
1: Έχει μπει η επιστήμη και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Συμφωνώ με αυτό. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα αυτά τα πράγματα. Αρκεί να το θέλεις και εσύ να γίνεις περισσότερο, δηλαδή, σε αυτά τα πράγματα. Πας
2: περιπτώσεις.
1: Ναι. Κανα μήνυμα που.
2: Θα τα δούμε. Καταρχήν να πούμε για άλλη μια φορά ότι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ιέρη Φλαδαμή.
0: Ναι,
2: το κορίτσι μας που το ξέρουμε από πολύ παλιά και είμαστε πάρα πολύ έτσι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που συναντιόμαστε ξανά σε άλλο μετερίζι. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νατάσα Βαλιανού. Εκείνη είναι η Νατάσα, παραμένει πανέμορφη. Και στην παραγωγή μας.
0: Τι παραμένει η Νατάσα ή παραμένει πανέμορφη?
2: Παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Πανέμορφη ήταν ούτως ή άλλως.
0: Σωστή πλευρά.
2: Λέω, άλλο παραμένει Νατάσα. Έχουμε καμιά αλλαγή
0: βάρδια.
2: Και έχουμε και στην παραγωγή μας τρομερό. Μιλάμε για turbo laser, τα πάντα όλα μαζί τα έχει. Σάββας Παναγιωτίδη.
1: Βέβαια, δεν έχουμε πει κουβέντα όμως.
0: Παραμένει πανέμορφη.
2: Να πούμε άλλη μια φορά τα μισό. 211-016-1046. 211-016-1046 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο για παρατηρήσεις, ευχές, ό,τι θέλετε. Γράμμες δεν βγάζουμε στον αέρα προς το παρόν. Είπαμε θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Αυτό σημειώστε καλά. 698-104-104-6. Το ξαναλέω, 698-104-104-6 είναι ο αριθμός του Viber και του WhatsApp του σταθμού στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ιντερνετικά μας βρίσκεται στο osmeganews 104,6, μπορείτε πολύ εύκολα να μας ακούσετε και από εκεί, ενώ υπάρχει και το email μας που είναι το studio παπάκι meganews1046.gr, studio παπάκι meganews1046.gr. Σε διέκοψα από κάτι, Βαγγέλη?
1: Όχι, ήθελα να πω και για τον Άρη και τον Όφη, γιατί δεν είναι μόνο το...
2: Και θα επιστρέψουμε στον Ολυμπιακό μετά, μην ανησυχείτε.
1: Και να πούμε και για τον ΠΑΟ που δεν μιλήσαμε, ναι, καθόλου. Καταρχήν να πούμε για τον Άρη ότι έχει κάνει το 2-2, κέρδισε στην Καλαμάτα με ανατροπή και καθάρισε σαν αυγό τον Όφη που, εντάξει, ήταν και κουρασμένος, είχε μείνει και στην πρόκριση με δεύτερη νίκη στην Βουλγαρία. Ένας Άρης που έστω και στο φινάλε και παρά την γκρίνια των οπαδών για τον Καρυπίδη, χωρίς να το πάρει είδηση ο πολύς ο κόσμος, νομίζω ότι φτιάχνει.
2: Έχει ενισχυθεί.
1: Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Υπάρχουν θέσεις στην οποία.
2: Μεγάλη επιστροφή για μένα του Μανού Γκαρθία. Πολύ
1: έχει,
2: μεγάλη.
1: Έχει παίχτες που περισσεύουν σε διάφορες θέσεις. Δηλαδή, αν δεις τους φορ, όταν έχει το Μυρ που τον έφερε, τον Μωρόν που έχει μείνει, τον Κουαμέ, τον Αλφαρέλα, είναι πολυτέλεια οι τέσσερις αυτοί φορ μεσοεπιθετικά. Απλά ο Άρης πρέπει να αποκτήσει στόπερ και αριστερό μπακ. Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ για μένα.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Αν καταφέρει, παίζει με την ΑΕΚ τώρα, ΑΕΚ Άρης. Έτσι, αν καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα και στα Φιλαδέλφια.
2: Δεν θα πάρει.
1: Οκ, λέω, αν καταφέρει, μετά κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα.
2: Ναι.
1: Περίμενε τα λεφτά ο Καρυπίδης, προφανώς του Ντιαντή που πουλήθηκε κάτω στην Αραβία. Έκανε τις κινήσεις του. Μεγάλη αυτή η επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Ένας παίκτης που κάλλιστα θα μπορούσε να παίζει για μένα σε Big Four τη ομάδα. Ο Μανού Γκαρθία. Και γενικότερα έχει Μανού Γκαρθία, πώς το λένε, τον Γκάρε, αυτόν Γκάρε, και τον Παλάσιος που πήγε, και του Σεντερφόρ, και φτιάχνει μεσοεπιθετικά, είναι, ναι, πολύ δυνατός.
0: Εντάξει, θα του ζούμε όλους αυτούς σκληρά παιχνίδια.
2: Και στην πορεία και στη,
1: ναι,
2: διάρκεια.
1: Αλλά λέμε για το ξεκίνημα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, το ξεκίνημα, ναι. Εντάξει,
1: το ξεκίνημα.
2: Φίλε Τζιμ, που μας έκανε στην τιμή και μας έχει στείλει ένα mail.
0: Άστο, είναι παλιά ιστορία ο Τζιμ.
2: Ναι,
0: δεν το ξέρει, ναι.
2: Δεν θα ήθελα να το διαβάσω.
0: Τώρα, για απόδειξη από αυτό που γράφει. Δεν το έχει πάρει πρέφα ήδη.
2: Ναι.
1: Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδατε? Πάμε παρακάτω, δεν χρειάζεται. Ας τον Τζιμ.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει τώρα. Εντάξει,
1: ΠΑΟΚ, πώς τον είδατε?
2: Μπερδεύει λίγο και τα πολιτικά και τι στηρίζει ο ένας και τι στηρίζει ο άλλος.
1: Ναι. ΠΑΟΚ πώς είδατε? Έχει, με αυτά και με αυτά έχει κάνει το 2-2, έτσι.
2: Ναι.
1: Το Λεβαδιακό τον καθάρισε σαν αυγό και νίκη δύσκολη. Λένε, πάντα δυσκολεύεται στο
2: Λεβαδιακό. Είδα ένα μισάωρο του ΠΑΟΚ πριν ξεκινήσει.
0: Λένε οι μισοί ΠΑΟΚΤΖΙΔΕ.
1: Γιατί?
0: Για το καλό ξεκίνημα.
1: Η μισταδική, η μισταδική, λέει.
0: Άμα σου λέω, ο ΠΑΟΚ θα
2: έχει.
1: Μισταδική.
0: Ο ΠΑΟΚ θα έχει μπλεξίματα. Εμένα μου θυμίζει Παναϊκό.
2: Σου θυμίζει την περίοδο.
0: Μου θυμίζει Παναϊκό που οι μισοί περιμένουν πότε θα πει τέτοιο, να χάσει κάτι, να πάει 20 λεπτό και να είναι 0-0 και να αρχίσουν μαμού. Οι δημοσιογράφοι μισοί έχουν χωριστεί υπό την πίεση των ραδιοφωνικών σταθμών στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, που... είχαν χωριστεί και από πριν τώρα.
0: Ναι, εννοώ δηλαδή εκεί.
1: Πηδάνε από το καράβι Σαββιδική.
0: Πηδάνε κανονική τώρα. Τον έχουν πουλήσει το Σαββίδι στο φτερό πάνω. Στο...
1: Σαββιδική.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα.
1: Αυτό να λες.
0: Το πάρε την ΠΑΕ και να το μπάσκετ που κάνει το μπάσκετ.
2: Ποτέ δεν είναι καλά αυτά.
0: Και παράτησε ο Σαββίδι στην ομάδα και που είναι ο Σαββίδι κλπ. Αυτά προσέξτε. Επειδή πάντα όλοι αυτοί που λειτουργούν έτσι στις ομάδες συνήθως ακουμπάνε και τα ποδοσφαιρικά τμήματα.
2: Καλά, βασικά.
0: Με διάφορους τρόπους απογοητεύουν παίκτες, τάζουν σε παίκτες ότι αν φύγει αυτό.
2: Πόσα rebound έχουμε χάσει.
0: Και έρθουν οι άλλοι, θα αλλάξουν όλα. και θα δείτε παίκτες στον ΠΑΟΚ να έχουν συμπεριφορές ξενερωμένες, να το πω.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αν φτάσει αυτό που λες, διεισδύσει, μπει αυτό το πράγμα μέσα στην ομάδα, είναι πολύ επικίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει μια τρομερή εσωστρέφεια. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν από την άλλη πλευρά, τη μισθαδικική, πώς τη λέμε, ότι η ΠΑΕ έχει χρέος, άλλος λέει 34 εκατομμύρια, άλλος 43 εκατομμύρια για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Τώρα το θυμηθήκαν αυτό.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βλέπεις και τις μεταγραφές που κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, φέρνει έναν πολύ καλό παίχτη όπως είναι ο Ούγκρισιτς. Project βεβαίως, δεν είναι αντίστοιχο.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Project είναι και δεν παίζει και στην ίδια θέση.
2: Και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: 8 εκατομμύρια.
2: Αυτό πήγα να πω τώρα. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, για έναν πιτσιρικά σέρβο.
0: Ο Ούγκρισιτς πώς σου κάνει.
1: 5.200. Ναι. Και αυτά ήταν πολλά.
0: Ο Αντίνο.
1: 10 θα φτάσει. 10. Γιατί δεν το ξέρει ο πολιτικό.
2: Ξέρει τι γίνεται όμω. Άλλο
1: Αντίνο.
2: Είναι και ο Αργεντινό.
1: Δεν το ξέρει. Όχι,
2: άλλη είναι και η αγορά τη
1: Αργεντινή.
2: Για την άλλη αγορά.
1: Δεν κατάλαβα. Και ο Κροάτη έχει τρομακτική υπεραξία.
0: Από τη Γοδόη Κρούζ ήρθε.
1: Ναι, από τη Γοδόη Κρούζ ήρθε κάποια. Δεν ξέρει ο
0: πολιτικό. Η τιμή του για να φύγει από τη Γοδόη Κρούζ και να πάει στη River Plate συζητάγανε 1.000.000 αγορά και 200.000 συμβόλαιο.
1: Δεν συζητάγανε.
0: 1,5 τελευταία τιμή.
1: Εντάξει, γιατί και ο Ολυμπιακό έφτανε μέχρι που.
0: Άλλο που φτάνανε στην Ελλάδα.
2: 5,5-6 είχε φτάσει.
0: Δεν ξέρω αν τα έχει φτάσει. Αλλά εγώ το είχα πει μάλιστα. Αν ήμουν αλαφούζο, θα ακόμη και θα έλεγα άλλα δωρεά γόρμηση. Πώ δεν πουλάει αυτή η Γοδόη Κρούζ αυτόν στην River Plate.
1: Παιδιά, ο Αντίνο.
0: 2, 3, 4. Εμεί γιατί πήγαμε στα 8.
1: Ο Αντίνο.
0: Τι συμβόλαιο του πρότεινε, 500.
1: Για να λέμε και πληροφορίε ξέχωρα από τα σχόλια. Ο Αλαφούζο για να πάρει τον Αντίνο. Και θεωρώ εγώ ότι τον πείσανε ότι. Πάρε τον Αντίνο που τον ήθελε ο Ολυμπιακός, που τον ήθελε ο Μαρινάκης και δεν τον πήρε για να κάνει πλάκες.
2: Επικοινωνιακά, ναι.
1: Έφτασε λοιπόν ο άνθρωπος να δώσει.
2: Πλήρωσε μεγάλη υπεραξία.
1: Άκου να σου μιλήσω συγκεκριμένα, δεν μου λέει κάτι, να μιλάμε συγκεκριμένα, αν τα ξέρουμε. Λοιπόν, πλήρωσε τα 6-7-8 εκατομμύρια. Πλήρωσε το φόρο εξαγωγής που τον πληρώνουν, γιατί η Αργεντινή πληρώνει είτε για πράγματα, εμπορεύματα, είτε για παίκτες. Η ομάδα, π.χ. ο Γοδόη Κρούζ, πρέπει να πληρώσει φόρο εξαγωγής. Τον πλήρωσε ο Αλαφούζος αυτό το φόρο εξαγωγής. Και επίσης.
0: Το δελτίο παροχής του πληρώνει εσύ αντί για το.
1: Μπράβο. Και επίσης, αν ο Αντίνο δεν πουληθεί τα επόμενα 3 χρόνια, θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός τη Γοδόη Κρούζ 3 εκατομμύρια.
2: Άλλα το ποσοστό. Άλλα 3.
1: Το ποσοστό μεταπόλησης.
0: Αυτό το deal το θεωρούν τρομακτική επιτυχία του Κοτσόλη. Γι' αυτό ναι, το deal okay. Γράφτηκε με εκπληκτικούς χειρισμούς.
2: Λοιπόν, επικό μήνυμα που αφορά και κάτι που συζητάγαμε πριν βγούμε στον αέρα. Διαβάστε κάνα μήνυμα ρεαλίτες.
1: Ωραία, θα διαβάσουμε μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε. Απλά να κλείσουμε τον ΠΑΟΚ στα αγωνιστικά. Γιατί θα πήγε αλλού ότι χθες είδαμε τον Τάχα Λί, έναν παίχτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα βοηθήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Χθες ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας εντωμεταξύ έβγαλε ηγετικότητα, προσωπικότητα και μ' άρεσε. Το έχει πάρει πάνω του αυτήν την εβδομάδα και έχει κρατήσει τον ΠΑΟΚ. Αλλά τον βοήθησε πολύ και ο Τάχα Λί. Γιατί τι έκανε ο γίγαντας Τι έκανε ο γίγαντας ο Κέρκες. Ο ΠΑΟΚ το συνηθίζει αυτό ο Σαββίδης. Όταν δίνει δανεικούς παίχτες, απαιτεί να μην παίζουν κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έτσι απέτυχε να μην παίξει ο Λίρατζης. Ναι. Και αναγκάστηκε να βάλει το στόπερ, τον Τζακμάκι, πώς τον λένε, Τσαμάκι, πώς τον λένε, να τον βάλει δεξί μπακ. Και έκανε πλάκα ο Ταχαλή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επίσης, οι μεταγραφές που κάνει ο Σαββίδης, βλέπουμε. Ο Ούγκρισιτς ήρθε από την Παρτιζάν. Η Σερβία είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει πρόβλημα με τη Ρωσία. Δηλαδή μπορεί να πάνε λεφτά από τη Ρωσία στη Σερβία.
0: Ο Σέρβος τώρα έχει κάνει λίγο στροφή.
1: Μπορεί, οκ. Okay.
0: Και τον κυνηγάει.
1: Και τώρα η μεταγραφή του στόπερ που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, ναι, αυτού του Βραζιλιάνου, του Aggressive, 1,85 βεβαίως κι αυτός. Κοντός δηλαδή, Χατζηδιάκος, Ελουστόντε, Μιχαηλίδης και τώρα...
0: 1,85 είναι κοντός.
1: Ρε φίλε, για στόπερ, όταν όλοι είναι 1,82.
2: Εντάξει, πάντως δεν είναι,
0: κάτσε, ρε φίλε,
2: δεν είναι κοντός.
0: Εμένα γιατί με φωνάζει,
2: είναι ψηλός, αλλά δεν είναι
1: κοντός.
0: Φωνάζαν ψηλές στο γυμνάσιο.
1: Έρχεται και αυτός από τη Ρωσία. Έρχεται και αυτός από τη Ρωσία.
0: Λοιπόν, χαιρετισμούς στην Τάμπα, στη Φλόριντα. Γεια σου, ρε φίλε.
2: Α, το γνωρίζω το φίλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, αφού πούμε ότι το παιχνίδι της εθνικής μας είναι στο 63-58, κρατάμε έτσι ένα μικρό προβάδισμα σε όλο το τρίτο δεκάλεπτο που κυμαίνεται από τους 5, εκεί 5, 6, 7, 8 πόντους.
1: Έλα, οι Σπυριάρα παίζουν και τα τελευταία.
2: Αυτό, στα τελευταία 2 λεπτά κρούνται τα πάντα. Σε παρακαλώ.
0: Αυτή είναι η κανονική Ισπανία.
2: Λοιπόν, να επιστρέψω. Τι?
0: Αυτή είναι η κανονική Ισπανία.
2: Η κανονική
1: Ισπανία. Τους μπασκετικούς να ρωτήσεις.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Βήματα,
0: είναι,
2: βήματα,
0: δηλαδή παίζουν οι καλοί της Ισπανίας στην
2: Ελλάδα.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Όχι. Γιατί παίζουν οι καλοί της Ελλάδας. Θα μου πεις, έχουμε και
2: καλά. Καλά, εντάξει. Ουσιαστικά σε εμάς.
1: Μόνο αν δεν το
2: ο Γιάννης την κάνει όλη τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης.
1: 0-1 το ημίχρονο στη Λιβαδιά.
2: Το προηγούμενο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας ήταν εντός έδρας με την Πορτογαλία, η οποία μετά από εμάς κίνδυσε και τους Ισπανούς και μάλιστα εκτός έδρας.
0: Καλά
2: και
0: εμάς.
2: Ναι, με, η Πορτογαλία.
1: Έχει Ρονάλντο, Κριστιάνο στην
2: Πορτογαλία. Έλατε. Απίστευτο. Έχουν έναν ψηλό που είναι NBA και είναι πάρα πολύ καλό. Σε βάζει μέσα στο καλάθι.
0: Δεν θυμάμαι. Έχουν και Πορτογάλια NBA.
2: Ναι, έχουν και Πορτογάλια NBA. Όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο.
0: Αλώθηκε. Πάει τελείως.
1: Πάντως, αν θέλετε, στο τελευταίο μισάωρο έχω όνομα στόπερ. Που είναι πολύ πιθανό να έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Φέρτον.
2: Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7.30, στις 8.30 στο μικρόφωνο η Εύη Βυσβάρδη. Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Τρία άτομα προσήχθησαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρισης νεκρού. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του μωρού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον Διευθυντή της Τροχέας Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καραμπάνης είπε ότι από αύριο οι άνδρες της ειδικής μονάδας κόμβος της Τροχέας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχέας, η παρέμβαση στον Κηφισό. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο του πετρελαίου κίνησης. Η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη, καθώς κατατάσσεται στη 12η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ από τις πιο ακριβές παραμένει και στις τιμές του πετρελαίου κίνησης. Έως 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα και όχι με τις τιμές προϊόντων, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Δώσε.
1: Να σου πω.
0: Δώσε. Βαρίστες λεγόμαστε. Βαρίστες λεγόμαστε.
1: Μετά από αυτό που είπε ο Μίτσος.
0: Βαρίστες λεγόμαστε.
1: Θέμα.
2: Τι.
1: Συγγνώμη. Τι έχει γίνει με τον Κοσμοτέ για τον ΠΑΟΚ και ζήτησε συγγνώμη, Κοσμοτέ.
2: Δεν γνωρίζω. Κάτι σε σχέση με τους οπαδούς του.
1: Κάτι λέει πρόσβαλε τον ΠΑΟΚ και μετά κάτι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τι χθες τη μέρα.
2: Ναι, δεν έχει, προκύψει ένα θέμα. Έχουν βγει κάτι ανακοινώσει σε επιχειρηματικέ σχολέ.
0: Okay.
2: Και
1: τον Ευάγγελο το γνωρίζει, λέει ο Δημήτρης. Mm. Καλή επιτυχία. Τα άλλα δύο παιδιά όχι. Αν ψάχνει για παιδιά, αδερφέ, αποκλείεται να
2: γνωρίζει. Γι' αυτό δεν μα γνωρίζει.
0: 66 και 60, 126 και 59 είσαι.
2: Ναι.
0: Και 59, 185.
2: Ναι,
0: 185.
1: Δεν ήταν τόσο.
0: Γεια σου ρε Παύλο, καλή αρχή παιδιά. Jason θα τα λέμε από εδώ τώρα. Μιτσάρα,
2: Jason, που το θυμήθηκε.
0: Η πιο ραδιοφωνική φωνή των Ερτζιανών. Γκότζο, σε αγαπάμε και ας είσαι απ' τους άλλους.
2: Απ' τους άλλους.
1: Απ' τους άλλους.
0: Ο Παπ λέει ήμαρτον και στο ραδιόφωνο του Μάριν. Α, το είπαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε πολύ μήνυμα και τρώμε και πινελίκι. Δεν το έχουμε διαβάσει. Τι να κάνουμε.
1: Γιατί. Αυτά μου αρέσουν εμένα.
2: Το ξέρω. Εδώ σου είπα τώρα. Ο Κωστάκης, ο Χριστοδούλου.
1: Το είπαμε. Το αεραλίδε. Του διάβασα εγώ.
2: Διαβάστε κανένα μήνυμα.
1: Το διάβασα εγώ για τον Πάο.
2: Λοιπόν, παιδιά, είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα σχετικά με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Ούτως ή άλλως είναι ένα διήμερο πλέον, γιατί είμαστε σε 9 η ώρα το βράδυ.

0: Οι αγορές που εμείς κοιτάμε να πάρουμε γενικά.
1: Δεν παίζει ρόλο.
2: Δεν παίζει ρόλο
1: από εκεί πέρα.
2: Δεν παίζει ρόλο.
1: Αν θες να πουλήσεις, παίζει ρόλο.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Αν θες να
2: πουλήσεις. Αγορά που κλείνει, μπορεί να αγοράσεις εσύ.
1: Δεν μπορείς να πουλήσεις.
2: Δεν μπορείς να πουλήσεις.
0: Τι? Δηλαδή, άμα κλείσει η αγορά.
1: Κλείνει η αγορά της Αγγλίας.
3: Της Γαλλίας, ξέρω εγώ.
1: Ναι, κλείνει η αγορά της Γαλλίας.
3: Και να πάρουμε δεν
1: μπορείς να. Ναι, ναι. Απλά δεν μπορείς να πουλήσεις.
2: Δεν μπορείς να πουλήσεις.
1: Ο Τετέι τις προηγούμενες μέρες έλεγε. Ήταν αγχωμένος γιατί περίμενε. Ποιος του είχε πει, όπως και ο Παναθηναϊκός, ότι θα ερχόταν μεγάλη πρόταση 20-25 εκατομμύρια από Αγγλία, από Χαλ. Για άλλους λόγους μπορεί να ερχόταν από τη Χαλ του Ατζούν, αλλά 20-25 εκατομμύρια ο Τετέι περίμενε πρόταση. Και τώρα είχε απαγοητευτεί γιατί νομίζω η Αγγλία κλείνει.
2: Κλείνει. Στην ευκαιρία να μεταφέρεις μια πληροφορία.
0: Στο Λιμπερόπλο από την
2: Ρέα. Γιατί είναι πολύ έτσι από αξιόπιστη η πηγή που μου την είχε μεταφέρει τη συγκεκριμένη πληροφορία. Όχι τώρα, πριν από κάποιους μήνες, ότι ήδη είχε μεταφερθεί, ας πούμε, στην πορεία της περσινής σεζόν στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, ότι 20 εκατομμύρια μπορεί να του φέρει για Τετέι.
1: Πούντα.
2: Δεν είναι σου λέω ποια πληροφορία μου είχε έρθει.
0: Αν ο Τετέι συνεχίσει σε κάθε φάση να κάνει φάουλ και να διαμαρτύρεται ότι του κάνουν φάουλ και δεν αλλάξει λίγο. Γιατί έχει φοβερά προσθέτα το παιδί αυτό. Πρέπει κάποιος να τον δουλέψει και πνευματικά.
2: Ναι. Λοιπόν, άντε για να επιστρέψουμε να κάνουμε μια κουβεντούλα και να διαβάσουμε και να κάνουμε ένα μήνυμα ό,τι προλάβουμε.
0: Είναι τέλειες, να το. Αυτό είναι μήνυμα.
2: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
0: Νίκος.
2: Να πέρασε από εδώ, να σου δώσουμε τον πρόκαμπο.
0: Ξέρεις, το λέει, κοιτάμε, κατά μένα τα ξένα τραγούδια, δικός μου αυτός. Θα βάζω εγώ, θα τραγουδάω εγώ. Μην ανησυχείς, ελληνικά. Λέγε.
2: Λοιπόν,
0: στα μεταγραφικά σας είχαμε μείνει.
2: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως γενικότερα υπάρχει μεγάλη έτσι, κάψα. Όχι ότι είναι και πρωτόγνωρο κάτι τέτοιο. Είπαμε και νωρίτερα για τις πληροφορίες. Το τονίζω για τις πληροφορίες που υπάρχουν για τον Πουέρτα. Δεν επιβεβαιώνει τίποτα ο Ολυμπιακός. Ορθώς για μένα, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Περισυμφωνίας. Ναι, περισυμφωνίας δεν είναι. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλέον πλήθος αναφορών και δημοσιευμάτων στο εξωτερικό ότι έχει ήδη συμφωνήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την πλευρά της Σαντατέρα αλλά και του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή. Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα και εξτρέμ. Θα δούμε ποιος. Δεν έχει καμία σημασία, φίλε. Δεν έχει καμία σημασία.
1: Τους φάζει για τις δύο πλευρές, ανεξάρτητα από τα
2: δεν έχει καμία σημασία. Τώρα αυτό ήμουν από τους πρώτους που παλιότερα κοίταγα. Ναι, τι πόδι έχει καλό, τι πόδι. Αφού πλέον παίζουν με ανάποδα πόδια από
1: δεν εδώ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, Δημητρή, αν ο Ολυμπιακός αρχές, δηλαδή αύριο μεθαύριο, γιατί αύριο έχουμε, θα πούμε και καλό μήνα, σε μπήκε ο Σεπτέμβριος, ο μήνας μου. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, επειδή αυτές οι δύο μεταγραφές θέλει να τις τελειώνει για να δηλωθούν και στη λίστα, για
2: σωστά.
1: Να απαντήσω και στον Γκότζο, μέχρι την Τετάρτη.
0: Τετάρτη λίστα,
1: ναι. Ναι, μέχρι Τετάρτη το βράδυ τα είναι.
2: Θεωρητικά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα είναι, γι' αυτό πιάνει και οι 3 του μηνός.
0: Αν okay. Κάνεις εκπομπή με δημοσιογράφους που ξέρουν τα πάντα, ρωτάς, κάτσε τα πάντα ανάμεσα σου.
1: Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν οι δύο αυτές μεταγραφές του Ολυμπιακού, δεν θα μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω κάτι, ξεπεράσουν μαζί σε σύνολο αυτές οι δύο δηλαδή του.
2: Τα 30. Και βάλε.
1: Τα 25-26 και φτάσουν εκατομμύρια και φτάσουν τα 30. Δεν ξέρω αν θα τα ξεπεράσω και τα 30.
2: Ναι.
1: Θα μου κάνει εντύπωση.
2: Καλά, βεβαίως, μαζί με τα συμβόλαια τα ξεπερνάνε σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Μιλάς τώρα για αγορές μόνο.
1: Τα συμβόλαια δεν μπαίνουν.
2: Ναι. Okay.
1: Δηλαδή θα βάλεις όλο το συμβόλαιο την πρώτη χρονιά του συμβολίου, αν θες να βάλεις. Αλλά είναι.
2: Σωστό.
1: Δεν μπαίνουν και τα μπόνους. Λέει ο άλλος 30 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους.
2: Κάτσε να τα πιάσει τα μπόνους.
1: Κάτσε να τα πιάσει. Τα βάζει.
2: Βέβαια υπάρχουν κάποια απολύτως εφικτά.
0: Υπάρχουν μπόνους τα οποία τα βάζουν.
1: Να σου πω, η ομάδα που έδωσε τον Αριάγκα, ποια ήταν στην ΑΕΚ από την La Liga, το πιασε το πρώτο μπόνους, γιατί η ΑΕΚ μπήκε στη League Face.
2: Ναι, είναι απολύτως εφικτά.
1: Ήταν 200.000.
2: Λεβάντε.
1: Λεβάντε. Έπιασε τα 200, πιάστηκε πράγμα. Αυτό το μπόνους, ήταν εύκολο με τη Λεύσκη.
2: Ναι, είναι κάποια μπόνους πολύ απολύτως εφικτά.
1: Λοιπόν,
0: δεν με αφήνετε να σου πω ιστορίες.
2: Θα τις πούμε άλλες φορές που έχουμε και περισσότερο χρόνο.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, το ερώτημα είναι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και την Κοχάφ. Φαίνεται ότι θα είναι
0: Πουέρτα. Αυτή τη στιγμή έτσι όπως παίζει. Στη θέση που παίζει ακριβώς ο Πουέρτα. Δηλαδή στη θέση του
2: ΕΣΕ.
0: Του ΕΣΕ, έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να παίξουν ΕΣΕ και Πουέρτα μαζί. Ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Καλά και σαφέστατα μπορεί.
0: Ο ΕΣΕ φεύγει.
1: Όχι.
2: Βέβαια είναι λίγο πολύ. Για να φύγει θα πρέπει να υπάρχει μια καλή πρόταση για να σου απαντήσω πολύ πολύ γρήγορα. Μέχρι προσφάτως δεν υπήρχε κάτι που.
1: Ο Ροντινέη είναι πολύ πιθανό να φύγει.
2: Ναι, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ πιθανό. Άλλωστε και καλά έκανες και αναφέρθηκε στον Βραζιλιάνο. Μπακ που έγινε εξτρέμ, ξαναγύρισε μπακ, μπας και σωθεί. Σπόντα ήταν αυτή.
1: Πλέον τα καλά του χρόνια είναι, θα είναι πίσω του Ροντινέ και επειδή βλέπουμε.
2: Εντάξει, 34 κλεισμένα.
1: Επειδή βλέπουμε ότι και καλά κάνει φέτος ο Ολυμπιακός, πάει σε μεγάλη

0: αναδόμηση του ρόστερ του. Αλλάζει μεγάλο μέρος.
1: Τεράστια.
0: 14-15 παίχτες, έτσι.
1: Και βάλε.
0: Ουσιαστικά τελειώνει σιγά σιγά η ομάδα που είχε πάρει το.
1: Το conference.
2: Εντάξει, πέρασαν 3 χρόνια,
0: ρε παιδιά. Ναι, δεν αντιλέγω.
1: 27 μήνες. 27 μήνες.
2: Καλά τους μετράς.
0: Έφερε, μην ξεχνάμε ότι έχει φέρει και Σάλιακα και Πέντερσεν.
1: Σωστά.
0: Ο Πέντερσεν είναι ένας μουντιαλικός δεξιός μπακ, Νορβηγός, ο οποίος έρχεται με υπεραξία, γιατί η ομάδα του, η Τωρίνο δεν ήταν.
1: Τωρίνο.
0: Τον είχε αγοράσει 3,5 εκατομμύρια, στον Ολυμπιακό θα πληρώσει σχεδόν τα διπλά. Και μην ξεχνάμε ότι
1: καλά, τέλος πάντων, εκεί.
0: Πάνω από 6 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός για τα δύο μπακ του, τον Ντικνιζιάν που είναι πάρα πολύ καλός, ειδικά επιθετικά, ο Νίκολιτς τον ήθελε γιατί τον είχε στη Λοκομοτίβα.
1: Το θυμάμαι.
0: Τον ήθελε πολύ τον Ντικνιζιάν. Για τον Ντικνιζιάν και τον Πέντερσεν, ο Ολυμπιακός.
1: Κοντά στα 11.
0: Ναι, 11 εκατομμύρια.
1: Ναι, σκέψω
0: είναι τρελά λεφτά έτσι.
1: Κάποτε, αν λέγαμε ότι θα δοθούν για δύο ακραία μπακ αγορές 11 εκατομμύρια, θα μας περνάγανε για τρελούς.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό. Που τα ακούει κιόλας ότι δεν έχει κάνει τίποτα και έχει δώσει πηχεία για ακραία μπακ.
0: 3 εκατομμύρια
1: δώσει για το Μαφέο.
0: Για τον Τζάπρα.
1: Πρόσεξε, γιατί μην ξεχνάς ότι είχε αγορές και το Μαφέο. Όχι, δεν είχε αγοράσει το Μαφέο, συγγνώμη, ελεύθερος ήταν.
0: Όχι,
1: αγορά ήταν. Ήταν και αυτή μια αγορά γύρω στο. Κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια.
0: Μετά τον έδωσε στη Βαλένθια.
1: Ναι, οκ.
0: Μην τον
1: πέρα. Ο οποίος ο Μαφέο στη Βαλένθια πήγαμε σε άλλο θέμα, αλλά έπαιξε αργά χθες. Έπαιξε βασικό στο πρώτο παιχνίδι.
3: Καλά πήγαμε.
1: Δεν ήταν. Μου φαίνεται δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Θες δεν πρέπει να ήταν
3: ούτε
1: στην αποστολή. Λοιπόν,
0: anyway, πάντως είναι λογικό να φύγει και ο Ροντινέη για τον απλούστατο λόγο.
1: Χωράμε φίλε.
0: Πέντερσεν, Σάλιακας, δεξιμπακ, έρχεται εξτρέμ, θα έρθει εξτρέμ, υπάρχει εκεί ο Ζώτα, υπάρχει ο ποιος άλλος παίζει από εκεί πέρα από την δεξιά πλευρά. Κάποια στιγμή υπάρχει...
1: Ούτως ή άλλως, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή... χωρίς να υπολογίζουμε παίχτες που είναι εκτός ρόστερ δηλαδή και αναμένεται να φύγουν όπως ο Καμπελά, ο Γιάρεμτσουκ.
2: Ο Καμπελά είναι ακόμα στο ρόστερ.
1: Και βέβαια.
2: Επέστρεψε
1: από το δανεισμό του στην ΑΤ.
0: Εντάξει, θεωρητικά είναι αυτά.
1: Εντάξει, βέβαια είναι εύκολη περίπτωση να αυτή.
0: Πάμε παρακάτω, μην τους βάζεις αυτούς.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρέπει να...
2: Ευχαριστούμε Γρηγόρη.
1: Ο Ολυμπιακός έχει, αν υποθέσουμε ότι θα φύγει ο Ροντινέη σίγουρα, ο Ολυμπιακός έχει 20 ξένους. Και παίρνει τουλάχιστον άλλους δύο.
0: Ναι. Το...
1: Χαφ, παρένθεση Πουέρτα, εξτρέμ. Ναι. Πάμε στους 22. Πρέπει να δηλώσει 17 στην Ευρώπη.
2: Σοβαρά.
1: Ναι.
2: Και τι θα τους κάνεις όλους 5.
1: Αυτό είναι που συζητάγεις και εσύ για τον Παναθηναϊκό νωρίτερα.
2: Εμείς θα τους κάνουμε.
1: Έτσι. Περισσεύουν ήδη 5.
2: Δεν είπε για συγγνώμη. Θα έχουμε 5
1: και σου βγάζω το Ροντινέη.
2: 10 εκατομμύρια και δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη.
1: Εντάξει, θα τον έχει στη λίστα. Δεν είναι εύκολη η
0: έξαρση. Για ποιον λέει.
2: Γενικά λέω ρε παιδί μου, έχουν μαζευτεί πολύ.
1: Αυτή που είναι η ακριβή θα είναι με στη λίστα, ρε Κώστα μου. Δεν θα είναι εκτός λίστας.
2: Ναι,
1: πάντως το τονίζω και πάλι ότι και εκτός, βγάζουμε εκτός τον Ροντινέη,
2: ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή 20 ξένους. Βάζεις συν 2 σίγουρα.
2: Βάζεις και αυτούς σαν τον Καμπελά που μου πες.
1: Όχι, δεν τους βάζω καθόλου.
2: Βάζεις τους συνεργούς.
1: Να σου πω.
2: Που θεωρητικά τέρμα, είναι ενεργοί, ρε παιδί μου.
1: Τέρμα, Ορτέκα και Πόποβιτς. Ακραία μπακ. Τικνιζιάν, Πέντερσεν, Μπρούνο. Το Ροντινέη δεν τον βάζω.
2: Ναι.
1: Έτσι, 3 και 2, 5. Στόπερ, άλλα 3. Άλλους 3. Πυρόλα, Κάρμο, Ισμαϊλόβιτς. 8. Στο 6, 8, έσαι, Πιόνι, Φρόιερ, Γκαρθία. Για την τριάδα πίσω από τον επιθετικό Ρόκα, Ζώτα, Ζέλσον, Σάκε, Τσικίνιο, 5-6 εκεί. Και για τα φόρελ, Καμπί, Γκονζάλες, ο Μεσικανός και ο Κλέιτον. Υπάρχουν εύκολες λύσεις.
2: Ο Κλέιτον θα φύγει.
1: Ναι. Δεν βλέπω να φεύγει αυτή τη στιγμή.
2: Δεν βλέπεις να έχετε πρόταση.
1: Όχι. 3 επιθετικούς πρέπει να έχεις. Απλώς λέω ότι είναι εύκολη λύση. Αν και εντάξει, αυτό το να.
2: Δηλαδή από αυτού, αν με ένα μαγικό τρόπο σου λέγανε αύριο το πρωί, σου φέρε προτάσεις για εκείνους. Εγώ θα σου λέω για τον Κλέιτον, για τον Τσικίνιο πια. Το οποίο
1: ναι.
2: Εντάξει, εκτιμάσαι ότι έχει κάνει, αλλά είναι φανερό ότι δεν μπορεί να πάει στα
1: στάνταρ. Δεν βάζουμε τον Ροντινέη μέσα, τον έχουμε βγάλει ήδη.
2: Ναι, δεν μπορεί να πάει στα στάνταρ που ήταν ο Τσικίνιο με τίποτε.
1: Ναι.
2: Να ξαναεπιστρέψει. Δηλαδή,
1: για αυτόν που θέλω, εγώ δεν μου το λες όμως.
2: Τον έσαι εσύ.
1: Όχι, όχι.
2: Να φύγει.
1: Να έρθει πρόταση.
2: Ποιον.
1: Για τον Ζέλσον.
2: Για τον Ζέλσον, ναι.
0: Έχει έρθει από την.
1: Έχει έρθει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Την Κράσνονταρ, δεν ήταν.
1: Υπήρχε πρόταση από την Κράσνονταρ. Νομίζω ότι υπήρχε και μια επαναπροσέγγιση.
0: Σύμφωνα
1: προσέγγιση.
0: Με τον Σάσα Ταβολιέρη, ένας σχετικά έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ρίζε Σπορ για, για το δανεισμό του Κλέιτον.
1: Ναι.
2: Αυτό με το
1: σκέφτο. Μα είπαμε, είναι και εύκολη λύση.
2: Με το Γιάρεντσον και τη Λάνηση.
1: Ναι, εντάξει, γιατί η Λιόν ψιλοέκλεισε μετά την απόκτηση του Μπεντά.
2: Είναι ο ξενού. Πιάνεται ξενός. Ξένος,
1: ο Ουκρανός. Όχι, Ουκρανοί, όχι, ρε.
2: Όχι,
1: Ευρωζώνη, κανονικά.
2: Οι Ουκρανοί.
1: Ναι.
2: Από πότε? Εδώ και αυτό γίνεται πόλεμος για να μην μπουν.
1: Δεν έχει σημασία. Ποδοσφαιρικά δεν είναι στην Ευρωζώνη. Δεν θεωρούνται κοινοτικοί Ουκρανοί. Όχι, δεν θεωρούνται ξενοί.
2: Όχι, ρε. Σίγουρα.
1: 100%.
2: Μα τι είναι αυτό ότι θέλουν να κάνουν.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, όπως και να έχει. Και το πάρε, αλλά και το δώσε. Παρένθεση. Διώξε, αν και δεν μου άρεσε η έκφραση. Θα υπάρχουν εξελίξεις μέσα στο διήμερο.
2: Έχεις δίκιο, ναι. Γιατί,
1: δεν είναι.
2: Παιδιά, δεν είναι ένας που έχει συμβόλαιο τώρα να του πεις διώξει και, δηλαδή, για να φέρεις ένα να του πληρώσει 8 εκατομμύρια. Να δώσει άλλα 4 εκατομμύρια για να διώξει κάποιον που έχει συμβόλαιο ήδη. Δεν είναι απλά.
0: Εκτός αν είσαι Αλαφούζος που πληρώνει.
2: Καλά, Αλαφούζος, άστο, εντάξει.
0: Τον Μπακασέτα το ξαναείπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής.
2: Ναι.
0: Για να
2: τελικά βρήκε ομάδα ο Μπακασέτας. Στην Κύπρο που λέγανε.
0: Την Ομόνια.
2: Ναι.
1: Καταρχήν, αυτό που είχε ακουστεί για τον Όφη πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη.
2: Τι μούφα.
1: Να έχουμε να λέμε, έτσι.
0: Δεν θα πήγαινε. Ναι, κοίταξε, το συνδυάσανε λόγω Κόντι.
1: Λόγω Κόντι, λόγω ευρωπαϊκής παρουσίας, σε καλή διοργάνωση.
0: Δεν θα έδινε. Καταρχήν, για να φύγει ο Μπακασέτας, θα πρέπει ο Αλαφούζος να πρημοδοτήσει ουσιαστικά το συμβόλαιο στην επόμενη ομάδα τα 2/3 του συμβολέου του. Ο Μπακασέτας την τελευταία χρονιά.
2: 1.800.
0: 2,2 ήταν.
2: Ανέβηκε 2,2.
0: Ήταν η τελευταία του χρονιά, ήταν 2,2.
2: Τι συζητάμε, ρε παιδιά.
0: Οπότε ο Αλαφούζος θα έπρεπε να πληρώσει ένα κομμάτι.
2: Να σου πω κάτι όμως, εσύ, αυτό.
0: Δεν θα το πλήρωνε για να πάει στον Όφη.
2: Ναι.
0: Το κρατά στην άκρη. Δεν θα το πλήρωνε για να πάει στον Όφη. Για να πάει στην Ομόνια θα το πλήρωνε. Για να πάει
1: λόγω των καλών σχέσεων του Όφη με τον Ολυμπιακό, αλλά και την ΑΕΚ, θα έλεγα εγώ. Γιατί γενικότερα μόλις καλά τα έχει.
0: Και να δώσω και μια.
2: Να σου πω και κάτι, Ευάγγελε, γιατί το είπες πριν.
0: Ναι.
2: Όπως αυτοί πηδάγαν από το καράβι του Σαββίδε πάνω, έτσι και εδώ, εγώ θέλω να δω. Και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Υπήρχε ένα ρε παιδί μου, το μεγαλύτερο κομμάτι του ρεπορτάζ του Παναϊκού, ορκιζόταν και έπινε νερό στο όνομα του Μπακασέτα. Πώς εξαφανίστηκε έτσι. Από ένα βράδυ που το πρωί. Δεν υπάρχει κουβέντα αναφορά.
1: Και βρέθηκε και έγινε και στο στόχαστρο πάρα
2: πολύ. Τι έγινε. Πώς έτσι, πώς έφυγε ο ίδιος κουβέντα. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα κάνα μηνυματάκι. Και ο Μπρούνο μη χαιρετήσει, λέει ένας φίλος.
2: Και δεν έχει άλλο. Σας.
1: Εντάξει, υπάρχει και κάποιος παίκτης που έχει ακουστεί που παίζει για τις δύο πλευρές. Και ο Πέντερσεν επίσης παίζει και αριστερά, να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, αλλά δεν θα φύγει τώρα
1: ο Μπρούνο
0: για να παίζει
1: μην
0: ο Πέντερσεν αριστερά. Όχι για να παίζει ο Πέντερσεν αριστερά.
1: Δηλαδή, ναι,
0: και θα δεν γίνεται.
1: Ναι, λογικά.
2: Πρέπει κάποιο άλλο έτσι πιο.
1: Φίλε Νίκο 990 που ρωτά, επίση θα μπορώ από το Μέγκα κάποια στιγμή να πατώ το κίτρινο κουμπί και να με βάζει στο Mega News 104,6. Ξέρει, είναι αυτά τα κίτρινα κόκκινα που έχει το TV Control πάνω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, φίλε. Αλλά θα το κοιτάξουμε κάποια στιγμή, να σε εξυπηρετήσουμε. Ο Στέλιος λέει: καλή αρχή, παιδιά. Ανοίξτε γραμμές. Είναι βασικό συστατικό επιτυχίας. Θα γίνουν ωραίες συζητήσεις, ποδοσφαιρικές και όχι μόνο. Ο Στέλιος από Αθήνα. Ο Παπ λέει: G7, 8 είναι ο Πουέρτα. Ο Φώτης λέει: συγγνώμη, ξεχάστηκα.
2: Ο Στέλιος ο γνωστός.
1: Σιδηροκέφαλοι, γεροί, δυνατοί να είστε και να σας ακούμε και εμείς και να απολαμβάνουμε. Ο Κωστάκης έχει στείλει πολλά.
2: Δεν το κάνω, Κωστάκης, αυτό
1: ναι, πάει. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Τον Ευάγγελο το γνωρίζω, τα άλλα δύο παιδιά όχι. Αυτό είχαμε διαβάσει, ναι. Ο Θανάσης και ο Πανετολικός λέει έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Ναι, πραγματικά με 2-4 νίκες.
0: 2-2 δεν είναι εύκολο για το Πανετολικό.
1: Καθόλου, συμφωνώ.
0: Παρότι έπαιζε στην έδρα του και τα δύο μάτς.
1: Συμφωνώ. Δεν είχε άλλωστε και καμιά έδρα φόβητρο τα προηγούμενα χρόνια.
2: Όχι, έτσι. Καλή έδρα είναι ο Πανετολικός.
1: Όχι φόβητρο, ρε φίλε.
2: Εντάξει, φόβητρο. Ναι. Εντάξει, ναι, ποιες είναι πια έδρες φόβητρο.
1: Ο Μπάμπης λέει: κάθε επιτυχία σας εύχομαι βαρίστες χωρίς βάρη. Μπάμπης κούρε. Α, Μπάμπη μου, να σε καλά.
2: Νομίζω ότι δεν έχουμε βάρη. Πού να ξέρεις τι βάρη που βάλαμε.
1: Να σε καλά. Απολαμβάνουμε τις φωτογραφίες και γενικότερα όλη τη δραστηριότητα σου. Ο φίλος ο Λάζαρος μας εύχεται εδώ πέρα με κάτι αυτοκολλητάκια. Ο Τζιμ Δημήτρη, καλώς όρισες στο σταθμό σου. Ευτυχώς. Ναι, οκ, okay, το είδα.
2: Ναι, εντάξει, πες.
1: Παιδιά, δεν ανάγκη τώρα να αφαίρεστε και σε.
0: Έλα, πάμε παρακάτω. Παιδιά, πάμε
2: τώρα,
0: παρακάτω.
2: 30 χρόνια τα ίδια πράγματα.
1: Ο Σερ Άλεξ, καλή αρχή.
0: Να απαντήσω στον
1: κόσμο. Από το Σερ Άλεξ.
0: Α, Σερ Άλεξ, ο φίλος μου, Σερ Άλεξ.
1: Α, τον ξέρει, τον
0: ναι.

0: Σχολιά Σαμάκη μου στο πρώτο ημίωρο. Είπαμε ότι πράγματι τυπικά υπάρχει δίκιο εκεί πέρα για την ΑΕΚ, αλλά τώρα τι να σταθείς, ας πούμε. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό ο Φωτιάς έχει πει, ο Φωτιάς έχει πει ότι στα 20-30 δευτερόλεπτα του έκανε νόημα να μπει του Ζήνη, αλλά ο Ζήνη κοιτούσε την εξέλιξη του αγώνα. Τώρα τι να σου πω, δεν μένω σε αυτό.
2: Είχε αγωνία το παιδί, γιατί λοιπόν, είχε αγωνία ο Ζήνη, τι έφτιαξε, παίξε.
1: Με ρωτάει ο Κώστας την άποψή μου για Βιτάλη και αν έχει εμφανεί.
0: Το Βιτάλη, τον.
1: Το Βιτάλη,
0: ναι, έκανε Βιτάλη, το δεν ήταν καθόλου καλό, έμαθα.
1: Για μένα, έτσι όπως τον είδα στο συγκεκριμένο μάτς, ήταν τελείως άχρωμος, εμφανώς εκτός κλίματος. Προφανώς το παιδί θέλει τον χρόνο της προσαρμογής του. Χθες πάντως, έτσι όπως τον είδα εγώ, μου έδειξε λίγα πράγματα. Σε σύγκριση με τον Πινέδα, γιατί εκεί μπαίνει ο παρτενέρ του Μάριν, σε σύγκριση με τον Πινέδα δεν έχει το οδήγημα της μπάλας, ούτε τη σύνδεση των γραμμών που έκανε ο Μεξικάνος και βοηθούσε έτσι ως δίδυμο τον Μάριν. Επίσης, χθες ο Βιτάλης ήταν κακός και στα μαρκαρίσματά του. Δείχνει να είναι καλός το να έρχεται από τη δεύτερη ζώνη, να κινείται στο χώρο και να εκτελεί. Για παράδειγμα, ο Καϊρίνεν που ήταν δίδυμο με τον Μαρίν στο μάτς με την Λεύσκη είναι σαφέστατα πιο αργός, αλλά είναι πιο καλός στην κυκλοφορία της μπάλας.
2: Θα το μετράς, φίλε. Είναι

0: εύκολα παίχτες αντίπαλοι τη Super League, όχι του Champions League, ξεκινάνε από τη μία γραμμή και μπορούν να φτάσουν έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και να εκτελέσουν. Εκεί λείπει ο Πινέδα. Εκεί δείχνει ότι λείπει ο Πινέδα, έτσι.
1: Ξέρεις για πότε θα την είχε καθαρίσει αυτή την φάση ο Μεξικανός.
0: Ο άξονας της ΑΕΚ χωρίς το Μεξικανό, στα δύο μάτς, δεν λέω στο Champions League που έρχεται, στα δύο μάτς με τον Ηρακλή και με τη Φυσιά, φαίνεται να ψάχνεται σε τέτοιες φάσεις. Φιλτράρει λιγότερο, τρέχει λιγότερο και στις αμυντικές μεταβάσεις δεν μπορεί να προλάβει παίχτες όπως χθες.
1: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γκρέγκ, που δεν μπορώ να μην το αναφέρω το όνομά του, από την Κύπρο. Καλή εκπομπή, λέει, και από εδώ Αλάνια. Το ξέρεις τον Γκρέγκ φυσικά.
2: Θέλει παραπάνω από 2 ώρες, Γκρέγκ. Είναι λίγο το 2 ώρες.
1: Και ένας φίλος. Δεν φαντάζεστε χαρά που μας δίνετε εδώ στα ξένα. Απίστευτο τρίο. Τον κύριο Γκότζο, που αν και είναι Παναθηναϊκός, τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Ο κύριος Μίχος, ο άρχοντας του παρασκηνίου και των μεταγραφών. Όσο για σένα, Μιτσάρα, την απού. Καλή αρχή, παλικάρι μου. Χαιρετίσματα κτλ. Ευχαριστούμε, παιδιά, γιατί είναι και μηνύματα από το εξωτερικό και μας συγκινούν κιόλα. Τώρα, ρε φίλε, τώρα η ερώτηση που κάνεις, νομίζω ότι είναι πολύ αυτονόητη. Έτσι, ωραία είναι. Ωραίες είναι αυτές οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις για να πιάνουμε και κουβέντα. Δημήτρη λέει: με αφορμή τον Μπουέρτα, ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο καλύτερος Κολομβιανός που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό? Ο Μπερμούντες, ο Πίνο, ο Πάρντο ή ο Χάμες? Εντάξει.
2: Χάμες, ρε παιδιά.
1: Ναι, τώρα στα κλάση δεν συγκρίνεται.
0: Αλλά κανένας από αυτούς δεν είχε προσφορά.
2: Ποιος είπε ο πρώτος?
1: Ο Μπερμούντες, το Λίμπερο.
2: Αυτός δεν είχε πλακωθεί.
1: Λίμπερο.
2: Αυτός δεν είχε πλακωθεί
1: με τον Ελευθερόπουλο.
2: Στο ημίχρονο.
1: Αν θυμάμαι καλά. Τη
2: Λακορούνια ήταν.
1: Τη Λακορούνια. Αν θυμάμαι και το παιδί.
0: Ο Πίνα ήταν τρελάρα.
1: Τρελός. Πολύ μπαλαδόρος βέβαια.
0: Κανένα.
1: Αλλά τρελός. Ο Πάρντο πρόσφερε.
2: Εντάξει.
1: Πρόσφερε, ρε φίλε. Για τα κυβικά του εννοώ πάντα, έτσι αναλογικά μιλάω.
0: Να δώσω δίκιο.
2: Για να πω τίποτα για τη Λιβαδιά, γιατί του αφήσει πολύ μόνο σε αυτού και του βλέπω να φέρνει.
0: Πόσο είναι?
2: 0-1 και πάει 64.
0: Ωραία. Να απαντήσω στον Δημήτρη.
2: 0-1, φίλε, είναι ο Λεβαδιακός, με ρωτάς το 63.
1: Σε μένα.
0: Να απαντήσω σε φίλο. Στον Δημήτρη. Όντως ο Νικολίτης, και μάλιστα στο Mega News, στη τηλεόραση του Mega, με αφορμή την κλήρωση, όχι ο Νικολίτης, ο Κυριακίδης, ο βοηθός του Νικολίτης, είχε αποκαλύψει ότι το πλάνο του Νικολίτης είναι να βάζει την ίδια ενδεκάδα στα μάτς που ακολουθούν του πρωταθλήματος με την ενδεκάδα των ευρωπαϊκών αγώνων.
2: Ναι, το κάνει,
0: να
2: μην το την πάει αλλάζει. Καλά,
0: να μην την αλλάζει. Και είχε εξηγήσει ότι δεν θέλει ο Νικολίτς να χαλάει ενδεκάδα που είχε αγωνιστικό ρυθμό. Έτσι εξηγείται, το είχε πει, έτσι εξηγείται το γεγονός ότι χθες κατά τα 10 ενδέκατα ήταν η ίδια ενδεκάδα με τη Λεύσκη.
2: Πες του Νικολίτη, θα σπάει να παίξει με κανιά City, θα σπάει 6-7 γκολ και μετά βάλει την ίδια ενδεκάδα για να μην χαλάσει το ρυθμό.
0: Εγώ μαζί σου είμαι.
2: Δηλαδή, έπαιγε έλεος τώρα.
0: Μαζί σου.
2: Πέστε τίποτα άλλο,
0: επειδή
2: ναι,
0: είναι okay. Όχι, τα εξηγούμε όλα να μην είναι δικαιολογικό.
2: Όχι εσύ, δεν λέω για σένα, λέω για το τέτοιο που
0: εξηγώ
2: το πες.
0: Εξηγώ γιατί ήταν η ίδια ενδεκάδα. Για μένα, ο χαμελέοντας, γιατί είναι χαμελέοντας ο Νικολίτς ως προσωπικότητα και ως προπονητής.
2: Κάτσε, τι σου έκανε, ρε.
0: Όχι, ο ίδιος το έχει πει στον Ηλιόπουλο.
2: Τι, ότι?
0: Έχει πει στον Ηλιόπουλο. Ότι το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει είναι του χαμελέοντα. Προσαρμόζεται σε όλα. Πιστεύω ότι θα το αλλάξει. Δεν θα επιμείνει σε αυτό. Γιατί καταρχήν να το πούμε έτσι, δεν μπορεί να πείσει στους παίχτες σου, ειδικά όταν μιλάμε για ελληνική ομάδα, ότι τα μάτς του Champions League είναι τα ίδια με τα μάτς.
2: Κανένα παίχτη σε καμιά ομάδα δεν μπορεί να τον πείσει.
0: Του ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Ούτε παίχτη Ρεάλ δεν μπορεί να τον πείσει ότι είναι τα ίδια.
0: Λοιπόν, ο Νίκολιτς θα πρέπει να δει τι έπαθε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Δεν βγαίνει στο πρωτάθλημα, ναι, για το Champions League. Αυτό λέω. Δεν βγαίνει με 15-16 παίχτες. Πρέπει να ανοίξει το rotation, έτσι.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό που είπες εξ αρχής.
2: Απλά εγώ σας λέω, παιδιά, ότι έχουμε ακόμα 2 λεπτά μόνο.
1: Ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ακόμα και τώρα να καταλάβει ότι χρειάζεται. Είπα 2 φορές το ίδιο ρήμα, αλλά τι να κάνουμε. Τουλάχιστον 2 μεταγράφες ακόμα.
0: 3 είπα εγώ.
1: Ναι, εγώ λέω τουλάχιστον 2.
2: Εγώ λέω 4. Είμαι πιο έξι.
0: Βασίλη, όντως ο Κόντρο που έβαλε και τον γκολ και είναι καλός παίκτης, είναι γιος του Μέχο Κόντρο που ήθελε να φέρει ο Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ τη δεκαετία του 90. Και να σας πω και κάτι. Ότι τον προτίμησε τον Κόντρο ο Κόντης από το Μωρόν. Γιατί είχε προσφερθεί στον Μπούση ο Μωρόν από τον Καρυπίδη. Και ο Κόντης είπε όχι στο Μωρόν και πήρανε τον Κόντρο.
1: Λοιπόν, να πω αρχικά ότι με τρίποντο του Ντόρσεϊ. Γιατί είμαστε στα 2 και 10 πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι.
2: Το πήραμε.
0: Τι πήραμε?
1: Δεν παίρνουμε ένα rebound με τίποτα. Με τρίποντο του Ντόρσεϊ. Βήματα, ρε, τι κάνει.
2: Παίρνονται εκεί. Τι κάνουν αυτοί, ρε.
1: Έληξε ο χρόνος.
2: Τι θα έκανε ο Κρόνος.
0: Έλα, πες το και να τελειώσει.
1: Λοιπόν, με τρίπο τον Ντουντόρ έχει γίνει 81-76. Θέλουμε δύο λεπτά.

0: Θέλω να διαβάσω ένα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί ο φίλος μας το έχει στείλει και on the road, είναι ο Μιχάλης από το Φορτηγό. Έχει έρθει πολύ ωραία, αλλά δεν πειράζει, αξίζει να διαβαστεί. Λέει: καλησπέρα, παιδιά. Καλή αρχή με υγεία και επιτυχίες. Θέλω να μου πείτε πώς γίνεται να εξάγουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές με αξία και πολύ χρήμα και να μην δίνουμε αξία και σημασία στις ακαδημίες για νέα ταλέντα, αλλά να δίνουμε ένα σκασμό λεφτά σε ξένους αμφιβόλου μέλλοντος στη χώρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι καλή δουλειά στις ακαδημίες αρκετών ελληνικών ομάδων έχει γίνει. Τώρα, κατά πόσο παιδιά.
1: Καλή δουλειά δεν γίνεται στις περισσότερες, γίνεται σε λίγες καλή δουλειά.
0: Ναι, κάποιον αυτό.
2: Χαιρετάμε.
1: Σε πολλές δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, χαιρετάμε, τα λέμε αύριο στις 7.
2: Ένα ονοματεπώνυμο που το χρωστάω, δεν δίνω περισσότερο. Χωσέ Μαρσά Μαρτίνεθ είναι ο 24χρονος Ισπανός στόπερ της Μαλίν, που παίζει αριστερό στόπερ και αριστερό μπακ, ο οποίος είναι στο στόχαστρο του Κοτσόλη από το βελγικό πρωτάθλημα. Χωσέ Μαρσά Μαρτίνεθ.
0: Πολύ ωραία, να είστε καλά.
1: Για τα λέμε, γεια.

0: Και να μην το ξεχνάμε, ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο με την Μάιρα Μπάρμπα.
1: Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη συχνότητα. Όπως είστε, συνεχίζετε κανονικά και θα έρθει να πει το μαγκαζίνο. Του λέω μην αλλάξει κανένα σταθμό. Κατάλαβες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Απόψε εγκαινιάζουμε και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία η Έρη Φαλδαμή, στην αρχισυνταξία η Μαρία Καφετζή, στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίτζη, στο μικρόφωνο ακούτε τη Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις σε τίτλους. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές θα βλέπουν σταδιακά από αύριο 1.740 κωδικούς προϊόντων συνολικά με μειώσεις τιμών κατά μέσο όρο από 6,6 έως 9% και οι οποίες θα ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνου. Ο θόλος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που φιλοδοξεί να κάνει απροσπέλαστο το Αιγαίο. Οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα έπεσαν σήμερα και ανοίγουν νέα σελίδα στην αεράμινα της χώρας. Κολαστήριο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, άγρια δολοφονημένο με μαχαιριές, βρέθηκε βρέφος 8 μηνών, ανατριχιαστικά ευρήματα και ανήλικοι που συμβίωναν για άγνωστο λόγο και με άγνωστους δεσμούς προς το παρόν με 3 ανηλίκους. Τα παιδιά νοσούν με αφροδίσια νοσήματα, το νήμα της φρίκης. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων πάνω από 4.000. Οι αγνοούμενοι θα ακούσουμε μαζί το συγκλονιστικό διπορικό του Μέγκα που καταγράφει την πλήρη ισοπαίδωση και την τεράστια αγωνία των κατοικών. Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε το δελτίο μας με το αναλυτικό ρεπορτάζ για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών.
1: Τι πάρεις τώρα, όλα είναι στα ύψη. Πας με ένα πενιντάρι, δεν παίρνεις τίποτε.
2: Ανεβαίνουν συνέχεια. Δεν θα κάνουμε. Οι μισθοί δεν ανεβαίνουν. Οπότε ψωνίζουμε πιο προσεκτικά.
3: Τη μάχη με την ακρίβεια τη δίνει καθημερινά ο καταναλωτής στα ράφια και ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι καταπονημένος.
4: Δεν ελέγχεται τίποτα. Τι έχει μειωθεί. Όταν παίρνεις 700-800 ευρώ το μήνα, έτσι. Πώς θα ζήσεις την οικογένειά σου.
3: Με τους καταναλωτές στα όρια τους εφαρμόζεται εθελοντική μείωση τιμών σε 160 προϊόντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
5: Ναι, μικρές διαφορές, ναι, δεν είναι μεγάλες. Ελάχιστα θα βοηθήσει.
6: Νομίζω μία από τα ίδια είναι.
3: Μέχρι και το τέλος του χρόνου μειωμένα κατά μέσο όρο από 6,6 μέχρι 9% στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα υπάρχουν γάλα, γιαούρτι, αυγά, τυριά, αλαντικά, κρέατα, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, έλαια, βούτυρα και σοκολάτες.
7: Είναι ελάχιστη διαφορά από πριν, πρώτον. Δεύτερον, είναι προσωρινό μέτρο. Και τρίτον, άμα δεν αυξηθούν τα έσοδα, ό,τι και να κάνουν, δεν θα υπάρξει λύση.
3: Στην πρωτοβουλία εντάσσονται επίσης βρεφικά γάλατα, παιδικές τροφές και πάνες από ριμπαντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Ενώ προστίθενται και σχολικά είδη σε σούπερ μάρκετ και σε 3 αλυσίδες παιχνιδιών.
8: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
3: Το διαθέσιμο εισόδημα βάλεται και στα πρατήρια καυσίμων. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές διαμορφώνονται στο Hong Kong στην αμόλυβδη 3,57 και στο ντίζελ 4 ευρώ το λίτρο, όταν στην Ελβετία κοστίζουν η αμόλυβδη 2,17 και το ντίζελ 2,44, η Γερμανία 2,17 και το ντίζελ 2,26. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη κοστίζει 2,028 και το ντίζελ 2,040 ευρώ το λίτρο. Μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και η έκπτωση στις δηληστηριακές τιμές κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Αλέξανδρος Κλώσσας έδωσε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα περαιτέρω πληροφορίες. Όλο το νόημα είναι να δούμε στην πράξη ποιο θα είναι το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι σε εξέλιξη ακόμη.
9: Μιλάμε για σούπερ μάρκετ που έχουν κατά μέσο όρο 20-25.000 κωδικούς, ναι, και θα μειωθούν 1.740 μαζί με τα σχολικά. Είναι μια βοήθεια, mm-hmm, αλλά δεν λύνει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Άρα...
0: Και φυσικά το ζήτημα της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών και το κατά πόσο θα αποδειχθεί ότι έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην τσέπη της κοινωνίας σχολίασε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο Παύλος Τσίμας, εγκαινιάζοντας το σχολείο του και στο δελτίο μαζί πάντα με τον Γιάννη Πρετεντέρη. Να τους ακούσουμε.
10: Πάντως και με 2,9 ρυθμό πληθωρισμού, δηλαδή αυτό που λέμε είναι πόσο αυξάνεται από μήνα σε μήνα. Μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης.
11: Σύγκριση με το μήνα
6: Πέρσι. Το προηγούμενο. Με τον ίδιο μήνα πέρσι. Ναι.
11: Το 2-9 είναι με τον Μάιο του.
6: Μάιος 9, Μάιος, πώς το λένε, 25, Μάιος 26.
11: Αυτό ακριβώς.
6: Ο ρυθμός. Αλλά και πάλι έχουμε μια αύξηση.
12: Σωστά.
6: Και το πρόβλημα δεν αλλάζει από τη στιγμή που είμαστε η δεύτερη χειρότερη μετά την Βουλγαρία στο επίπεδο του μισθού, στην αγοραστική και στην αγοραστική.
12: Είμαστε στην ίδια θέση πια με τη Βουλγαρία, η οποία βελτιώνει κιόλας, ενώ εμείς όχι.
6: Ναι, προσπαθεί να μας φτάσει. Όσο δεν αλλάζει αυτό, από αυτή την άποψη μπορεί να έχει ένα δίκιο ο Θεοδωρικάκος, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα για τον μέσο άνθρωπο. Ο άνθρωπος, είτε γιατί είναι πολύ ακριβά τα προϊόντα, είτε γιατί είναι πολύ λίγα τα λεφτά του, στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει, ότι δεν του φτάνουν για να βγάλει το μήνα.
0: Αλλάζουμε κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι. Δεν χωράει ανθρώπου νου σε αυτά τα οποία φαίνεται ότι συνέβαιναν πίσω από την κλειστή πόρτα του νοικιασμένου μέσω γνωστής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος, ενώ όλα αποκαλύφθηκαν λόγω μιας απλής αστικής διαφοράς για την καταβολή του ενοικίου, δηλαδή μεταξύ του ιδιοκτήτου του διαμερίσματος και όσων διέμεναν μέσα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι διέμεναν μέσα είναι ένα αδιάλυτο μέχρι στιγμής μείγμα από ενήλικες και ανηλίκους. Δεν είναι ξεκάθαροι δεσμοί μεταξύ τους, υπάρχουν εγκυμοσύνες, υπάρχει ιδίως η ανέβρεση ενός άγρια δολοφονημένου βρέφους 8 μηνών και όπως είπαμε οι τρεις ανήλικοι νοσούν με αφροδίσια. Οι ενήλικες βρίσκονται ήδη ενώπιον των δικαστικών αρχών, θα τα δούμε όλα αυτά σταδιακά και αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ.
13: Ένα φρικιαστικό θρίλερ στην Κυψέλη. Η αναζήτηση των χρωστούμενων ενοικίων για ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας οδήγησε σε ένα μακάβριο έβριμα και τελικά σε ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο. Μέσα σε δοχείο, ένα νεκρό βρέφος σε κατάσταση ψύξης, κρυμμένο σε βαλίτσα με την οποία ο ενοικιαστής μαζί με τη σύντροφό του ήταν έτοιμοι να διαφύγουν από το διαμέρισμα της οδού Θάσου. Η μαρτυρία του διαχειριστή στο Μέγκα για το πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι των αποκαλύψεων σοκάρι.
14: Πήγα σε διαμέρισμα να δω γίνεται και από 3 άτομα 6. Σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι αυτό που είναι έγκυος από τον Αυγανό και άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο. Μετά βγήκε από ένα δωμάτιο ένα παιδάκι 9 ετών που δεν έμοιαζε καθόλου στους υπόλοιπους. Και άρχισε να υποψιάζουμε, άρα τους κλείδωσα όλα τα πράγματα, τους κατέβασα όλους κάτω και τους είπα να καλέσουν τον Άδη.
15: Είχαν κάνει παράπονα από την πολυκατοικία, ενημέρωσα εγώ τον διαχειριστή. Θέλω να κάνω ανανέωση, αλλά τελικά ο διαχειριστής έκρινε ότι έπρεπε να τους βγάλει έξω και δεν θα τους έκανε ανανέωση. Πήγε να τους βγάλει έξω, δεν τον ανοίγανε, κάλεσε την αστυνομία και ακολουθήσαν τα υπόλοιπα.
13: Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν 6 άτομα. Ένα 43χρονος Έλληνας που εμφανιζόταν ως ενοικιαστής, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, ένας 26χρονος Αφγανός, μία 15χρονη έγκυος και δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών. Η 38χρονη γυναίκα φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ότι το μωρό ήταν δικό της, είχε πεθάνει πριν 8 μήνες και το κρατούσε στην κατάψυξη.
16: Εγώ απλώς τον ειδοποίησα γιατί ήταν αυτά τα χάλια κάτω.
13: Πριν να τελειώσει το πρώτο σοκ, η εξέταση του ιατροδικαστή αποκάλυψε την απόλυτη φρίκη. Το βρέφος δολοφονήθηκε με πάνω από 10 μαχαιριές.
17: Οι αστυνομικοί έχουν πλέον περάσει χειροπέδες τους. Τρεις ενήλικες, τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο παίδον όπου και θα παραμείνουν.
18: Το κορίτσι και το ένα αγόρι και δεν ξέρουμε και το τρίτο έχουν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
19: Όχι μόνο σοκαριστικό, αειδιαστικό και ό,τι άλλο επίθετο υπάρχει.
13: Πίσω από την κλειστή πόρτα του διαμερίσματος, αν και οι γείτονες έβλεπαν περίεργες συμπεριφορές, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της τραγωδίας.
20: Περίεργο που ήταν μικρά παιδιά και νύχτα, 3-4 ώρες που κάνουν βόλτες χωρίς να έχουν έλεγχο.
21: Μπαινοβγαίναν πολύ, δηλαδή τι να σας πω, και παιδιά μπαινοβγαίνανε, άνθρωποι πολύ μπαινοβγαίνανε, είδα κάποια περίεργα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με μια οικογένεια που έρχεται για τουρισμό.
13: Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν σαν ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, κάμερες, υπολογιστές, καθώς και σεξουαλικά βοηθήματα.
22: Ο διαχειριστής του καταλήμματος έσωσε δύο παιδιά, δηλαδή για μένα είναι αίρος αυτό το παιδί. Είναι και νεαρό παιδί, έτσι. Αν δεν ήταν αυτό, δεν μπορούσαμε να τους παίρναμε και καμπάνι.
13: Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο αν υπάρχουν συγγενικές σχέσεις των παιδιών με τους ενήλικες, την ταυτοποίηση της μητέρας του δολοφονημένου βρέφους και φυσικά τον άνθρωπο που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ένα αθώο μωρό.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, εδώ οι πληροφορίες έρχονται και είναι καταιγιστικές. Έχουμε ήδη στις τηλεφωνικές μας γραμμές την Γογό Μπαλή και τη Λίνα Ιορδανίδου. Να ξεκινήσουμε με τη Γογό Μπαλή, να δούμε τα τελευταία, διότι Γογό, οι τρεις ενήλικοι έχουν βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής?
1: Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι φέρονται να διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μαζί με τρεις ανήλικους, ανάμεσά τους και μια έγκυος 15χρονη. Μετά τη σύλληψή τους, παραπέμπθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, όπου και τους ασκήθηκε δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού σε βαθμό πλημελήματος. Στη συνέχεια, οι τρεις παραπέμπθηκαν ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος, ενώ ήδη έχει προκύψει ότι δέχτηκε 10 μαχαιριές. Όταν πλέον ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας, τότε τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες και θα αποφανθούν πώς θα συνεχιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης. Μάιρα.
0: Γογό Μπαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παραμένουμε στο θέμα. Και η Λίνα Ιορδανίδου, η αστυνομική συντάκτρια του Μέγκα, είναι μαζί μας. Λίνα.
2: Μιλάμε, Μάιρα, κυρίες και κύριοι, για ένα περιστατικό που πραγματικά έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, μια φρικιαστική υπόθεση με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Να πούμε πως πλέον έχουμε ως δεδομένο ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια, το βρέφος αυτό έχει δολοφονηθεί, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρα τον χρόνο θανάτου αλλά και την ηλικία του βρέφους. Να πούμε τώρα πως έχουμε και τα πρώτα λόγια του 43χρονου, το τι έχει ισχυριστεί στους αστυνομικούς. Είπε λοιπόν πως το μωρό έκλαιγε συνέχεια και η γυναίκα του ήταν πεσμένη. Υποστήριξε ο ίδιος, αυτά ισχυρίζεται, ότι άλλαξαν το μωρό στο μαιευτήριο και τους έδωσαν ένα άλλο. Μόλις πέθανε, λέει, το μωρό, ηρέμησε το σπίτι μας. Μιλάμε για ένα κοινικό ισχυρισμό. Μιλάμε για ένα βρέφος το οποίο έχει χάσει τη ζωή του με αυτόν τον φρικιαστικό τρόπο. Βρέθηκε, να θυμίσουμε, μέσα σε μία βαλίτσα και σε ένα δοχείο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου έμενε ο άνδρας αυτός με την 38χρονη Γερμανίδα αλλά και τρία ανήλικα παιδιά που πλέον έχουν μεταφερθεί στο παίδον. Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιος αφαίρεσε τη ζωή, Μάιρα, του μωρού αυτού, αλλά και τι συνέβαινε με τα υπόλοιπα παιδιά σε αυτό το διαμέρισμα της φρίκης.
0: Λίνα Ιορδανίδου, πραγματικά ανατριχιάζουν όλα αυτά τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης. Άλλο ένα δράμα πίσω από κλειστή πόρτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος έχει επίσης αποκλειστικές πληροφορίες. Μέχρι να βρούμε τον Βασίλη, ελάτε να αλλάξουμε για λίγο κεφάλαιο. Θα πάμε στο μεγάλο ζήτημα που αφορά στην εθνική άμυνα της χώρας. Υπεγράφει το πρωί στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για το οπλικό σύστημα Ασπίδα του Αχιλλέα. Εδώ μιλάμε για εκβάθρον αλλαγή του στάτους της ελληνικής αεράμυνας. Πάμε να ακούσουμε τις λεπτομέρειες μαζί και το μήνυμα Νετανιάχου και επιστρέφουμε με τον Μαρίνο Γκασιάμι για να μας πει ακόμη περισσότερα.
4: Μετά από 3 χρόνια διαπραγματεύσεων, οι υπογραφές για την απόκτηση από το Ισραήλ των συστημάτων που θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα, του θόλου που θα προστατεύει όλη την επικράτεια από τον κίνδυνο επιθέσεων με πυράβλους, αεροσκάφη, ντρόουν και όχι μόνο, μπήκαν σήμερα το πρωί στο Τελαβίβ.
23: Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή.
4: Το κόστος του θα ανέλθει στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος είναι σε 35 μήνες από σήμερα να είναι επιχειρησιακά έτοιμος. Παράλληλα, έκλεισε συμφωνία έναντι 26 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση και του αντιντρόουν θόλου για προστασία στρατηγικών εγκαταστάσεων από σμίνι drones. Το πιο σημαντικό ίσως στην όλη υπόθεση είναι ότι οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες θα συμμετάσχουν σε ποσοστό 25% λαμβάνοντας 700 εκατομμύρια από το συνολικό ποσό και ότι η Αθήνα αποκτά και τον πηγαίο κώδικα αυτών των συστημάτων έτσι ώστε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να αναβαθμίζουν τις συχνότητες και τα αντίμετρα αυτόνομα χωρίς να περιμένουν έγκριση από το Ισραήλ, προσαρμοζόμενες άμεσα στις απειλές του Αιγαίου. Την ημέρα που οι αμυντικοί δεσμοί με το Ισραήλ ενδυναμώνονται, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τουρκίας.
0: Ο Ερντογάν λέει: ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Ο Ναΐμ Κασέμ της Χεζμπολάχ λέει: ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Γιατί το λένε? Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε, θα τελειώσουμε τη δουλειά.
24: Είμαι συγχάλα μπιτού, η Μπίμπι Τζουν, ο Μπίμπι Ματζουν.
4: Με την ένταση στην περιοχή να ανεβαίνει επικίνδυνα, η Αθήνα μπαίνει στην τελική ευθεία για την υπόδειξη του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο και Ισραήλ, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει αντίδραση της Άγκυρας στο πεδίο.
0: Λοιπόν, ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ακούσουμε, Μαρίνο, κατά πόσο αυτό το σύστημα το οποίο αλλάζει την επόμενη μέρα και θα μας πεις αναλυτικά από πότε στην εθνική μας άμυνα θα είναι και αυτόνομο σε σχέση με τα ισραηλινά συστήματα.
3: 35 μήνες είναι ο προγραμματισμός, σε 35 μήνες από σήμερα που έπεσαν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ θα είναι επιχειρησιακά έτοιμος ο θόλος, η ασπίδα του Αχιλλέα. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αποτελείται από, κατά βάση από τρία συστήματα, το Spider, το Barkan X και την σφεντόνα του Δαβίδ. Είναι τρία συστήματα που αναλαμβάνουν να καλύψουν τη χώρα μας τόσο από μηδενικό ύψος έως και το ύψος της στρατόσφαιρας και σε αποστάσεις έως και 300 χιλιόμετρα από το σημείο που θα τοποθετηθούν. Μαζί με αυτά οι Ισραηλοί μας δίνουν κέντρα διοίκησης τα οποία είναι ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, έτσι το αν κάποιο από τα ραντάρα καταστραφεί από τον αντίπαλο, να μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, λαμβάνοντας τα στοιχεία από τους υπόλοιπους αισθητήρες, να διαμορφώνει την εικόνα του πεδίου μάχης και να τη δίνει στους επιτελείς. Ενώ παράλληλα δεν θα φεύγει από το στόχαστρο ο υπερχόμενος ο στόχος. Παράλληλα, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι θα έχει και σημαντική συμβολή, συμμετοχή μάλλον, η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Το 25% από αυτά τα συστήματα κατασκευαστούν εδώ στην Ελλάδα από ελληνικά χέρια. Οι αμυντικές βιομηχανίες της χώρας θα πάρουν 700 εκατομμύρια από τα συνολικά 3 δισεκατομμύρια, 35 εκατομμύρια που πληρώνει η χώρα για αυτή την υπόθεση. Ενώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μαζί με όλο αυτό το πακέτο σήμερα αποφασίστηκε και κλείστηκε και η συμφωνία κιόλας έναντι 26 εκατομμυρίων να αγοραστεί και το Drone Dome. Πρόκειται για το σύστημα κατά των drone, τα οποία αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Να κλείσω λέγοντας πως στη συγκεκριμένη συμφωνία αναφέρθηκε σήμερα πριν από λίγο συγκεκριμένα με ανάρτησή του και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι με συμφωνίες σαν αυτή διευρύνονται και ενισχύονται οι περιφερειακές συμμαχίες του Ισραήλ.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνο. Ο Μαρίνος Γκασιάμης, κυρίες και κύριοι, εμείς έχουμε και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή για να επιστρέψουμε στο τουλάχιστον σοκαριστικό, οι λέξεις εδώ χάνουν το νόημά τους, στο ζήτημα που προέκυψε στην Κυψέλη. Από μια αστική διαφορά προέκυψε ο ζόφος και η τραγωδία. Βασίλη, έχεις αποκλειστικές πληροφορίες. Σε ακούμε.
5: Μάιρα, πραγματικά είναι στη μέση έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για αυτή την φρικαλαία υπόθεση που αναδείχθηκε από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώνει στην περιοχή της Κυψέλης. Να πούμε λοιπόν ότι η έρευνα τώρα στρέφεται σε μια περιοχή στην Οδό Φιλής όπου ήταν το προηγούμενο διαμέρισμα που διέμεναν οι πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης και που υπολογίζεται ότι έγινε και η ανθρωποκτονία πριν από δύο περίπου χρόνια του άτυχου, του άτυχου μωρού 8 μηνών. Τα βρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας είναι εντυπωσιακά. Το άτυχο παιδί έχει δεχτεί τουλάχιστον 18 μαχαιριές, εκ των οποίων οι 2-3 πρώτες προκάλεσαν το θάνατό του. Η μία στον Αφιένα ήταν θανατηφόρα και από εκεί και πέρα δείχθηκε άλλα 15 πλήγματα με μαχαίρι. Και ενώ είχε χάσει πλέον τη ζωή του με μια πρωτοφανή μανία, το δολοφόνησαν. Πιθανόν γιατί έκλαιγε και άτομα που μπορεί να σχετίζονται και με χρήση ναρκωτικών έχουμε τέτοιου είδους ανθρωποκτονίες. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κάποιος ότι υπάρχει και το θέμα της χρήσης ναρκωτικών και του εμπορίου ναρκωτικών, γιατί και αυτό σχετίζεται με αυτή την υπόθεση. Και η αστυνομία, παίρνοντας DNA από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, προσπαθούν οι αστυνομικοί να βρουν ποιες είναι οι σχέσεις τους, ποιανού παιδί είναι τίνος, το δολοφονημένο, τα μωρά, τι συμβαίνει με τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Πιθανόν να έχει διευκρινιστεί η μεγαλύτερη πλευρά της υπόθεσης μέχρι αύριο.
0: Βασίλη Λαμπρόπουλε, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε από τη μία τραγωδία στην άλλη, στο Νεπάλ. Ανίποτος ο θρήνος, σταδιακά προφανώς σβήνουν οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων. Ο Δημήτρης Σαραφίδης έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ που θα ακούσετε. Θα σας μεταφράσουμε όπου χρειαστεί μαρτυρίες κατοίκων.
7: Κάτοικοι τρέχουν για να γλιτώσουν από το τσουνάμι λάσπης, βράχων και πάγου, όπως αποτυπώνεται σε αυτό το νέο ντοκουμέντο από το Νεπάλ. Όπου και να γυρίσει κανείς το βλέμμα του στην πόλη Τρισούλη, είναι πλέον δύσκολο να βρει κτίριο που δεν έχει ισοπεδωθεί. Ο απεσταλμένος του Μέγκα Βασίλης Βριώνης με τον οπερατέρ Θοδωρή Ρωμανέα καταγράφουν εικόνες καταστροφής και απόγνωσης.
8: 5 ημέρες μετά την καταστροφή της πόλης Τρισούλη, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους. Οι εκτιμήσεις των αρχών είναι ότι κάτω από τόνους λάσπης βρίσκονται ακόμα θαμένοι δεκάδες άνθρωποι.
7: Θαμένα οχήματα μέσα στη λάσπη θυμίζουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν ντόπιοι και τουρίστες.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω σε μια τεράστια έκταση καλυμμένη από λάσπη σε ύψος 2,5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του δρόμου. Για να γίνει όμως αντιληπτός ο όγκος της λάσπης που κατέβασε αυτός ο ορειμητικός ποταμός, κοιτάξτε πάνω στο κτίριο αυτό. Έχει φτάσει η λάσπη μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου.
7: Η κάμερα του Μέγκα καταγράφει την απελπισία των κατοίκων. Στέκονται έξω από τα διαλυμένα σπίτια τους, ανήμποροι να κάνουν το παραμικρό. Κάποιοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν από τις περιουσίες τους.
0: Οι αριθμοί των νεκρών και των αγνοωμένων δεν είναι ακριβείς. Το βασικό ερώτημα είναι πόσοι άνθρωποι θαύτηκαν στις λάσπες και πόσοι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι.
7: Ένα αγοράκι μεταφέρει στην πλάτη τη μικρότερη αδερφή του. Το μωρό κλαίει γοερά. Οι γονείς τους αγνοούνται. Τα σωστικά συνεργεία με ελικόπτερα συνεχίζουν ακατάπαυστα να ερευνούν για σημάδια ζωής. Ένας κάτοικος μιλά στο Μέγκα αγωνιώντας για τον ανιψιό του, οδηγό για ορειβάτες στο Θιβέτ, ο οποίος αγνοείται.
0: Περιμένουμε και περιμένουμε, αλλά τίποτα. Έχουν περάσει 5-6 μέρες και πλέον έχουμε χάσει την ελπίδα μας. Είναι πολύ άσχημο.
7: Μια μητέρα καταραίει επάνω από τη σωρό του 22χρονου γιού της. Ήρωας θεωρείται ένας δάσκαλος ο οποίος έσωσε εκατοντάδες μαθητές λίγα λεπτά προτού το σχολείο τους παρασυρθεί από τους χυμάρους.
0: Αμέσως αποφάσισα να εκενώσω το σχολείο και έστειλα τα παιδιά πίσω. Εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν τουλάχιστον 900 άνθρωποι εκεί.
7: Οι ελπίδες εξανεμίζονται για τουλάχιστον 930 εργάτες που παγιδεύτηκαν μέσα σε τούνελ σε υδροηλεκτρικά εργοτάξια στις πληγήσες περιοχές. Οι διασώστες ανασύρουν μέχρι στιγμής μόνο σωρούς, λέγοντας πως δεν εντοπίζουν πλέον ίχνη ζωής.
0: Το Μέγκα πάντα στο επίκεντρο των εξελίξεων διεθνώς πραγματοποιεί αποστολή με τον συνάδελφο Βασίλη Βριώνη και τον συνάδελφο Εικονολήπτη Θοδωρή Ρωμανέα στον τόπο της καταστροφής. Καταγράφουν την τραγωδία που βιώνουν οι κάτοικοι. Να τους ακούσουμε.
9: Πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που αντικρίσαμε καταρχάς και καταγράψαμε βεβαίως με τον Θοδωρή Ρωμανέα σήμερα στις τοπικές περιοχές, κυρίως από την Κωμόπολη Τρισούλη, η οποία είναι μία από τις δύο που έχουν πληγεί περισσότερο. Εκεί είδαμε τόνους λάσπης, χιλιάδες τόνους λάσπης να έχουν καλύψει ολόκληρη την περιοχή, ειδικά την επιφάνεια με τον ομώνυμο ποταμό. Μιλάμε για λάσπη η οποία έχει υψωθεί σε ύψος περίπου 2,5 μέτρων. Έχουν σκάψει τα σωστικά συνεργεία ένα μονοπάτι προκειμένου να μπορούν να πλησιάζουν. Εκεί είδαμε ανθρώπους, οικογένειες να στέκονται με τα λιγοστά τους υπάρχοντα, τυλιγμένα μέσα σε σεντόνια, αναζητώντας κάποιο είδος ελπίδας από τα σωστικά συνεργεία λίγο πρωτού αποχωρήσουν για να πάνε πολύ ψηλά στο βουνό, εκεί που σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων έχουν στηθεί καταβλισμοί προσφύγων.
0: Αλλάζουμε κεφάλαιο. Ξεχυλίζει, κυρίες και κύριοι, η αγανάκτηση και ο πόνος των επιζώντων αλλά και των οικογενειών θυμάτων και αγνοωμένων μετά το ναυτικό δυστύχημα στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Συγκλονίζουν πραγματικά οι μαρτυρίες όσων κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, χωρίς, όπως καταγγέλουν, οποιαδήποτε ουσιαστική βοήθεια από το πλήρωμα το οποίο και έχει συλληφθεί. Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, παράλληλα με την αγωνιώδη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η Αργυροκράια. Επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
10: Παιδιά, γυναίκες και άνδρες εγκλωβισμένοι στο σκάφος κλαίνε και καλούν σε βοήθεια. Προσπαθούν να βγουν από το πλοίο που έχει ήδη αναποδογυρίσει και μπάζει νερά. Είναι ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο από την ναυτική τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 αγνοούνται από τους συνολικά 267 επιβαίνοντες.
11: Vatandaşlar olarak biz etrafta bulduğumuz herhangi bir şeylerle camları kırdık. Kırınca çıkabilen çıktı, çıkamayan altta kaldı ama ihmalsizliği çok büyük.
10: Απαρηγόρητοι συγγενείς των αγνοωμένων αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους και ξεσπούν. Τρέχουν πίσω από ασθενοφόρα, αναμένοντας με αγωνία οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Κάποιοι ξεσπούν κατά του ηγέτη του ψευδοκράτους.
0: Γιατί δεν τους σώσατε το πλήτα στην επιφάνεια και δεν είχε βυθιστεί? Δύο λατρεμένα μου άτομα, δύο παιδιά μου αγνοούνται. Γιατί?
10: Έξω από το λεγόμενο δικαστικό μέγαρο, συγγενείς δεν μπορούν να συγκρατήσουν την οργή τους για το καπετάνιο και το πλήρωμα του μοιραίου καταμαράν.
0: Δολοφόνοι!
10: 9 πρόσωπα ανάμεσά τους, ο καπετάνιος, το πλήρωμα του πλοίου και ένας υπάλληλος της πλοιοκτήτριας εταιρείας οδηγήθηκαν ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου.
0: Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές που ενέκριναν τον απόπλου του πλοίου έχουν τεθεί σε αναστολή από τα καθήκοντά τους.
10: Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει μπει το πλοίο που είχε να συντηρηθεί 36 μήνες.
0: Υπάρχουν καταγγελίες ότι ο καπετάνιος ήταν στο τιμόνι του πλοίου με άδεια που ανήκε σε κάποιον άλλον. Τα παιδιά μου τα άφησαν χωρίς σωσίβια. Αν είχαν σωσίβια, ίσως να είχαν σωθεί.
10: Ραγίζουν καρδιές οι γονείς 14χρονης Σαλιχά Μιράι Μπιτσέρ και του 6χρονου αδερφού της που αγνοούνται.
0: Γλιστρούσε σε λάδι, υπήρχε πετρέλαιο, τα πόδια μας γλιστρούσαν. Κλίστρησε μέσα από τα χέρια μου ο γιος μου. Κρατούσε τον πατέρα του εδώ, τραβώντας τον από το γιακά και φωνάζοντας μπαμπά. Η κόρη μου φώναζε μη με αφήσεις.
10: Επιβάτες του μοιραίου καταμαράν καταγγέλουν πως όταν υπέστη ζημιά τον μπροστινό τμήμα του σκάφους και δόθηκε εντολή άμεσης εκένωσης, τα μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος ήταν οι πρώτοι που εγκατέλειψαν το πλοίο, αφήνοντας τον κόσμο μέσα μόνο.
0: Όταν χτύπησε η πλώρη, είπαν φεύγουμε αμέσως. Γύρισαν και έφυγαν πρώτοι. Ο κόσμος έμεινε μέσα.
10: Οι Τουρκοκύπροι δίνουν προτεραιότητα στην ανάκτηση του μαύρου κουτιού του ναυαγίου, που βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων και θα τους δώσει απαντήσεις για τα αίτια της ναυτικής τραγωδίας.
0: Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνετε ότι όλες οι μαρτυρίες κατατείνουν στα ίδια συμπεράσματα, κουμπώνουν ουσιαστικά όλα όσα λένε εκείνοι που σώθηκαν. Ακούσατε στην αρχή, δεν προλάβαμε να το μεταφράσουμε, σας τα λέω τώρα, ότι οι πόρτες ήταν κλειδωμένες από μέσα, ότι σπάσαν τα παράθυρα με ό,τι μπορούσαν να βρουν. Όσοι μπορούσαν να βγουν το έκαναν, όσοι δεν μπορούσαν έμειναν εκεί, και πράγματι φαίνεται ότι είναι πολύ εγκλωβισμένοι στο κουφάρι του φωνικού καταμαράν. Απαρηγόρητοι συγγενείς βεβαίως των αγνοωμένων δεν ξέρουν αν είναι, υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να δουν τους ανθρώπους τους. Μάλιστα φτάνουν συνέχεια εκεί όπου μεταφέρονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διασωθεί και ρωτούν αν μέσα σε αυτούς βρίσκεται κάποιος δικός τους. Τρομακτικές καταστάσεις πραγματικά.
12: Χρηματιστήριο σήμερα.
0: Χαλάζοντας και πάλι κεφάλαιο, πάμε στην οικονομική σας ενημέρωση απόψε με την Εύη Βυσβάρδη.
14: Με απώλειες 0,10% έκλεισε το χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.677,2 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,59% στις 53.246 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,33% στις 26.314 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,37% στις 7.683 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 4,91% στα 90,36 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά 2,72% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,66 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 1,07% στα 4,481 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,92 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 1,30%.
0: Έλατε να αποτυπώσουμε και τις κυριότερες εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο των τελευταίων ωρών, με το Μαξίμου να αλλάζει στάση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και αντιστρόφως, όπως καταδεικνύουν οι τελευταίες αιχμηρές δηλώσεις εκατέρωθεν. Στο Mega News 104,6 τοποθετήθηκαν για το ζήτημα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Θανάσης Κορδάς, συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού.
15: Βαθαίνει το ρήγμα της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά λίγο πριν από τις ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για τη δημιουργία νέου κόμματος που ετοιμάζεται σε επίπεδο ψηφοδελτίων, γραφείων και προγράμματος. Η απάντηση στα όσα είπε χθες ο διευθυντής του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, μιλώντας για αλλίωση της ταυτότητάς της με σημειτικό Πασόκ και ολίγων από Λάος, ήρθε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
16: Αντί λοιπόν να επαναλαμβάνουν κάποιοι παροχημένες αιτιάσεις για ποτάμια, σημειτικό Πασόκ, ας κοιτάξουν τις πολιτικές. Ούτως ή άλλως μιλάμε για πρωθυπουργούς, νυν πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργούς, άρα όλοι μας συγκρινόμαστε με βάση τις πολιτικές μας.
15: Ο προερχόμενος από το Λάος στη Νέα Δημοκρατία το 2012 Άδωνης Γεωργιάδης προέβλεψε εμφύλιο, ευχόμενος να μην συμβεί.
12: Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Εμένα οι εμφύλοι γενικώς δεν μ' αρέσουν,
17: ναι,
12: και τους θεωρώ κακό πράγμα και ως ιστορικό μπορώ να σας πω είναι και αυτοί που έχουν και το χειρότερο αίμα και τα χειρότερα εγκλήματα.
15: Στο σενάριο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega News 104,6.
18: Δεν νομίζω ότι βοηθάει σε τίποτα κανένα δεξιόμετρο αυτή τη στιγμή.
19: Ναι,
18: ούτε
19: αν τώρα λέω εγώ τώρα.
18: Ακόμα και για την εκδοχή που μου είπατε, μόνο ο ελληνικός λαός με την ψήφο του μπορεί να μας
19: πει τώρα όπως θέλει. Ναι, ωραία.
18: Απλό είναι.
20: Δεν δημιουργείται ποτέ ένας νέος πολιτικός φορέας για να γίνει εταίρος στη συνέχιση της σημερινής πολιτικής. Mm-hmm. Δημιουργείται επειδή πιστεύουμε ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
15: Το σκοπό της κριτικής του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα αμφισβήτησε σε οξύ τόνους ο Γιώργος Φλωρίδης.
25: Λέει ανησυχώ για τα εθνικά μας θέματα και για την υποχωρητικότητα. Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμίας, δεν είναι?
19: Ναι, ναι.
25: Άρα η Ελλάδα να πάει σε ακυβερνησία. Μία χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα σε όλη της την ιστορία, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία.
15: Η επόμενη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά φαίνεται ότι δεν θα αργήσει, όπως υποστηρίζουν συνεργάτες του.
0: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, με το βλέμμα όλοι στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται. Εν αναμονή ιδίως όσων θα περιλαμβάνει το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ. Τώρα, το πολιτικό διάλογο εξακολουθεί να απασχολεί και η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει την Ελληνά Κρήτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής και η ίδια απάντησε μέσω του Mega News 104,6. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ Αντώνη Γιώκα. Προηγουμένως ακούσαμε την Σοφία Φασουλάκη. Αν είμαστε έτοιμοι να δούμε το σχετικό. Να ακούσουμε, με συγχωρείτε, η συνήθεια τηλεοπτική, το σχετικό βίντεο μέχρι να βρούμε τον Αντώνη τηλεφωνικά. Το έχουμε, ευχαριστώ.
26: Λίγο πριν κλειδώσει το πακέτο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο με τη χρήση AI θέλησε να απαντήσει στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για το πού πήγαν τα 36 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.
27: Το 2021 προβλέπαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τελικά και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες.
26: Μιλώντας στον Παύλο Τσίμα και στην πρεμιέρα του Mega News Radio 104,6, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι κυβερνητικές παροχές θα είναι εντός δημοσιονομικών.
28: Εάν τα άλλα κόμματα υποσχεθούν περισσότερα από τη Νέα Δημοκρατία, δικαιούνται να το κάνουν, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αξιόπιστες υποσχέσεις, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτά που θα πούμε θα γίνουν.
26: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην πρόταση που κατέθεσε για τα κόκκινα δάνεια και την κορώντα στην κυβέρνηση ότι βοηθάει στην κερδοσκοπία των φαντς.
29: Κύριο Τζαβάρας, κυβουλοβουλευτικός εκπρόσωπος τότε της Νέας Δημοκρατίας, και έλεγε στην τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν δίνεται το δικαίωμα να μπορεί κάποιος πριν το δάνειό του πουληθεί να κάνει μια ρύθμιση.
26: Απόβαση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί η Ελλάς εν ώψη της παρουσίασης του κυβερνητικού προγράμματος συμπαράταξης.
30: Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί την αγορά και ιδίως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας.
31: Να κατέβεται πάλι η τράπουλα αυτού του διεφθαρμένου συστήματος, ακριβώς γιατί η λαϊκή δυσαρέσκεια φουντώνει.
32: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
26: Σφοδρές αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσει την Έλληνα Κρήτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στο στούντιο του Mega News Radio 104,6, υποστηρίζοντας πως οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί για τοξικότητα αποτελούν προφάσεις.
33: Εάν απαντήσω στον Άδωνη Γεωργιάδη στη γλώσσα του, εκτός κοινοβουλίου πάντα, αυτό είναι δικό μου θέμα και δεν πέφτει κανένα.

0: ποιότητα ενός αστείου πρωθυπουργού, εάν δεν αφορούσε το σοβαρό έγκλημα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση επιδιώκουν με την παρουσία των αρχηγών τους τη ΔΕΘ να αυξήσουν τα δημοσκοπικά ποσοστά τους.
2: Κυρίες και κύριοι, όπως σας προανήγγειλα, ο Αντώνης Γκιώκας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και να σταθούμε ιδιαίτερα, Αντώνη, σε κάτι ακόμα αναμενόμενο, ιδίως βεβαίως για τους πολίτες, είναι το πακέτο το οποίο θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, όπου ουσιαστικά όλες οι διαρροές θέλουν τους πολίτες με κάποιο τρόπο να αισθανθούν ότι στη μεγάλη πλειοψηφία θα είναι συμμέτοχοι του όποιου πλεονάσματος. Από την άλλη, βεβαίως, ιδίως το πολιτικό σύστημα περιμένει, και ας με επιτραπεί να πω, από κάποιες πλευρές και στη γωνία ακόμα, τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό, που ακόμα δεν έχει αποκαλύψει το οικονομικό του πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
3: Και θα γίνει την Τετάρτη. Σε λιγότερο λοιπόν από 48 ώρες ο κύριος Τσίπρας θα ανοίξει, Μάιρα, τα χαρτιά του πλήρως. Θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας και της θέσης του κομματός της κυβερνητικής. Και σήμερα μπορούμε να πούμε στην πρώτη από τις τρεις δημόσιες παρεμβάσεις που θα πραγματοποιήσει εντός 10 ημερών στην πρωτεύουσα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι έδωσε ένα πρώτο δείγμα εγγραφής στη συνάντηση που είχε με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας σήμερα είπε ότι 8 χρόνια μετά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα τα οποία θα έπρεπε να έχουν εξαλειφθεί. Αναφέρθηκε δηλαδή κυρίως στο τέλος επιδεύματος, στην προκαταβολή φόρου, στις διαφορετικές τιμές που υπάρχουν στον ΦΠΑ, αλλά και στο σταθερά υψηλό και στις υπηρεσίες και στα προϊόντα ΦΠΑ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας σκοπεύει να δημιουργήσει αίσθηση γύρω από τα όσα έχει να πει. Κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό. Δεν έχει διαρρεύσει σχεδόν τίποτα. Το οποίο μας προκάλει και εμάς εντύπωση, διότι το διάστημα που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεχίστηκαν κάτι τέτοιο. Και όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στο τι θα πει την Τετάρτη. Όπως θα είπες, οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον περιμένουν στη γωνία. Ήδη οι κυβερνητικοί παράγοντες μιλούν για πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Νούμερο 2, από τη πλευρά τους οι συνεργάτες του, τα στελέχη της Ελλάς, αναφέρουν ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση παραχολογία, αλλά μια συγκροτημένη πρόταση τη εξόδου της χώρας.
2: Τώρα, έχει ούτως ή άλλως σχεθεί πολύ μελάνη και έχουν υποθεί πολλά και για τα χρονικά σημεία στα οποία επέλεξε να κάνει αυτές τις δηλώσεις και την παρουσίαση του προγράμματος ιδίως ο Αλέξης Τσίπρας. Του καταλογίζουν πολιτικό φάουλ οι αντιπαλοί του. Τι λένε από το γραφείο του, τι λένε από τη δική του πλευρά?
3: Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ισχυρίζονται πάντα από την Αμαλία, δεν θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τον Πρωθυπουργό. Θα μεταβεί απλά στη Θεσσαλονίκη. Όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες, δεν είναι ένας υγειονομικός χώρος εντός εισαγωγικών η Θεσσαλονίκη, όπου απαγορεύεται η πρόσβαση πολιτικών στελεχών και πολιτικών αρχηγών πριν γίνουν τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Άρα πολύ απλά απορρίπτουν αυτά που καταλογίζει το κυβερνικό στερεόπεδο. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, όπου παραπονιέται ότι ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει πριν τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ήθιστε οι πολιτικοί αρχηγοί να πηγαίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου και στην επίσκεψή του στη ΔΕΘ, και πριν το Σαββατοκύριακο, πριν την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα και σε αυτό το σημείο δεν βλέπουν ορθικά που έχουν σφάλει. Άλλωστε την ίδια εβδομάδα πριν από τον κύριο Ανδρουλάκη, από τη ΔΕΘ θα περάσουν οι αρχηγοί όλων των κομμάτων. Την Πέμπτη θα είναι η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μένει να δούμε ακριβώς πώς θα γίνει. Λογικά θα εκπροσωπηθεί σε διαφορετικά επίπεδα από τους κυρίους Νίκου Παπαρένα Δούρου και τον κύριο Παύλο Πολάκη. Θα πάει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα μεταβούν γενικά όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί την εβδομάδα ανάμεσα στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη και την εβδομάδα ανάμεσα στην ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Αντώνη Γκιώκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, έλατε να ρίξουμε μία ματιά στα πρώτα θέματα των site της Alter Ego Media. Στο Βήμα έχουν ως πρώτο θέμα την ποινική δίωξη στους τρεις ενήλικες για το κατεψυγμένο βρέφος που βρέθηκε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ανακριτή για την υπόθεση. Πραγματικά, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, ειδικά, και αυτό το αναδεικνύουν στο πρώτο τους θέμα και τα νέα.gr, όταν ο 43χρονος, ο μεγαλύτερος δηλαδή από τους ενήλικες που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και συμβίωναν με τους ανηλίκους, χωρίς ακόμα να είναι ξεκάθαροι οι δεσμοί που τους ενώνουν, αν τους ενώνουν και πώς, σοκάρει λοιπόν με τη δήλωση, όπως μας είχε αναφέρει και νωρίτερα εδώ η Λίνα Ιορδανίδου, το μωρό ήταν σατανισμένο, μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας, ήταν η αναφορά του 43χρονου Ιωάννου για το άγρια, μαχαιρωμένο και δολοφονημένο βρέφος των 8 μηνών, το οποίο βρέθηκε με

0: πολλές μαχαιριές στην πλάτη του, σε κατάσταση ψήξης μέσα σε βαλίτσα, όταν έγινε ένας τυχαίος έλεγχος στο διαμέρισμα Airbnb της Κυψέλης. Και με το in.gr ολοκληρώνουμε αυτό τον γύρο. Πρώτο θέμα, έχουν την ανάλυση για τη συρρήκνωση αγοράς εργασίας, συνάδελφοι στο in. Η ανεργία επέστρεψε στο 2008, αλλά οι εργαζόμενοι μειώθηκαν κατά 200.000. Πίσω από τη μείωση των ποσοστών ανεργίας, αναφέρουν στο in.gr, κρύβεται μια σημαντική μείωση του εργατικού δυναμικού. Αναλυτικά στο site του in.gr. Και ελάτε εμείς να συνεχίσουμε, να θυμίσουμε βεβαίως ότι μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-016-1046, ενώ υπάρχει Viber και WhatsApp στον αριθμό 698-104-1046. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στο Mega News 104,6, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο και ελάτε να περάσουμε στις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς. Αύξηση λοιπόν στην τιμή του πετρελαίου προκάλεσε η νέα κλιμάκωση που σημειώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με κατέρωθεν χτυπήματα στα πολύπαθα στενά. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, διαμηνεί ο Πεζεσκιάν, θα τον ακούσετε στη συνέχεια. Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατηγόρησε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ιρανική ηγεσία. Η επιμέλεια του ρεπορτάζ είναι της Χρύσας Κουρολιάκου.
1: Οι Αμερικανικές δυνάμεις βάζουν ξανά στο στοχαστρό τους το Ιράν. Ένα μήνα μετά τις τελευταίες εχθροπραξίες, βομβαρδίζουν εκτοξευτές πυράβλων στο νησί Λαράκ, στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ.
0: Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επίθεση έγινε επειδή οι φρουροί της επανάστασης εντοπίστηκαν να προετοιμάζουν πυράβλους με θαλάσσιες νάρκες, προκειμένου να τους εκτοξεύσουν στα στενά του Ορμούζ.
1: Σύμφωνα με την Τεχεράνη, από τα αμερικανικά χτυπήματα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 2 άνθρωποι και αρκετοί τραυματίστηκαν. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν αμέσως. Εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία.
0: Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, όμως δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.
1: Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά, δημοσιεύοντας βίντεο το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν το νησί Χαρκ, τον κρίσιμη σημασίας κόμβο εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν. Σε σχόλιο που συνοδεύει το βίντεο, ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει: «Το νησί Χαρκ γίνεται κομμάτια». Με άλλη ανάρτηση στρέφει τα βέλη του κατά της Ιρανικής ηγεσίας.
2: Πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας. Είναι καλή μόνο στο να λένε ανοησίες.
1: Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, που έφτασε ξανά τα $92 το βαρέλι.
0: Συνεχίσουμε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πτέραρχο Ιατρίδη. Ο Πτέραρχος δεν χρειάζεται συστάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση και παρακαλώ, πριν σχολιάσουμε βεβαίως και ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον πώς βλέπετε την εξέλιξη με την ασπίδα του Αχιλέα, κάντε μας ένα σχόλιο για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται τώρα στα στενά του Ορμούς, Πτέραρχε.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας. Θα ήθελα να πω το εξής. Εκεί είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχουμε ούτε πόλεμο, από τη μια μεριά έχουμε επιθέσεις, έχουμε αυτό το την τακτική του Τραμπ να πιέσει όσο μπορεί προκειμένου είτε με οικονομικές κυρώσεις είτε μέσω αυτών των επιθέσεων να πιέσει το Ιράν, μιας και το Ιράν έχει προβλήματα οικονομικά, αυτό είναι μια αλήθεια, για να στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κατάσταση είναι έθραυστη. Από την άλλη, βέβαια, οι συνέπειες όλης αυτής της κατάστασης είναι η αύξηση της ενέργειας που επιβαρύνει όλους μας. Θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί, που είναι τα στενά του Ορμούς, είναι το ισχυρό γεωπολιτικό χαρτί του Ιράν. Δεν νομίζω ότι το Ιράν με κανέναν τρόπο, ό,τι και να γίνει, θα δεχτεί να χάσει τον έλεγχο των στενών. ανεξάρτητο το τι λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ και αυτός έχει πιέσεις, πιέζεται εσωτερικά, έχει εκλογές, οι δημοσκοπήσεις δεν πάνε καλά. Προσπαθεί με κάθε τρόπο και με χτυπήματα συγκεκριμένα να πιέσει το Ιράν. Το Ιράν έχει τις δυνατότητες με τους βαλιστικούς πυράβλους, με τα μία επανδρομένα να χτυπήσει όχι μόνο αμερικάνικες βάσεις στην περιοχή όπως τώρα στην Ιορδανία, αλλά όμως και να χτυπήσει και τα κράτη τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, χρησιμοποιώντας και τους δορυφόρους όπως είναι οι Χούθοι, και είδαμε εκεί πέρα στο παρελθόν να χτυπάει και τις εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να λήξει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και το θέμα είναι ότι όσο συνεχίζεται και τα αποθέματα από πλευράς Αμερικής τελειώνουν και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μιλάω για τα πυρομαχικά και τους πυράβλους. Και από την άλλη, βεβαίως, η ενέργεια έρχεται και χειμώνα. Να δούμε πού θα κατασταλάξει η τιμή του βαρελιού.
0: Τέραρχε, να πάμε και στην πολύ σημαντική εξέλιξη, καταρχάς σε επίπεδο υπογραφών. Άρα, μετά από μία πολυετή διαπραγμάτευση, τουλάχιστον 3 ετών, έχουν πέσει οι υπογραφές σε ένα project το οποίο θα το δούμε σε περίπου 30 μήνες στην υλοποίησή του και που υπόσχεται, και αυτός είναι ο στόχος, εδώ μιλάμε για περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια, να αλλάξει το στάτους της αεράμινας της χώρας. Πώς το σχολιάζετε?
3: Είναι μια σημαντική συμφωνία, επιτέλους. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα πάρει σάρκα και οστά. Σε 3 περίπου χρόνια, 3,5 θα έχει υλοποιηθεί. Είναι ο αμυντικός στόλος τον οποίο το χρειαζόμασταν, διότι αυτά τα διδάγματα των τελευταίων πολέμων και της Ουκρανίας και με το Ιράν και με το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι η μορφή του πολέμου έχει αλλάξει. Ο κίνδυνος είναι όχι από αεροσκάφη τόσο πολύ ή ελικόπτερα, αλλά περισσότερο από πυράβλους και μη επανδρομένα. Άρα η Ελλάδα, γνωρίζοντας και τις δυνατότητες της Τουρκίας, γιατί εκεί εστιαζόμαστε, η Τουρκία είναι η απειλή μας, η Τουρκία είναι εχθρική χώρα, η Τουρκία μας απειλεί και με κάζους μπέλη, ξέρουμε τι έχει, επομένως χρειαζόμαστε αυτό το αμυντικό στόλο για να αντιμετωπίσουμε την απειλή. Αυτός ο αμυντικός στόλος είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας που έχει χτιστεί πάνω στη αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών, όπως απειλές από αεροσκάφη, από μη επανδρομένα αεροσκάφη, από βαλιστικούς πυράβλους, από πυράβλους κρούζ, από ελικόπτερα, και βέβαια το κυριότερο ότι όλα αυτά τα διαφορετικά συστήματα να μπορούν να διαλειτουργούν, να συνεργάζονται ως ενιαίο σύστημα. Και βέβαια όλα αυτά τα συστήματα παρέχουν μία άμυνα με πυράβλους που έχουν διαφορετικές αποστάσεις, ενώ σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση διαφορετικά με ελληνική. Και το κυριότερο ότι η Ελλάδα μαζί με τα συστήματα αυτά θα πάρει και αντιδρόμους συστήματα, τα οποία θα μπορούν να εξοδετερώνουν είτε με λέιζερ, είτε με παρεμβολές, είτε ακόμη και με πυράβλους που είναι περισσότερο πιο με λιγότερο κόστος, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι χαμηλού κόστος και δεν μπορείς να απογειώνεις κυρία Μπάρμπα F-16 ή Ραφάλ μεθαύριο για να αντιμετωπίσεις ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Το κόστος είναι μεγάλο, η ταλαιπωρία
0: και το περιστατικό και μόλις λίγες ώρες νωρίτερα.
3: Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν αγοράζει αεράμινα, αγοράζει ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, και το κυριότερο ότι τα ραντάρ τα οποία θα πάρουμε, αυτά είναι κινητά, δεν είναι σταθερά για να μπορούν να απειλούνται, να μπορούν να μετακινούνται, και βεβαίως να λειτουργούν και με τεχνητή νοημοσύνη. Να μπορούν να εντοπίζουν την απειλή, να την αναλύουν τι είδους απειλή είναι, να μπορούν να αναγνωρίσουν και να υπολογίσουν μέσω αλγορίθμου και μέσω τεχνητής νοημοσύνης πού είναι η τροχιά του πυράβλου, για να εξαπολύουν και να δώσουν εντολή στο βλήμα να εξαπολύουν, ώστε να καταστρέφουν τον πύραυλο.
0: Υπάρχουν
3: και δύο σημαντικά πράγματα, κυρία Μπάρμπα. Είναι το ένα ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει με ένα 25% ελληνικές εταιρείες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως η Ελλάδα θα μπορεί με την συνεργασία αυτή του Ισραήλ να έχει πρόσβαση στους υγιείους κώδικας. Δηλαδή να γνωρίζει τη συνταγή ή αν θέλετε το όλο σκεπτικό κατασκευή.
0: Άρα να έχει και ανεξάρτητες κινήσεις στη συνέχεια χωρίς να πρέπει συνέχεια να συμβουλεύεται.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα πλέον ενισχύεται και σαφώς είναι πάρα πολύ θετικό. Το χρειαζόμασταν, το χρειαζόμαστε και βεβαίως δεν θα μείνουμε εκεί. Μέχρι το 2030 θα έχουμε την ασπίδα το 1000 και μέχρι το 2035 με 2040 η Ελλάδα θα είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα για να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε είδους απειλή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, Πτέραρχε, ο κ. Κωνσταντίνος Ιατρίδης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, και επειδή έχουμε και πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις ό,τι αφορά και το ελληνικό πεδίο, και έχω ήδη μαζί μου τον Δημήτρο Χρυσάν, θα πάω σε ελάχιστο χρόνο σε εκείνον, καθώς έχουμε αυτό το 108-106 του Ελλάδα-Ισπανία, και όχι μόνο, θα μας τα πει ο Δημήτρης σε λίγο. Πάμε όμως, σας παρακαλώ, να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι διεκδικούν, όπως λένε, το αυτονόητο. Τι δηλαδή, να έχουν εργασία σταθερά 12 μήνες το χρόνο και να μην τους κοροϊδεύει, να μην τους εμπέζει η πολιτεία που τους θεωρεί σούπερ κατάλληλους για να σταθούν μπροστά στις φλόγες της άξια με όλους τους συναδέρφους τους κατά την αντιπυρική περίοδο, αλλά ξαφνικά είναι και ηλικιακά κάποιοι από αυτούς ακατάλληλοι για να μπορέσουν να έχουν τη μόνιμη απασχόληση. Αδιανόητες καταστάσεις. Διαμαρτυρήθηκαν σήμερα και κατέθεσαν τα ψηφίσματά τους στη Βουλή και στο Μαξίμου. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
4: Επιχειρούσαμε στο Πόρτο Γερμανό 4 μέρες, όλο το 24ωρο. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες.
5: Είναι ο αδελφός μου, ήταν εποχικός πυροσβέστης. Ο διοικητής του τον κάλεσε να εργαστεί 37 συνεχόμενες ώρες και σκοτώθηκε σε δυστύχημα στη Θάσο.
6: Έδωσαν μάχη με τις φλόγες στα πυρήνα μέτωπα. Τώρα οι εποχικοί πυροσβέστες δίνουν τη δική τους μάχη στους δρόμους της Αθήνας.
7: Είμαι μαμά τριών παιδιών, μόνη γυναίκα. Προσπαθώ να επιβιώσω κάθε χειμώνα που μας αφήνουν βρίσκοντας άλλες δουλειές και είναι πολύ δύσκολο. Νιώθω συνέχεια ανασφάλεια. Συνέχεια ανασφάλεια.
8: Το 21 στη φωτιά στη Βόρεια Εύβοια επιχειρούσα εκείνο το βράδυ στο διπλανό χωριό ένα. Το ίδιο βράδυ το σπίτι μου το πατρικό κάηκε. Επιχειρούσα 25 ώρες εκείνο το βράδυ και το ευχαριστώ. Της κυβέρνησης ήταν η απαξίωση.
6: Εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από κάθε γωνιά της Ελλάδας ένωσαν τις φωνές τους στο Σύνταγμα ζητώντας μονιμοποίηση.
9: Η πρώτη γραμμή των πυρκαγιών σήμερα βρίσκονται εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Οι εποχικοί πυροσβέστες διεκδικούν σταθερή 12-μήνη εργασία και μια οριστική λύση για το εργασιακό τους μέλλον.
10: Η πυροσβεστική έχει βάλει έναν ηλικιακό κόφτη στα 30 έτη πετώντας 2.500 οικογένειες εκτός. Είμαστε έτοιμοι πυροσβέστες και έχουμε μεγάλη εργασιακή εμπειρία.
11: Πολλές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω γιατί με αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει μέλλον.
6: Το ψήφισμα των αιτημάτων τους κατατέθηκε στη Βουλή με τους εποχικούς πυροσβέστες να ζητούν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις. Μπορεί η αντιπυρική περίοδος να τελειώνει, για εκείνους όμως η μάχη μόλις αρχίζει.
0: Η Βίκη Κατσανάκη ήταν στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε και την Ελίνα Καρέτσου για την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Mega News μαζί μας. Ελίνα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Να πούμε ότι αύριο Τρίτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή στα 2 με 4 μποφόρ. Όμως τα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 και τοπικά και 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, όμως θα έχουμε λίγες νεφώσεις εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα δώσουν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες, αλλά σύντομης διάρκειας. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά που θα δώσουν τοπικές βροχές και μπόρες και ιδιαίτερα στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Ελίνα Καρέτσου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, Ήρθε η ώρα των αθλητικών και του Δημήτρη Χρυσάνθη και έχουμε και πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις, κάποιες και σε εξέλιξη, κάποια έτσι και των τελευταίων στιγμών. Αν υπομονούμε εμείς μαζί με τους ακροατές να μας τα πεις όλα. Δημήτρη, σε ακούμε να ξεκινήσουμε μπάσκετ.
13: Να ξεκινήσουμε με μπάσκετ βεβαίως και την εθνική ομάδα, η οποία πήρε διαπυρός και σιδήρου μια πολύ σημαντική νίκη επί της Ισπανίας στο κατάμεστο ΆΚΑ με 108-106, ένα πολύ ενδιαφέρον και συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. 86-86 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Εκεί έστειλε το παιχνίδι ο Χουάντσο Ερναγκόμες του Παναθηναϊκού με τρίποντο στην εκπνοή. Ωστόσο, η εθνική μας ομάδα βρήκε τη δύναμη, βρήκε τις λύσεις στο έξτρα πεντάλεπτο να πάρει τη νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν, ώστε να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση μιας θέσης στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ τον επόμενο χρόνο του 2027. Ο Ντίνος Μίτογλου με 29 πόντους και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με άλλους τόσους 29 πόντους και αυτός ήταν μεγάλοι πρωταγωνιστές για την εθνική μας ομάδα, η οποία τώρα συνεχίζει την προσπάθεια σε αυτά τα προκριματικά. Το Νοέμβριο υπάρχει ένα ακόμα παράθυρο με αγώνες προκριματικούς. Θα πάει στην Ισπανία να παίξει με την Ισπανία εκτός έδρας αυτή τη φορά και θα υποδεχθεί τη Γεωργία.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως εξέλιξεις και στο ποδοσφαιρικό πεδίο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σήμερα από την αρχή της ειδησιογραφίας. Έχει γίνει εκεί.
13: Ναι, σήμερα ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. Με τον Παναθηναϊκό να περνάει νικηφόρα από τη Λιβαδιά. Επικράτησε με 2-0, χάρη σε ένα αυτογκόλ που σημείωσε μόλις το 3ο λεπτό ο Κωστή και ένα ακόμα γκολ που πέτυχε στο 77ο λεπτό ο Ντέσες. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, γιατί ο αγώνας του στην πρεμιέρα με την Κηφισιά αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Μετά το τέλος και την ολοκλήρωση και της δεύτερης αγωνιστικής, στη βαθμολογία προηγούνται ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Πανετολικός που έχουν δύο νίκες σε αυτό το ξεκίνημα.
0: Θα μας δώσεις νομίζω όμως καλές πληροφορίες. Εδώ μου το υποσχέθηκες με τα κλειστά μικρόφωνα.
13: Έχουμε και άλλα. Βεβαίως έχουμε μια πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά στον πρώτο του αγώνα για το Αμερικάνικο Open, που γίνεται στη Νέα Υόρκη, το τέταρτο και τελευταίο φετινό Grand Slam. Νίκησε το Γάλλο Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη, έναν αθλητή τον οποίο δεν είχε κερδίσει ποτέ μέχρι σήμερα σε 5 αναμετρήσεις. Η έκτη ήταν και η τυχερή του. Ο Τσιτσιπάς με σπουδαία εμφάνιση κέρδισε με 3-1 σετ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο. Έχασε το πρώτο σετ με 6-4, πήρε ωστόσο τα τρία επόμενα με 7-6, 6-1, 6-4 και μετά από αγώνα διάρκειας 3 ωρών επικράτησε. Προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο, όπως είπαμε, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις. Αύριο κάνει τον ντεμπούτο της στο τουρνουά αυτό, στο Grand Slam, και η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Μοντγκόμερη. Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, ήταν ο αποκλεισμός από τον πρώτο κιόλας γύρο του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχασε με 3-2 σετ μετά από αγώνα που διήρκησε 4 ώρες και 36 λεπτά για την ακρίβεια από τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε, νούμερο 49 της παγκόσμιας κατάταξης. Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που ο Τζόκοβιτς χάνει τον πρώτο του αγώνα σε ένα τουρνουά Grand Slam και ήδη έχουν αρχίσει οι θεωρίες και τα σενάρια για το πιθανό τέλος της καριέρας του. Άλλωστε και ο Σέρβος είναι 39 χρονών πια και σιγά σιγά πρέπει να σκέφτεται και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Το πέφτει το λιοντάρι, το χτυπάνε από πάνω.
13: Ένας ακόμα μεγάλος, ο Λιονέλ Μέση, ανακοίνωσε σήμερα ότι σταματάει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής με μια πολύ συγκινητική ανάρτησή του στο Instagram. Είπε ότι δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της Μπιανκό Σελέστε. Ήταν μια απόφαση που με πόνεσε και εξακολουθεί να με πονάει μέχρι τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, έγραψε ο Μέση, ο οποίος αποχαιρετά την εθνική ομάδα με 207 συμμετοχές, 125 γκολ, ένα Μουντιάλ το 2022, αλλά και ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, Μαϊρά.
0: Υπεραθλητές, φοβερή μέρα. Η σημερινή είχε πολλή εξέλιξη.
13: Ακριβώς.
0: Δημήτρη Χρυσάνθη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο, το πρώτο βραδινό μαγκαζίνο της πρώτης ημέρας του Mega News 104,6 ολοκληρώνεται. Να ευχαριστήσω την ηχολήπτριά μας, την Έρη την Φαλδαμή, την αρχισυντάκτρια Μαρία Καφετζή, την Κωνσταντίνα Τζίτζη που ήταν στην επιμέλεια των ηχητικών. Στο μικρόφωνο ήταν η Μάιρα Μπάρμπα. Παραδίδουμε σκητάλη στους συναδέρφους. Αργότερα μαζί σας εδώ και ο Μάκης Προβατάς με την Ελένη Στεργίου. Και μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε διαρκώς στο τηλεφωνικό κέντρο του Mega News 104,6 στο 211-016-1046. Ή στο επανειδήν, κυρίες και κύριοι.
14: Η ώρα είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6. Στις 10 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικού ανασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το μωρό, το οποίο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα που υπέγραψαν σήμερα το Ισραήλ και η Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Η αμυντική συμφωνία εντάσσεται στην συνέχιση της συμμαχίας μας στην Ανατολική Μεσόγειο που επιτεύχθηκε πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε ο Νετανιάχου. Το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περιφερειακές προκλήσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον διευθυντή της Τροχαίας Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης είπε ότι από αύριο άνδρες της ειδικής μονάδας Κόμβος της Τροχαίας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχαίας, η παρέμβαση στον Κυφισό, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στα μποτιλιαρίσματα χιλιομέτρων που δημιουργούνται εκεί. Με μία ακόμη προσπάθεια μείωσης των τιμών, την τρίτη κατά σειρά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Για τους επόμενους 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περισσότερες από 2.950 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για τιμή χρήση κράνου στο πλαίσιο των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η φωτιά μένεται σε δύσβατο σημείο χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Συνελήφθη 60χρονο στη Μεσσηνία για 2 εμπρισμούς από πρόθεση. Με αναπτήρα φέρεται να προκάλεσε 2 εστίες φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο άνδρας είχε συλληφθεί και πριν από 2 ημέρες για άλλους 2 εμπρισμούς. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μετά την απολογία του είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
14: Αθλητικές ειδήσεις.
15: Για την πρεμιέρα της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση με ανάρτησή του στο Instagram. Ο Γιάννης είναι απογοητευμένος αλλά και πεπισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός, δήλωσε ο προπονητής της Dortmund Νίκο Κόβατς, αναφερόμενος στον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο διεθνής μέσος θα χάσει σχεδόν όλη τη σεζόν μετά τη ρήξη χιοστού που υπέστη και η Dortmund κινείται για να τον αντικαταστήσει με τον Έθαν Νουανέρη της Arsenal.
14: Ο καιρός.
15: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του σταθμού Ελίνα Καρέτσου.
16: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και πολύ τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
14: Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίου ατυχήματος. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Ελένη Στεργίου.
14: Μέγα News 104,6.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εδώ είμαστε, Mega News 104,6. Και εμείς εδώ με την Ελένη, Ελένη Στεριού. Τι κάνεις, Ελένη μου?
1: Καλά είμαι, γεια σας και από μένα, καλησπέρα. Εδώ Μάξ στο Mega News 104,6, παρέα.
0: Υπέροχα, δηλαδή μου έχει τύχει μία φορά, αυτή είναι η δεύτερη μάλλον, που ξεκινάει ένας σταθμός. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι από αυτές θα το θυμάμαι για πάντα, ξέρεις. Ότι ένας σταθμός ξεκινάει και κάνεις εκπομπή για πρώτη φορά στο ξεκίνημα ενός σταθμού.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάνουμε και μαζί βράδυ.
0: Ναι. Και πώς θα σ' αρέσει πολύ.
1: Ξέρω ότι θα μ' αρέσει. Εσένα δεν ξέρω αν θα σ' αρέσει.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Γιατί ξέρεις, τώρα έχει ο Μάικης Προβατάς η κουλτούρα το βράδυ.
0: Όχι,
1: με το ρεπορτάζ.
0: Ωραία, και με κόμπλαρε λίγο. Περίμενε.
1: Γιατί
0: ακούω. Θα σου έχω ένα σήμα για την εκπομπή. Θέλει να τα ακούσει.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό που άκουσαν πριν είναι ένα τραγούδι.
1: Είναι
0: κάθε βράδυ θα έχουμε
1: έχεις
0: ένα
1: κάνει
0: σήμα.
1: Έκπληξη.
0: Για περίμενε. Βάλ το σήμα.

0: Σ' αρέσει? Αυτό θα είναι το σήμα μας.
1: Λοιπόν, έτσι χτυπάει το κινητό μου. Χτυπούσε.
0: Έτσι.
1: Τώρα έχω βάλει τον Dexter. Ξέρεις, τη σειρά, την παλιά, που είναι serial killer.
0: Α, χαρούμενα.
1: Δεν υπονοώ κάτι, αλλά...
0: Ο Θοδωρής ακούει, ο Θοδωρής Κούβας είναι στον ήχο, ακούει χαρούμενα πράγματα με το που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Θοδωρής Κούβας, το τηλεφωνικό κέντρο Λάμπρος Ρήγας, στην παραγωγή Μαρλέν Καφετζή, για να λέμε και τα πρόσωπα.

0: Πόποβιτς. Ωραίο, έπαιζε στο μάτι αρνητικά κλειστά. Mm-hmm. Θυμάσαι. Mm-hmm. Μεγάλη σκηνή.
1: Ωραία ταινία.
0: Του Κιούμπρικ, ναι.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνία στο 211-016-1046, έτσι, 211-016-1046, αλλά αυτά που θα χρειαστείτε λίγο περισσότερο και απόψε και γενικά σε αυτή την εκπομπή είναι το Viber και το WhatsApp, διότι θα σας δίνουμε σχεδόν κάθε μέρα δώρα. Το Viber και το WhatsApp λοιπόν είναι 6981-041-046 ή στέλνετε στο Mega News 104,6, έτσι, Viber, WhatsApp, και έχουμε και mail.
1: Και email, studio papaki, meganews104.gr.
0: Και γιατί θα χρειαστείτε το Viber και το WhatsApp? Διότι θα δίνουμε σχεδόν κάθε μέρα αιμονικά δώρα βιβλία. Θα ξεκινήσουμε από σήμερα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο, έχει βγει εδώ και 8 μήνες, το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, του William McCaskill, «Τι χρωστάμε στο μέλλον», από εκτός Πατάκη, έτσι. Σπουδαίο βιβλίο, Στέφεν Φράι γράφει μπροστά, ένα βιβλίο τόσο μεγάλης τόλμης, τόσο ρεαλιστικό και αισιόδοξο ταυτόχρονα, τόσο απίστευτα εύκολο διάβαστο, πραγματικό θαύμα. Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο, έχουμε δύο αντίτυπα για εσάς και θα στέλνετε μόνο στο WhatsApp και στο Viber.
1: Μόνο έτσι, Viber και WhatsApp, να τα ξαναπούμε, 698-104-1046.
0: Γράψτε και τη λέξη βιβλίο.
1: Και βιβλίο, σωστά, ναι. Σωστά. Λοιπόν, για πες περισσότερο για αυτό το βιβλίο, με έχεις κάνει τώρα και το ξεφυλίζω. Και φιλοσοφώ.
0: Φιλοσοφώ
1: εξαιτία σου, μου έχει προβατά.
0: Έχει πολλά πρακτικά στοιχεία, τα οποία είναι υπέροχα. Καταρχάς, κάποια στιγμή θα έρθει στην Ελλάδα αυτός και έχω εξασφαλίσει ότι θα έρθει στην εκπομπή μας, κυρία μου.
1: Να έρθει εδώ να μας πει
0: εδώ,
1: γιατί.
0: Εδώ,
1: γιατί...
0: Μακάσκελ, θα μας μιλάει αγγλικά και εμείς θα τον κοιτάμε έκθαμε. Δεν είναι μεγάλος, είναι 39 χρονών.
1: Θα κάνει κάποια ενημέρωση και στους Έλληνες πολιτικούς, ναι, γιατί, ναι, έχουν ευθύνη για το μέλλον. Πες λίγα πράγματα για το βιβλίο.
0: Θα σου πω στην πορεία. Θα σου πω στην πορεία.
1: Θες να ακούσουμε κάτι, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Να
1: το πούμε μετά με ησυχία.

0: σκεφτόμουν το πρώτο τραγούδι που θα ήθελα να ακούσουμε στην πρώτη μας εκπομπή είναι το Missing.
1: Το αφιερώνεις κάπου? Λείπει.
0: Στην εκπομπή μας.
1: Missing στην εκπομπή, ναι, την πρώτη.
0: Μα άκουσε το, δυναμώστε το λιγάκι.

0: Λοιπόν, ακούστε, ενώ έχουμε αυτό ως χαλί, έλεγα και στην Ελένη, το κουβεντιάζαμε έξω πριν, έβγαλε ο Independent στις αρχές του Αυγούστου, 6 Αυγούστου, μια έρευνα για το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι έκανε καινούριο ρεκόρ η ακροαματικότητα των ραδιοφωνικών σταθμών. Ξαναακούνε οι Βρετανοί ραδιόφωνα.
1: Ωραία, σε αυτό είναι πολύ ωραία είδηση.
0: Ναι, σε αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραία είδηση.
0: 51 εκατομμύρια και κάτι.
1: Ξέρεις τι, ναι. Το ωραίο με το ραδιόφωνο είναι ότι φαντάζεσαι κάθε φορά τη φωνή. Φαντάζεσαι αυτόν που μιλάει,
0: ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι ίσως χρειαζόμαστε και λίγο να φύγουμε από τις οθόνες και να αρχίσουμε να ακούμε λίγο φωνές.
0: Αυτό είναι ωραίο, το ραδιόφωνο το έχει αυτό. Το ραδιόφωνο είναι υπέροχο. Και σε εκθέτει πιο πολύ από την τηλεόραση. Άμα δεν το προσέξεις, το ραδιόφωνο σε εκθέτει πιο πολύ από την τηλεόραση, παρότι δεν έχει εικόνα.
1: Ναι, αλλά φέρνει τη φαντασία περισσότερο σε σχέση με την εικόνα, σε σχέση με τα social, σε σχέση με την τηλεόραση. Και ξέρεις τώρα από τα social, διάβαζα στο New York Times ότι έχει αυξηθεί ραγδαία η διαφήμιση των πολιτικών μέσω των influencer. Λες να μας έρθουν όλα αυτά και εδώ. Το ραδιόφωνο είναι κάτι θετικό. Τώρα οι influencer εδώ να διαφημίζουν, ουσιαστικά να διαφημίζουν πολιτικούς προεκλογικά. Έχουμε και εκλογές τώρα.
0: Η νέα γενιά, η δική μας, θα είναι άλλη από αυτή του εξωτερικού. Μια χαρά, τα Ελληνάκια. Influencers. Δεν είδες τι έγινε στην Κύπρο τώρα, μην το ξανακουβεντιάζουμε. Βγήκε ο άλλος και είπε: με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν έχω ιδέα, αλλά γιατί έχουν και άλλοι 20%.
1: Θες κάτι όμως, κάντε λίγο εικόνα. Ένας influencer,
0: ναι,
1: να διαφημίζει, δεν ξέρω, ένα πρόγραμμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα ενός κόμματος. Κάντε λίγο εικόνα, ακόμα δεν το έχουμε εδώ στην ελληνική πραγματικότητα αυτό.
0: Όχι, και το μόνο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω, Ελένη.
1: Μιλάμε
0: μου,
1: για χιλιάδες τώρα ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βάλε ότι θα ψηφίσουν 650.000 νέοι ψηφοφόροι. Το 27 θα ψηφίσουν 650.000 νέοι ψηφοφόροι. Αλλά κάτι ακούω από κατά, ακού να δεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο τύπος. Θα ήθελα τρελά να του πάρω συνέντευξη. Θα σου πω μετά για τους ψηφοφόρους. Ας ακούσουμε τον Van Morrison που είναι πιο...
1: Ωραία.
0: 81 ετών μόλις σήμερα ο μεγάλος Ιρλανδός.

0: κυκλοφορεί ένα φοβερό βίντεο. Έχει έρθει με τον Bob Dylan στην Ελλάδα και παίζανε κάποια κομμάτια στην Ακρόπολη, στην Παρθενώνα. Παλιό,
1: πόσο
0: πολύ
1: μαθαίνω
0: παλιό.
1: Με σένα, Μάκη.
0: Όχι, όχι.
1: Πόσο δεν... μαθαίνω.
2: Τίποτα.
1: Όχι, ωραία. Λοιπόν, είναι. Θέλω όμως, περιμένω τόση ώρα για το βιβλίο.
0: Άκου, άκου.
1: Μου είπε, θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο.
0: Λέει σε ένα σημείο, λοιπόν, στον πρόλογο του, έτσι, ο Γούλια Μακάσκιλ, ονομάζω την κοσμοαντίληψη αυτού του βιβλίου μακρόπνο αλτρουισμό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό βέβαια, επειδή ο ίδιος είναι ηθικός φιλόσοφος, κύριος ερευνητής, συνεργάτης σε διάφορους οργανισμούς, είναι καθηγητής, είναι Σκοτσέζος, το θέμα είναι το εξής, ότι εξηγεί με τον πιο απλό τρόπο ένα πράγμα που, αν σου το πω εγώ τώρα, θα το χαλάσω, αλλά σου λέει για ποιο λόγο πρέπει να λαμβάνεις 100% υπόψη σου τις επόμενες γενιές, αλλά σε βάζει με έναν τρόπο μέσα που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
1: Λοιπόν, εγώ θα ξαναπώ τον τίτλο για, για τις φίλες και τους φίλους και θα ξαναπώ και το τηλέφωνο. Τι χρωστάμε στο μέλλον, και θα μπορείτε να στέλνετε μήνυμα Viber και WhatsApp 698-104-1046 ή στο Mega News 104-6, και εκεί λοιπόν θα στέλνετε, θα γράφετε και τη λέξη βιβλίο.
0: Ναι, για να καταλάβουν είναι γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ξεφίλησα αυτό το βιβλίο με αφορμή λοιπόν τη συζήτηση που είχαμε και ότι θα το δώσουμε και εδώ στην εκπομπή, και είναι και από τις εκδόσεις Πατάκη, να πούμε. Mm-hmm. Αυτό που είπες για το μέλλον, ναι, έχουμε τεράστια ευθύνη για το μέλλον, δεν είναι κάτι αόριστο το μέλλον, και επειδή θέλω να κάνω και μια γέφυρα λοιπόν με την πολιτική, αυτό έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα και μια μεγάλη ευθύνη για όλους αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις και ανακοινώνουν δέσμες μέτρων. Γιατί με κοιτάς.
0: Όχι,
1: κοιτάς,
0: όχι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά θα σου πω το εξής. Και αυτό πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι είναι άλλο πράγμα οι συζητήσεις που κάνουμε εμείς, και όλοι, οποιοδήποτε εμείς, και άλλο όταν ένας πολιτικός παίρνει απόφαση για έναν ολόκληρο λαό για το μέλλον του.
1: Μα οι συζητήσεις που παράγουν οι κοινωνίες, mm-hmm, είναι αυτές που αναλαμβάνονται υπόψη από τους ίδιους τους πολιτικούς. Γιατί έτσι διαμορφώνονται και αυτές οι προτάσεις και τα μέτρα τα οποία αφορούν και τους πολλούς. Και αυτό έρχεται και σε αφορμή τώρα με τη ΔΕΘ. Έχουμε τη ΔΕΘΙΑΔΑ πάλι. Ανεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να πούνε τα δικά τους, να τα ακούσουμε εμείς μετά. Και δεν ξέρω και ποιους αφορούν, αν θα αφορούν και να πω και για τους νέους. Γιατί μιλάμε για τις νέες γενιές.
0: Πάντως είναι καλό που είναι στραμμένοι.
1: Οι οποίες προβληματίζονται πάρα πολύ.
0: Σωστό. Δεν είναι όμως πολύ ωραίο που είναι στραμμένη προσοχή στο τι θα υποθεί. Πέρασε μια εποχή που δεν έδινε κανένα σημασία. Σου λέγανε, εντάξει τώρα, η ΔΕΘ ήταν συνυφασμένη με το παραμύθι. Πάμε με παραμύθι, ανεβαίναν διάφοροι πολιτικοί επάνω, έπαιρναν από 5-10 ανθρώπους μαζί τους. Ήταν μια διασκέδαση όλων. Μια ψυχαγωγία. Το γνωστό, ξέρεις, το παλιό καλό καιρό. Τις καλές εποχές. Αλλά το ότι δίνουν τόση σημασία, το ότι περιμένουν να ακούσουν τι θα πούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με αρκετό ενδιαφέρον, με κριτική ματιά, εγώ το βρίσκω πολύ σημαντικό.
1: Εντάξει, και μετά έχει κι άλλο ένα ενδιαφέρον για τους ίδιους, ξέρεις, οι μετρήσεις που κάνουν.
0: Ναι,
1: γιατί
0: προφανώς.
1: Δεν είναι μόνο ότι, όπως τα λέει και εδώ ο φιλόσοφος, ο φίλος μας, ο συγγραφέας που από το βιβλίο, είναι ότι τους ενδιαφέρουν λίγο να μετρήσουν και τι κερδίσανε από εκεί. Πώς η κυβέρνηση τώρα θα ξαναπάρει τους δυσαρεστημένους, πώς η αντιπολίτευση θα κερδίσει λίγο το έδαφος ξανά, να αρχίσει να συζητείτε και μετά με την κάλπη. Γελάς, γιατί γελάς.
0: Γιατί μου αρέσει πολύ, γιατί μπήκαμε σε ωραία φάση. Αν βάλουμε τώρα ότι... Ναι, ναι, πάρα πολύ. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Άμα γίνεται πολιτισμένα, δεν είναι ακόμη πιο ωραίο. Δηλαδή, πες ότι γίνονται οι εκλογές, λέω εγώ τώρα τυχαία ένα μήνα, τον ερχόμενο Μάιο. Δεν είναι ωραία.
1: Σκέφτεσαι να ανέβουν οι influencer το Μάιο. Influencer και
0: είναι για συγκεκριμένο κοινό. Είναι για συγκεκριμένο κοινό. Θα σε επηρεάσει ένα τώρα, ένα influencer θα ψηφίσει.
1: Τα social λες. Επηρεάζει, φυσικά επηρεάζει. Εσένα. Και αν δεν επηρεάσει εμένα, μπορεί να επηρεάσει ένα πολύ μεγάλο κόσμο, ο οποίος ενημερώνεται από τα social. Ξέρεις, τα στατιστικά δείχνουν ότι πλέον η ενημέρωση γίνεται από τα social περισσότερο.
0: Έχουμε το νέο παιδί εδώ. Θα σε επηρεάσει influencer, Θοδωρή? Όχι, ορίστε να. Έχουμε ψαγμένους ηχολήπτες, κυρίες και κύριοι, στο Mega News 104.
1: Ωραία, η δεύτερη ερώτηση. Καταρχάς, ασχολείσαι με την πολιτική?
0: Εννοείται.
1: Να, εντάξει, ωραία.
0: Το λέω ακόμη πιο εμφατικά. Έχουμε ψαγμένους ηχολήπτες, κύριοι, στο Mega News 104,6. Ο Θοδωρής Κουβάς, για βάλε το τραγούδι που λέγαμε.

Λοιπόν, αυτός είναι ένας φοβερός νορβηγός DJ, μια που λέει influencers, και έχει κάνει αυτή την υπέροχη διασκευή με τον Brian Ferry. Είναι εδώ του Robert Palmer το τραγούδι, το Johnny and Mary. Άκου, Θοδωρή, άκου.

0: Ωραία, πάμε τώρα και σε τίτλους ειδήσεων. Και μισή Dan. Έβη Πισβάρδη.
1: Μ' αρέσει το Dan.
0: Dan.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Εύη Βυσβάρδη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρισης νεκρού. Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπέγραψαν σήμερα το Ισραήλ και η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον Διευθυντή της Στοχείας Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης είπε ότι από αύριο άνδρες της ειδικής μονάδας κόμβος της Τροχέας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχέας, η παρέμβαση στον Κηφισό. Για τους επόμενους 4 μήνες θα ισχύσει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περισσότερες από 2.950 παραβάσεις βεβαιώθηκαν το διάστημα από 24 έως 30 Αυγούστου για μη χρήση κράνους στο πλαίσιο των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Mega News 104,6 ακούτε, Ελένη Στεριού, Μάκης Προβατάς, και θέλω να σας πούμε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, η πολιτική σίγουρα, η οικονομία σίγουρα, κάτι που είναι και η ειδικότητα της Ελένης, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην επιστήμη και στην τέχνη. Και πριν από μερικές μέρες διαβάσαμε μια είδηση η οποία αναζητήσαμε να δούμε αν είναι, την ακούσαμε σε όλο τον κόσμο δηλαδή, αν είναι τόσο σημαντική όσο φάνηκε ή όσο ακουγότανε, και θελήσαμε, αφορά αυτό το φάρμακο το οποίο βρέθηκε, εγκρίθηκε από τον FDA σε σχέση με τον καρκίνο του παγκρέατος για ασθενείς που είναι σε προχωρημένο στάδιο, που κάνουν χημειοθεραπείες. Και βέβαια όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουμε τη μεγάλη τύχη να τον έχουμε στην Ελλάδα, έτσι διεθνώς υπάρχει ένας Έλληνας καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας, ο οποίος είναι σημείο αναφοράς, θα σας πω κάποια στιγμή στη διάρκεια της συζήτησης, για τα επιτεύγματά του παγκόσμια, και δεν είναι άλλος από τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον οποίο τον έχουμε στη γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση, τα κολακευτικά λόγια. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο νέο σταθμό και στην εκπομπή σας και σε εσάς και στην κυρία Στεργίου.
2: Γεια σας, κύριε Δημόπουλο. Ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, είστε στη λίστα highly cited researches. Είστε στο νούμερο ένα, δεν είστε γενικός, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι το εξής. Ακούσαμε αυτή την είδηση για αυτό το χάπι, το οποίο εγκρίθηκε για τον καρκίνο του παγκρέατος, για ασθενείς για τον καρκίνο του παγκρέατος, και αναρωτιόμασταν δηλαδή, κύριε καθηγητά, πόσο σημαντικό σημείο καμπής είναι αυτό. Είναι δηλαδή μια ημερομηνία, ή τέλος πάντων ένα γεγονός που θα μνημονεύεται στο μέλλον?
1: Πολύ σωστά. Επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή εισαγωγή. Στον παγκρεατικό προγενή αδενοκαρκίνωμα υπάρχει ένα μεταλλαγμένο ογκογονίδιο

0: πυρηνικών κυττάρων. Αυτό επομένως το μεταλλαγμένο γογονίδιο έχει ένα κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και επιβίωση και πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του παγκρέατος. Και μάλιστα η μετάλλαξη αυτή, η οποία διαπιστώνεται στο 90% των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος, ανιχνεύεται σε πολύ πρώιμες μορφές, σε προκαρκινικές βλάβες του παγκρέατος. Επομένως είναι μια μετάλλαξη που έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Επιπλέον, το γονίδιο αυτό μεταλλαγμένο βρίσκεται συχνά στον καρκίνο του παχαίου σεντέρου, καθώς επίσης και στο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
1: Α, δεν είναι μόνο στο πάγκρεας, είναι και σε αυτούς τους δύο.
0: Βεβαίως, ναι. Όπως γνωρίζετε, η στοχευμένη θεραπεία είναι η δυνατότητα να στοχεύσουμε ή να βρούμε φάρμακα τα οποία να απενεργοποιήσουν διάφορες μεταλλάξεις. Για τον καρκίνο του πνεύμονα το ξέρουμε, για το μελάνωμα το ξέρουμε, για την χρόνια μυελογενή λευχαιμία που είναι από τα πρώτα παραδείγματα. Επί χρόνια οι βασικοί επιστήμονες και οι εργαστηριακοί προσπαθούσαν να βρουν κάποιο φάρμακο το οποίο να στοχεύσει αυτή τη μετάλλαξη στο KRAS. Και αυτό δεν είχε καταστεί δυνατό. Λοιπόν, αυτό το οποίο επιτεύχθη με το φάρμακο Taraxonrasib είναι η αναστολή αυτού του γκογονιδίου. Επομένως, σταματάει να παράγει την πρωτεΐνη και κόβεται κατά κάποιο τρόπο η τροφοδοσία στα καρκινικά κύτταρα του παγκρέατος.
1: Άρα είναι σημείο καμπής, προφανώς.
0: Είναι σημείο καμπής πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο διότι στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία οδήγησε στην έγκριση του φαρμάκου, του Ταραξόνρασιμ από το FDA, διπλασιάστηκε η επιβίωση των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος που ήδη είχαν λάβει χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής, αλλά διότι ανοίγει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο κλινικών μελετών στην αρχή και στη συνέχεια σε εφαρμογή μετά από έγκριση σε ασθενείς σε προημότερα στάδια καρκίνου παγκρέατος, σε πολλούς ασθενείς όπου η νόσος διαγιγνώσκεται και είναι τοπικά προχωρημένη και ανεγχείρητη και σήμερα δίνουμε συνδυασμούς χημειοθεραπείας για να την υποσταδιοποιήσουμε, στο μέλλον πιστεύω ότι το φάρμακο αυτό θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως μελέτες σε όλους τους καρκίνους όπου έχουμε αυτή τη μετάλλαξη.
2: Τώρα να κάνω εγώ μια διευκρίνηση. Αυτό το φάρμακο, αυτή η θεραπεία θα είναι σε ποια μορφή? Έχει διευκρινιστεί λοιπόν, αυτό από τη συγκεκριμένη
0: βεβαίως,
2: μελέτη?
0: Ναι, βεβαίως. Το φάρμακο αυτό είναι ένα χάπι το οποίο χορηγείται καθημερινώς, συνεχώς, όσο συνεχίζει και δουλεύει ή εάν αναγκαστεί ο ασθενής να το σταματήσει λόγω πολύ σημαντικών ανεπιθυμήτων ενεργειών.
1: Κύριε καθηγητά, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, γιατί το FDA δεν είναι αυτόματα, είναι ένα ευαγγέλιο, αλλά δεν είναι αυτόματο ότι εγκρίθηκε για την
0: πολύ
1: Ευρώπη
0: σωστά.
1: Και την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η σημασία του φαρμάκου και της μελέτης έγινε στο γεγονός ότι εγκρίθηκε από το FDA σε μια επιταχυνόμενη φάση περίπου 6 μήνες νωρίτερα από όσο υπολογίζεται. Τώρα, προφανώς η φαρμακευτική εταιρεία, η Revolution Medicine που παράγει αυτό το φάρμακο, έχει υποβάλει τον αντίστοιχο φάκελο της μελέτης στον Ευρωπαϊκό Εγκριτικό Μηχανισμό που είναι ο EMEA. Ελπίζουμε και ο EMEA να δείξει τα ίδια γρήγορα τα ανακλαστικά όπως το FDA, να εγκριθεί το φάρμακο και συνέχεια ξέρετε ότι υπάρχει η διαδικασία από την έγκριση προς διορισμού της τιμής σε ευρωπαϊκά κράτη. Συνήθως το πρώτο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ένα νέο τέτοιο φάρμακο θα πάρει τιμή είναι η Γερμανία και από εκεί πέρα ακολουθούν τα άλλα κράτη. Επομένως θέλουμε έγκριση από τον EMEA, τιμή του φαρμάκου και αποζημίωση από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ξέρετε τι αναρωτιέμαι, είναι τώρα πραγματικά ο χρυσός αιώνας ιατρικής. Πια στην ιατρική γίνονται ασύλληπτα πράγματα. Τυφλοί βλέπουν, ανάπηροι ξαναπερπατάνε με μεγάλες ζημιές. Είναι ο χρυσός αιώνας. Και ταυτόχρονα είναι και ο αιώνας της μεγάλης αφισβήτησης από κάποιους της επιστήμης. Δηλαδή εμφανίστηκαν, έγινε ένα φοβερό άλμα με τρία.

0: εμβόλια μέσα σε 9 μήνες επί πανδημίας και ξαφνικά υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι παγκόσμιο έχουν την Ελλάδα, έτσι, οι οποίοι αμφισβητούν την επιστήμη την εποχή που κάνει τα μεγάλα θαύματα.
1: Ναι, έχετε δίκιο για αυτό το παράδοξο. Δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι διοχετεύουν το πρόβλημά τους, τον προβληματισμό τους σχετικά με τη διαβίωσή τους, με την ακρίβεια, με τα νίκια, σε ατραπούς και σε κατά κάποιο τρόπο θεωρίες οι οποίες προφανώς δεν ευσταθούν. Όντως τα χρόνια αυτά που ζούμε βλέπουμε την εφαρμογή όλων των πρόοδων που έγιναν σε βασικές επιστήμες ήδη από τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000. Τώρα βλέπουμε αυτούς τους καρπούς με τα καινούργια φάρμακα, με την ανοσοθεραπεία, αλλά και σε όλες τις επιστήμες και σε όλες τις υποειδικότητες ιατρικής.
2: Πάντως η χρησιμότητα της επιστήμης είναι πάρα πολύ και στην πρόγνωση, δηλαδή και στη διάγνωση,
1: ναι,
2: ούτως ώστε να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα για το συγκεκριμένο, για τον καρκίνο στο πάγκρεας, να μας πείτε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουμε, δηλαδή τις εξετάσεις, να μας τα θυμίσετε. Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο καρκίνος του παγκρέατος δεν ανήκει στους καρκίνους στους οποίους υπάρχει η σύσταση για ειδικές εξετάσεις και πρώιμη διάγνωση. Μόνο στις περιπτώσεις όπου έχουμε στο ιστορικό της οικογένειας καρκίνου παγκρέατος ή έχουμε στο ιστορικό της οικογένειας μετάλλαξη σε κάποιο γονίδιο, όπως είναι το BRCA1 ή το BRCA2 ή το RAD, σε αυτές τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι τα γονίδια αυτά είναι μεταλλαγμένα, τα δύο πρώτα που είπα, περίπου στο 20% των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Όταν ψάξουμε αυτά τα άτομα και οι συγγενείς που έχουν την ίδια μετάλλαξη, είναι σε αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου παγκρέατος. Επομένως, σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις υπάρχει σύσταση να γίνεται ετήσιος έλεγχος για την έγκαιρη διάγνωση, την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος, που γίνεται με ειδική μαγνητική τομογραφία. Αυτή είναι η πιο καλή εξέταση. Αλλά δεν είναι μία εξέταση η οποία έχει πάρει σύσταση και έγκριση στο γενικό πληθυσμό.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Είμαστε κοντά σε μια cancer free society,
1: ναι,
0: δηλαδή όχι να μην νοσεί κάποιος, να μην πεθαίνει, ναι, από καρκίνο.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχουμε πετύχει πολλές μικρές νίκες σε πολλούς καρκίνους, αλλά είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα για όλους τους καρκίνους. Πετυχαίνουμε μικρές νίκες οι οποίες βελτιώνουν άλλοτε περισσότερο άλλοτε λιγότερο την επιβίωση των ασθενών με ποιότητα ζωής, μετατρέποντας τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο, αλλά αυτό θα συνεχιστεί και θα απαιτήσει αρκετά χρόνια ακόμα για να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να συμβιώσουμε με τον καρκίνο και να έχουμε ένα φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Οι επιστήμονες εκπροσωπείτε κατά τη γνώμη μου αυτό που έγραψε ο Ρεμπόστο μια εποχή στην κόλαση, που λέει «Επιστήμη είναι η νέα αριστοκρατία». Δηλαδή αυτά που κάνει η επιστήμη πια όταν τα χρησιμοποιούμε θετικά είναι εκπληκτικά. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Αυτά είναι κάτι υπέροχα εβραιάκια που ζουν στο Λονδίνο. Ο Ιβά Βόη λέγεται το συγκρότημα και το κομμάτι λέγεται Refugee. Άκου, listen, δυναμώστε το λιγάκι.
1: Πάμε.

0: άνθρωποι παίρνουν ελπίδα και παράταση ζωής, δεν είναι?
1: Κοίταξαν, αυτή είναι μια πάρα πολύ πολύ πολύ θετική είδηση και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φωνάξαμε τον ειδικό, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, καθηγητή αιματολογίας, το πλέον κατάλληλο για να έρθει να μας το εξηγήσει, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι καταρχάς ένας πολύ δύσκολος καρκίνος και η διάγνωση και η πρόγνωση πάντα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ευχές σας και για τις καλησπέρες σας και για όλα τα οποία μας στέλνετε. Υπάρχουν ερωτήσεις αν θα βάλουμε ελληνικά τραγούδια και αυτή η ερώτηση πάει στο Μάικη. Κύριε Προβατά, εσείς πρέπει να την απαντήσετε αυτή την ερώτηση, γιατί εμένα μου έχετε υποσχεθεί και κανένα ρεμπέτικο θα παίζουμε.
0: Θα παίξουμε διάφορα. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Καλησπέρα στον Χαράλαμπο από το Βανκούβερ. Έχουμε διάφορα μηνύματα. Ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα θα συγκινηθείς. Πίστεψε.

0: Διάβασα τα μηνύματα.
1: Για να σου βάλω ελληνικό τραγούδι, εκβιάζω.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Το ζητάει καταρχάς, το ζητάνε οι ποιότες. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις πίσω.
0: Άκουσα. Διάβασε μηνύματα.
2: Το έχεις υποσχεθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε για στον Χαράλαμπο. Ευχαριστούμε πολύ. Από το Βανκούβερ, το είπες και πριν. Στη Μαρία, καλή αρχή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Αλέξανδρος, ο Τάσος, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, ορίστε. Λέει για Αφή Χατζημίχα.
0: Α, έχω ένα πολύ, ένα από τα τρία πιο αγαπημένα μου τραγούδια είναι τον Χατζημίχαιο Νέλη.
2: Δεν καταλαβαίνει την καινούργια μουσική, θυμάται τον Βαν Μόρισον και μελαγχολεί.
0: Γιατί, έλα ρε. Δεν θέλει μελαγχολία η ζωή, ευγνωμοσύνη θέλει και εσύ. Ακούς Βαν Μόρισον και μελαγχολείς. Όχι. Λοιπόν, άλλο. Είπαμε η Λίνα λέει καλή αρχή.
2: Έχουμε πολλά, Γιάννης, πολλά μηνύματα, ναι, ευχαριστούμε πολλά. Και πάλι να ξαναπώ εγώ λίγο τα τηλέφωνα για που θα μας στέλνετε για το βιβλίο. Λοιπόν, τηλέφωνα επικοινωνίας 211-0161-046, αλλά για το βιβλίο θα στέλνετε Viber και WhatsApp μόνο 6981-04-1046. Εκεί λοιπόν και θα γράφετε βιβλίο. Πέρα το ότι θέλετε να μας πείτε και καλησπέρα και καλή τύχη και όλα αυτά τα ωραία.
0: Έχεις προεξοπλίσει τα όλα καλά να ξεκινάνε, καλή τύχη.
2: Μόνο τα καλά θα διαβάζω, τελείωσε.
0: Ας, ναι,
2: τίποτα.
0: Ναι, ναι, όχι, εννοείται εσύ, δεν διαβάζουμε κάτι άλλο. Τώρα σκεφτόμουν ποιο τραγούδι τον Κατσιμίχα. Θα ακούγεις ένα Κατσιμίχα τώρα που λέει ο ακροατής, μια που θες να ακούσεις ακροατές.
2: Πολύ ωραία όλα αυτά. Θα ακούγα, να, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, και Λιόλιου μου έχει πει κάποια στιγμή που θα μπορέσει, θα κολλάει. Εγώ λέω με το λογαριασμό, ξέρεις μετά, επειδή έχει γίνει λίγο βάρη.
0: Θέλω να καταλάβετε τι έχω να τραβήξω. Δηλαδή, θα άκουγε Κατσιμίχα και Λιόλιου. Θες να ακούσει τον Νικιάστη και τον Κατσιμίχα.
2: Σε προειδοποίησα.
0: Μα τρελάνει.
2: Σε προειδοποίησα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα προς το παρόν, μέχρι να ακούσουμε το ελληνικό τραγούδι. Έχουμε ζητήσει εδώ από το Θοδωρή να βάλει ένα. Αυτό θα σα αρέσει πολύ, πιστεύω. Δηλαδή πραγματικά πιστεύω
2: ότι όλα μου αρέσουν, όλες οι μουσικές που έχεις βάλει μου αρέσουν.
0: Ναι, παιδί, αλλά το συγκεκριμένο μιλάω επί τούτου. Για ακούστε. Το έχουμε το τραγούδι να το βάλουμε. Που είπαμε. Αυτό το live στο Carnegie Hall. Ακούστε, ακούστε. Τι ωραία που τα λέει ο Τζο Μποναμάσα. Τον ανέβασε για πρώτη φορά επί σκηνής κάποιος όταν ήταν 13 ετών. Ο Stevie Wonder. Ακούστε.

0: Αυτή που ακούτε, το φοβερό τσέλο, είναι η Τίνα Γκουό, μια Αμερικανο-Κινέζα. Άκουσε το λίγο. Θοδωρή, θα καταλάβεις.
1: Ενώ εγώ δεν θα καταλάβω.
0: Όχι, γιατί...
1: Άρχισαμε.
0: Θα πάμε στη Λιόλιο γι' αυτό μετά. Λοιπόν, μου λέει η Ελένη, έχουμε πάρα πολύ ώρα να πούμε για το βιβλίο και έχει απόλυτο δίκιο. Τι χρωστάμε στο μέλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Μας ρωτάνε τι βιβλίο είναι.
0: Τι χρωστάμε στο μέλλον είναι ο τίτλος. Γουλιά Μακάσκελ είναι ο ηθικός φιλόσοφος, ένας 39χρονος σπουδαία μορφή, σπουδαίο βιβλίο.
1: Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πες τα όλα.
0: Ναι, βεβαίως. Και έχουμε δύο τέτοια αντίτυπα από εκδόσεις Πατάκη. Είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εκδόσεις Πατάκη. Κάθε μέρα θα σας έχουμε ένα άλλο βιβλίο από διαφορετικές εκδόσεις. Αύριο, μάλλον, θα σας δώσω ένα βιβλίο που μου λέει η Ελένη ότι το διάβαζε πριν από κάτι εβδομάδες.
1: Και ο πυρήνας του βιβλίου, για να πούμε και σε όσους τώρα είστε στην παρέα μας, ο πυρήνας λοιπόν αυτού του βιβλίου, το οποίο θα σας πω πάλι τα τηλέφωνα για να μπορείτε να στέλνετε για να το αποκτήσετε, είναι ένα φιλοσοφικό και πολιτικό ερώτημα. Τι ευθύνη έχουμε απέναντι στους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί?
0: Το οποίο το
1: σήμερα,
0: όμως,
1: έτσι. Το γιατί το μέλλον δεν είναι κάτι αόριστο.
0: Όχι. Το εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Έχει μεγάλη πλάκα και έχει φοβερούς αριθμούς μέσα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις και λέει, κοίτα να δεις. Μακρόπνος αλτρουισμός, λέει, ότι είναι η κοσμοαντίληψη αυτού του βιβλίου. Έχουμε δύο τέτοια αντίτυπα. Λοιπόν, θα τα κληρώσουμε στο τέλος της επόμενης ώρας. Στην επόμενη ώρα που θα έχουμε εδώ. Πες ποιους θα έχουμε, κυρία μου.
1: Πρώτα θα πω τα τηλέφωνα που στέλνετε τα βιβλία.
0: Α, ωραία, σωστά,
1: γιατί θέλω πολύ πολύ να στέλνετε βιβλίο, τη λέξη βιβλίο, Viber και WhatsApp 698-104-1046. Το ξαναλέω, 698-104-1046. Τώρα δεν θες τηλέφωνο, να ήχο, να ακούσουμε.
0: Αμέ.
1: Δεν θέλεις, δεν θέλεις.
0: Ου.
1: Όχι.
0: Αμέ.
1: Όχι.

0: Η ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το μωρό, το οποίο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Η σωρός ενός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύμης λόγω μηχανικής βλάβης. Στο σκάφος επέβαιναν 2 αλλοδαποί. Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα που υπέγραψαν σήμερα το Ισραήλ και η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Η αμυντική συμφωνία εντάσσεται στη συνέχιση της συμμαχίας μας στην Ανατολική Μεσόγειο που επιτεύχθηκε πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε ο Νετανιάχου. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον Διευθυντή της Τροχέας Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης είπε ότι από αύριο οι άνδρες της ειδικής μονάδας κόμβος της Τροχέας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχέας η παρέμβαση στον Κηφισό ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στα μποτιλιαρίσματα χιλιομέτρων. Με μια ακόμη προσπάθεια μείωσης των τιμών, την τρίτη κατά σειρά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Για τους επόμενους 4 μήνες θα ισχύσει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, χολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περισσότερες από 2.950 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για μη χρήση κράνου στο διάστημα από 24 έως 30 Αυγούστου στο πλαίσιο των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην τραπεζίτσα Κόνιξαντς. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνελήφθη 60χρονος στη Μεσσηνία για 2 εμπρισμούς από πρόθεση. Με αναπτήρα φέρεται να προκάλεσε σε δύο εστίες φωτιά σε ξερά χόρτα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η εθνική ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Κορυφαίοι του θρίλερ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Ντίνος Μίτογλου και ο Τάιλερ Ντόρση με 29 πόντους έκαστος. Η Ελλάδα ανέκτησε τη χαμένη ψυχολογία και πλέον χρειάζεται άλλες 4 νίκες σε 4 αγώνες για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να εξασφαλίσει την πρόκριση. Για την πρεμιέρα τη Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 του Λεβαδιακού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του σταθμού Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και πολύ τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
0: Mega News 104,6.

0: Για να καταλάβετε, περίμενε. Θέλω να πω λίγο ότι σε άκουγα μικρή. Έβαλε και το μικρή στο τέλος και καταστράφηκαν όλα. Ναι, για πες.
1: Προφανώς θα πω μικρή. Μικρή, πολύ μικρή. Ναι. Πριν 10 χρόνια.
0: Α.
1: Σίγουρα 10, 11. Ναι.
0: Για πες.
1: 9, όχι 10. Σίγουρα 10, από το 2015. 10,
0: 12, ναι, 11-12 χρόνια.
1: Θα πω για σένα. Με ζάλισες με τις ωραίες μουσικές και ξεχάστηκα να το πω. Λοιπόν, εγώ το Μάκη Προβατά τον άκουγα πριν πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, στο ρεπορτάζ να ηρεμήσουμε λίγο στο σπίτι μετά, να κατεβάσουμε λίγο ρυθμούς και του στέλνα και έκανα παραγγελιές βεβαίως με τραγούδια.
0: Τα έβαζα όμως, δεν θυμάμαι.
1: Πώς δεν τα έβαζες?
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό...
1: Έλεγες και το όνομα.
0: Αλήθεια. Άμα. Αυτό που μόλις ακούσαμε, παρένθεση, είναι υπέροχο, θέλω να μου το κάνεις λούπα. Είναι η Έρη Φαλδαμή τώρα πια εδώ στον ήχο, τη το έκανα παραγγελία, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να οδηγάς με μηχανή και να ακούς λούπα αυτό. Είναι υπέροχο. Θα σου το πω μετά. Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε εδώ, εκτός από την Έρη που είναι η καινούρια στον ήχο, έχουμε έναν καλεσμένο. Και θα σας πούμε τώρα, θα σας πω εγώ κάτι για τους δύο επόμενους καλεσμένους. Ότι θα έχουμε κάτι σαν, πώς να πω, σαν στήλες στην εκπομπή εδώ με την Ελένη.
1: Δεν είχαμε ωραίες ιδέες, φανταστικές ιδέες.
0: Ζήτω, ζητώ εμείς. Άμα δεν έχουμε ιδέες εμείς μόνοι μας, ποιος θα.
1: Ακούτε η γουμπή. Μίλα μου για σένα, Μάκη.
0: Λοιπόν, μία στήλη λοιπόν, την οποία ήταν η ιδέα της Ελένης και την άκουσα με φοβερό ενθουσιασμό, είναι πια αυτή που είναι εδώ στο στούντιο ήδη, για πες.
1: Λοιπόν, τον καλωσορίζουμε. Γιάννης Διαμαντής, δημοσιογράφος, πρώτα απ' όλα, σωστά Γιάννη?
0: Και πάνω απ' όλα, το λειτουργήμα Γιάννη.
1: Υπεύθυνος ιστορικού αρχείου εφημερίδων Βήμα και Νέα. Καταρχάς πες μας τι κάνεις ακριβώς, για να μην τα πω εγώ. Τι είναι αυτό το
0: όριο? Σου,
1: όταν ακούει κάποιος υπεύθυνος ιστορικού αρχείου εφημερίδων Βήμα και Νέα, συν ότι κάνεις.
2: Μπαίνω εγώ τώρα εδώ?
1: Ναι.
2: Ωραία. Πριν πω για το τι κάνω, να πω ένα γεια στο Μάκη. Πρώτη φορά συναντιόμαστε από κοντά.
0: Ναι, πρώτη φορά.
2: Με την Ελένη γνωριζόμαστε χρόνια. Χαίρομαι πολύ. Μ' αρέσει πολύ που είμαι εδώ. Πριν σας πω τι κάνω, να σας πω τι συνέβη μόλις τώρα και θέλω να σας ευχαριστήσω από τώρα. Πριν σας πω για ποιο λόγο σας ευχαριστώ, είμαι στο απέναντι κτίριο Βήματος. Είμαι στα γραφεία του Βήματος. Είμαι υπεύθυνος του ιστορικού αρχείου των εφημερίδων Βήμα και Νέα. Και αυτή που μπορούμε να πούμε ότι είναι η ειδικότητά μου είναι να ψάχνω μέσα στα αρχεία. Όταν λέμε για ιστορικό αρχείο Βήμα και Νέα, εννοούμε ότι η εφημερίδα Το Βήμα ως ελεύθερον βήμα πρωτοκυκλοφόρησε στις 6 Φεβρουαρίου του 2022, άρα μιλάμε για σχεδόν 105 χρόνια ζωής. Τα νέα ήρθαν στη ζωή το 1931, ακολούθησε ο ταχυδρόμος, ο οικονομικός ταχυδρόμος πριν τα νέα και μετά το βήμα. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι ψηφιοποιημένα και όχι μόνο εμείς, αλλά και ο κόσμος μπορεί να μπει και να βρει οτιδήποτε γράφτηκε οποιαδήποτε ημέρα. Ψαχούλευα λοιπόν αυτό το ψηφιακό αρχείο των 105 χρόνων για να ετοιμαστώ λίγο να έρθω σε εσάς. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνω μέσα σε στούντιο ραδιοφωνικό για ζωντανή ηχογράφηση.
0: Έλα.
2: Οπότε, ναι, απέναντι στην άλλη πλευρά λοιπόν της συγκρού ήμουν ένας ακροατής. Άκουγα εσάς, άκουγα τις πολύ ωραίες μουσικές που έχετε βάλει και έγινε αυτό το πέρασμα. Ήταν σχεδόν σαν να περνάς στην άλλη διάσταση. Φορούσα τα ακουστικά, πέρασα κάτω από τη συγκρού και μέσα στην υπόγεια διάβαση αφήνω πίσω την ιδιότητα του ακροατή. Ανοίγει η πόρτα, μπαίνω μέσα και ξαφνικά μιλάω στον αέρα.
0: Καλλιτέχνη. Οπότε ακούστε, κυρίες και κύριοι, είναι καλλιτέχνη ο Γιάννης. Δεν θα μπορούσε να είσαι αλλιώς.
2: Ήταν υπέροχο. Υπέροχο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ανοίγει την πόρτα της ιστορίας τώρα.
2: Την πόρτα της ιστορίας. Για να μην αφήσουμε έξω από αυτή την πόρτα δύο ιδιότητες που δεν τις αναφέρω για μένα, αλλά τις αναφέρω για αυτά που έχουμε προσπαθήσει και έχουμε καταφέρει. Έχω την τιμή να παρουσιάζω και τα podcast Το Βήμα σήμερα, ένα ιδιοσυγγραφικό podcast καθημερινό από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μας πετυχαίνετε σε Θερινή Ραστόνη, είμαστε σε διάλειμμα. Και σε ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον podcast, Το Βήμα στην Ιστορία, που ασχολούμαστε με θέματα ιστορικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε εδώ που πρότεινα σε εσάς και το δεχτήκατε και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Παίρνουμε μια ταινία, τον καλό, τον κακό και τον άσχημο, ως μια έμπνευση και κάθε εβδομάδα ευελπιστούμε ότι θα παρουσιάζουμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε και στην κουβέντα εδώ που θα γίνεται τον καλό και τον κακό της ιστορίας με βάση τις επαιτίους και τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, τα άσχημα, γιατί η ιστορία φυσικά γράφεται και μέσα από άσχημες εμπειρίες, αλλά και από κάποια είτε ευχάριστα είτε περίεργα. Αυτά θα πούμε και σήμερα. Όποτε θελήσετε εσείς να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα.
1: Σκέψου τώρα να περάσουν τα χρόνια, να έρθει ο Γιάννης Διαμαντής μετά από πάρα πολλά χρόνια και να πρέπει να σε πει σε ένα από τις τρεις κατηγορίες που θα είσαι. Δηλαδή είναι στοίχημα για σένα πρόκληση. Θα είσαι ο καλός, ο κακός ή ο άσχημος. Καταρχά, εντάξει, θα μας γράψει ιστορία, αλλά είναι λίγο, ξέρεις,
0: επίσης,
1: για τον καθένα.
0: Επίσης, ταινία, ο επόμενος που θα έρθει στο στούντιο αμέσως μετά είναι ο Γιάννης Μπουλάκης, μια που πήγε ταινία. Και θα έχουμε τον Γιάννη τη Πέμπτη.
2: Εξαιρετικά.
0: Ναι, το Γιάννη έχουμε μεγάλο παρελθόν.
1: Ρόχα. Βλέπω εδώ έχεις και τα εξώφυλλα. Τι είναι τα
2: Για να τιμήσω, μόνο που για να μην σας γεμίσω χαρτούρα εδώ.
1: Ακούγεται και το χαρτί. Για αυτό, τι ωραία.
2: Για να τιμήσουμε και το ένθετο που θα έχουμε στον σταθμό αυτόν, το μελάν και χαρτί. Έχω τυπώσει, θα μπορούσα να τα έχω και ψηφιακά, αλλά στο ίντερνετ κάνω αυτό το ASMR που κολλάνε μέσα στο μικρόφωνο κοντά και κάνουν κάποιους ήχους. Αυτό εδώ είναι ένας παλιός ήχος. Είναι
1: σαν τους influencer που χτυπάνε τη συσκευασία με τα νύχια.
0: Αυτό που έφερε είναι Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
2: Έχω τυπώσει διάφορα δημοσιεύματα σε σχέση με αυτά που θα πούμε.
0: Για πες.
2: Αλλά επειδή τα έχω τυπώσει μία φορά, αφού τα δείτε, θα μου τα επιστρέψετε στα χέρια μου. Η Ελένη το έκανε.
1: Ορίστε, πάρε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον καλό της ιστορίας.
1: Τώρα, εγώ σταματάω.
2: Όχι, δεν σταματάτε. Τώρα θα κάνουμε μία κουβέντα για τον καλό της ιστορίας. Με βάση τις γεννήσεις, τους θανάτους, τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, δεν ήταν πολύ δύσκολη η επιλογή. Επιλέγουμε ως καλό της ιστορίας τον Μίκη Θεοδωράκη. Γιατί συμπληρώνονται αυτές τις ημέρες 5 χρόνια από το θάνατό του. Την ημέρα του θανάτου του, 2 Σεπτεμβρίου, θα ακούσουμε στο Μελάν και Χαρτί πώς ξεκίνησε τη μουσική. Δεν θα λέμε τα ίδια όμως. Επειδή έτυχε, η μοίρα το έφερε. Την ίδια ημέρα που πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, 2 Σεπτεμβρίου, αλλά πολλά χρόνια νωρίτερα, το 1984, να πεθάνει και ο Μάνος Κατράκης, είχα την έμπνευση να δούμε λίγο πώς συναντήθηκαν αυτοί οι δύο καλλιτέχνες και να δούμε λίγο την ιστορία του Action ST. Ενός από τα πιο εμβληματικά μουσικά έργα που έχουν συμβεί. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Θέλω λίγο, ψάχνοντας τις εφημερίδες, να σας μεταφέρω τι υπόθηκε από τον ίδιο τον Μίκη το Θεοδωράκη. Είμαστε στο 1960. Ο Ελίτης βρήκε το Θεοδωράκη και του είπε: πιστεύω ότι αυτό το έργο θα σου ταιριάξει πάρα πολύ. Το πήρε με αρκετές δυσκολίες. Όχι ως προς την συγγραφή, γιατί λέει το πήρε, του το έστειλε, του ζήτησε του Ελίτη να του το στείλει στο Παρίσι ο Μίκης Θεοδωράκης. Όταν το έλαβα, λέει, μετά από κάποιες εβδομάδες, το έγραψα μέσα σε 2 βράδια. Η δυσκολία ήταν να πιστεί σιγά σιγά ο γύρω κύκλος των καλλιτεχνών ότι αυτό ήταν ένα έργο που θα έπρεπε να γίνει. Ακούστε λοιπόν τι έγινε όταν υπήρξε το πρώτο μοντάζ, όπως το γράφει ο Μίκης Θεοδωράκης στις σημειώσεις του στον δίσκο Action ST. Τι έκανε ο Τάκης Λαμπρόπουλος, ο διευθυντής της θρυλικής δισκογραφικής εταιρείας Columbia. Πήρε το δίσκο, λέει, και τον πήγε στο Φλόκα. Ήταν μια καφετέρια, για όσους δεν γνωρίζουν, που πολύ ωραία ο Μίκης Θεοδωράκης το αναφέρει ως το ιερατείο της διανόησης. Πήγε λοιπόν ο Λαμπρόπουλος εκεί με μια κόπια και θέλησε να πάρει τη γνώμη φίλων μουσικών καλλιτεχνών. Είχε αγωνία να δει τι σκέπτονται, λέει, γνώριζε άλλωστε από πρώτο χέρι τις αντίξιες συνθήκες εργασίας. Φαίνεται όμως, παιδιά, πως η ακρόαση δεν πήγε τόσο καλά. Και ο Λαμπρόπουλος γύρισε πίσω στο Μίκη Θεοδωράκη σαν βρεγμένη γάτα και του είπε ότι αυτό που αποκόμισε είναι ότι πιθανότατα θα βάλουν τα γέλια οι περισσότεροι όταν θα γίνει αυτός ο δίσκος. Ο Μίκης Θεοδωράκης επέμεινε, έγινε η ηχογράφηση, να κρατήσουμε στη μνήμη μας η επιλογή που έκανε ο Μίκης όταν έγραψε ένα μέρος του δίσκου αυτού μέσα στο στούντιο της Columbia. Έτυχε να είναι ένα σχολείο εκεί μαθητών που έκανε μία από τις κλασικές επισκέψεις που γινόντουσαν τότε. Ο Μίκης Θεοδωράκης, παρά τις αρνήσεις των τεχνικών, γιατί φοβόντουσαν φυσικά ότι θα υπάρξουν θόρυβοι, απέτησε τα παιδιά να μείνουν μέσα στο στούντιο την ώρα της ηχογράφησης. Γιατί, όπως λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, ήθελε να αποτυπωθεί στην πλάκα, στην αιωνιότητα δηλαδή, η ανάσα τους και το χτυποκάρδι τους, ενώ έγραφε το ένα το χελιδόν.
0: Και επειδή λες αυτό, τώρα επειδή το ακούει κάποιος και λέει: ωραία, γιατί να πούνε ότι δεν περνάει αυτό? Διότι μέχρι τότε δεν υπήρχε κανένας μελοποιημένος ποιητής. Η μόνη μελοποίηση που υπήρχε μέχρι να κάνει ο Θεοδωράκης αυτά και τον Ρίτσο και τον Ελίτη, υπήρχε του Μάντζαρου με τον εθνικό ύμνο. Ήταν η μόνη μελοποίηση που είχαμε, έτσι.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή περνούσαν οι ποιητές.
2: Ακριβώς. Και έτσι ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης που άνοιξε την πόρτα στον ευρύ κόσμο να έρθει σε επαφή.
0: Ωραία.
2: Με τους ποιητές.
0: Αυτός είναι ο καλός.
2: Αυτός είναι ο καλός.
0: Πάμε γρήγορα
2: στον κακό.
1: Πάμε στον κακό. Λέμε να μου έρχεται τώρα η όμορφη πόλη. Όχι.
0: Θέλεις να ακούσεις όμορφη πόλη. Αμέσως μετά. Θέλεις μόλις τελειώσουμε αυτό.
1: Εντάξει,
2: ωραία. Πάμε για τον καλό και τον κακό και μετά την όμορφη πόλη. Ο κακός είναι πολύ εύκολη επίσης επιλογή αυτήν την εβδομάδα. Είναι ο Αδόλφος Χίτλερ. Τον επιλέξαμε γιατί την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 ξεκινάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πώς ξεκινάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος? Με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Ένα που μπορούμε να κρατήσουμε στη μνήμη μας για να μην μπλέξουμε με πάρα πολλά ιστορικά είναι ότι ξεκινάει τότε ο πόλεμος. Η Αγγλία και η Γαλλία είναι συμμαχικές χώρες με την Πολωνία, οπότε έχουν την υποχρέωση να κηρύξουν τον πόλεμο στην Γερμανία. Παρ' όλα αυτά, ενώ βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, περνάνε αρκετοί μήνες χωρίς κάποια ιδιαίτερα ουσιαστική εχθροπραξία μεταξύ αυτών των μεγάλων δυνάμεων. Και έτσι αποκαλέστηκε αυτός ο πόλεμος ως phony war, ψεύτικος ή δήθεν πόλεμος. Τον Μάιο πια του 40, ο Τσόρτσιλ αναλαμβάνει την Αγγλία. Η Γερμανία έχει προχωρήσει πολύ μέσα στη Σκανδιναβία και εισβάλλει και στη Γαλλία. Και τότε είναι αυτή η περίφημη ρίση του Τσόρτσιλ ότι στην Βουλή των Κοινοτήτων, εκεί στο Κοινοβούλιο των Άγγλων, που τους είπε ότι δεν έχω να σας προσφέρω τίποτα παρά αίμα, δάκρυα, κόπο και υδρότα. Αυτός ήταν ο κακός.
0: Ποιο συγκρότημα πήρε το όνομά του από αυτό?
2: Εγώ θυμάμαι το αίμα, δάκρυα και υδρότα του Τσάκη Βουβά. Συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά blood, sweat and tears. Είπε blood, sweat, tears and toil.
2: Και αυτό έγινε συγκρότημα.
0: Blood, sweat and tears το συγκρότημα. Λοιπόν, η όμορφη πόλη που είναι. Ο Μίκης Θοδωράκης μουσική, ο αδερφός του, ο Γιάννης, έχει γράψει καταπληκτικούς στίχους, μια που το σκέφτηκε η Ελένη. Η όμορφη πόλη ήταν όταν ερχόντουσαν από την εξορία και βλέπαν από μακριά τα φώτα εκεί στο Λαύριο. Τι βλέπανε δηλαδή.
1: Ό,τι βλέπανε.
0: Και μετά την εξορία όλα είναι όμορφα. Για βάλτε το
1: Πάμε.

0: Ωραία, δεν είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Όμορφη πόλη. Κάνεις
0: εικόνες.
1: Όμορφη πόλη. Λοιπόν. Όμορφη βραδιά επίσης. Λοιπόν, για πες Γιάννη.
0: Είχαμε μείνει, είπαμε, έχουμε όμορφο, τον... ο καλός, ο κακός και ο άσχημος.
1: Και έχουμε τον άσχημο.
2: Πάμε τώρα στον άσχημο. Πάμε σε μία από τις πιο τραγικές, άσχημες συλλογικές εμπειρίες του ελληνισμού. Αναφέρομαι στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Mm. 27-28 Αυγούστου ξεκινάνε όλα. Να μείνουμε σε αυτά που συνέβησαν στην προκυμαία της Σμύρνης. Είμαστε στο τέλος, ουσιαστικά στο τραγικό τέλος της Μικρασιατικής εκστρατείας. Εντάχει να θυμίσουμε ότι από το 1919 ο ελληνικός στρατός έχει φτάσει με την άδεια των συμμαχικών δυνάμεων στην Σμύρνη, ως δώρο, να το πούμε έτσι, της συμμετοχής της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ξένοι λοιπόν φίλοι μας λένε, μπορείτε να πάτε εκεί, να στηρίξετε τον ελληνικό πληθυσμό και να παραμείνετε. Τα πράγματα εξελίσσονται τελείως διαφορετικά. Νομίζω ότι όταν έχουμε την πολυτέλεια, το θλιβερό μάλλον προνόμιο, να έχουμε πρόσβαση στο φύλλο που έβγαινε εκείνες τις ημέρες, χωρίς δηλαδή ιστορικό σχολιασμό, αλλά ακριβώς όπως κατεγράφει σε πρωτοσέλιδο, να μείνουμε στους τίτλους. Είναι 2 Σεπτεμβρίου του 1922. Σας το δείχνω εσάς εδώ στο στούντιο.
0: Έλα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Για να το δω. Διάβασε, για πες και.
2: Διάβασε τι λέει ο τίτλος. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος.
0: Η Σμύρνη καίγεται, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος εκρεουργήθη, οι χριστιανοί σφάζονται, είναι πάνω-πάνω.
2: Αυτός είναι ο τίτλος που διαβάζουν. Μιλάμε για το 1922.
0: Ελεύθερον Βήμα, μεγάλη καθημερινή πολιτική οικονομική εφημερίδα και είναι 1922. Ναι.
2: Δεν έχουν ιδέα τι
0: ακριβώς 1922, ναι.
2: Συμβαίνει. Στην τελευταία σελίδα αυτού του φίλου που κρατάς, Μάκη, αυθεντική πληροφορία περί της τραγωδίας της Σμύρνης, η πόλη πυρπολιθήσα από τον Τούρκων μετετράπει εις ερείπια. Εάν θέλουμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα του τι συνέβη, τσέτες, άτακτοι δηλαδή, ένοπλες ομάδες εισβάλλουν στην Σμύρνη, κυνηγάνε τους χριστιανικούς πληθυσμούς, οι οποίοι κλειδώνονται στα σπίτια τους και γνωρίζουν αυτό που θα έρθει. Το οποίο αυτό είναι βιασμοί για τις γυναίκες, θανατώσεις των αντρών και χιλιάδες κόσμου να πέφτει στη θάλασσα και να δέχεται πυροβολισμούς από τους τσέτες ατάκτους, ενώ όσοι προσπάθησαν να ανέβουν σε πλοία, ουσιαστικά οδήγησαν και αυτά τα πλοία σε βυθισμό. Ήτανε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
0: Η γιαγιά μου ήταν 8 χρονών και μου τα περιέγραφος ήταν Σμυρνιά. Αλλά έχει ενδιαφέρον τώρα εδώ, δεν θα γίνω αυτό αναφορικός, θα αναφερθώ απλώς στην Αρβελέρ όταν γράψαμε το τελευταίο της βιβλίο, που έλεγε ότι το τέλος της μεγάλης ιδέας είναι το 1922. Το τέλος της μεγάλης ιδέας, και μάλιστα η Αρβελέρ λέει σε αυτό το βιβλίο, μου είπε το εξής τρομερά ενδιαφέρον, ότι πραγματικά η νεότερη ελληνική ιστορία αρχίζει από το 1922 και μετά, όχι από το 1821, που είναι ενδιαφέρον. Ωραία, τέτοια θα μας λες.
1: Όχι, έχουμε και άλλο.
2: Έχουμε και ένα ευχάριστο.
0: Ευχάριστο.
2: Ο καλός, ο κακός, ο όμορφος.
1: Και το, τι κατηγορία.
2: Ο άσχημος, έχουμε και ευχάριστο.
0: Για πες.
2: Ευχάριστο όχι ακριβώς δηλαδή για αυτούς που το έζησαν τότε, αλλά ευχάριστο σε μένα τουλάχιστον όταν το βρήκα.
0: Ναι.
2: Θα λέμε και διάφορα fun facts περίεργα. Το 1981,
0: ναι.
2: Για να το επιβεβαιώσω, είναι λάθος. Το 1967 λοιπόν.
0: Έπες λίγο έξω.
2: Καλό είναι να τα επιβεβαιώνουμε τα πράγματα. 1η Σεπτεμβρίου. Τι συνέβη στη Σουηδία. Φανταστείτε ότι είστε στο ξημέρωμα. Ξημερώνει 1η Σεπτεμβρίου. Είναι 5 παρα 10 το πρωί. Και αν είστε με το αυτοκίνητό σας στους δρόμους, πρέπει να βγάλετε αλάρμ να σταματήσετε και στις 5 ακριβώς για να συνεχίσετε, θα βγάλετε φλας και θα περάσετε στο άλλο ρεύμα. Η Σουηδία μέχρι τότε οδηγούσε από αριστερά, για να καταλάβουμε όλοι τι
0: σαν
2: εννοούμε.
0: Σαν τους Άγγλους.
2: Σαν τους Άγγλους, ακριβώς. Υπήρχε όμως ένα παράδοξο. Οι Σουηδοί κατά 90% οδηγούσαν αριστεροτίμωνα αυτοκίνητα. Αυτό λοιπόν προκαλούσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εάν θέλεις να προσπεράσεις τον μπροστινό σου σε μία μονής λωρίδα κατεύθυνσης, έπρεπε, αν κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού, να βγάλεις το αυτοκίνητο ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα. Αυτό προκαλούσε πάρα πολλές μετοπικές, ιδιαίτερα σε περιοχές που είχαν σύνορα με άλλες χώρες. Άρα, τι κάνανε, γυρίσανε το ρεύμα κυκλοφορίας ανάποδα. Να σημειώσουμε όμως επίσης ότι το 55 ρωτήθηκε γι' αυτό ο σουηδικός λαός με δημοψήφισμα, όχι βέβαια δεσμευτικό. Τότε το 89% των Σουηδών είπε: εμείς θέλουμε να μείνουμε με δεξιοτίμωνα και να μην. Όχι δεξιοτίμωνα, συγγνώμη, να οδηγούμε από τα αριστερά. Ως συνήθως, πολλά δημοψηφίσματα δεν παίρνουν ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή άλλαξε.
2: Και άλλαξε. Έγινε ευρωπαϊκό το σύστημα.
1: Και πόσο καιρό τους έδωσε να προσαρμοστούν. Δηλαδή,
2: 10 λεπτά.
1: Δεν έμενε σε μένα αυτό το πράγμα.
2: Ευχαριστώ για την πάσα.
1: Που έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, δεν μπορώ. Πώς πάμε. κανονικά οδηγάμε να οδηγήσω. Ξαφνικά να μου κάνω.
2: Μία εταιρεία, ακριβώς για αυτό που ρωτάς, Ελένη, στη μεσαία
1: κάτι
2: φωτογραφία.
1: Εδώ, περίμενα. Ναι. Τα νέα
2: έβγαλε...
1: Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου του 1967.
2: Δες στη μεσαία φωτογραφία. Έβγαλε μία εταιρεία γάντια που σου έδειχνε πού είναι το αριστερά, πού το δεξιά και από πού πρέπει να οδηγάς όταν τα φοράς. Κρατάς το τιμόνι για να έχουν μια σιγουριά για το αν στέκονται στη σωστή μεριά του δρόμου μετά την αλλαγή.
1: Υπάρχουν ακόμα αυτά γάντια.
2: Δυστυχώς.
1: Θα τα χρησιμοποιήσω.
0: Τι έξερε, θα σου πω το εξής. Αν σκεφτείς ότι σε μια παράσταση θεατρική, όταν το κοινό δεν αντιδρά καθόλου, τους λένε Σουηδούς, νομίζω ότι δεν την απάντηση. Το ξέρεις αυτό.
1: Τώρα ήταν αυτό, με κοροϊδεύει σε μένα σωδικό.
0: Όχι, παιδάκι μου, σου λέω. Περίμενε. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Στις παραστάσεις, όταν το κοινό είναι ούτε γελάει, ούτε κουνιέται.
1: Τίποτα.
0: Λένε, παιδιά, πώς είναι το κοινό σήμερα, και ένα Σουηδί είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα τα πούμε
1: στον τέλο.
0: Τώρα θα τα πούμε την άλλη Τρίτη.
2: Την Τρίτη, ναι.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
2: Και εσείς, καλή αρχή.
0: Άκου όμως ένα τραγούδι, περίμενε, άκου.

Λοιπόν, και μετά από αυτή την πάρα πολύ ωραία συζήτηση με τον Γιάννη Διαμαντή, που μας πήγε λίγο στο παρελθόν και είπαμε για τον καλό, τον κακό και τον άσχημο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα που υπέγραψαν σήμερα το Ισραήλ και η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον διευθυντή της Τροχέας Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης είπε ότι από αύριο άνδρες της ειδικής μονάδας κόμβος της Τροχέας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχέας, η παρέμβαση στον Κηφισό. Για τους επόμενους 4 μήνες θα ισχύσει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περισσότερες από 2.950 παραβάσεις βεβαιώθηκαν το διάστημα από 24 έως 30 Αυγούστου για μη χρήση κράνους στο πλαίσιο των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά ηλικίας 4 έως 13 ετών, έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Βόρεια Ινδία. Οι περισσότεροι ήταν κάτοικοι παρακείμενων κτηρίων που κατέρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Καουσάμπη του κρατηδίου Ούταρ Πραντές. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

Θέλω να πω με χαλή κυρία μου τον Dream On ότι είμαι βαθύτερα συγκινημένος που έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σμπουλάκη. Προς το παρόν τίποτα άλλο. Παίξω τραγούδι.

0: Διότι το Γιάννης Μπουλάκης δεν είναι ονοματεπώ. Σαν το Coca-Cola είναι. Δηλαδή δεν πα τη συγκίνηση. Γεια σου Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ
1: που είστε εδώ. Να πω και εγώ μια καλησπέρα.
0: Όχι, καλησπέρα, μην πει τίποτα. Μην πει τίποτα.
1: Σε όλες και όλους. Και είναι τιμή μου που στην πρώτη σου εκπομπή εδώ στο καινούργιο αυτό σταθμό, που εύχομαι και ξέρω ότι θα πάει πολύ καλά, με έχεις καλεσμένο.
0: Καταρχάς να πούμε ότι με το που το είπα στην Ελένη, ότι η Ελένη ούρλιαξε από τη χαρά της.
1: Να ούρλιαξε δεν την κόβω, αλλά ότι φαντάζομαι ότι της άρεσε η ιδέα.
2: Από το δικό μου τρόπο, ναι. Κατάλαβες, ναι. Γιατί εγώ γενικά ξέρεις, Γιάννη, δεν ούρλιαζω εύκολα.
0: Ακόμη δεν ξεκινήσαμε, λες ψεύτη, δεν μ' αρέσει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή με το σημάδι να αρχίσουμε, δηλαδή, εκεί που μείναμε.
2: Και τι τραγούδι έβαλε. Dream on και τα λοιπά.
0: Ναι, dream on. Λοιπόν, πες λίγο τα μηνύματα όμως. Να πούμε όμως, επειδή έχετε πολύ λίγη ώρα ακόμα για το βιβλίο, θυμάστε ότι Γιάννη δίνουμε πάντα βιβλία, έτσι. Τι χρωστάμε στο μέλλον, William McCaskill, είναι ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα σας πει τώρα τους τρόπους και θα διαβάσει και μερικά μηνύματα η Ελένη.
2: Βεβαίως.
0: Έχετε λοιπόν, ακόμη 20 λεπτά.
2: Λοιπόν, έχετε ακόμα 20 λεπτά. Μπορείτε να στείλετε Viber, WhatsApp 6981410146. Ξαναλέω, Viber, WhatsApp 6981410146. Για τα μηνύματά σας γράφετε βιβλίο

0: συντροφιά, τον Γιώργο. Έχουμε πολλά μηνύματα.
1: Δημήτρης Μιντάνης, βλέπω εδώ, καλή εκπομπή βιβλίο. Βλέπω διάφορος κι εγώ. Θα κάνουμε την κλήρωση 2-3 λεπτά και πριν το τέλος, εντάξει, για τα δύο αντίτυπα. Έχεις κάποιο άλλο μήνυμα που δεν το βλέπω κιόλας?
0: Έχω πάρα, πολλά μηνύματα. Απλά ξέρεις, σε βλέπω που θες να ακούσεις και το τραγούδι σου και δεν ξέρω αν θες να συνεχίσουμε. Εντάξει, και πιο πριν.
1: Τώρα, η εκπομπή δική
0: στην μας. Τίνα, γεια σου Τίνα, ο Παρασκευάς. Μπόμπι, ο Μπόμπι. Γεια σου Μπόμπι.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε τη Δέσποινα, καινούργια προσπάθεια. Μας εύχεται. Έχουμε πολλές ευχές.
1: Ωραία αίσθηση για το σταθμό, αυτό που είπε η
0: Μάικη Προβατά. Έχουμε πολλές ευχές για τη συνεργασία μας, να ξέρεις. Και ναι, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Θα πάει πάρα πολύ καλά, στο λέω εγώ. Το παρατηρώ. Λοιπόν, προσέξτε. Τον Γιάννη θα τον έχουμε κάθε Πέμπτη, λένε μου, έτσι δεν είναι?
0: Κάθε Πέμπτη να ξέρουμε τι θα πάμε να δούμε.
1: Ωραία.
0: Κάνουμε ένα πρόγραμμα.
1: Επίσης.
0: Ξέρεις, εγώ με το πρόγραμμα.
1: Ναι, έχει διασφαλίσει κιόλας ο Γιάννης, θα μας δίνεις και προσκλήσεις.
2: Κάτι θα γίνει, πάντα δεν γινόταν.
1: Αυτό το κάτι θα γίνει, Γιάννη με σκοτώνει. Πες μου όλοι στην καρδιά, ναι, θα δίνουμε προσκλήσεις.
2: Ναι, θα δίνουμε. Μπορούμε να πούμε ήδη γιατί θα δώσουμε, αν θέλεις.
1: Καταρχάς,
0: εγώ θέλω. Εγώ θέλω.
1: Ναι, θέλει. Από θέλει τώρα. Ελένη, έληξε. Για πες.
2: Λοιπόν, θα γίνει μια, κατά κάποιο τρόπο, ένα τρίπτυχο εκδηλώσεων με προβολές μιας ταινίας που χαίρομαι πάρα πολύ που την είδα φέτος στο Φεστιβάλ Κανών. Λέγεται The Match. Είναι ντοκιμαντέρ και ενώ η αφορμή της είναι το περίφημο match ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή το 1986.
1: Με τα Φόκλαντ, αυτά.
2: Αυτό. Το έξυπνο έβριμα σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ότι ουσιαστικά σου δίνει όλη την ιστορία αυτής της διαμάχης ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Δηλαδή ξεφεύγει από το ποδοσφαιρικό και γίνεται κάτι πιο κοινωνικό και πιο ιστορικό.
1: Ιστορικό, ναι.
2: Ναι. Και εγώ ενθουσιάστηκα γιατί έχει την κλιμάκωση ενός πραγματικά συναρπαστικού ποδοσφαιρικού αγώνα, χωρίς να είναι μόνο ο αγώνας αυτή η ταινία.
1: Και πού θα παιχτεί αυτό το...
2: Λοιπόν, αυτή η ταινία θα παιχτεί σε αρκετά σινεμά, αλλά πριν την ας πούμε επίσημη διανομή της στις αίθουσες, θα παιχτεί στο Σινέ Πολεμικό Μουσείο στις 4 Σεπτεμβρίου Παρασκευή.
1: Άρα θα μας δώσει προσκλήση γι' αυτό.
2: Ναι,
1: έλα ρε εσύ.
2: Ναι, ρε εσύ. Είδες.
1: Ελένη, είδες. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι διαμάντη.
0: Εγώ τον ακούω. Τώρα έχω πάρα πολύ προσοχή, γιατί εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν θα πάω να επιλέξω κάτι τέτοιο.
2: Ναι, το φαντάζομαι.
0: Εγώ να ξέρω ότι ξέρει. Μ' αρέσουν οι σούπερ ήρωες, είμαι της Marvel.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Έχω κάτι να.
1: Και ο Γιάννης δεν είσαι και εσύ της Marvel. Φανατικός.
0: Φέρουν μια ισορροπία στο σύμπαν όλοι αυτοί. Ξέρεις ότι αν δεν μπορείς.
2: Αν ισορροπία στο σύμπαν.
0: Όχι, ισορροπία. Όταν δεν μπορείς, ξέρεις, με βάση τις κανονικές οδούς να τιμωρείς τον κακό, έρχεται κάποιος που έχει μια άλλη δύναμη.
2: Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η τιμωρία. Δηλαδή, εδώ και 60 χρόνια τιμωρούνται οι κακοί, αλλά δεν τιμωρούνται. Γι' αυτό και υπάρχουν.
0: Γιατί δεν ζούμε σε ταινία της Marvel, γι' αυτό. Άμα ζούμε σε ταινία της Marvel.
1: Περίμενε όμως, μισό λεπτό. Το πρακτικό, επειδή ο Γιάννης ήρθε σήμερα, έτσι κι αλλιώς για να τον προαναγγείλουμε ότι τις Πέμπτες θα είναι εδώ. Την Πέμπτη δεν θα είναι εδώ, θα τον βγάλουμε από την.
2: Ναι, είναι το Φεστιβάλ Βενετίας που ξεκινάει την Τετάρτη, επομένως θα.
1: Άρα να δώσουμε αύριο τη Τρίτη. Να τους κληρώσουμε Τετάρτη.
2: Να το κάνετε μόνοι σας και απλώς θα κρατήσετε
1: και
2: τα ονόματα.
1: Ναι, για να το δώσουμε την κινηματογράφη. Άρα αύριο το δώρο θα είναι η ταινία.
0: Τι ωραία, φανταστικά.
1: Παρένθεση, είδα. Δεν είχα ξαναπάει στο Σινέα Πολεμικό Μουσείο και πήγα και είδα τον Παραχαράκτη.
2: Ωραία ταινία ο Παραχαράκτης.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Έκανα συνέντευξη σε αυτόν τον
1: τοπίο.
2: Στον Ρετά Καντέμπ.
1: Αλήθεια.
2: Στο Παρίσι φέτος. Είναι πολύ καλός ηθοποιός αυτός.
1: Αστιεύεσαι. Ήταν η σκηνή δε στην οποία τον. Δεν είναι spoiler αυτό, γιατί επειδή είναι πραγματική ιστορία, ο καθένας ξέρει πώς, τι είναι το φινάλε. Που τον συλλαμβάνουν. Και εκεί σε σκεφτόμουν, λέω, θα ρωτήσω τον Γιάννη όταν θα κάνουμε εκπομπή. Εκεί που τον συλλαμβάνουν και τον βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο και κοιτάει την οικογένειά του. Mm-hmm. Η σκηνή μου φάνηκε το εξής, ότι ήταν ιδιαίτερα μεγάλη για τέτοια σκηνή, γιατί πιστεύω, με το μυαλό μου το έφτιαξα αυτό, ότι παίζει τόσο υπέροχα το πώς κοιτάζει το βλέμμα του, το πώς κοιτάζει

0: τη γυναίκα του και τα παιδιά του, που δεν έκοψε τίποτα στο μοντάζ ο σκηνοθέτης. Μου θύμισε πολύ την, τα απομεινάρια μιας μέρας, πως κοιτάζει ο Χόπκινς
1: την
0: Έμα Τόμσον όταν φεύγει με το λεωφορείο.
1: Ωραία παρατήρηση και ωραία σύγκριση, πρέπει να πω. Κοίταξε, η ουσία, επειδή μίλησα και με τον Jean-Paul Salomé που είναι ο σκηνοθέτης.
0: Ναι, ναι.
1: Τον ανέφερε.
0: Αυτές οι συνεδρίξεις που είναι ανεβασμένες για να τις δει κάποιος.
1: Αυτές δημοσιεύτηκαν στο Βήμα και υπάρχουν στο Βήμα online, www.vima.gr. Το βασικό του θέμα ήταν γιατί τα έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν εγκληματίας.
0: Καλλιτέχνης ήταν.
1: Ήταν ένας καλλιτέχνης, ναι, ο οποίος όμως ήταν και ένας πολύ πιστός οικογενειάρχης, δηλαδή αγαπούσε την οικογένειά του. Και αναγκάστηκε να γίνει παραχαράκτης, δηλαδή δεν ήταν ο απατεώνας που πήγε να ταρπάξει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την ανάγκη να το κάνει και είδες. Ήταν ένας εφευρέτης, σκέφτηκε τον Μπικ, ναι, το οποίο, ναι, τον κορόιδευαν στην αρχή και τελικά ξέρουμε τι έγινε τον Μπικ. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος, ένας μικρός Αϊνστάιν θα έλεγα ότι ήταν.
0: Πόσα ποδαράκια της έχεις βάλει? 3,5. Είναι αυτή η
1: ταινία. Μ' άρεσε η ταινία.
0: Δηλαδή, δείτε την ανεπιφύλακτα.
1: Ναι, είχε και μία που πάντοτε μ' αρέσει αυτό, επειδή βέβαια μεγαλώνω. Είχε μία αίσθηση ρετρό η ταινία. Mm-hmm. Είναι και ρετρό. Αλλά είχε και το φιλμάρισμά τη. Ναι, ναι. Μου θύμιζε λίγο Ζαν Πιελ Μερβίλ, τέτοια πράγματα. Σκηνοθέτες βέβαια που είναι πια στο μακρύ παρελθόν.
0: Ωραία, βάλουμε ένα τραγουδάκι και μετά να σου πω την άλλη ταινία που είδα.
1: Ναι.
2: Big man, there goes Mac the Knife.
0: Αυτό το διάλεξα γιατί σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα. Το Mac the Knife. Άκου, άκου.

0: back in town.
1: Take it, Satch.
2: Λοιπόν,
3: ναι, η όπερα της Πεντάρας, σαν σήμερα, 1928.
2: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια γενική ερώτηση στο Γιάννη εδώ που τον έχω. Είναι ευκαιρία τώρα που είναι στην παρέα μας.
3: Τι ευκαιρία, θα τον έχεις κάθε Πέμπτη. Θέλει, δεν θέλει.
2: Ναι, αλλά σήμερα κάνουμε πρεμιέρα όλοι μαζί.
3: Έλα, ναι.
2: Όλοι μαζί. Λοιπόν, ποια είναι τα κριτήρια, τα βασικά, για να σ' αρέσει μια ταινία?
4: Που την έχουν κάνει πολλές φορές αυτήν την
2: ερώτηση. Φαντάζομαι, ναι, δεν έχω πρωτοτυπήσει. Αλλά εγώ θα ήθελα να το ακούσω, γιατί δεν το έχω ακούσει.
3: Ούτε εγώ το έχω ακούσει.
4: Κοίταξε, καταρχάς, beauty is in the eye of the beholder, έτσι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Η ομορφιά είναι σε αυτόν που βλέπει. Μπορεί ένας κριτικός να βλέπει πιο όμορφα πράγματα κάπου από ότι ένας άλλος κριτικός ή ένας άλλος θεατής. Είναι φυσικό. Τώρα, υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια τα οποία μας βοηθούν να κρίνουμε και βέβαια παράλληλα να συγκρίνουμε τις ταινίες εμείς οι κριτικοί που κάνουμε αυτή τη δουλειά, έτσι. Δηλαδή εμείς που βλέπουμε πάρα πολλές ταινίες έχουμε τις γνώσεις για να πούμε τι είναι καλό και τι είναι μέτριο ή τι είναι αστείο και μπορούμε να το ξεχάσουμε.
2: Άρα η εικόνα είναι το νούμερο ένα,
4: ναι,
2: η σκηνοθεσία
4: και η αισθητική.
2: Και, η αισθητική.
4: Να, αλλά... και από εκεί και πέρα βέβαια είναι το σενάριο.
3: Όλοι υποκειμενικοί είμαστε όμως, Γιάννη. Δηλαδή αποδέχεστε ότι στην πραγματικότητα είναι και υποκειμενικό αυτό που κάνετε?
4: Μα είναι εκ των πραγμάτων.
3: Εκ των πραγμάτων.
4: Πραγμάτων είναι. Αφού όταν οι κριτικοί διαφωνούν μεταξύ τους,
3: ναι.
4: Δηλαδή δεν είναι η κριτική και το κοινό που πολλές φορές ακούω. Γιατί η κριτική μπορεί σε μια ταινία να είναι ο ένας του πολύ καλό, ο άλλος του μέτριου, ο άλλος και για διάφορους λόγους, ακόμα και ιδεολογικούς λόγους. Έχω παραδείγματα, έτσι.
3: Ας πούμε στο Φιόρδ τι έβαλες?
4: Στο Φιόρδ, ας πούμε, εγώ έβαλα 4 αστεράκια.
3: Α, πιο πολύ από τον Παραχαράκτη.
4: Ναι. Το θεωρώ πιο σημαντική και πιο επίκαιρη ταινία. Αλλά παίζουν πολλά ρόλο. Είναι και το περιεχόμενο πολλές φορές της ταινίας. Ας πούμε, οι ταινίες της Marvel, κακά τα ψέματα, είναι η μία κόπια της άλλης, έτσι, σχεδόν. Κάποια στιγμή λες φτάνει. Ή αν θες, κάποιες από τις ταινίες αυτές ξεχωρίζουν χάρη στη σκηνοθετική τους ματιά, νομίζω. Όπως ας πούμε οι πρώτες ταινίες, η πρώτη τριλογία του Spider-Man του Sam Raimi. Ακριβώς επειδή ένας σκηνοθέτης λίγο λοξός έδωσε μια λοξότητα.
2: Έδωσε κάτι άλλο, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
4: Από εκεί και πέρα, όταν είναι το ένα κόπια του άλλου, δεν μου λέει κάτι πια. Βέβαια, εντάξει, εδώ ξέρω ότι είμαι εξαίρεση, διότι υπάρχει ένα μεγάλο fan club.
3: Σας παρακαλώ, κύριε.
2: Εντάξει, θα δούμε και αυτά, θα δούμε και τα άλλα. Δεν είπα να δούμε μόνο Marvel.
4: Ναι, ναι, ναι. Μα και εγώ λέω. Μα και εγώ είμαι αυτή τη άποψη και ανέκαθεν ήμουν.
2: Είναι δηλαδή, και σε σινεμά, φάση θα
4: το σινεμά δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο Αγγελόπουλος, είναι και ο Δαλιανίδης. Δεν είναι μόνο ο Κιούμπρικ, είναι και ο Πολ Τόμας Άντερσον. Ναι, κατάλαβα.
3: Θέλω να σου πω ότι είχαμε κάνει μια ολόκληρη σειρά για ταινίες Αμερικάνοι σκηνοθέτες, Αμερικάνικες ταινίες στην Έλληνο-Αμερικάνικη Ένωση με τον Γιάννη. Και ο λόγος για τον οποίο το κάναμε ήταν εγώ, δηλαδή ήταν εντελώς ιδιωτελής, γιατί ήθελα να κάνω τον Γκιούμπρι και τον Γκούντι Άλεν. Και μετά ερχόντουσαν όλοι οι υπόλοιποι. Ο οποίος ετοιμάζει την 51η ταινία, τι είναι αυτή.
4: Ναι, θα κάνει, δεν το πληρώνει.
3: Ωραίο, στην Ισπανία. Στην Ισπανία, ωραίο.
4: Να μια ταινία, μια που αναφέρεσαι πάντως για, επειδή είπες ποια άλλη ταινία θες να δεις, επειδή μπορεί θα μας φάει ο χρόνος, εγώ θα πω ποια ταινία θα δεις οπωσδήποτε από αυτή την Πέμπτη. Γιατί είναι το περιεχόμενο που εσένα, ειδικά εσένα, σε ενδιαφέρει. Είναι πάλι λογοτεχνία. Αλλά όχι ακριβώς λογοτεχνία. Είναι λογοτέχνης. Είναι ο Τόμας Μαν. Είναι ο Τόμας Μαν και η ταινία λέγεται «Πατρίδα». Το «Fatherland» του Παύλ Παυλικόφσκι. Έχει να κάνει με την επιστροφή του Μαν στη Γερμανία από την αυτοεξορία του, πρώτα στην Ευρώπη και μετά στην Αμερική. Από που έγραφε και τους λόγους που μεταδίδονταν στο BBC για τους αντιναζιστικούς.
3: Παγκόσμια μορφή.
4: Ναι.
3: Και σπουδαίος.
4: Παυλικόφσκι είναι ο σκηνοθέτης του ψυχρού πολέμου και της Ίντα, έτσι. Είναι ένας πολύ μεγάλος σκηνοθέτης και εδώ το αποδεικνύει ακόμα μια φορά, γιατί αποδομεί ουσιαστικά τον Μαν. Αλλά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο που δεν κάνει να τον πω. Έχει σχέση με την οικογένεια και αυτό.
3: Λοιπόν, Τι άλλο, να βάλουμε ένα τραγουδάκι ακόμα.
4: Αφού πει την ταινία που μου είπες ότι θα μου λέει.
3: Α, το Φιόρντ.
2: Το
3: Φιόρντ. Ναι, ναι.
2: Προβληματίστηκα λίγο,
3: γιατί,
2: ξέρετε,
3: παιδί,
2: γιατί θα σου πω. Βέβαια δεν είναι, είναι σχετικό και άσχετο με αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Ο τρόπος με τον οποίο θα σκηνοθετούνται, λέει, πλέον τα περιεχόμενα για να βάλεις ένα βίντεο λόγω των social media, λόγω του ότι οι νέες γενιές θέλουν να είναι πολύ γρήγορα τα πράγματα, θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, ίσως να παρασύρει και τους σκηνοθέτες για το πώς θα στείλουν πλέον τις ταινίες.
4: Κάποιοι δεν θα παρασυρθούν, γιατί είναι
2: κάποιοι
4: ήδη σε αυτήν την...
2: Είναι ήδη.
4: Ναι, οι περισσότεροι δηλαδή, οι νέοι. Γι' αυτό βέβαια και δεν υπάρχουν πλέον νέοι σκηνοθέτες. Θέλω να πω, υπάρχουν σκηνοθέτες. Νομίζω ότι ο τελευταίος σκηνοθέτης με στίγμα δικό του που θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν.
3: Ο Νόλαν.
4: Ναι.
3: Για πες για την Οδύσσεια.
4: Η Οδύσσεια είναι μια καταπληκτική ταινία για μένα.
3: Α, ναι.
4: Ναι. Υπήρξε από την αρχή, υποστήριζε από την αρχή ότι κακώς γίνεται όλη αυτή η κουβέντα για την Ελένη, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μια παρένθεση στην ταινία, πολύ μικρή η Ελένη και σχεδόν δεν μας αφορά καν το χρώμα της, γιατί γι' αυτό είχε γίνει το μεγάλο πρόβλημα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας πολύ μεγάλος σκηνοθέτης, είναι επίπεδου Κιούμπρικ, μια και τώρα ανέφερες πριν, ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι. Ή αν θες είναι ένας Κιούμπρικ των καιρών μας.
3: Ήρθες εδώ για να μας προσβάλεις τα ιερά και τα όσια.
2: Κάνει σταυρό τώρα.
4: Είναι ένας
2: Κιούμπρικ.
3: Τον εξορκίζω.
2: Δεν έχετε εικόνα.
3: Ναι, συγγνώμη. Ήρθε εδώ για να προσβάλλει τα ιερά και τα όσια.
4: Είναι ένας Κιούμπρικ των καιρών μας. Αυτό είπα.
3: Τώρα το διορθώνεις. Δεν την έχω δει ταινία, αλλά άνθρωποι που εμπιστεύομαι συν τώρα πια και εσένα, γιατί δεν το είχαμε προλάβει να κουβεντιάσουμε, μου έχουν πει ότι είναι. Άσε τη λένε, είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία.
4: Είναι ωραία ταινία, καταρχάς ναι, ναι. Ξεχνάμε το ότι μιλάμε για σινεμά, έτσι. Και τι σινεμά είναι αυτό, έτσι. Μείνανε όλοι σε αυτή την παραφιλολογία για τον Όμηρο και δεν την κατάλαβα καθόλου. Εγώ ήθελα να δω την ταινία, το σώμα της ταινίας και να το κρίνω αναλόγως.
3: Πόσο της έβαλες αυτήν?
4: 3,5. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος διάβασε όπως διάβασε την Οδύσσεια, την απέδωσε όπως την απέδωσε την Οδύσσεια, έχει την άποψή του. Για μένα η άποψή του είναι ότι δεν υπάρχουν ήρωες. Οι Έλληνες δεν ήταν ήρωες εκείνη την εποχή. Εγκληματίες ήταν όταν έγινε.
3: Εντάξει, τώρα για την εποχή και σε ήταν εγκληματίες.
4: Εγκληματίες, ναι. Δηλαδή όταν μπήκανε μέσα στην Τρία, σύμφωνα με την ταινία. Σου λέω ναι. Τι λέει η ταινία. Ναι. Δεν λέω τι λέω εγώ. Η ταινία λέει ότι από τη στιγμή που μπήκανε στην Τρία, δεν έμεινε όρθιο τίποτα. Αφού έχει μια χαρακτηριστική σκηνή στην ταινία ο Νόλαν, που χάρη στον Οδυσσέα μπαίνουν, έτσι, αυτός έχει σκεφτεί. Με το που μπαίνει ο Οδυσσέας στην Τρία, είναι τόσο αποσβολωμένος από αυτό που γίνεται, που κάθεται σε ένα σκαλοπάτι και δεν κάνει τίποτα. Είναι σε λίμπο. Είναι σε κατάσταση λίμπο. Απλώς κοιτάζει, ταραγμένος. Και πιστεύω εγώ ότι όλη η Οδύσσεια της Επιστροφής είναι η εσωτερική του Οδύσσεια να βγάλει αυτό το φαρμάκι που έχει μέσα.
2: Της ενοχής του. Να, έχει μια
3: ιδέες.
2: Την είδα.
3: Την
2: είδα.
3: Μόνο την είδα από τους τρεις.
2: Την
3: είδες κι εσύ.
2: Τέτοια ανάλυση δεν μπορούσα να κάνω, δηλαδή, που έχω δει και στα social και του Γιάννη. Τα ακόμα ενδιαφέρον όμως, όντως δείχνει αυτή την ενοχή. Ιστορικό δεν το λες. Δηλαδή δεν αποτυπώνει εντελώς. Είναι μια ταινία η οποία να είναι. Είναι ωραία.
4: Μυθικό,
2: είναι ωραία, είναι μυθικό.
3: Περίμενε. Θα βάλει η Έρη τώρα ένα τραγουδάκι για να πάμε να κάνουμε μετά την κλήρωση και να φιληθούμε και οι τρεις μαζί για να φύγουμε, εντάξει. Έλα.
2: Και άλλα μηνύματα.
3: Αυτό το διάλεξα, Γιάννη, για να σε αποχαιρετήσουμε.
4: Τι παντάστη δεν μου
3: είναι όλα, ρε Γιάννη, μην αγχώνεσαι.
4: The dust in the wind, the beaker.
3: Όχι, δεν
4: dream on.
3: Σε παρακαλώ, ήρθες εδώ, μας είπες, μας έβρισες στο Κιούμπρικ.
2: Είναι πολύ ρομαντικό σήμερα ο Μάξ Προβατάς.
4: Δεν ήξερα.
3: Αν νταουνιάρης είμαι, δεν πάει το μυαλό σου. Θα συνειδητοποιείς πόσο νταουνιάρης είμαι.
2: Σε νταουνιάρης, γιατί.
4: Είναι πάρα πολύ ρομαντικός, γιατί είσαι εσύ εδώ.
2: Ρομαντικό account, όχι, είναι γενικά νομίζω.
3: Λοιπόν, ακούστε και μιλάτε πολύ.

0: Τι ωραία.
1: Αυτοί που λες, Γιάννη, τους λένε, δεν κάνανε καμία επιτυχία. Τους λένε, παιδιά, θα κάνετε καμία επιτυχία, να το κλείσουμε το μαγαζί. Και γράψαν αυτό το άλμπουμ το 1976 που είχε μέσα τον Dust in the Wind. Ναι. Έτσι γίνονται αυτά συνήθως. Παρακαλώ, κυρία μου, θέλουμε.
2: Έχω χαρεί πάρα πολύ με τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Είναι και ευχές, είναι, θέλετε και το βιβλίο. Είναι, λοιπόν, θα πρέπει να διαλέξεις ένα, μεταξύ 1 και 57.
1: Δύο αριθμούς, δύο βιβλία, δύο θα δώσουμε.
2: Δύο.
1: Θα διαλέξω το 7 και το 13.
2: Λοιπόν, δώστε μου λίγο.
1: Καλά, σου δίνω.

0: ευρέθησαν.
1: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα και ο Θάνος. Σας ευχαριστούμε
0: χωρίς πολύ. Χωρίς επώνυμα, τι είναι αυτή?
1: Δεν θέλω τώρα, δεν...
0: Παιδιά, θέλουμε επώνυμα, θέλουμε τηλέφωνο, θέλουμε...
1: Θα επικοινωνήσουμε, έχουν και τηλέφωνα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, θα ξαναρθείς? Σ' άρεσε?
1: Πολύ. Πάρα πολύ εύρωτα να πεις.
0: Τι παιδί μάλαμα είναι αυτό.
2: Πάρα πολύ.
0: Παιδί μάλαμα. Την Πέμπτη ο Γιάννης που θα ευγαίνει τις Πέμπτες θα είναι από την Βενετία, είπαμε. Επίσης θα μας δώσει αύριο τις δύο προσκλήσεις, θα είναι για την ταινία.
2: Για το μάτς, ναι.
0: Ναι, για το μάτς, και θα τα κληρώσουμε εμείς για πάντα την Παρασκευή, να τα δώσουμε τα ονόματα εντωμεταξύ του Γιάννη. Να πούμε το εξής, ο Θοδωρής Κούβας ήταν στην αρχή στους ήχους, τώρα ήταν η Έρη Φαλάμη. Έρη, ευχαριστούμε πολύ. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ, γιατί είναι και ο Θοδωρής εδώ.
1: Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Και ο Λάμπρος Ρήγας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Η Μαρλέν Καφετζή στην παραγωγή. Η κυρία Ελένη Στεργίου.
1: Και στα δελτία μας, έχουμε και τα δελτία μας. Τη συνάδελφο, την Εύη την Βυσβάρδη. Ήρθε εδώ και μας είπε τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων.
0: Αύριο 10 η ώρα θα είμαστε εδώ.
1: Να πούμε ποιους έχουμε εδώ και περιμένουμε.
0: Α, ναι, εννοείται, για πες, γιατί εγώ τους έχω
1: πάρει. Καρτερικά.
0: Καρτερικά, ξέρεις την αυτή.
1: Μπάμπης Χριστόγλου και Μιχάλης Λεάνης. Εδώ κοντά.
0: Το Μιχάλη παίζει να τον ξέρω 30 χρόνια. 30 πατημένα όμως, όχι περίπου.
1: Mega News 104.6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα λέμε πάλι αύριο στις 10.
0: Κλείνουμε όταν είναι ο Ζουμπουλάκης εδώ. Γιάννη, πες αντίο στο κοινό σου.
2: Σας χαιρετώ, ευχαριστώ που ήσασταν εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το μωρό, το οποίο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Η σωρός ενός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα που υπέγραψαν σήμερα το Ισραήλ και η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Η αμυντική συμφωνία εντάσσεται στη συνέχιση της συμμαχίας μας στην Ανατολική Μεσόγειο που επιτεύχθηκε πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε ο Νετανιάχου. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Mega News 104,6 από τον διευθυντή της Τροχιάς Αττικής. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης είπε ότι από αύριο άνδρες της ειδικής μονάδας κόμβος της Τροχιάς θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα, παρεμβαίνοντας άμεσα και δίνοντας τη δυνατότητα αποσυμφόρησης στις βασικές οδικές αρτηρίες. Κύριο μέλημα της Τροχιάς, η παρέμβαση στον Κηφισό, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στα μποτιλιαρίσματα χιλιομέτρων. Με μία ακόμη προσπάθεια μείωσης των τιμών, την τρίτη κατά σειρά μέσα σε μικροχρονικό διάστημα, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Για τους επόμενους 4 μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύμης λόγω μηχανικής βλάβης. Στο σκάφος επέβαιναν 2 αλλοδαποί. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει βομβαρδισμό στο ιρανικό νησί Χάρκεν μέσω αυξημένων στρατιωτικών εντάσεων. Η ανάρτηση αποτελεί μήνυμα προς το Ιράν. Ο πρόεδρος δεν ανακοινώνει στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων, διευκρίνησε ο αντιπρόεδρος J.T. Van.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η εθνική ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ 2027. Κορυφαίοι του θρίλερ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Ντίνος Μίτογλου και ο Τάιλερ Ντόρση με 29 πόντους έκαστος. Η Ελλάδα ανέκτησε την χαμένη ψυχολογία και πλέον χρειάζεται άλλες 4 νίκες σε 4 αγώνες για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να εξασφαλίσει την πρόκριση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τα παλιά νίκησε με ανατροπή 3-1 σετ τον Άρθουρ Φιλς νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη με 3-1 σετ 4-6, 7-6, 6-1, 6-4 και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open. Στους 64 του US Open ο συμπατριώτης μας θα κοντραριστεί με τον Λόιντ Χάρις, τον οποίο θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του σταθμού Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και πολύ τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Mega News 104,6.

0: waving your banner all over the place.
1: Μπαμπή!
2: Έλα, έλα, έλα!
1: Έχει πέσει το ρελέ, δεν δουλεύει, να βάλω τη γεννήτρια!
2: Βάλε ρε ένα διαγωνισμό να τελειώνουμε ρε!
1: Διαγωνισμό σε λίγο, πάμε!
2: Πριν αρχίσεις να μιλάς, πριν αρχίσεις να κάνεις ό,τι θέλεις, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό σχόλιο. Παρακαλώ την προσοχή σας.

Ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τι στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σένα.

0: δεν εμπόδι πίσω από τα.
1: Είμαστε στο Mega News, στους 104,6. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάταιο κόσμο, μπαμ και κάτω.
0: Όλοι ξέρουν κάτι για μένα.
1: Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο θα είναι ο Λάμπρος Ρήγας. Ο Σάββας Παναγιωτίδης θα κάνει την παραγωγή της εκπομπής και στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου είναι ο Θοδωρής Κούβας.
0: Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει.
1: Για να μην μπερδευτούμε, πρέπει παρακαλώ πάρα πολύ να πεις τα τηλέφωνα, να πεις τους τρόπους επικοινωνίας, εκτός αν δεν τα ξέρεις. Αν δεν τα ξέρεις, θα
2: τα. Για τα τηλέφωνα.
1: Τα τηλέφωνα, τα.
2: Εγώ τα ξέρω τα τηλέφωνα.
1: Ωραία, γιατί
2: δηλαδή στα τηλέφωνα φτάσαμε τώρα.
1: Πού να πάμε, δηλαδή, πού θες να πάμε.
2: Ρωτάω, ρε παιδί μου, για να ξέρουμε, έχουμε μια σειρά.
1: Θες να πεις κάποια πράγματα για το τι θα είναι η εκπομπή, πώς θα το κάνουμε, πώς θα βρισκόμαστε.
2: Όχι, όχι, όχι. Πρώτα θα πούμε τα τηλέφωνα.
1: Γιατί πες τα τηλέφωνα να πάρει κανένας λοιπόν, άνθρωπος να ζωντανεύσει λίγο εδώ πέρα.
2: 3-2-1, ξεκινάω βάλω. Και ξέρεις, σταματάω μετά πάρα πολύ δύσκολα. 2-11, τηλεφωνικό κέντρο 016-10-46. Επαναλαμβάνω, γράφετε γρήγορα, αλλά όχι πρόχειρα. Τηλεφωνικό κέντρο 2-11-016-10-46. Γιατί όπως γνωρίζετε, πρώτη εκπομπή είναι, έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Οπότε θα φάει κότα το γουρούνι και γίνεται το pitbull. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp. Τα WhatsApp.
1: Στο ξέρω... ίδιο τηλέφωνο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ξέρω ότι έχει τεράστια οικειότητα με αυτά τα WhatsApp.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα δεν. Άμα δεν κάνω WhatsApp δύο φορές την ημέρα, με δέρνει.
2: Μέχρι δύο. Μέχρι δύο. Στο νούμερο.
1: Μου το έχει πει και ο γιατρός.
2: Όταν λέω στο νούμερο, θα λέω το νούμερο. Δεν μιλάς εσύ.
1: Ναι.
2: Μην μπερδεύεσαι. Στο νούμερο 69-81-041-046.
1: Πάντα να το πω εγώ τώρα αυτό, ρε.
2: Για πες το.
1: 6-9-81-041-046, μωρέ τώρα, πλάκα μας κάνεις τώρα. Έτσι όμως το λες, δεν θα το καταλάβει κανένας.
2: Μας βρίσκεται.
1: 6-9-81-041-046. Άντε τελείωνε, μωρέ!
2: Το email έχεις ξεχάσει.
1: Το email. Ναι, δεν θέλω.
2: Πάρτα!
1: Δεν θέλω
2: τα λαβέρια.
1: Δεν θέλω τα λαβέρια με το email. Αφήστε ρε τα λόγια. Γράψτε τα.
2: Άντε να δώσουμε και ένα email. Studio παπάκι meganews1046.gr. Ρε πως αλλάζουν οι
1: καιροί. Πως το πες, ρε φίλε.
2: Ρε πως αλλάζουν
1: θα είναι τώρα.
2: Κοίτα ρε τι γίνεται καμιά φορά.
1: Μου τυχε, πάλι μου τυχε, ρε φίλε. Μου τυχε εσύ με 18 χρόνια πόσα ήτανε.
2: 19
1: ήταν. 19 ήταν. Ναι. Σου φάγα ένα.
2: Μου φάγε ένα. 19 χρόνια λίγα ήταν. 19 χρόνια. Εγώ δεν έχω καθίσει παντρεμένος.
1: Ναι, αλλά
2: για να λέμε τα πράγματα με το.
1: Λοξοδρόμησες για 3-4 χρόνια. Σε μαζέψαμε πάλι.
2: Ναι. Ο Γιώργος θα δώσει αυτό, για να τα λέμε έτσι. Νερό να πίνεις, ναι, ναι, βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Επειδή δεν μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά, 6-9-81-041-046, παρακαλώ. Αυτή η εκπομπή θα έχει απ' όλα. Θα έχει κοινωνικό σχόλιο, θα έχει πολιτικό σχόλιο, θα έχει αθλητικό σχόλιο, θα έχει αθλητικές γραμμές, πολιτικές γραμμές και ό,τι άλλο νομίζετε εσείς ότι πρέπει να συζητήσουμε. Η εκπομπή ανήκει σε εσάς, όπως ανήκε πάντα σε εσάς. Το ραδιόφωνο είναι παρέα, αλλά για να υπάρξει παρέα πρέπει να είμαστε μαζί. Για να είμαστε μαζί πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας λοιπόν.
2: Αυτό που είμαστε πάντα λοιπόν, μια παρέα η οποία συζητάει για τα πάντα, συζητάει και για τον αθλητισμό. Το γνωρίζετε εξάλλου, το λέγαμε πάντα και θα το υποστηρίζουμε ότι ο αθλητισμός είναι το δεύτερο ωραιότερο πράγμα στη ζωή. Συζητάμε για όλα αυτά τα οποία μας ευχαριστούν, όλα αυτά τα οποία μας πικραίνουν, όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως μας απογοητεύουν και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν και χαρούμενους. Γιατί υπάρχει και αυτό και τα τελευταία χρόνια το έχουμε ξεχάσει.
1: Αυτός εδώ έχει βάλει τους φίλους του και στέλνουν μηνύματα πάλι μαζί, το αχτύπητο το δίδυμο.
2: Ναι, ναι.
1: Θες να τα διαβάζω αυτό τώρα.
2: Βέβαια θα τα διαβάζω.
1: Ή να πάρουμε τα τηλέφωνα τους, να τους στείλουμε από ένα δώρο.
2: Όχι, να πάρουμε να δούμε αν είναι υπαρκτά πρόσωπα, γιατί τώρα με το AI δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με έναν διαγωνισμό για να μπορέσουμε να δώσουμε στους 10 πρώτους ένα δωράκι, γιατί δίνουμε τα αποστολικά σανδάλια. Είναι ένα εξαιρετικό δώρο, το οποίο είναι τέλος του καλοκαιριού και μπορείτε να το πάρετε, να το προμηθεύετε σε τιμές ευκαιρίας για να το έχετε για του χρόνου το καλοκαίρι. Είναι τα σανδάλια τα οποία φορούσαν οι Απόστολοι. Είναι ανθεκτικά, μπορείτε να τα φοράτε στην παραλία, μπορείτε να τα φοράτε και στο βουνό, στην αναρρίχηση, οπουδήποτε πάτε και περπατάτε ή ακολουθείτε. Είναι μια εξαιρετική προσφορά. 10 μόνο κομμάτια στους 10 πρώτους τυχερούς οι οποίοι θα πάρουν. Λέγε τέτοια, μπορεί να γίνεις μέχρι και υπουργός. Δίνε προσφορές. Δίνε προσφορές. Εγώ επίσης έχω μια άλλη απορία.
1: Ναι.
2: Κάνουμε 19 χρόνια που είπες, έτσι.
1: Ναι.
2: Εμείς ρε συμπαγάσα, στα 19 χρόνια που κάναμε, έτσι, γιατί δεν άνοιξε την πόρτα μια φορά να μπει ένας υπουργός μέσα?
1: Πώς
2: όπως συμβαίνει σε άλλα ραδιόφωνα.
1: Πλάκα κάνεις, ρε. Είχε έρθει μια φορά, θυμάσαι μια φορά που ήρθε ο Πάγκαλος. Προεκλογικά.
2: Προεκλογικά είχε έρθει.
1: Προεκλογικά είχε έρθει και λέει: ήρθα να κάνω εκπομπή.
2: Ναι, 9 λεπτά έκατσε.
1: Τον του λέω: σας έχει καλέσει κάποιος, ναι, γιατί ξέρω εγώ τι.
2: Ναι.
1: Όχι, λέει: εκλογές έχουμε να κάνω εκπομπή.
2: Το δεκάλεπτο το έφτασε.
1: Όχι, ρε, δεν τον αφήσαμε να μπει μέσα.
2: Ωραία.
1: Καταρχήν δεν χώραγε από το...
2: ναι,
1: την πόρτα.
2: Εκτός από αυτό, σου λέω: εμείς τόσα χρόνια,
1: ναι,
2: σε άλλα στούντιο βλέπω. Εντελώς ξαφνικά, ευνηδίως δηλαδή, ανοίγει η πόρτα, μπαίνει ένας υπουργός.
1: Ρε κάθε... τραχανοπλαγιά, έχεις να μπει σε τέτοιο στούντιο.
2: Τι?
1: Έτσι, μεγάλο αέρο ευήλιο. Σε κάτι στρούγες ήσουν, άρα.
2: Ναι.
1: Τώρα σου φαίνεται παράξενο αυτό. Σου λέει, τι είναι αυτό
2: το. Αλλά δηλαδή λες ότι η ποιότητα τώρα του στούντιου ενδεχομένως να επιφέρει και επισκέψεις τέτοιες από
1: τώρα. Εννοείται ότι θα έχουμε και υπουργούς και πρωθυπουργούς και τα λοιπά. Τώρα που είπα πρωθυπουργό, θες να βάλουμε ένα ηχητικό.
2: Ένα ηχητικό,
1: ένα
2: ποιο
1: ωραίο,
2: θέλεις να
1: βάλω? Ένα ωραίο, ένα ηχητικό.
2: Ένα ηχητικό, τι θέλεις?
1: Ένα αυτό που πιάσει το στόμα του Κωνσταντέλια ο άλλος.
2: Α, να βάλουμε. Πάμε.
3: Ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Γι' αυτό.
4: Άιερ, δεν πήγε ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δείχνει να έχει ένα πρόβλημα. Γόνατό του, πιάνει το αριστερό του γόνατο ο Κωνσταντέλιας.
3: Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται.
5: Σοκ στην Ντόρτμουντ με Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας Άσος μαζί με τον MVP του αγώνα με τον Αμβούργο Καρέτσα σφράγισαν τη νίκη στο πρώτο 45 λεπτό. Όμως τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και υπάρχει φόβος για σοβαρή ζημιά στο γόνατο.
3: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
1: Ελπίζω να μην θέλετε και σχόλιο. 6981041046.
2: Όχι ρε, εγώ θέλω σχόλιο.
1: Κάνε.
2: Να σου πω, για του πες. Το δίνω πάντως. Δεν τόλμησε να το κάνει όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
1: Είχε πρόβλημα γιατί λέει ότι έχουν...
2: Όχι, στο λέω. Αν το έκανε όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ και γινόταν αυτό το οποίο έγινε, ξανανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Αν τα ανέβα ρε. Θα σε περιμένει 4 ή 14, 24, 34, ό,τι έχει 4.
1: Mega News, λοιπόν, 104,6. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το βράδυ. Μα κάνω και ένα αθλητικό σχόλιο. Ξύπνησα χωρίς πουέρτα και μάλλον θα κοιμηθώ με πουέρτα.
2: Αυτό σημαίνει ότι ξυπνάς αργά.
1: Ξυπνάω αργά, ξυπνάω νωρίς.

0: θα διαβάσει κανένα μήνυμα ή θα του περνά στον τούκου όλου.
1: Καλή αρχή.
2: Κάτσα να πάμε κοντά στο μικρόφωνο για να το συντονίσουμε κιόλα. Καλή αρχή, γίγαντε. 25 χρονών ξανά έγινε, σιγά ρε τώρα. Δηλαδή αυτά με τρελαίνει σαν τον άλλον. Τι.
0: Πάμε στη γραμμή.
2: Επειδή είπα ότι έγινε 25 χρονών άλλο.
0: Ναι, πάμε. Πάμε στη
2: μετά τι μου θυμίσει. Πάμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ κάνω ποδαρικό δηλαδή.
2: Εσύ ποδαρικό, ρε, φίλε, και κερδίζεις.
0: Έχουμε όλα σου τα στοιχεία. Όλα σου τα στοιχεία. Ξέρουμε που μένεις.
2: Σωτήρης, δεν είσαι από την Κυψέλη.
0: Ξέρουμε τι κάνεις, δηλαδή τα πάντα ξέρουμε. Πρόσεχε.
3: Τι κάνω.
0: Λέγε.
2: Σωτήρη, καταρχήν.
3: Είδε που δεν τα έχετε όλα τα στοιχεία.
2: Σωτήρη, καταρχήν, συγχαρητήρια γιατί είσαι ο πρώτο τυχερό ο οποίο κερδίζει τα σανδάλια. Δεν υπάρχει δεξί και αριστερό, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δηλαδή και το βράδυ το σηκώνεσαι και δεν έχει ρεύμα, πλασάρει κατευθείαν τα πόδια και πορεύεσαι. Είσαι ο υπερτυχερό, είσαι από την Κυψέλη, μέσα από την Κυψέλη.
0: Α τον άνθρωπο να μιλήσει, μωρέ.
2: Μα δεν πήρε για να μιλήσει.
3: Αλλά... Έχω μιλήσει πάρα πολύ, ρε Μπάμπη.
2: Όρισε,
3: έχω
2: πάρτε.
3: Μιλήσει γενικά πάρα πολύ γιατί με έχετε φιλοξενήσει και οι δύο μαζί και ο καθένα ξεχωριστά. Είμαι ο Σωτήρης ο Παπατραγιάννης. Πήρα να σα πω.
0: Γεια σου, ρε Σωτό.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει, ρε Σωτήρη, προσπαθώ να το σώσω τόση ώρα. Παίξε ένα μπαγλαμάκι, εσύ, ρε.
0: Γεια σου, ρε Σωτό.
3: Δεν είμαι στην Κυψέλη σήμερα, βέβαια. Είμαι στο εξοχικό μου ακόμα. Κάνω τις τελευταίες μέρες διακοπών. Αλλά δεν μπορούσα να μην πάρω να σας πω ένα καλή αρχή, να σας ευχηθώ μια καλή αρχή και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για ό,τι μας έχετε προσφέρει τόσα χρόνια. Πρώτα απ' όλα σαν ακροατής, αλλά και εγώ προσωπικά σαν καλλιτέχνης. Δεν το θεωρώ καθόλου.
2: Δηλαδή, εμείς ρε Σωτηράκη δεν είμαστε καλλιτέχνες. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε.
3: Βεβαίως.
2: Εντάξει, άρα όλοι ως καλλιτέχνες.
3: Αλλά εμείς κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έχουμε εταιρείες από πίσω και δεν μας παίζουν η μεγάλη παραγωγή, η φοβερή, η δύσκολη κτλ. Το ότι εσείς, κάποιοι άνθρωποι σαν και εσάς μας έχουν δώσει βήμα τόσα χρόνια είναι πολύ μεγάλη δουλειά και πρέπει να υπάρχετε στο ραδιόφωνο, σας έχουμε μεγάλη ανάγκη.
2: Υποχρέωσή μας ήταν.
3: Εντάξει. Χαίρομαι που το λες, αλλά δεν το βλέπουν όλοι.
2: Ναι, υποχρέωσή μας ήταν και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πώς το...
0: Αλλά άστα αυτά τώρα, τον Ολυμπιακό, πώς βλέπεις.
3: Το βλέπω ήδη σε αυτά τα δύο μάτς καλύτερο από πέρσι. Από αυτό που είχαμε πάει ευγενικό να κοιτάμε την μπάλα από το τέρμα στην επίθεση.
2: Ναι.
3: Το βλέπω ήδη καλύτερο και θα παίξουμε και 10 φορές καλύτερη μπάλα φέτος και πάμε για Europa. Το έχω ποντάρει ήδη.
0: Α, είσαι με τον πρόεδρο δηλαδή που στόχευσε Europa από την κλήρωση κιόλας.
3: Είπε ότι πρέπει να το πιστέψουν κι άλλα, τον αφήσω να πιστεύει μόνος του.
0: Όχι βέβαια.
2: Βέβαια. Σωστά το λέει.
3: Εγώ το πιστεύω, το έχω ποντάρει.
2: Κράτα το Σωτήρι. Κράτα το Σωτήρι να τον έχουμε και την άνοιξη.
0: Ωραία.
2: Σωτήρι μου, να σε πάντα καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά. 6981 041 046, παιδιά. Φρόνημα.

0: Ποιο ελληνικό κομμάτι, τώρα θα σου βάλω τεστ, ρε. Τώρα ρε μπαγάσα, ποιο ελληνικό κομμάτι ξεκινούσε ακριβώς με το ίδιο τέμπο.
1: Πω, τι μου κάνω.
0: Ναι, ναι, γιατί το παίζαμε.
1: Ήμουν αφηρημένος, ρε φίλε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ήμουν αφηρημένος.
0: Μπορεί να, Θοδωρή, μπορεί να του κάνεις λούπα να το τέτοιο. Το βάλεις από την αρχή. Γιατί, δηλαδή, ήταν εμβληματικός στις προηγούμενες εκπομπές. Πάμε και κάτω, είχε συνδεθεί με αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό στο βάζω, τώρα μην είναι διαγωνισμό.
1: Όχι, είμαι εκτός τελείως. Είμαι εκτός.
0: Ναι, άμα ακούσεις την εισαγωγή, θα το θυμηθείς. Και άμα, εντάξει, όταν στο αποκαλύψω, θα μου αρχίσει τα α, ου, α.
1: Ωραία, αποκάλυψε το να τελειώνουμε.
0: Όχι.
1: Βάλ το, ρε, στην ελληνική βερσιό να τελειώνουμε.
0: Θα το βάλω, θα το βάλω τώρα. Περίμενε. Κάτσε.
1: Ωραία,
0: να το
1: περιμένω.

0: Κυριάκου.
1: Είμαι εκτός. Είμαι
0: σύννεφα εκτός. Με παντελόνια.
1: Είμαι εκτός.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Σύννεφα με παντελόνια.
1: Γεια σου Μαρία από την Πάτρα. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σου Γιάννη. Να λέω και ονόμα.
0: Ο Τάκης, ο Στέφανος.
1: Ο Νίκος ο Κυράστας.
0: Ο Κουτσέλας ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε αυτόν πιο μπροστά.
1: Ο Βαγγέλης ο Ραμπάκης. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.

0: 69. Είπαμε 81-041-046 το νούμερο το οποίο καλείτε για να μιλήσουμε. Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε αγωνιστική? Είχαμε ιστορίες.
1: Είχαμε διάφορα, αλλά okay. Νομίζω ότι θα στρώσουν. Είναι ακόμα δεύτερη αγωνιστική. Θα στρώσουν και οι διαιτητές, θα στρώσουν και οι ομάδες, θα στρώσουν.
0: Οι διαιτητές δεν θα στρώσουν, να κοιμηθούν.
1: Εντάξει τώρα, είδες τι έγινε.
0: Σε ποιο απ' όλα?
1: Στο ματσάικ.
0: Ναι, και στο ματσάικ και στο μάτσο του Ηρακλή είδα.
1: Ναι.
0: Και στο μάτσο του Ηρακλή. Είδαμε κάποιες έντονες παραφωνίες. Τα υπόλοιπα, εντάξει, θεωρώ ότι κύλησαν σε λογικά επίπεδα. Φυσικό και επόμενο, οι ομάδες είναι ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας. Έχουμε τηλέφωνο.
1: Θα το στρώσουμε κάποια στιγμή. Θα το...
0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, γιατρός είστε?
2: Μάλιστα. Ωραία. Καταρχάς θέλω να μου ξεκαθαρίσετε κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Τα σανδάλια.
0: Ναι.
2: Άμα τα φορέσω, είπατε τα φοράνε οι Ιεραπόστολοι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Απόστολοι, όχι Ιεραπόστολοι, πάμε και εκεί. Απόστολοι.
2: Μάλιστα, ωραία.
0: Ναι.
2: Θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Αν τα φορέσω, δηλαδή μπορεί και
0: είναι
2: να.
0: Είναι unisex καταρχήν, σας το λέω για κανένα λόγο, σας το διευκρινίζω. Είναι unisex.
2: Α, είναι unisex. Θα γιάσω όμως άμα τα βάλω.
1: Εννοείται.
0: Φυσικά. Τώρα σε αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς μια προσπάθεια.
2: Προσπαθώ χρόνια και δεν μπορώ, γι' αυτό ρωτάω. Μήπως με τα σανδάλια γιάσω.
0: Εμείς από μια μεριά προσπαθούμε.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ναι.
0: Καλό μήνα.
1: Ξεχάσαμε να πούμε καλό μήνα. Έχουμε και λίγο τράκ, έχουμε και λίγο άγχος. Είναι και μεγάλο το στούντιο εδώ και.
0: Κυνηγιόμαστε.
1: Μας έχει πιάσει ένα.
2: Έχετε ναι. Μάθει μεγάλο το στούντιο, δεν σας φοβάμαι. Δεν σας φοβάμαι καθόλου. Μπαμπίνο μου, Μιχάλη, καλή αρχή.
1: Καλώς το Μαρουτσό, καλώς το Μαρουτσό, καλώς το Μαρουτσό.
2: Σα δεν τρέπεστε.
0: Καλά, εγώ στην αρχή βλέπεις χωρίσιμο ότι εγώ είμαι διακριτικός.
1: Στην αρχή τρόμαξα λίγο.
0: Ναι.
1: Στην αρχή τρόμαξα.
2: Τρόμαξες όταν λες τρόμαξες, τι εννοείς?
1: Τρόμαξα, ρε παιδί μου, γιατί λέω.
2: Δηλαδή με φοβηχτερή.
1: Γυναίκα τώρα να παίρνει τηλέφωνο 12 η ώρα το βράδυ.
0: Για τα σανδάλια πήρε, για τη μούρη σου πήρε.
2: Να μην παίρνει δηλαδή 12 ώρα το βράδυ.
1: Ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα.
2: Απαγορεύεται.
0: Όχι, ίσα ίσα.
2: Περιμένω να σας ακούσω όπως και εγώ. Καλή αρχή. Φιλιά σε όλους και καλό μήνα.
0: Να σε καλά, Μαρουτσό μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Θα σε περιμένουμε από κοντά.

0: Επάνω στη σύγχυσή μου και πάνω σε αυτά που αυτό, σας έδινα άλλα τηλέφωνα για τα Viber και το αυτό και άλλα τηλέφωνα για το σταθερό.
1: Και έπαιρνα ρε μπάπη και δεν απαντούσες.
0: 211-016-1046 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 211-016-1046. Πάμε, παρακαλώ.
2: Γεια και χαρά.
0: Γεια χαρά, τι κάνεις?
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Εννοείται ότι θα ευχηθώ τα καλύτερα. Εννοείται ότι θα σπάσετε τα μία. Εννοείται ότι...
1: Έλα, πες μας που το πας τώρα, τέλειωσε. Έλα, πες μας που το πας.
2: Θα κινήσετε με αριθμούς φοβερούς αύριο το πρωί και θα είστε ευτυχισμένοι. Και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι που σας ακούμε.
1: Ναι.
2: Είμαι ο Δημήτρης από την Αθήνα. Σας αγαπάμε πολύ.
1: Από τα Εξάρχεια είσαι συγκεκριμένα, έτσι.
2: Δώστε και κάτι, δώστε κάτι παραπάνω.
0: Όχι, δεν είναι από τα Εξάρχεια, είναι πολύ κοντά μας.
2: Και κάποια Χλαμίδα δεν πάει, έτσι.
1: Ένα λεπτό, ρε
2: Αρχηγέ. Εντάξει, μπάμπη μου, δεν νομίζω να έχεις παράπονο.
0: Κανένα, Δημήτρη μου, κανένα.
2: Έτσι, έτσι, αλλά δώσε και μια Χλαμίδα, παιδιά.
0: Αλλά ένα μπινελίκι θα στο ρίξω, όχι σήμερα, άλλη φορά.
2: Έτσι, λοιπόν, δεν κρατάμε το τηλέφωνο πολύ.
1: Ναι, σωστό.
2: Είμαι σίγουρος, τα καλύτερα εύχομαι από καρδιάς, με υγεία, πολύ χαμόγελο. Να μην πω τρελό γέλιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά.
2: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
1: Να είσαι καλά. Πάμε, ο επόμενος, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε?
1: Αυτή είναι η δουλειά μας. Ναι.
3: Για τα σανδάλια παίρνω. Μπράβο. Θα χρειαστώ το ένα, καθότι μόνο ο σάνδαλος.
1: Α, το ένα.
0: Πάρε και τα δύο και το πουλάς το άλλο, ρε παιδί μου. Μπορεί να βρεις άλλον μόνο σάνδαλο.
1: Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Πάρε το ένα και τώρα δώσω το άλλο στο Μιχάλη και κάνε το κουτσό.
0: Αυτή που ξέρεις ότι το λένε Δημήτρη.
1: Καλαρό, Δημήτρη, ο Μουζουράκης.
3: Μπάμπη, Μιχάλη, καλή αρχή. Καλή αρχή και στο σταθμό. Καλή αρχή και στην εκπομπή. Ας είναι Αύγουστος, ο Μάρτης δεν λείπει από τη 40, είμαστε εδώ κι εμείς.
1: Βέβαια. Παλιός φίλος, παντοτινός φίλος, συνεργάτης, ο Δημήτρης Μουτζάκης από τους ETSD.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε.
1: Λοιπόν, μαζί με τον Μιχάλη τον Χατζηαρχένιο.
3: Άκουσα και τον Σωτήρη να απευθύνω και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον σύντροφο Σωτήρη που έκανε ποδαρικό.
1: Ναι.
3: Αυτό θα πάει καλά.
0: Θα πάει καλά.
1: Σίγουρα. Σίγουρα, το θέμα είναι να ξαναφτιάξουμε την παρέα. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό επιδιώκουμε. Μια παρέα η οποία θεωρούμε ότι μπορεί να είναι πάντα ενεργή και έχει και πολλά να πει, πολλά να θυμηθεί και πολλά να προτείνει.
3: Έχει πολλά να πει.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό είναι αλήθεια. Εμείς είμαστε εδώ, τα υπόλοιπα θα πούν οι υπόλοιποι. Καλή αρχή, καλή εκπομπή. Πολλά φιλιά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Μόνο ο Πασχαλίδης δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Όλοι οι άλλοι έχουν πάρει.
1: Ο Πασχαλίδης δεν έχει πάρει γιατί τον έκοψε στο κομμάτι.
0: Ακούμε.
2: Έλα, Μπάβη.
0: Για χαρά.
2: Καλή αρχή, καλή δουλειά να έχετε και καλή ακροατέ να υπάρχουν πολλοί για να είναι ωραία η εκπομπή σα. Καλό ξεκίνημα. Ο Θανάση μα παγίδε ο δρόμο με τα κοκόρια, Μπάβη.
0: Πού τα κοκόρια, ρε Θανάση, γάμο το κεράτο μου. Πού είναι τα κοκόρια να τα φάμε με χιλοπίτε.
2: Ναι. Περιμένω με αγωνία που ήξερα να αρχίσει ο σασμό και λέω τώρα θα πάρω όλο το λεφτό.
1: Θανάση, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Εντάξει, επειδή ξέρει και δεν ξέρει.
2: Τα κοκόρια κοιμούνται, παπί μου. Ναι. Απαγίου στο δόλου, θα λέω και Θανάση, όχι υποχώρησε.
1: Ναι, ναι, Θανάση, ξέρει τι μου είχε πει.
2: Όλα καλά, είσαι και μια χαρά. Έτσι.
1: Μια χαρά, θε να μάθει τώρα τι μου είχε πει.
2: Ο Μιχάλης είναι επίθετο.
0: Ο Λεάνης είναι καινούριος, τώρα τον εστρώνουμε.
1: Τώρα βγήκα μήνες, μιλάμε για μήνες. Λοιπόν, για να ξέρεις τι έλεγε ο φίλος σου, του είχα πει την άλλη φορά, γιατί μου είχε πει και εμένα για τα κοκόρια. Και μου λέει, τι να σου πω, λέει, έχω πέσει λέει σε απάτη, έχω βαρεθεί να τρώω χιλοπίτες. Κοκόρια λέει δεν έχω δει.
2: Χωρίς χιλοπίτες, χωρίς κοκόρια,
1: ναι.
2: Καμιά φορά κάτι θα γίνει, κανένας κόκορας.
1: Ορίστε, να τα βγάλε άκρητο.
2: Έχω μόλιγες κότες, να πούμε, πολύ ωραίες. Δεν γινόταν καμιά φορά, δεν θα σας πω.
1: Να είσαι καλά, Θανάση μου.
2: Να πω ένα γεια σας. Πάνω απ' όλα, εντάξει, εγώ σαν Ολυμπιακός που είμαι, Ολυμπιακός, να πω δύο κουβεντούλες για το παιχνίδι το προθεσινό. Αρχίσει να βελτιώνεται, να ανεβαίνει και πιστεύω να πάμε ακόμη καλύτερα. Στρώνει ομάδα.
1: Καλά, νωρίς είναι ακόμα.
4: goalkeeper center forward. Goalkeeper center forward. Να σταματήσει αυτό. Να πάμε καλύτερα.
1: Το έχει αναλάβει ο Μπάμπης αυτό, να το σταματήσει. Δεν το κουστάρει ο Μπάμπης αυτό.
0: Να σε καλά, Κυρθανάση. 2-11-016. 10-46 το τηλέφωνο, 211-016-1046 το τηλέφωνο, η συχνότητα είναι το τέλος. I'm drifting through the crowd, my heart is like a carousel.
5: Somebody pulls me closer. Έχεις, εσύ έχεις συνεννοηθεί για αυτή τη μουσική?
1: Όχι, δεν έχει συνεννοηθεί κανείς.
5: Κανένας?
1: Εγώ δεν μπορώ, δεν συνεννοούμε.
0: Ο Λάμπρος Ρήγας λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή της εκπομπής και ο Θοδωρής Κούβας στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Mega News 104.6. 211-016-1046 τα τηλέφωνα του σταθμού. Θα διαβάσει κανένα μήνυμα ή θα το ρίξουμε?
1: Α, θέλεις να σου διαβάσω μηνύματα?
0: Από το Viber που έχουν στείλει πολλοί.
1: Ναι, αλλά τα στέλνουν αγγλικά και εγώ δεν ξέρω αγγλικά.
0: Μεταφέρε τα στα...
1: Δεν ξέρω εσύ τόσο καλά αγγλικά, γι' αυτό σου λέω. Προσπαθώ τώρα να δω και τι γίνεται. John Cumentos, πάρε μας χάρη. John Cumentos.
0: Κουμέντος.
1: Κουμέντος.
0: Από πού είναι?
1: Δεν ξέρω, αυτό ψάχνω τώρα να βρω. Α, είναι από Ρόδο.
0: Α, ωραία.
1: Είναι από Ρόδο. Τα χαιρετίσματά μας και στη Ρόδο. Χρήστος Ρήγας βλέπω. Καλή αρχή Αλάνια. Μίλα λίγο καλύτερα. Απόστολος Τσουρέκας. Κάτι έγραψε για μου. Μετά μάλλον ήρθε η γυναίκα του. Τον πλάκωσε στις γρήγορες και κάνει πως κοιμάται τώρα. Βασίλειος Κορκοβίλης. Ο Γιώργος ο Κασιούμης, έχουμε τηλέφωνο. Να το
0: σκεφτώ. Ο Χρήστος ο Πάρας τι είναι, είναι Ρώσος και γράφει έτσι? Όχι.
1: Ναι, ράπτης ρε. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό.
0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
6: Παναγιώτης από Κηφισιά.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτης.
6: Πήρα να σας πω καλή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Τι καιρό κάνεις στην Κηφισιά τότε... τώρα? Φυσάει.
6: Έχει λίγο δροσούλα.
0: Α, έχει δροσιά, γιατί εδώ έχουμε καεί.
6: Έχει λίγο δροσιά. Οπότε είμαι εξαπλωμένος, σας ακούω ευχάριστα.
1: Ναι.
6: Καθότι και συνταξιούχος. Και θα ήθελα να παραγγείλω.
0: Τώρα, άμα είσαι συνταξιούχος, μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό.
6: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Με πρόλαβες.
0: Με τα μέτρα σήμερα, δηλαδή, που φτηνίναν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, λέω, ο Θανασάκης είχε στην Κόρινθο τα κοκόρια, αλλά εσύ κοιμάσαι και τα κοκόρια σου γεννάνε, έτσι.
0: Πρόλαβες, ψώνησες τίποτα σήμερα. Πρόλαβες.
6: Μα γι' αυτό ρε παιδιά, πήρα να σας προλάβω.
1: Ναι.
6: Εγώ θέλω 1,5 ζευγάρι σανδάλια. Το ένα ζευγάρι θέλω να το φοράω και ναι, το άλλο να το κρατάω στο χέρι,
1: ναι,
6: για να ρίχνω παντοφλιές με όλες αυτές τις παπάντες που ακούω.
1: Γιατί ρε, εσείς έχετε πάρει πολλά λεφτά οι συνταξιούχοι.
0: Εγώ πήγα στο βενζινά. Πήγα στο βενζινά να βάλω βενζίνη και κάτι μου λέει για 2K βενζίνη και τα λοιπά. Του λέω καλά, ρε, δεν βλέπεις τηλεόραση? Του λέω. Μου λέει τι, γιατί τι είπε τηλεόραση? Είναι κάτω, λέει. Τηλεόραση. Ναι.
6: Και μου αρέσει να κουβεντιάζω με τα παιδιά. Και τους λέω συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Ναι.
6: Εγώ λέω στην ηλικία σας,
1: ναι,
6: έπαιρνα τα διπλά λεφτά από εσάς και κατέβαινα και αγωνιζόμουν για μια ζωή καλύτερη. Εσείς παίρνετε λέω μισθούς χαρτζηλίκια και είσαστε λέω να πούμε.
1: Και δεν προλαβαίνουμε, λένε.
6: Τα έχω χαμένα δηλαδή με αυτή την απάντηση.
1: Κοίταξε λίγο να μπλέξεις με το TikTok.

0: για τα αθλητικά.
1: Σ' ακούω για τα αθλητικά. Πες και μετά θα πούμε.
0: Όχι,
1: για τα.
0: Όχι, εγώ θα πάρω άλλη φορά τα αθλητικά, καθότι ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι η ομάδα μου θα αρχίσει να στρώνει σιγά-σιγά και δεν θα κουραστούμε όπως βλέπαμε τους τελευταίους μήνες. Αλλά περισσότερο.
1: Καλά, όλοι θα αρχίσουν να στρώνουν. Μιλάμε δεύτερη αγωνιστική, είναι παιδιά. Δεν, εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό εντάξει. Και εγώ δεν βγάζομαι τώρα συμπεράσματα γρήγορα.
1: Α, είναι δυνατόν. Ναι.
0: Οπότε πήρα να σας πω βασικά την καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Γιατί σας αγαπώ και τους δύο. Με τον Μπάμπη έχουμε γνωριστεί και από κοντά κάποια στιγμή.
1: Καλά να πάθεις.
0: Στο Μικρολίμανο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, καθότι. Εντάξει, και σε σένα βέβαια, και είμαστε και ομοειδεάτες.
2: Ναι, μην μου τον επληγώνετε βραδιάτικα. Μην μου τον επληγώνετε βραδιάτικα. Να λέτε καλά λόγια.
1: Παναγιώτη, εγώ πάντως προχθές πήγα γιατί έπρεπε να πάω ένα επαγγελματικό ταξίδι. Γιατί ως άλλος κάνω πολλά ταξίδια επαγγελματικά. Και πήγα στο βενζινάδικο και του λέω, θα το φουλάρεις. Με κοιτάει αυτός, μου λέει, είναι αρρώστησε για να έχεις βγει στη σύνταξη. Τι γελάω, έτσι μου είπα.
2: Εντάξει.
0: Ωραία. Ναι. Εντάξει παιδιά, καλή επιτυχία.
1: Να σε καλά.
2: Είμαι πολύ.
1: Να σε καλά Παναγιώτη.

0: Someone to hear your prayers. Someone who...
1: 2-11-016-1046 τα τηλέφωνά μας.

0: Παίρνω αφορμή από το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιάννης ο Τιτάκης. Πιστεύω να το λέω σωστά το επιθετό του. Καλή αρχή, λέει, τρελόπαιδα. Πόσα χρόνια, ρε παιδιά. Έτσι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Πάντα αυτό το τόσα χρόνια, ή κάποιος που μου λέει μεγαλώσαμε με εσάς, γεράσαμε, κάναμε, ράναμε. Μου θυμίζει και ένα το περιστατικό, το θυμάσαι, με τον Σούλη τον Παπαδόπουλο και τον Αναστόπουλο.
1: Α, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που είχαν βρεθεί. Ναι. Ο Σούλης ο Παπαδόπουλος ήταν την προοδευτική. Ο Αναστόπουλος τότε έκανε το αγροτικό του στον Άρη και προπονητής. Και λέει, ξεκινάει η συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι. Λέει ο Σούλης ο Παπαδόπουλος, συγχωρέστε μου το τρακ, γιατί απέναντί μου έχω έναν παίκτη το οποίο πάντα το θαύμαζα. Ήταν το είδωλό μου. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με έκανε να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Είπα αυτά και τοποθετήθηκε μετά με το παιχνίδι. Και ήρθε μετά η σειρά του Αναστόπουλου. Και λέει ο Αναστόπουλος, σιγά ρε, μην μας μάζεσαι και χαρτάκια. Πόσα χρόνια διαφορά. Σιγά ρε, Σούλη.
1: Πω, πω, πω, πω, πω, πω.

0: Έβγαλε άκρη με το Viber που στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το δείξανε.
1: Το κανόνισα.
0: Τα γλωτισμένα ήρθανε.
1: Ξέρεις τι κάνω τώρα.
0: Τι κάνεις.
1: Πατάω το κουμπί και έτσι πως έστω να τα ξαναστέλνω πίσω. You know I'm a forgiver. Δεν πρόκειται να μας ενοχλήσει κανείς, το λέω. Όποιος θέλει τρώει μια φάπα, πατ, και το ξαναπαίρνει πίσω. Α, κάθε το βράδυ είναι. Τι να κάνει, να ξαναπροσπαθείς.
0: Είδες εθνική.
1: Είδα.
0: Τι λέει.
1: Είδα εθνική και
0: ηλικία. Το μάτσο πήραμε λόγω Μήτογλου.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Μήτογλου ήταν τους πολύ καλούς.
0: Να κοιτάξω ή να δω.
1: Και κοίταξε και δες συγχρόνως, αν μπορεί να το κάνεις. Είσαι μάγος, κάντο. Ντόρσε και Μήτογλου ήταν οι κορυφαίοι.
0: Ναι.
1: Ήταν οι κορυφαίοι.
0: Οι Ισπανοί ήταν οι κανονικοί ή στείλαν άλλους.
1: Κανονικοί, κανονικότατοι. Ναι. Εντάξει. Στείλαν άλλους. Υπήρχαν και σε αυτούς κάποιες απουσίες, αλλά τώρα μιλάμε για Ισπανούς και η ομάδα που έστειλε, το μεγαλύτερο κομμάτι της ήδη είναι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. 107 πόντους στο σύνολο. Δεν είναι λίγο απέναντι στην Ισπανία. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ θεωρώ ότι έκαναν μια εξαιρετική εμφάνιση τα παιδιά, μια υπέρβαση. Το παιχνίδι θα μπορούσαν να το είχαν κερδίσει και στην κανονική διάρκεια, από τον Ερναγκόμες ένα τρίποντο σε μια έτσι παρακινδυνή.

0: πνευμένη άμυνα του Κώστα του Αντετοκούμπο έφερε το παιχνίδι στην παράταση. Κάναμε ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο και θα έπαιρνα και τα τρία λεπτά του τετάρτου δεκαλέπτου σαν τις κορυφαίες στιγμές της εθνικής. Πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν είχαμε και βάθος. Ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια είναι και λίγο ύπουλα, μπάμπη.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχεις βάθος. Και αυτά τα παιδιά τα περισσότερα δεν έχουν και παιχνίδια, ρε, να το λέμε αυτό.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί είναι πραγματικά...
0: Μας ξαναβάζει στο παιχνίδι αυτή.
1: Μας βάζει στο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να έχουμε καλή συνέχεια με αυτή την ομάδα, γιατί λείπουν αρκετά παιδιά που έχουν πάει στα κολέγια στην Αμερική και εκεί θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι...
0: Εγώ θεωρώ ότι τα παιχνίδια που έχουν μείνει μαζί με τα παιδιά που ήδη παίζουν και θα ξεκινήσει τώρα για το πρωτάθλημα, γιατί η επόμενη διακοπή θα έχει το πρωτάθλημα ως backup, θα έχουν παιχνίδια και η προσφορά τους σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτήν που ήταν τώρα μετά από διακοπές, μετά από μια επιστράτευση του coach Σπανούλη, ο οποίος πολύ καλά έκανε και ξεσπάθωσε στο τέλος και είπε ότι δεν γίνονται να λέγονται αυτά, ότι όταν τα παιδιά αυτά χάνουν είναι άχρηστοι και όταν κερδίζουν ξαφνικά γίνονται ικανοί. Γιατί η καταστροφολογία είναι ένα σπορ το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ. Αν κάναμε και εξαγωγή, θεωρώ ότι θα ήμασταν πρώτοι σε εξαγωγές. Πρέπει να είμαστε με την ευθύνη, να τους στηρίζουμε.
1: Θα θυμίζουμε τα τηλέφωνα 211 016 1046.

0: Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ.
1: Νίκος. Έλα, Νίκο.
2: Ναι.
0: Για χαρά.
2: Παιδιά.
0: Σας ακούμε.
2: Με ακούτε?
0: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
2: Ποιο το ράδιο, να μην μπερδευόμαστε, ένα λεπτό.
1: Ναι, για χαμηλώσε το, γιατί αυτό ξέρεις μερικές φορές λέει άλλα από αυτά που λέμε εμείς.
0: Ένα λεπτό περιπτέρα, βγάζει στα βαθιά νερά.
2: Παιδιά, πήρα
0: το τελευταίο μου το πλοίο.
1: Κάτσε λίγο, γιατί περίμενε λίγο να χαμηλώσω κι εγώ λίγο τη μουσική. Θα χαμηλώσω κι εγώ λίγο τη μουσική. Έλα.
0: Σας ακούμε.
1: Γιατί να ακούσει μουσική,
2: Έχω να μιλήσω από τότε που έφυγε ο Κρόιφ.
1: Πού?
0: Ο Κρόιφ.
2: Ναι.
1: Που πέθανε.
0: Που πέθανε ο Κρόιφ, ναι.
2: Ναι, μωρέ. Εντάξει, το είπαμε.
1: Ναι.
2: Και δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο από τότε. Και πήρα να σας πω καλή αρχή και να ακούμε και ελληνικά. Μπάμπη, είσαι εκεί και δεν πόσα ελληνικά.
0: Δεν με αφήνει αυτός εδώ, ρε. Δεν με αφήνει. Πήγα να βάλω ένα ελληνικό, βάλετε το.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή έχει γίνει εδώ ένα μπέρδεμα και θέλω και την.
2: Α, εσύ κατάλαβες ότι είμαι γέροντας.
1: Όχι. Απλώς θα σας εξηγήσω για να καταλάβετε. Αυτά που ακούτε είναι ελληνικά, αλλά είναι μεταφρασμένα.
2: Α, μας τα έχουν κλέψει.
1: Ναι, όλα. Άμα δεν κλέψει τη σημερινή ημέρα, δεν μπορείτε να πας μπροστά, κύριε μου.
2: Ναι, όπως τα λέω.
0: Πες μου γρήγορα έναν καλό κλέφτη που ξέρεις. Πες μου γρήγορα έναν καλό κλέφτη που ξέρεις.
2: Όλοι
0: μας. Ωραία. Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε που πήρες. Πάμε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Σίμος.
3: Γεια σου, ρε.
0: Τι κάνεις, ρε Ρουφιάνες? Γιατί είναι στα ονόματα των ανθρώπων?
1: Γιατί τον ξέρω, ρε.
0: Τι είναι αυτός?
3: Τελευταία φορά που σε άκουσα ήμουν Σίμος από Πετρούπολη.
1: Να το. Πάρτα. 1-0. Δεν θα έρθει στην έδρα μας.
3: Τώρα είμαι από Άνω Γλυφάδα.
1: Τι έγινε, ρε παντρευτικές?
0: Σογαμπρός.
3: Ερωτικός μετανάστης.
0: Έλα.
1: Πω, μην το κάνεις. Να σου πω.
0: Εντάξει, ρε.
1: Πήρες και πράγματα μαζί σου?
3: Τίποτα, τα έχεις αλλαγή.
1: Καλά έκανες, γιατί μετά είναι ανηφόρα.
0: Κάτσε, ρε μπαγάς, από Πετρούπολη Άνω Γλυφάδα δεν μπορεί.
1: Ας το, καλά έκανε, ρε, μετά είναι ανηφόρα.
0: Να πάρει από την Πετρούπολη για να το πάει στην Άνω Γλυφάδα. Όταν θα κάνεις το πίσω να πάρεις από.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι θα κάνει. Επειδή ξέρω τι άλλη ταράς είναι.
3: Καλά τα λέω, ο Μπάμπης, καλό τα λέω.
1: Περίμενε, άκουσε τώρα να δεις τι θα κάνει. Επειδή είναι άλλη ταράς. Μόλις δει ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και πάρει την κόκκινη, θα πάρει τηλέφωνο στα Πετράλωνα. Ή Πετρούπολη.
0: Πετρούπολη. Άνθρωπος,
1: περίμενε. Θα πάρει τηλέφωνο στην Πετρούπολη και θα πει: θέλω να με γυρίσετε πίσω, Σίμος. Και θα το γυρίσω αμέσως. Ξέρεις γιατί? Γιατί Σίμος είναι ο δήμαρχος.
3: Το ξέρω, είναι και κουκουές.
0: Είσαι και τέτοιος.
3: Των χρονημάτων μας.
0: Ναι.
3: Τις σειρές μετά από μένα είναι.
1: Πες μας, Σίμο.
3: Φοβάμαι όμως την επόμενη φορά που θα σας ακούσω να μην είμαι πάλι πίσω.
1: Α,
0: γιατί παίζει τέτοιο σενάριο?
1: Κοντά είναι. Έχει πάρει κίτρινη.
0: Σου έχει δώσει κάποια κίτρινη, έκανες καμιά κουτσουκέλα. Έλα, πέστα. Έλα. Είναι βράδυ, πέστα.
3: Όχι, τίποτα.
0: Είναι βράδυ, ρε. Πέστα, ρε, σου λέω. Ρε, δεν ακούει. Δεν κοιμάται.
3: Έχω κόψει το σε. Έμεινα στην Κύπρο.
0: Καλά θα σου κάνει.
1: Ναι, ρε.
3: Πάω μόνο Καραϊσκάκι.
1: Έχω κόψει το σεφ, είπα, το σεξ, ρε.
3: Το σεφ, είπα, το σεφ.
1: Ναι, αυτός άκουσε
0: σεξ.
1: Και λέει, καλά θα σου κάνει η άλλη, κατάλαβες. Σου λέει, εντάξει, κήπο που δεν το ποτίζεις, τι θα κάνει, θα μαραθεί.
0: Εντάξει,
3: λοιπόν,
0: okay.
3: Καλή αρχή.
1: Το σεφ γιατί το κόψες?
0: Δεν είπαμε, δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί.
3: Πήγαινε και σεφ και Καραϊσκάκι, πήγαινε κόκκινη.
1: Α,
0: εντάξει.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Το πιάσα το υπονοούμενο.
0: Ναι, και αυτή τι ήθελε σπίτι στην Άνω Γλυφάδα, μα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δύο γήπεδα. Δηλαδή τώρα πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Δικά της είναι.
3: Και δύο κόρες δεν γίνονται.
1: Ένα-ένα μας τα λέει. Έλα, ρε. Ένα-ένα μας τα λέει.
0: Βγάλτα, πες τα, βγάλτα από μέσα σου. Ναι. Δεν πειράζει. Άντε, εντάξει, οκ.
1: Δύο κόρες ξέρεις.
0: Ναι, του έχει πει, ρε παιδί μου, ναι. Τι ξέρει, του έχει πει, δύο κόρες. Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ε, Έχω να πω στον Δημήτρη τον Παπαδογιάννη, ο οποίος με ρωτάει αν ισχύει το WhatsApp.
0: Ισχύει, ρε παιδιά.
1: Ή το Viber κτλ. Το λοιπά.
0: Viber ισχύει. Και από το Viber μπορεί κάποιος να μιλήσει, ρε παιδιά.
1: Βεβαίως μπορεί.
0: Μπορεί να μιλήσει. Γιατί δεν μας το είπαν αυτό.
1: Όχι, μας το είπε ο Ιδραυλικός που ήρθε πριν από λίγο.
0: Άκουσες. Και μέσω Viber μπορείτε να μιλήσετε και μέσω 211-016-1046. Απ' όλα, παιδιά.
1: Γιατί δεν πίνεις στο σταθερό, ρε εσύ, Δημήτρη, τώρα.
0: Και σταθερό.
1: Στο σταθερό, στο 211.
0: Γιατί μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να πάρει στο Viber μόνο. Γιατί τι, εσύ που κολλάς τώρα.
1: Είναι από
0: α, δεν έχουμε Viber. Τι λέμε τόση ώρα.
1: Μα τι σου λέω, τους έχω στείλει πίσω στο 5. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω.

Λοιπόν, μετά από μια ώρα μπορούμε, είμαστε σε θέση να το διευκρινίσουμε. Επειδή ρωτήσαμε το μερμετητζή εσωτερικού χώρου, WhatsApp και Viber, αυτά τα δύο, οι δαίμονες αυτές του διαβόλου, αυτά τα δύο είναι μόνο για μηνύματα. Okay. Επικοινωνούμε και μιλάμε κανονικά και ανθρώπινα στο 211-016-1046. Παρακαλώ.

0: Πάμε.
1: Κάτσε λίγο να μυρίσω. Νησιώτης είναι αυτός.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από νησί δεν είσαι?
2: Ναι, Τάσος από Ρόδο.
1: Να το.
0: Ρε, σηκάσε μισό λεπτό. Αυτός γιατί έχει όλα τα στοιχεία και εγώ δεν έχω τίποτα, ρε. Αυτός έχει στοιχεία. Πού μένει, τι κάνει, τι αυτό, αν είναι παντρεμένος, αν έφυγε από την Γλυφάδα και πήγε στην άλλο Γλυφάδα.
1: Δεν είχα roof garden παλιά.
0: Ότι είναι νησιώτης.
2: CSI.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτός, ρε, πού τον βρήκατε, ρε.
1: Το αποτέλεσμα μετράει.
0: Εντάξει, για πάμε.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω λίγο ιστορικά, γιατί δεν είχα πάρει κανένα τηλέφωνο στο σταθμό που ξεκίνησε ο Πάπης το 1996.
1: Γιατί
2: με όλη αυτή την τρομερή ομάδα. Χριστό, με τους δημοσιογράφους εκεί, τον Μιχάλη και τον Μπραγουδάκη το βράδυ και όλα αυτά. Θέλω να σας ευχηθώ καλή αρχή. Απλά δεν ξέρω πώς θα την παλέψετε με τόσους δημοσιογράφους που δεν είναι και τόσο αθλητικοί.
1: Ναι.
0: Με αυτούς εδώ, έλα ρε, τους δίνουμε βήμα για να περνάει η ώρα. Η κανονική είμαστε εμείς.
1: Ναι.
2: Ναι, θέλω να πω στον Πάπη ένα.
1: Μερικοί από αυτούς είναι και μίμοι, ξέρεις.
0: Είδα τον Παύλο, τον Τζίμα στο αυτό και τα λοιπά. Και μου λέει, τι θα κάνεις, λέω, πολιτική εκπομπή. Να κάνω εγώ αθλητικά, μου λέει.
1: Ναι.
0: Με τον Παύλο ήμασταν μαζί στο 902, πολλά χρόνια πίσω. Ναι.
1: Ο Παύλος τώρα ετοιμάζει και ένα. Είναι, να ξέρεις, ετοιμάζει και ένα CD.
0: Με τα ζώδια.
1: Όχι, ρε.
0: Τι.
1: Με τις κατακτήσεις του Παναϊκού τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι.
2: Παμπή, να πω ότι.
0: Πού να σε πάρω στα σοβαρά. Έλα.
2: Το 9 έγινε 10.
0: Ποιο 9?
2: 94,6 ή 104,6.
1: Α, να. Μην
0: μου τα κάνεις αυτά γιατί θα μπερδεθώ μετά από τόσα χρόνια. 104,6.
1: Τώρα, δηλαδή, παντούσε.
0: Μ' είχαν βάλει μέσα σε ένα δωμάτιο και με δέρνανε 4 ώρες για να βρω τη συχνότητα. 104,6.
2: Και να κάνω 104. Και μια ερώτηση. Για ποιο λόγο επιλέξατε. Μετά τις 12 θα είναι η εκπομπή με βομολογίες ή
0: επειδή...
2: για κάποιο άλλο λόγο?
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί έχω πληρώσει πολλά, αδελφέ, μισό λεπτό. Έχω πληρώσει πολλά. Με κυνηγάει το ραδιοτηλεοπτικό, είναι ο άλλος απ' έξω το χάμα με τον πιστόλι, με την καραμπίνα. Έχω πληρώσει πολλά. Δεν έχω άλλα λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν έχω άλλα λεφτά. Χώρια ότι με πιάσανε. Ωραία. Με το που
1: πήγα. Ένα λεπτό, αδελφέ.
0: Πήγα να έρθω να κάνω εκπομπή και με πήγαν αυτόφορο. Με βγάλανε με το ζόρι έξω.
1: Ναι. Σε βάλαν δίπλα.
0: Ναι.
1: Περισσότερο γιατί εκεί τελειώνουν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. Σε λίγο θα είμαστε γεμάτοι, έτσι. Μην ξεχνάς. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή θα είμαστε γεμάτοι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ο σταθμός έχει μια πολιτική χρειά, αλλά έχει και αθλητική. Γιατί έχει και το απόγευμα αθλητική εκπομπή. Έτσι, με τον Γρηγορόπουλο, τον
2: Άλλωστε, όλοι οι ενημερωτικοί
0: έχουν μια αυτό. Εμείς...
2: Έχουν βάλει και ένα αθλητικό τμήμα μέσα.
0: Εμείς θα κάνουμε.
1: Εμείς είμαστε Πασπαρτού.
2: Πήραν κάτι από το Sport FM.
0: Εμείς θα κάνουμε και αθλητικά, θα κάνουμε και πολιτικά, γιατί νομίζω ότι στην κοινωνία σήμερα που ζούμε και στα πράγματα έτσι όπως τα βιώνει ο κόσμος, το να σφυράς αδιάφορα για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου, το να σφυράς αδιάφορα για ό,τι μας συμβαίνει, νομίζω ότι δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να παίρνουμε θέση, πρέπει να έχουμε θέση και πρέπει να αναδεικνύουμε πάρα
1: πολλές φορές. Να ακούμε και τον κόσμο.
0: Και να ακούμε τον κόσμο τι λέει, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά ο κόσμος ακούει πολλές φορές τα δελτία ειδήσεων αυτό και πάει στην πραγματικότητα μετά και βλέπει άλλα.
1: Όσο και αν είσαστε τεμπέληδες. Όσο και αν δεν είσαστε παραγωγικοί.
0: Γιατί το πήρες από τα μούτρα, ρε, τον άνθρωπο.
1: Όχι, να τα πω τώρα γιατί είναι βράδυ και όταν θα ξυπνήσει το πρωί να καθίσει να τα σκεφτεί. Όριμα. Επειδή δεν δουλεύετε όσο θα πρέπει να δουλεύετε, επειδή πάτε και τα σπαταλάτε και τελειώνει στη μέση του μήνα ο μισθός σας, όλα αυτά πρέπει να έχετε κάποιους ανθρώπους να σας τα λένε. Να καταλαβαίνετε δηλαδή και εσείς τα λάθη σας. Τα λέω καλά, Τάσο μου. Πάει.
2: Έπεσε. Μια χαρά. Και να κάνουν επιτέλους και την εκτός σχεδίου δόμηση στα 1-2 στρέμματα εδώ στα νησιά που μένουμε,
1: ναι.
2: Να χτίσει και κανένας απλός άνθρωπος, κανένα σπιτάκι,
1: ναι.
2: Και όχι μόνο ξενοδοχεία.
0: Πάντως,
2: πρέπει να γεμίσουμε τα νησιά. Ούτε ασπίδες του Αχιλλέα.
0: Αφού δεν αφήνει ο άλλος, λέει το καλοκαίρι να μην πηγαίνουν στα νησιά, ρε, γιατί πρέπει να μένουν οι τουρίστες εκεί.
2: Τι τουρίστες, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του
0: Έλληνα. Έτσι δεν έλεγε αυτός ο παραμύθας, πώς τον λένε.
2: 3-4 μήνες το καλοκαίρι, ναι, να κάνουμε τον εστιατόρα, τον σεφ, ναι, και τον μπαρμάν. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Αυτή είναι. Και εγώ αυτή λέω μάλιστα...
2: Θέλουμε. Και να ξεπουλήσουμε τα βουνά μας για να βάλουμε ανεμογεννήτριες.
1: Κοίταξε τώρα, αυτό
2: και
1: με τις ανεμογεννήτριες είναι...
2: Ο πολίτης να το πληρώνει, ναι, το Θεό. Είμαστε σοβαροί.
1: Έχουμε λεφτά.
2: Και τι
1: έχουμε.
2: Θέλουμε στα νησιά μας.
1: Ναι. Κοίταξε, αυτό...
2: αυτό θέλουμε.
1: Κοίταξε, αυτό υπάρχει μια ανομαλία και το συζητούσαμε προχθές και με τον Μπάμπη. Τώρα δεν γίνεται εκεί που έχουμε βάλει τις ανεμογεννήτριες να ξεφυτρώνουν ξαφνικά σπίτια.
2: Καταλαβαίνεις. Γιατί να ξεπουλήσουμε τα βουνά για τις ανεμογεννήτριες. Θα πληρώσω εγώ λιγότερο ρεύμα.
1: Θα νομίζεις. Καλό είναι και αυτό, μωρέ. Να νομίζεις θα πληρώσεις λιγότερο.
2: Γιατί τα βουνά ανήκουν στου.
1: Στα δέντρα.
2: Μεγαλοεπιχειρηματίες. Ή ανήκουν στους πολίτες. Εγώ δεν καταλαβαίνω, επειδή μένω σε ένα νησί, να πληρώνω τόσο ακριβό το ρεύμα. Ενώ έχουμε ήλιο και έχουμε και ανέμους. Για ποιο λόγο? Δεν το έχω καταλάβει. Και γιατί να, περιμένω τόσα χρόνια τα σχέδια πόλεως. Δηλαδή αυτός που έχει 10 και 15 στρέμματα να σηκώνει ξενοδοχεία, εμείς να μην έχουμε νερό στα νησιά. Και εγώ με 2 στρέμματα να μην μπορώ να χτίσω ένα σπίτι για το παιδί μου. Τώρα πιάσαμε άλλα θέματα. Ναι. Εντάξει.
0: Όλα θα τα πιάνουμε, αδερφέ. Όλα θα τα πιάνουμε εδώ. Όλα
2: εντάξει,
0: θα τα πιάνουμε.
2: Είμαστε τουριστική χώρα.
0: Όλα θα
2: αλλά
0: τα πιάνουμε.
2: Πρέπει να ζήσουμε και τους άλλους μήνες. Δεν είμαστε μόνο για 5-6 μήνες.
1: Καλά, είμαστε τουριστικοί γιατί και εμείς σε αυτή τη χώρα ερχόμαστε για λίγο. Μετά φεύγουμε.
2: Ναι, πρέπει να
1: διακοπές
2: φτιάξουμε
1: κάνουμε.
2: Και κάποιες βιομηχανίες, πρέπει να φτιάξουμε κάποια πραγματάκια να δουλεύουμε όλο τον χρόνο.
1: Δεν έφτασε πρέπει το τώρα... Ταμείο Ανάκαμψης για όλους, τι να κάνουμε. Δεν έφτασε λοιπόν, για όλους, δεν το φάγαμε.
2: Δεν είναι. Υγεία και περιμένουμε τις ατάκες σας κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Η υγεία πάμε όλα σε... και εσείς καλά.
0: Πάμε σε μια γραμμή ακόμα γιατί πρέπει να κόψουμε για...
1: Όχι, δεν έχουμε. Πάμε για...
3: Break. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
3: Η ώρα είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Μέσα τα κεφάλια, πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Σοβαρός είναι.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας.
1: Πολύ σοβαρό. Θανάση, τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά, καλά, καλά. Ναι. Μια χαρά. Εσείς πώς είσαστε?
1: Έχουμε καλή αρχή.
2: Ναι, ναι.
1: Στον σταθμό. Και οι δύο ήσασταν πάρα πολύ καλοί όταν ήσασταν μαζί.
2: Εγώ ήμουν πολύ καλός, θες να πεις.
0: Και παρέσυρε και εμένα.
2: Α, μπράβο.
0: Εντάξει. Okay.
1: Και εσύ ήσουν πάρα πολύ καλός, κύριε Λεάνη, αλλά σε φάγανε. Έχουμε να πάνε όλα καλά.
2: Ε, ναι, γιατί εγώ ήμουν.
0: Και από εδώ θα τον εφάμε πάλι, μην νομίζεις. Είναι φαγόσιμος, είναι φαγόσιμος.
1: Να κάνετε καλή.
2: Είμαι νοστιμούλης γι' αυτό. Είδες όμως μερικές φορές. Είδες όμως μερικές φορές πώς θα φέρνει η ζωή.
1: Αυτό που λέμε, τίποτα δεν μπορεί να πει πλέον η ζωή μου, να πει ποτέ ότι δεν γίνεται.
2: Μπράβο. Και από την άλλη μεριά, ό,τι πας να το φας, το ξαναβρίσκεις μπροστά σου.
1: Γι' αυτό κατάσταση με πει ειρήπα τότε.
2: Έτσι.
1: Σε όλα.
2: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν. Μπάμπη, για πες μας κανένα δύο ειδησούλες τώρα που θα σε ρωτήσω,
0: άμα μπορείς. Άμα μπορώ, γιατί, και άμα τις έχω.
1: Ναι.
0: Και άμα...
1: Αύριο στη διάρκεια της ημέρας πιστεύεις ότι θα έρθει η Ελλάδα ο Πουέρτα, είναι τελειωμένο?
0: Ο Πουέρτα θα έρθει, αλλά όχι αύριο. Και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός κρατάει μια στάση, δεν ξέρει, λέει.
1: Δεν πιστεύεις ότι θα γίνει?
0: Εγώ λέω ότι θα έρθει, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός λέει ότι δεν θα έρθει. Να δούμε ποιος θα νικήσει, ναι, στο τέλος.
1: Ναι, μάλιστα. Και δεν θα αποκτηθεί και για εξτρέμ, τι μαθαίνεις?
0: Για εξτρέμ φαίνεται ότι θα αποκτηθεί. Φαίνεται.
1: Φαίνεται.
0: Δύο μέρες είναι ακόμα. Κάντε, ρε παιδιά, μην κάνουμε την πυθία, ας πούμε. Δύο μέρες, κάντε υπομονή λίγο. Κάντε υπομονή.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι υπόνοιες.
0: Κοίταξε, θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι.
2: Εσύ τον θέλεις, ρε παιδί μου, κάτσε λίγο να δούμε. Εσύ τον θέλεις, τον Πουέρτα.
0: Τον θέλει, ναι. Για να...
2: μην απαντάς εσύ για τον άνθρωπο. Τον θέλεις, τον Πουέρτα.
1: Ο Πουέρτα είναι καλός παίκτης.
2: Ορίστε, να, ο Θανάσης τον θέλει.
1: Είναι καλός παίκτης.
0: Και αυτοί που έχουμε δεν είναι καλοί. Και αυτοί που έχει ο Ολυμπιακός δεν είναι καλοί παίκτες. Και αυτοί που έχει Ολυμπιακός δεν είναι καλοί παίκτες.
1: Καλοί παίκτες είναι, αλλά
0: ο Έσε δεν είναι καλός παίκτης. Ο Σιπιόνι δεν είναι καλός παίκτης.
1: Είναι, αλλά θέλει να χάσουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Πουέρτα έχει ένταση στο παιχνίδι και πατάει περιοχή.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και χρειάζεται στα μεγάλα παιχνίδια και στα ευρωπαϊκά, στα τελευταία, λέω.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παίκτη σαν τον Πινέδα.
0: Αλλά γι' αυτό κάνει και ένα σκασμό λεφτά, ρε φίλε. Γιατί...
1: Εννοείται.
2: Καλά, α έρθει, ρε παιδί μου, α παίξει και μετά βλέπουμε.
1: Εννοείται. Ναι, πάντως χρειάζεται, Μπάμπη, ο Ολυμπιακός να αποκτηθεί και ένας εξτρέμ,
0: ναι,
1: ο οποίος να έχει νούμερα σε δημιουργία και σε γκολ, να βοηθήσει στο σκοράρισμα.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Ποιος
0: δηλαδή,
1: έρθει,
0: άμα είναι να έρθει κάποιος, να έρθει κάποιος ο οποίος έχει γκολ και να έχει και assist.
1: Ο Βάργκας θα
0: κάνει. Και εγώ όλο το καλοκαίρι που προσπαθούσα να βάλω γκολ και να κάνω assist, δεν μπορούσα.
1: Ναι.
2: Assist έκανες.
0: Δεν μπόρεσα.
1: Και βλέπεις να, να φεύγουν κάποιοι παίκτες, ε?
2: Εντάξει, ότι λογικό, χρειάζεται, ναι, για μια αποσυμφιόρηση, χρειάζεται.
0: Λογικό θα φύγουν.
1: Απλά κάποιοι πιστεύω να μην κάνουν λάθη, να φύγουν παίκτες, και οι οποίοι δεν πρέπει να φύγουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχεις θέμα με τους Έλληνες, αυτή τη στιγμή ο Μουζακίτης πρέπει να παραμείνει και για την Ευρώπη και για τα κύπελα.
2: Ναι.
1: Δεν πρέπει να φύγει ο Μουζακίτης αυτή τη στιγμή.
2: Καλά, ο Μουζακίτης δεν πρέπει να παραμείνει ως νούμερο. Ο Μουζακίτης έχει και παρουσία και συμμετοχή. Ναι. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
1: Πρέπει να πάρει πάλι τα πάνω με τα παιχνίδια, γι' αυτό λέω. Οπότε ο Μουζακίτης χρειάζεται για το ελληνικό στοιχείο, δεν έχει πολλούς Έλληνες.
2: 100%.
1: Ο Σιπιόνι δείχνει δύο παιχνίδια τώρα ότι πρέπει να παραμείνει στην ομάδα.
2: Ναι. Το συζητούσαμε και με τον Μπάμπη στο, μετά το πρώτο παιχνίδι, ότι ο Σιπιόνι είναι ένας παίκτης που έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πώς να το κάνουν.
1: Και μπορεί να λένε όλοι για τον Ζέρσο Μαρτίνς ότι δεν έχει νούμερα και οτιδήποτε, αλλά για να φύγει ο Ζέρσο Μαρτίνς πρέπει να έρθει ένας εξτρέμ με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά καλύτερα. Δεν μπορεί να φύγει ο Ζέρσο Μαρτίνς και να μην πάρει εξτρέμ.
2: Ναι. Αυτό λέει και λογική.
1: Οπότε ελπίζω στο τέλος να πιτανεύσει η λογική, να γίνουν στις κινήσεις και να έχει ο Ολυμπιακός ήδη έχει πάρει καλούς παίκτες. Χρόνο χρειάζεται, υπομονή, ηρεμία και όλα θα πάνε καλά για μένα. Έχει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός φέτος. Έχει καλύτερο ρόλο του γεμάτος και στην άμυνα και μέσω επιθετικά. Ο Ολυμπιακός πέρσι δεν είχε ούτε Σα, ούτε Ζώτα Σίλβα, ούτε Φορτούνη. Στα στόπερ είχε δύο στόπερ πέρσι. Φέτος έχει τέσσερα στόπερ. Εχθές δηλαδή δεν έπαιξε καθόλου Κάρμο, δεν έπαιξε καθόλου Φορτούνη.
2: Παιδιά, το έχουμε πει και παλαιότερα. Οι ομάδες δεν φτιάχνονται από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Εννοείται, θέλει χρόνο και υπομονή και ηρεμία.
2: Μπράβο. Λοιπόν,
1: αυτή τη στιγμή οι παίχτες έχουν έρθει, οι προπονητές πρέπει να τους βάζουν να παίζουν για να τους βλέπει, έτσι, και να ενταχθούν. Ενώ αυτά έπρεπε να γίνουν νωρίτερα, δεν έχει την πολυτέλεια. Οπότε δεν περιμένει αυτή τη στιγμή καλό ποδόσφαιρο. Περιμένει να πάρει τα παιχνίδια, να πάρει τρίποντα και με τη διακοπή που το Σεπτέμβριο που θα έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός το διάστημα για να κάνει μια μη προετοιμασία.
2: Ναι.
1: Αυτά. Εύχομαι καλή αρχή πάλι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Επαναλαμβάνουμε το τηλέφωνο 211-016-1046. 211-016-1046.

0: κομματάρα. Κομματάρα και μου άρεσε πάντα αυτό το κομμάτι γιατί ξεκινάει με αυτό το οποίο με εκφράζει. Στην κοσμάρα μου συνήθως. Ναι. Τσάου Ζορς.
1: Πάμε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, πάμε στην Πετρούπολη να συναντήσουμε τον Χρήστο.
1: Πάρε την απάντηση.
2: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα σας, καλή αρχή.
1: Γεια χαρά.
0: Να σε καλά Χριστάρα.
2: Με τον Πάπη έχω μιλήσει άλλες φορές.
0: Καλά να πάθεις.
2: Εγώ είμαι πραγματικός τύπος, πετάει το 10 πιο πολύ, έπαιρνα στα παιδιά στο 12. Λοιπόν, να πω και για τον Ολυμπιακό εγώ.
0: Ναι.
2: Μένα μου αρέσει ο Ολυμπιακός, όχι τρελαίνομαι, αλλά βλέπω μερικές αλλαγές στο παιχνίδι του. Βλέπω μετρημένες, βλέπω στέντρες, αλλά μετρημένες, δηλαδή στοχευμένες. Όχι στέντρα όπου και όπου πάει και τέτοια. Βλέπω και από το κέντρο επιθέσεις και τέτοια. Όπως είπε και ο προηγούμενος, η ομάδα είναι στην αρχή ακόμα. Θα μπουν και παίκτες ακόμα τα 2-3 που θέλει ο Ολυμπιακός. Και νομίζω θα πάει καλά από ό,τι βλέπω εγώ. Μπάρι, πώς θα δίνεις ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Κοίταξε, ήταν συνέχεια της προηγούμενης απόδοσης που είχε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έχει αρχίσει και βάζει την μπάλα κάτω.
0: Ήταν πιο ορθολογικός το παιχνίδι.
1: Ήταν πιο ορθολογικός, ναι. Θέλει όμως, θέλει δουλειά όμως όλο το σύστημα αυτό.
2: Θέλει σίγουρα, αυτό είπα και εγώ, θέλει δουλειά όλο το σύστημα και τέτοια.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνεί ο Χρήστος και τα λοιπά. Αλλά εμένα μου άρεσε, Μπάμπη, που ο Ολυμπιακός σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού ρίσκαρε.
1: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά από τη Μελβούρνη, από το ράδιο Σπάρτη που αναμεταδίδει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο τα έχει καταφέρει. Να στείλω τα φιλιά μου στον Μπέλα Βίστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον ΠΑΠ, στον Παπαδόπουλο και σε διάφορους. Τώρα δεν έχω καλή επαφή με αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να μου το δείξετε.
0: Ωραία, θα στο δείξουμε αύριο το πρωί. Έλα να κάνεις μάθημα 10-12.
2: Και μ' άρεσε και εμένα αυτό. Δηλαδή δεν κλείστηκε πίσω, ρε παιδί μου.
0: Αυτό. Εμένα μου άρεσε.
2: Και να πούμε και λίγα στοιχηματικά, γιατί είμαι λίγο στοιχήματα.
0: Α, το στοίχημα είμαστε εμείς αετοί. Πες μου.
2: Τρία παιχνίδια. Παναθηναϊκό με τη 2-2 που έφερε εδώ με τη.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, έχει βραδινά μάτς και δεν έχουμε πει κουβέντα. Έχει Λατινική Αμερική,
0: έχει
1: Αργεντινή. Τι σπουδαία, πούντα ρε τα μάτς, θα έχει.
0: Τα έχω.
1: Πούντα.
0: Τσακαρίτα, Μαργαρίτα. Ναι.
2: Για το Παναθηναϊκό 2-2.
0: Ναι.
2: Διπλό Παναθηναϊκό έξω, 0-1-1-1. Και διπλό η ΑΕΚ.
0: Καλά, εσύ τόσο μάτι είναι το Παναθηναϊκό που πήγε να παίξει στοίχημα.
1: Φίλε, με συγχωρείς, εγώ μιλάω για βραδινά τώρα, δηλαδή που ξεκινάει η Λατινική Αμερική, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ μιλάς τώρα για.
2: Ο Ηρακλή με ξέρει σαν καθηγητή στο. Έβγαινα στο Σπορεφέν. Δεν έχω αφήσει τζόγο, είναι τζόγο για τζόγο, δεν έχω αφήσει. Θα σε παίξει όλα.
1: Επειδή θα είμαστε βραδινοί εδώ, εμείς θα ασχολιόμαστε με Λατινική Αμερική και με τέτοια τώρα. Δεν ασχολιόμαστε με τα πεζά.
2: Μπράβο, πάμε, μπράβο.
1: Να μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι τώρα. Να παίζει τώρα η Βραζιλία, Λατινική Αμερική,
0: Κολομβία, Περού. Φοβερά
1: τέτοια. Θα μας φέρνει η Μεξικάνη του Γκονζάλης εδώ.
0: Τετάρτη έχει ντέρμπι στη γη του Πυρός.
1: Ναι.
0: Κορυφής.
1: Ποιος?
2: Ο Πουέρτα.
0: Ο Πουέρτα, ναι, θα έρθει.
1: Τώρα μόλις τελειώσουμε θα πάω στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, και πάλι καλή αρχή.
0: Να σε καλά. Πάμε στον Ηλία.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα πρέπει να λέμε πλέον.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Ηλία.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Για χαρά, ρε Ηλία, τι γίνεται.
3: Καλή αρχή.
1: Είμαστε μια ώρα και κάνουμε εκπομπή. Πόση ώρα κάνουμε εκπομπή? Μια ώρα και 10 λεπτά.
0: Ναι, γιατί τι.
1: Δεν έχει έρθει κάτι φαγόσιμο.
0: Ναι.
1: Κάτι σε γλυκό.
0: Και ούτε ένας υπουργός.
1: Τίποτα.
0: Εγώ επιμένω.
1: Ναι.
0: Και ούτε ένας υπουργός.
1: Δεν θα έπρεπε κάποιος.
0: Πώς
1: πάνε. Άσε, αυτό ρε. Αυτό το βρήκαμε όταν ήταν εδώ. Κάτι καινούριο να έρθει ένας άνθρωπος εδώ και να πει: Να, έφερα κι εγώ το κάτι της.
0: Ωραία, αν δεν μπορεί, κάτι είναι στήσιμο.
1: Για λέγε, ρε φίλε, για λέγε.
3: Άμα θέλετε, παιδιά, έχουμε κι εγώ να βοηθήσω. Άμα φέρουν τίποτα.
0: Εσύ θα έρθει για το φαγητό. Άμα φέρουν, για να φάσω,
1: άμα φέρουν θα σας καλέσουμε, ρε παιδιά. Ναι. Εντάξει.
3: Λοιπόν, Καλή αρχή, παιδιά. Λοιπόν, περίμενα χρόνια αυτή τη στιγμή να φτιαχτεί και ένα ραδιόφωνο, ας πούμε, το οποίο να μας θυμίζει κάτι από τα εφηβικά μας και τα χρόνια, ας πούμε, που ήμασταν στο σχολείο ενήλικες. Και όταν πρωτογίναμε ενήλικες, ας πούμε, έχουμε μεγαλώσει μαζί σας. Λοιπόν, όταν έγινε ο αποχωρισμός, ο βίος αποχωρισμός, σταμάτησα να ακούω και το άλλο ραδιόφωνο. Και ευτυχώς που έπεσε στο μάτι μου τώρα στο διαδίκτυο ότι θα κάνετε εκπομπή και...
1: Αυτός τα μαρτυράει όλα, αυτός εδώ τα μαρτυράει όλα. Όλα τα... Εγώ το προσπάθησα να το κρατήσω κρυφό και τα μαρτύρησε όλα αυτός.
3: Δεν χρειάζεται να κρατήσετε τίποτα κρυφό, λοιπόν...
0: Αφού το ίδιο το ήξερε, το μαρτύρησα εγώ και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Πού κανόνισες πάλι».
3: Λοιπόν... εντάξει, εγώ Ολυμπιακός είμαι από μικρό παιδί που σας ακούω, δεν το συζητάμε, λοιπόν, αλλά και η ομάδα τώρα θέλει χρόνο, τη στηρίξαμε, πήγαμε στην Τρίπολη χθες, γυρίσαμε έτσι με τους καλούς μου φίλους που είδαμε μια ωραία εκδρομή που ήταν.
0: Ναι.
3: Αυτά τα παιχνίδια,
0: ναι,
3: θα έλεγα και στα παιδιά που είμαστε μαζί, είναι παλιό παιχνίδα, δηλαδή.
0: Θέλουν προσοχή.
3: Θέλουν δηλαδή να σου βγει η ψυχή για να τα πάρεις. Είτε στο 90 είτε έτσι όπως ήρθε. Λοιπόν, ναι, υπομονή, γιατί αυτές οι έδρες, όταν εσύ θα χάσεις, όταν δεν χάσεις βαθμό, θα χάσεις κάποιος άλλος από τους μεγάλους εκεί πέρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι θετικό για τον Ολυμπιακό ότι πέρασε από εκεί και προχωράμε. Βλέπουμε τώρα και προχωράμε. Εντάξει, η ομάδα δεν θα είναι οπωσδήποτε έτοιμη. Μέχρι το Δεκέμβρη πιστεύω θα πηγαίνουμε σε καμπανεβάσματα.
0: Ναι.
3: Αλλά εδώ είμαστε να βλέπουμε την πρόοδο και να στηρίζουμε. Λοιπόν, θα δώσω τα χαιρετήματά μου στη φίλη μου την Κούλα, την αγαπημένη, που ήταν μαζί μου χθες στην Τρίπολη και κερδίσαμε και το παιχνίδι. Και εύχομαι καλή αρχή, καλές επιτυχίες και καλή παρέα να έχουμε.
0: Να σε καλά, Ηλία.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. 211, επαναλαμβάνω, 211-016-1046. Όπως είπε πολύ σωστά ο Μπάμπης, το τελευταίο νούμερο είναι η συχνότητα. 211-016-1046.
1: Καλώς τον Βασίλη, καλώς τον Λοστρέ 7. Γεια σου ρε φίλε.
4: Να τη λησμονήσω, να φύγω, να κάνω πίσω. Είναι αργά, είναι πια αργά.
1: Μ' αρέσει που του είπες για έντεχνο.
0: Ναι, τι. Και έβαλε Στράτο.
1: Okay, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο.
0: Όχι, μην κάνεις άλλο σχόλιο, ρε παιδί μου. Έτοιμος είναι. Όπως το λέω.
1: Το βλέπω.

0: Για τους φίλους που στέλνουν κάποια μηνύματα και ζητάνε κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά στην επικοινωνία, διευκρινίζω και εγώ, γιατί τα είπα και στο πρώτο μέρος, ενδεχομένως κάποιοι να μην είχαν συνδεθεί, να μην είχαν μπει στην παρέα μας. Για τα τηλέφωνα στο σταθερό, στο 211-016-1046, κάνω κουμάντο εγώ. Για Viber, WhatsApp, κάνει κουμάντο ο Μπάμπης.
1: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, έχουμε γραμμή, πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς. Πολύ καλά, εσείς?
1: Είμαστε καλά.
2: Και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ναι. Καλημέρα και καλό μήνα.
2: Τηλεφωνώ από Βόλο, είμαι Πενελόπη.
1: Από πού?
2: Από Βόλο.
1: Από Βόλο, ναι. Μια χαρά.
0: Τι γίνεται εκεί με τον ΠΕΟ, είμαστε καλά? Γιατί γελάς ρε παιδιά, εδώ μιλάμε για δημαρχάρα.
1: Αλίμονο.
2: Να μην πω τίποτα τώρα, είναι νύχτα και δεν κάνει πρωτομηνιάτικα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Κάτσε μην πεις τίποτα και γίνει καμιά φασαρία.
0: Ναι, μην λες και τίποτα νύχτα γιατί κυκλοφορεί αυτός.
1: Ερχόμαστε στο Βόλο μεθαύριο, θα παίξουμε με το Βόλο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ξέρω.
0: Ναι, πήρες εισιτήρια.
2: Όχι, δεν ξέρω, μέσα στον γνωστό.
0: Ναι. Όχι, στον Μπάμπη το λέγω, ότι πήρε Ολυμπιακό εισιτήριο.
1: Πήρε Ολυμπιακό εισιτήριο, θα έχει μεγάλη εκδρομή. Μεγάλη,
2: ναι, ξέρω, όπως πάντα. Ναι.
0: Για πείτε μας, θέλουμε να μας πείτε τα 10 καλύτερα, τα 10 μεγαλύτερα κατορθώματα του ΠΕΟ. Τώρα, μια που μας πήρε η κυρία, να τα πούμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Αυτή είναι και εξάλλου και η δουλειά του δημοσιογράφου. Ναι.
2: Εύχομαι λοιπόν καλή αρχή. Πιστεύω θα τα πάτε καλά.
0: Ναι.
2: Το περίμενα αυτό το ραδιόφωνο για να είμαι ειλικρινή.
0: Εμάς δεν περιμένατε.
2: Το περίμενα, όχι και εσάς.
0: Α, και εμάς.
2: Οπότε πιστεύω καλά θα πάνε όλα.
0: Όλα θα πάνε εξαιρετικά.
2: Θα ξαναπούμε, ελπίζω να είμαστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.

0: δεν τα αναγνωρίζω.
1: Δεν πέφτουμε, είπαμε 2-11-016-1046.
0: Δεν είναι πως δεν πόνεσαι.
1: Μέγα Νιούς 104 και 6, Μπάμπης Μιχάλης ξανά μαζί.

0: Μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp στο 6981 041 046, ή στο Mega News 104 και 6.
1: Αφού το λέει το χαρτί, ρε φίλε, δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Μηνύματα Viber και WhatsApp στο 6981 041 046, ή Mega News 104,6. Ορίστε, το λέει το χαρτί.
2: Ωραία, μια χαρά.

0: Μια που μιλήσαμε για τις επιδόσεις τώρα των ομάδων, εντάξει, είπαμε για κάποιες. Να μιλήσουμε για τις επιδόσεις της κυβέρνησης.
1: Να μιλήσουμε, γιατί
0: όχι. Θέλεις. Έχουμε ένα ηχητικό απολογισμό, λέγεται.
2: Να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό. Τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση?
3: Η έκθεση της Eurobank Research που καταγράφει 35,3% αύξηση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 χρόνια δεν είναι απλώς μια στατιστική. Είναι κόλαφος.
4: Τι τα θέλει στα λεφτά να τα κάψει στην αφέρα.
3: Είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνηση όχι μόνο απέτυχε να συγκρατήσει την ακρίβεια, αλλά άφησε την αγορά να μετατραπεί σε ζούγκλια με τα νοικοκυριά στο ρόλο του θυράματος.
4: Χέρια αλλάζουν τακτικά, μήπως θα έχεις για ποτές.
2: Τι πετύχαμε?
5: Στα άδυτα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μπει για τα καλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ξεσκονίζει τα στοιχεία του οργανισμού από το 2017.
6: Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης?
7: Είναι ο Φραπές και ο Χασάπης.
5: Ο κύριος Ξυλούρης συστήνεται ως φανατικός νεοδημοκράτης.
8: Είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω. Εκεί θα πεθάνω.
9: Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ. Πάμε στις υποκλοπές.
5: Με τη δικαιοσύνη να θεωρεί ότι ήταν σύμπτωση ότι ΕΕΠ και Πρέντατορ είχαν τουλάχιστον 27 κοινούς στόχους. Τελικά κάθονται στο σκαμνί μόλις 4 ιδιώτες και μάλιστα για πλημέλημα.

0: Εσύ πιστεύεις ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η κυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι τα κατάφερε, ρε φίλε. Τα κατάφερε. Και μάλιστα βλέποντας και τα σημερινά μέτρα που λέει ένα σε 1.700 τόσα προϊόντα θα έχεις ένα...
0: Μειώνονται τιμές αυτό.
1: Μειώνονται τιμές με ένα μέσο 9,5%.
0: Ναι.
1: Τα κατάφερε. Άλλο τώρα αν πας στο ράφι και αντί για 10 πατατάκια που είχε το προηγούμενο, η προηγούμενη συσκευασία θα βρίσκεις 5.
0: 5.
1: Ναι.
0: Λες.
1: Το έχω δει
0: συγκεκριμένα. Ναι, το έχεις δει.
1: Προϊόντα,
0: εντάξει, εγώ νομίζω ότι λες και πολλά το για τα πατατάκια, δει... αλλά πατατάκια είναι.
1: Όχι,
0: αυτά.
1: Λέω, το έχω δει σε προϊόντα, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέγανε ότι έχουν φθηνένει το τάδε προϊόν.
0: Ναι.
1: Τα είχα μετρήσει. Ήτανε 40, ξέρω εγώ μέσα.
0: Εγώ θα να πω κάτι άλλο. Άλλο
1: το φθηνό προϊόν και είχε 35 μέσα.
0: Ναι. Εγώ γιατί εγώ και τον κύριο Θεοδωρικάκο το ήταν καλεσμένος εδώ, μιλούσε με την...
1: Γεια σου Μαρκέλα, γεια σου Πίτσα Τζανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παιδιά που στέλνουν μέσω των WhatsApp, αλλά αν δεν βάλε το όνομα,
0: ναι,
1: τι να πω. Το 398 στο τέλος, ναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και αυτό, ή το 545 ή το 5050. Ή το 656, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Ρίχτε και ένα ονοματάκι, ρε παιδιά, που ξέρετε, μπορεί να χρειαστεί αύριο μεθαύριο.
0: Αύριο, σαν τη σακέτα είναι.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω να πω, γιατί άκουγα λέω για τη συζήτηση αυτή που είχαν εδώ στο στούντιο του Mega News με την Ράνια Τζίμα και τον κύριο Παπαχρήστο, και μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση. Δηλαδή, πρόσεχε να δει τώρα τι γίνεται. Τα τελευταία 4-5.
1: Εξαιρετική εκπομπή, την άκουσα έτσι.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική εκπομπή, όπως καταυχαριστήθηκα μετά από πάρα πολύ καιρό μαγκαζίνο με την...
0: Με την Λιμπεράκη.
1: Με την Λιμπεράκη.
0: Ναι, εξαιρετικό.
1: Εξαιρετική.
0: Να πω ότι εμένα με έκανε τεράστια εντύπωση. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχει ένα προϊόν αυξηθεί 500% και το μειώνουμε στο 9%.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Δηλαδή έχουμε πατάξει την ακριβία για να καταλάβω.
1: Τις έχουμε αλλάξει τα φώτα.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν το καταλαβαίνεις.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Σε
0: γιατί
1: κεφάλας,
0: προφανώς και τις έχουμε αλλάξει τα φώτα.
1: Δεν καταλαβαίνεις ότι τις έχουμε αλλάξει τα φώτα. Ναι. Δηλαδή θα ζαλιστεί, θα πέσει κάτω και μετά θα τα παίρνουμε όλα τσάμπα.
0: Μα και μόνο το ότι η ακρίβεια τρέχει να κρυφτεί στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει.
1: Πού να κρυφτεί η ακρίβεια δηλαδή.
0: Έλατε.
1: Πού να πάει να κρυφτεί.
0: Αυτό
1: ακρίβεια
0: δείχνει...
1: είναι. Πού να πάει να κρυφτεί.
0: Δείχνει μεθοδευμένες κινήσεις. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Και μπορεί να γίνουν και ακόμα περισσότερα. Όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Τάκαρος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνουν πολλά, πολλά περισσότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί ρε τάκαρε δεν μείωνε το ΦΠΑ να ξεμπερδεύουμε, να ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Μείωσε το ΦΠΑ.
0: Όχι, το ΦΠΑ δεν το μειώνουμε.
1: Κατάργησε το ΦΠΑ. Κατάργησε το φόρο στα, πώς τα λένε, στα καύσιμα.
0: Να ακούς Άδωνη. Το ΦΠΑ δεν τον καταργούμε, γιατί το ΦΠΑ έρχονται και τον πληρώνουν οι τουρίστες. Έτσι.
1: Πού
0: έρχονται.
1: Το σκέφτηκε αυτό, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Να μου πεις που το σκέφτηκε.
0: Τι που το σκέφτηκε, ρε.
1: Πού
0: βγήκε έξω το μοναστήρα και δεν
1: να τουρίστες. Να ήταν μόνο για τους τουρίστες ο ΦΠΑ. Ναι. Λοιπόν, ορίστε λύση, κύριε Άδωνη.
0: Γιατί?
1: Να τον λέμε Άδωνη ή Σπύρο, ρε φίλε.
0: Ε?
1: Να τον λέμε Άδωνη ή
0: Σπύρο. Άδωνη.
1: Ακούει και στα δύο.
0: Ναι. Και στα δύο. Και ακούει και απαντάει.
2: Ναι και το σταυρό μου κάνω. Αν δεν με πάρεις κοντά σου καρδούλα.
1: 211-016-1046 ή 211-016 και η συχνότητα 1046 ή κι αλλιώς 104 και 6.
0: Πώς επιλογές έδωσες.
1: Πώς τα λέω έτσι, ρε.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με το Ζήση Μούσιο.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Τα χαιρετίσματά μας και στο Βαλάντι και στον Σπύρο και στην Πίτσα και στη Μαρκέλα και στον Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλή αρχή.
0: Να είστε, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Περάσαν χρόνια, σας άκουγα τα μεσημέρια.
0: Ναι.
2: Χωρίς το δίδυμο, αλλά η επανένωση αυτή ήταν ξαφνική. Εντάξει, δεν το περίμενα. Σήμερα εκπέμπει ο σταθμός πρώτη φορά.
0: Σήμερα, πρώτη μέρα.
1: Με όλα τα μικρά προβληματάκια που έχουμε και τα προβλήματα άγχους που έχουμε και οι ίδιοι, αλλά okay, μια χαρά.
0: Κάθε αρχή και δυσκολία, αλλά πάντα.
2: Εντάξει, σας αγαπάει ο κόσμος και έχετε χτίσει αυτό που έχετε χτίσει τόσα χρόνια. Δεν χρειάζεται άγχος για τίποτα. Με προβληματίζεται όμως. Βάζετε και πολιτικά ανάμεσα.
1: Θα πάρουμε και πολιτικά γιατί η κοινωνία...
0: Αγκομαχά.
2: Θα βάλετε, αλλά νομίζω είμαστε πολλοί που ακούμε λίγο ελληνικό ράδιο για να ξεχνάμαστε από την πραγματικότητα.
1: Το ραδιόφωνο αυτό δεν είναι αμυγός αθλητικό, είναι και πολιτικό και αθλητικό.
2: Ναι, είναι μεικτό, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Όχι, εγώ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Χαίρομαι και για αυτά που ακούω, οπότε εντάξει, θα είμαι φανατικός από εδώ και πέρα. Τώρα για το ΦΠΑ και αυτά, παιδιά, μην εκπλήσεστε. Ζούμε στη χώρα του τίποτα.
0: Του τίποτα, παράγει... τι εννοείς δηλαδή του τίποτα?
2: Δεν παράγουμε τίποτα.
0: Καλά, όμως κόβουμε κορδέλες.
1: Κάποιος μας έκανε να μην παράγουμε.
2: Προφανώς. Όλο αυτό, αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο των αχρήστων. Όταν την επιχειρηματικότητα του ταλαντούχου νέου ανθρώπου την πολεμάς μέχρι εκεί που δεν πάει, όταν εξωθείς, ας πούμε,
0: ένα λεπτό, αρχηγέ, ένα λεπτό. Αυτός ο ταλαντούχος μας ρώτησε για το αν θα είναι ταλαντούχος. Πήρε άδεια από εμάς για να έχει ταλέντο. Έτσι δηλαδή ξεφυτρώνουν οι ταλαντούχοι. Εδώ θα πρέπει τους ταλαντούχους να τους έχουμε μετρημένους. Να ξέρουμε πώς είναι. 5 ταλαντούχοι, να κάνουμε δουλειές. Άμα μας βγουν 15 ταλαντούχοι, δεν μπορούμε να τους κάνουμε δουλειές με όλους.
2: Μπράβο, αυτό λέω κι εγώ.
0: Έτσι.
2: Ναι, εγώ
0: ο καθένας πάει και δηλώνει ταλαντούχος. Όπως ο άλλος λέει, τι κάνει, μπαίνει στον πάρτι, δηλώνει γκόμενος. Αν τα κάτσε στη σειρά, περίμενε.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
2: Και οι Ευρωπαίοι αυτό λένε.
0: Ναι.
2: Μόνος ταλαντούχος δεν έχετε εκεί πέρα κάτω.
0: Ναι, έχω.
2: Δεν τους σπουδάσατε. Δεν κοστίσαν στο κράτος και στους γονείς τους από πολλές χιλιάδες ευρώ μέχρι εκατομμύρια.
0: Ωραία, φύγανε αυτοί, γλιτώσαμε από αυτούς. Σηκώθηκα.
2: Φέρε τους εδώ πέρα τζάμπα να πούμε και αυτά. Πολλούς έχετε εκεί κάτω, τους μοιραστούμε.
0: Ναι.
2: Να τους παίρνουμε εμείς έτοιμους.
0: Μπράβο. Αλλά αυτό είναι η στρεβλή οπτική της πραγματικότητας. Αν κοιτάζαμε να κάνουμε εξαγωγή λαμόγια, θα είχαμε να ανεβάσει και το ΑΕΠ.
2: Σωστός.
0: Βλέπεις. Σωστός. Αλλά δεν πάει να τα σκέφτεται όλα ένας άνθρωπος. Βοηθήστε κι εσείς.
2: Παιδιά, το πρόβλημα, μάλλον το σημείο που έχει φτάσει αυτός ο τόπος,
0: ναι,
2: θα φανεί στα επόμενα χρόνια. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που φύγανε και ξαναγυρίσανε.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: Brain
2: από
0: gray.
2: Αυτούς που φύγαμε, ναι, από αυτούς που φύγαμε, γυρίσαμε πίσω ένα στους χίλιους.
0: Άλλα μας λένε. Γιατί... Περίμενε, εμείς σαν κυβέρνηση έχουμε άλλα στατιστικά.
2: Ναι. Αυτά που κάνουν και οι δημοσκοπήσεις, οι ίδιοι τα βγάζουν τα στατιστικά.
1: Εννοείται.
2: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Εννοείται. Ποιο

0: Έλα, έλα ο κλάδος. Ναι. Ναι, μην παραπονιέσαι, είμαστε μόνο 7 χρόνια στην εξουσία. Θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, αν μας βοηθήσετε να καθίσουμε καμιά 25 αριά.
1: Δεν ξέρω. Είναι πολλοί που βλέπω που έχουν παιδιά που είναι σε μια ηλικία παραγωγική κλπ. Και ακούω, ας πούμε, ο φόβος του συντηρητισμός. Δεν ξέρω τι ψωνίγει μετά εκεί. Αλλά όταν βλέπεις το ίδιο στο παιδί,
2: δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Δεν ακούγεσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
0: Να κλείσει και να ξαναπάρει.
2: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Μπαμ και κάτω. Έτσι Μιχάλη μου, μπαμπί μου, φευγάτου. Ήρθε και επέστρεψε το μπαμ και κάτω.
0: Ο Αντωνάκης.
2: Ο Αντώνης. Έλα, Αντώνη. Έλα,
3: Μιχάλη, που είσαι.
0: Παντού είμαι σαν το ΕΚΑΒ. Παίρνεις ένα τηλέφωνο και έρχομαι.
3: Έπαιρνε το αυτί μου στον Αθήνα.
0: Α.
2: Ναι. Ήσουν υποχρεωμένος.
0: Ναι.
3: Ο κύριος μην του μιλά.
0: Γιατί?
3: Ανεβαίνεις τώρα τα live του TikTok και δεν έχετε να υποστηρίξει σε μένα.
2: Ποιο ρε, δεν μπορώ την ημέρα ρε. Είσαστε τρελοί ρε. Εσείς βγαίνετε όλη μέρα να πούμε. Εγώ μόνο το βράδυ μπορώ.
3: Τι κάνετε, καλή αρχή.
2: Όλα καλά.
0: Είμαστε καλά και τώρα είμαστε ακόμα καλύτερα. Πού είμαστε μαζί σας.
3: Πάντως, εγώ σκέφτομαι να ψηφίσω Μητσοτάκη. Πάρα πολύ καλή.
0: Πολύ καλά κάνεις.
2: Νομίζω ότι θα σε υποστηρίξουμε.
0: Όλοι στη ζωή έχουν ένα βίτσιο, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν νομίζεις.
3: Έχω το 44% των καμένων δάσκων. Τώρα για να πούμε και λίγο. Πόσο πρέπει να το κάνουμε για να ξαναπάρει τη διευθυντία ο Κούλης. Γιατί μιλάνε για τους αριθμούς. Ότι πάει καλά η οικονομία.
0: Μια χαρά πάει η οικονομία. Αρκεί να μην βάζει νούμερα.
3: 400 δις χρέους. Για ακρίβεια σβοδζενής.
0: Γιατί πιο μπροστά δεν είχαμε χρέος, δηλαδή δεν κατάλαβα.
3: Όχι, αυτοί λένε ότι το μειώνουν, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, το μειώνουν για αυτούς, όχι για μας.
2: Δεν μπορεί να είναι όλοι στη μείωση, ρε φίλε.
0: Καλά λέει, ρε εσύ.
2: Δηλαδή θα πέσει το κράτος έξω τώρα.
0: Γιατί εσείς έτσι έχετε μάθει. Μόλις αρχίσουμε και το μειώνουμε, θα αρχίσετε τα ξενύχτια, τα μπουζούκια.
3: Εγώ είμαι ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν έχω αλλάξει. Με Λαφαζάνη και Κωνσταντοπούλου, πάντα εκεί ήμουν και καλωμένο.
2: Ρε καλά κάνεις και είσαι με όποιον θέλεις. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι.
3: Όχι, να πω ότι ήταν η μόνη πολιτική αρχηγό σήμερα που πήγε στο Σύνταγμα. Και τους υποστήριξε και πραγματικά πού ήταν η
2: μιλά για τους πυροσβέστες. Μιλά για τους πυροσβέστες.
3: Ναι, ναι, και ακούς, δεν είδε σήμερα που.
2: Το είδα στα δελτία. Το είδα στα δελτία.
3: Ναι, 3.500 τεστ χρειάζεται.
0: Ναι.
3: Να αποσκεύονται τα βάση, να αποσκεύονται οι ανθρώποι. 3 πυροσβέστες. Χάθηκαν 2 οι πιλότοι και 2 ο παππούς και η γιαγιά που πήγαν να σβήσουν και κάγαν μαζί του σπίτι. Βέβαια τα σπίτια. Δεν μας νοιάζουν, τα ζωάκια δεν μας νοιάζουν, το πράσινο δεν μας νοιάζει, αρκεί το 112 να δουλεύει και να είμαστε καλά. Δηλαδή η κοροϊδία έτσι, πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά δουλεύει το 112. Πάει σφαίρα.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μεγάλο βήμα μπροστά με το Μητσοτέκη σε αυτό το θέμα. Δεν έχετε. Γεγέλια κλάματα και δεν είναι και γεγέλια βέβαια αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε για τα αθλητικά, πόσο βλέπεις τον Άρη.
0: Καλά έχει ξεκινήσει ο Άρης. Ναι, μια χαρά έχει ξεκινήσει. Έχει. 2-2 και καλό ποδόσφαιρο.
2: Αυτό φοβάμαι, μην μείνει στα 2.
0: Στα 2 είπες ή στα 2.
3: Στα 2. Θα ζήσουμε ωραίο μπάσκετ φέτος.
0: Όχι, στο μπάσκετ λέω. Στο μπάσκετ ο Άρης θα κάνει.
2: Δυνάμωσε και ο Άρης, δυνάμωσε και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Να το υπολογίζουμε κι αυτό.
3: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι.
0: Είναι δυνατή και η ΑΕΚ.
2: Και η ΑΕΚ είναι πάντα δυνατή.
3: Συγχαρητήρια στην Εθνική που κρατήθηκε. Αν και πήγε να αυτοκτονήσει.
0: Ευκαιρία δοθήσεις. Αντώνη, να πω, εντάξει, και αυτό που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια.
2: Να χαιρετήσουμε και τον Γιώργο Αλισανδράτο που μας έστειλε μήνυμα. Ευχαριστούμε και έναν φίλο που υπογράφει Μέγα Νιουά.
0: Νιουά Μουά.
2: Αυτό
0: που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ, εντάξει, είχε καταντήσει αηδία, ας πούμε. Δηλαδή, το βαφτίζαμε και πρωτάθλημα.
2: Αηδία και στα μούτρα σου. Αηδία και στα μούτρα σου.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, τι, επειδή δεν ήταν καλό ο Άρης, δηλαδή ήταν αηδία τον μπάσκετ. Δηλαδή,
0: όχι,
2: τρέπεσε λίγο. Αυτό κουλούρι είναι εκεί.
0: Ποιο?
2: Αυτό είναι εκεί κουλούρι.
3: Να σου πω, το Μπουέρτα στον κλείνουμε, να δεν είναι ζει και ο Φόσκολος, να το κάνουμε έτσι λίγο.
2: Ρε φίλε,

0: Όλα δείχνουν ότι έρχεται. Τι να σου πω τώρα. Όλα δείχνουν ότι έρχεται.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, εντάξει, λίγο
2: τώρα που έφτιαξε και τα τρένο Κερανάκης.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Είναι πιο εύκολο.
1: Αυτό μην το συζητάς. Έχουμε και το σύστημα που σταματάνε στην ίδια ράγα.
2: Αυτόματη πέδηση λέγεται.
0: Εγώ πάντως δεν μπορώ να ξεχάσω ότι δύο τρένα για 20 λεπτά ήταν το ένα απέναντι από το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ, ρε φίλε, να το. Δηλαδή,
2: ανθρώπινο λάθος.
0: Δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να το.
2: Ανθρώπινο λάθος.
1: Πού είμαστε στο ίδιο έργο θέατες. Ακόμα δεν έχει αλλάξει τίποτα από τρία χρόνια από αυτό που έφυγε. Τραγικό. Και το άλλο που δεν συζητάμε βέβαια είναι για τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα τα περνάνε πλέον τάξη μου. Σαν να λέμε τι θα φας σήμερα. Ναι. Γεμιστά. Την επόμενη μέρα τι θα φας. Ο ΠΚΠ. Την επόμενη μέρα θα φας το σκάνδαλο.
2: Ωραίο το ΠΚΠ. Μ' αρέσει εμένα.
1: Το σκάνδαλο της κυρίας, πώς τη λέγανε αυτή που καταδικάστηκε, του Ασαλάκου του, της άλλης που έπαιρνε.
2: Καταρχήν, κάτσε ρε αγόρι μου, μην το κουράζεις. Καταρχήν, έχουμε μετρήσει 150.000 φορές, μας έχει πάρει 150.000 φορές ο ύπνος και τελικά δεν ξέρουμε ακόμα σαν χώρα πόσα πρόβατα έχουμε. Πόσα πρόβατα έχουμε, ξέρεις.
1: Πού να ξέρω εγώ, ρε Μιχάλη.
2: Το αυτό είναι το ζητούμενο. Ή παρακολουθείς ή δεν παρακολουθείς. Ή μετράς ή δεν μετράς.
1: Τελικά παρτίθηκε το αφεντικό για να φάει τη σφαίρα. Δεν ξέρω, κύριο Δημητριάδης,
2: ναι,
1: τον κύριο Λάδα. Έχεις κάποια ενημέρωση?
0: Να επαναλάβω στα μηνύματα 6981041046 ή στο Mega News μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, γιατί μέσω Viber, μέσω WhatsApp,
2: ναι,
0: 6981041046 ή στο Mega News 104,6.
1: Καλημέρα, Βαζάδου. 100% ήταν η πρώτη που σας έστειλε τις εκθέσεις από κάτω στο Facebook.
2: Ναι.
1: Αγαπημένοι σε μένα. Λοιπόν, καλή αρχή.
0: Να σε καλά, Αντώνη, να σε καλά.

0: Κάτσε και εσύ ρε Μπόμπι βραδιάτικα να πούμε τις ρίζες. Πάντως και ο κόσμος που παραπονιέται για τα σκάνδαλα,
1: ναι,
0: δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο γιατί ρε παιδιά 7 χρόνια είμαστε. Τόσα προλάβαμε, τόσα κάναμε.
1: Εντάξει, είναι μικρό.
0: Δηλαδή,
1: το χρονικό,
0: αν το βάλεις σε αναλογία.
1: Είναι μικρό το χρονικό.
0: Α, μπράβο.
1: Είναι μικρό.
0: Είχαμε και τον κορονοϊό.
1: Τα λεφτά ήταν πολλά.
0: Ναι. Τα λεφτά ήταν πολλά. Εντάξει. Αλλά τα ξανά είναι πολλά.
1: Αλλά τα χρόνια ήταν λίγα.
0: Πάντα
1: τα
0: μετά χρόνια, από τη λαμογιά.
1: 7 χρόνια είναι λίγα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα λεφτά ήταν πολλά.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν οι λαμογιές αρχίζουν και ανθίζουν. Και τα λεφτά πολλαπλασιάζονται.
1: Πες μας για τον Άρη τώρα, άσε μας τώρα. Δηλαδή.
0: Για τον Άρη, παρακαλώ, τι θες, για ποιο τμήμα του ενδόξου αυτού συλλόγου.
1: Έχετε και πολλό. Πολλό έχετε.
0: Ρε Σάβα, πες του άνθρωπο ότι η μόνη ομάδα που έχει πάρει 4 πρωταθλήματα στην υδατοσφαίριση είναι ο Άρης.
1: Έχει πάρει 4 ο Άρης.
0: Τσέτηρη.
1: Πότε πρόλαβε, ρε φίλε.
0: Καλά. Όταν εσείς δεν κολυμπούσατε. Σοβαρός εθελοκρότης. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Πάρτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξεχάστηκε.
0: Όχι, δεν ξεχάστηκε, κάτι έγινε. Θα το βρούμε.

0: Έλεγα ότι το μετάνιωσες, αλλά μάλλον είσαι εδώ. Ναι. Ναι. Το παίρνουμε εμείς τώρα.
1: Ε.
0: Θα τον πάρουμε εμείς τώρα.
1: Έλα. Πάρ' το να του κάνω μια φαρσούλα. Προβιατικά.

0: Καλώ το Γιώργο από την Γερμανία. Να σε
1: αρχίσαν
0: καλά,
1: και μπαίνουν και οι Deutscher στο παιχνίδι. Φουσμπαλέρα.
0: Γερμανοί δεν θα μπουν.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και πού να δει που θα έρθουν από την Νάπολη τώρα, από την Ιταλία. Από το...
1: Για πού, γιατί, για ποιο λε.
0: Αμερικάνου δεν έχουμε πολλού σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν μα έχουν πάρει χαμπάλι στην άλλη μεριά του πλανήτη.
0: Μπορεί. Άρατε. Μπορεί.
1: Κάτσε να αρχίσουμε να του παίρνουμε τώρα.
0: Κάτσε αυτοί... ρε φίλε, Αμερικάνου είχαμε πολλού. Πού είναι ο Απόστολο.
1: Ο Απόστολο. Ναι, κάτσε να τον πάρουμε καμιά φαρσούλα αυτό να τον ξυπνήσουμε.
2: Με ενδεχόμενα συγκρίσει προηγούμενα.
0: Παρακαλώ. Γεια σα.
3: Γεια σα.
1: Τα καταφέραμε. Έλα ρε Κωστά.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά.
3: Έχουμε προβλήματα στη σύνδεση.
1: Ναι, ναι, στη σύνδεση.
3: Εύχομαι καλορίζικη.
1: Έχει μπει όμως τώρα. Έχει γίνει υπόθεση με το καλώδιο που ξεκινάει και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα.
3: Ναι, ναι, ναι. Με ακούτε τώρα.
2: Εγώμενα, συγκρίσεις προηγούμενα.
0: Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Γεια σας. Γεια σας.
1: Τα καταφέραμε. Έλα ρε Κωστά.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά.
3: Έχουμε προβλήματα στη σύνδεση.
1: Ναι, ναι, στη σύνδεση.
3: Εύχομαι καλορίζικη.
1: Έχει μπει όμως τώρα. Έχει γίνει υπόθεση με το καλώδιο που ξεκινάει και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα.
3: Ναι, ναι, ναι. Με ακούτε το?

0: στην περιοχή που μας παίρνετε?
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια.
0: Από τα Βόρεια Προάστια, ναι. Βούπου. Αυτό δεν ακούτε με τη μία.
1: Σας ακούω κανονικά εγώ από το σταθμό, αλλά στις συνδέσεις είχαμε προβλήματα. Κοβόταν, ξανασυνδεόταν κλπ.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Εμείς λοιπόν, τα Βούκου δεν τα έχουμε αυτά.
1: Λοιπόν, κύριε Ηλιάνη, καλώς ορίσατε κι εσείς.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω κάποια πραγματάκια για τον Ολυμπιακό, βέβαια.
0: Για άριχτα.
1: Λοιπόν, και για τον κύριο Μαρινάκη. Καταρχήν, ο κύριος Μαρινάκης ξέρει να δημιουργεί ομάδες και επιχειρήσεις. Γι' αυτό και εγώ το στηρίζω από το 10, από την πρώτη στιγμή που έχει αναλάβει τον Ολυμπιακό.
2: Προσέξτε αυτά που λέτε, για να τα εξακριβώσει ο Μπάμπης.
1: Είναι πρωταθλητής,
2: ναι.
1: Είναι νικητής, πάει δυνατά, δεν κολώνει, δεν κάνει πίσω και είναι συνέχεια για επιτυχίες.
2: Ναι.
1: Ταιριάζει γάντι στον Ολυμπιακό. Είναι ό,τι πρέπει. Το στηρίζουμε όπως και να έχει. Δεν με ακούτε?
0: Βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Βαγγέλη, ακούμε.
1: Όσον αφορά το κύριο το στόχο που έχουμε τώρα για το... Α, κύριε Μπάμπη, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Δεν αφήνουμε τα κυριλίκια για να μπερδευτούμε.
1: Έχετε πουλήσει το ποσοστό σας στον άλλο σταθμό?
2: Σε μένα.
0: Όχι, δεν το έχω πουλήσει. Σκέφτομαι τώρα να το βάλω εδώ σε μια δημοπρασία. Μήπως το πάρει κανένα να ξεμπερδεύω.
2: Καλά, και αυτό που αγόρασα εγώ τι είναι? Κάτσε ένα λεπτό, ρε Κωνσταντίνε. Περίμενα να δούμε. Και αυτό που αγόρασα εγώ τι είναι?
0: Αυτό είναι πλαστό, ρε, που σου δώσα, ρε.
2: Ναι. Ωραία, Κωνσταντίνε, θέλεις ένα ποσοστό?
1: Το έχετε μειώσει? Το έχετε.
2: Κωνσταντίνε, τον έχετε Βαγγέλη, ρε.
0: Ναι. Σας. Το έχω μειώσει, ναι, μου το έχουν μειώσει. Μου κάνανε κάτι αυξήσει με το κου κεφαλαίου και μου ζητάγανε λεφτά και δεν τους έδινα.
2: Ναι.
1: Οπότε μπράβο, με αυτόν τον τρόπο μειώνετε το ποσοστό.
2: Όχι μπράβο, όχι μπράβο, μας μπλοκάρανε. Βέβαια.
1: Και τα Σαββατοκυριακά.
0: Όχι τα Σαββατοκυριακά,
2: θα
0: βάλουμε άλλους.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε για τον Ολυμπιακό, λοιπόν, εντάχει, γιατί εκεί ο χρόνος τελειώνει και λοιπά.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει ακόμα 4 μεταγραφές. Πάει να κάνει 2, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνει 4.
2: Τι 4, 3.
1: Δηλαδή, οι παίχτες που θα πάρει,
2: ναι,
1: πρέπει να είναι γρήγοροι, με προσωπικότητα.
2: Ένα λεπτό. Κώστα, όταν λες γρήγοροι, στο μυαλό ή στο σώμα?
0: Παντού, ρε.
1: Πάντα, να έχουν και ευστροφία, να έχουν ευφυΐα, να έχουν προσωπικότητα, να είναι killers.
2: Εμένα φωτογραφίζεις, ναι, για πάμε. Εμένα φωτογραφίζεις.
1: Αχ, λοιπόν,
2: ναι,
1: επειδή ο Πουέρτα δίνει, είναι δημιουργικός, αλλά όχι εκτελεστής, πρέπει
2: ακόμα
1: να πάρει άλλον ένα νομιζοχά, ο οποίος να είναι...
0: Έβαλε τα κλάματα αυτός, έβαλε τα κλάματα.
2: Ακόμα δεν
1: είναι... Να βγάζει άλλα 10 γκολ από πίσω όταν μπλοκάρει η ομάδα, γιατί είμαστε όλο στο 1-0-0-0.
2: Περίμενε. Αυτό το να βγάζει γκολ από πίσω δεν ακούστηκε καλά.
1: Δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ο γιο τη Αλοχίδη ερχόταν, ναι, από το Εξάρι και έβγαζε 17 γκολ.
0: Πού τον θυμήθηκε στο Γιώταρο, ρε φίλε.
2: Ο πατριώτη του Σάβαρε.
1: Ο Βαγγέλης Κουσουλέκης με τη Σοκοφρέτα, θυμάστε την ίδια.
0: Είσαι τέτοια.
1: Στον
0: είσαι τέτοιο περιστατικό εσύ, Κουσουλάκη.
2: Έκτακτο.
1: Ο Άκης ο Στολτίδης.
2: Ο Άκης, παιχτούρα.
1: Φοβερά γκολ και στην Ευρώπη και λοιπά.
0: Δεν τον έχω προλάβει. Δεν τον έχω προλάβει το Στολτίδη, είμαι μικρός.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: ο Λοσάντα.
1: Και να πάρει και το εξτρέμ που θα πάρει,
2: ναι,
1: να μην είναι μόνο τριπλίτσες, να σκοράρει, να βάζει γκολ, να ξεμπλοκάρει την ομάδα όταν δυσκολεύεται, γιατί έχει δυσκολότητα στο γκολ. Το βλέπετε τώρα, τι γίνεται εδώ και 1,5 χρόνο, είμαστε 0-1, όλα τα ημίχρονα ισοπαλία,
2: ναι,
1: ημίχρονα, κύριε Μπάμπη, που πέζε τη στιγμή θα είχατε βγάλει...
0: Το τραβάς λίγο, το τραβάς λίγο. Του κόσμου
1: τα λεφτά, από πέσατε ημίχρονα Ολυμπιακό.
0: Το τραβάς λίγο,
1: λοιπόν.
0: Είπαμε, ναι.
1: Μετά,
2: κάτσε να ακούσουμε το μετά, αρέσει.
1: Να σας πω, λοιπόν, θα σας πω και εγώ και το... τελειώνει ο χρόνος καταρχήν.
0: Όχι, δεν έχετε, έχετε απεριόριστα.
2: Απεριόριστο, είναι unlimited.
1: Ωραία, μια χαρά.
2: Είναι Κοσμοτέ unlimited, λοιπόν, αυτό που πήρατε.
1: Ακούστε, ναι, νομίζω ότι δεν γίνεται...
2: Όχι, δεν θέλω να νομίζεις, Κώστα, δεν θέλω να νομίζεις. Θέλω να είσαι σίγουρος.
1: Είμαι σίγουρος, λοιπόν.
2: Ωραία,
1: ότι δεν γίνεται καλή δουλειά στο Ρέντι. Δηλαδή, τι εννοώ. Πρέπει στημένες φάσεις και λοιπά, δεν δουλεύονται καθόλου.
2: Ναι.
1: Αυτό φάνηκε και όλο τον προηγούμενο τον χρόνο.
2: Πρέπει να πάρουμε ένα μέρη με
1: την Τζίπ. Είναι φίλος του Αρτέτα και Βάσκος, δεν είναι κρατέτα. Πάρτε ναι. ένα τηλέφωνο, πάρτε 2-3 συνεργάτες.
2: Τον έχει πάρει. Η αλήθεια είναι. Τον έχει πάρει, αλλά είχε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και εμείς με το Viber.

0: Δηλαδή έπαιρνε, δεν ακουγόταν κάτι σύμφωνα, μόνο ακουγόταν. Και στην αρχή κάτι φωνή.
1: Δεν έχει ποικιλία καθόλου στα χτυπήματα του Ολυμπιακού. Ένα μόνο τον Ροντινέη. Σέντρα στο πρώτο δοκάρι το αποκρούμε. Η σέντρα πήγαινε.
0: Έχουν πάρει τώρα έναν. Άκουσε με, άκουσε με. Γιατί δεν είσαι ενημερωμένος. Έχουν πάρει έναν καινούριο, ο οποίος είναι κυνηγός ταλέντων. Λέγεται Καραστεφανής. Τον έχεις ακούσει?
1: Αυτός είναι 2 με 6. Είναι 2 με 6.
2: Ο Καραστεφανής θα είναι 2 με 6. Πάρτο να άλλαξε του, άλλαξε του τα φώτα.
0: Αυτός,
2: στα μηνύματα και στα τέτοια.
0: Άμα το ρωτήσεις,
2: ρίχτου τα κέρατά σου να πούμε. Και άμα σου λέει τίποτα, να του λες ότι είμαι πανιόνιος.
0: Κατάλαβες, για να συνεχίσεις.
1: Ο
0: Ολυμπιακός είναι, ρε παιδί μου, τη Κυριακή είναι Πανιόνιος.
2: Παίζει κανένα φορά.
1: Πανιόνιος έλεγε και ο Διώγος, αλλά είναι Παναθηναϊκός.
0: Ποιος?
2: Ποιος?
1: Και ο Διώγος.
0: Καλά, ο Διώγος έλεγε ότι είναι και αριστερός και ψήφισε Μια Δημοκρατία. Τώρα αυτόν σε πείραξε.
2: Ο Μάκαρος είναι.
0: Ο Μάκαρος είναι αδελφός, σε παρακαλώ.
2: Είναι αδελφός.
1: Είναι Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι, Πανιόνιος. Πανιόνιος είναι, Πανιόνιος είναι. Μην λέμε χαζομάρες. Πανιόνιος.
2: Είναι Πανιόνιος.
0: Αλλά για πες για τα ταλέντα από εκεί που είχαμε μείνει.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής.
0: Να το, είδες που το ανέφερα.
1: Και ο εξτρέμ λοιπόν να σκοράρει.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο να δημιουργεί, να σκοράρει, να έχει γκολ.
0: Θα στον παραδώσω, Καραστεφανή.
1: Θα έχουμε 7-8 γκολ από το εξτρέμ.
2: Θέλεις να κάνουμε σκάτζα στον αέρα, να μπεις μέσα και να τον αρχίσεις εσύ?
0: Ναι.
2: Έλα.
1: Και λοιπόν, οι παίχτες νομίζω, να πω και τους παίχτες, κύριε Χριστόγλου, οι παίχτες δεν πρέπει να είναι μόνο 25, γιατί έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Όλες οι ομάδες με το καλεντάρι που είναι μεγάλο, με τα play-off, με την Ευρώπη κλπ, πρέπει να είναι πάνω από 25. Μην κολώνουμε 25 και δεν θέλω άλλον παραπάνω.
0: Όχι, όχι, πάνω από 25 πρέπει να είναι.
2: Ωραία.
1: Αρκεί οι παίχτες να είναι καλοί.
0: Ναι. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση.
2: Επειδή εδώ το μαγαζί δεν πληρώνει με το δευτερόλεπτο, πληρώνει με την ώρα. Έχει κλείσει η ώρα, πρέπει να έρθει ο κύριος Καραστεφανής. Θα συνεχίσει όμως τον Ταλαβέρη.
1: Γιατί
2: για
1: μπορεί
2: να
1: το πήρα τελευταίος.
0: Ναι. Καλά έκανες.
2: Ωραία.
0: Πολύ καλά έκανες.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη από όλο τον κόσμο, διότι δεν ήμασταν καλοί, δεν ήμασταν οργανωμένοι. Εδώ με τα μαραφέτια είχαμε λίγο ζητήματα. Είμαστε και αγχωμένοι. Είχαμε και
0: ένα τράβηγμα.
2: Λάμπρο το Ρήγα στο τηλεφωνικό κέντρο. Έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσε να παίρνει συνέχεια ο ίδιος. Έπρεπε να βρει και άλλους.
0: Και πόσες φωνές να κάνει.
2: Ο φίλος μου ο Σάββας ο Παναγιωτίδης, ο οποίος έκανε υπεράθροπες προσπάθειες, έφτιαξε καμιά δεκαριά βίντεο, εμείς παίξαμε μόνο 2. ο Θοδωρής ο Κούβας, ο οποίος του λέμε παίξε έντεχνο και έπαιζε ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι.
0: Μπράβο.
2: Αλλά τον ευχαριστούμε διότι ήταν
0: συνεργάσιμος,
2: δηλαδή με μία Χριστοπαναγία την βγάλαμε. Λοιπόν,
0: σας χαιρετάμε και έρχεται.
2: Έρχεται
0: ο Δέλτα Κάπα.
2: Όχι ρε, πες το κανονικά ρε.
0: Καραστεφανής.
2: Γεια σου ρε φίλε Καραστεφανή.
0: Καραστεφανάρα. Εμείς
2: το στούντιο θα το καθαρίσουμε μετά.
0: Ναι, εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ. News Mega News 104 και 6 αύριο τα μεσάνυχτα. Τα λέμε off, γεια σας.

Η ώρα είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους και καλό μήνα κυρίως. Καλό μήνα σε όλους, παιδιά. Το ρολόι δείχνει λίγα λεπτά μετά τις 2 και εμείς είμαστε εδώ στο Mega News 104,6. Στην κονσόλα βρίσκεται ο Θοδωρής Κούβας, το λέω σωστά, και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής, και μέχρι τις 6 το πρωί θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Για όσους δουλεύουν, για όσους δεν κοιμούνται και κυρίως για όσους ταξιδεύουν, υπάρχουν και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να τα πούμε πολύ γρήγορα, αν και τα είπαν νωρίτερα τα παιδιά, δεν είναι κακό να τα πούμε και εμείς. Το τηλέφωνο λοιπόν που θα παίρνετε είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματά σας στο Viber και το WhatsApp είναι στο 6981-041046. Να το πω πάλι για να το γράψετε. 6981-041046 ή στο Mega News 104,6. Και στο mail είναι το studio@meganews1046.gr.

Passenger λοιπόν του Iggy Pop. Το θέμα είναι άλλο, ότι πολλά είναι τα θέματα, πολλά έχουν γίνει μέσα στην ημέρα. Να ευχηθούμε καλή αρχή στο Mega News 104,6. Να πούμε να είναι καλοτάξιδο το ραδιόφωνο αυτό και καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Είχαμε πάρα πολλά και αστυνομικά και πολιτικά και οικονομικά. Θα τα αναπτύξουμε όλα. Όμως εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Θα ήθελα τη συμμετοχή τη δική σας, λέγοντας ότι είσαστε τα μάτια μας αλλά και τα αυτιά μας για ό,τι γίνεται στην Αθήνα, σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά γιατί όχι και σε ολόκληρο τον κόσμο. Να σας πω μόνο ότι λίγο μετά τις 3 θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνομιλία με την Αργεντινή, γιατί η μια κοινότητα εκεί έκλεισε τα 100 της χρόνια ζωής. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι εκεί που ζουν για τουλάχιστον 100 χρόνια. Mega News λοιπόν 104,6, και περιμένουμε τα μηνύματά σας, τον προβληματισμό σας, την απορία σας για ό,τι βλέπετε γύρω σας, ό,τι συμβαίνει γύρω σας, ακόμα και για ανθρώπους που είναι μόνοι, δεν κοιμούνται, ίσως και εμείς να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί τους, να βρούμε και εμείς μια λύση μαζί τους, αν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, να βοηθήσουμε και εμείς σε κάτι.

Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που έγινε μέσα στην ημέρα που είδαμε τον ιατροδικαστή με μια νεκροψία, νεκροτομή που έκανε σε ένα παιδάκι μόλις 8 μηνών που βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα, μέσα σε μια γυάλα και μια βαλίτσα. Τελικά απεδείχθη ότι το παιδί είχε δεχθεί τουλάχιστον 18 χτυπήματα από μαχαίρι. 8 μηνών. Και τι είπε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει συλληφθεί, και πώς είπε στους αστυνομικούς ότι το παιδί, λέει, έκλαιγε πάρα πολύ και μας ενοχλούσε. Έκλαιγε πάρα πολύ και μας ενοχλούσε. Μας άλλαξαν το μωρό στο μεευτήριο, μας έδωσαν σατανιασμένο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και λέω και πάλι, ο ιατροδικαστής εντόπισε 18 χτυπήματα από μαχαίρι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα, γιατί το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από την επέμβαση της αστυνομίας, γιατί υπήρχαν 6 άνθρωποι σε ένα σπίτι στην Κυψέλη, όπου δεν πλήρωναν το Airbnb όπου έμεναν, και ο ιδιοκτήτης είδε τυχαία να περνούν άνδρες της ομάδας Δίας και τους σταμάτησε, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μου πληρώνουν το σπίτι. Όταν μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί, τα χάσαν, είδανε μια 15χρονη κοπέλα σε κατάσταση εγκυμοσύνης, 6 μηνών, προχωρημένη εγκυμοσύνη, 6-7 μηνών, έναν 27χρονο Αφγανό, ο οποίος εμφανίστηκε ως σύζυγος, ένα 47χρονο πατέρα και 28χρονη σύζυγός του με 2 παιδιά 12 και 9 ετών, και έμεναν σε ένα σπίτι όπου δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα, το τι βρέθηκαν, τι γίνεται δίπλα μας. Παιδιά, μιλάτε, αυτό που γίνεται δίπλα μας να το καταγγείλετε στην αστυνομία, να προλάβουμε καταστάσεις. Πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις, και θα το έλεγα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθούμε τον συνάνθρωπό μας. Γιατί μπορεί το καλοκαίρι να πέρασε όμορφα για πολλούς, για άλλους όχι τόσο. Όμως σήμερα το χαμόγελο του παιδιού έβγαλε κάτι το οποίο εμένα με άφησε άφωνο. Έβγαλε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι δεν κάνουν διακοπές, αλλά εξακολουθούν να απειλούν την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μόνο το καλοκαίρι του 26 είχαμε στη γραμμή στο χαμόγελο του παιδιού 49.818 κλήσεις και 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης. Παιδιά, βοηθήστε. Βοηθήστε, γιατί δίπλα μας συμβαίνουν πάρα πολλά. Και άνθρωποι της διπλανής πόρτας που δεν πιστεύουμε ποτέ ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε παιδιά, στην οικογένειά τους, να αντιμετωπίζουν τη σύζυγο, τα παιδιά, να τα ξυλοφορτώνουν. Βοηθήστε και εσείς. Γιατί πρέπει.

Ακούγοντας Black και Wonderful Life, θα ήθελα πολύ να συνομιλήσω με κάποιους ανθρώπους από εσάς που βρίσκονται έξω. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το τηλέφωνο είναι το 211-016-1046, ενώ αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, είναι το 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για κάποια μηνύματα που δέχομαι αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά θα θέλαμε να μάθουμε τι γίνεται στους δρόμους. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι καθημερινά η αστυνομία κάνει κάποια μπλόκα για ανθρώπους που πίνουν κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε αρκετούς ελέγχους, ξεπεράσαμε τους 30.000, είχαμε τουλάχιστον 18 συλλήψεις, είχαμε αυτοκίνητα κινητοποιημένα και γενικότερα είχαμε ανθρώπους που έπιασαν το τιμόνι. Παιδιά, τώρα που γυρίζει ο κόσμος, γιατί οι περισσότεροι από τους εκδρομείς γυρίζουν στην Αθήνα, μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο είχαμε ένα ρεκόρ με ανθρώπους που γύρισαν από το λιμάνι του Πειραιά. Τουλάχιστον 50.000 ήταν αυτοί που κατέφτασαν και συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται και μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία και πρώτη του μήνα τώρα, ίσως στις 11 του μήνα που ανοίγουν τα σχολεία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, 11 ανοίγουν. Σωστά το λέω τότε. Ίσως να υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα κάνουν τις διακοπές τους. Μην ξεχνάμε ότι και ο Σεπτέμβρης είναι μαγευτικός, έτσι, για τις διακοπές. Τώρα, το θέμα είναι άλλο, ότι πρέπει πάντα να είμαστε και εμείς εντάξει με την οδήγησή μας. Και η αστυνομία καθημερινά κάνει μπλόκα. Και αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα γίνονται και το μεσημέρι μπλόκα. Θα γίνονται σε διάφορα σημεία μπλόκα της αστυνομίας, μπλόκα της τροχέας, όπου θα γίνονται αλκοτέστ και σε ιδιοκτήτες, σε οδηγούς φορτηγού, σε ιδιοκτήτες, σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και πολλές φορές έχουν γίνει ατυχήματα και έχουμε δει ότι μεσημέρι κάποιοι έχουν πιει κάτι παραπάνω. Παιδιά, να προσέχουμε λιγάκι, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το πρόστιμο, είναι η ανθρώπινη ζωή και ούτε μόνο η ζημιά σε ένα αυτοκίνητο αν χτυπήσουμε κάποιο άλλο, αλλά η ανθρώπινη ζωή. Έχουμε πολλούς θανάτους από τροχέα και καθημερινά η τροχέα κάνει μπλόκα για κόκκινα, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κάποιους ελιγμούς κατά τη διάρκεια της οδήγησής τους και αυτοσχέδιους αγώνες, θα το έλεγα εγώ, στους δρόμους, στους γεμάτους δρόμους. Και αντιλαμβάνεστε ότι καθημερινά γίνεται ένας αγώνας από τους άνδρες τροχέας για να μας αλλάξουν λίγο και εμάς την κουλτούρα. Είναι ο φόβος του πρόστιμου, είναι ο φόβος, αλλά πρέπει και εμείς λίγο να είμαστε εντάξει με τους ανθρώπους που κινούνται γύρω μας.

Σήμερα μάθαμε για μειώσεις σε 1.740 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, από σήμερα, 1η του μήνα, μπαίνει σε εφαρμογή και η μείωση από 5 έως 40% σε 160 προϊόντα, κυρίως πρώτης ανάγκης, αλλά και σε σχολικά είδη. Ενώ, από το ίδιο ρεπορτάζ, μάθαμε ότι η Ελλάδα είναι η 12η ακριβότερη χώρα στα καύσιμα. Η 12η. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζει και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση, συνεχίζεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά συν ΦΠΑ, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, τα 10 λεπτά, τα 8 λεπτά ουσιαστικά, θα βοηθήσουν τον κόσμο στην ακρίβεια. Θα το δούμε αυτό.

Δεν το ήξερα. Μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα λέγοντας ότι η 1η Σεπτέμβρη του 26 είναι πρωτοχρονιά για την Εκκλησία μας. Είναι εκκλησιαστικό έτος 2026 και κάθε χρόνο 1η Ενάτου είναι το εκκλησιαστικό έτος. Πραγματικά δεν το ήξερα.

χτες το πρωί είχαμε υπογραφές μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ μετά από μια συμφωνία για το οπλικό σύστημα Ασπίδα του Αχιλλέα, που όπως ακούσαμε στο δελτίο του Μέγκα, το πολυεπίπεδο αυτό σύστημα θα ενισχύσει σημαντικά την αεράμινά μας, την αεράμινα της χώρας, δημιουργώντας ένα απροσπέλαστο θόλο πάνω από το Αιγαίο. Πολλά όπλα, πολλά συστήματα. Παράξενο.

Mega News 104,6. Δημήτρης Καραστεφανής στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 το πρωί. Μηνύματα στο Viber, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το WhatsApp. Δεχόμαστε καλημέρες και για καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για εμάς αλλά και για τους συναδέλφους σε ολόκληρο το σταθμό. Ένα τηλέφωνο για να στείλετε το μήνυμά σας είναι το 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε mail θα μπορείτε να στείλετε στο στούντιο papakimeganews1046.gr. Παίρνω καθημερινά μηνύματα από το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, εκτός από τις αρκετές πυρκαγιές που έχουμε και ευτυχώς έχουμε την άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστών αλλά και των εναέριων μέσων και δεν έχουν πολύ μεγάλη έκταση οι πυρκαγιές, γιατί έχουν πέσει και τα μελτέμια και τα προβλήματα, τα θυμωμένα μελτέμια που είχαμε στις αρχές Αυγούστου. Διαβάζω λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συλληφθεί 2, 3, 4 φορές, έχουν βάλει φωτιά, έχουν συλληφθεί ξανά και ξανά και ξανά. Ένας 60χρονος στη Μεσσηνία συνελήφθη για 4 πυρκαγιές μέσα σε 5 ημέρες. Είχε συλληφθεί και ξανά για άλλες 2, για άλλους 2 εμπρισμούς και είχε αφαιθεί ελεύθερος και συνελήφθη ξανά για 4 πυρκαγιές μέσα σε 5 ημέρες. Μιλάμε ότι αν σας πω πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τις αρχές της περίοδου της αντιπυρικής, να το πω έτσι, ξεπερνούν τους 750. Είναι οι άνθρωποι που είτε δεν είχαν καθαρίσει τα οικόπεδά τους και πήγαιναν εκεί να κάψουν τα ξερόχορτα, είναι οι άνθρωποι που πήγαιναν και έκαναν δουλειές με τροχούς, με οξυγονοκόλληση την ώρα που είχε πολύ δυνατό αέρα. Είναι άνθρωποι που από ό,τι φαίνεται δεν καταλάβαιναν τον κίνδυνο που καθημερινά υπήρχε λόγω των δυνατών ανέμων και απλώς έκαναν τη δουλειά τους. 186 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, οι 700 που είπα νωρίτερα έχουν κληθεί να πληρώσουν περισσότερο από 1.000.000 ευρώ σε πρόστιμα, αλλά τι να το κάνεις όταν χάνονται 400-500.000 στρέμματα δάσους ή όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι αυτό ήταν αρκετά δύσκολο. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 4 ήταν πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος και άλλοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να αποφύγουν τις μεγάλες φλόγες. Δύσκολα πράγματα, περάσαμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, όντως περάσαμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Η χώρα ήταν προετοιμασμένη με τα πτυτικά μέσα, είχε νοικιάσει αρκετά ελικόπτερα και αεροσκάφη, είχαμε και αυτό το τραγικό δυστύχημα με την σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα τον χαμό του πιλότου, του Έλληνα αλλά και του Δανού, και ουσιαστικά η πυροσβεστική έδινε καθημερινά μάχες με έναν εχθρό ο οποίος είχε και σύμμαχο τον δυνατό άνομο, γιατί τουλάχιστον από τις 25 Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου τα μελτέμια όπως τα ζήσαμε ήταν πάρα πολύ θυμωμένα.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 5 το απόγευμα, Εύη Βυσβάρδη.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Mega News 104,6.

Περίεργο τραγούδι, χωρίς κανένα υπονοούμενο εννοείται, έτσι. Απλώς να σας πω ότι πρέπει να έχετε το νου σας για κάτι. Τι εννοώ? Και καλό θα ήταν, αν δεν έχετε περάσει το αυτοκίνητό σας κταίο, να ξέρετε ότι ηλεκτρονικά πλέον θα γίνεται ο έλεγχος, χωρίς μπλόκα και χωρίς ελεγκτές στο δρόμο. Και το λέω αυτό γιατί πλέον όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Έχει ήδη το πληροφοριακό σύστημα καταχωρήσει αυτούς που δεν έχουν πληρώσει ή δεν έχουν περάσει το κταίο ή δεν έχουν πληρώσει την ασφάλειά τους και ίσως να πάρουν ένα πρόστιμο 400 ευρώ. Και το λέω αυτό γιατί μαθαίνω λοιπόν ότι σε λίγες ημέρες θα γίνει μια διασταύρωση στοιχείων και όσοι δεν έχουν οδηγεί και ιδιοκτήτες δεν έχουν περάσει κταίο θα δεχθούν αυτό το πρόστιμο των 400 ευρώ όπως και για το ανασφάλιστο αυτοκίνητό τους. Ενώ υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να το ξέρετε εσείς που είστε ιδιοκτήτες κάποιου καταστήματος και βάζετε μια ζαρδινιέρα, μια καρέκλα, μια γλάστρα μπροστά από το μαγαζί σας. Αυτό ονομάζεται κατάληψη οδοστρώματος. Όπως επίσης και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να παρκάρει το αυτοκίνητό του γιατί δεν βρίσκει και αφήνει και αυτός κάτι άλλο ή απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Να σας πω ότι είναι 1500 ευρώ το πρόστιμο αν κάποιος ιδιοκτήτης σπιτιού ή καταστήματος χωρίς να έχει πάρει κάποια άδεια τοποθετήσει πινακίδες για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Έχει αλλάξει λίγο το πράγμα. Από 350 ευρώ έως 1500 θα είναι τα πρόστιμα και υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις για παρακόλληση συγκοινωνιών. Προσέξτε το λιγάκι.

Και εκεί που έκανα χαρά για κάποιον που έστελνε ευχές, τελικά ήταν για τον Μπάμπη και τον Λεάνη. Για τον Μπάμπη και τον Μιχάλη έρχονται ακόμα μηνύματα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μέχρι τις 6 το πρωί θα είμαστε μαζί, θα είμαστε μια μεγάλη παρέα, ώσπου ο Γιώργος ο Κακούσης με τον Βασίλη θα έρθουν για την πρωινή εκπομπή τους στις 6 και στη συνέχεια θα συνεχίσουν οι συνάδελφοι. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 6 και θα θέλαμε να ακούσουμε και τα δικά σας θέματα και τις δικές σας, απορίες, τον δικό σας προβληματισμό. Ακούμε καθημερινά ότι θα βρεθούν λύσεις για τον Γολγοθά στον Κηφισό, τον Γολγοθά της Μεσογείων, τον Γολγοθά της Συγκρού μετά το Φίξ, τον Γολγοθά της Μεσογείων και γενικότερα. Δεν βλέπουμε πολλές λύσεις. Δεν βλέπουμε πάρα πολλές λύσεις και σιγά σιγά όταν θα αρχίσουν και τα σχολεία και θα υπάρχουν και τα λεωφοριάκια που θα μεταφέρουν τα παιδιά από τα ιδιωτικά σχολεία, θα δούμε ότι θα αλλάξει κάπως το πράγμα. Θα αλλάξει λίγο η ζωή μας. Θα αλλάξει, γι' αυτό θα πρέπει να οπλιστούμε με πολύ μεγάλη υπομονή. Γιατί, το λέγαμε και αρκετό καιρό πριν, τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά στην Αθήνα. Τα αυτοκίνητα ξεπερνούν ακόμα και τα 4 εκατομμύρια, ίσως και κάτι παραπάνω. Και αν βάλουμε και τα ταξί, και τα λεωφορεία, και τα πούλμαν, τρολέι όχι, γιατί σιγά σιγά φεύγουν οι γραμμές που σιγά σιγά αποσύρονται. Και αν βάλουμε και όλα αυτά, θα δούμε ότι θα πρέπει να οπλιστούμε με πολύ μεγάλη υπομονή και ελπίζω να έχουμε περάσει όλοι καλά και να μην έχουμε, να μην ευριάζουμε τόσο γρήγορα. Γιατί σας μιλάω όλο για αστυνομικά θέματα, ίσως είναι και λάθος μου. Εντάξει, αυτό είναι το ρεπορτάζ μου, αλλά πώς να το κάνουμε. Μαθαίνω κάποια πράγματα τα οποία εμένα με ενοχλούν. Με ενοχλούν πάρα πολύ, όπως σας είπα και νωρίτερα, που με ενόχλησε αυτό το, με το παιδάκι. Με ενόχλησε πάρα πολύ, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Και βλέπω πράγματα τα οποία γύρω μας γίνονται καθημερινά. Έχουμε αλλάξει ως άνθρωποι πάρα πολύ και έχει αλλάξει και το έγκλημα πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι καλό να μιλάμε πρωτομηνιά για εγκλήματα και για εγκληματικές δραστηριότητες ανθρώπων και συμπεριφορών. Μάλλον και συμπεριφορές ανθρώπων. Να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε κάτι άλλο χαρούμενο. Κάτι άλλο χαρούμενο που θα ήθελα να το ακούσω από εσάς. Μου στέλνετε κάποια μηνύματα και όντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές και θα κάνουμε το ό,τι μπορούμε και οι περισσότεροι συνάδελφοι, αν όχι όλοι, όλοι δηλαδή από ό,τι φαίνεται, από ό,τι άκουσα και σήμερα, να λέμε την είδηση όπως είναι. Γιατί αν δεν λες την είδηση όπως είναι, δεν έχει και νόημα να τη λες.

Mega News 104,6. Δημήτρης Καραστεφανής μέχρι τις 6 το πρωί. Θοδωρής Κούβας στη ρύθμιση του ήχου. Στην Πάρο ο Σεΐχης και Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με μια θαλαμιγό που στοιχίζει 500 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μια κουστοδία. Είναι 147 μέτρα το συγκεκριμένο σκάφος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν στην Πάρο με την θαλαμιγό αυτή, μήκους 147 μέτρων και αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, και είχε δέσει ανοιχτά της Αλικής και ουσιαστικά άλλαξε λίγο την παρικιά, γιατί εκεί κυκλοφορούσαν αυτά τα 10 βανάκια, και όπως μου έστειλαν νωρίτερα κάποιο μήνυμα, μου είπαν ότι προχθές ήταν το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου και δείπνησε σε ένα εστιατόριο και είχε αποκλειστεί ολόκληρη περιοχή. Είναι ωραία να κάνουμε διακοπές, είναι ωραία να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ακούμε κάθε χρόνο ότι έρχονται άνθρωποι με τόσους πολλούς σωματοφύλακες, άνθρωποι με αξιώματα από τα Εμμυράτα, και γενικότερα ο τουρισμός μας πήγε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και άσχετο αν μας το χάλασε λίγο με τα μελτέμια, όπως σας είπα, γιατί είχαμε και κάποια απαγορευτικά, αλλά ο τουρισμός

στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Είναι κάτι ωραίο, μας αλλάζει η ψυχολογία και σίγουρα όταν είναι διαφορετική η ψυχολογία μας, γινόμαστε κι εμείς διαφορετικοί άνθρωποι.

0: gift as a sex machine to all with a cheese.
1: Ευχαριστώ πολύ από το ναυτικό σταθμό της Βιρτζίνια, ένα ναυτικό σταθμό της Αμερικής. Έχουμε την καλημέρα, την καλησπέρα όπως λέει κανονικότατα από τη Βιρτζίνια, και ευχαριστούμε για τις ευχές και θα προσπαθούμε να λέμε κάποιες χαρμόσυνες ειδήσεις. Ίσως επειδή αναφέραμε νωρίτερα για τον Buenos Aires, όπου θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία μετά τις 3, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί, όπως σας είπα και νωρίτερα, έκλεισαν 100 χρόνια η κοινότητα Πανελλήνιων, αν τη λέω σωστά, που σωστά τη λέω, και ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1926. Δέχομαι μηνύματα λοιπόν, επειδή είπα νωρίτερα για τον Buenos Aires. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε από την Αργεντινή, που έχουμε 6 ώρες διαφορά. Δηλαδή εκεί τώρα είναι 8.30 το απόγευμα, 9 παρά 20. Εδώ έχουμε 3 παρά 20, 6 ώρες διαφορά. Τα λέω σωστά.

διαβάζω περίεργα φαινόμενα. Περίεργα φαινόμενα, και γιατί το λέω αυτό, ότι ενώ είχαμε συνηθίσει τα 35 και τα 37 στη θερμοκρασία, σήμερα 1η Σεπτεμβρίου τα φαινόμενα θα ενταθούν στα ορεινά της Μακεδονίας, της Δυτικής και της Βόρειας Θεσσαλίας, Υπήρου και Δυτικής Θερεάς και Δυτικής Πελοποννήσου. Και ποια είναι τα φαινόμενα αυτά? Θα είναι τοπικές βροχές, καταιγίδες, μπόρες, κυρίως στα επιρροτικά και στα ορεινά τμήματα. Υπάρχει μια μικρή αστάθεια, γενικότερη αστάθεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, γιατί είδαμε τις προηγούμενες ημέρες κάποιες καταιγίδες που έπνιξαν την Πελοπόννησο, δημιούργησαν αρκετά προβλήματα. Ας ελπίσουμε ο κρατικός μηχανισμός ή ο τοπικός, ας το πω έτσι, μηχανισμός να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει, να μην δημιουργήσει προβλήματα σε πολίτες, σε περιουσίες, να μην εγκλωβιστούν άνθρωποι στα αυτοκίνητά τους. Ουσιαστικά αυτά τα καιρικά φαινόμενα λένε όλοι ότι οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε, τώρα που μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, πλησιάζουμε πιο κοντά και στο φθινόπωρο.

Δευτέρα βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής, Θοδωρής Κούβας στον ήχο. Ουσιαστικά μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, δεν το καταλάβαμε, μια καινούργια αρχή για το ραδιόφωνο του Mega News 104,6. Ουσιαστικά χρειαζόμαστε ένα ακόμα ραδιόφωνο. Χρειαζόμαστε ένα ακόμα ραδιόφωνο για να μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να πω το εξής. Θα ήθελα να πω ότι δεχόμαστε ευχές και με κάνει να νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε ραδιόφωνο τελικά. Τελικά, Θοδωρή, ακούνε. Ακούνε ραδιόφωνο και είμαστε κι εμείς μια παρέα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή εργάζονται όπως και εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν, που πηγαίνουν είτε στους δικούς τους ανθρώπους, είτε πηγαίνουν για δουλειά και θα πρέπει να είναι στον προορισμό τους το πρωί και να πούμε μεγάλη προσοχή και να φτάσετε με ασφάλεια. Υπάρχουν άνθρωποι που γυρίζουν στο σπίτι και ίσως μας ακούν. Γυρίζουν στο σπίτι με προσοχή, καλή ξεκούραση, γιατί αύριο θα δουλεύουν. Και γενικότερα υπάρχει ζωή στην Αθήνα. Υπάρχει ζωή και σε άλλες πόλεις. Βγαίνει ο κόσμος, χαίρεται ο κόσμος και είναι πάρα πολύ ωραίο, και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με κάποιους επιχειρηματίες, αν και γκρίνιαζαν, δεν το κρύβω, γκρίνιαζαν, γιατί έχω φίλους που έχουν καταστήματα εστίασης, γκρίνιαζαν ότι με τα αλκοτέστ έχουν κοπεί λίγο στο 60% οι καταναλώσεις αλκοόλ. Οι νέοι πλέον πίνουν πολύ άνευ και καλά κάνουν, το λέω για να αν οδηγείς και πολύ καλά κάνεις. Αν και για μένα, αν θέλεις να βγεις και να διασκεδάσεις και πρέπει να νιώσεις πιο καλά, να πιεις κάποιο ποτό, να πάρεις ένα ταξάκι. Ή ακόμη να πας και με τα ποδαράκια. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι να βγεις για να γυρίσεις ασφαλής στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να πάρεις το αυτοκίνητό σου όταν έχεις καταναλώσει τουλάχιστον 4 ποτά και είσαι στο 0,7. Τι 0,7? Πού πας? Πώς πιάνεις το τιμόνι?

Και πάμε λοιπόν τώρα στο καθεστώς της παρατεταμένης ανησυχίας των κατοίκων στην Κυψέλη μετά από τις ζημιές που είχαν από τις καθυζήσεις που προκάλεσαν στην περιοχή η διέλευση του Μετροπόντικα, γιατί από εκεί γίνονται εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Υπήρξε μια συνέντευξη τύπου της πρωτοβουλίας των κατοίκων και οι κάτοικοι ζήτησαν την άμεση διενέργεια στατικών μελετών από την Ελληνικό Μετρό, ενώ υπήρχαν και παρεμβάσεις από το Δήμαρχο Αθηναίων, σημειώνοντας πως οι εταιρείες απέστειλε μόλις χθες στο Δημαρχείο κάποια στοιχεία για τα 14 κτίρια της περιοχής. Ουσιαστικά υπάρχουν ρογμές σε 14 πολυκατοικίες. Θυμάμαι είχε γίνει και πριν αρκετά χρόνια στο Νέο Κόσμο, υπήρχαν ρογμές και ανακατασκευάστηκε η συγκεκριμένη πολυκατοικία. Είναι τεράστιο το έργο που γίνεται, θα δώσει πολύ μεγάλη ανάσα στην Αθήνα, θα δώσει τεράστια ανάσα στο ποτηλιάρισμα, γιατί μην ξεχνάμε τις ώρες που χάνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς εγώ δεν οδηγώ αυτοκίνητο. Κάποτε που οδηγούσα υπήρχαν προβλήματα και δεν το κρύβω ότι και εγώ δεν μπορούσα να είμαι για ώρες μπλοκαρισμένος μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα το μετρό και να δώσει τις ανάσες που χρειάζεται στους οδηγούς που δεν μπορούν να μην έχουν το αυτοκίνητό τους γιατί εργάζονται, αν και παρατηρώ ότι στα περισσότερα αυτοκίνητα είναι ένα Θοδωρή άτομο. Πολλοί πηγαίνουν ένας-ένας μέσα στο αυτοκίνητο. Και αυτό μου κάνει πολλές φορές εντύπωση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και μου θυμίζει κάποια εποχή που έλεγαν ότι κάποιος όταν πηγαίνει ένας δεν θα μπαίνει μέσα στο κέντρο της Αθήνας, δεν θα περνάει το δακτύλιο. Ήτανε κάποια μέτρα που τελικά δεν τα έκαναν ποτέ πράξη, γιατί έλεγαν ότι όποιος μπαίνει μέσα θα έχει πρόστιμο και τα θυμάμαι αυτά και γελάμε.

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα από τους οδηγούς ταξί, από τους ανθρώπους που δουλεύουν στην αποκομιδή, γιατί πρέπει να τους αναφέρουμε και αυτούς όταν η νύχτα πέφτει. Οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως οι της αποκομιδής, βγαίνουν για το μεροκάματο, το δύσκολο αυτό μεροκάματο, για να μπορούν να είναι οι δρόμοι ολοκάθαροι και οι γειτονιές ολοκάθαρες. Οι οδηγοί ταξί που μας στέλνουν τους χαιρετισμούς μας, γιατί μας στέλνουν χαιρετισμούς και καλή εκπομπή και καλές επιτυχίες στο σταθμό, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ την περασμένη εβδομάδα, Θοδωρή, και μιλάω σε σένα, γιατί είναι σαν να μιλάω σε έναν ακροατή. Την περασμένη εβδομάδα είδα κάτι που με έκανε τρομερή εντύπωση. Δέχτηκα ένα μήνυμα από την αστυνομία, τέλος πάντων, όπου συνελήφθη ένας οδηγός γιατί πήρε 600 ευρώ από μια οικογένεια από το αεροδρόμιο και μάλιστα θέλησε να τους ξυλοκοπήσει. Συνελήφθη ο άνθρωπος αυτός, γιατί πολύ γρήγορα ο τουρίστας πήρε το 112, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι κάποιες ειδήσεις που μερικές φορές δεν ξέρεις πώς να τις πεις και τι να πεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Και είναι καλό να προστατεύουν κάποιοι το επάγγελμά τους. Είναι πολύ καλό. Όπως και εμείς πρέπει να προστατεύουμε το επάγγελμά μας, όπως ο καθένας πρέπει να προστατεύει το επάγγελμά του. Όπως και οι αστυνομικοί πρέπει να προστατεύουν το επάγγελμά τους. Αύριο, πρώτη του μήνα, μάλλον σήμερα πρώτη του μήνα, θα κυκλοφορούν για μία εβδομάδα με τις κάμερες στο πέτο. Σήμερα και για μία εβδομάδα, από 1η έως 7 Σεπτέμβρη, έως 6 με 7, θα κυκλοφορούν με την κάμερα στο πέτο, για να καταγράφουν τις περιπολίες τους, να καταγράφουν ό,τι συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας, ό,τι συμβαίνει στις περιπολίες τους, ό,τι συμβαίνει γενικότερα όταν κυνηγούν το έγκλημα, γιατί έχουμε δει, μην πάμε στο Άργος με το παιδάκι που έχασε τη ζωή του, που πυροβολήθηκε 18 φορές και δεν δούλευε η κάμερα, εννοείται, να πούμε και τις αλήθειες, έτσι. Κάποιες αλήθειες πρέπει να τις λέμε. Λοιπόν, από αύριο λοιπόν οι αστυνομικοί θα κάνουν περιπολίες και θα έχουν τις κάμερες να καταγράφουν, αλλά και να στέλνουν και στο κέντρο επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη εικόνα.

Το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Viber και το WhatsApp είναι το 6981-04-1046 ή στο Mega News 104,6. Το mail είναι studio@meganews1046. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής μέχρι τις 6 το πρωί. Θα κάνουμε παρέα, θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τον καλό μας μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα, Θοδωρή. Και ουσιαστικά πηγαίνουμε λίγο πριν τις 3. Και σε λίγα λεπτά θα έχουμε μία επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να έχουμε την επικοινωνία με το Buenos Aires για να μας πει η Μαρκέλα Σταματίου, η κυρία Μαρκέλα Σταματίου, τι ακριβώς γιόρτασαν και είχαμε και μία τραγουδίστρια που πήγε από την Αθήνα ειδικά για αυτό το σκοπό.

ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.